πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Ήρθατε εδώ 8 με 10 στο 2 ώρα του. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Ράι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι επανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα ασθενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ τα ξημερώματα. Και άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις δύο τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, που βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Μαρίτα, τέσσερις κατηγορίες απειγγείλου εισαγγελέα στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος.

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Σκοτάδι πίσω καταχνιά εκεί έξω, κύριε Παπακαλούση. Μα τι βάρβαρες ώρες δουλεύουν αυτοί οι ψάλτιδες και οι γιαννίδιδες, παιδιά. Κάτι που εγώ ποτέ δεν θα μπορέσω να ενσωματώσω στο δικό μου το DNA. Ποτέ, των ποτών.

Καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να είμαι σε μια κανονική κατάσταση εδώ απέναντι σε αυτή την βαρβαρή ώρα. 6 και 10 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα λέμε μαζί εκτάκτο σήμερα. Απουσιάζει ο κύριος Ψάλτης, ο πολυλογαστής παρέα σας. Είναι η εκπομπή χωρίς περιστροφές σε πολύ πρωινή βερσιόν. Είναι η Παρασκευή και η 21η μέρα του Μαΐου. Τον φάγαμε και το Μάιο, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Ξεπροβάλλει, παιδιά, μπροστά μας ο Ιούνιος. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, διότι αρχίζεις και κάνεις τα κουμάντα σου και τον προγραμματισμό σου εν ώψη του φετινού θέρους. Και αυτό είναι πάντα κάτι το οποίο το περιμένει πάρα πολύς κόσμος, να έχει λίγο παραπάνω ελεύθερο χρόνο, να κάνει τα μπάνια του, να χαλαρώσει, να αλλάξει παραστάσεις. Είναι κάτι που το θέλουμε και ελπίζω να το βρούμε και το φετινό καλοκαίρι, κάτι εκτός προγράμματος, κάτι δυσάρεστο να μην μας βρει. Να πω πως πέραν της σημερινής έκτακτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης θα τα πούμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι, παιδιά! Τόσες πολλές μέρες θα λείψει ο Γιώργης ο Ψάλτης, αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν λείπει και συχνά ο Γιώργος, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι τυπικός εδώ στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, που και που βάζει στο πρόγραμμα και ένα ταξιδάκι να φύγει και αυτός να δει το κάτι της το διαφορετικό, και μετά όταν θα έρθει εδώ θα επιστρέψει από Τετάρτη. Ό,τι είδε θα σας το μεταφέρει, θα μεταφέρει τις εμπειρίες του δηλαδή. Οπότε θα γίνει και ανταλλαγή των απόψεων και πάλι. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι σήμερα στα ντεξ και σε ένα φίλε μου κακό μεγάλο σε βρήκε, διότι και τόσο πρωί χρειάστηκε να ξυπνήσεις και αντίκρισες και μένα απέναντί σου, δηλαδή βρήκε σε μένα δηλαδή. Οπότε αυτό τώρα θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία γενικότερα για τον σταθμό, για τον Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε πρωινό έτσι και σήμερα, βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και ελέγχει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει την πρωινή ζώνη του σταθμού. Η Ελένη μας, η Ελένη Μπουλιέρ, στο τηλεφωνικό το κέντρο περιμένει εσάς. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας στο 210-48-00-170-4. Εννοείται πως τα λέμε και διαδικτυακό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Υπάρχουν και τα social media, ναι, καλώς ή κακώς υπάρχουν ακόμη. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Αν δεν έχετε απειβδίσει με την κατάσταση που επικρατεί στα social media και με αυτά που γράφουν οι διάφοροι παλαβοί κατά καιρούς, μου στέλνετε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εγώ το διαβάζω και στους λογαριασμούς που διατηρώ στα social τα media. Και email υπάρχει, pekirkpapakigmail.com. Εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα. Αυτοί είμαστε, αυτοί είναι και οι τρόποι επικοινωνίας, έτσι για να γνωριζόμαστε και λιγάκι καλύτερα εδώ με την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Η ανατολή του ήλιου έχει λάβει χώρα ήδη, έτσι, 6 και 3 πρώτα λεπτά. Καλώς να έρθει και ο ήλιος. Ειδήσεις στις 8 και 41 πρώτα λεπτά. Έχει μεγαλώσει πολύ ημέρα, Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ημέρα. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος διαβάζω στο sansimera.gr. Πού τι σκέφτονται αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, πραγματικά από ώρες, ώρες. Και παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Αυτά από το sansimera.gr. Στα του καιρού. Πριν πάμε στα του καιρού, να ευχηθώ καλό δρόμο όσοι φεύγετε, παιδιά, με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείτε, όσοι μετακινήσετε ο δικός αυτή την ώρα. Φεύγει πολύς κόσμος, διότι έχουμε και την μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, οπότε το συνδυάζουν πολύ και θα λείψουν αυτό το τριήμερο. Το κάνεις και τετραήμερο αν λείπεις και σήμερα από την εργασία σου. Μια χαρά. Καλό δρόμο λοιπόν όσοι φεύγετε, να κινηθείτε με προσοχή και ασφάλεια. Είναι ενδεχομένως η πρώτη εξόρμηση πολλών σε καλοκαιρινό κλίμα, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η πρώτη εξόρμηση εκτός των Αθηνών και σε όποιο αστικό κέντρο βρίσκεσαι, τέλος πάντων, με τον καιρό χθες να είναι έτσι λιγάκι πιο ζεστός, ειδικά από ό,τι έβλεπα στη Μακεδονία, τη Θράκη και στη στερεά Ελλάδα. Εδώ σε εμάς, εντάξει,
σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα λέγει κανείς πως ήταν οι θερμοκρασίες. Βέβαια σε κάποιες περιοχές, όπως διαβάζω στο meteo.gr, το οποίο το συμβουλεύουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα. Ναι, είχε ζέστη, παιδιά, σε κάποιες περιοχές. Σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι λιγάκι πιο γλυκός. Και θα σας πω σε λίγο και θερμοκρασίες που έχει καταγράψει η υπηρεσία αυτήν την ώρα στους σταθμούς που έχουμε ανά την επικράτεια. Είχαμε βέβαια χθες το απόγευμα μια ξαφνική νεροποντή, κυρίως στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, και κάποιες μπόρες σε Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη, έτσι, ίσα ίσα για να δροσιστείτε. Βλέπω βέβαια εικόνες και πραγματικά προξενούν εντύπωση από την περιοχή Τροπαίων Γορτινίας. Εκεί είχαμε χαλαζόπτωση και έντονη χαλαζόπτωση τέλη Μαΐου και ζημιές και σε καλλιέργειες, ελπίζω όχι μεγάλης έκτασης οι ζημιές, με τους δρόμους του χωριού να καλύπτονται μέσα σε λίγα λεπτά από το χαλάζι, από ένα πυκνό στρώμα χαλαζιού. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Συμβαίνουν και αυτά. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που καταγράφει η υπηρεσία. Άμφισσα 16,3 βαθμούς Κελσίου. Χανιά, Άγιοι Πάντες 12,8. Αγία Παρασκευή, εδώ στα μέρη τα δικά μας στην Αττική, 23,2 βαθμούς Κελσίου. Πού άλλο να σας πάω, και στο ελληνικό, στον Άγιο Κοσμά, 21,4 βαθμούς Κελσίου βλέπω. Καταγράφει η υπηρεσία αυτή την ώρα. Αλεξανδρούπολη 15,4. Ανάφη, θα ήθελες, Παπακαλούση, να είσαι στην Ανάφη, θα ήθελες πολύ, φίλε μου, αλλά δεν. 17,3 βαθμούς εκεί, δροσιά, μια χαρά. Δεν το παίρνεις απόφαση ούτε στη θάλασσα να μπεις. Αλλά αν είσαι στην Ανάφη, κάνεις και άλλα ωραία πράγματα, δεν χρειάζεται να πας να κολυμπήσεις. 22,7 βαθμούς Κελσίου στην Άνδρο, ναι, ναι, σας πάω στα νησιά τώρα, σας πάω στα νησιά, αφού καλοκαιριάζει, που να πάω. Βέρεια. Να σας πάω και στη Βέρεια, 20,6 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, ο Βόλος 23,8, περισσότερη ζέστη εκεί, ναι, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, θα έχει περισσότερη ζέστη τώρα, λογικό. Άλλη περιοχή, με έτσι λιγάκι να ανοίξει και το ματάκι μας να ταξιδέψουμε, Δοξάτο Δράμας 18,3, Δοτσικό Γρεβενών 9,8, α, ναι. Εκεί το μπουφανάκι το χρειαζόμαστε, νομίζω. Αυτά, για να έχετε και μια εικόνα τι καιρό θα κάνει σήμερα γενικότερα στη χώρα. Θα είναι βεβαίως μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Θα μας δώσει τη συνολική εικόνα, θα μας δώσει τα φώτα του και σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουμε στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά αδιανόητο αυτό το οποίο βιώνουν Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι. Μιλάμε για θερμοκρασίες άνευ προηγουμένου. Είμαστε στα τέλη του Μαΐου και βλέπεις εκεί να έχει 35-36 βαθμούς και οι άνθρωποι, ειδικά τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν με ευκολία αυτές τις θερμοκρασίες που είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ υψηλές. Ξεπέρασε και τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Λονδίνο και διαβάζω στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πως καταρρίφθηκε με αυτόν τον τρόπο και ένα ρεκόρ που κρατούσε πάνω από 100 χρόνια από τον Μάιο του 1922. Τι λες τώρα, αν αυτό δεν είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης, δεν ξέρω τι είναι και ποιο είναι, παιδιά. 10 οι νεκροί στην Βρετανία από τον καύσωνα. Βεβαίως μιλάμε για νεκρούς που έχουν να κάνουν με πνιγμούς. Δεν ξέρω τι τρέλα τους κατέβαλε τους φίλους μου τους Βρετανούς. Άρχισαν όλοι να πηδούν σε ποτάμια και λίμνες και πνίγηκαν. Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ περίεργο που είχαμε τέτοια περιστατικά με πρωταγωνιστές και εφήβους. Έτσι, και εφήβους. Αλλά δεν είναι μόνο η Βρετανία που πλήττεται από αυτόν τον καύσωνα. Και δεν έχει μπει ακόμη το καλοκαίρι, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία ακούμε αριστερά-δεξιά σε επίπεδο φημολογίας, πως θα έχουμε ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι φέτος. Για να δούμε, κρατάτε μικρό καλάθι. Ας περιμένουμε τους μετεωρολόγους να έχουν μπροστά τους όλα τα δεδομένα και μετά
να το δούμε όλο αυτό. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας και στην Πορτογαλία, με την περιοχή Μόρα να δίνει μέχρι και 40. Πραγματικά απίστευτο. Και στη Γαλλία πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν και αυτό το κορυφαίο τουρνουά τένις, Grand Slam, το Roland Garros. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες με τον Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, ο Ιταλός κορυφαίος τενίστας στον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό και γκράντε φαβορί για να κατακτήσει το Roland Garros, αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του Γαλλικού Open. Δεν άντεξε τη ζέστη, τον γονάτισε και αποκλείστηκε από τον Αργεντίνο Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο. Εντάξει, δεν ήταν και πουθενά ο κύριος Τσερούντολο, νούμερο 56, αλλά τέλος πάντων ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ζαλιζόταν, διεκόπη ο αγώνας αρκετές φορές. Προφανώς ήταν επηρεασμένος ο Γιάννη Ξίνερ από τη ζέστη και δεν... επηρεάστηκε πάρα πολύ, επηρεάστηκε προφανώς και η απόδοση του αθλητή. Δεν είναι εύκολο αυτό να το διαχειριστείς. Δεν είναι καθόλου εύκολο και προφανώς γίνεται και είχε γίνει και μια προετοιμασία από τους αθλητές δίχως να έχουν ληφθεί υπόψη αυτά τα δεδομένα. Δεν νομίζω πως περίμενε κανείς αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είναι ένα γεγονός πρωτοφανές με μετεωρολόγους και επιστήμονες να μιλούν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο κύριος Κριστόφ Κασού στη Μοντ, και να λέει πως αυτό είχε αυτό το γεγονός είχε μία στις χίλιες πιθανότητες να συμβεί τέτοια εποχή του χρόνου. Τράβηξαν το λαχείο, τον λαχνό, τον όχι και τόσο καλό, οι φίλοι μου οι Γάλλοι. Τι να πεις. Αυτά και σε σχέση με τον καύσωνα και τον καιρό. Θα επανέλθουμε μετά τις 7 με τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλή επιτυχία στα καμάρια σας, να ευχηθώ αυτό το πρωινό. Έχουμε και εδώ αρκετούς γονείς που αγωνιούν για τα λουλούδια τους. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, κυρίες και κύριοι, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφοι σήμερα είναι αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκθεση δηλαδή, έκθεση. Και βεβαίως αύριο παίρνουν τη σκυτάλη υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο sky.gr μπορείτε να αναζητήσετε και αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων, αλλά αν είστε γονείς που έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία, σίγουρα το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπομονή, θα περάσει και αυτό, θα περάσει. Θα πω αυτό το οποίο επαναλαμβάνω τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή, κάθε χρόνο. Δεν τελειώνει η ζωή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημαντικός σταθμός σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία των παιδιών μας. Δεν τελειώνει όμως η ζωή εκεί. Και επειδή συχνά δαιμονοποιούνται στο δημόσιο διάλογο οι πανελλαδικές εξετάσεις που κουβαλούν αρκετά κουσούρια του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς ούτε η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και καμία στο παρελθόν θα έλεγα δεν έχει ασχοληθεί στα σοβαρά ώστε να αποφορτήσει τους υποψήφιους να μην κουβαλούν όλο αυτό το άγχος και μαζί με αυτούς και οι γονείς τους. Να πω πως με όλα τους τα στραβά οι πανελλαδικές εξετάσεις παραμένουν ένα αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό κανείς. Οπότε όποια αλλαγή και αν αποφασίσουμε στο μέλλον, καλό θα είναι αυτό να μην το χάσουμε, να μην το απολέσουμε, έτσι. Και να μην δημιουργηθεί αντίληψη σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που νομίζω πως έχει δημιουργηθεί, ότι με κάποιον μαγικό τρόπο και δίχως να υπάρχουν εξετάσεις κάποιοι θα περνούν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει. Απλώς δεν γίνεται να ζουν και να αναπνέουν τα παιδιά και μαζί τους και ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα ολόκληρο σχολείο, δημόσιο και ιδιωτικό, με το τι θα κάνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν και άλλοι σκοποί που πρέπει να υπηρετηθούν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τους έχουμε πετάξει στον κουβά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Δυστυχώς. Και θα δούμε και μια άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις σε λίγο, στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής, με έναν καλεσμένο που έχει πράγματα να πει για αυτό το θέμα. Χθες στην Καθημερινή υπάρχει, διαβάστε το, αναζητήστε το, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου για το πώς ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Μιλάμε για ένα εργασιακό τοπίο το οποίο αλλάζει ραγδαία πια. Και γονείς και υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων πάντα, κάνουν επιλογές του παρελθόντος. Δηλαδή ακόμη οι βασικές επιλογές και η βασική στόχευση όλων είναι αν θα μπει το καμάρι μας στη νομική, στην ιατρική, αν θα γίνει μηχανολόγος, μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φαντάζουν όλα αυτά τα επαγγελματικά πεδία πια ξεπερασμένα.

0: Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Διαφημίσεις θέλετε? Διαφημίσεις θα έχετε, αφού σας υπενθυμίσω πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία, κυρίες και κύριοι. Σας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσετε μια πολύ ωραία παράσταση. Η παράσταση αυτή είναι του Αγοριού Απέναντι. Δημιουργεί της παράστασης η κορυφαίη Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου. Είναι το musical με το οποίο επιστρέφουν την φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Υπάρχουν θέσεις ακόμη για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να βοηθήσετε τους σκοπούς και τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κλείνετε τη θέση σας στο more.com. Εκεί είναι τα εισιτήρια τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και βεβαίως περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Διαφημίσεις, τηλεδίσεων, επιστρέφουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές μέρες για να το σκεφτεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδόσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπα τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πορίσμα του ΓΕΘΑ από φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σφύρα, σφύρα, να ξυπνήσουμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στη θέση του κυρίου Ψάλτη, ο Πέτρος Κυρκυλής. Γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, ναι, σε καλά φίλε μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ο Λόβαμπλ, ρε Πεκίρ, ξέβαλαν απέναντι από τον Ουγγαρέζο, τι καψόνια είναι δάφτα, κάνει τόσο, από τόσο νωρίς, τόσο πρωί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τι λες τώρα. Αγνοώ ποιοι είναι η ραδιοφωνική παραγωγή αυτή τη ώρα. Ξέρω μόνο τον Γιώργη τον Ψάλτη. Όλους τους υπόλοιπους τους αγνοώ. Και δεν πρόκειται να τους ακούσω και ποτέ, δηλαδή τέτοιες βάρβαρες ώρες. Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για Ασπρόπυργο. Μου λέει: πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Δευτέρα πήρα άδεια του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη γιορτή. Καλά έκανες, Δημήτρη μου, καλά έκανες. Να ξεκουραστείς. Καλημέρα μου επίσης στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα από το Παγκράτη και τον Ευγένιο από την Νίκαια. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα παντού, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη θρίλερ έχουμε σε εξέλιξη με το τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα έχουμε αυτή την πρώτη συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Ουσιαστικά μιλάμε για την βάση της όποιας συμφωνίας θέλουμε να πιστεύουμε κάποια στιγμή θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Να επεκταθεί η εκεχηρία για 60 ημέρες, αυτός είναι ο πρώτος βασικός στόχος. Βέβαια, οι πληροφορίες οι οποίες διακινούνται τις τελευταίες ώρες δεν φαίνεται πως έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με τους Αμερικανούς, αλλά λένε πως αυτή την αρχική συμφωνία την έχει μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα πρέπει και η Ιρανική ηγεσία να την εγκρίνει, βεβαίως και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να λέει ότι θέλει να αφιερώσει μερικές ακόμη μέρες για να το σκεφτεί πριν να αποφασίσει. Πρόεδρε, πάρε το χρόνο σου, δεν θέλω να βιάζεσαι, δεν έχεις κάνει και κάτι σημαντικό δηλαδή για τον πλανήτη και την εύρυθμη λειτουργία του, δεν είναι ότι μας έχεις αναστατώσει όλους αυτούς τους μήνες, όχι με το πάσο σου, δεν θέλω να τον πιέζουμε τον άνθρωπο, είναι και μεγάλος άνθρωπος, τον φαντάζομαι δηλαδή να βρίσκεται εκεί στο Οβάλ γραφείο και να κοιτάει με ένα επίμονο βλέμμα τη συμφωνία, προφανώς ευελπιστώντας ότι θα αλλάξει και θα είναι ένα κείμενο το οποίο θα μπορεί με κάποιον τρόπο να το παρουσιάσει στους ψηφοφόρους του ως νίκη, διότι από αυτά που διαραίουν δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, φαίνεται απλώς πως καταλήγουν οι δύο πλευρές σε έναν οδικό άξονα για να συζητήσουν, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά για παράδειγμα, που εκεί υπάρχει μια απόσταση πολύ μεγάλη την οποία να δούμε πώς και πότε θα διανύσουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, και βεβαίως να ανοίξει το στενό του Ορμούς που είναι, θα έλεγε κανείς, κομβική σημασίας για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Μακάρι, μακάρι να γίνει και μακάρι να μην επιβληθούν και αυτά τα διόδια από τους Ιρανούς. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητούν οι Αμερικανοί, διότι και αυτό θα είχε να επιφέρει ένα σημαντικό οικονομικό κόστος και σε επίπεδο ενέργειας εννοείται, που θα ακουμπούσε τους πάντες. Τους πάντες, εννοείται και εμάς. Πάντως έπεσα πάνω διαβάζοντας την καθημερινή της Πέμπτης στην αναδημοσίευση μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανάλυσης στο New York Times. Να τις διαβάζετε αυτές τις αναλύσεις στο New York Times που κάνουν εκεί οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, διότι με πολύ απλά λόγια σου εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Μέση Ανατολή και γενικότερα με όποια θέματα καταπιάνονται. Λένε λοιπόν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι του New York Times, πως μπορεί κανείς να εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά, κοινά στοιχεία, ομοιότητες ανάμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και στις δύο περιπτώσεις είχαμε την υποτίμηση του αμυνόμενου, δηλαδή και ο Ντόναλντ Τραμπ υποτίμησε πάρα πολύ το Ιράν, όπως και ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποτίμησε τις δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσε να έχει και σε επιχειρησιακό επίπεδο η Ουκρανία. Και στις δύο περιπτώσεις η χώρα με τον ισχυρότερο στρατό δεν κατάφερε να συντρίψει τον αντίπαλό της, που ήταν και το ζητούμενο. Ο κύριος Πούτιν περίμενε πως θα σημειώσει μια γρήγορη νίκη, δεν τα κατάφερε. Έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια και ακόμη συνεχίζει να εξαπολύει αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος Τραμπ είχε και αυτός υποσχεθεί ότι θα είναι κάτι σαν βόλτα στο πάρκο η πολεμική αυτή επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ξεκίνησε, θυμίζω, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε 29 Μαΐου και φως στην άκρη του τούνελ δεν φαίνεται ακόμη. Και βεβαίως φαίνεται πως και οι δύο χώρες βοηθήθηκαν από τις ασύμμετρες τακτικές τις οποίες χρησιμοποίησαν σε αυτούς τους πολέμους, με τις οποίες δεν θα μπορούσαν, σημειώνουν οι δημοσιογράφοι του New York Times, να αναμετρηθούν σε μια συμβατική στρατιωτική σύγκρουση. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο λεγόμενος κλεφτοπόλεμος, που πάντα ευνοεί τον αδύναμο σε μια σύραξη, σε μια πολεμική σύγκρουση. Θα δούμε, νομίζω πως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε νεότερα να σας μεταφέρουμε και από εδώ, από τον Sky 100,3. Και άλλες διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπακαλούς, πραγματικά είναι αχόρταγος άνθρωπος αυτός. Διαφημίσεις ευθύς αμέσως και άλλες, διότι είναι και τα διαφημιστικά διαλύματα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλα. Πουλάμε εδώ στον Sky 100,3, πουλάμε. Μαζί μας η Zap Taxi αυτό το πρωινό. Την ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε αυτό το μήνυμα όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, σας αφορά. Με το Zap Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Ναι, καλά ακούσατε. Έτσι θα μειώσετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Θα μπορείτε να φορτίζετε το ταξί σας δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και βεβαίως έρχονται και άλλοι, έρχονται και άλλα σημεία. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως και υπάρχουν περισσότερα τα οποία μπορείτε να μάθετε στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο Zap Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του Zap Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Zap Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Gris Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Gris, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκομα.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
14: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσω στον πρώτο μας καλεσμένο, να σταθούμε λιγάκι και στα δικά μας την εγχώρια επικαιρότητα. Εδώ η πολιτική επικαιρότητα έχει έρθει από τώρα, πριν καν προκηρυχθούν εκλογές, και τα έχει καλύψει όλα. Βεβαίως το πολιτικό γεγονός αυτής της εβδομάδας είναι η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη για το όνομα το οποίο επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα θέμα δευτερευούς σημασίας. Αυτό σύντομα θα ξεχαστεί. Να πω κι εγώ όμως μία γνώμη, διότι όλοι έχουν να πουν μία γνώμη για το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το όνομα Ελλάς που επέλεξε. Επειδή θεωρώ ότι είναι τόσο αποτυχημένη η επιλογή, από την άποψη ότι αυτό το ακρονίμιο σου εντυπώνεται πάρα πολύ εύκολα, που να θέλετε κάτι το πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινάς μια νέα πολιτική προσπάθεια, όταν δημιουργείς ένα νέο πολιτικό φορέα. Άλλα είναι τα μεγάλα εμπόδια τα οποία έχει μπροστά του ο κύριος Τσίπρας, και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μπορέσει να τα υπερπηδήσει. Ένα από αυτά είναι σίγουρα το παρελθόν του, το οποίο θα τον κυνηγάει, εννοείται, και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμά του, τι πρόγραμμα θα παρουσιάσει στους πολίτες, δεν βλέπω να υπάρχει και πολύ πρωτοτυπία από αυτά τα οποία άκουσα και στην ομιλία του στο Θησείο. Και γενικότερα πώς θα πείσει τους πολίτες ότι άλλαξε, ότι δεν είναι ο Τσίπρας που γνωρίσαμε το 2015-2019. Σαν να είδαμε πάλι έναν πολυσυλλεκτικό Αλέξη Τσίπρα, λίγο αριστερός, λίγο πατριώτης, λίγο σοσιαλδημοκράτης. Αυτά θα έλεγα πως δεν βοηθούν και πάρα πολύ τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Έχει βγάλει μπροστά βεβαίως αρκετά νέα πρόσωπα, ώστε να μην εκπέμπεται αυτή η κομματήλα την οποία εκπέμπουν οι παλιοί του συνοδοιπόροι στον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το θέμα είναι και τι λένε δημοσίως, διότι εδώ βλέπω πως απαιτείται και μια καλύτερη οργάνωση, από την άποψη ότι αυτά τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά αυτές τις πρώτες ημέρες ζωής του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, χρειάζεται παιδιά ένας καλύτερος συντονισμός, και βλέπω πως κάποιοι έχουν ήδη ανατρέξει στο αρχείο τους και έχουν βρει δηλώσεις, για παράδειγμα, του νέου αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελλάς, του κυρίου Νίκου Νιφούδη, ο οποίος τον στόλιζε κανονικότατα τον κύριο Τσίπρα, μέχρι και καραγκιόζη τον έχει χαρακτηρίσει σε αναρτήσεις που έχει κάνει πριν από χρόνια. Ναι. Τα γραπτά μένουν, παιδιά, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί όλοι μας στις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουμε, διότι δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Αυτά, και νομίζω πως θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της χώρας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, επιστρέφω στα των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και πάλι στα καμάρια σας, να σκίσουν, να προτεύσουν. Βέβαια, νομίζω πως το θέμα, όπως το παρουσιάζει χθες η Καθημερινή, το βάζει στη σωστή του διάσταση, διότι εδώ ζούμε σε εποχές που πραγματικά όλα γύρω μας αλλάζουν. Το εργασιακό τοπίο σε λίγα χρόνια από τώρα δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο γνωρίζαμε. Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ γεννάται ένα ερώτημα κατά πόσο οι επιλογές που κάνουν τα παιδιά μας, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι στο κλίμα αυτής της εποχής. Ο κύριος Παναγιώτης Μαμαλής είναι μαζί μας, μαθηματικός με μακρά πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα, στη Λεόντιο. Γεια σας κύριε Μαμαλή, τι κάνετε, καλή σας
1: μέρα. Καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε.
1: Θα ήθελα να κάνω μία γέφυρα, ναι, σε σχέση

0: είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, ναι, αν θέλουν να πάει αυτή η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία,
1: ναι,
0: μπροστά.
1: Για τον κόσμο του μέλλοντος συζήτηση δεν γίνεται και δεν θέλω να σας απογοητεύσω, δεν νομίζω ότι θα γίνει και σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: πιστεύω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ευχάριστη συγκυρία, γιατί φαντάζομαι πολλοί από τους ακροατές αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν μαζί με τα παιδιά τους για να πάνε να δώσουν,
1: ναι,
0: το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Άρα το θέμα που θίξατε, το τι πρόκειται να γίνει, νομίζω αφορά και τα παιδιά και τους γονείς και γενικά ένα ευρύτερο ακροατήριο.
1: Έπρεπε ήδη να έχουμε προσαρμοστεί όλοι στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, κύριε Μαμαλή. Δηλαδή, όταν λέω όλοι, εννοώ τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί.
0: Νομίζω ναι, αν και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα επαγγέλματα δεν είναι σταθερά. Είναι υβριδικά ή έτσι εξελίσσονται. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον ένα εργαλείο, είναι εργαλείο για όλα τα επαγγέλματα, για όλες τις επιστήμες. Άρα το τι σημαίνει σήμερα ψάχνω ένα επάγγελμα, τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να βρουν επάγγελμα, θα πρέπει να προσπαθούν να έχουν μπουν σε μια διαδικασία να φτιάξουν το προφίλ του μέλλοντος. Και το φτιάχνω το προφίλ του μέλλοντος είναι μια σύνθετη διαδικασία που δυστυχώς ούτε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, ούτε και οι γονείς μπορούν να τα βοηθήσουν άμεσα. Άρα πέφτει το βάρος σε όσους έχουν συνειδητοποιήσει το τι αλλαγές πρόκειται να γίνουν, και νομίζω ότι εδώ είναι και ειδικό το βάρος των πανεπιστημιακών, για να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση και όθηση στα παιδιά για τα μελλοντικά ευρυδικά επαγγέλματα.
1: Ναι. Οι επιλογές που γίνονται σήμερα είναι οι ίδιες που γινόντουσαν πριν από 20, πριν από 30 χρόνια, δηλαδή τα παιδιά πάνε να γίνουν δικηγόροι, πάνε να γίνουν γιατροί, πάνε να γίνουν μηχανολόγοι, μηχανικοί.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα στερεότυπα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο καλός μαθητής, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Είναι όνειδος ένας μαθητής ο οποίος γράφει 18 ενδοσχολικά κτλ. Να πάει σε μια σχολή που μπορεί να έχει εξαιρετικό μέλλον των 12 ή των 15.000 μονάδων. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι θεωρητικές σπουδές είναι η νομική και μετά η κλασική φιλολογία.
1: Εγώ θυμάμαι από την εποχή τη δική μου, κύριε Μαμαλή, να συζητούμε πώς έχουν κορεστεί αυτά τα επαγγέλματα.
0: Και δεν είναι μόνο ο κορεσμός.
1: Ναι.
0: Είναι η άγνοια γιατί υπάρχουν γιατί προσφέρουν άλλες σχολές. Παραδείγματος χάρη στις θεωρητικές σπουδές υπάρχει το τμήμα της ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών, που είναι το κατεξοχήν αυτή τη στιγμή τμήμα που προσφέρει προοπτική υβριδικών επαγγελμάτων με ethics, με AI specialist, με science communication, με innovation analysis. Και το οποίο κανένας δεν το ξέρει και έχει 12.000 μόρια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει στα ψαχνά ένα εξαιρετικό τμήμα, το οποίο είναι το τμήμα αεροδιαστημικής και επιστήμης της τεχνολογίας, με 10.000 μόρια. Πριν 10 μέρες στείλανε αυτό το τμήμα, δεν θα σας πω εγώ τι συνεργασίες έχει με μεγάλους φορείς του εξωτερικού, έστειλε 10 μικροδορυφόρους, τους πόρτωσε στο SpaceX και είδαν οι πρώτοι μικροδορυφόροι που ανεβήκανε απλευρά σε Ελλάδα στο διάστημα και είχαν κατασκευασμένα τα ψαχνά. Για πείτε σε ένα γονιό που το παιδί του λέει θα γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, να πάει σε αυτό το τμήμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι το μέλλον. Γιατί είναι το μέλλον, διότι ό,τι είναι υπέργειο αυτή τη στιγμή, τα επόμενα δεν θα ανέβει στον ουρανό, τα data center, τα πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι οι αγκυλώσεις και εδώ, είναι αυτό που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, το σχολείο, οι γονείς, οι πάντες.
1: Πάντως οι γονείς δεν έχουν επαρκή ενημέρωση ως προς αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έτσι.
0: Και θα σας πω και
1: δηλαδή, ποιος θα τους ενημερώσει ότι υπάρχει αυτό το τμήμα, το οποίο δεν είναι του πεταματού, παρότι είναι στα ψαχνά ευείας και δεν είναι σε ένα μεγάλο κάμπους, το οποίο μπορεί να σκεφτόταν ο γονιός.
0: Το τεράστιο gap ανάμεσα στο πώς εξελίσσεται η κοινωνία και πώς εξελίσσονται οι επιστήμες,
1: ναι,
0: και τα επαγγέλματα. Και θα σου πω και κάτι άλλο το οποίο το παραγνωρίζω.
1: Και να κλείσουμε, διότι δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Μαμαλή. Θα τα ξαναπούμε, όμως είστε εξαιρετικό συνομιλητή. Ναι, ναι, ελάτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι, πείτε τη καταληκτική σας πρόταση.
0: Και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι τα σημερινά παιδιά, αυτά που λέμε Gen Z και Gen AI, έχουν βάσει των ευρωεπιστημών τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και διαχείριση της πληροφορίας. Επεξεργάζονται πληροφορίες πιο γρήγορα, θέλουν καθαρή δομή, μαθαίνουν μέσα από project. Το να τους κάνεις επαγγελματικό προσανατολισμό με ερωτήσεις και τι σχολή σ' αρέσει, είναι τελείως άκερο πλέον. Θα πρέπει να βρεθούν και καινούργια μοντέλα από τους φορείς που κάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, διαχείρισης του επαγγελματικού προσανατολισμού για την Gen Z και την Gen AI.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμαλή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, Παναγιώτης Παπαλής, εκπαιδευτικός μαθηματικός. Τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν.

0: Μαζί μου αυτή την πρώτη ώρα συνεχίζουμε, εννοείται, δεν πάτε πουθενά. Μαζί μας η ZAP Taxi, την ευχαριστούμε πολύ. ZAP Taxi Club, παιδιά, όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπείτε στο ZAP Taxi Club για να μάθετε περισσότερα και να κάνετε αίτηση. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing, με όφελος έως και 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά, εννοείται καλύπτονται από το πρόγραμμα πλήρως και το σέρβις και η ασφάλιση του αυτοκίνητου. Μαζί μας αυτό το πρωινό και η Nova. Η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet, μιλάμε για ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα, ναι, πολύ καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις και έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
17: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 29 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιου, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ένα Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημερώσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που φαρμόζεται στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα Οπαλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται, ένα από τα ντρόνς προσέκρουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Παράλληλα, ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια. 2 ένικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30 για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπάρχουν εξελίξεις, καθώς επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιου, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει έγκριση και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ωστόσο ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η διαπηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να απονακοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκνε την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ απόφορα στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη τήρηση σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, σημείωσε ο Υπουργός.
1: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε χθες τον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσε το επικοινωνιακό επιτελείο της παράταξης, Κύπρον αντιπρόεδρος του Άριου Πάγου Μαρία Λεπενιώτη, η οποία δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσίπρας από τον Άριο Πάγο.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των τομέων υδρογόνων ανθράκων, ανέφερε σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά τη συνεδρίαση, τη χθεσινή μάρτυρα, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του να περνούν σε γήπεδο παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν 3 προστατευόμενοι μάρτυρες. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις σε μεταναστευτικών ντρόν τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα μέχρι και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απεικείλει ο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Στη βάση των 32 του Ρόλαν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Ηλίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή της Βαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρόλαν Γκαρός από τον Ματέο Αρλάντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο Σεράφι. Ο Κολυμπητήριο έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr /blog/όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους του Λουκανοπέδιου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε αυξημένη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, διότι κάποιοι εκ των συμπολιτών μας εκδράμουν, όπως αντιλαμβάνεστε, ενώπιση του τριημέρου. Πάμε όμως στη λεωφόρο Συγκρού, όπως πληροφορήθηκαν και εγώ και η Ελένη Μπουλιέρη, συναδελφός μας. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο ύψος της Καλλιρόης και περίπου στο ίδιο ύψος μια μικροσύγκρουση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού. Γιατί πληροφορούμε τον κόσμο, γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Δεν υπάρχει καθυστέρηση σε κανένα εκ των δύο, αλλά είναι θέμα ασφάλειας κυρίως στην κάθοδο της Συγκρού, να μην τρέχουν οι οδηγοί να το έχουν υπόψη τους. Τώρα, είναι αυξημένη η κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και δευτερευόντως στο καθοδικό. Είναι αυξημένη η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στη Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών. Τώρα αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου από πολύ αυξημένη κίνηση να εξελίσσεται σε μποτιλιάρισμα σιγά-σιγά. Μποτιλιάρισμα που ήδη το έχουμε στην λεωφόρο Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκύλης.
8: Sky 100,3.

0: Έχετε πίστη, φίλες και φίλοι, έχετε πίστη. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτως η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, στη θέση του Γιώργου Ψάρτη, με Παναγιώτη Παπακαλούση στα DEX, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όλοι εσείς τα μηνύματα, στα σχόλια, στις παρατηρήσεις στο skyradio.gr, αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Τι έπαθε ο Τζεφ Μπέζος, κύριε Παπακαλούση, τι κακό τον βρήκε αυτό το πρωινό? Είχαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin. Η Blue Origin, μία από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που έχει διάφορα σχέδια τα οποία τα έχει εκπονήσει ο Τζεφ Μπέζος για το διάστημα, με διαστημικές αποστολές και διαστημικά ταξίδια να έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν αυτή την ώρα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκε έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων. Όλα αυτά συνέβησαν στο ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα. Εκεί στο ακροτήριο αυτό, να θυμίσω πως η διαστημική εταιρεία του κυρίου Μπέζος διαθέτει πολύ μεγάλες διαστημικές εγκαταστάσεις και μία μεγάλη περσύγχρονη βιομηχανική μονάδα που εκεί κατασκευάζονται όλοι αυτοί οι πύραυλοι της εταιρείας του. Μεγάλη ζημιά και μία έκρηξη πραγματικά πάρα πολύ ισχυρή. Θα δείτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, και στις επόμενες τηλεοπτικές εκπομπές του Sky και στο Σήμερα, στον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Παυλόπουλο, και μετά φαντάζομαι στους ατέριαστους τις εικόνες που μας έρχονται από τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη έκρηξη αυτή, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τον Τζεφ Μπέσος να δηλώνει πως η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Είναι νωρίς για να γνωρίζουμε τη βασική αίτια, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο. Αυτά γράφει ο Τζεφ Μπέζος σε ένα μήνυμά του πριν από λίγο στα social media. Διότι αυτό συνέβη ώρα δική μας, 4 τα ξημερώματα. Είναι φρέσκια, ολόφρεσκια είδηση. Κατά τα λοιπά, ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης και είναι το θέμα στο οποίο θα σταθούμε ευθύς αμέσως με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Είναι εδώ μαζί μας, είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο αυτό το πρωινό και να τα πούμε. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα, είστε
1: καλημέρα,
0: καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ποιος δίνει εξετάσεις από την οικογένεια σήμερα, να το ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Η κόρη μου, η δεύτερη, είναι τώρα, ξεκινάμε όπου να είναι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία
1: σε όλα τα παιδιά.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Είναι μοναδικές
0: και στη δική σας την κούκλα να σκίσει. Πραγματικά να προτεύσει, να τα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εύχομαι από καρδιές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω για την Δυτική Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτό που έζησαν οι κάτοικοι εκεί στην Αγγλία είναι βέβαια τη Δευτέρα Τρίτη από τα Νέα, που είχε 35 βαθμούς. Δεν είχε γίνει ποτέ και μετράγανε εκεί από το 1850 το θερμόμετρο, την θερμοκρασία στο Λονδίνο για παράδειγμα. Τώρα που μιλάμε έχει ακόμα ζέστη, πολύ ζέστη, με καύσωνα δηλαδή. Αυτή είναι η υποχρεωτική λέξη. Και στην Αγγλία καύσωνα ονομάστηκε. Ήταν στα κριτήρια που είχαν δώσει για καύσωνα του Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου.
0: Οπότε φαντάζομαι θα υπήρχαν συστάσεις από τις Βρετανικές αρχές να μην κυκλοφορεί ο κόσμος.
1: Τώρα είμαστε στην Ισπανία, έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 37 βαθμούς δηλαδή. Ναι. Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή.
0: Πάντως στη Βρετανία, για να μην φύγουμε από τη Βρετανία, βλέπω οι περισσότεροι θανάτοι έχουν να κάνουν με πνιγμούς.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είχα διαβάσει ήδη πριν γίνουν τα γεγονότα, δηλαδή, ότι προσέξτε, μην μπείτε στη θάλασσα, έχει 13 βαθμούς θερμοκρασία. Προσέξτε, θα φαίνεται δεν ακούσανε. Τι να πω, δεν είναι μαθημένοι. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε σε έναν ανοιξιάτικο καιρό ακόμα.
0: Πάντως στην Ευρώπη, επιτρέψτε πριν έρθουμε στα δικά μας, κύριε Γιαννόπουλε, στην Ευρώπη δεν έχει αποκλιμακωθεί το φαινόμενο ακόμη.
1: Στην Ισπανία είναι ακόμα η θερμοκρασία.
0: Στην Ισπανία είχαν και 40.
1: Νομίζω κάπου θα πάει σίγουρα, γιατί είδα σε Σεβίλη 37 για παράδειγμα. Στην Ισπανία θα μείνει αρκετές ημέρες. Και εκεί τώρα 10 μέρες.
0: Και για αυτές τις χώρες φαντάζομαι είναι ασυνήθιστο, έτσι. Δηλαδή, να
1: ναι,
0: έχει
1: τόσο νωρίς και για τόσες μέρες. Δεν είναι ότι ήταν μία μέρα. Στην Ισπανία πρέπει να κλείσουμε 10 ημέρες, δηλαδή πάνω από 35. Άρα και εκεί είμαστε υψηλά. Ναι. Τώρα τα δικά μας Mm-hmm. Αν δεν τα πούμε μια κουβέντα, mm-hmm. νομίζω ότι είναι ένα ανοιξιάτικο τριήμερο, καλύτερο ή τετραήμερο, μάλλον και το σημερινό, καλύτερο από το προηγούμενο. Θα έχει και σήμερα καταιγίδες, βέβαια, κυρίως στην Πελοπόννησο. Σε όλη την Πελοπόννησο θα βγάλει φαινόμενα. Νομίζω εκείνη τα πιο σημαντικά. Και χθες να σου πω ότι είχε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, για παράδειγμα στα Γιάννενα έβρεξε πάρα πολύ. Σήμερα εκεί νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 29, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς, έχει πέσει λίγο το θερμόμετρο σε σχέση με χθες που είχαμε περάσει σε κάποιες περιοχές της κεντρικής χώρας τους 30-32 βαθμούς. Στην Αθήνα αυτή η συννεφιά που έχουμε τώρα που έδωσε και κάποιες ψυχάδες κάπου σιγά σιγά θα ανοίξει. Δεν
0: και χθες είχε
1: Αθήνα.
0: Μια δυνατή βροχή και στη Δυτική Αττική.
1: Είναι αλήθεια, για λίγο έβρεξε λίγο στην, ένα σύννεφο θα έλεγα, εκεί στη Δυτική Αττική έβγαλε κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα, είναι αλήθεια. Όχι, σήμερα δεν περιμένουμε κάτι στην Αττική, ούτε τις επόμενες μέρες. Η θερμοκρασία εκεί στην Αθήνα στους 28, είπαμε 29, σήμερα κάπου εκεί θα είναι όλες τις μέρες. Τώρα το Σάββατο θα είναι λίγο πιο έντονες, θα έχει περισσότερες καταιγίδες στα δυτικά υπηρετικά τμήματα. Όσοι βρεθούν λοιπόν στις θάλασσες, στα νησιά, τα παραθαλάσσια, δεν είναι κανένα θέμα με τον καιρό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ευχάριστος ο καιρός για αυτή την εποχή και οι θερμοκρασίες είναι καλές. Τη Δευτέρα επίσης, Κυριακή και Δευτέρα, κάποια περιορισμένη αστάθεια, έτσι κάποιες μεσημεριανές μπόρες σε υπηρετικές περιοχές, κυρίως ορεινές, και κάποια ζέστη στον ορίζοντα της χώρας, στο μετεωρολογικό, έτσι σοβαρή, δεν φαίνεται. Άρα εμείς ακόμα είμαστε σχεδόν σε άνοιξη, παρόλο που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι επίσημα ημερολογιακά τουλάχιστον από τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, την γλιτώσαμε και με τον καύσωνα, οπότε μια χαρά.
1: Κάποιοι σήμερα και σε εμάς, βέβαια, είναι αλήθεια, δεν θα την γλιτώσουμε για όλο το καλοκαίρι.
0: έλειπε, κύριε Γιάννη.
1: Αλλά αυτό που έζησαν οι άνθρωποι στην Δυτική Ευρώπη.
0: Πρωτοφανές.
1: Δεν είχε ξαναγίνει. Είναι πρωτοφανές.
0: Ναι, μάλιστα. Ας ελπίσουμε να τελειώσουν τις επόμενες ημέρες τα βάσανά τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, και άλλες διαφημίσεις θες εσύ τώρα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με την πρωινή ζώνη. Πόσες διαφημίσεις πια, τέλος πάντων. Μαζί μας αυτό το πρωινό, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως είναι η Ζωμάτ. Το σπίτι είναι, αν το σκεφτείτε, η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα χρώματά της, τα οποία είναι κορυφαίας ποιότητας. Αν αναρωτιέστε ποιο χρώμα σας ταιριάζει, μπορείτε να βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει μέσα από τις αμέτρητες αποχρώσεις που φέρνει η premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι. Και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που θα εκφράσει και κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και η ΕΙΔΑΠ μαζί μας αυτό το πρωινό, την ευχαριστούμε πολύ. Η ΕΙΔΑΠ, κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη σας πως κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης στην Παλίνη, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την περιοχή και βεβαίως προστατεύοντας το περιβάλλον. Για την ενημέρωσή σας, τη Λεωφόρο Μαραθώνος, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη μέχρι και τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Μιλάμε για μια προσωρινή όχληση, για ένα μόνιμο εργό όμως, το οποίο θα βελτιώσει κατά πολύ την καθημερινότητά σας όσοι κατοικείτε στο Δήμο Παλίνης. Και άλλες διαφημίσεις εδώ, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την είπα ότι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσόγειο, συνομιλίες για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Jeff Bezos, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε. Φεύγει κόσμος. Πού πάτε όλοι, ρε παιδιά? Πού πάτε? Πάτε σίγουρα κάπου καλύτερα από εδώ που είμαστε εμείς. Εγώ, ο κύριος Παπακαλούσης, ο κύριος Γιαννίρης. Ναι, ναι. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Κρίγκα, τον φοροτεχνικό μας, οπότε ό,τι απορία έχετε, ό,τι ερώτηση έχετε σε σχέση με τα φορολογικά σας, τα οικονομικά σας, ο κύριος Κρίγκας είναι ο άνθρωπός σας σήμερα. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλημέρα. Καλά μας έχει πάει ο καιρός μέχρι στιγμής, που γράφει στις 7:26 πρώτα λεπτά ο κύριος Κανίδης. Τυχεροί είμαστε. Στη Δυτική Ευρώπη τους έχει λιώσει. Να δούμε βέβαια αν αυτή την τύχη θα συνεχίσουμε να την έχουμε και στη συνέχεια του καλοκαίριου. Θα κάνει ζέστη κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα ζεις, Γιώργο μου. Στην Ελλάδα ζεις. Γεια σου Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και για τις ευχές για τα παιδιά μου, να είσαι καλά. Έγινα διακοψίας με τον κύριο Γιαννόπουλο. Ζητώ συγγνώμη, Λαζαρέμα, αν τον διέκοψα πολλές φορές, τον κύριο Γιαννόπουλο. Ο Τάκης από το Λαγανίσι το πρωί στους πρόποδες της Πάνηθας είχε 18 βαθμούς Κελσίου, καύσωνας. Πολύ ζεστή, ε. Ναι, είναι. Οι 18 βαθμοί είναι πολύ.

0: Γεια σου Μιχάλη το Ράκη, την καλημέρα μου στα Χανιά, να είσαι καλά. Γεια σου Άρη, γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι το εξής: Δευτέρα θα παίρνει ο άνεμος, την Τρίτη Μπερχούρ, Τετάρτη σκύψε ευλογημένη. Μάλιστα! Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Άγιο είχαμε κύριε Παπακαλούση που δεν κλείσαμε να αγοράσουμε κι εμείς την καινούρια Φεράρι. Είναι το ηλεκτρικό μοντέλο Λούτσε, που σημαίνει φως στα ιταλικά. Κοψοχρονιά θα το περνές, 550.000 ευρώ δηλαδή μόνο, και βεβαίως όλοι κράζουν. Κράζεις, θαυμάζεις, όχι σε αυτή την περίπτωση, διότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα η Ferrari έρχεται με ένα μπραντ πάρα πολύ μεγάλο, και η αλήθεια είναι πως και εγώ βλέποντας αυτό το καινούριο όχημα, το οποίο το λασάρουν και σε ένα γαλάζιο χρώμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Ferrari, ναι, του ουρανού. Θυμίζει πάρα πολύ τα Tesla. Δηλαδή είναι σαν να τα έχουν κοπιάρει. Και αρκετά από τα μοντέλα, τα ηλεκτρικά μοντέλα που έχουν βγάλει οι Κινέζοι, οι οποίοι παιδιά έχουν πλέον τόσες εταιρείες στην αυτοκινητοβιομηχανία που δεν μπορείς να τις μετρήσεις. Έχουμε χάσει την μπάλα πραγματικά. Πάντως η συμμετοχή της Ferrari στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, όπως διαβάζω, έχει υποχωρήσει κατά πολύ τις τελευταίες ημέρες, και να ξέρετε πως αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εδώ η εταιρεία χάνει πολλά λεφτά από ό,τι φαίνεται, και ένα μεγάλο project πάει με την παρουσίαση του μοντέλου στον Κουβά, κατευθείαν στον Κουβά, κάποιος θα την πληρώσει την ύφη κάποια στιγμή, και θα ακούσετε κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες κάποιος μεγάλος χήμωνας εκεί, κάποιος CEO. Θα τον φάει μαρμάγκα δηλαδή, θα τον αποκεφαλίσουν. Και το ηλεκτρικό αυτό αυτοκίνητο, το πρώτο έτσι νομίζω της Ferrari, τέτοια εμβέλειας μοντέλο δηλαδή και τέτοιων κυβικών, θα ξεχαστεί, ναι. Έκαστο στο είδος του παιδιά, αυτές οι μεταβάσεις δεν είναι εύκολο να γίνουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Κρίγκα. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε τώρα, διότι με τον κύριο Κρίγκα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τι γίνεται Χρήστο, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα
0: αγαπητέ Πέτρο. Πέτρο, τι κύριε Κυρκυλή, Πέτρο τώρα.
1: Πάντως εμείς να ξέρεις ότι σε ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά σε τέτοιου είδους ημέρες, εγώ σε έχω συνηθίσει πλέον τη φωνή σου σε πολλά ταξίδια, έτσι να πιάνει σκάι.
0: Ότι ακούμε, δεν πήγαινε καλά γενικότερα το ήξερα, τώρα απλώς μου το επιβεβαιώνεις αυτό το πρωινό, εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται με τα δικά σας τα θέματα εκεί των λογιστών? Εσείς οι λογιστές τώρα δεν έχει τριήμερο, τετραήμερο, τίποτα εδώ?
1: Όχι, ναι, είμαστε εδώ τώρα, αυτές τις μέρες είμαστε εδώ.
0: Εντάξει,
1: είναι ένα μεσοδιάστημα βέβαια, γιατί οι δηλώσεις λήγουν 15 Ιουλίου, άρα μπορούμε λίγες μέρες. Αλλά είναι και τέλος του μήνα, τώρα είναι πολλά συνδυαστικά θέματα. Ναι. Όλα καλά, όμως πάντα λέμε να έχουμε υγεία και όλα τα υπόλοιπα.
0: Αυτό είναι το βασικό, Χρήστο μου. Πώς πάνε οι φορολογικές δηλώσεις?
1: Πάνε καλά οι φορολογικές δηλώσεις, έχουν ξεπεράσει πάνω από τις μέσες φορολογικές δηλώσεις. Αυτό το κομμάτι το οποίο πάντα μένει πίσω, μένει λίγο πιο πίσω, θα λέγαμε ότι είναι το κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή δηλώσεις με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικότερα τα δηλώσεις με τα εισοδήματα από μισθωτούς, συνταξιούχους και όλα τα υπόλοιπα, επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος, αγαπητέ Πέτρο, είχε κατατεθεί και με το κομμάτι της προσυμπλήρωσης, δηλαδή άμεσα, και εκεί τίνει το κράτος. Δηλαδή έχουμε ψηφιοποιήσει αρκετά τη διαδικασία της υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατατίθεται κατά μεγάλο ποσοστό σωστά η φορολογική δήλωση. Εγώ θα έλεγα βέβαια πάντα με τον έλεγχο του φορολογουμένου. Δεν εξετάζουμε μόνο τη συμμετοχή μας. Πρέπει ο φορολογούμενος πάντα να έχει μια εικόνα της φορολογικής του δήλωσης πριν αυτή υποβληθεί. Αλλά παρά τα αυτά, αυτό το οποίο μένει τώρα και είναι ένα σημαντικό κομμάτι είναι κυρίως οι δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών. Αναφέρομαι σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα. Και βέβαια περιμένουμε και εμείς για τους φορολογουμένους και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά, θα έλεγα, το κομμάτι της προκαταβολής. Κάτι προφανώς αναμένεται ότι ίσως να ακούσουμε στην επόμενη έκθεση. Είναι χρονιά εκλογών, θα λέγαμε. Κάτι περιμένουμε να ακούσουμε για την προκαταβολή και ίσως και για το τελευταίο από τα τελευταία μνημονιακά ψηφίσματα που είχαν μείνει, το κομμάτι της. Το τέλος επιτιδεύματος.
0: Ναι, για τι ισχύει τώρα με την προκαταβολή, θύμισε μας.
1: Προκαταβολή έχουμε δύο. Είναι δύο οι φάσεις προκαταβολής, Πέτρο. Είναι το κομμάτι που αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η προκαταβολή είναι στο 55%. Ναι. Και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι επιχειρήσεις, που αφορά περίπου το 80%, που αφορά το 80% η προκαταβολή. Δηλαδή, δυστυχώς, προκαταβάλλουμε φέτος φόρο, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς και είναι το 80% της προκαταβολής. Νομίζω εκεί το σκέφτονται το οικονομικό επιτελείο.
0: Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό εδώ και και καιρό, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εφόσον είμαστε σε ήρεμα νερά από οικονομικής απόψεως εδώ και καιρό, έχει επέλθει κανονικότητα δηλαδή στις ζωές όλων μας. Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό το 80%. Ακούγεται υπερβολικό το 80%, δεν είναι.
1: Ναι. Έχουμε τροποποιήσει τα ποσοστά των φυσικών προσώπων όσον αφορά και τους νέους. Mm-hmm. Έχει μειωθεί αρκετά η φορολογία, και ειδικά στους νέους μέχρι 30 χρονών. Mm-hmm. Καλό ειδικό καθεστώς στα παιδιά μέχρι 25 χρονών. Καλό ποσοστό φορολόγησης περίπου στο 9% για τα εισοδήματα των ανθρώπων μέχρι 30 ετών. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να κινηθούμε προς τις επιχειρήσεις, γιατί και από εκεί έχει πάρθει ένα μεγάλο κομμάτι του μέρους από πλευράς φορολογίας που δίνεται και προς τα φυσικά πρόσωπα και στα κομμάτια των επιδοτήσεων προς ευάλωτες ομάδες, αλλά και προς ομάδες όσον αφορά το κομμάτι των ενοικίων. Το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό θέμα στη χώρα μας και έπρεπε να φροντίσει η κυβέρνηση γι' αυτό. Βέβαια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Έχει στείλει εδώ μία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το στεγαστικό. Ναι. Εμείς τους γνωρίσαμε την εποχή της οικονομικής κρίσης.
1: Με πολύ κακό τρόπο. Ως
0: τους κακούς της υπόθεσης, τους σκληρούς διαπραγματευτές που δεν σήκωναν μίγα στο σπαθί τους. Τι λένε όμως για το στεγαστικό?
1: Λένε κάτι, Πέτρο, το οποίο τα δικά μας μέτρα στην Ελλάδα, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο έγινε μια προσπάθεια μέσω επιδοτήσεων να μπορέσουμε λίγο να μετριάσουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Ναι. Αλλά λέει κάτι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε όλοι και κυρίως θα πρέπει να το ακούσει και το Οικονομικό Επιτελείο, ότι δεν είναι απλό το ζήτημα και ότι δεν είναι μόνο θέμα ανόδου τιμών ή έλλειψης κατοικιών. Στην Ελλάδα συμβαίνει και το παράδοξο. Εμείς είχαμε μια τεράστια κουλτούρα, μιλάμε για τους γονείς μας και για τους παλιότερους, έτσι. Τι θέλαμε? Θέλαμε να αποκτήσουμε ακίνητο και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και απόκτησης κατοικιών και απόκτησης ακινήτων και ειδικά στο κομμάτι της ιδιοκατοίκησης. Αλλά έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι υπάρχει κάτι παράδοξο. Ενώ έχετε ψηλά ποσοστό απόκτησης κατοικιών και ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, παρά τα αυτά όμως οι νέες γενιές έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα προς τις στέγες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή στο πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε στέγη.
0: Ναι, για αυτό είναι πράγματι παράδοξο αυτό το οποίο επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
1: Ναι. Γιατί για τον εξής λόγο, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Πέτρο, ότι είναι και δύσκολο σήμερα να προσεγγίσεις ένα μέσο ακίνητο όσον αφορά την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όλες οι εκθέσεις, κυρίως και ευρωπαϊκές εκθέσεις, εγώ τις μελετώ, λένε το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που σχεδόν το 50% ή ακόμη και παραπάνω σε μερικές φορές του εισοδήματος του μέσου Έλληνα φορολογούμενου, του μέσου Έλληνα εργαζόμενου, πηγαίνει στη στέγαση. Mm. Άρα εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Όταν το μέσο εισόδημά σου εξαντλείται στο να αποκτήσεις το ενοίκιο, έτσι, ή πηγαίνει στο να πάρεις ένα δάνειο, το οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι απαιτούνται αρκετά χρόνια πλέον να εξοφληθεί και αυτό το δάνειο, με αυτά τα εισοδήματα και με συγκεκριμένα τα εισοδήματα
0: για
1: που
0: υπάρχουν. Για τα οποία δάνεια έχει δίκιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλαβαίνω πως η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση σε βάθος, έχουν εικόνα δηλαδή της κατάστασης.
1: Έχουν μελετήσει,
0: Το έχουν μελετήσει, δεν είναι μια έκθεση γραμμένη στο πόδι. Λένε ότι υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε στεγαστικά δάνεια. Πράγματι υπάρχει.
1: Έρχονται και λένε και κάτι άλλο, Πέτρο, ότι το 15% των ακινήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, και προφανώς εδώ δεν έχουν δει το βάθος του δικού μας προβλήματος, είναι ότι είναι εντελώς κενά.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω αν στη μελέτη αυτή έχουν προσεγγίσει και ακίνητα που βρίσκονται σε χέρια τρίτων. Μιλάμε τώρα για founds ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία και αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος που μένει αξιοποιητά.
0: Τα ακίνητα τα οποία έχει χρήστο το δημόσιο στην κατοχή του και
1: ακριβώς
0: δεν έχει μπορέσει να τα αξιοποιήσει, ένα μεγάλο θέμα και αυτό από μόνο του.
1: Και μία από τις προτάσεις του είναι το εξής, ότι όσο εμένεις σε επιδόματα ή σε επιδοτήσεις δανείων και κυρίως σε επιδόματα στεγαστικής για το ενίκιο ή οτιδήποτε άλλο, καμιά φορά εκεί μπορεί να επιτείνεις και το πρόβλημα της συνεχόμενης αύξησης αυτών των ενίκιων. Ξέρεις, όταν ακούει αυτός που θέλει να εκμισθώσει, έτσι, και δεν θέλει να εκμισθώσει και με τους καλύτερους όρους που υπάρχουν, ότι επιδοτεί το ενίκιο, σίγουρα πιέζει και την τιμή προς τα πάνω. Και ξέρεις, Πέτρο, ότι υπάρχει ένας πολύ βασικός νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Όσο υπάρχει ζήτηση και εσύ δεν επιτείνεις να δώσεις περισσότερα ακίνητα στην προσφορά, και αναφέρει μάλιστα και συγκεκριμένες περιπτώσεις, λέει ότι για να μπορέσεις να αναβαθμίσεις κατοικίες, γιατί έχουμε και ενεργειακό πρόβλημα αναβάθμισης των κατοικιών, περίπου στο 7% εντοπίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό το πρόβλημα, λέει και το εξής, ότι εδώ θα πρέπει καμιά φορά να υπάρξει και στη λειτουργία, τα λεγόμενα SDIT που έχουμε στη χώρα μας, τη λειτουργία δημοσίου και ιδιωτικό τομέα, να μπορέσει να αναβαθμίσει αυτές τις κατοικίες. Επί της ουσίας τι λέει? Λέει ότι δώσε φορολογικά κίνητρα και δώσε το κομμάτι της επιδότησης, όχι κατευθείαν στο ενίκιο, αλλά και κυρίως στο να τονώσει την προσφορά της κατοικίας. Δηλαδή, να φτιάξουμε τα παλιά κίνητα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ρίξουμε περισσότερα στη διάθεση.
0: Βέβαια. Και προτείνει και σκληρά μέτρα τα οποία τώρα η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, τώρα λέει, λέει τώρα να πάμε να φορολογήσουμε παράδειγμα τα διάθετα κίνητα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτές ήταν σκέψεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν βοηθάει
0: να βάλει αντικίνητρα.
1: Αντικίνητρα, ναι. Τώρα, μην πάμε, να πω κάτι, επειδή είχαμε και μια κουλτούρα σαν Έλληνες, να αποκτήσουμε ακίνητο, μην πάμε τώρα να τιμωρήσουμε τις προηγούμενες γενιές από εμάς, τους γονείς μας ή οποιουσδήποτε άλλους που οι άνθρωποι κοίταξαν να διασφαλίσουν μια στέγη. Και αν κάποια από αυτά, παράδειγμα, μένουν αξιοποιητά. Γιατί μένουν αξιοποιητά, αναφέρει και κάτι τελευταίο, Πέτρο, το οποίο είναι σημαντικό.
0: Λέει και για τα Airbnb, πάντως υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο εδώ, δεν έχουμε χρόνο να σταθούμε.
1: Εμείς πάμε καλά στο κομμάτι των Airbnb, γιατί υπάρχουν πιέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν καινούργιες αδειοδοτήσεις.
0: Άργησε πολύ η κυβέρνηση να λάβει μέτρα περιορισμού του Airbnb στα αστικά κέντρα. Άργησε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω και αν και τα υφεστάμενα μέτρα είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε, δηλαδή, για να αναχαιτήσουν αυτό το φαινόμενο και να βοηθήσουν τον κόσμο που ψάχνει πραγματικά να βρει ένα σπίτι να νοικιάσει. Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να πεις ή ολοκληρώσεις?
1: Όχι, αυτά είναι κυρίως τα προβλήματα τα οποία θέτει το Διεθνές Δημοτικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σε μια εκθεσπού θα διαβάσει, πρέπει να τα μελετήσουμε. Κυρίως και λέει και ένα τελευταίο λέει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και στο κομμάτι έτσι των αδειοδοτήσεων, στο να λυθούν κληρονομικά θέματα. Έχουμε και πάρα πολλά ακίνητα, Πέτρο, τα οποία είναι δεσμευμένα από κληρονομικά προβλήματα, από συνειδιοκτησίες, από χίλια δύο πράγματα. Και αυτά πρέπει λίγο να τα δούμε. Τι να κάνουμε εκεί, να βοηθήσει το κομμάτι της γραφειοκρατίας, δηλαδή να είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι ώστε να αποδεσμεύονται αυτά τα ακίνητα.
0: Ακίνητα υπάρχουν, αυτό μπορούμε να πούμε κατά κλείδι. Η διαθεσιμότητά τους είναι το ζητούμενο εδώ. Πώς θα γίνουν διαθέσιμα προς τους πολίτες, είτε προς
1: την
0: ελληνική.
1: Και θα λέγαμε και πολιτική βούληση στο να ανοίξουν πιο γρήγορα αυτά τα κλειστά ακίνητα. Μια λίγο διαφορετική πολιτική στο κομμάτι της διάθεσης, δηλαδή της προσφοράς των ακινήτων.
0: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Να είσαι καλά.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να χαιρετήσουμε, αφού σας πω πως μαζί μας είναι η Ζωμάτ. Δεν είναι, κύριε Παπακαλούση, είναι η Ζωμάτ. Βεβαίως. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Είναι πρωταθλητής η Ιζωμάτ στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ιζοφλέξ PU 500, ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανοτικών, προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών,

0: κόκκινη, ρε διτητή.
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας αυτό το πρωινό ήταν η Nova. Η Nova, η οποία έρχεται με το Nova 5G Home Internet, φέρνει πολύ υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία και όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα, παρακαλώ πολύ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο nova.gr. Πήγαμε σφαίρα για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Πόσοι φεύγετε, τέλος πάντων. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις, καλημέρα.
5: Καλημέρα, φίλε Πέτρο.
4: Εσύ εδώ,
5: εδώ. Κοίταξε, έχουν αρχίσει μέσω του Πειραιά, βεβαίως, του λιμένου του Πειραιά, να φεύγουν οι συμπολίτες μας. Το καλό να πάνε. Καλή επιτυχία και στα παιδιά μας σήμερα που δίνουν εξετάσεις.
4: Βεβαίως.
5: Έχουμε κίνηση λοιπόν στην παραλιακή προς τον Πειραιά και κάποιες στιγμές και στο δεξιόστροφο του λιμανιού. Αυτό θα είναι μέχρι τις 8.30 άντε 9 η ώρα σε σχέση με τους εκδρομείς εννοώ. Έχουμε προβλήματα στην Αχαρνών όμως, από πού, από το τελειωμά της στη Νέα Χαλκιδόνα προς τη Στρατηγού Καλάρη, προς τα κάτω Πατήσια δηλαδή. Αυτό το κομμάτι. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Μεγάλη κίνηση πλέον και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη Λεωφόρα Αθηνών, στα Κτέλ χοντρικά, και τη Γέφυρα Αχαρνών. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε και μέτρια θα χαρακτήριζα την εικόνα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
4: Μάλιστα. Θα έχουμε θέματα σήμερα. Θα έχουμε θέματα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εσάς. Φεύγουμε εμείς. Εσείς μπαίνετε εδώ στον Sky 100,3. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή σας ημέρα.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
8: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
9: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
8: Με Nofors
9: και Προσταζάν
8: από τη Vogel.
10: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
9: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
11: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη

0: και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Άρχισε σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά να είναι αυξημένη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβαρά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντήσει σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωση, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φαράστο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Καναβεραλ στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Jeff Bezos δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση,
0: Durostick
4: υπάρχει λύση.
0: Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Πρωινό Παρασκευή, συννεφιά, μουντζούρα, καμία σχέση με τα προηγούμενα. 29 Μαΐου, ίσως γιατί κλαίει ο ουρανός, διότι σήμερα είναι αποφράση μέρα ιστορικός. 573 χρόνια πριν έγινε ένας σεισμός σε γεωπολιτικό, γεωστατικό επίπεδο. Τι συνέβη? Έπεσε η αυτοκρατορία μετά από 1000 χρόνια. Για φαντάσου, μια αυτοκρατορία 10 αιώνες. Λέμε ότι είχε πέσει σε παρακμή πια την τελευταία πεντηκονταετία, λίγο πριν από το 1453, και ότι τρεις αιώνες πριν ήταν στην άνθησή της, πάνω στον 11ο αιώνα ή στον 12ο. Μετά ήρθε φυσικά η άλωση από τους Λατίνους, εκεί ξαναμπαρδεύτηκαν τα πράγματα. Αλλά για βάλτε να πάμε τρεις αιώνες πίσω για να καταλάβουμε πόσο είμαστε, πόσο μικροί, ελάχιστοι ή απειροελάχιστοι είμαστε σε σχέση με τον χρόνο. Θα έχω ένα μικρό αφιέρωμα στην αυριανή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και θα ήθελα με αφορμή αυτό, έχουμε βγάλει από το αρχείο μας ηχητικά με την ηχογράφηση του αείμνηστου Γιάννη Φέρτη, ο οποίος αναφέρεται στο ιστορικό της αλώσεως. Ορίστε ένα παράδειγμα από αυτά που θα έχει η αυριανή μας εκπομπή στις 9 το πρωί.
8: Εάλλο παίρνει ο αγέρας την κραυγή να την εταξιδέψει στις ράχες των αετών, να την επάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης, να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα, να τρομάξουν. Όσους δεσφάζουν τους κρατάνε αιχμαλό τους, σε παιδιά και γέροντες η μάχερα πέφτει αλίπητη. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουν με αλυσίδες και σκοινιά, χέρια και πόδια τον ένα με τον άλλον, και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουν επάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Κόρες φιλτισένες, ανέγγιχτες, και παιδόπουλα τρυφερά σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουνε σε πηγάδια όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου, «Πήραν την πόλη, πήραν την».
7: Και αφορμής δοθήσεις, κυρίες και κύριοι, με την σημερινή επέτειο, αναγγέλλω ότι αύριο θα έχω συζήτηση με τον δημοσιογράφο, ιστοριοδίφη, ερευνητή και συγγραφέα πλέον σήμερα, Πέτρο Κασιμάτη. Ο Κωνσταντίνος Φίδης πήρε ρεπό για ένα Σάββατο ακόμη, ο οποίος Πέτρος Κασιμάτης απαντά σε ένα υποθετικό ερώτημα: θα μπορούσε να αποφευθεί η άλωση? Έχει κυκλοφορήσει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τις εκδόσεις, πανεπιστημιακές εκδόσεις Οξφόρδης, του καθηγητού Καδέλη, ο οποίος πραγματεύεται το ίδιο ακριβώς θέμα. Αυτά τα βρούμε στην αυριανή μας συνάντηση. Για την έναρξή μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω, να αναγγείλω ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θα αναφερθώ σε κάποια βιβλία σε αυτό το ημίωρο. Ένα είναι βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πολύ τώρα, είναι ολόφρεσκο, το δείτε στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος του Στέφαν Ήρινγκ. Ο κύριος Ήρινγκ είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα του Ισραήλ και διευθυντής στο Κέντρο Γερμανικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Χάιφα. Έχει το βιβλίο του «Ο Ατατούρκ και Ναζί», που εκδόθηκε το 2014, έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες. Είναι ιστορικός ο κύριος Ήρινγκ, ειδικεύεται στη γερμανική και τουρκική ιστορία, και τώρα έχοντας διαβάσει 16.000 σελίδες ομιλιών του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, γράφει την ιστορία του. Αν ενδιαφέρεστε για μια προσέγγιση επιστημονική, αναφορικός με τον Τούρκο πρόεδρο, από έναν συγγραφέα που διάβασε 16.000 σελίδες ομιλιών, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες. Οι ομιλίες τους γίνονται δερματόδετες εκδόσεις και μπαίνουν στα ιδρύματα για να μπορεί ο επιστήμον να πάει να τις διαβάσει. Το αυτό κάνει και ένας άλλος καθηγητής, ο Χρήστος Θεάζης, ένα Ελληνόπουλο, το οποίο είναι καθηγητής στο δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο της Άγκυρας, φίλες και φίλοι, και διδάσκει πολιτικές επιστήμες. Πήγε εκεί, έκανε μεταπτυχιακό, του είπαν θες να κάνεις και ένα διδακτορικό, είπε βεβαίως. Θέλεις να γίνεις μήπως καθηγητής στην Άγκυρα, είπε ο άνθρωπος βεβαίως. Δεδομένου ότι στην πατρίδα οι ομότεχνοι καθηγητές, επειδή ακριβώς είναι γνήσιος τουρκολόγος, γιατί σε εμάς εδώ έχουμε, λέει, τουρκολόγους οι οποίοι δεν ξέρουν τουρκικά, είναι στις κωμωδίες που θα αναπτύξουμε σε λίγο όταν θα έρθω στα ενδότερα θέματα, δεν έχει βρεθεί κάποια θέση για τον Χρήστο Θεάζη, ο οποίος είναι καθηγητής στο τουρκικό πανεπιστήμιο, το κρατικό της Άγκυρας. Για να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει ένα κράτος, πώς δουλεύει ένα άλλο κράτος. Βάλε τώρα αποσιοποιητικά. Θα αρχίσω με μερικά ανέκδοτα, όχι από αυτά τα πολύ ωραία που λέει ο Ανδρέας Δερμιώτης, που τα θυμάται ο αφιλότιμος, που τα θυμάται όλα, πραγματικά ένας από τους λόγους γιατί νιώθω ότι χάνω τη μεγάλη σύναξη στην κολόνα του Ντακάπο. Κάθε πρωί, εκεί κατά τις 8.30 ώρα, μαζεύονται όλοι οι σοφοί εκεί που είναι αμφιτρίων ο κύριος Στάθης Χριστοδουλόπουλος. Μεταξύ αυτής της μεγάλης παρέας, ο Ανδρέας Δημιώτης, ο οποίος σε κάθε εμφάνιση έχει και 5-6 ανέκδοτα, τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ τώρα θα επιχειρήσω τι να κάνω φουκαράς. Θα προσπαθήσω να πω μερικά ανέκδοτα με τον Τωτό, φίλες και φίλοι. Ένα από αυτά τα ανέκδοτα είναι ότι του Τωτού είναι ότι ο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Τώρα θα σας αποδείξω γιατί είναι ανέκδοτο όλη αυτή η ιστορία. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέμαι, όλη αυτή η φρουρή του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι αγωνιούντες, όλοι αυτοί οι ανησυχούντες για αυτήν την ηθική κατάπτωση αυτής της κυβερνήσεως των διεφθαρμένων με αρχιδιεφθαρμένο αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πού είναι τόσες ημέρες, ή μάλλον πού είναι από προχθές, όταν και ειδικότερα χθες, κατά την εμφάνιση στον Άριο Πάγο του ανθρώπου που έρχεται να φέρει την δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στον τόπο, συνοδευόταν από τη δική του δικαιοσύνη. Που το βρήκες αυτό, θα μου πείτε τώρα. Μισό λεπτό, εγώ το βρήκα. Το είδα δηλαδή, όπως θα το είδατε και εσείς φαντάζομαι. Αλλά να το ερμηνεύσουμε το πράγμα. Προηγουμένως όμως θέλω να θυμηθούμε τι ακριβώς έλεγε για τους αρμούς της εξουσίας αυτός ο μεγάλος φέρελπης ηγέτης. Δεύτερη φορά θα δοκιμάσει τον εαυτό του. Ναι, τώρα είναι τρίτη, τέταρτη, αυτό δεν είναι καμία σημασία, αλλά μετά από πολλές ήττες, αλλά θα τον ξαναδοκιμάσει τον εαυτό του. Τι έλεγε το 2020.
9: Τη δεύτερη φορά, αριστερά, πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας. Είναι ερώτημα αυτό.
7: Είναι ερώτημα. Είναι ερώτημα, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, και το απαντήσατε χθες. Προσερχόμενος, όπως λέει και το ρήμα, το ορθόν ρήμα, προσερχόμενος στον Άριο Πάγο, με το σακάκι του Παγωτατζή, ταιριάζει ενδεχομένως για να καταθέσετε και τη διακήρυξη και το καταστατικό του κόμματος στον Άριο Πάγο. Υπάρχει ένας σχετικός νόμος, αλλά τώρα μην χαθώ εγώ στον νόμο. Ο κύριος πρόεδρος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του κόμματος της Ελλάς, της συμπαρατάξεως της Ελλάς αστυνομίας και συμπαρατάξεως μαζί, Ελλάς ελληνική αστυνομία και όλα αυτά μαζί, έτσι για να γίνει μπούγιο, γιατί όταν δεν έχεις κυβερνητικές θέσεις, προσπαθείς να βγάλεις ένα πυροτέχνημα. Ποιο είναι το πυροτέχνημα? Ρίξε έναν τίτλο στην αγορά, να έχουν να παιδεύονται αυτοί, διότι δεν έχεις να πεις και τίποτα. Ο αρχηγός λοιπόν της, πήγα να πω, αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε σε εκλογές, μην βιάζομαι. Λοιπόν, ο αρχηγός λοιπόν του κόμματος αυτού, του καινούριου, συνοδευόταν, κυρίες και κύριοι, από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη δίκασε τους κακούργους της Χρυσής Αυγής στο εφετείο κακουργημάτων και καταδίκασε και σωστά τη Χρυσή Αυγή, και όλη η κοινωνία πανηγύρισε ότι φυλακίσαμε αυτούς τους χρυσαυγίτες, τους εγκληματίες οι οποίοι δολοφονούν ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν μας έκανε εντύπωση βέβαια ότι αυτός που καταδικάζει τον από τώρα τον και στυλιτεύει τον πρωθυπουργό, διότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη όπως εκείνος επιθυμεί, εμφανίστηκε στον Άριο Πάγο συνοδευόμενος από πρώην δικαστικό. Κάνει κάτι ως εικόνα αυτό? Θα μου πεις, εδώ σε αυτόν τον τόπο καθένας εμφανίζεται με τον ιδιωτικό του αστυνομικό, το καταλαβαίνω, έχοντας τον ιδιωτικό του ΑΒΓΔΕΛΤΑ ιδιότητες και έχοντας μαζί του και τον ιδιωτικό του κομματικό αρχιδικαστή. Είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραία ως εικόνα. Δηλαδή συμπλέουμε με αυτό που λέμε ότι ήρθαμε να φέρουμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου πώς μας συμφέρει εμάς, δηλαδή. Ο καθένας συνεπώς σε αυτόν τον τόπο θα έχει έναν δικό του δικαστή, του Αρείου Πάγου εννοείται, για να λέει συγγνώμη, αυτή η απόφαση δεν μου αρέσει, γιατί ο δικός μου θα βγάλει τη δική μου απόφαση. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο το βρίσκουμε αυτό. Τώρα θα μου πεις, αυτός που θέλει να ψηφίσει Τσίπρα και συχαίνεται, διότι συχαίνεται τον Μητσοτάκη, τι θα πεις όλο αυτό? Θα πει βεβαίως, μπράβο Αλέξη μου, τα έκανες πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό το βρίσκω, υπέροχο, αλλά δεν άκουσα κανένα να ανησυχούνται για το κράτος δικαίου, για αυτήν την εικόνα, ότι δηλαδή ο αρχηγός κόμματος συνοδευόταν από πρώην αεροπαγίτη, από κυρία αεροπαγίτη, η οποία μόλις αφυπηρέτησε, είπε να πάει στο κόμμα να υπηρετήσει, απ' άλλο μετερίζει τη δημοκρατία πάνω απ' όλα, εννοείται, και τη δικαιοσύνη πιο πάνω απ' όλα από τη δημοκρατία. Ωραίο, τέλειο, πάρα πολύ καλά. Προχωρούμε λοιπόν στην παράθεση τώρα, φίλες και φίλοι, άλλων ερωτημάτων που με βασανίζουν. Τώρα θα μου πεις γιατί με βασανίζουν εμένα. Έλατε, διότι έτσι είμαστε βλαμμένοι. Από ό,τι βλέπω βασανίζουν και τον Χάρη Παυλίδη στο Μανιφέστο, για να δούμε τώρα πόσο ελέγχει ο Μητσοτάκης τον τύπο. Σε αυτό το ανέκδοτο είμαστε τούτο. Από ό,τι βλέπω ότι ανησυχεί ο Χάρης Παυλίδης στην εφημερίδα Μανιφέστο, κατάλαβα καλά, ότι ανησυχεί και ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr, ανησυχούν και στο New Beast, σε έναν άλλον ιστότοπο, και από ό,τι είδα, προσπαθώντας να ψάξω να δω ποια από τις έγκριτες μεγάλες εφημερίδες, βέ παιδί μου, έχει δημοσιεύσει την ανατροπή στην ιστορία ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζω μια άλλη Σκευωρία Νοβάρτης, νούμερο 2. Ερώτημα. Είναι σκευωρία ή είναι όπως ακριβώς λέει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στο Liberal, μήπως είναι πλεκτάνη? Πλεκτάνη σημαίνει ακριβώς, κυρίες και κύριοι, κάτι που είναι σχεδιασμένο για να μας εξαπατήσει και να μας παγιδεύσει, διότι συνέβησαν κάποια πράγματα στα οποία οφείλουμε να σταθούμε, αλλά με τα ηχητικά, με την ηχητική υποστήριξη. Πιθανώς δεν τα ακούσατε χθες, γιατί άλλοι είστε το πρωί, άλλοι αργότερα, την πρώτη ώρα, άλλοι τη δεύτερη ώρα. Φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά για να μας βάλει μερικά πράγματα σε μια σειρά. Διότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλες και φίλοι, προφανώς υπάρχει σκάνδαλο. Δεν το συζητούμε. Υπάρχει σκάνδαλο και μάλιστα πολλοί απατεώνες κατάφεραν και αρπάξανε λεφτά. Αλλά πώς από αυτό πήγαμε στο πολιτικό σκάνδαλο, στην πολιτική διαφθορά, η οποία καταλήγει στον κουβά, μου θυμίζει άλλη μια περίπτωση ξυλολίου, φίλες και φίλοι, στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον σπρώχνουμε από εδώ, τον σπρώχνουμε από εκεί, αλλά δεν λέει να πέσει, διότι με τον τρόπο με τον οποίο τον σπρώχνουμε, για την ακρίβεια τον σμπρώχνουμε, για να το διατυπώσω στα καθαρά νεοελληνικά, είναι διότι με τον τρόπο που τον σμπρώχνουμε δεν πέφτει, διότι είναι λάθος ο τρόπος. Δεν πέφτεις έτσι. Δεν πέφτεις έτσι με παραμύθια. Αποκαλύφθηκε το παραμύθι, κυρίες και κύριοι, και το περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα ο Σάκης Μουντζής στο άρθρο του στο liberal.gr. Στις 28 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή ποια λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, που είναι συνεργάτης της κυρίας Κοβέση. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, είναι Έλληνες δικαστικοί που έχουν την προμετωπίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι υπηρετούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παραγγέλνουν στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι η αρχάγγελος της κάθαρσης στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Το υπαρκτό σκάνδαλο, το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Απλώς άλλη μια φορά η προσπάθεια πλεκτάνει, σκευωρία, παραπλάνηση, δεν ξέρω εσείς ό,τι σας ταιριάζει. Το πλεκτάνει μάλλον μάζει πιο σωστό, όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής. Επιχειρείται εμπλοκή πολιτικών, βουλευτών και πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για να δεθεί η ιστορία ξανά διαφθορά Μητσοτάκη, άρα μια προσπάθεια να ρίξουμε το Μητσοτάκη, αλλά πάλι δεν ακούω αυτούς τους αγωνιούντες για το κράτος δικαίου αναφορικώς με τα όσα κόλπα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν Ελλάδη, η οποία έχει και μια ένοχη σιωπή τόσα 24 ώρα που ένας μετά το Μανιφέστο, το Liberal, το New Beast, ένα παραπολιτικό που βρήκα σήμερα στην Καθημερινή, όλο και όλο, και ένας που τον λένε Πορτοσάλτε, μιλάει διαρκώς για αυτήν την εξαπάτηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, διότι πρόκειται περί εξαπατήσεως. Ποια είναι η εξαπάτηση? Η εξαπάτηση είναι ότι στις 28 Απριλίου παραγγέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να βγάλει, να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη, να ερευνήσει πού είναι η εμπλοκή σε οικονομική ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ευρωπαϊκό χρήμα των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των 2 πρώην υπουργών επίσης του ιδίου κόμματος. Αυτή η έκθεση, η πραγματογνωμοσύνη, κατατίθεται στις 18 Μαΐου, αλλά στις 21 Μαΐου, τρεις ημέρες αργότερα, όταν συζητείται η αίτηση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική ως προς τους 2 υπουργούς, πρώην υπουργούς που εμπλέκονται κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο σκάνδαλο, αυτή η πραγματογνωμοσύνη που τους αθώνει δεν υπάρχει στο φάκελο πριν ψηφίσουν, και δεν έχω ακούσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπει στον κόπο να πει γιατί δεν πήγε τρεις ημέρες, αργούν τα ΕΛΤΑ, δεν χάλασε το μηχανάκι του ταχυδρομικού μεταφορέα, συνέβη κάτι, κάποια βλάβη, είχαμε τέτοιες διαδηλώσεις που δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το Κοινοβούλιο, τι έγινε σε εκείνο το τριήμερο και δεν πήγε η έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Για φαντάσου να ψήφιζαν οι υπουργοί, οι βουλευτές για παραπομπή των 2 πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και μετά να ερχόταν να ψήφιζαν να συσταθεί η προανακριτική και μετά να ερχόταν η πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έλεγε ότι είναι αθώοι. Τέτοια κωμωδία συνιστά παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα και της κυρίας Κοβέση και της κυρίας Παπανδρέου. Απάντηση δεν παίρνω. Είναι τρεις μέρες που το λέω τώρα. Το πρωί της Τρίτης θα έχω μια βαρισίμαντη συνέντευξη στις 9 το πρωί. Αν θέλετε μπορείτε να την ακούσετε. Να είμαστε καλά πρώτο Θεός. Την επομένη του Αγίου Πνεύματος έχουμε επιστρέψει, θα έχετε επιστρέψει και τις διακοπές σας και καλά θα κάνετε να κάνετε διακοπές και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αναφορικώς με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι ανησυχούντες για το κράτος δικαίου στα χέρια του Μητσοτάκη, πού είναι αυτό? Μήπως έφυγαν και αυτοί για διακοπές? Η κυρία Χαλικιά είπε χθες.
10: Αυτή η δικογραφία είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όταν λέμε το 2021, σημαίνει ότι ξεκινάμε να πληρώνουμε το Σεπτέμβριο του 2021 και σταματάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Άρα οι πληρωμές για το 2021 πάνε και στο 2022. Αυτό λοιπόν που κοιτάει σε αυτή τη δικογραφία η κυρία Τιχεροπούλου είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όχι για το έτος 2021, για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου είναι αυτή η οποία είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021. Δηλαδή, έχει υπογράψει την ορθότητα όλων των πληρωμών εκείνη την περίοδο. Σήμερα όμως τη δίνουν να κάνει πραγματογνωμοσύνη για την περίοδο που αυτή εκαθάρισε και πλήρωσε.
7: Άρα λέτε είναι και ελεγχόμενη και ελέγχουσα και εποπτεύουσα.
10: Αυτό είναι συστηματικό που γίνεται από την αρχή με την κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ έκαναν το μεγάλο λάθος. Θα σας πω καταρχήν ότι η πραγματογνωμοσύνη είναι λάθος. Όχι για τα μηδέν και τέτοια. Έπρεπε να βγει και να πει πεντακάθαρα. Όλοι όσοι είναι εδώ μέσα δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα, κανένας. Την έχω την πραγματογνωμοσύνη της και έχω και τη δικογραφία.
7: Ναι, τους καλύπτει δηλαδή η κυρία Χαλικιά. Μισό λεπτό, μου δίνει
10: άλλη διάσταση. Ποιους καλύπτει?
7: Τους υπουργούς και τους...
10: Όχι. Κοιτάξτε τι κάνει. Έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα. Μηταράκης παραδείγματος χάρη. Είναι εξόφθαλμο ότι ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα.
7: Μάλιστα.
10: Έχει και κάποια άλλα. Κρατάει ύξεις αφήξεις.
7: Ναι, ας πούμε για, για την Παπακώστα που την είχαμε ότι είναι κακούργημα.
10: Ναι, είναι λάθος.
7: Κάτι λίγες χιλιάδες ευρώ δηλαδή. Δεν ξέρω και αν είναι και τόσα.
10: Όχι, η κυρία Παπακώστα δεν έχει καμία εμπλοκή για τίποτα.
7: Ναι, αλλά αυτήν την είχαμε εμείς για κρεμάλα.
10: Ναι, αλλά έχει μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και εκεί λοιπόν αρχίζει η συγκάλυψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από μεριά της κυρίας Τιχεροπούλου για τη δικογραφία.
7: Εκτός από το σκάνδαλο το διερευνητέο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
10: Στη διαχείριση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και περιμένω...
7: Είναι σκάνδαλο. Είναι... Αυτό δεν λέτε.
10: Βεβαίως.
7: Είναι σκάνδαλο. Όχι, όχι, μισό να το ξαναπώ πάλι, να το ξαναπώ ότι έχουμε σκανδαλώδη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την κυρία Τιχεροπούλου που υπογράφει την πραγματογνωμοσύνη. Υπάρχει ένα άλλο ηχητικό με την κυρία Χαλική, αλλά θα το ακούσουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, για να έχετε κι εσείς την αίσθηση για τα πράγματα, για το πώς δηλαδή καλλιεργείται η κοινή γνώμη ξανά με μια αφορμή άλλη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επαναλαμβάνω, πραγματικού σκανδάλου προς τη διασπάθηση χρημάτων, αλλά για προσέξτε, βεβαίως και έχει πληρώσει απατεώνες ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δύο εταιρείες ιδιωτικές, όπως βλέπετε, χάθηκαν στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ που κρατούσαν το λειτουργικό του συστήματος, και η υπόθεση ξαναπήγε στην πολιτική, επαναλαμβάνω, με σκοπό, με την ευκαιρία του ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίξουμε και να ξαναπροσπαθήσουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Ό,τι ακριβώς είχε γίνει στην αντίληψη της διερευνήσεως του σκανδάλου Νοβάρτης, που πραγματικά υπήρχε σκάνδαλος προς τον χρηματισμό των γιατρών, αλλά το πράγμα στήθηκε από τον Τσίπρα τότε, που τώρα έρχεται να φέρει τη δική του δικαιοσύνη, που είναι ανέκδοτο, προκειμένου να διαιωνιστεί η παρουσία του στην εξουσία, αφού καταδίκαζε τους 10 πολιτικούς αντιπάλους με μια σκευωρία. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στον τόπο μας, λατρεμένοι μου, και γι' αυτό είναι υπέροχος ο τόπος μας. Εμείς τώρα όμως συνεχίζουμε την περιήγησή μας στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κιλ.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
15: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Βλέπω, θεία, αγνώριστη έκανε την επιχείρηση. Μεγαλεία!
17: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
18: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
19: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
20: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
19: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
20: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
19: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
20: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
21: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
22: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
23: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
24: Sky 89,4.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην παραλιακή από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, δήλωσε το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την είπα τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς. Ο κ. Γεραπετρίτης στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικίες στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας, ανεβείτε στο τρένο σας.
1: Καλημέρα λοιπόν, στο καλό να πάνε οι εκδρομές του τριημέρου. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις σήμερα. Και αρχίζουμε από την παραλία και ο Πειραιάς είχε κινήσει το πρωί, έφυγε αρκετός κόσμος. Από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το λιμάνι θα βρείτε πολλή κίνηση. Θα το παρακολουθούμε, θα σας ενημερώνουμε. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια πολλή κίνηση. Στο Σκαραμαγκά κυρίως τη Λεωφόρο Σχιστού και προσέξτε και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής τουλάχιστον προς τον κόμβο Κίμης. Άρη.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Καλή δύναμη, καλή φώτιση στα παιδιά σας για τις εξετάσεις που δίνουν από σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά τώρα αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να πάει καλά το παιδί στις εξετάσεις. Είναι ότι 50 χρόνια τώρα συζητούμε την κατάργηση των πανελλαδικών. Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια για να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο μέσω του οποίου τα παιδιά ασθενέστερων οικονομικών τάξεων θα μπορούν να ανέβουν στο κοινωνικό ασανσέρ μέσω της εκπαιδεύσεώς τους. Αλλά τώρα δεν έχω χρόνο για όλο αυτό. Ίσως σε σαββατιάτικες εκπομπές, να μια ενδιαφέρουσα ιδέα, τη σημειώνω, σε σαββατιάτικες εκπομπές να ανοίξουμε από το χειμώνα θέμα τι κάνουμε με την πρόσβαση, πώς επιτυγχάνουμε από εδώ και μετά, πώς πρέπει να επιτυγχάνουμε την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ποιο ρόλο πρέπει να έχει η ανώτατη εκπαίδευση κτλ. Κτλ. Αυτό θα το δούμε τότε. Προς το παρόν, Μιχάλης Ιγνατίου με τα τελευταία φρέσκα νέα.
7: Το αεροπλάνο που ισχυρίζονται ότι κατέριψαν οι Ιρανοί, η κεντρική διοίκηση το διαψεύδει και κάνει πλάκα μάλιστα στη Τεχεράνη. Βεβαίως, αν είχε χτυπηθεί αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, τώρα θα είχαμε πόλεμο. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα, δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος. Και όπως αναφέρει η ΣΕΤΚΟΜ, όλοι οι αεροπορικοί πόροι είναι γνωστοί σε εμάς που βρίσκονται. Σε κάποια βίντεο στη δημοσιότητα με πολεμικά αεροπλάνα να πηγαίνουν σε αποστολές από το αεροπλανοφόρο το Lincoln. Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιοποίηση ένα βίντεο, περίεργο θα έλεγα, πολεμικό βίντεο. Αλλά μέχρι τη στιγμή, σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία που αποκαλύφθηκε χθες, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι στάσιμα. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει μια συμφωνία. Αλλά, όπως τονίζουν σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει υπογράψει ο πρόεδρος και το σκέφτεται ακόμα. Ο ίδιος μίλησε απόψε στο Fox. Στην σύζυγο του δευτερότατου του γιου του, στη Λάρα Τραμπ, της είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση μιας καλής συμφωνίας. Ενώ οι Ιρανοί λένε ότι έχουν υπογράψει, από εδώ δεν επιβεβαιώνεται αυτό, δεν έχουν υπογράψει. Αν είχαν υπογράψει, οι Αμερικανοί δεν έχουν πρόβλημα να το πούνε, ιδιαίτερα αυτός ο Λευκός Οίκος. Ο πρόεδρος είπε στην νύφη του λοιπόν, εγώ είμαι που διαπραγματεύομαι μαζί τους, είπε ότι είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Όταν το ρώτησε ποια είναι η κόκκινη γραμμή του, είπε ότι η κόκκινη γραμμή του είναι μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για εμάς. Σημαίνει ότι αν δεν πάρει αυτά που θέλει, αυτά που επιδιώκει, αυτά που ζήτησε, σημαίνει ότι δεν έχουμε συμφωνία.
0: Αλλά γιατί είναι πρόεδρος όμως, ή αλλιώς γιατί είναι πρόεδρας, όπως συνηθίζω να τον αποκαλώ? Διότι προσέξτε, λέει, μισό λεπτό, θα τη μελετήσω, έχω χρόνο, δεν βιάζομαι. Όλο αυτό το πακέτο συμφωνίας για το δίμηνο της εκεκυρίας θα το μελετήσω, δεν βιάζομαι. Τώρα άλλωστε δεν με επηρεάζουν και τα όποια αποτελέσματα στις εκλογές που θα γίνουν τις ονομαζόμενες ενδιάμεσες. Λοιπόν, προχωρώ κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον Πρόεδρο. Έχουμε και άλλα θέματα, έχουμε και άλλα θέματα δικά μας εδώ. Λοιπόν, τώρα για εσάς που πήκατε τους φέσκους, είμαστε μπροστά, κυρίες και κύριοι, στην αποκάλυψη μιας ακόμη. Άλλος μπορεί να την πει σκευωρία. Άλλος μπορεί να την πει μια προσπάθεια παραπλάνησης. Άλλος μπορεί να το πει μια πλεκτάνη, η οποία στήθηκε με σκοπό άλλη μια φορά να πλήξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά με τον πιο ανεπιτυχή τρόπο, διότι δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση ενώ πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό δεν μπορεί να τους κάνουμε κάτι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άμα δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση, δεν ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Συνεπώς είσαι έρμεο της τύχης σου και της μοίρας σου ή της ανεπάρκειάς σου, κατά κύριο λόγο. Όμως πώς προσπαθούν να χτυπήσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Πέρσι, με βάση το θυμικό προς εσάς, προς το κοινό, πέρσι αποκαλύψαμε τέτοια εποχή τη σκευωρία, όλη την ιστορία που στήθηκε με τα ξυλόλια, προκειμένου να χειραγωγηθείτε. Το αυτό επιχειρήθηκε φέτος μέσω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό. Φαγώθηκαν λεφτά. Άλλωστε, η δικαιοσύνη προχωρεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί διάφορους απατεώνες που εξαπάτησαν την υπηρεσία. Όμως υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Αυτό επιχειρήθηκε με τους 11 βουλευτές και τους δύο πρώην υπουργούς που βγήκε ο Φάκελος και πήγε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία, ήρθε η ασυλία των βουλευτών, επιχειρήθηκε να συσταθεί προανακριτική, ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς. Όλη αυτή η υπόθεση είναι στον κουβά. Όμως υπάρχει η ένοχη σιωπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή λέγοντας το γνωστό ανέκδοτο ότι ο Μητσοτάκης, είναι τούτο τούτο ανέκδοτο, ελέγχει τον τύπο. Ο Μάνος με φέρνει, μου κάνει και την εξής παρατήρηση. Έλεγα ότι οι μόνοι που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση είναι από εδώ ξεκίνησε το θέμα, από μένα, προχθές με τον Γιώργο Φλωρίδη. Στη συνέχεια μπήκε με δημοσίευμα ο Χάρης Παυλίδης με την εφημερίδα Μανιφέστο, για να δούμε τώρα πόσο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Έτσι, όταν λέω από εδώ, εννοώ μόνο τη δική μου εκπομπή, για να είμαστε ξεκάθαροι ως Sky. Μόνο η εκπομπή Πορτοσάλτε. Είχα την πρώτη μέρα τον Γιώργο Φλωρίδη, μετά ήρθε ο Μάκης Βορύδης, δεν ασχολήθηκε κανείς στο θέμα. Χθες φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά. Την προσεχή Τρίτη θα έχω άλλη μία συνέντευξη περί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μετά λοιπόν τον Χάρη Παυλίδη, ήρθε ο Σάκης Μουμτζής σήμερα με άρθρο του στην εφημερίδα Liberal, μία αναφορά στο New Beast. Ο Μάνος μου υπενθυμίζει ότι χθες ο Σταμάτης Ζαχαρός στο One, άλλος ένας προμαχώνας αντιστάσεως στη βλακεία και στην χειραγώγηση, φιλοξένησε την κυρία Χαλικιά. Και τώρα σήμερα διαβάζω και στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή τον Σταύρο Παπαντονίου, ο οποίος λέει ότι νέα δεδομένα δημιουργείται από την λεγόμενη έκθεση Τυχεροπούλου που ήρθε στη δημοσιότητα, και αφού λέει ότι η κυβέρνηση το σήκωσε το θέμα και τα λοιπά με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ζητάει, απαιτεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη διότι μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων, και καταλήγει το δημοσίευμα αυτό του Σταύρου Παπαντονίου ως εξής: μένει βεβαίως να τοποθετηθεί για το θέμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν το έχει κάνει ακόμη. Αυτό. Κανένας άλλος δεν έχει γράψει για το θέμα. Ούτε καν δημοσίευμα που να λέει, αυτό είναι δημοσίευμα παραπολιτικής στήλης. Αλλά ρεπορτάζ, όπως ακριβώς έγιναν τότε με το σκάνδαλο των σκανδάλων που ήταν μέσα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρώην υπουργοί, διεφθαρμένη κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης ο διεφθαρμένος, οι αγωνιούντες για το κράτος δικαίου, κακό φασαρία, τώρα μουγκαφών. Ρε παιδιά, τι γίνεται? Γιατί είναι ακριβώς σαν το ξυλόλιο, είναι σαν τα εξαφανισμένα βαγόνια. Είναι μια ιστορία Νοβάρτης. Είναι. Η κυρία Μπακογιάννη το είπε σαφέστατα ένα πρωί στον Παύλο Τσίμα. Είπε η κυρία Μπακογιάννη.
8: Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
0: Ακριβώς αυτό. Δεν υπήρχε τότε, δεν ξέραμε για την έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Για να καταλάβετε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει έκθεση πραγματογνωμοσύνης στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι αρχάγγελος κάθαρσης, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με το Μητσοτάκη, τίποτα. Απλώς καταγγέλει το σκάνδαλο Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει, η κυρία Τυχερόπουλου λέει, ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Εδώ δεν αποδείχνεται εμπλοκή ούτε των βουλευτών ούτε των πρώην υπουργών. Μάλιστα, οι πρώην υπουργοί έπραξαν και σωστά που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για τους κτηνοτρόφους των Σερών. Μάλιστα, και για κάποιους εκ των βουλευτών υπάρχει μια κάποια ζημία, όχι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου, συγκροτεί 10 χιλιάρικα. Αυτή είναι όλη η ιστορία, και αν στο τέλος βγει και ποσό, αν βγει, αλλά ας το αφήσουμε αυτό να εξελιχθεί. Το θέμα ποιο είναι όμως τώρα, ποιο είναι το σκάνδαλο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή για την κυρία Παπανδρέου? Είναι ότι η πραγματογνωμοσύνη που παραγγέλθηκε στις 28 Απριλίου, παραδόθηκε στις 18 Μαΐου, δεν ήταν στη διάθεση των βουλευτών στις 21 Μαΐου, τρεις μέρες αργότερα από την παράδοσή της, όταν ψήφιζαν με πρόταση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική εναντίον των δύο υπουργών. Τι συνέβη σε αυτό το τριήμερο? Δεν μπόρεσε να πάει ο ταχυδρόμος την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή? Για φαντάσου, ψήφιζε η Βουλή χωρίς να ξέρει τα δεδομένα. Ωραίο, πολύ ωραίο, για κράτος κανονικό, έτσι. Αυτή είναι με ευρωπαϊκή σφραγίδα δικαιοσύνης. Για φαντάσου, κατηγορεί το Μητσοτάκης ότι έχει διαφθείρει την δικαιοσύνη, την έχει κάνει δική του κτλ. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι ο αρχάγγελος της κάθαρσης εδώ για να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι, δεν στέλνει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που αθώνει τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάτι λάθος? Η κυρία Χαλικιά, παρακαλώ, την οποία φιλοξένησα χθες το πρωί.
9: Στάλθηκε η δικογραφία πριν να πάρει την πραγματογνωμοσύνη. Αν η εισαγγελέας που υπέγραψε και έστειλε τη δικογραφία θεωρούσε ότι της χρειαζόταν πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε να το κάνει πριν. Διότι αλλιώς, αν είχε τουλάχιστον αυτήν για την οποία έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την ουσία της πραγματογνωμοσύνης, και δεν αφορά τους βουλευτές οι επιφυλάξεις μου, θα είχε αποφύγει τα κακουργήματα και όλα αυτά τα οποία έστειλε. Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση για αυτό που έχει γίνει? Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη.
0: Μάλιστα.
9: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση στήριξε με πάθος την ιέρεια της κάθαρσης, την κυρία Τυχερόπουλου. Όταν κατέθεσα στη Βουλή, αν το είχατε δει, δέχτηκα τρομερή επίθεση από συγκεκριμένο κόμμα και τις δύο εκπροσώπους, όπου με φώναζαν αναρμόδια, και ενώ ο εισαγγελέας είχε βρει ότι αυτά που του έστειλε, κατέθεσα και διερευνούσε, ήταν σωστά, αυτές μου φώναζαν, μου μίλησαν πολύ άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Με πάθος την κυρία Τυχερόπουλου. Σήμερα όμως η κυρία Τυχερόπουλου αλλάζει την κατάσταση. Και λέει, γιατί την άκουσα και σε συνέντευξη, στο δρόμο τη βρήκανε εχθές, και τη λέει, μα δεν έγινε τίποτα με τα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Όλα τα προβλήματα τα έκαναν οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΙΔ. Τους αλλάζει το αφήγημα, και η κυρία Τυχερόπουλου τους αλλάζει το αφήγημα για να καλύψει ακόμη μία φορά τα δικά της πολύ μεγάλα παράνομα πράγματα που έχει κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ωραία κατάσταση, έτσι? Σας αρέσει, φαντάζομαι, υπέροχη, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυρίας Κοβέση, η οποία μας κουνούσε το δάκτυλο εκεί από το Φόρουμ των Δελφών. Και εμείς καθόμασταν από κάτω και ακούγαμε πόσο άθλιοι τύποι είμαστε. Μήπως είμαστε? Αλλά τώρα που αποκαλύπτεται ότι μέσα στην αθλειότητα παίζουν και άλλοι, αυτοί που κατήγγελαν σαν κίνσορες τον Μητσοτάκη, πού είναι τώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον πρέπει να έχουν πάει στα καταφύγια του Κιέβου από κάτω και κρύβονται, γιατί είναι τα ντρόνς από πάνω. Διαλυματάκι εδώ, παρακαλώ, δεύτερο. Είχα υποσχεθεί Νίκο Φιλιππίδη, αλλά είναι ο ίστρος, τι να κάνω σήμερα. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε την Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές. ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΡ στεγάζεται στην καρδιά της Αθήνας υπό κράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. KILGREECE.gr, οι πληροφορίες που σας αφορούν.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.
14: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις.

0: Με την εγγραφή σου σήμερα.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
0: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: μήνυμα τώρα από τον Νάσο Γουμενίδη. Μου λέει Νάσος Μπλοκ, όχι, είμαι και εγώ μέσα, όχι, καλημέρα. Για τον ΟΠΚΠ και τα νέα δεδομένα από την έκθεση Τυχεροπούλου και το φιάσκο του σκανδάλου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου. Να είσαι καλά. Τώρα, πώς γίνεται η αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε. Γιατί πρέπει να γίνεται αντιπολίτευση, αλλά το θέμα είναι να ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που κάνουν που υποτίθεται ότι είναι αντιπολίτευση, δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτή την κάνει με τις παρατηρήσεις του την αντιπολίτευση από το liberal.gr ο Ζαχαρία Ζούπης θα είναι μαζί μας το πρωί της Τετάρτης στις 9 με το καλό. Γράφει σήμερα στο σχόλιο του το καθημερινό στο Liberal. Τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι η διάχυση της οικονομικής πίεσης σε σημαντικά κοινωνικά στρώματα και το κύμα διαμαρτυρίας που το στεγαστικό, η αίσθηση της αδικίας στα εισοδήματα και τις ανισότητες που αγγίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εκεί πρέπει να ρίξει το βάρος της η κυβέρνηση, να δείξει αποτελέσματα, να εκφράσει ό,τι μπορεί και θέλει. Μπορεί η γεωστρατηγική σταθερότητα και η ενεργειακή αναβάθμιση σε συνδυασμό με την πρωθυπουργική υπεροχή να αποτελούν ισχυρά κυβερνητικά αντίβαρα. Ωστόσο, αυτή την ώρα φαίνεται σαν να υπάρχει ένα το εκλογικό σώμα, στο οποίο το ρεύμα σταθερότητας συγκρούεται με το ρεύμα διαμαρτυρίας, ο φόβος της γεωπολιτικής αστάθειας με την οικονομική πίεση και η προτίμηση κυβερνησιμότητας με τη ρευστότητα και τον αντισυστημικό κίνδυνο. Η κοινωνία, γράφει ο Ζαχαρίας Ζούπης, βρίσκεται σε απεσιοδοξία, αλλά όχι σε θυμική εξέγερση. Δεν υπάρχει αντισυστημικό κύμα τύπου 2012, αλλά κούραση. Αναζήτηση βελτίωσης της ζωής, μειωμένη ανοχή σε λάθη. Σε αυτά πρέπει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση και από αυτά θα κριθούν οι εκλογές. Όχι αν το κόμμα Τσίπρα λέγεται Ελλάς ή το Πασόκ πυροβολή δημοσκοπήσεις. Τώρα, ακούστε προβληματισμό μέσα στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, αν το Πασόκ είναι όμορο κόμμα ή δεν είναι όμορο. Κοιτάξτε με τι είναι, ποιος είναι ο προβληματισμός τους. Οι άνθρωποι έχουν σοβαρά θέματα να ασχοληθούν. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι η official εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα τώρα.
1: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι το Πασόκ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μία συναφή, μία παρόμοια κουλτούρα, και δεν νομίζω ότι το Πασόκ έχει αυτή την κουλτούρα.
0: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου στο Άξιον. Είναι η επίσημη εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο κύριος Νίκος Νιφούδης είναι ο αναπληρωματικός στην ίδια ομάδα της κυρίας Κουφονικολάκου. Λέει στον Αλφα.
2: Έγινε θόρυβος από την συνάδελφό σας, να το πω, την Κουφονικολάκου, την κυρία, στο Άξιον, η οποία είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Συμμερίζεται ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του και εσείς αυτή την άποψη?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω το πλαίσιο της ερώτησης και φαντάζομαι, κυρία Κουφονικολάκου, δεν αναφερόταν στον κόσμο του Πασόκ, τους ψηφοφόρους. Δεν μπορώ να απαντήσω επί συγκεκριμένου. Εγώ θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του Πασόκ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
2: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του Πασόκ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
3: Μα γι' αυτό σας λέω ότι, επειδή δεν ξέρω ακριβώς, ξέρετε, καμιά φορά οι ερωτήσεις ή μία ερώτηση οδηγεί στην υπόλοιπη. Εγώ σας απαντάω λοιπόν ότι είναι όμορος χώρος ο χώρος του Πασόκ και οι ψηφοφόροι του Πασόκ προφανώς είναι αυτοί.

0: αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε για να μας ακούσουν και να μας επιλέξουν στις επόμενες εκλογές.
1: Ωραία. Ας συνεδριάσουν να βρουν τώρα πού είναι το λεπτό σημείο όταν αναφέρονται στο ΠΑΣΟΚ. Εννοούν το κόμμα ή τον κόσμο που δύναται να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και που εκείνοι θέλουν να ψηφίσει το δικό τους κόμμα της Ελλάς. Πολύ ωραία. Υπέροχα. Αυτή είναι η απασχόλησή τους πάντως, για να ξέρετε κυρίες και κύριοι, διότι πολλοί αναζητείτε θέσεις. Καθίστε, παρακαλώ, προσεκτικά και θα περιμένετε τις θέσεις. Αλλά μην σας πάρει ο ύπνος πρώτα, αναμένοντας τις θέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν είστε πολύ κουρασμένοι, θα κοιμηθείτε φυσικά. Ο κύριος Μανώλης Μουδάτσος αγωνία σήμερα, γιατί έχει διαβάσει τον Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος λέει: είμαστε μπροστά στο έναν ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία. Θα τον φιλοξενήσω τον Θανάση Μαυρίδη, θα μας εξηγήσει πού εδράζεται αυτή η αγωνία του, είναι ο εκδότης του Λίμπερα. Αλλά προς το παρόν, να γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, ότι έκαναν τουλάχιστον 9 ώρες Τούρκοι εκδρομής λόγω του μπαϊραμιού τους να έρθουν στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Τουρκία που έχει μια πύλη εισόδου ή εξόδου υπερσύγχρονη, στην Ελλάδα η πύλη εισόδου στα Τελωνία των Κήπων είναι έσχος και ντροπή για ένα κράτος 45 χρόνια στην Ευρώπη. Είναι έσχος και ντροπή. Θα το φτιάξουμε, λέει, κάποτε, δεν ξέρω πότε. Και βασανίζουμε τώρα εκδρομής από την Τουρκία που θα έρθουν να αφήσουν τα καλά τους στα ευρώ, τις λίρες που έχουν μετατρέψει σε ευρώ. Και δεν είναι εύκολο πράγμα να μετατρέπεις την τουρκική λίρα σε ευρώ σήμερα. Θα αφήσουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα και εμείς τους βασανίζουμε 9 ώρες στο Τελωνείο Κήπου για να τους φραγίσουμε το διαβατήριο να περάσουν μέσα. Ντροπή θα έλεγα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γιαννίρης στο Δελτίο Ειδήσεων έρχεται και δεύτερο διάλειμμα. Εμείς θα συνεχίσουμε με προσκεκλημένο τον Γιώργο Βουλγαράκη μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Sky 89,4.
11: Μέρα κύριε Ζεκίνη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιρά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στους Καραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους δημοσιολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο στόχος των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκτηνε την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολά. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγια Κάλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα από αλλοιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε εχθές στην Λεμεσό. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού που έφερε σημαία Βανουάτου. Την ίδια ώρα, για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά και τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την κατάσταση. Στη Ρωσία, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ντονέτσκ και στο Μπριάνσκ σε πλήγματα ντρόουν της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Κρήτης λόγω των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στο παράπλεον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex εχθές σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων αλλά και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 τη ΣΑΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
12: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
11: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
16: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
15: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
17: Αξιοσημείωτες είναι και σήμερα οι καθυστερήσεις που υφίστανται οι οδηγοί στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου, πηγαίνοντας προς και μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας, επί της ουσίας μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Ομοίως, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις έχει και η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της Ιεράς Οδού δηλαδή, πηγαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού είναι καλύτερη και βελτιώνεται βαθμιδών. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Τα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού πλέον έχουν πρόβλημα προς τον κόμβο Κηφισίας και μάλιστα το ρεύμα προς την Ελευσίνα έχει πρόβλημα μέχρι τον κόμβο Κηφισίας λόγω τροχαίου ατυχήματος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα τουλάχιστον. Στο κέντρο της Αθήνας, ο δυσκολότερος παρασάγκης δρόμος είναι η Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή και δευτερευόντως η Πειραιός.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην καταρκητική ημέρα της εβδομάδας, στην ραδιοφωνική μας συνάντηση εδώ στον Sky 100.3. Είτε ακούτε από την Ελλάδα, από την Ελλαδική Επικράτεια, και εύχομαι καλό ταξίδι σε όλους όσοι θα φύγετε για το τετραήμερο, για να γιορτάσουμε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, που άλλος το γιορτάζει, άλλος όχι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η οικονομία είναι λίγο ασύμβατη σε όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρήσουμε τη Δευτέρα ημέρα άδειας. Καλώς ορίσατε όλοι εσείς οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και στέλνετε την καλημέρα σας, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσω, το έχω ήδη αναγγείλει, έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει από την πολιτική. Βρίσκεται σήμερα σε μια φάση νεανικής ωριμότητας, θα έλεγα. Είναι ένας εκπρόσωπος της κέντροδεξιάς. Εγώ προσωπικά, αγαπητέ Γιώργο Βουλγαράκη, καλημέρα. Για να καλημέρα, περάσουμε κατευθείαν, για να απευθύνομαι απέναντι. Μπορούμε, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στον ενικό με τον κύριο Βουλγαράκη. Έχουμε μια 40ετή γνωριμία και το θα ήταν, είναι άβολο να σας πω ότι είναι
1: δύσκολο. Προδίδεις στα χρόνια μας. Προδίδεις στα χρόνια.
0: Τι λέω, τα χρόνια δεν, να είμαστε καλά. Τα χρόνια είναι ωραία, αρκεί να τα ζεις με υγεία.
1: Ακριβώς,
0: όλα τα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και έμαθα προσφάτως, μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ότι έγινε και παππούς και ναι, παιδιό του παιδιά ο κύριος Βουλγαράκης. Καλώδικα και υγιή τα
1: εγγόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Τα οποία έχουν τώρα σε αυτή την ηλικία είναι σαν παιδιά, φαντάζομαι.
1: Παιδιά, ναι.
0: Παιδιά, ναι. Λοιπόν, τα παιδιά των παιδιών είναι υπέροχο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συνέστημα, το προσπαθώ να το καταλάβω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι ο Γιώργος Βουλγαράκης, μετά από κάποιες περιπέτειες στο τελείωμα της περίοδου διακυβερνήσεως Καραμαλή, γιατί είναι πλάκη το όνομά του σε μια ιστορία ενός σκανδάλου που απεδείχθη ότι και αυτό ήταν, δεν ήταν ακριβώς όπως περιεγράφει, αλλά τότε δεν υπήρχαν ισχυρά αντανακλαστικά για να καταδείξουν ακριβώς το σκάνδαλο, όπως έγινε στην περίπτωση Νοβάρτισκ, όπως γίνεται τώρα στην περίπτωση ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο στη Νοβάρτισκ, αλλά το σκάνδαλο δεν διερευνήθηκε η ουσία του σκανδάλου, αλλά επιχειρήθηκε η σκευωρία.
1: Να βεβαίως. Εκείνη την περίοδο ήμασταν στην αρχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και ό,τι γραφόταν τότε εθεωρείται αληθινό. Επομένως, είχε διαμορφωθεί μια περαιρέωσα ατμόσφαιρα, η οποία ανεξαρτήτως της ουσίας που διερευνήθηκε και ξεκαθάρισε χρόνια μετά, και αθωώθηκαν φυσικά οι άνθρωποι όλοι, γιατί ο πολιτοπερμίας και πορείας
0: το είχαν καταλάβει. Για το βατοπέδι αναφέρουμε, στις
1: ιστορίες του βατοπέδι. Ακριβώς. Τότε όμως οτιδήποτε λεγόταν εθεωρείτο θέσφατο. Και όχι μόνο εθεωρείτο θέσφατο, αλλά υπήρχαν και εργαλειακές προσεγγίσεις από μεγάλη μερίδα του τύπου, η οποία δεν ήθελε την κεντροδεξιά να ηγείται της χώρας. Και είχε κάνει μια περπεσμένη προσπάθεια. Αθρίστηκε στα λάθη τα δικά μας, γιατί και εμείς είχαμε κάνει μεγάλα λάθη εκείνη την περίοδο, ως κυβέρνηση εννοώ, και δημιούργησε αυτό το πράγμα. Πώς θα γινόταν αυτό? Έπρεπε να αποδομηθούν οι άνθρωποι που στηρίζαν την κυβέρνηση για να πέσει η κυβέρνηση. Έτσι γίνεται συνήθως. Πρώτα αποδομή στους πυλώνες και μετά πέφτει η πολυκατοικία. Μέρος αυτής της ιστορίας ήταν και αυτό. Ναι. Αυτό μας ταλαιπώρησε βέβαια πολύ.
0: Και προσωπικά και οικογενειακά.
1: Προσωπικά,
0: έτσι,
1: οικογενειακά, ναι, ναι, ναι, και τα λοιπά, ναι. Αλλά ξέρετε κάτι.
0: Έφυγε άνθρωπος με αυτή την πίκρα.
1: Όχι μόνο.
0: Αναφέρομαι στον Αγγέλου.
1: Ο Αγγέλου, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι πέθαναν κατά τη διάρκεια της δίκης. Αναφέρομαι σε λειτουργούς, κρατικούς λειτουργούς, νομικό συμβούλιο του κράτους και άλλα. Τα οποία, εν πάση περιπτώσει, πρέπει. Αλλά αυτά, εντάξει.
0: Ναι. Ωραία. Προχωρούμε. Πέρασαν τα χρόνια και ο Γιώργος Βουλγαράκης επανέρχεται, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό μιλώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι εγώ τον παρακολουθώ. Εγώ σε βλέπω στην εκπομπή στο One με τον Ρενάτο Λέκα. Ναι. Κάνει μια αξιοπρόσεκτη δουλειά και όλοι μαζί σχολιάζεται. Κάνω συνήθως τον διάδρομό μου
1: και παίρνω και υλικό από σένα το πρωί.
0: Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι, σας παρακολουθώ και αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, και οπότε βλέπω λοιπόν ότι μπαίνεις μέσα, εκεί μέσα είναι και πώς το λένε, και πολύ καλοί συνάδελφοι. Λοιπόν, μπαίνεις με μια διάθεση να κάνεις το σχόλιο σου, αλλά με μια θέση ουδετερότητας, χωρίς φανατισμό, εννοώ των προηγούμενων νεανικών χρόνων. Γι' αυτό λέω για μια νεανική, για μια ωριμότητα νεανικής,
1: λοιπόν,
0: χαρακτηριστικά σε μια ηλικία πια που έρχεται η ωριμότητα.
1: Εδώ θέτεις τρία ζητήματα διαφορετικά. το πρώτο πράγμα που θέλεις είναι ότι ο φανατισμός είναι ίδιον των νεοφωτίστων. Αυτό το πράγμα το έχουν περάσει πολλά χρόνια πριν. Δεύτερον, κανείς δεν αμφισβητεί τι είμαι. Εγώ προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, είμαι Νέα Δημοκρατία, το ξέρω κόσμος αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ αποδέχομαι ή δικαιολογώ τα πάντα όλα τα οποία συμβαίνουν. Αντιθέτως, μέσα από μια προσέγγιση δική μου, νομίζω ότι μπορώ να λειτουργήσω και βελτιωτικά σε κάποια πράγματα από το δημόσιο λόγο μου, για όση αξία βέβαια έχει. Μπορεί και να μην έχει καμία. Το τρίτο, κοίταξε, λέγανε παλιά να ακούς τους μεγάλους, κάτι ξέρουν. Τώρα το καταλαβαίνω εγώ. Βλέπω πράγματα τα οποία αν ήμουν, ας πούμε, 30 χρονών θα τα έκανα αλλιώς. Γι' αυτό και ξέρετε, ο Μέγας Τσόρτσιλ είχε πει ότι η πολιτική είναι το μόνο σπορ που δεν έχει ηλικία. Και πράγματι έτσι είναι.
0: Γιατί αυτό θα μας αποτελέσει αφορμή το να ακούς τους μεγάλους για να θα το κουβεντιάσουμε έτσι και αλλιώς εκ των πραγμάτων. Τώρα, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είδα ότι προσφάτως, συγγνώμη που θα το πω έτσι, σε άρπαξε ο Θανάσης Μαυρίδης, μπήκε σε αυτογράφο στο Liberal. Πολύ καλό, πολύ καλό, διότι το Liberal είναι ένας ιστότοπο, μια εφημερίδα ιστοσελίδας ενό διαδικτύου εξαιρετικά σοβαρή. Και η αφορμή για να έρθει ο κύριος Βουλγαράκης εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι η έκδοση βιβλίου από τις εκδόσεις Athens Bookstore, τις οποίες διοικεί, τρέχει ο Γιώργος Μουρούτης.
1: Που τον έχετε εδώ εσείς.
0: Και τον έχουμε και εμείς και είστε και στα σχόλια το βράδυ στο One. Το βιβλίο λοιπόν του κυρίου Βουλγαράκη έχει τον τίτλο «Η τέχνη του δημόσιου λόγου». Public speaking,
1: ναι.
0: Και εδώ αναλύονται τεχνοκρατικά και εκπαιδευτικά τρόποι για το πώς πρέπει κάποιος να εκπαιδευτεί στο δημόσιο λόγο.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η Ελλάδα, είναι εκπληκτικό ότι η χώρα που γέννησε τη ρητορική δεν έχει ούτε ένα μάθημα σε κανένα επίπεδο διδασκαλίας που να αφορά τη ρητορική. Αυτό είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Έτσι. Το λέω γιατί, ας πούμε, σε ξένα πανεπιστήμια είναι βασικό μάθημα σε όλες τις σχολές. Ό,τι σχολή για να κάνεις.
0: Εκπαίδευση.
1: Ναι. Γιατί ασφαλμένα υπάρχει άποψη ότι αυτό είναι θέμα ταλέντου. Όλα τα πράγματα στη ζωή είναι θέμα ταλέντου. Αλλά το ταλέντο δεν σε πάει κάπου. Σε πάει σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα μαθαίνετε. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει ταλέντο μπορεί να μάθει να διαχειρίζεται ζητήματα στα οποία καλείται να είναι παρόν. Ας πούμε, ο φόβος του μικροφόνου. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι τρέμουν. Έχει μετρηθεί από μεγάλα εργαστήρια της Αμερικής ότι ο φόβος μπροστά στο βήμα, στο πόντιουμ, είναι περίπου ίδιος με αυτό που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν πάει να κάνει μαγνητική τομογραφία με την υποψία ότι μπορεί να έχει κάτι πολύ κακό.
0: Προσωπικά ξεκίνησα από την γραπτή δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Και όταν στον Sky της Παλίνης μιλάω.
1: Την
0: προαλαφουζική.
1: Θυμάμαι που καλύπτατε τις νεολαίες.
0: Μπράβο.
1: Που καλύπτω τώρα.
0: Εγώ ως ελεύθερος τύπος.
1: Ναι, όλα σε ελεύθερος τύπος. Επιβουδούρη.
0: Στα πρώτα, πολύ πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας. Όταν λοιπόν αργότερα στον Sky της πρώτης περίοδου, της ιδρύσεώς του, τότε ο Νάσος Αθανασίου ένα πρωί με έβαλε στο στούντιο, έκανα πίσω, φοβήθηκα. Να. Γιατί ένιωσα δέος, αυτό εννοώ φοβήθηκα. Ένιωσα δέος από όλο αυτό το πράγμα το οποίο. Και πολλοί λένε ότι το ταλέντο και η έμπνευση. Δεν υπάρχει έμπνευση με την έννοια αν δεν δουλεύεις κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι η έμπνευση. Κάθε μέρα κάνοντας το ίδιο πράγμα βρίσκεις καινούρια πράγματα και αυτό σημαίνει έμπνευση.
1: Η δημόσια ομιλία είναι πώς. Καταρχήν είναι πολλές μορφές. Ομιλιών. Δηλαδή είναι άλλη ομιλία που κάνεις για να ενημερώσεις, άλλη για να πείσεις, άλλη σε μια ειδική περίπτωση ας πούμε, είναι άλλη ομιλία την οποία κάνεις για να αποδώσεις τιμές κάπου, είναι πολλών ειδών οι ομιλίες. Και αντίστοιχα υπάρχουν και πολλών ειδών προσεγγίσεις για να γράψεις τις ομιλίες αυτές. Και υπάρχουν και διάφορες τεχνικές για να μπορέσεις καταρχήν να καταλάβεις το ακροατήριο στο οποίο μιλάς, να έχεις μια διάδραση με βάση τα μάτια και την οπτική επαφή, να γράψεις ένα κείμενο που να είναι ενδιαφέρον και να το εκφέρεις με σωστό τρόπο, λεκτικά και σωματικά. Όλο αυτό το βιβλίο το καλύπτει, είναι το πρώτο επιστημονικό βιβλίο που γίνει στην Ελλάδα για το θέμα αυτό, αλλά στηρίζεται και σε βιωματικά στοιχεία. Γιατί
0: αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. Πού εκπαιδεύτηκες εσύ,
1: Γιώργο
0: Βουλγαράκη?
1: Ναι.
0: Πού εκπαιδεύτηκες? Στο αμφιθέατρο, στο πανεπιστήμιο, σε εποχές που είχες απέναντι ιδεολογικά αντιπάλους, να μην φας το γιαούρτι ως δεξιόπουλο.
1: Ακριβώς.
0: Και να μιλήσεις, να απευθυνθείς στους συμφοιτητές σου.
1: Όμως να πούμε, να το αποδώσουμε και αυτή την πραγματικότητα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και κυρίως ο Παύλος Μπακογιάννης είχαν την ευφυΐα να καταλάβουν την περίοδο τα τέλη του 80 ότι άλλαζε ο τρόπος της προεκλογικής περίοδου. Μέχρι τότε, θυμίζω, υπήρχαν κομματάρχες, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, καφενεία κτλ. Δεν υπήρχαν μέσα ενημέρωση, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις. Είχε γίνει μια απόπειρα του 1984 και το αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη. Λίγα πράγματα. Τότε λοιπόν έφεραν ένα επικοινωνιολόγο από την Αμερική, τον οποίο είχε καταγγείλει ο Ανδρέας Παπανδρέου από το Σύνταγμα και έλεγε ότι οι επικοινωνιολόγοι του λεωφόρου Μάντισον που έρχονται, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
0: Αυτός έτσι λοιπόν κατηγορήθηκε ο Μητσοτάκης ότι είχε έναν άλλον επικοινωνιολόγο την πρώτη τετραετία.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν αυτός μας έκανε ένα ταχύριθμο σεμινάριο σε πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τότε.
0: Πόσο προβλέψη είναι ο τόπος μας προβλέψιμος. Να κατηγορούνται οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι βγάζουν ψεύτικα στοιχεία. Τα ίδια και τα ίδια, μια μιζέρια επαναλαμβανόμενη.
1: Τότε λοιπόν πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το σνόμπαραν αυτό. Γιατί του λέω σιγά μου πει τώρα ο Αμερικάνος πώς θα πάω να μιλήσω εγώ, ας πούμε, στη Φωκίδα. Και όμως ξεχώρισε ο περίφημος Dr. Glick. Δεν υπάρχει πλέον. Κάποιους ανθρώπους, τον Κώστα τον Καραμαλή, εμένα, τον Ανδριανόπουλο, τον Ανδρέα, διάφορους εμπασχετός, και είπε ότι όσοι θέλετε, ελάτε στην Αμερική για να σας εκπαιδεύσουμε καλύτερα. Εγώ παρότι σπουδές μου. Ναι, βέβαια. Παρότι σπουδές μου είναι, όπως ξέρεις, νομικά και οικονομικά, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά μου είναι όλα αυτά. Εγώ μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό που είδα, γιατί ανακαλύφθηκε ένας νέος κόσμος μπροστά μου. Και άρχισα από τότε να παρακολουθώ, να προσπαθώ να βελτιώνομαι. Δεν υπήρχε βιβλιογραφία στην Ελλάδα, δεν υπήρχε κάποιος να μου πει. Το μόνο που υπήρχε είναι αυτό το media training που κάνετε εσείς, δηλαδή εκπαίδευση στα μέσα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα εγώ πιο πολύ για μένα να μαζεύω υλικό. Όταν κάποια στιγμή είχα μαζέψει άπειρο υλικό, λέω τώρα αυτό κάτι πρέπει να το κάνω. Δεν ξεκίνησα δηλαδή, να πω μια μέρα, εγώ θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Προέχυψε το βιβλίο και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με την έννοια ότι μου το έχουν ζητήσει ήδη από 3 μεταπτυχιακά τμήματα να το διδάσκουν, γιατί έχει επιστημονικό υπόβαθρο.
0: Να πω ότι στην ενδιάμεση αυτή περίοδο που απομακρύνθηκες από την πολιτική, ότι είσαι στο Πανεπιστήμιο και διδάσκεις.
1: Ναι, και διδάσκω και είμαι και μεταδιδακτορικός ηγούμε μιας μεταδιδακτορικής έρευνας στη νομική της Θεσσαλονίκης. Μου άρεσε πάντα αυτός ο χώρος. Όμως υπήρχε τα συμβίβαστα και δεν μπορούσα να το κάνω παλαιότερα. Εν πάση όμως περιπτώσει, θέλω να πω ότι μου το έχουν ζητήσει από 3 μεταπτυχιακά να το διδάσκουν, να είναι προτινόμενη βιβλιογραφία.
0: Το ξαναλέω, κυρίες και κύριοι, Γιώργου Βουλγαράκη, τέχνη του δημόσιου λόγου, public speaking, ο υπότιτλος Athens Bookstore Publications.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι του
1: να
0: Γιώργου
1: Μουρούτη,
0: ο εκδοτικός οίκος.
1: Να πω ότι μέσα αναλύονται ελληνικές ομιλίες, ας πούμε. Έχω συμπεριλάβει τον επικίνδυνο λόγο που έκανε Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του Λένα, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός. Εγώ ήταν ό,τι συγκλονιστικότερο είχα ακούσει στη ζωή μου. Πρώτη φορά που άνθρωπο να λέει ότι ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε 35 χρόνια να ζήσω με αυτό το παιδί. Η συνήθις διατύπωση θα ήταν γιατί Θεέ μου έγινε σε μένα. Και το αναλύω αυτό με βάση τις αρχές της ρητορικής. Μια που μιλάμε για επικίνδυνους, αναφέρομαι στον επικίνδυνο λόγο που έβγαλε ο Steve Jobs για τον εαυτό του στο Stanford στην αποφύτιση των φοιτητών, λέγοντας ότι εγώ παιδιά έχω καρκίνο και σε 3 μήνες θα πεθάνω. Θέλω να σας πω 5 πράγματα για τη ζωή. Αναφέρομαι σε σειρά ομιλιών, αναλύω του Χριστόδουλου, την ομιλία ας πούμε που έκανε.
0: Θέλω να εξηγήσω, το βιβλίο δεν είναι το βιβλίο ενός πολιτικού που λέει τις εμπειρίες του, είναι τεχνοκρατικό βιβλίο εκπαιδεύσεως.
1: Που στηρίζεται πάνω σε αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, διάλειμμα και μετά τελείωσε τα του βιβλίου, τελείωσε τα
1: βράσια. Εντάξει, πάνω.
0: Διότι, ναι, θα βγάλουμε και εμείς έτσι θα κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Αστείευομαι, όχι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Άλλωστε, αυτή η ώρα είναι πάντα αφιερωμένη σε κάτι.
1: Με τη σημερινή συγκυρία, η δημόσια ομιλία συνδέεται. Γιατί σήμερα ο λόγος είναι πολύ τοξικός.
0: Και είναι και φτωχός. Θα μπορούσα να πω, είναι φτωχός, δεν έχει εύρος και απευθύνεται μάλλον σε ηλικιώδη ένστικτα, να τονώνει ηλικιώδη ένστικτα, να τονώνει θυμικό με ηλίθιο τρόπο.
1: Άρη μου, δεν μιλάμε
0: δεν
1: και
0: κακό το να απευθύνεσαι στο θυμικό.
1: Δεν μιλάμε και καλά ελληνικά.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι, δεν μιλάμε σωστά ελληνικά.
0: Αγραμμάτου. Ελληνικά αγραμμάτου.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, γι' αυτά γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος κάθε Κυριακή στη Εφημερίδα Καθημερινή και είναι ο μόνος. Είναι ένας έρμος μόνος, ο οποίος εκεί με μια αιμονή, θα μπορούσε να πει κανείς με αιμονικό τρόπο, γράφει για το γεγονός ότι η εκπαίδευσή μας δεν μπορεί να ενσωματώσει τρόπους διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής για να προχωρήσουμε παρακάτω την αρχαία σκέψη. Αυτό είναι, δεν υπάρχει πιο πιο, τι να σου πω, μια, πόσο τραγωδία, δηλαδή πόσο μπουκωμένη είναι η σημερινή μας κατάσταση.
1: Μου δίνεις μια πάσα.
0: Θα την πεις
1: μετά. Μετά. Εντάξει, ωραία.
0: Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
14: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
13: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
14: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
13: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Sky 89,4.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στον άξονα Καρόλου Μάρνιο στην πλατεία Βάθη, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα, αλλά και στην παραλιακή από το Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλιείς. Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό, είχε συνομιλία για το θέμα με τον Ουκρανό ομολογό του. Θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
15: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Ανασυντάσσονται οι συμπολίτες μας, γι' αυτό έχει βελτιωθεί η κίνηση. Μετά τις 12-12.30 θα αρχίσουν να φεύγουν, να εκδράμουν για το τρίμερο. Ο μόνος δρόμος που έχει πραγματικά μποτιλιάρισμα ισχυρό είναι η άνοδος της Κηφισού αυτή τη στιγμή από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Λιγότερη κίνηση στο Σκαραμαγκά, η Αττική οδός βελτιώνεται, το κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή, ο Πειραιάς και αυτός βελτιώνεται, μόνο η παραλιακή εδώ στη γειτονιά μας έχει κίνηση προς το λιμάνι.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι μπαίνετε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό, σας αναγγέλλω ότι μαζί μας είναι ο Γιώργος Βουλγαράκης. Προσέξτε, ο Γιώργος Βουλγαράκης, προσεκλημένος, αλλά θα γίνει τακτικός από ό,τι φαίνεται, τον βλέπω τώρα, ετοιμάζεται, το έχω καταλήξει στο μυαλό μου, με αφορμή το βιβλίο του «Η τέχνη του δημόσιου λόγου, Public Speaking», ο υπότιτλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications, που του Γιώργου Μουρούτη. Τώρα προσέξτε, με αφορμή αυτό το βιβλίο έχω να σας πω ένα ακόμη βιβλίο και δεν θα τέλος για σήμερα με τα βιβλία. Μετά το μεγαλειώδες έργο του Φερνάν Μπροντέλ, αυτού του περίφημου Γάλλου ιστορικού για τη Μεσόγειο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αλλά που περιγράφει τη Μεσόγειο ως την κοιτίδα από την οποία γεννιέται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, κορυφαίο, μνημειώδες έργο, ο Μπροντέλ έφυγε το 1985. Μου εστάλει χθες από τις εκδόσεις Πατάκη και είναι ολοκένουργιο, ολόφρεσκο, βιβλίο του Ρόμπερτ Κάπλαν με τίτλο «Αδριατική. Πολυφωνία πολιτισμών στο τέλος της εποχής μας». Τη μετάφραση έκανε ο Αντώνης Καλοκύρης. Τρελαίνομαι με αυτά τα βιβλία, αγαπητέ Γιώργο Βουλγαράκη, που συγκεντρώνουν ύλη και μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα μέσα από ένα θέμα από ανθρώπους που ξέρουν να το χειριστούν τώρα. Γιατί δεν μπορώ την κατάτμηση, θέλω συνολικά πράγματα. Αυτά γουστάρω.
7: Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί ρομαντικό τώρα.
0: Ναι.
7: Εγώ καταρχήν, απολογούμε για αυτό, δεν μπορώ να διαβάσω ηλεκτρονικά βιβλία. Εγώ δεν μπορώ. Ναι. Μ' αρέσει να μυρίζω το βιβλίο και μ' αρέσει και να το σημειώνω το βιβλίο. Γιατί μπορώ να γυρίζω πίσω τις σελίδες του βιβλίου.
0: Εάν θυμάστε την κόκκινη συσκευή τηλεφώνου στο περίπτερο, είστε του περασμένου αιώνα.
7: Έτσι, κύριε Βουλγαράκη. Και το μηδέν πέραμε. Πέραμε για το μηδέν.
0: Οπότε γι' αυτό μας αρέσει η μυρωδιά του χαρτιού. Είμαστε παλιοί άνθρωποι εμείς.
7: Όριμοι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Βουλγαράκης, κυρίες και κύριοι, στην μετά σε μια εποχή, σε μια στιγμή μάλλον νεανικής οριμότητας, είναι τώρα, σχολιάζει την επικαιρότητα. Λοιπόν, τελειώσαμε το βιβλίο. Δεν έχετε ακούσει πολλά πράγματα για αυτό το βιβλίο. Θα του δοθεί ευκαιρία να το στις καθόδους που θα κάνει στο Νέο Φάληρο, θα μας δίνει αφορμές το βιβλίο. Αλλά ποιο μήνυμα πήρες για το βιβλίο?
7: Αυτή από τον πατέρα Συνοδεινό.
0: Ναι, γιατί είπες προηγουμένως ότι στην Ελλάδα δεν διδάσκεται η ρητορική επιστήμη.
7: Ο οποίος πατέρας Συνοδεινός λοιπόν μου είπε ότι στη θεολογική σχολή διδαχτήκαμε τον τρόπο ομιλίας.
0: Ναι.
7: Και πραγματικά η ομιλία από άμβονος για να μπορέσει να κρατήσει ανθρώπους είναι εξαιρετικά σημαντική. Ανοίγω μια παρένθεση. Ο τρόπος που διδάσκομαι την αρχαία ελληνική γραμματεία, είτε αυτή είναι θρησκευτική είτε άλλη στην Ελλάδα, είναι παντελώς αποτυχημένος. Αυτό φάνηκε όταν τώρα ξέσπασε όλη αυτή η ιστορία με το Ιράν, με τον Κόλπο, με τον Ορμούς και τα λοιπά. Επανήρθε στη δημοσιότητα ο Θουκυδίδης με το διάλογο των Μιλίων. Και όλοι ανακαλύψαν αυτοί που δεν το ήξεραν, πόσο επαναλαμβάνονται αυτά τα οποία έχουν διατυπωθεί χιλιάδες χρόνια πριν και τα οποία εμείς στο σχολείο τα περνάγαμε για μαθήματα να πάρουμε το βαθμό μας. Αντί να μας πούνε, ξέρετε κάτι, παιδιά.
0: Ποιο είναι το νόημα αυτό?
7: Αυτό είναι το νόημα. Ο Θουκυδίδης τι λέει? Αθηναϊκή Συμμαχία εξεβίασε την Μήλο και τους είπε: ή μαζί μας ή θα σας φάμε. Δηλαδή, ο δυνατός προχωράει μέχρι εκεί που τον παίρνει και ο αδύναμος αντιστέκεται μέχρι εκεί που μπορεί. Αυτό γίνεται σήμερα παγκοσμίως. Είναι αυτό που λέμε real politik. Ναι.
0: Τι είπε όμως και ο Σι στον Τραμπ, ότι μην το τσιτώνεις το πράγμα, μην φτάσουμε στο τέλος να σκοτωθούμε. Ποιος το είπε αυτό, ότι κυνηγείς.
7: Συμφωνώ.
0: Και έκανε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση η Καθημερινή την περασμένη εβδομάδα.
7: Την πήρα, το είδα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το λέω για το κοινό, ότι αν διαβάζουμε και κάπου και καμία εφημερίδα και κανένα βιβλίο.
7: Εννοείται. Και επίσης να πω το εξής. Τη Δευτέρα είναι τα Αγίου Πνεύματος. Να μας φωτίσει ο Θεός. Να το πούμε γι' αυτό. Να μας φωτίσει ο Θεός.
0: Ειδικότερα εμάς που είμαστε του πνεύματος. Είσαι και σε ένα επάγγελμα που είναι το πνεύμα, αλλά δεν ξέρει να μιλήσει ελληνικά το επάγγελμα αυτό. Δεν ξέρει ελληνικά. Δυστυχώς δεν ξέρει. Και αυτό είναι εγώ δεν φανταζόμουν, και το επαναλαμβάνω διαρκώς αυτό, δεν φανταζόμουν ότι στην ίδια τη ζωή, στο διάβα τη ζωή, δόξα τω Θεώ να έχουμε υγεία και να προχωρούμε, θα φαινόταν το πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα στην εκπαίδευση αποτυχημένων επιλογών και της περίοδου λίγο πριν το 80 και μετά το 80, μιλάω και για την κυβέρνηση Ράλη και για την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, σήμερα φτάνει να φαίνεται ότι το μεγάλο έλλειμμα της μέσης εκπαίδευσης. Δηλαδή να έρχονται παιδιά στο πανεπιστήμιο που δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά και ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν και κείμενα στα ελληνικά.
7: Θα σου κάνω μια προσωπική εξομολόγηση.
0: Επειδή έχεις επαφή με φοιτητές.
7: Δεν σου μιλήσω ως καθηγητής, θα σου μιλήσω ως πατέρας. Η μικρή μου κορή, έχω 4 παιδιά. Αν οι ακροατές το έχω 4 παιδιά. Η μικρή μου κόρη λοιπόν πριν από 3 χρόνια.
0: Τα χαίρεσαι πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ότι είχα πάνω από όλα. Και όπως και τα εγγόνια σου.
7: Ευχαριστώ πολύ. Η μικρή μου κόρη λοιπόν μπήκε αστυνομική. Ήταν πολύ καλή μαθήτρια, μπήκε αστυνομική Αθηνών, την οποία τελειώνει τώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε όταν μπήκε αστυνομική, άρα μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ήταν διαβαστερό, έτσι, ήταν καλή μαθήτρια. Ήταν τα ελληνικά, δεν μπορούσε να καταλάβει τα ελληνικά. Δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει αυτά που διάβαζε στα βιβλία της νομικής, γιατί χρησιμοποιούσαν λέξεις πραγματικά ελληνικές. Ας πούμε έλεγε δουλεία διόδου. Και μου έλεγε η μπαμπά, τι σημαίνει, είναι δούλος ο άνθρωπος. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι εδώ αυτό αποδεικνύεται από ένα πράγμα. Όταν τελειώνει το σχολείο παίρνουν όλοι 20. Πώς γίνεται ρε φίλε αυτό. Εμείς για να πέραμε 15-16, κάναμε αγώνα.
0: Να λοιπόν που η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα 7 χρόνια δεν τόλμησε. Ξέρω τώρα, ενοχλώ, μπορεί να ενοχλήσω και την ίν υπουργό και την προηγούμενη.
7: Έχει κάνει παρεμβάσεις όμως.
0: Δεν λέω ότι δεν έγινε παρεμβάσεις. Την ουσία, οι παρεμβάσεις έγιναν φοβικές παρεμβάσεις. Αυτόν τον φόβο δεν μπορεί να τον ξεπεράσει αυτή η κεντροδεξιά, φίλε Γιώργο. Αυτόν τον φόβο, την αγωνία. Την είχατε κι εσείς ως κυβέρνηση Καραμαλή. Ο Καραμαλής αδικήθηκε, παρότι στα χέρια του έσκασε η οικονομία, αλλά αδικήθηκε από τι. Πρώτα απ' όλα, δείξει τον εαυτό του, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το συζητάμε άλλη στιγμή. Επειδή δεν μίλησε με αυτή την έννοια, δείξει τον εαυτό του. Αλλά όταν έπαιρνε το εύκολο δανεικό χρήμα λόγω ευρώ και το μοίραζε σε συντάξεις, σε προσλήψεις από εδώ και από εκεί, καθόταν και τους άκουγε όλη αυτή την αριστερίλα, την πασοκύλα και την αριστερίλα που του λέγε λίγα μας δίνεις.
7: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η κεντροδεξιά τόσο φόβο ρε παιδί μου.
7: Όχι, κοίταξε, όλο το πολιτικό σύστημα άρχισε το πολιτικό στριπτίζ εντός εισαγωγικών η λέξη από το 89 και μετά. Τότε η Ελλάς πασοκοποιήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι όλοι πασοκοποιηθήκαμε ρε μου.
0: Όλοι φυσικά. Όλοι πασοκοποιηθήκαμε. Και η Νέα Δημοκρατία πήγε αυτό, μπήκε σε αυτό το λούχι.
7: Μέχρι τότε υπήρχε ένα συντεταγμένο κράτος, υπήρχαν γενικοί διευθυντές στα σχολεία που αναφέρθηκες, επιθεωρητές, καταργήθηκαν αυτοί όλοι. Πάρθηκαν αποφάσεις εξισωτικές προς τα κάτω. Οπότε ο εύκολος τρόπος, ας πούμε, θεωρήθηκε μαγιά. Ενώ το δύσκολος τρόπος ήταν, ας πούμε, ο Σπασίκλας, ο Καΐλας κτλ. Και τότε ο κόσμος άρχισε να πιστεύει ότι το κόλπο είναι το καθιερωμένο και το καλό.
0: Πόσες γενιές διαμορφώθηκαν έτσι από τότε?
7: Όλες.
0: Δύο γενιές.
7: Ημών των ιδίων. Μάλιστα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να πω το εξής. Στην πολιτική υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο διακρίνει και τον πολιτικό και τον πολιτικά διάρρη. Ο πολιτικός χρόνος με τον πραγματικό δεν συμπίπτει. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ γίνομαι αυτοαναφορικός, ας με συγχωρήσουν οι ακροατές μας, θα το πω όμως γιατί έτσι που το καταλαβαίνω. Υπέγραψα την παραχώρηση του λιμένα του Πειραιά στην Κόσκο. Τα ωφέλη αυτής της παραχώρησης εγώ προσωπικά δεν τα εισέπραξα ποτέ. Είχα όμως συνείδηση ότι αυτό που κάνω είναι καλό για τη χώρα.
0: Αντιθέτως έφυγες μέσα με φτύσιμο.
7: Παραδείγμα με κάψουν σαν το κουνέλι στον Πειραιά, τι λέμε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Θέλω να πω το εξής. Ότι όταν παράγεις πολιτική, δεν είναι καθόλου βέβαιον ότι θα εισπράξεις και αυτό που κάνεις. Θα το εισπράξουν άλλες γενιές που μπορεί για μη σε θυμούνται. Δηλαδή, ο συγχωρεμένος Γιάννης ο Κεφαλογιάννης είχε κάνει το ΕΚΑΒ. Ποιος το θυμάται, κανένας. Ή ξέρω εγώ, είχαν κάνει, ας πούμε. Να μην πω. Θα χαθούμε άμα σου τα λέω. Αυτό τι σηματοδοτεί και ποια είναι η διαφορά του. Ο πολιτικάντης σου λέει, άκουσε, είναι οι επόμενες εκλογές. Τα ψηφαλάκια μου. Θα κατεβώ εγώ στα Πετράλουνα, θα κατεβώ, ξέρω εγώ, στην Κυψέλη. Πόσους είχα πάρει? Είχα πάρει 2.000 ευρώ, τώρα 3.500. Τι πρέπει να κάνω? Αυτό που φαίνεται εκείνη τη στιγμή και εξαργυρώνεται. Ο πολιτικός δεν θα πει, εγώ έχω πάει σε ένα υπουργείο. Συνομιλώ με την ιστορία. Έχω πίσω μου και μπροστά μου το ελληνικό έθνος και πρέπει να πάω κάπου παραπέρα. Και ας μην με θυμούνται. Όταν έβαζε ο Καραμαλής στην Ελλάδα, στην ΕΟΚ, τότε, στην ΕΟΚ, είχε καεί το πελεκούδι. Μας έλεγαν προδότες, μας έλεγαν να μην στα θυμίσω, τα θυμάσαι.
0: Η επιχειρηματική τάξη ήταν στις καρέκλες πάνω και λέει θα μας καταστρέψει. Η επιχειρηματική τάξη. Αύριο, ας το ΕΟΚ και να το. Η επιχειρηματική τάξη. Εκείνη την συγκέντρωση στο Χίλτον. Στην αίθουσα την κεντρική του Χίλτον που ήταν πάνω στο τραπέζι, οι βιομήχανοι της εποχής και του λέγανε θα μας καταστρέψουν, μας βάζει στην Ευρώπη.
7: Και όχι μόνο αυτό, ότι διασπαθεί στο δημόσιο χρήμα, ότι κάνει στη Συγκρού προκειμένου να έρθουν οι ηγέτες να πάνε να απογράψουν στο Ζάπιο, όπου η Συγκρού τότε ήταν, ας πούμε, χωματόδρομος εντός εισαγωγικών. Δεν το προλάβαμε, αλλά το ζήσαμε. Θέλω να πούμε λίγα λόγια ότι ο Καραμαλής ομιλούσε με την ιστορία εκείνη την περίοδο. Και οι ηγέτες αυτής του διαμετρήματος έχουν συνείδηση της επιδροής και της επιδραστικότητά τους. Ο πολιτικάντης δεν το έχει αυτό. Γιατί το είπα τώρα αυτό? Αναφέρομαι στην παιδεία. Ο Υπουργός Παιδείας που θα αποφασίσει να παρέμβει στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να έχει συνείδηση ότι αυτό που θα κάνει θα αποδώσει πολλές γενιές μετά. Εάν κάνει καλό, θα αποδώσει θετικά. Αν κάνει κακό, θα αποδώσει αρνητικά.
0: Ποιος θα πάρει την ευθύνη όμως, αν είναι πολιτικός της καριέρας, ότι αυτό μπορεί να τον καταστρέψει?
7: Υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν να το κάνουν.
0: Μήπως δηλαδή χρειάζεται, για να έρθω στο Zoom, μήπως χρειάζονται κάποιες εφεδρίες σε μερικά πράγματα που, επειδή δεν υπάρχει σύμπνοια, δεν θα έρθει η αντιπολίτευση να συνενέσει στο ότι η μέση εκπαίδευση είναι προβληματική και ότι πρέπει να αξιολογηθούν σοβαρά οι καθηγητές, να το ξαναδούμε το πράγμα από την αρχή, να αλλάξουμε τα μοντέλα και ό,τι πρέπει να γίνει. Δεν θα το πω εγώ τι είναι αυτό, ξέρουν αυτοί που πρέπει, τι πρέπει να κάνουν. Αυτό όμως δεν θα βρει σύμπνοια πολιτική. Ωραία. Μήπως λοιπόν πρέπει να έρθουν κάποιες εφεδρίες που θα πούν, παιδιά, εγώ δεν θα πάω. Δηλαδή, έχω εσένα μπροστά μου, μπορώ να βρω και άλλους ανθρώπους. Δεν είναι το πρόβλημα αναφορικό για να κάνουμε εδώ φιλοφρονήσεις ένας τον άλλον. Δεν είναι και αυτό το ζήτημα. Να έρθουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη την ψήφο. Λοιπόν, δηλαδή να το κάνουν αδιαφορώντας αν θα είναι βουλευτές στην επόμενη τετραετία.
7: Ας πω ένα μυστικό τώρα που μιλάμε δυο μας εδώ πέρα.
0: Δεν μας ακούει κανένας.
7: Λοιπόν, πρέπει να σου πω το εξής. Όταν κάποιος εκλέγεται βουλευτής και προχωράει και εκλέγεται και επανεκλέγεται και επανεκλέγεται, θεωρεί ότι τα πράγματα έτσι είναι στη ζωή. Ο υποφαινόμενος. Προφανώς κάποια στιγμή καβάζει το καλάμι, όπως όλος ο κόσμος. Διότι όταν πηγαίνει και σου λένε υπουργέ μου, αρχηγέ μου, αυτό, σου φιλάνε τα χέρια, κάνεις ένα ρουσφέτη και σε αγαπάνε κτλ. Λες, μεγάλε, ποιος είναι?
0: Εγώ είμαι.
7: Εγώ είμαι εδώ, ελετά σε μουά. Το κράτος είναι δικό μου. Έτσι λοιπόν. Εγώ θα ήθελα να είμαι πολύ χαίρο, ξέρεις γιατί, Άρη? Γιατί ως υπουργός σε πολύ μικρή ηλικία ρύθμιζα ζωές, αλλά στη συνέχεια ως πολίτης είδα πώς μου ρυθμίζεται η ζωή μου από υπουργούς. Και μπορώ να καταλάβω με διαφορετική ανάγνωση, ίσως γι' αυτό που λέω είναι λίγο ενδιαφέρον, ότι πολλά πράγματα γίνονται υπό την επίρρεια αυτής της μέθης, της πολιτικής μέθης, της εικόνας που έχει ο άλλος στο μυαλό του, όχι της εικόνας που έχει ο κόσμος για αυτόν. Επομένως, θερμή παράκληση στους βουλευτές, το πιο παράξενο άλογο είναι το καλάμι. Είναι χρήσιμο κάποια στιγμή να αφήνουν το καλάμι στην άκρη, να μιλάνε με κανέναν άνθρωπο που είναι γιωμένο.
0: Θα έκανα διάλειμμα, αλλά δεν το κάνω, διότι τώρα το επόμενο είναι αυτό που δεν έχω πει. Είναι το εξής.
7: Είπα το μυστικό μου πάντα.
0: Πιάσαμε τους βουλευτές. Μισό λεπτό, πιάσαμε τους βουλευτές. Μήπως αιτία όλης αυτής της κριτικής, την οποία δέχεται ο πρωθυπουργός ο ίδιος, ο Μητσοτάκης, από τον Καραμαλή και τον Σαμαρά, είναι ακριβώς το ότι κάνει το ίδιο έναντι των παλαιότερων, των δημογερόντων και των σοφών της παρατάξεως? Θα έπρεπε να του συμπεριφερθεί αλλιώς, ναι ή όχι?
7: Ναι, λοιπόν, θα κάνουμε μια εκπομπή ειδικά γι' αυτό.
0: Βεβαίως, εννοείται.
7: Γιατί πρόσφυγε η πολιτική ενσωμάτωση των... εγώ πάντα πίστευα στην όσμωση, Άρη μου. Δεν μπορείς να προχωρήσεις θεωρώντας ότι το κόμμα ξεκινάει από σένα. Αλλά δεν μπορείς και να εμένεις σε πράγματα που υπήρχαν στο κόμμα και κάποια στιγμή έκλεισαν τον κύκλο τους. Και πρέπει να ανοίξει και το χώρο για τη νέα γενιά. Αυτά είναι μία παράμετρος, είναι μία εξίσωση. Να μιλήσω παρότι δικηγόρος, λίγο οικονομοτεχνικά, την οποία πρέπει κανένα στο μυαλό του.
0: Να τα πρέπει να τα δεχτούν άρα και οι δύο πλευρές.
7: Εννοείται πρέπει να τα δεχτούν.
0: Με υποχωρήσεις. Να δεχτεί ο κυβερνών ότι έχει απέναντί τους παλιούς και οι παλιοί να δεχτούν ότι δεν μπορεί να είναι μονίμως αυτοί. Πρέπει να πούν τη γνώμη τους, αλλά θα κυβερνήσει ο άλλος όμως.
7: Άρα μου κάθε, όλα τα πράγματα σου κάνουν κύκλους. Κάνεις τον κύκλο σου, γίνεσαι, ξέρω εγώ, παίρνεις μια κορυφαία θέση, γίνεσαι, ξέρω εγώ, υπουργός, πρωθυπουργός, δεν ξέρω τι γίνεσαι. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, πρέπει να προχωρήσει η ζωή. Όμως, καλό είναι και αυτοί οι οποίοι εκείνη τη στιγμή διαχειρίζονται τα πράγματα, αφενός να καταλάβουν ότι ισχύει μια αρχή. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθεις.
0: Το έλεγε η γιαγιά μου πριν από 30 χρόνια και τη θυμάμαι ως σε μια χαρακτηριστική στιγμή που τώρα οι ηλικίες, ξέρεις, είναι
7: θέλω λοιπόν να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς συμβαίνει όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί ξαφνικά και αποκτούν σοφία, ενώ όταν είναι εν ενεργεία πρωθυπουργοί βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά? Μπορεί να το εξηγήσει αυτό.
0: Η επόμενη μας συζήτηση θα είναι η εξής. Πώς γίνεται να έχουν ακολουθήσει την ίδια τακτική στην Τουρκία, προς την Τουρκία, και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής στην αρχή και ο Σαμαράς, αλλά τώρα τους στέει ο Μητσοτάκης με τα ήρεμα νερά?
7: Αυτό είναι μια άλλη παθογένεια.
0: Θέλω πραγματικά θέλω να καταλάβεις. Αυτό έχει και πολιτικά, έχει και αντίφαση μέσα του. Δηλαδή το βρίσκω και πολιτικά ανεπαρκές. Μπορεί να πεις, δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Εγώ το βρίσκω πολύ ανθρώπινο αυτό. Να πω, ρε φίλε Βουλγαράκη, δεν σε γουστάρω. Το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι πολύ ανθρώπινο. Ή να το πεις εσύ για μένα, ας πούμε.
7: Όχι, άρα, θα σου πω εγώ ειλικρινά. Εμένα ο Μητσοτάκης ως πρόσωπο μου είναι παγιερός αδιάφορος. Ως πρωθυπουργός με ενδιαφέρει εξαιρετικά. Γιατί ο Μητσοτάκης ρυθμίζει τη ζωή μου. Μπορεί να μην έπινα ποτέ καφέ με τον άνθρωπο αυτό εγώ. Ποτέ.
0: Σωστό. Αλλά πολύ σωστό. Είμαι στην ίδια σχολή. Στην
7: μέρη μου. Εγώ το Μητσοτάκη έχω πρωθυπουργό. Θέλω, δεν θέλω. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι ο πρωθυπουργός. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτόν παρακολουθώ. Αυτό ρυθμίζει τη ζωή μου. Μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να πει το Βουλγαράκι το
0: σκίσω. Μετά υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι αυτό είναι ο καλύτερο αυτή τη στιγμή.
7: Ναι.
0: Υπάρχει και αυτό.
7: Αυτό, ναι,
0: αυτό και σε επόμενη εκπομπή.
7: Ναι, αλλά ως πρόσωπο, εδώ έχουμε μπερδέψει το εξή. Εσύ μπορεί να μην κουστάρει το Βουλγαράκι. Να το θεωρεί, ξέρω εγώ, αλήτη αυτό. Εντάξει. Όταν ο Βουλγαράκι όμω έχει μια θέση θεσμική, δεν συζητά. Δεν πρέπει να μπερδεύει το πρόσωπο του ανδρό με τον τίτλο που κατέχει. Γιατί έχει μπερδεύουν τα πράγματα μετά.
0: Πάμε το πρώτο διάλειμμα. Δεν θα έχουμε ούτε δευτερόλεπτο, αλλά ένα γεια θα το προλάβουμε.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security.

0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
2: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Ποια παρουσίαση το τραγούδι της κόρης σου?
1: Είναι ένα έντεχνο κριτικό τραγούδι, το οποίο το έχει γράψει η Διάνα Σύχους Μουσική Δική της και το λέει με την κορυφαία φωνή του Μίλου Πασχαλίδη. Πρέπει εδώ να αποκαλύψω το εξής. Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, πάρα πολύ από
0: για τη ρητορική, γιατί.
1: Ναι. Όταν έγραφα γενικά, όταν γράφω, ακούω μουσική πολύ. Και άκουγα την πρώτη εκτέλεση που δεν είχε βγει ακόμα. Είναι ένα πολύ. Εγώ το αγαπάω πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Από τη γειτονιά. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή στις 9 η ώρα.
1: Εντάξει.
0: Σε περιμένω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένας ακόμη σχολιαστής, οπότε έχετε αντιληφθεί ότι ψάχνω να βρω σχολιαστές. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρουν οι πολιτικοί ή τις βουλευτές κτλ. Θέλω σχολιαστές με μια απόσταση από τα πράγματα. Λοιπόν, αύριο το πρωί θα είμαστε με τον Πέτρο Κασιμάτη, κυρίες και κύριοι, για να τιμήσουμε την 573η επέτειο από την άλωση της πόλης με μια άλλη οπτική όμως στις 9 το πρωί.
1: Θα θυμάστε την αντρολογικά, θα θυμάστε.
0: Ναι, βεβαίως. Και τα καλλιεργώ. Ναι. Και στις, την ίδια ώρα την Κυριακή το πρωί, κυρίες και κύριοι, Ζήνο Ζαμπακίδης, Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος, μέρος δεύτερον. Του 19ου αιώνα πάντα. Καλημέρα σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρωί θα είμαστε μαζί. Καλημέρα.
1: Και καλή φώτιση.

0: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
1: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
0: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
2: Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει.
0: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
13: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
14: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
15: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
14: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη και στην παραλαϊκή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις περισσότερες από 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε πως αν οι υποψήφοι, οι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον, υπάρχει πλέον η δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξη 1550. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του στο τόπο Άξιος περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική εγκρίση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Αβελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι από τους 22 κατηγορούμενους που φέρονται να είναι μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές μετά από περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες η 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο το οποίο θα την μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει περίπου 2 ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπεύθυνους της μεταφοράς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
0: Δική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Τσβαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από το Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή στο πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Ζάι 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας παντού. Σήμερα έχει 29 ο Μάιος, τον φάγαμε και αυτόν. Το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Είναι η αποφράδα ημέρα, σύντροφε κύριε, σήμερα. Είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, που ήταν η τελική πολιορκία και κατάληψη της Βυζαντινής πρωτεύουσας από τους Οθωμανούς με το Μωάμεθ δεύτερο. Ήταν η κατάληψη που σηματοδότησε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η αποφράση ημέρα σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα η αποφράδα. Η πολιορκία διήρκησε από τις 6 του Απρίλη έως τις 29 Μαΐου του 1453. Φυσικά οι Οθωμανοί εκείνη την εποχή ήταν υπέρτεροι αριθμητικά και σε οπλισμό υπερτερούσαν και η άμυνα ηρωική των Βυζαντινών δεν είχε αποτέλεσμα. Ήταν υπό τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Η πτώση της πόλης οδήγησε σε λαϊλασίες και βεβαίως την εγκαθίδρυση της Οθωμανικής κυριαρχίας. Σήμερα επίσης γιορτάζουν η Θεοδοσία, ο Ολυβιανός. Γιορτάζει και η υπομονή. Μεγάλη χάρη της. Υπομονή, υπομονή, η Αγία υπομονή σήμερα. Μεγάλη χάρη της. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα Κυανοκράνων. Ναι, καλά, μάλιστα. Και σήμερα μαζί σας πρώτα ο Θεός μέχρι τις 11 θα γίνει το κεφάλι σας καζάνι και αυτό το δεσμεύονται δύο τύποι εδώ, δύο γέροντες. Ο έφεδρος γέρον Κωνσταντίνος Γύρης, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία και ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος στο μικρόφωνο.
3: Τι νοσείς εσύ?
4: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας.
5: Πού το ξέρεις είμαι εγώ?
4: Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
6: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί?
3: Τι νοσείς εσύ?
4: Δεν είμαι αυτός όμως, είμαι άλλος.
7: Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
8: Καλά ξεκίνησε αυτό.
0: Από προχτές με το θυσίο τα έχει ξεσαλώσει. Δεν ξέρει τι κάνει. Φτιάχνει συνέχεια Τσίπρες. Τσίπρας εδώ, Τσίπρας εκεί. Συνέχεια έχει. Ξανά νιώσε ο γέροντας. Εσύ το 15 ήσουν άλλος, δεν ήσουν αυτός.
3: Τι νοσείς εσύ?
0: Καλημέρα στην Πάτρα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα. Καλημέρα στον Κάμπο, στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας. Τις καλημέρες μας στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Και βεβαίως καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσετε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Τώρα που το σκέφτομαι όλο και πιο πολύ συνηγορώ στην άποψη ότι τα έχεις βρει, έχεις κάνει deal με τον αρχηγό και γι' αυτό τώρα έχεις ξεσαλώσει και ακούω όλο Τσίπρα στα αυτιά μου στα ακουστικά.
9: Τι έγινε, μπρο?
0: Καλημέρα στο 18300 το ραδιοταξί Πάτρας, 18300 τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας. 205-205-261-0 μπροστά το τηλέφωνο κλήσης ή 18300 φυσικά το πεταψήφιο, αλλά και στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους οδηγούς του 18300, καλημέρα στους ταξιτζίδες της πόλεως των Πατρών, της Αγίας Κόκκινης Πόλεως των Πατρών, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι υπόλοιποι οδηγοί, γνωστά τα προβλήματα, φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας αυτής πόλεως. Φυσικά παρκάρουμε όπου βρούμε, περπατάμε πάνω στους πεζόδρομους, ανεβαίνουμε τις πλατείες, καβαλάμε τα πεζοδρόμια, δεν έχει καμία σημασία, μπαίνουμε και στους πεζόδρομους εκεί, δεν πατάμε πάνω στα παρτέρια, δεν τρέχει τίποτα ρε παιδί μου, ορμάτε, διαλύστε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας ενοχλήσει κανείς. Αλλά τουλάχιστον φοράτε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Και άμα θέλετε να έχετε και καύσιμο για να κάνετε όλα αυτά, εγώ προτείνω να πάτε Βίας 250, λίγο πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου, καμιά πενταριά μέτρα είναι. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε, σήμα ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής για να φορτώσεις καύσιμο στο όχημα. Μπαίνουμε όλοι μέσα και βάζουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει μια καλή τιμή, υποφερτή αυτή την ώρα τη δύσκολη στην αγορά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Ό,τι πληρώσετε, παιδιά, θα πέσει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε στο δίκτυο, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και προστατεύεται και η δικιά μας. Ευβίας 250 λοιπόν, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, δεξιά με σήμα ΕΚΟ.
2: Έχετε να απαντήσετε και για τα παλιά.
5: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
11: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
5: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν πλακιστή, γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
12: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
0: Μιλάμε για την απόλυτη γελιοποίηση πολιτικού ανδρός, εντός εισαγωγικών το πολιτικού. Μιλάμε για τον κύριο Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του νέου ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, ο οποίος ήταν βουλευτής στο ποτάμι στη Θεσσαλονίκη και ακούσατε πως έβριζε τον Τσίπρα και τώρα είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος. Θα μου πεις. Μου το λέει απέναντι, μου κάνει νοήματα εδώ ο γέροντας. Είναι ο μοναδικός που έβριζε τον Τσίπρα? Όχι. Είναι ο μοναδικός που τον γλύφει τώρα ενώ τον έβριζε πριν? Όχι βέβαια, καταλάβατε. Αυτή είναι η... Δεν μπορώ να πω ηθική, γιατί δεν υπάρχει. Η αξιοπιστία, άντε να το πω έτσι, η αξιοπιστία του πολιτικού σύστηματος. Ο κύριος Νιφούδης ήταν αυτός. Ο κύριος Νιφούδης πριν τον Ελλάς και μετά τον Ελλάς. Έχει κι άλλα. Δώσε και το επόμενο του κύριου Νιφούδη. Δεν πειράζει, δώσε το τώρα. Δεν πειράζει.
13: Με τη μείωση του ΦΠΑ συμφωνείτε?
14: Η μείωση του ΦΠΑ, όπως έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Ισπανία παραδείγματος χάρη, έχει αποφέρει αποτελέσματα.
15: Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση.
14: Είναι μία από τις επιλογές οι οποίες θα τεθούν σε διαβούλευση και στην επόμενη περίοδο, όπως σας είπα, θα αποφασιστεί το πώς ακριβώς θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις τις οποίες...
15: Και να το μειώσουμε το ΦΠΑ θα πάει, ξέρετε, από τα μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στον καταναλωτή.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε τώρα όλοι. Μελένια, παιδιά, μελένια για να θεραπεύσουμε την πείνα μας. Σε κάνα τριάρι ώρες θα πεινάτε. Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας, δεξιά εκεί στη στάση, ανανεωμένη, γευστική, μας περιμένει όλους με μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, σπιτική νοστιμιά, δεν το συζητάμε. Είχα φάει κάτι πανσέτες καραμελομέλες εξαιρετικές. Θυμηθείτε το άμα το δείτε στο μενού, το μενού μπαίνει στο Facebook, έτσι μπαίνει στο διαδίκτυο να το ψάχνετε. Γευστικές δημιουργίες λοιπόν. Τις απολαμβάνετε επί τόπου, αν θέλετε, στο νέο της χώρο, ή τις παραγγέλνετε για το σπίτι στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, ή τηλεφωνείτε 2611-911-822 από Δευτέρα έως Σάββατο 12 μεσημέρι 6 απόγευμα. Σας τα ετοιμάζουν οι άνθρωποι της Μελένιας. Περνάτε, διπλοπαρκάρετε, δεν τρέχει τίποτα. Το είπαμε αυτό από την αρχή της εκπομπής, το λέμε κάθε μέρα. Πετάγεστε απέναντι, παίρνετε τη σακούλα σας, φεύγετε και πάτε και το απολαμβάνετε όπου γουστάρετε. Μελένια μαζί μας, η πρότασή μας.
13: Εγώ, κοιτάξτε, η σχέση με τον κύριο Τσίπρα δεν είναι τόσο ουδέτερες όπως των ανθρώπων που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το πάνελ. Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
0: Η Φοδόρα. Έχει και προτιμήσει. Έχει φετίχ. Το φετίχ της είναι ο Τσίπρας να λέει «Go back, κυρία Merkel».
16: «Go back, κυρία Merkel».
0: Μπράβο. Προσφορά. Είδατε ο γέροντας. Έτοιμο σας λέω. Έχει γυαλίσει το μάτι του από το θυσίο και μετά. Τα έχει φέρει όλα μπροστά. Έχω φλωμώσει να ακούω Τσίπρα. Λοιπόν, στο ταμπτούμ, άμα φλωμώσετε κι εσείς, πηγαίνετε να χαλαρώσετε, να πιείτε έναν καφέ, να φάτε κάτι. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, βεβαίως και ποτό, καθαρό ποτό, στην παραλία του Ακταίου, εκεί που είναι καθαρή η θάλασσα στη γωνία, εκεί μετά το ποταμάκι, στην Καβάτζα που λέμε. Προσιτή πολυτέλεια το ταμτούμ, προσιτή πολυτέλεια, εκδήλωση για ξεχωριστό τραπέζι. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής και είναι η πρότασή μας.
17: Πρώτα απ' όλα, και τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι.
18: Όχι
17: άτομα...
18: εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε κυρίως.
17: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα εντελώς καινούρια για τη δική μας εμπειρία. Αλλά να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία του.
18: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
17: Αναφέρομαι σε σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Μια και ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες και να ευχηθούμε από καρδιά στα παιδιά να πάνε καλά. Οι γονείς να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και να είναι υποστηρικτικοί στα παιδιά τους. Να πάνε όλα καλά σε αυτό το Γολγοθά που ήδη άρχισαν να ανεβαίνουν. Το ανεβαίνουν χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, και τώρα είναι η κορύφωσή του. Να πάνε όλα καλά. Και αν δεν πετύχετε, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά μια και άκουγα τον Γαβρόγλου, ο οποίος ήταν πρώην Υπουργός Παιδείας, μου θύμισε αυτά που έλεγε για την κυβέρνηση Τσίπρα την τότε. Ότι ήταν σαν τον καλό το μαθητή, το διαβασμένο. Ήταν καλός μαθητής, παιδί μου. Διάβαζε καλά, διάβαζε. Και την ώρα των εξετάσεων έπαθε κοκομπλόκο και δεν έγραψε τίποτα. Αλλά διάβαζε. Ήταν καλός μαθητής. Απλά δεν μπορούσε. Καταλάβατε, δεν προκάνανε κιόλας. Εσείς προκάνετε να πάτε στην Κάρνα. Παρασκευό Σαββατοκύριακο τώρα είναι στη διάθεσή σας. Οπότε κάτι θα ρίξετε στον άνθρακα. Κάποιο κρέας χρειάζεστε. Είτε στο τραπέζι είτε για απόθεμα. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του είναι μαζί μας. Και είναι η πρότασή μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του, όπως λέμε, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Μιλάμε για αμούρλια. Ο άλλος πήγε πρωί-πρωί ο νεαρός να μπει στα δικαστήρια με το μαχαίρι. Πού πας ρε Καραμήτρο? Πρέπει να πήρε ενδεχομένως ιδέα από το γέροντα που μπήκε στον Εύκα και πυροβόλησε αυτόν που έπιασε ο Τσίτσικας εδώ στην Πάτρα. Σου λέει εντάξει να πούμε εντάξει. Σκέψου πόσο στο μυαλό μερικών ανθρώπων, πολλών όμως, πολλών, οφείλω να πω πολλών, θεωρούν ότι η χώρα είναι τελείως μπουρδέλο. Δεν υπάρχει δηλαδή, είναι τελείως οίκος. Μπήκε λοιπόν ο τύπος με το μαχαίρι στην τσέπη. Εγώ λέω το ξέχασε παιδιά από τότε που, από το πρωινό που κόβε το ψωμί, άλλη φετοβούτυρο, το βάλει στην τσέπη. Κατά λάθος μου, εντάξει. Και μπήκε να μπει μέσα στα δικαστήρια. Τον έπιασε το μηχάνημα, χτύπησε το μηχάνημα, συναγερμό στη δικαστική αστυνομία, βρέθηκε το μαχαίρι πάνω του, ειδοποιήθηκε το περιπολικό, πάρτονε στο κρατητήριο. Απ' την άλλη έχουμε τα κοράκια. Απ' την άλλη έχουμε τα κοράκια τα οποία συνεχίζουν τη δράση τους. Εντάξει, δεν υπάρχει ασπίδα τώρα. Ουσιαστική ασπίδα, παιδιά, δεν υπάρχει. Κακά τα ψέματα, έτσι. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Πάτρα χάνει το σπίτι του για 13.655 ευρώ, παιδιά. Μάλιστα. Η οικογένεια ενός 80χρονου συμπολίτη έχει ανέβει το Γολγοθά της. 6 χρόνια έχασαν και το παιδί τους. Το ένα παιδί, το άλλο παιδί είναι άρρωστο. Βρίσκονται στο πλευρό του οι γονείς, οι γέροντες, μέρα νύχτα. Μάλιστα, όπως λέει το ρεπορτάζ εδώ που διαβάζω στο Τέμπο, ο ίδιος κοιμάται έξω από το αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο για να είναι στο παιδί του. Ο γέροντας έχει μια σύνταξη, προσπαθεί να βοηθήσει την κατάσταση. Η σύζυγος έχει και αυτή μια σύνταξη, μια 300 ευρώ, και όμως θα χάσουν το σπίτι τους. Αυτή είναι η ουσία. 13.800 ευρώ δεν μπόρεσαν να τα αποπληρώσουν. Η τράπεζα το πούλησε στο Funds. Καλημέρα στον Ελλάς. Η εταιρεία διαχείρισης που το έχει το βγάζει στον πληστηριασμό. Παρά τις προσπάθειες γνωστών δικηγόρων της Πάτρας και του σημερινού νομικού παραστάτη του ηλικιωμένου ζευγαριού, δεν υπάρχει ελπίδα. Πρέπει για να σταματήσει η υπόθεση άμεσα να δοθούν κανένα 7.000 και τα υπόλοιπα σύντομα. 3 Ιουνίου το σπίτι στον ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα σενάρια της ζωής. Λοιπόν, οδηγίες για τις πανελλαδικές που ξεκινάνε σήμερα. Από το χαμόγελο του παιδιού τα ακούσατε και χθες, θα τα ακούσουμε και σήμερα. Είναι χρήσιμο πολύ, μέχρι να συνδεθούμε με το ράδιο ταξί 18300.
19: Αυτές τις μέρες λαμβάνουμε πολλές κλήσεις από εσάς τους γονείς που τα παιδιά σας δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλήνιες εξετάσεις δοκιμάζουν όχι μόνο ένα παιδί, αλλά και τους γονείς του. Είναι μια περίοδος με μεγάλη ένταση και μεγάλο άγχος. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας. Διατηρήστε την ηρεμία στο σπίτι. Είναι πολύ βασικό να μην διαταραχθεί κάτι στη ρουτίνα τους. Υπενθυμίστε τους ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν κρίνει την αξία τους. Αποφύγετε εκφράσεις που θα δημιουργήσουν επιπλέον άγχος στο παιδί. Στις συζητήσεις σας με το παιδί είτε με άλλους μπροστά στο παιδί, μην αναφέρεστε αποκλειστικά στις εξετάσεις. Δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας στο παιδί, ακόμα και δεν θέλει να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Αποφύγετε τις συγκρίσεις. Το κάθε παιδί κάνει τη δική του προσπάθεια. Εξηγήστε στο παιδί σας πως η τωρινή συνθήκη των εξετάσεων είναι προσωρινή και πως θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του να κάνει τις επιλογές του. Ευχόμαστε καλή δύναμη, πάνω απ' όλα με ψυχραιμία, σε εσάς και τα παιδιά σας. Η γραμμή SOS 1056 είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, είναι δωρεάν και υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι για να μπορέσετε να μιλήσετε για το συμπισχολή.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν, υπομονή, ψυχραιμία και όχι εντάσεις μέσα στο σπίτι. Πάμε κατευθείαν στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300, να δούμε πώς ξύπνησε αυτή τη στιγμή η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
20: Καλή σας μέρα. Είμαι η Άντα το 18300. Καλή επιτυχία να πούμε και στα παιδιά που ξεκινούν. Κουράγιο και όλα θα πάνε καλά.
0: Κουράγιο λοιπόν, σήμερα...
20: Ναι, τα έχουμε περάσει. Λοιπόν, σήμερα φορτωμένη είναι η Πάτρα μας και η Κορίνθου έχει πολύ πρόβλημα. Έχει πολλή κίνηση. Και οι όθωνος αμαλίες μου είπαν. Στην Αγία πάλι μου επισήμανε ένας οδηγός συνάδελφος ότι υπάρχει ακόμα η καθίδηση που είχαμε πει κάτω τις γραμμές λόγω των έργων που είχαν γίνει εδώ και 5 μήνες.
0: Ναι.
20: Είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος.
0: Άμα δεν ανοίξει δεν πάνε. Άμα δεν γίνει χαντάκι δεν πάνε. Άμα δεν γίνει γκρεμός.
20: Το πάθουμε σαν τρελή την κυρία που έπεσε μέσα.
0: Να σας πω. Παρακαλάμε να περάσει ένας αντιδήμαρχος από εκεί να πέσει μέσα. Γιατί αυτό έγινε σε μια λακκούβα στην παραλία. Μόλις έσπασε το αυτοκίνητο την Κυριακή εμφανίστηκε το συνεργείο Κυριακάτικα και τη βούλωνε. Γιατί έπεσε ο αντιδήμαρχος. Μόνο έτσι γλιτώνουμε στην Πάτρα. Ναι, βεβαίως.
20: Η Μικοινών πάλι εξακολουθεί να έχει πρόβλημα στο ψωροφάι. Ο οδός Μικοινών που σκάβανε. Υπάρχει βέβαια μια λωρίδα, αλλά είναι και στενός ο δρόμος. Να προσέχει ο κόσμος. Πλατεία Παπανδρέου στα φανάρια, πάντα το γνωστό πρόβλημα με τα φανάρια και ότι μαζεύονται πολλά αυτοκίνητα. Είναι λίγο φορτωμένη όμως η Πάτρα σήμερα. Δεν είναι ήρεμα τα πράγματα. Αυτά μάλιστα. Ήθελα να σας πω.
0: Υπομονή συστήνουμε. Είναι και τις Αγίες υπομονή σήμερα.
20: Να
0: είστε καλά επίσης. Καλή βαριά.
20: Καλά, γεια σας.
0: Παρακαλείται ο οποιοσδήποτε αντιδήμαρχος του Κόκκινου Δημαρχείου να περάσει από την Αγία, να πατήσει με το αυτοκίνητο στην καθίζηση, να καταλάβει γιατί ακριβώς λέμε, μπα και το φτιάξουνε, κάνα μήνα τώρα. Λοιπόν, το ταμτούμ είπαμε είναι η πρότασή μας για να ριλαξάρετε. Καφές, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία του Ακταίου, εκεί στην καθαρή θάλασσα. Εμπειρία ποιότητος και καλή ζωής. Είπαμε ότι η Μελένια είναι εκεί και στις 12 θα είναι διαθέσιμη για να θεραπεύσει την πείνα σας με σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, είτε στο νέο της χώρο εκεί, Κορίνθη 23, δεξιά λίγο πριν την Αγία Σοφίας, είτε στο σπίτι μετά από τηλεφώνημα στις πλατφόρμες Boxy, Food και Volt, είτε περνάτε από εκεί και τα παίρνετε, 2611-911-822, για να παραγγείλετε από Δευτέρα έως Σάββατο, 12 με 6 το απόγευμα. Ευβίας 250 το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα περιμένει όλα τα οχήματα για καύσιμο ανώτερης ποιότητας, εγγύηση αυτό, ανώτερης ποιότητας, πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και κυρίως με τις αντλίες τις ελεγμένες, τις πιστοποιημένες, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 250 το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου με σήμα ΕΚΟ. Και Κάρνα, ένα κατάστημά της είναι πάντα δίπλα σας. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία έχει εκεί ένα πολύ όμορφο κατάστημα. Αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Και θα ακούσουμε πηγαίνοντας στο διάλειμμα, σύντροφε Γέροντα, θα ακούσουμε μία μητέρα η οποία λέει κάτι που αφορά όλους μας με την ευκαιρία των πανελληνίων εξετάσεων και είπαμε το Γολγοθά που έχουμε ανέβει όλοι, έχει μείνει αξέχαστος και που ανεβαίνουν τώρα εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα.
21: Έχω ένα γιο που είναι 17 χρονών και δεν θα δώσει πανελληνίες φέτος και είμαι περήφανη γι' αυτό. Από επιλογή. Δεν δήλωσε καν την προοπτική του να δώσει πανελλήνιες, για να μην έχει κανένα τέτοιες προσδοκίες. Και πηγαίνει σε τεχνικό λύκειο. Δεν θέλει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα. Και το μόνο πράγμα το οποίο έπρεπε να δουλέψω ήταν οι δικές μου πεποιθήσεις και προσδοκίες. Θα γίνει ψυχτικός. Θα κάνει μαθητεία και είναι ένα ήρεμο και χαρούμενο παιδί. Αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, ίσως πρέπει πρώτα απ' όλα να τα απελευθερώσουμε από την ανάγκη να εκπληρώσουν τις δικές μας προσδοκίες. Ας τους δώσουμε λίγο χώρο να αναπνεύσουν. Έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους για να επιλέξουν το τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον. Και τις περισσότερες φορές θα βρουν αυτό που τους ταιριάζει, όπως πολλοί από εμάς.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
6: Sky 89,4.
22: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
24: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
25: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
26: Κατάστημα! Κατάστημα!
27: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
28: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
29: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και να κάνω μια κουβέντα τώρα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, τον κύριο Γιώργο Τσίρη, γιατί από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση με το master plan του λιμανιού και κυρίως όταν εγκρίθηκε και έγινε γνωστή η έγκριση και ότι ακούστηκαν πράγματα, υπήρξε μια σφοδρή αντίδραση και η κουβέντα ακόμα συνεχίζεται, όχι με τη σφοδρότητα των πρώτων ημερών, αλλά είναι στο ημερήσιο δελτίο δηλώσεων και αντιπαραθέσεων. Είναι ο κύριος Γιώργος Τσίρης εδώ για να μάθουμε 2-3 πραγματάκια τι είναι το Master Plan και να κάνω κι εγώ μερικές ερωτήσεις. Καλημέρα σας, κύριε Τσίρη.
2: Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πέστε μας, τι ξέρετε εσείς για το Master Plan?
2: Το Master Plan, κύριε Ξανάλατε, είναι μια ευκαιρία για το λιμάνι και κατ' επέκταση για όλη τη Δυτική Ελλάδα και για την Πάτρα. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε μετά από πολλές μελέτες από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και το προσωπικό του ΟΛΠΑ. Πέρασε με επιτυχία από το Συμβούλιο της Επικρατείας και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτού του είδους του σχεδιασμούς έργων το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας και εγκρίνει και ελέγχει μια σειρά από προϋποθέσεις και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να πρέπει να προελεγχθούν για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον. Και αυτό αφορά και πολεοδομικά ζητήματα και χωροταξικά και σχέσεις σε σχέση με το οικιστικό περιβάλλον της γύρω περιοχής. Και όλο αυτό πέρασε με πολύ μεγάλη επιτυχία, δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα τον Απρίλιο του 2026 και πλέον είμαστε το μοναδικό λιμάνι στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, με εγκεκριμένο master plan. Ναι. Αυτό από μόνο του δείχνει αφενός μια σοβαρότητα του σχεδιασμού και μια ωριμότητα, ότι δεν είναι κάτι το οποίο πήγε στην τύχη ή στο πόδι, αλλά έγινε μετά από οργανωμένη δουλειά. Τι φέρνει το νέο master plan, για να σας προλάβω, τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί στο λιμάνι μας και το αλλάζει από αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα.
0: Και το θέλω να μου πείτε και σε, ποια λιμάνια, δηλαδή το παλιό ή και το νέο, έτσι να ξέρουμε.
2: Και τα δύο. Εμείς θα τα για να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι και για τον κόσμο που μας ακούει, είναι το βόρειο και το νότιο. Το νότιο λιμάνι, το νότιο λιμάνι είναι το νέο λιμάνι που λέμε όλοι. Οι παλαιότεροι ξέρουν ότι έχουν φύγει εγκαταστάσεις ήδη από το παλιό παραδοσιακό μας λιμάνι. Το νέο λιμάνι, λοιπόν, το νότιο, γίνεται από μια απλή πύλη διέλευσης ένας πολυλειτουργικός κόμβος τόσο logistic όσο και συνδυασμένων μεταφορών. Κρατάει δηλαδή το χαρακτήρα επιβατικού, τον επιβατικό χαρακτήρα των μεταφορών, τουρίστες, φορτηγά, εμπορεύματα, αλλά δημιουργεί και συνδυασμένο hub μεταφορών. Προβλέπει νέες υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τουρισμού. Ενισχύει την, να το πω έτσι, εμπορευματική κίνηση και τη βελτίωση της ακτοπλοείας μέσω υποδομών στο χώρο του νότιου λιμένα. Αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε που είναι στην περιοχή του νέου λιμανιού. Εκεί θα γίνουν και εγκαταστάσεις και για LNG και για άλλες πράσινες ενεργειακές υποδομές, κατατάσσοντας το λιμάνι μας σε ένα από τα λεγόμενα με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο, μεταβαίνοντας στην ενεργειακή πλέον
0: που σημαίνει μετάβαση. Ότι αυτό θα το κάνουν ιδιώτες, βέβαια, έτσι.
2: Το κάνει το ίδιο το λιμάνι. Ο ΟΛΠΑ δημιουργεί τις υποδομές ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι ήδη συνεργαζόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες. Δημιουργούμε δηλαδή τις υποδομές εκείνες ώστε να έχουν πράσινη ενέργεια και όχι για τη φόρτιση, ας πούμε, και να μην χρειάζεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, χρειάζεται να υπάρχουν οι υποδομές εκείνες για εμπορευματοκιβώτια. Όλα αυτά τα λειτουργεί ΟΛΠΑ. Αυτός φτιάχνει τις υποδομές, αυτός συνεργάζεται με τις εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το λιμάνι ήδη και σήμερα. Ιδιώτες είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το λιμάνι είτε για την άφιξη εμπορευματοκιβωτίων, είτε ακτοπλοϊκών εταιρεών, είτε όλων των άλλων συνδέσεων οι οποίες γίνονται. Και στο νότιο λιμάνι, για να κλείσω και να τελειώσω, αναπτύσσονται και άλλες γραμμές διασύνδεσης πέραν από την παραδοσιακή μας πρόσβαση με την Ιταλία. Ας πούμε, πολύ πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Αναστασόπουλος, έκανε εγγενία σε τη γραμμή με την Αίγυπτο και δημιουργείται έτσι μία ακόμα μεγαλύτερη, θα μου επιτραπεί να πω και λίγο, γεωπολιτική επιρροή του λιμανιού μας και στις άλλες χώρες της Μεσογείου.
0: Πάμε στο βόρειο λιμάνι.
2: Το βόρειο λιμάνι θέλει να, αυτό το οποίο ζητείτε είναι, το ζητούμενο είναι να αναπτυχθεί με κύριο στόχο την ανάπτυξη της Mega Yacht Marinas, το Patradise όπως λέμε εμείς, και επιτέλους αυτή την πολυπόθητη έλευση της κρουαζιέρας. Και να είμαστε ξεκάθαροι, όλοι θέλουμε το καλό του λιμανιού να έχει θετικό πρόσημο και προστιθέμενη αξία στην πόλη. Ναι. Κανένας δεν θέλει ένα λιμάνι το οποίο να λειτουργεί κρυφά, απομονωμένα ή έξω από την ανάπτυξη και έξω από το κοινό καλό και της πόλης και της Δυτικής Ελλάδας.
0: Αυτές τις υποδομές ποιος θα τις κατασκευάσει και ποιος θα τις λειτουργήσει?
2: Όλα αυτά προβλέπονται τόσο στο σχέδιο για το οποίο το λιμάνι και ο Διευθύνων είναι σε άμεση διάθεση να αναπτύξει όλο αυτό το σχέδιο. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλες οι υποδομές είναι η προτεραιότητα και το ζητούμενο του οργανισμού. Ο οργανισμός θέλει να φτιάξει μία τέτοια υποδομή η οποία να μπορεί να φιλοξενεί ακόμα και οποιοδήποτε ενδεχομένως επενδυτικό σχέδιο ή ιδιωτική πρωτοβουλία κάποιου πατρινού επιχειρηματία, ιδιώτη, καφεπόλη, ανθρώπου ο οποίος μπορεί να δραστηριοποιηθεί για τουριστικές επιχειρήσεις στο χώρο εντός του λιμανιού.
0: Ναι.
2: Το τι θα είναι, ναι, το τι θα είναι πολεοδομικά, προφανώς το λιμάνι το γνωρίζετε πολύ καλά, πολύ καλά. Ο ΟΛΠΑ είναι ανώνυμη εταιρεία υπό την εποπτεία του δημοσίου.
0: Ναι. Είναι στο υπερταμείο βέβαια. Έτσι, δεν
2: είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά παραμένει με κύριο μέτοχο το ελληνικό ΤΑΙΠΕΔ.
0: Καλά, δεν μπορεί να κάνει κάτι αν δεν εγκρίνει το υπερταμείο. Προφανώς όλα αυτά έχουν υπό την έγκριση του υπερταμείου. Τίποτα μπορεί να κάνει. Ούτε ένα ευρώ δεν μπορεί να διαθέσει πουθενά. Έτσι, αν δεν εγκρίνει το υπερταμείο.
2: Προσέξτε να δείτε όμως. Ο ρόλος ο δικός μας και του Διευθύνοντα και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι προτάσεις οι οποίες φέρνουμε τόσο προς το υπερταμείο και μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλές από τις περιπτώσεις για ό,τι έργο έχει γίνει στο λιμάνι μας, να είναι αυτές οι οποίες συνδυάζουν το όφελος της πόλης και το όφελος του λιμανιού. Αν δεν έχουμε ένα ωραίο λιμάνι, δεν δίνουμε
0: κάτι. Πέστε μου τώρα κάτι τελευταίο. Έγινε μεγάλη κουβέντα για την αδειοδότηση εφεδρικής εγκατάστασης για την επεξεργασία λιμάτων από τις γεωτρήσεις. Να σας πω ότι ρώτησα ένα σωρό καθηγητές πανεπιστημίου και στην περιοχή μας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σε όμορα πανεπιστήμια. Δυστυχώς δεν υπάρχει εμπειρία να μου εξηγήσουν τι ακριβώς είναι αυτό. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ήταν στον πρίνο σαν σύμβουλοι, επιστημονικοί σύμβουλοι των γεωτρήσεων που γνωρίζουν τι σημαίνει από τις γεωτρήσεις. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά και μόνο η λέξη απόβλητο δημιουργεί πρόβλημα. Ξέρετε εσείς τι είναι αυτό και μην μου πείτε ότι δεν θα γίνει, είναι εφεδρική. Από τη στιγμή που υπάρχει αδειοδότηση μπορεί να γίνει την άλλη μέρα και ας μην λειτουργεί ή αν λειτουργεί λιγότερο από την κεντρική που θα είναι στο κάτω λιμάνι. Τι σημαίνει αυτό, ξέρει κανένας?
2: Αυτό το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι οποιοδήποτε είτε διαγωνισμός είτε μελέτη η οποία γίνεται δεν μπορεί να προχωρήσει ή δεν μπορεί να δημιουργηθεί είτε σαν εφεδρική δεξαμενή λιμάτων ή σύστημα λιμάτων χωρίς να έχει όλες τις απαιτούμενες άδειες από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, είτε αυτή είναι η ΔΕΙΑ, είτε είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είτε είναι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η οποία μπορεί να ελέγχει.
0: Εσείς πάντως στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν ξέρετε τι είναι τα λίμματα αυτά, τι είναι τα απόβλητα, δεν είναι λίμματα, είναι απόβλητα.
2: Εγώ θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας, δεν έχω αυτή τη στιγμή να μπορέσω να σας απαντήσω σε κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρει κανένας, σας ρωτάω εγώ, έλεγα μήπως ξέρετε εσείς που το ψάχνετε κιόλας, αλλά δεν ξέρει κανένας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αμφιβάλλω, δεν έχω μιλήσει τον κύριο Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά αμφιβάλλω να ξέρει κι αυτός. Όταν λέμε απόβλητα γεωτρήσεων, τι είναι αυτό?
2: Είναι διάθεσή σας να σας το απαντήσει. Εγώ θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας ότι δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο.
0: Καλά κάντε και το λέτε και σας τιμά αυτό.
2: Όχι, προ Θεού, δεν θέλω να λέω.
0: Γιατί κάποιος πρέπει να πει στην πόλη. Τι είναι το απόβλητο της γεώτρησης, το οποίο μόνο η λέξη απόβλητο είχε κακό είχα στα αυτιά μας?
2: Ακούστε
0: και μας
2: να
0: ανακατεύει
2: ήδη
0: λίγο
2: αυτή τη
0: το
2: στιγμή όμως, προσέξτε να δείτε όμως, ήδη αυτή τη στιγμή στο λιμάνι υπάρχει μια διαχείριση αποβλήτων η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, η οποία γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια που λειτουργεί
0: ναι,
2: το νέο λιμάνι.
0: Αυτά τα ξέρουμε, αυτά τα ξέρουμε. Έτσι, τα ξέρουμε αυτά.
2: Και γίνεται
0: το απόβλητο της γεώτρησης δεν ξέρει κανένας τι είναι. Και πού θα πηγαίνει και πού θα επεξεργάζεται.
2: Δεν είμαι γεωλόγος, φαντάζομαι ότι...
0: Κάποιος θα πρέπει να μας το πει από τον ΟΛΠΑ όμως. Κάποιος θα πρέπει. Μάθει να μας το πει.
2: Εντάξει.
0: Να μας το πει, γιατί λέμε όλα τα ωραία και σε αυτή την απάντηση δεν υπάρχει, σε αυτή την ερώτηση δεν υπάρχει απάντηση. Κύριε Αναστασόπουλος, οφείλει να ενημερωθεί.
2: Εγώ σας ξαναλέω, με όλη μου την ειλικρίνεια και με όλη μου την αναγνώριση ότι μπορεί να υπάρχει προβληματισμό για μια σειρά από θέματα.
0: Το ακούω πολύ θετικά.
2: Δεν υπάρχει κανενός είδους δυνατότητα να δημιουργηθεί κάτι το οποίο να ανησυχεί τον κόσμο, χωρίς να έχει πρώτα απ' όλα αδειοδοτηθεί και περάσει από όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Ας μας πούνε κιόλας τι είναι και θα τα δούμε αυτά. Τώρα,
2: λοιπόν,
0: κάτι τελευταίο.
2: Πέραν του γεγονότος, του γεγονότος ότι σίγουρα δεν αφορά τον κεντρικό ιστό του λιμένος, γιατί μιλάμε για εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις γεωτρήσεις, οι οποίες είναι σε χώρο προστατευόμενο, δεν μιλάμε τώρα για την Νόρμαν και την περιοχή του λιμένος που βρίσκεται στο βόρειο λιμάνι, έτσι. Αλλά πέραν αυτού, σίγουρα θα υπάρχουν τα απαραίτητα εχέγγυα όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να το απαντήσουν αυτό.
0: Ωραία, ας μάθει κάποιος να μας πει με λεπτομέρειες τι ακριβώς είναι αυτό και μετά τα ξανασυζητάμε. Τελευταίο, ακούστε.
2: Παρακαλώ.
0: Αυτό και σχολιάστε το.
3: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
0: Σας ακούω.
2: Εμένα δεν είναι, μην το πάρετε υπεκφυγή. Δεν είναι θεσμικός μου ρόλος να κρίνω τις δηλώσεις του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη ή οποιοδήποτε θεσμικού φορέα. Αν με ρωτάτε σαν Γιώργο Τσίρη αν το ακούω αυτό με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, θα σας πω ότι δεν με ευχαριστεί μία τέτοια δήλωση, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από μία απροθυμία ενημέρωσης. Νομίζω ότι το λιμάνι είναι ανοιχτό στην πόλη και στους θεσμικούς φορείς να δώσει όλες τις διευκρινήσεις. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές ημερίδες, σε συναντήσεις στις οποίες μπορεί να δώσει όλες τις απαντήσεις ώστε να γίνει κατανοητό στον κόσμο της Πάτρας, στους πολίτες της Πάτρας, ότι ενδιαφερόμαστε για το καλό του λιμανιού και της πόλης. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι εννοεί ακριβώς ο κύριος Δήμαρχος με την λέξη κόλαση. Θα ήθελα να του πω ότι το λιμάνι μας είναι ανοιχτό να ενημερώσει όλες τις δημοτικές παρατάξεις, το Δήμαρχο, όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους για το τι σχεδιάζει να κάνει, και νομίζω ότι η προϊστορία και το παρελθόν του λιμανιού διαχρονικά και με τις προηγούμενες διοικήσεις, όχι μόνο με την τωρινή διοίκηση, αποδεικνύει ότι στόχος είναι το όφελος της πόλης. Αυτό αποδείξαμε και την περίοδο του COVID, όταν είδατε πόσο πολύ και με την περιφέρεια και με τις υγειονομικές. Τα ξέρετε, μην τα επαναλαμβάνουμε. Είναι όμως κάτι που δείχνει τον προσανατολισμό μας. Σας το είπα από την αρχή. Δεν θέλουμε να κλείσουμε το λιμάνι. Θέλουμε να είναι ανοιχτό. Έχετε ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Έχετε δει τα υπόλοιπα λιμάνια πώς λειτουργούν σε συνεργασία με τους δήμους, με την περιφέρεια, με τους άλλους φορείς. Εάν τώρα εμείς κατορθώσουμε να φέρουμε κρουαζιέρα και να φέρουμε κόσμο στην πόλη μας, που να μην τη δει την πόλη απλά στο να κάτσουμε μια ώρα να φάμε μια τυρόπιτα, αλλά να τη δει σαν προορισμό να μείνει ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο, και αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι την κόλαση, τότε τι να πω, ας μας κρίνει ο κόσμος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
4: Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
5: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
4: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
5: Είστε και φαίνεστε.
4: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
5: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Η κυρία Βάνα Ιβαλιώτη, έτοιμη. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα κύριε Ξανάλητε, σας και τους ακροατές σας. Σας εύχομαι μια καλή Παρασκευή και έρχομαι με το υπόλοιπο του Σαββάτου, καθώς και τη Δευτέρα του Πνεύματος, οι άνθρωποι του Πνεύματος να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα. Αλλά μέχρι τότε να πούμε ότι θα έχει λήξει δύο μήνες, που σημαίνει ότι όλες οι εισφορές που πρέπει να καταβληθούν, ποινές, πρόστιμα, δόσεις, ρυθμίσεων, φόρη εισοδήματος κτλ., έχουν και πρέπει να καταβληθούν μέχρι και σήμερα στις 2 η ώρα που είναι ανοιχτές οι τράπεζες, γιατί από εκεί πέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες, παρότι ο μήνας αλλάζει την Δευτέρα. Επειδή λοιπόν η τελευταία εργάσιμη είναι σήμερα Παρασκευή, πρέπει όλες οι καταβολές να γίνουν σήμερα. Και μάλιστα αυτοί που έχουν ρυθμίσει τις δόσεις τους, επειδή η προσάυξη σε περίπτωση καθυστέρησης είναι στο πιπερά το 15% προσάυξη, καλό θα είναι να έχουν μεριμνήσει και να έχουν πληρώσει ό,τι πρέπει να πληρώνουν και την ημερομηνία μέχρι, σας είπα, μέχρι και τις 2 η ώρα, δηλαδή έχουν περίπου άλλες 3 ώρες για να είναι εμπρόθεσμες αυτές τις καταβολές. Ένα είναι αυτό λοιπόν το νέο. Το δεύτερο είναι ότι παρατηρείται και αρχίζει να γίνεται μεγάλος έλεγχος στις γονικές παροχές, είτε δωρεών, είτε χρημάτων, είτε ακινήτων. Έχει μπει στο στόχαστρο της εφορίας το περίπου 1.800 γονικές παροχές που έχουν γίνει στο ενδιάμεσο, προκειμένου να αποδειχθεί γιατί πόσο είναι καταρχάς νόμιμο, και κατά δεύτερον αν έχουν γίνει όντως αυτές οι συναλλαγές. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες κάποια παιδιά ή κάποιοι γονείς θέλουν κάποια χρήματα για να καλύψουν τεκμήριο, και έτσι είναι υποχρεωτικά να γίνει οποιαδήποτε συναλλαγή χρηματική, τουλάχιστον μέσω τράπεζας. Αυτό λοιπόν καμιά φορά παρακαμπτόταν και στο παρελθόν γινόταν ακόμα πιο επισταμένα. Με αποτέλεσμα λοιπόν μόνο και μόνο στα χαρτιά να υπάρχει μια γονική παροχή ή να έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση κάθε χρόνο ότι έχει γίνει εκατέρωθεν η συναλλαγή, χωρίς όμως στην ουσία να υπάρξει ούτε η τραπεζική συναλλαγή, αλλά ούτε και να έχει υποβληθεί και στο My Property, στην ειδική πλατφόρμα, η δωρεά αυτή των χρημάτων. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από, όπως είπα και προηγουμένως, από 1.800 περιπτώσεις εικονικών γονικών παροχών, και κυρίως μιλάμε για χρήματα και κατά δεύτερον για ακίνητα, έχει μπει λοιπόν στη διαδικασία η εφορία του ελέγχου. Βέβαια, να πούμε ότι η εφορία στην προκειμένη περίπτωση, επειδή κατά πολύ έχει έλλειψη προσωπικού, δυστυχώς όλες αυτές οι εργασίες οι οποίες να κάνουν είναι εις βάρος των τακτικών εργασιών, και όσον αφορά τα τμήματα που λέγονται είτε εισόδημα που έχουν βαρυνθεί, είτε Μητρό, είτε ακόμα κύριε Ξανάλατε γονικών παροχών, πάμε πίσω σε μήνες αναμονής. Οι γονικές παροχές, σύμφωνα με επί ακινήτων, δηλαδή με συμβολιογραφικές πράξεις, σύμφωνα με μαρτυρίες συμβολιογράφων, πάνε πίσω μέχρι και τους 9 μήνες για εδώ στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
7: Που σημαίνει δηλαδή ότι αν θα κάνεις μια αποδοχή κληρονομιάς, μπορείς ενδιάμεσο να έχεις φύγει και ο κληρονόμος.
0: Παναγία μου, σωστό. Ναι, μάλιστα. Γιατί αυτό, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό στην εφορία.
7: Ναι. Έτσι. Δυστυχώς έχουν φύγει πάρα πολύ με σύνταξη και από εκεί
0: με σύνταξη
7: πέρα
0: δεν αναπληρώνονται, σου λέει, τώρα είναι τα ψηφιακά. Δεν παίρνουμε άλλους.
7: Και αν κάνετε μια γρήγορη και εύκολη επίσκεψη στην εφορία των πατρών, θα δείτε τους ελάχιστους αυτούς υπαλλήλους που έχουν μείνει με τα κεφάλια σκυμμένα κάτω να κάνουν δουλειά, που όγκος όμως δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμος. Είναι απίθανο το κατά πόσο, και εμείς που έχουμε ζήσει 35 χρόνια και κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι απίθανες καταστάσεις που ζούμε. Θεωρούσαμε παλιότερα ότι να πηγαίνουμε και να περιμένουμε 5 ώρες την ουρά ήταν απάνθρωπο. Τώρα θα προτιμούσαμε να περιμένουμε 5 ώρες τη σειρά παρά να περιμένουμε 5 μήνες, περιμένοντας κάποιο χαρτί που καμιά φορά, αν έχει κάποια έλλειψη, μπορεί να γυρίσει πίσω και να το ξαναπάμε πάλι από την αρχή. Έτσι λοιπόν, ευτυχώς που κάποιες διαδικασίες έχουν αυτοματοποιηθεί, οι αρχές γενομένες της αλλαγής ταυτότητας στο τμήμα του Μητρώου. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κάποιες άλλες διαδικασίες, όπως είπα και προηγουμένως, του ελέγχου των συμβολέων σε μεταβιβάσεις και κυρίως σε γονικές παροχές, που παίρνουν ακόμα, σας είπα, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Και ενώ στην Αθήνα οι μεγάλες εφορίες που έχουν συρρυκνωθεί έχουν δώσει βάρος στην

0: Αλλά διαβάζω διάφορα τώρα από διάφορες χώρες και θα ήθελα να είναι πιο προσεκτικοί, γιατί θα ανοίξουμε το στόμα μας και πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή, συγκρίνοντας μεγέθη ίδια, δηλαδή ας πούμε νοσοκομεία με νοσοκομεία, εφορία με εφορία, δημόσια νοσοκομεία μετά, εφορία με εφορία ή και άλλους τέτοιους οργανισμούς, για να δουν και αυτοί ότι δεν περνάει το ψέμα τους εδώ που έρχονται με ένα τουπέ και μας λένε, γιατί στη χώρα τους μπορεί να είναι τα πράγματα ακόμα και πιο χειρότερα. Μπορεί να είναι πιο απλά μεν, πιο χειρότερα δε. Λοιπόν, μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί εμένα με εκνευρίζει αυτό. Έρχονται και μας λένε. Όχι, να μην μας λένε, να κοιτάξουν τα χάλια τους. Άντε. Γιατί υπάρχουν χώρες που είναι χειρότερες από εμάς σε μερικές. Όχι παντού, το τονίζω.
1: Να μην συγκρινόμαστε με τους χειρότερους όμως, έτσι.
0: Όχι, ακριβώς, ναι, αλλά δεν μπορεί να έρχεσαι τώρα από την. Μην πω καμιά κουβέντα και να λες, α, εδώ είστε Ουγκάντα. Άντε, μαζέψου. Κάποιος πρέπει να τον μαζέψει και να του πει: κοίτα να δεις, μεγάλε, και στη χώρα σου, στην Νορβηγία, ας πούμε, κάνεις 8,5 ώρες για να σε δει ο γιατρός και να σου πει: δεν έχεις τίποτα. Και έρχεσαι εδώ και λες: η Ελλάδα είναι Ουγκάντα. Ναι, πώς, γιατί. Κάποια στιγμή και αυτό έχει εξεφτύσει. Φτάνει πια. Έλεος. Το έχω ζήσει, γι' αυτό σας λέω. Το έχω ζήσει. Σας πει η κόρη μου, να σας πει η κόρη μου τι γίνεται, ναι, στο εξωτερικό που πηγαίνει. Λοιπόν, πάμε.
1: Επίσης να πούμε ότι άνοιξαν οι τροποποιητικές δηλώσεις των αναδρομικών των συντάξεων, που σημαίνει ότι ναυτικά, που σημαίνει ότι λοιπόν ότι θα μπορούν οι συνταξιούχοι οι οποίοι πήραν κατά τη διάρκεια του 2025 εισόδημα από αναδρομικές αμοιβές, από διάφορες καθαρίσεις που τυχαίνει να πάρουν κάτι ψίχουλα ακόμα, είδαμε φέτος και 6 λεπτά αναδρομικά, πρέπει λοιπόν για αυτές τις δηλώσεις να ανοίξουν την χρονιά στην οποία αφορά το εισόδημα που εισέπραξαν και να κάνουν αναδρομική τροποποιητική δήλωση, ευτυχώς χωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμης, αλλά πολλές φορές όμως κρύβει φόρο εισοδήματος, ο οποίος ευτυχώς και πάλι όμως να πω ότι δεν είναι με προσάυξηση λόγω της καθυστέρησης.
0: Έχει όριο, μήπως είναι μέχρι 100 ευρώ και μετά έχει προσάυξηση?
1: Όχι, είναι συγκεκριμένα επειδή είναι από την εκαθάριστη υπετιότητα της υπηρεσίας. Αυτό δεν έχει πρόστιμο.
0: Δεν τρέχει τίποτα, μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι υποχρεωτικό να γίνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Δηλαδή έχουν λίγο χρόνο μπροστά τους, δεν πειράζει να βιαστούν να κάνουν καλοκαίρι και αυτοί και οι λογιστές στη συνέχεια. Και να πούμε λοιπόν όμως ότι παρόλα αυτά ότι έχει ανοίξει, αν κάποιος περιμένει ότι θα πάρει κάποια χρήματα, ίσως ο ίδιος να το κάνει ή να επικοινωνήσει με τον λογιστή του, μήπως γίνει να επισπευστεί. Καλό όμως να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Γιατί...
0: Και έρχεται και η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης, να πληρωθεί τέλος του μήνα, τώρα.
1: Κύριε Ξανάλη.
0: Είναι και αυτό.
1: Παρακαλώ, όταν μου μιλάτε εμένα για επιδόματα, πραγματικά να με έχετε προηγούμενο.
0: Όχι, να μην τα κάνω, αφού θα πέσει. Θα πέσει, θα πέσει. Λέτε, κάτι
1: ψηλά. Κομμουνίζει, αλλά και το βάουτσερ έχει και το όριό του δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πέσει κάτι ψηλό, ρε παιδί μου. Θα πάρετε δύο κουλούρια.
1: Περιμένουμε το βάουτσερ της κίνησης τον άλλο μήνα. Να δούμε πώς θα ανοίξει αυτή η εφαρμογή. Αλλά να πούμε και να τελειώνουμε ότι σήμερα άνοιξε πάλι η αίτηση του Α21, που ξέρετε ανοίγει και κλείνει ένα περίοδο μέσα στο μήνα.
0: Ναι, που σου δίνουν 40 ευρώ και σου λέει βγάλε τα πέρα. Μάλιστα.
1: Αφού είπε ένας γνωστός εκεί υπουργός ότι με έναν βασικό μισθό, 1500 ευρώ κατά το μέσο όρο, λέει, βέβαια δεν είναι ο βασικός μισθός, αλλά τέλος
0: πάντων.
1: Με έναν μέσο όρο λέει μισθού ζει κανονικά μια οικογένεια.
0: Ναι, θα το δώσουμε αυτού να ζήσει αυτό.
1: Λοιπόν. Δεν χρειάζεται. Παιδιά, ο οποίο αν παίρνει 1500 επί 14 περνάει το 18, ίσω τελικά να μην πάρει και επίδομα παιδιού.
0: Γιατί είναι φορολογημένο, είναι υψηλό μισθό.
1: Λοιπόν, είναι καλημέρα σα. Είναι σημαντικό εργαζόμενο ανθρώπου. Τη Δευτέρα εμεί δεν θα δουλεύουμε, μια σχέση με πνευματική
0: καλό
1: εργασία.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο δεύτερο. Γεια σα.
2: Αμάν, 11 η ώρα. Α, αρκετά δουλέψαμε για σήμερα. Πάρε, ρίχνουμε κανένα κρασί. Έλα, προχώρα, νύχτωσε.
0: Όσο προλάβετε από τα κόκκινα μπλούζ με τον αξέχαστο τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο, είναι για το τέλος αυτό το έργο εδώ, το έχει βάλει στο πικάπ ο Γέροντας. Μοναξιά και τρίτη ηλικία είναι το θέμα της έκθεσης, Γέροντα, μοναξιά και τρίτη ηλικία, το θέμα της έκθεσης των Πανελληνίων. Εξαιρετικό το βρίσκω. Και εμπειρίκως το πείμα για το λογοτεχνικό κείμενο, δεν τους βάλανε λιόλιου, εμπειρίκο τους βάλανε. Λοιπόν, να είστε καλά, για χαρά.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Sky 89,4.
6: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Σταδίου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας κατά μήκος του ΟΑΚΑ και στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτσι από Πειραιά προς Νεοφάλιρο. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα επαναλλαγικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν οι εξεταζόμενοι ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε ότι αν οι υποψήφοι οι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν σε κάποιον, υπάρχει πλέον η δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξης 1550. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει την βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός εξωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι από τους 22 κατηγορουμένους που φέρονται να είναι μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου φροντίδας ατόμων με αναπηρίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές έπειτα από το περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για μεταφορά ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να επιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου 2 ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε στο τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού που έφερε σημαία Βανουάτου. Την ίδια ώρα, για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά και τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κάτοικοι. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την κατάσταση. Εντός του καλοκαιριού παραδίδονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, έπειτα από επίσκεψη του εργοτάξεως στην Κρήτη. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα για 22 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του πνευματικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει, 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Sky 89,4.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπης.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
14: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
13: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
15: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
16: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόν.
15: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
16: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
17: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
16: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
18: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή και έχει 29 ο μήνας. Αποφράς αυτή η μέρα, γιατί σαν σήμερα το 1453 είχαμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Και εντάξει, λογικό να υπάρχει άλωση όταν, ας πούμε, είχαμε 10-15 χιλιάδες μέσα Βυζαντινούς μαζί με μισθοφόρους και οι άλλοι απ' έξω ήταν καμιά 15 χιλιάδες και με ένα κανόνι να μετασυγχωρήσεως. Ε, κύριοι κύριοι. Και από τότε φυσικά η πόλη είναι στα χέρια των Τούρκων. Οι Τούρκοι, οι οποίοι μετά την Κωνσταντινούπολη προς τα πού πήγαν, θυμάσαι? Προς Ρουμανία πλευρά. Κατέκτησαν και πάνω τα Βαλκάνια, δηλαδή επέκτηναν την δραστηριότητά τους. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής είχε αδελφό εντός εισαγωγικών έναν Ρουμάνο. Ποιον ξέρεις, κύριε κύριε? Το Βλαντ Δράκουλα. Ο Βλαντ Δράκουλας, εξού και ο κόμις Δράκουλας δηλαδή, που είναι αργότερα κλπ. Ο Βλαντ Δράκουλα είχε μεγαλώσει στην αυλή του Μουράτ, δηλαδή του πατέρα του Μωάμεθ, γιατί τον είχε δώσει ως εχέγγυο ο πατέρας του μαζί με τον αδελφό του, ώστε να μην επιτεθεί ποτέ η Ρουμανία, η Μολδοβλαχία δηλαδή, να μην επιτεθεί ποτέ στην Τουρκία, στους Οθωμανούς. Και έτσι λοιπόν μεγάλωσαν τα δύο παιδιά αυτά μαζί με τον Μωάμεθ. Δηλαδή ο Μωάμεθ και ο Βλαντ Δράκουλα ήταν ουσιαστικά αρχικώς σαν αδέλφια. Μαζί εκπαιδεύτηκαν, μαζί παίζανε. Και αργότερα φυσικά ο Βλαντ Δράκουλα έφυγε από το παλάτι. Είχε κατακτηθεί Κωνσταντινούπολη μεταξύ. Έγινε ο μεγάλος πόλεμος μεταξύ Οθωμανών και Ρουμάνων, βλάχων τότε. Και ο Βλαντ Δράκουλα τι έκανε, κύριε κύριε, ξέρεις? Δεν ξέρεις, Σε μια φάση που είχε τσαντηθεί με τον Μάμεθ, παλούκωσε 10.000 Τούρκους. Και όταν έσκασε μύτη ο Μωάμεθ στην Ρουμανία, είδε 10.000 ανθρώπους Οθωμανούς παλουκωμένους και να στάζει το αίμα. Γι' αυτό και μετά βγήκε η φήμη και ο θρύλος ότι είναι μοσταγής ο Ντράκουλα, άρα δαγκώνει, άρα δεν πεθαίνει ποτέ και κυκλοφορεί ως νυχτερίδα κλπ. Κλπ. Κάπως έτσι προέκυψε και ο θρύλος του κόμι Δράκουλα, από το αίμα που έσταζε από τον Βλαντ Δράκουλα των Οθωμανών, τους οποίους παλούκωσε, δηλαδή τους έχουν ένα παλούκι από πίσω και έβγαινε από το λαιμό και τους κάρφωνε με το παλούκι αυτό μέσα στο έδαφος και τους άφηνε όρθιους παλουκωμένους μέχρι να ξεματώνουν. Και πέθαναν πάρα πολύ αργά φυσικά, γιατί είχε τέχνη να το κάνεις αυτό. Δεν σου σκότωνε με τη μία δηλαδή. Απλά ξεμάτωνες σταδιακά σιγά σιγά μέχρι που έχανες τη ζωή σου. Και αυτό ο Βλαντ Δράκουλα το έκανε σε 10.000 Οθωμανούς. Και ξέρεις τι έκανε μετά ο Μωάμεθ? Σκότωσε τον Βλαντ, πήρε το κεφάλι του και το έβαλε παλουκωμένο στην είσοδο της Κωνσταντινούπολης, για να το βλέπουν όλοι. Αυτά περί Κωνσταντινούπολης κλπ. Κλπ. Θα ήταν ωραία βέβαια να πούμε έτσι και ένα ωραίο έτσι να, για κάποιους οι οποίοι νοσταλγούν την πόλη. Σκέψου για παράδειγμα να είχαμε τότε εφαρμόσει και να μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν το κάνουμε τώρα, αλλά λέμε αν θα μπορούσε να γίνει, το χωρόχρονο του Αϊνστάιν και το C.P.D.T. και να κάναμε επιστροφή του χρόνου μέσω κάποια σκουλικόλ τρύπας π.χ. μαύρης τρύπας και να έξαγες μύτη εκεί που ήταν η Κωνσταντινούπολη με κανένα δεκάρι, με κανένα δεκαριά F-16, κύριε κύριε, από πάνω, θα ήταν καλό αυτό, θα λέγανε οι Τούρκοι τι γίνεται εδώ πέρα, πω, τι είναι αυτά. Βέβαια, αυτό θα δημιουργούσε μια πολύ μεγάλη τρύπα στην ιστορία. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει σχέση κυρίως με τη φυσική και δεν χρειάζεται να πούμε άλλα, μην καεί και ο εγκέφαλός μας. Πάντως, για όσους θέλετε να ξέρετε, το παράδοξο των διδήμων υπάρχει, αποτυπώνεται σε ένα τύπο που λέγεται Δέλτα Τετών Ζήσεων με Δέλτα Τε επιρίζα του ένα μείον βέδια σε έγκυλο στο τετράγωνο, και αυτός ο τύπος του λέει ότι αν εγώ με τον κύριο είμαι δίδυμος και εγώ ταξιδέψω με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο διάστημα και λείψω 2 χρόνια, όταν γυρίσω στη γη ο κύριος όχι απλά θα έχει πεθάνει, δεν θα βρω ζωντανά ούτε τα 10 σέγγωνα του. Αυτά. Τι γίνεται με το Ρωμαϊκό Οδείο, κύριε Γύρη? Είπε ο Φωτήλας αυτά που είπε και έχουν τώρα βγει όλοι οι υπόλοιποι και γίνεται της κακομοίρας. Πραγματικά άκουσα στη Βουλή χθες και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο να μιλάει για το Ρωμαϊκό Οδείο και για την κόντρα μεταξύ Πελετίδη και Φωτήλα. Να ακούσουμε λίγο τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και επανερχόμαστε.
1: Στην Πάτρα ξεκίνησε μια άλλη κόντρα με το Δήμο Πατρέων. Την ξεκίνησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού. Λοιπόν, πήρε το Ρωμαϊκό Οδείο από το Δήμο Πατρέων που ήταν μια ζωή και είχαμε διεθνές φεστιβάλ, όπως το είχαμε τέλος πάντων. Και προγραμμάτισε εκδηλώσεις στο Δήμος για να το πάει, λέει, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τάχα μου, για να κάνουν εκδηλώσεις. Μα είναι πολιτική αυτή η σοβαρή? Θα πληρώνει ο κόσμος την κόντρα, τα γούστα του κάθε υπουργού, αν του αρέσει ο Δήμαρχος ή δεν του αρέσει? Τελική ανάλυση, όλα θα είναι εις βάρος της κοινωνίας? Μα πού το πάτε επιτέλους? Ξεφεύγετε από τα λογικά πλαίσια. Ξεφεύγετε από τη χρηστή πολιτική. Πόσα τερτύπια άραγε θα ανακαλύψει?
0: Αυτά είπε ο Παναγιωτόπουλος. Και θα πάω στον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Καραχάλη. Τον περίμενα πώς και πώς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλή σας
0: ημέρα. Περίμενα πώς και πώς, αλλά από ό,τι κατάλαβα έπρεπε να μελετήσετε το θέμα, και καλά κάνετε φυσικά. Αλλά εγώ έχω δηλώσει από την αρχή, δεν είμαι μηχανικός και δεν ξέρω από αυτά, αλλά θέλω να το κάνω πιο λαϊκά στον κόσμο για να το καταλάβει. Εγώ δεν ξέρω από δομικά υλικά, δεν ξέρω από το κατά πόσο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ένα έργο. Ξέρω τι σημαίνει κλιματική αλλαγή φυσικά, έχω σπουδάσει και φυσική της ατμόσφαιρας, αλλά μου κάνει εντύπωση το πώς είναι δυνατόν ένα έργο το οποίο εκτελείται το 2025-2026 να χαλάει, να το πω έτσι απλά, μέσα σε 2 μήνες. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ναι, η δική μου παρέμβαση δεν αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν έχει κάποια πολιτική στόχευση. Αφορά κατά την εκτίμησή μου ένα επαναλαμβανόμενο...
0: Όχι, εγώ θέλω την επιστημονική σας άποψη, όχι την πολιτική.
2: Θα σας απαντήσω. Ναι. Αφορά και ήταν η αφορμή ένα φαινόμενο που έχω παρατηρήσει ότι γενικά υπάρχει στο δημόσιο λόγο το τελευταίο διάστημα και με προβληματίζει. Η επίκληση της θεματικής κρίσης εκ των υστέρων στο σχεδιασμό τεχνικών έργων ή τεχνικών μελετών. Με το ή τεχνικών μελετών το λέω, γιατί θα πάμε και στο Ρωμαϊκό Οδείο. Πρόσφατα είχε βγει ο Κουβέλλας για τον Οδοντό και είπε ναι, χρειάζεται νέα μελέτη. Ο οποίος το 24 πανέλθε να κάνει μια μελέτη αξιολόγησης του γεωλογικού κινδύνου και της επικινδυνότητας και της οδότητας του βουνού. Το ίδιο συμβαίνει με το Ρωμαϊκό Οδείο. Δεν μπορεί ένα έργο το οποίο σηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους, μελετήθηκε για 1,5-2 χρόνια, ήταν κλειστό για να αποκατασταθεί και να έρθει σε μια λειτουργική αποκατάσταση και αναβάθμιση όλων των υποδομών του, να επικαλούμαστε μετά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα λόγους κλιματικής κρίσης. Είναι λανθασμένος και η ορολογία και η λογική. Αστοχίες στο σχεδιασμό υπάρχουν. Λάθη γίνονται. Όμως η παρέμβασή μου είχε κυρίως να κάνει με κάτι το οποίο ξαναλέω ακούω συχνά και δεν πρέπει να εκπαιδεύουμε τον κόσμο έτσι, ούτε τους νέους μηχανικούς, ούτε τους συναδέλφους, ούτε την κοινωνία. Δεν προκύπτουν ξαφνικά φαινόμενα, ούτε φυσικά όλα μπορούμε να τα προβλέψουμε. Όμως η επιστήμη του μηχανικού, όταν μελετάει ένα έργο, είτε πρόκειται για ένα έργο πολιτικού μηχανικού, είναι μια υδραυλική μελέτη, ένα ρέμα, ένα κτίριο, δεν κάνει μελέτη για 6 μήνες ή για 2 χρόνια. Κάνει μελέτη 50 ετίας.
0: Ναι, να το πούμε απλά, κύριε Καραχάλη, να αφήσουμε λίγο τις μελέτες. Πάμε απλά. Είναι δυνατόν, εγώ έχω συγκεκριμένη ερώτηση. Εν έτη 2026, με την τεχνογνωσία που έχουμε, με ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη μέχρι το Δεκέμβρη, να λέει κάποιος, ας είναι και υφυπουργός, ότι λόγω κλιματικής αλλαγής υπάρχει θέμα. Άρα λοιπόν κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Ας τον βρει ο υπουργός.
2: Τα είπατε όλα εσείς.
0: Μα έτσι δεν είναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Δηλαδή ας πούμε, εδώ έχουμε φτιάξει έργα τα οποία όχι απλά αντέχουν στον χρόνο, αλλά πραγματικά είναι αξιοθαύμαστα και χωρίς μέσα τα μέσα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή θα μας πει κάποιος ότι λόγω κλιματικής αλλαγής δεν χρησιμοποιεί το πύργο του Άιφελ, λόγω κλιματικής αλλαγής έχει θέμα η πυραμίδα του Χέοπα. Και τα λέω αυτά για να καταλάβει ο κόσμος ότι πραγματικά είναι πολύ κουφό αυτό το οποίο ακούστηκε. Εγώ είπα, δεν ξέρω από μηχανικά, δεν είμαι μηχανικός, φυσικός είμαι, αλλά εντάξει, έχω μία άποψη.
2: Νομίζω ότι όλοι έχουν άποψη. Γι' αυτό το λόγο έκανα την παρέμβαση αυτή, για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό αυτό που λέτε.
0: Άρα λέει ψέματα
2: πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, ούτε εγώ ούτε εσείς ούτε κανείς γνωρίζουμε τα τεχνικά δεδομένα. Εγώ δεν θα πω σε κανέναν ότι λέει ψέματα. Ξέρω ακριβώς, νομίζω ότι χρησιμοποιώ καλά το λόγο. Εγώ λέω ότι η επίκληση της κλιματικής κρίσης και η γνώση που προέκυψε μετά την κατασκευή του έργου δεν μπορεί να είναι ούτε το τελευταίο εξαμήνου, ούτε το τελευταίο χρόνο, ούτε το τελευταίο δύο χρόνων. Λέω λοιπόν, ταυτόχρονα γνωρίζω καλά, και αυτό οφείλω να το πω και σε εσάς, ότι τα έργα προφανώς έχουν πολλές φορές αστοχίες, προφανώς μπορεί να γίνουν λάθη. Η επίκληση της κλιματικής κρίσης δεν μπορεί να είναι πανάκια, δεν μπορεί να είναι μια καραμέλα που χρησιμοποιούμε χωρίς να την φιλτράρουμε. Εκτιμώ ότι στην προκειμένη περίπτωση προφανώς εντοπίστηκαν κάποιες αστοχίες. Όχι όμως, λέω, κλιματικής κρίσης, έτσι κι αλλιώς δεν συνέβη τίποτα από το μεσοδιάστημα των εγγενείων της παραλαβής της ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την ανακοίνωση ευθέως από το Υπουργείο. Όπως το ίδιο πράγμα θα ξαναπώ, δεν έγινε κάτι καινούργιο μετά τη μελέτη που έκανε στον Οντωτό ο κ. Κουβέλλας το 2024, μετά τις φυσικές καταστροφές. Άρα θέλω να πω, οι μελέτες και τα τεχνικά έργα, ειδικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, και δεν οφείλουν και δεν πρέπει και δεν νοείται να μην λαμβάνουν στο σχεδιασμό τους ακραία φαινόμενα.
0: Ερώτηση, πραγματικά, δηλαδή, να το κάνουμε πολύ απλά το θέμα. Βγαίνει ο υφυπουργός και λέει, λόγω κλιματικής αλλαγής υπάρχει θέμα στο Ρωμαϊκό Οδείο, άρα θα γίνουν επιλεκτικά κάποιες εκδηλώσεις και δεν δίνεται στο Δήμο. Αυτό εσάς, χωρίς να πούμε ότι φταίει, ότι λέει ψέματα ο υπουργός, μπορεί να του πάνε βλακίες οι υπηρεσιακοί του παράγοντες. Εγώ δεν λέω ότι τα λέει ο υπουργός αυτά, μπορεί να τα μεταφέρει ο υπουργός. Αλλά αυτή η έκφραση που χρησιμοποίησε είναι ορθή επιστημονικά? Αυτό θέλω να μου πείτε.
2: Το είπα, θα το ξαναπώ.
0: Ωραία, δεν είναι ορθή λοιπόν.
2: Δεν είναι ορθή, δεν γίνεται. Ωραία. Σε 6 και 8 μήνες
0: λοιπόν,
2: και ένα χρόνο.
0: Προφανώς,
2: να
0: για να μην πω ότι ο Φωτήρας λέει ψέματα. Να πω λοιπόν, ωστόσο, ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου που του είπαν του Φωτήλα, γιατί ο Φωτήλας δικηγόρος είναι, να πει αυτά, του είπανε παπάντζες. Να το καταλάβει ο λαός δηλαδή. Του είπανε του υπουργού παπάντζες και ο υπουργός βγήκε και είπε την παπάντζα που του είπαν οι άλλοι.
2: Κύριε Φλαμή, να το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, ότι τα έργα μπορεί να έχουν αστοχίες και αυτές τις αστοχίες οφείλουμε να τις λαμβάνουμε υπόψη. Μπορεί έργα να έχουν παραλυθεί και να έχουν αστοχίες, μπορεί έργα να έχουν ατέλειες, αλλά η επίκληση της κλιματικής κρίσης και έκτακτων φαινομένων σε ένα έργο ή μια μελέτη που παραλαμβάνεται σε 6 μήνες ή σε ένα χρόνο δεν δικαιολογεί επουδενή την επίκληση της κλιματικής κρίσης ή ακραίων φαινομένων για συμπληρωματικά έργα. Η αφεκτικότητα, η επικινδυνότητα, τα ακραία φαινόμενα, τα υλικά ενσωματώνται στο σχεδιασμό και το μελετητικό και το τεχνικού έργου. Αυτός ήταν ο λόγος της παρέμβασής μου. Γιατί ξαναλέω ότι το τεχνικό επιμελητήριο εντοπίζει το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο λόγο μια πολύ εύκολη επίκληση της κλιματικής κρίσης ως παράγοντα αλλαγής συμπληρωματικών συμβάσεων, συμπληρωματικών έργων, δεδομένων που δεν είχαν σχεδιαστεί. Αυτό είναι λάθος. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν είναι η σύγχρονη επιστήμη. Σαν τεχνικό έργο λαμβάνεις παραμέτρους σχεδιασμού για πολύ μεγάλη αντοχή. Αυτό τουλάχιστον οφείλεις να κάνεις, και αυτό επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Νομοθεσία. προς τις προδιαγραφές και των μελετών και των έργων.
0: Γιατί ξέρετε τώρα, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Αν πραγματικά, όπως λέει ο υφυπουργός, υπάρχει θέμα και πρόβλημα στο Ρωμαϊκό 2, το οποίο το έργο τελείωσε το Δεκέμβριο πέρσι, το 25 δηλαδή, λόγω κλιματικής αλλαγής, τότε η μηχανική του Υπουργείου, συγγνώμη δηλαδή, είναι άχρηστη. Αυτό λέει. Εγώ δεν λέω την άχρηστη. Λέω ότι με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου,
2: τους θεωρεί άχρηστη. Κύριε Φλαμή, εγώ δεν θα συμμεριστώ τέτοιες εκφράσεις, ούτε νομίζω ότι η μηχανική είναι άχρηστη.
0: Θέλω να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει το τι συμβαίνει με λόγια σταράτα. Από τη στιγμή που λέει ο Υπουργός ότι παρέλαβε ένα έργο το οποίο δεν το παραδίδει στον κόσμο διότι έχει θέμα λόγω κλιματικής αλλαγής, εμένα στα αυτιά μου ακούγεται ότι ή ότι λέει ψέματα, υπηρεσίες δηλαδή, ή ότι η μηχανική του είναι άχρηστη. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή αν το πεις αυτό, να πας στις Βρυξέλλες και να πεις στο κοινοβούλιο, σε μηχανικούς, ότι έγινε αυτό στην Πάτρα, θα γελάνε. Θα γελάει ο κόσμος. Συγγνώμη.
2: Ναι,
0: δηλαδή.
2: Ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω, ναι.
2: Νομίζω ότι το θέμα το απάντησα και με την αφογραφία μου και με την τοποθέτησή μου. Δεν θεωρώ ότι κανείς είναι άξιστος, δεν θεωρώ ότι κάποιος λέει ψέματα. Θεωρώ ότι έχουμε και στο νομικό πλαίσιο, το εθνικό και στο ευρωπαϊκό, δυνατότητα και τις προδιαγραφές να σχεδιάζουμε και να μελετάμε τη μηχανική και να παραδίδουμε στο δημόσιο και να παραλαμβάνουν οι υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα μελέτες τεχνικές και τεχνικά έργα υποδομής άρτια, τα οποία προλαμβάνουν, πάνω περιλαμβάνουν στο σχεδιασμό τους όλες τις προδιαγραφές και όλες τις παραμέτρους και κακών φαινομένων και άντοχης υλικών και προσαρμοζόμενα σε βάθος πολλών χρόνων. Αυτό κάνουν οι μηχανικοί στην Ελλάδα, αυτό κάνουν όλες τις τεχνικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να δει το Υπουργείο. Προφανώς εντοπίζονται κάποια τεχνικά θέματα, τα οποία ελπίζω ότι πολύ πολύ σύντομα θα λυθούν και ένα τέτοιο μνημείο θα δοθεί σύντομα σε λειτουργία, έτσι ώστε να το χαίρεται και ο πατρινός αλλά και ο επισκέπτης στην Πάτρα.
0: Θέλω να πω κάτι έτσι αστείο, ειρωνικό, αλλά πρέπει να το πω, να καταλήξουμε έτσι, κύριε Καραχάλη, την κουβέντα μας αυτή. Έχετε διαβάσει ποτέ Αστερίξ?
2: Μικρός, όπως όλοι, διαβάζαμε και Αστερίξ.
0: Το Αστερίξ και Κλεοπάτρα το έχετε διαβάσει?
2: Δεν το θυμάμαι τώρα, κύριε.
0: Ωραία. Εκεί υπήρχε λοιπόν ένας αρχιτέκτονας, ένας αρχιτέκτονας ο Νουμερομπής, ο οποίος έφτιαχνε την πυραμίδα. Λοιπόν, εκείνος εκεί μάλλον δεν αντιμετώπισε κλιματική αλλαγή, γιατί μια χαρά πυραμίδα έφτιαξε με εκείνα τα μέσα της εποχής και με τη βοήθεια του μαγικού ζωμού. Λοιπόν, πάει αυτό. Με τον Τονοδοτό έχουμε κανένα νέο?
2: Αν με επιτρέψετε ένα σχόλιο στη βάση του αστεϊσμού, δεν είναι όλα τα πράγματα έτσι. Μην είμαστε απόλυτοι. Άνθρωποι είμαστε.
0: Για κάτι το οποίο πληρώνει ο ελληνικό λαό και επαναλαμβάνεται επισήμως πριν 5 μήνες, να είμαστε απόλυτοι. Δεν δικαιολογείται λάθος.
2: Θέλετε την άποψή μου?
0: Ναι.
2: Αν τη θέλετε και θέλετε να με ακούσετε.
0: Θέλω.
2: Σας ευχαριστώ. Λέω το εξής. Αστοχίες υπάρχουν πάντα. Λάθη γίνονται πάντα. Εδώ δεν είμαστε για να καταδικάζουμε, ούτε να δείξουμε το δάχτυλο, ούτε να σηκώνουμε το λίθο. Εδώ είμαι να εκπαιδεύουμε μια κοινωνία, και εσείς από το ρόλο σας ως δημοσιογράφος, και εμείς ως μηχανικοί, και οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Οφείλουμε να ασκούμε καλά ο καθένας το ρόλο του. Όμως, ξαναλέω, εμείς υποστηρίζουμε ότι η έννοια της κλιματικής κρίσης είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή έννοια και αλλάζει τον κόσμο μας, όπως και άλλα πράγματα, για να τα χρησιμοποιούμε με λάθος τρόπο κατά την εκτίμησή μου. Νομίζω ότι το θέμα, προφανώς εφόσον το εντοπίζουν, θα πρέπει να λυθεί και θα πρέπει να λυθεί άμεσα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Και σύντομα, ξαναλέω, το μνημείο να δοθεί.
0: Όχι, κύριε Καραχάλια, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, διαφωνώ μαζί σας. Διαφωνώ κάθετα. Ο ελληνικός λαός πληρώνει ένα έργο. Εάν αυτό το έργο, το οποίο παραδόθηκε το Δεκέμβριο, έχει πρόβλημα λόγω κλιματικής αλλαγής, κάποιος πρέπει να πληρώσει σε χρήμα τις αστοχίες αυτές. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Δεν είπα κάτι άλλο εγώ σε αυτό. Γιατί αυτό βάζει ένα παράμετρο το οικονομικό που εγώ δεν το έθιξα. Οπότε γιατί διαφωνείτε?
0: Όχι, εγώ το θίγω, διότι αυτή τη στιγμή μου λέει εμένα ο Φωτήλας ότι το έργο που το πλήρωσα εγώ εντός εισαγωγικών δεν στο παραδίδω στην Πάτρα, γιατί έχει πρόβλημα κλιματικής αλλαγής. Και εγώ γελάω που ακούω το κλιματικής αλλαγής και εσείς γελάτε από ό,τι κατάλαβα, γιατί είναι ένα πολύ αόριστο πράγμα. Και γελάμε όλοι όσοι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μόνο κάποιοι οποίοι το χάψανε αυτό δεν γελάνε. Αλλά όμως δεν πρέπει να μας πει ο κ. Φωτήλας ή η κυρία Μενδώνη τα λεφτά αυτά. Ποιος τα πληρώνει τελικά για το λάθος το οποίο προέκυψε λόγω κλιματικής αλλαγής? Ο κύριος, ο Θεός μας που ξέρω εγώ, που προκαλεί την κλιματική αλλαγή? Δεν ξέρω. Λέω.
2: Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν έχω γνώση.
0: Μην απαντήσεις, όχι.
2: Όχι, μα δεν έχω γνώση ούτε των τεχνικών δεδομένων, ούτε των οικονομικών στοιχείων και των προπολογισμών του έργου.
0: Α, το κάποιος πλήρωσε. Δεν πήραν λεφτά εκεί, δεν δουλέψαν. Κάποιος πλήρωσε.
2: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου για να έχει κλείσει το οικονομικό το αντικείμενο. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός στον τρόπο που εκφράζομαι. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Λέω κάποια πράγματα γιατί νομίζω ότι έχουν νόημα στο δημόσιο λόγο. Από εκεί πέρα όλοι ακρινόμαστε, όλοι αξιολογούμαστε.
0: Okay, όχι, όχι, όχι. Εγώ έμεινα από το δικό σας δελτίο τύπου χθες, έμεινα στην φράση αοριστία που χαρακτηρίσατε, που χρησιμοποίησατε, και πραγματικά σας δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό, γιατί είστε τον πρώτο που το είπε ξεκάθαρα. Είπε ξεκάθαρα δηλαδή την αλήθεια ως επιστήμονας πάνω απ' όλα, ως μηχανικός. Πέστε μου τώρα για τον Οντωτό, εκεί έχουμε κανένα νέο?
2: Για τον Οντωτό, νέο νομίζω ότι πρέπει να έχουμε σύντομα.
0: Δηλαδή?
2: Κρατήστε αυτό και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε νεότερα. Σχετικά με την προγραμματική.
0: Έγινε καμιά συμπληρωματική μελέτη, τίποτα?
2: Συμπληρωματική μελέτη, δεν ξέρω τι εννοείται. Σε σχέση με την προγραμματική που συζητάμε με το Υπουργείο, που θέλει να υπογράψουμε το Υπουργείο Μεταφορών, η Γενική Γραμματεία Τασών, η Περιφέρεια και το ΤΕΕ. Αλλά επιτρέψαμε αυτό όταν είναι ανακοινώθημα να το συζητήσουμε μετά.
0: Δηλαδή λέτε ότι υπάρχει ελπίδα σύντομα μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε επαναλειτουργία?
2: Εγώ μιλάω για μια προγραμματική σύμβαση που πρέπει να υπογράψουμε 4 μέρη για να ξεκινήσει μια δουλειά σοβαρή, που έχει να κάνει με την επικινδυνότητα και την ασφάλεια λειτουργίας μιας ιστορικής γραμμής ειδικών συνθηκών.
0: Ναι, λέω αυτό, συμπράξεις τώρα.
2: Συγγνώμη. Έχει γίνει μια ολόκληρη κουβέντα που το Υπουργείο ζητάει την υπογραφή ενός δημάρχου για να ξανανοίξει, να βεβαιώσει.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Μην περιμένετε από το τεχνικό επιμελητήριο στην πράξη να σας πει ότι όταν υπογράψουμε τη σύμβαση ανοίγει ο Οντωτός. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Εγώ λέω αυτό που σας είπα. Όταν έχουμε κάτι νεότερο, νομίζω θα είναι σύντομα, θα βγούμε να το συζητήσουμε.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο
2: έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση και νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστή και νομίζω ότι έχει γίνει και κατανοητή και από το Υπουργείο ο τρόπος για να θωρακίσουμε και τον Οντωτό. Έτσι όπως πρέπει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Yes.
2: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πλαμή. Γεια σας.
0: Είναι μια χρήσιμη κουβέντα. Βασικά καταλαβαίνετε τι έγινε τώρα εκεί πέρα, έτσι καταλαβαίνετε όλοι τι έγινε.

0: Λοιπόν, κύριε, κύριοι, αν θέλετε πάμε σε ένα διάλειμμα και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Sky 89,4.

0: Είχαμε πριν από λίγο τον κύριο Βαγγέλη Καραχάλη, τον ίδιο πρόεδρο του ΤΕΕ. Θα πάμε στον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Αϊβαντή, όχι βέβαια για το θέμα του Ρωμαϊκού Οδείου, γιατί νομίζω ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Καραχάλιος, μίλησε για τις αοριστίες και ουσιαστικά δεν υπάρχει θέμα τώρα. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν σε ένα έργο το οποίο παραλάβαμε πριν από μερικούς μήνες να τίθεται ζήτημα κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι είναι φως φανάρι το τι έχει συμβεί εκεί και επειδή η μηχανική μας θέλω να πω, να πιστέψω ότι έκαναν το καλύτερό του σε αυτό, μπορεί και κάτι άλλο να κρύβεται. Δεν ξέρω, ας μας τα πει αυτά ο κύριος Φωτήλας. Πάω στον κύριο Αϊβαλή για το άλλο θέμα του Πασό. Καλημέρα, κύριε Αϊβαλή. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι πρέπει όμως και στο Δημοτικό Συμβούλιο να τεθεί το ζήτημα αυτό του Ρωμαϊκού Οδείου, λέω πολιτικά τώρα. Πρέπει να υπάρχει εκεί μια πολιτική συζήτηση, γιατί πραγματικά είναι κρίμα τώρα για την πόλη ολόκληρη να έχουμε ένα τέτοιο κόσμο και να μην το απολαμβάνουμε, γιατί λέει υπήρξε κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Αν και τα περισσότερα, κύριε Φλαμή, σας τα είπε ο εκλεκτός συνάδελφος και πρόεδρος.
0: Ναι, ναι, μα πώς δεν τα είπε.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ θα σας πω το εξής. Την ενημέρωση που είχαμε από τη Δημοτική Αρχή στα πλαίσια, στην ευρύτερη ενημέρωση, όχι στα πλαίσια κάποιου θέματος και συζήτησης, αλλά μια ενημέρωση που είχα, είχαν μπει σε μια συμφωνία για το πώς θα φτιαχτεί και τα λοιπά, για να εξυπηρετηθεί και ο Δήμος που έχει ζητήσει εδώ και κάνα χρόνο από όσο γνωρίζω. Και είχαν μπει στο πλαίσιο της συμφωνίας και συνεργασίας όσον αφορά την επισκευή, και μάλιστα είχε γίνει το αντίστοιχο αίτημα εδώ και αρκετούς μήνες από το Δήμο και όλα ήταν θετικά, δηλαδή στο ότι φέτος θα έχουμε το Ρωμαϊκό Οδείο για την κάλυψη των εκδηλώσεων. Κάτι το οποίο τελευταία στιγμή ήρθε γενικόλογα με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, τι σχέση έχει τώρα αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι ήταν άστοχη αυτή η ενέργεια από το Υπουργείο.
0: Δηλαδή, θα μας λέει ότι φταίει ο Θεός.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν... σύμφωνα με το έγγραφο το οποίο είδα, ότι θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις αποκλειστικά για το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Άρα πώς θα γίνουν μόνο για το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι για το Δήμο Πατρέων? Δηλαδή,
0: καλά, είναι ξεκάθαρο. Λίγο... Υπάρχει κόντρα Φωτήλα Πελετίδη, γι' αυτό γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Εντάξει, όμως αυτές οι κόντρες, όταν μιλάμε για την κοινωνία της πόλης μας, πρέπει κάπου να ξεπερνιούνται και δεν τιμούν και τους ίδιους αυτές οι κόντρες. Γιατί ουσιαστικά υποβαθμίζουν τον τομέα του πολιτισμού στην πόλη μας για τους αλφαβητά λόγους, και γνωρίζετε και προφανώς η Δημοτική Αρχή σε πολλά πράγματα να γίνονται τώρα σε λιώμενες εγκαταστάσεις στον χώρο του Παμπελοποννησιακού οι εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει χώρος. Εντάξει, φτιάχτηκε ο χώρος του αρχαίου Οδείου και τώρα βρίσκουμε τρόπους για να μην αξιοποιηθεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω, συγγνώμη, ειλικρινά, με ξεπερνάει.
0: Για να μου τώρα στο Πασόκ, τελικά τι θα κάνετε? Γιατί είδα τον κύριο Μίραλη, εκνευρίστηκε με τη δική σας πολιτική επιλογή. Το να πάτε, αν θέλετε, δείτε από κοντά την εκδήλωση Τσίπρα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η δημοτική σας παράταξη στηρίχθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Τσίπρα, δηλαδή, όχι μόνο από το Πασόκ.
1: Άρα, έχετε λοιπόν απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνω. Δεν είναι τώρα προσωπικό στον κύριο Μίραλη. Καταλαβαίνω έναν εκνευρισμό ο οποίος υπάρχει, γιατί προφανώς εδώ και 50 χρόνια που είμαι εν ζωή δεν έχω φύγει από το χώρο αυτό, αλλά όταν κάποια πράγματα στη ζωή, όπως πορεύεσαι, σε εκφράζουν και έχει στηριχθεί από κάποιους ανθρώπους, πρέπει και εσύ να τα αποδίδεις. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι, το προσκλητήριο το οποίο έκανε ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη φάση αναφερότανε και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ της αλλαγής. το οποίο δεν είναι απλώς μια κουβέντα και μια δήλωση, καταγράφεται και στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του.
0: Ναι.
1: Και ότι εκφράζει ως συνέχεια και αυτόν τον κόσμο. Συγγνώμη, στο Πασόκ της Αλλαγής είμαι και εγώ και με εκφράζει και αυτό το κομμάτι. Μάλλον αυτό το κομμάτι. Συνεπώς δεν θα μπορούσα να αρνηθώ ένα τέτοιο προσκλητήριο. Αλλά ας σκεφτεί κάθε ένας ο οποίος εκφράζεται πολιτικά μέσα του από το Πασόκ της Αλλαγής. Αλήθεια, αυτό το Πασόκ της Αλλαγής είναι το Πασόκ που ισχύει αυτή τη στιγμή? Ας αναρωτηθεί ο καθένας μόνος. Προφανώς και όχι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε και στην κάλπη τα ποσοστά του Πασόκ. Εσείς κύριε Πλαμία, άμα βγείτε στην πόλη μας μια βόλτα, αυθόρμητα, στην πρώτη αυθόρμητη απάντηση του κάθε συμπολίτη μας, είσαι Πασόκ? Οι μισοί θα σου πούνε ναι, είναι Πασόκ. Όμως στην κάλπη τι φαίνεται? Στην πόλη μας, ας πούμε, φαίνεται ένα 10%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το σημερινό Πασόκ δεν εκφράζει το Πασόκ που έχουμε μέσα μας. Το Πασόκ που έχουμε ζήσει άλλες εποχές. Και αυτό το Πασόκ δεν εκφράζεται το μέσα μας, δεν εκφράζεται το σημερινό Πασόκ. Το οποίο δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, το καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε ακροατής μας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, θα σας πει όμως ο Νίκος Ομήραλης ότι ακουδώ, κύριε Ιβαλή, το Πασόκ συστήριζε τόσο καιρό, αυτό το Πασόκ συστήριζε, αλλά τώρα γιατί εσύ πας στο Τσίπρα όταν ο Ανδρουλάκης προσπαθεί με νύχια και με δόντια να ανέβει, να πιαστεί, να πλησιάσει το Μητσοτάκη, λέμε τώρα.
1: Θα σας δώσω μία απάντηση και θα καταλάβετε τα πάντα. Το Πασόκ έκανε τομέα αυτοδιοίκησης. Μετά από αρκετό καιρό έκανε τομέα αυτοδιοίκησης. Με καλέσανε ένα τηλέφωνο, με πήραν ένα τηλέφωνο από τα κεντρικά του Πασόκ, αν επιθυμούν να συμμετάσχω. Τους είπα βεβαίως και επιθυμούν να συμμετάσχω. Έκανε συνεδρίαση ο τομέας αυτοδιοίκησης και δεν δέχτηκε καμία πρόσκληση. Εμφατικά, άνθρωποι της παράταξής μας που βρέθηκαν μέσα στο χώρο αυτό, κλήθηκαν και βρέθηκαν, ανέφεραν το γεγονός ότι καλά, τον επικεφαλή της παράταξης του Τρίτου Δήμου της χώρας που στηρίζεται και από το Πασόκ, γιατί δεν κλήθηκε, δεν υπήρξε απάντηση. Συνεπώς, και εγώ πέραν τούτου δεν έχω καμία θέση σε κανένα κομματικό όργανο. Ούτε διεκδίκησα ποτέ καμία θέση, αλλά ούτε και μου προτάθηκε. Και σε αυτό που αξιοκρατικά θα έπρεπε να είμαι, σε μια τέτοια, στον τομέα αυτοδιοίκησης, ή τουλάχιστον να κληθώ στον τομέα αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε εμφατικά, ενώ είχα δώσει και τη σύμφωνη γνώμη και την πρόθεσή μου. Συνεπώς σας απαντώ ξεκάθαρα στο ερώτημά σας.
0: Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο. Θα είστε με τον Τσίπρα δηλαδή?
1: Τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, γιατί εγώ στην αυτοδιοίκηση είμαι. Έχω μια παράταξη στην αυτοδιοίκηση και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τις οποιασδήποτε αποφάσεις μου θα τις καταλάβετε. Και πιστεύω ότι είμαι αρκετά σαφής στις απαντήσεις.
0: Ναι, το λέω αυτό επειδή εντάξει, ήσασταν με τον εκεί στον Άλεξη Τσίπρα, λέτε τώρα και αυτά που λέτε για το Πασόκ.
1: Είμαι σε μια παράταξη αυτή τη στιγμή και εκπροσωπώ μια παράταξη που συνθέτει αυτοδιοικητική που συνθέτει και τους δύο χώρους. Για μένα ευχή μου θα ήταν αυτό να γίνει και σε εθνικό επίπεδο. Και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω τώρα. Με ξέρετε αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, το έχω κάνει πράξη στο Εθνικό Επιμελητήριο. Το έκανα πράξη παρόλα τα θέματα, σας θυμίζω, την εποχή των εκλογών και τις κόντρες που υπήρχαν τότε ανάμεσα στα δύο κόμματα. Το έκανα πράξη στο Δημοπατρέων, ανεξάρτητα αν δεν μας στήριξαν όλοι που ψηφίζουν τους δύο χώρους, που ψήφιζαν μάλλον τους δύο χώρους αυτούς για τους ΑΒ λόγους, πιθανότατα δημοσιογράφος είστε και όλοι οι συμπολίτες μας καταλαβαίνουν και τις διαρροές που είχαμε προς άλλες παρατάξεις, το καταλαβαίνετε, γιατί δεν μου αρέσει ο ένας και γιατί δεν μου αρέσει ο άλλος, μικροσκοπιμότητες και μικροπολιτικές, και αυτό ήταν επιθυμία μου να γίνει και σε εθνικό επίπεδο. Ο Αλέξης ο Τσίπρας έκανε ένα κάλεσμα προς όλο τον προοδευτικό κόσμο. Και προφανώς στο κάλεσμα αυτό δεν μπορούσα να απέχω. Εγώ που όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ για την ένωση των προοδευτικών δυνάμεων. Από το μικρό μερίδιο που μου αναλογεί.
0: Σαν να μου λέτε, θα πρέπει και ο Ανδρουλάκης να ανταποκριθεί στην πρόσκληση Τσίπρα.
1: Για μένα, εάν θέλουμε να φύγουμε από τον νεοφιλελευθερισμό που αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα μας, σε ένα γενικότερο δυσμενές ευρωπαϊκό περιβάλλον για τη σοσιαλδημοκρατία, είναι η μόνη λύση η σύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Ναι, αλλά επειδή τώρα βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, δημοσκοπικά τουλάχιστον δεν πάει και καλά. Άρα ουσιαστικά λέτε δηλαδή απορρόφηση του ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς.
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα σύγκληση προοδευτικών δυνάμεων. Τώρα τον τρόπο ας τον βρούνε. Επικεφαλής κομμάτων είναι. Ας βρούνε τον τρόπο, εάν θέλουν να αλλάξει πορεία η χώρα μας, να έρθει να νιώσει καλύτερα ο κόσμος μας, να υπάρχει μεγαλύτερη προς τις πιο χαμηλές, πιο στα χαμηλά στρώματα κοινωνική πολιτική, εάν επιθυμούν κάτι διαφορετικό που λένε ο καθένας από τη μεριά του ότι ναι το επιθυμεί, ο μόνος τρόπος είναι μια σύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων. Ο τρόπος είναι επικεφαλής κομμάτων, μπορούν να τον βρουν εάν το επιθυμούν.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά κύριε Φλαμή, πολύ καλημέρα σας.

όπως καταλαβαίνετε, ο Αϊβαλής δεν χαμπαριάζει, όπως λέμε, στο θέμα αυτό, και προχωρά. Άλλωστε λέει, εμένα με στήριξε και ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ, ή ο Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ τότε. Αυτό λέει. Πολύ απλό. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις μετέπειτες εξελίξεις. Μην ξεχνάμε άλλωστε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, γιατί αρκετά στελέχη του Πασόκ πήγαν Τσίπρα και από την Πάτρα, και φυσικά αυτό επηρεάζει και τα ποσοστά του κινήματος του Πασόκ, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν χαμηλά, ή τουλάχιστον δεν είναι αυτά που ήθελε ο Ανδρουλάκης μετά από τόσο καιρό αγώνα και εκλογών, να είναι ακόμα πίσω από το Μητσοτάκη 15 μονάδες, όταν είχε τόσες ευκαιρίες να πλησιάσει, αν θέλετε. Και με το που βγαίνει ο Τσίπρας, καταγράφει δημοσκοπικά ένα 16%, δηλαδή ξεπερνά τον Ανδρουλάκη με τη μία. Και στη δεύτερη δημοσκόπηση φαίνεται ότι η Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα, έχει διπλάσιο ποσοστό, δημοσκοπικά πάντα, από το Πασόκ. Αυτό σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο για τα στελέχη του κινήματος στην Αρχαία και γενικότερα στη χώρα.

0: πάω τώρα στον Νίκο τον Μίραλη, τον γραμματέα της Νομαρχιακής Πασόκ. Καλημέρα κύριε Μίραλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: κύριε Μίραλη. Ο κύριος Αϊβαλής μας είπε προηγουμένως, σε αυτό και σας ήθελα οπωσδήποτε στον αέρα, ότι εμένα με στήριξαν και οι δύο, και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αυτοδιοικητική παράταξη, και ότι ο Τσίπρας έκανε μια πρόσκληση προς όλη την κεντροαριστερά και καλό θα είναι να υπάρξει ανταπόκριση της πρόσκλησης αυτής και από το ΠΑΣΟΚ. Του λέω, θα απορροφηθεί το ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς? Λέει, ας βρουν τον τρόπο. Αυτό για μένα πρέπει να γίνει. Σας ακούω.
1: Σε αυτό που λέει ο κύριος Αϊβαλής όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, ότι πήρε τη στήριξη και των δύο κομμάτων, ναι, ισχύει και τον στηρίξαμε. Κάναμε τον αγώνα από εκείνου, δεν καταφέραμε να είμαστε στο δεύτερο γύρο, αλλά συνεχίζει η αυτοδιοικητική παράταξη. Κάνει αντιπολίτευση στον Δήμαρχο Πατρέων και προσπαθούμε να υπάρχει ένα πλειοψηφικό ρεύμα την επόμενη φορά για να μπορέσουμε να πάρουμε τα ενία της τρίτης πόλης της χώρας. Τώρα, όσον αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή, εμείς έχουμε πολιτικό χώρο, λέγεται Πάσο Κίνημα Αλλαγής. Έχουμε ψηφίσει στο συνέδριό μας την αυτόνομη πορεία και έχουμε οριοθετήσει και το στόχο μας των εθνικών εκλογών. Τώρα, το νέο εγχείρημα του κύριου Τσίπρα προφανώς το παρακολουθούμε. Είναι ένας όμορφος πολιτικός χώρος. Θα κληθούμε όλοι με βάση το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας και τα στελέχη τα οποία μπαίνουν μπροστά. Αλλά σενάριο υπαγωγής του ΠΑΣΟΚ στον ελληνικό συναγερμό, όπως λέγεται το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν υπήρχε.
0: Συμπαράταξη, συμπαράταξη.
1: Ναι, ναι, ο συναγερμός, αυτό συμπαράταξη.
0: Ναι, αλλά αυτός, ξέρετε τι γίνεται όμως, ότι βλέπω εδώ, πάτησα τώρα στο AI ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και σας έχει καβαλήσει δημοσκοπικά. Και έχει διπλάσιο ποσοστό από εσάς.
1: Ναι, στις δημοσκοπήσεις.
0: Το AI τα λέει. Ναι, το AI, δεν λέω εγώ. Το AI, έτσι.
1: Στις δημοσκοπήσεις που πληρώνουν οι επιχειρηματίες, οι οποίες τους χρηματοδοτούν.
0: Είναι λογικό. Ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις.
1: Και βέβαια. Ναι, και βέβαια.
0: Ο Τσίπρας έχει λεφτά να πληρώνει δημοσκοπήσεις.
1: Και βέβαια. Οι επιχειρηματίες που τους κάνουν τις εκδηλώσεις και τους χρηματοδοτούν, χρηματοδοτούν και τις δημοσκοπικές εταιρείες.

0: Τι λέτε, λέτε ναι, ότι, ότι η Ίντερβιου για παράδειγμα που έκανε πρώτη δημοσκόπηση.
1: Ναι, είναι ο βολικός αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο καλύτερος αντίπαλος για τον κύριο Μητσοτάκη. Τον θέλει. Γι' αυτό τον απαντάρουν, γι' αυτό βλέπετε τα στελέχη της Δημοκρατίας να λένε θέλουμε τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα είναι δεύτερος.
0: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει τον Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Γιατί ποιος έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας είναι 16% με τη μία.
1: Ναι, εντάξει. Με τα ψέματα, τα λόγια. Στα λόγια μου και εμεί άρα δεν πειράζει.
0: Άσε τον Τσίπρα απ' έξω. Ο Ανδρουλάκης έχει ακρίβεια, ενέργεια, πόλεμη, χαμός, λάθη, σκάνδαλα, ο ΠΚΠ και είναι ακόμα, ήταν ακόμα στο 14. Τι μου λέτε τώρα.
1: Όταν θα κάνουμε τις εκλογές το βράδυ των εκλογών, κύριε Παπαδάκη, θα με ξαναπάρετε ως δημοσιογράφος και την επόμενη μέρα θα βγούμε στο ραδιόφωνο και θα σας μιλήσω με βάση τα ποσότητα που θα έχουμε των εθνικών εκλογών. Γιατί εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ, ούτε κρύβομαι, ούτε θα κρυφτώ ποτέ. Αλλά σας λέω ένα πράγμα που είναι δεδομένο. Που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, κύριε Βλαμή, λέγανε ότι υπάρχει τέρμι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Το λέγανε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αυτό το αφήγημα κράτησε ένα κόσμο όμοιρο και στη μια πλευρά και στην άλλη, με αποτέλεσμα το Πασόκ να είναι πιο συρρυκνωμένο από ό,τι τα έπαιρνε στις εκλογές. Αν δίναμε τα πραγματικά δεδομένα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Λοιπόν, εμείς είμαστε αντίθετοι.
0: Δηλαδή, εσείς λέτε ότι. Μια στιγμή να το καταλάβω. Λέτε δηλαδή ότι αυτά τα οποία ακούμε από δύο εταιρείες δημοσκοπήσεων μέχρι τώρα τουλάχιστον. Είναι ψέμα. Είναι κάτι που δεν ισχύει.
1: Κατευθυνόμενα, ναι. Και δεν έχουν καμία ανταπόκριση με την πραγματικότητα της κοινωνίας.
0: Ναι. Άρα δηλαδή η κοινωνία δεν θέλει τον Τσίπρα, θέλει τον Ανδρουλάκη.
1: Δεν θέλει
0: για, τον για αντιπολίτευση.
1: Τον έζησε τον Τσίπρα, κύριε Φλάμικο. Τον έζησε. Δεν τον θέλει για αντιπολίτευση τον Ανδρουλάκη. Θέλει μια άλλη, θέλει πολιτική αλλαγή ο τόπος. Για να δει καλύτερα πράγματα στην καθημερινότητά του. Δεν θέλει ξανά να παραδοθεί η χώρα και άλλα 99 χρόνια στο περταμείο. Ούτε χρειάζεται και άλλες περικοπές στο εξωτερικό. Χρειάζεται άλλο πράγμα, άλλο αφήγημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Φλάμη.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky. Την Τρίτη. Α, Δευτέρα, τι είναι, Αγίου Πνεύματος. Μπερδεύτηκα, κύριε Κύριε, συγγνώμη. Την Τρίτη θα τα ξαναπούμε. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή.

0: B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
9: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές
10: και τα τηλεφωνικά. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά στη Σταδίου, αλλά και στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτη αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη ηλικία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήκει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στο πλαίσιο ημερίδας του Economist. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέριμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής, έπειτα από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των τελευταίων ημερών. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων, κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας.

0: Δασαμέα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε η μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν την 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για να μεταφέρει άτομα με αναπηρίες. Η μητέρα της ανήλικης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε έρευνα για την υπόθεση. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 κατοίκων. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.
1: Στη Eurobank.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μία νίκη για να δώσουν ένα ακόμα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λιού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμα μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
9: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
8: Open Mind.
9: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, μια χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
14: Τι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
15: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
16: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Λίμνη και Ζουλούμι μου, Γιώνα και Καντεφέ μου.
18: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
19: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
16: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
20: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
21: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
22: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής μόλις ενημερώθηκε, όπως και εσείς, για τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων. Κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας. Ότι δεν έχουμε ανάγκη τους άλλους. Έχουμε τα PlayStation μας, έχουμε τηλεοράσεις μας, έχουμε συνδρομητικά μας. Έχουμε απαλλαγή από την ανάγκη. Φαντάζομαι ότι θα το αντιμετωπίσουν ως αρνητικό αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι θετικό. Δεν έχουμε ανάγκη πολλούς ανθρώπους. Είμαστε αυτάρκεις, αυτοδιαχειριζόμενοι. Παίρνουμε στα χέρια μας και... Και λέει, σχολίασαν κείμενο του Ανδρέα Εμπειρίκου. Θέλω να πιστεύω μέγα ανατολικό. Τέλος πάντων, να ξεκινήσω την εκπομπή με κάτι πολύ δυσάρεστο για όλους εμάς που δεν τρεπόμαστε για τα μαλλιά μας που πέφτουν και στους οποίους επιτέθηκε ευθέως, παιδιά, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ακούτε τι είπε. Γιατί η συζήτηση είναι
1: φυσιολογικό, οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Η κουβέντα ήταν για τα μαλλιά που πήγε και φύτεψε. Και γενικά για το πόσο ωραίο και οι μούμιες του Φαραώ, λέει, άμα τις βγάζουμε και περιποιώσαντο και τα λοιπά, γιατί να δείχνεις κακό? Είμαι κακομοίρης, ρε εσύ. Ναι, εγώ είμαι, άσε μένα. Ο Κώστας που βλέπω ότι είναι και αυτός στο σωστό δρόμο, είναι κακομοίρης? Είμαστε κακομοίρηδες οι άνθρωποι που δεν τρεπόμαστε που μας πέφτουν τα μαλλιά μας? Και επειδή ο Άδωνης είναι και πολύ χριστιανός από ό,τι καταλαβαίνω, η ματαιοδοξία δεν είναι ένα φοβερά μεγάλο αμάρτημα? Δεν τελειώνει έτσι και ο δικηγόρος του διαβόλου με τον Αλ Πατσίνο να κοιτάζει την κάμερα και να λέει «Ματαιοδοξία, η αγαπημένη μου αμαρτία». Ακού κακομοίρδες! Αμάν! Όπω, θα του την κάψω την μπουφάν! Θα έχει κακό πρόβλημα! Έχω συγχυστεί τώρα που το ξανά άκουσα. Ακού κακομοίρδες! Που δεν πάμε να κρυφτούμε, να βάλουμε μάσκες και να μας καρυφτούμε. Έλα, Παναγία μου! Τέλος πάντων, για να χαλαρώσω λίγο το κλίμα, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά, τώρα θα ασχοληθούμε με λίγο πιο κωμικά. Θα πάμε βέβαια στην πηγή του γέλιου των τελευταίων ημερών, στον Αλέξη μας.
2: Σε περιμένω να πεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
3: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Άστο να πάει στο διάλο. Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε, αχ, θυμάται, αχ, έχουμε ξεκινήσει, αλλά... Άστο Αλέξη, άστο, δεν πειράζει. Ο Αλέξης, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο να καταθέσει, θα τα ακούσουμε, την ιδρυτική διακήρυξη ή υβριδική, όπως νομίζω ότι τη λέει, θα το δούμε, θα τα ακούσουμε, θα μου πείτε και εσείς, θα το βάλουμε και στο VAR, συνοδευόμενη από δικαστικό, για να δείξει την έγνοια του για τη δικαιοσύνη, την οποία κατά τη γνώμη μου θα την έδειχνε πολύ καλύτερα αν έσκαγε με Παπαγγελόπουλο και Νίκο Παπά. Εκεί δείχνεις την έγνοια σου για τη δικαιοσύνη και ο Τσίπρας την έχει εμπράκτος την έχει δείξει. Είναι ο μόνος από ό,τι φαίνεται πολιτικός αρχηγός που έχει παρεδώσει πολλά με δικαιοσύνη, θυμίζω Βασιλική Θάνου, εννοώ με ανθρώπους, όχι παρεδώσει άλλου τύπου, έχουν οι υπουργοί του. Βασιλική Θάνου, τώρα η κυρία αυτή, Παπαγγελόπουλος. Πολλές άκρες φαίνεται. Έχουμε, καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φανεί χρήσιμος ένας δικαστικός. Ο Αλέξης φαίνεται ξέρει να διαλέγει τις συνεργασίες του και τους συνεργάτες του, παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Διαβάζω πώς του αναπληρωτή, ενός από τους αναπληρωτές, έχει μια βασικιά. Εννοώ βασικά τέτοιο, όχι βασικά, αλλά το εννοούσα διαφορετικά. Εννοούσα, είναι εκπρόσωπος τύπου η βασικά και έχει και τέσσερις αναπληρωτές. Άμα τραυματίζεται η εκπρόσωπος, να βγαίνουν να παίζουν, να μιλάνε οι αναπληρωματικοί. Ο ένας από αυτούς ονομάζεται Νιφούδης Νίκος. Νίκος Νιφούδης. Και διαβάζω. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Βέβαιος ο αναπληρωτής εκπρόσωπος. Αλήθειες είπε ο άνθρωπος, δεν είναι... λοιπόν, άλλο, περίμενε, θα το διαβάσουμε. Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά είναι η αποκορύφωση της κατάντιας μας ως λαός. Ο δε πληρώνω τολμά ακόμα και μιλά. Φωτογραφία Τσίπρα και από πάνω. Τόσα χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά. Με φωτογραφία Τσίπρα αυτά. Γεια σου ρε Αλέξη με τις επιλογές σου. Είδατε ρε παιδιά, με το που έσκασε. Είναι ο επαγγελματίας κωμικός. Προσπαθεί το φουκαριάρικο το άλλο ο Νίκος. Και εντάξει, γελάμε που και που, αλλά κυρίως είναι θλιβερό το θέαμα αυτό με τα νεύρα, με την γκρίνια, την κακομοιριά. Και είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς. Με παρακολουθούνε τα συμφέροντα, τα αυτά. Τον ελυπάσαι. Γελάς, αλλά μετά σου δημιουργεί και μια άσχημη αίσθηση. Λες, δεν αντέχω άλλο τέτοια μιζέρια. Με το που σκάει ο Αλέξης μας, κατευθείαν γέλιο, γέλιο, γέλιο. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του.
4: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πες τα σύντροφε Νιφούδη. Όχι, αυτός είναι ο Νίκος. Πες τα σύντροφε Νιφούδη. Πες κι άλλα, πες τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
0: Και τι άλλο, πες κι άλλα που τραμπουκίζανε Πασόκους και Νοδημοκράτες και ο Τσίπρας έκλεινε αυτιά και οι Σιριζέοι.
4: Και οι πρώην υπουργοί του Πασόκου, βουλευτές του Πασόκου, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προκλακιστεί για όρτια, ξύλο. Σε όλα αυτά έκλεινε αυτιά.
0: Αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς. Της Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιχάλη. Το πρέπει να το διευκρινίζουμε κάθε φορά που λέμε τώρα. Λέμε ο εκπρόσωπος της Ελλάς. Και περιμένει να εννοώ τέτοιο, πώς τους λέει, δεν ξέρω και τους βαθμούς τους. Αστυνόμος Α Νιφούδης, ξέρω εγώ. Η αστυνόμος Β, πώς τη λένε, κουφιό και... Όχι. Γαμώτο. Είναι καινούρια ονόματα, θα τα μάθω. Κουφονικολάκι.

0: παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
1: Αλλά δεν ξέρω και τι μου γίνεται και βασικά δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Για τον οποίο Τσίπρα έχουν αρχίσει η μόνη σοβαρή κριτική που μπορεί να κάνει κανείς, κριτική τέλος πάντων, σοβαρότητα και Αλέξη δεν πάνε μαζί ευτυχώς, αλλά το είδα, άκουσα τη Διαμαντοπούλου να το ρωτάει εγώ και άλλου σιγά σιγά, πού βρίσκει τα λεφτά, ποιος του δίνει λεφτά για να τα κάνει όλα αυτά που κάνει, γιατί όλα αυτά που κάνει, ιδρύματα, κόμματα, θέλουν λεφτά και κάποιος του τα δίνει, γιατί από τα δικά του δεν τον βλέπω να βάζει. Δεν του φτάνουν κιόλας στα δικά του. Ποιος δίνει λεφτά στον Αλέξη μας? Ποιος ρε παιδί μου? Εγώ το λέω για καλό, δεν το λέω να τον καταγγείλουμε. Το λέω για να τον χειροκροτήσω, γιατί εμένα με το που εμφανίστηκε ο Τσίπρας η δουλειά μου έχει γίνει πολύ πιο ευχάριστη. Μήπως είναι ο Μητσοτάκης? Για πες, όχι λάθος, έχω τυπώσει λάθος τις σελίδες, συνεχίζουμε. Η Κουφονικολάου, μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι κοντινοί, έτσι κι αλλιώς περαδόθε πηγαίνουν τα στελέκια τους, ανάλογα με το ποιο πλοίο μπατάρι, τα ποντίκια πηδάνε από το ένα στο άλλο. Έρχεται η Κουφονικολάου, η βασικιά αναπληρώτρια τέτοια εκπρόσωπος τύπου και λέει:
2: εγώ δεν αισθάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μία συναφή, μία παρόμοια κουλτούρα, και δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την κουλτούρα.
1: Δεν είναι της τάξεώς μας, παιδιά, να πούμε οι ΠΑΣΟΚοι. Την έχει τη κουλτούρα σας είναι και η ΠΑΣΟΚ, ο Δουδονής δηλαδή, ο Ανδρουλάκης αυτού του είδους η ΠΑΣΟΚ είναι ταμάμ. Τσιπρέι Σιριζέι. Θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Της αυριανής παιδιά δεν είστε ρε παιδιά όλοι. Γιατί να τσακώνεστε, κρίμα είναι. Τέλος πάντων, αυτό το είπε η βασικιά εκπρόσωπος τύπου. Ο Νιφούδης, λίγο μετά, ο αναπληρωματικός δηλαδή.
3: Θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
4: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
3: Είναι όμορος χώρος ο χώρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν το έχουν βρει ακόμα, θα το συζητήσουν, θα το βρούνε τελικά τι είναι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Εσύ, Αλέξη, τι λες, αγάπη μου?
0: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
1: Αλλά καλά πας ρε εσύ, μια χαρά. Βέβαια βλέπω κάτι, είδα μια δημοσκόπηση τώρα για την Ανατολική Αττική που λέει 38 η Νέα Δημοκρατία, 16 ο Αλέξης, 8 το ΠΑΣΟΚ. Όχι, 14 ο Αλέξης, τέλος πάντων, ναι, 14 ο Αλέξης. Παιδιά, και στις εκλογές τις κανονικές του 23, 40 κάτι είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία, 17 ο ΣΥΡΙΖΑ, 8 το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική. Λέω για να μην τζιμπάτε. Δεν δείχνει καμιά φοβερή αλλαγή. Όσοι περίπου λίγο λιγότερο είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 17, τώρα λένε να ψηφίσουμε Τσίπρα. ΠΑΣΟΚ μένουν ίδιοι και λίγο λιγότερη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει.
0: Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Γιατί δεν αλέξεις συμβολικά 300, να τις κουβούσες στην πλάτη, να τις κουβαλούσες και δεν μπορούσες, δεν είχες αμάξι να τις πάρεις, ήρθες με το λεωφορείο και είπες θα έφερω μόνο 300. Ρε Αλέξη, για όνομα του Θεού, και κάτι είπες πριν, ήταν η υβριδική διακήρυξη, για άκουρε Κώστα.
0: Καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Αλέξη, πάμε πάλι. Αλέξη, είπες υβριδική διακήρυξη.
0: Την υβριδική μας διακήρυξη. Την υβριδική μας διακήρυξη. Την υβριδική μας διακήρυξη.
1: Γεια σου ρε Αλέξη μεγάλε. Αν και κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο αστείο είναι όταν ο Τσίπρας μιλάει για αυτά.
0: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίκως δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
1: Άμα δεν έχεις Νίκο Παπά και Παπαγγελόπουλο Λίπελα και Βασιλική Θάνου να τα λες αυτά, είχε μια δικαστήνα πάλι βέβαια δίπλα του να κάνει την παρατρεχάμενη σε πολιτικό αρχηγό. Αυτό, παιδιά, είναι, τι να πω, είναι το αντίστοιχο του να βλέπεις διαιτητή με το που σταματάει να σφυρίζει να προσλαμβάνεται σε ομάδα. Είναι τέτοιο πράγμα. Δεν το λες πάρα πολύ τρομερά καλό. Είναι κάπως. Ωραίο. Δεν το λες καλό. Το λες πολύ καλό. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Άμα δεν έχει κείμενο να διαβάσει, παιδιά, δεν μπορεί να πει τίποτα το καημένο. Τιτανομαχία θα είναι, ή μάλλον νανομαχία, Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Θα τα ακούσουμε αυτά στο δεύτερο μέρος. Καταγγέλει ο Δουδονής ότι είναι συμφωνία με το Μητσοτάκη. Κάνει ο Τσίπρας να κατέβει για να κόψει την ορμή την πασοκική. Τους φουκαράδες και αυτούς. Λοιπόν, αλλά αυτά όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ για να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Sky 89,4.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης,
9: ψύκτες ανοξείδωτοι inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
15: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χριστού προς το Σκαραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στη Σταδίου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το θέμα είναι επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, στο πλαίσιο ημερίδας του Economist στην Κρήτη. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η εισρωή κρουσμάτων γαλαστεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ομάδας παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομιακών Λοιμόξεων. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόν που επέσε στην ταράτσα πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο κατοίκων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
2: Καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για να το χαιράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Λίμου και ζουλούλου μου, γιόλα και κατηφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρης αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
7: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, της οποίας τον ηχορυθμίζει ο Κώστας ο Σπανός, της οποίας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη και η Ρούλα Βρετάκου και της οποίας στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Αλέξανδρος, το πιο τρομακτικό με τον Νίκο είναι ότι αυτό που ότι του φταίνε τα πάντα εκτός από τον ίδιο. Το πιστεύει πραγματικά. Πιστεύει ότι όλα είναι εναντίον του. Δημοσκοπήσεις, καιρός, συναστρίες. Τον παρακολουθούνε! Μαθαίνουν τα μυστικά του! Και... ναι, ρε, εσύ, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να αναγνωρίσεις την ανεπάρκειά σου. Αλλά και ακόμα και αν αναγνωρίσεις την ανεπάρκειά σου, εγώ πιστεύω ότι του περνάει από το μυαλό. Ότι μπορεί να είναι εντελώς άχρηστος. Αλλά τι να κάνει. Δεν είναι κάτι που το παραδέχεσαι και λέει, παιδιά, είμαι άχρηστος. Φεύγω. Είναι τρομερά δύσκολο. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Είναι άνθρωπος φανερά ανεπαρκής σε μια θέση την οποία δεν μπορεί να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, δεν μπορεί να απειλήσει, θα το είχε κάνει τόσο καιρό. Μιλάμε, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Κανονικά μια στοιχειωδώς σοβαρή αντιπολίτευση έπρεπε να τις ρίχνει στα αυτιά στις δημοσκοπήσεις ή τουλάχιστον να την εκόντραρε. Αυτό είναι, πώς το λένε, η μετρήσιμη ανεπάρκεια του Νίκου, την οποία δεν χρειαζόμασταν το μέτρημα. Τον βλέπεις κάθε φορά που μιλάει, ρε παιδί μου, κάθε φορά που είναι γκρίνια, κακομυριά, έτσι, αλλιώς, αυτά. Δεν κάνει για τη δουλειά. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι φοβερό, δεν κάνουμε όλοι. Και εμένα, με βάλεις να παίξω μπάλα στον πάνθ. Εντάξει, άλλο παράδειγμα. Και εμένα, άμα με βάλεις να κάνω κάτι άλλο, δεν θα είμαι καλό, θα φαίνομαι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Οπότε δεν μπορεί και αυτός. Και προφανώς αρχίζει και τα συμφέροντα, τα έτσι, τα. Όχι ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά που περιγράφει ο Νίκος. Δεν ξέρω βέβαια και εκείνος πόσο άσχετος είναι με αυτά, δεν έχω ιδέα. Προφανώς υπάρχει θέμα με τον Τσίπρα και τη χρηματοδότησή του. Δηλαδή αυτό είναι το αντικειμενικό, δεν είναι θέμα εικασίας. Δεν είναι ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας. Ο Καρανίκας είπε, ο Μελισανίδης αγόρασε την ελευθεροτυπία, η εφημερίδα των συντακτών για να προβάλλει τον Τσίπρα. Το είπε. Αλλά αυτό πες ότι είναι μία παρατήρηση. Το ότι δεν ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα είναι δεδομένο. Και ότι δεν έχει πουθενά άλλου χρηματοδότηση, δεν είναι το κόμμα του, δεν υπάρχει να πεις, παίρνει από την κρατική χρηματοδότηση. Άρα κάποιος του τα σκάει για το κόμμα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Αλλά δεν φταίει αυτό για την κατάτια του Πασόκ και για την ανεπάρκεια του Νίκου.

0: Ο Βίρονας υπάρχει άλλη χώρα όπου οι εισαγωγικές εξετάσεις είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Δεν ξέρω, υποθέτω πως όχι. Δεν, είμαστε μοναδικοί, παιδιά. Είμαστε, δηλαδή, κανονικά, και πολλές φορές το έχουμε σκεφτεί αυτό, δεν είναι, ότι μήπως συμβαίνει όντως. Θα πρέπει οι υπόλοιποι να μας πληρώνουν για να βάλουν κάμερες παντού και να μας κοιτάνε και να γίνουμε ένα τεράστιο reality. Και να κοιτάνε οι υπόλοιπες χώρες και να γελάνε με τους καραγκιόζηδες. Εννοώ με την καλή έννοια, γιατί είναι ήρωάς μας. Είναι. Ο πρόδρομος χαίρεσε που επέστρεψε ο Στούρνο. Σε εισαγωγικά το βάζει. Η γυναίκα μου με κυνηγάει που τον ανακατεβάζω. Τεμπέλη και Στούρν. Για ποιον μιλάτε, κύριε? Και ιδιαιτέρως όταν της υπενθυμίζω ότι το copyright είναι δικό σου. Δεν είναι δικό μου, είναι εγώ είπα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται. Ο Νόντας, ρε γατάκι, ο Αλέξ πήρε ο Κοτζά μονοκατοικία στο Σούνιο, την νοικιάζει με 500 ευρώ το μήνα. Πόσο να του κοστίζει ίδρυμα και κόμμα? Κάνα 1500 το μήνα το πολύ. Η Ευαγγελία, η βασικιά εκπρόσωπος τύπου, μου λέει απάντησε, γιατί βγήκε το πρωί, δεν πρόλαβα να την ακούσω, πού βρίσκει τα λεφτά ο Τσίπρας. Απάντησε με το εξής, από ότι μου λέει, ελάτε από το γραφείο να δείτε τα τιμολόγια και άλλοι να παρουσιάσουν τα δικά τους χρέη. Των αλωνών τα χρέη τα ξέρουμε. Τα από πού παίρνει λεφτά ο Τσίπρας, όχι. Είναι σεμνός, σου λέει, θα προσφέρω εγώ στο, το γέλιο στους Έλληνες, αλλά δεν θέλω να με χειροκροτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, που έχουμε μείνει. Α, Αλέξης, καρπουχτσής, καρπουχτσής, άλλος αναπληρωματικός της βασικιάς εκπροσώπου τύπου, μιλάει για το πρόγραμμα του Τσίπρα, για το πρόγραμμα, δεν υπάρχει ακόμα, το πρόγραμμα της Ελλάς, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιχάλη, και λέει αυτό που όλοι ξέρουμε.
1: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
2: Είναι κοστολογημένο.
1: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Κοστολογημένο θα είναι, ρεαλιστικό θα είναι.
2: Α.
1: Πάντα ήτανε, ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
0: Τώρα αυτό το είχε από πίσω μια σαφή κοστολόγηση, μπορεί να οδηγήσει σε συνειρμούς, ιδιαίτερα όταν ξέρουμε τι έγινε με τα προγράμματα του Αλέξη και τις εξαγγελίες του και τα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει δεν κρίνουμε, η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, οπότε προχωράμε. Αλέξη μου.
3: Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Αλλά άστο να πας στο διάδε, δεν ήξε τι ήθελα να πω. Συγγνώμη, τι ρωτάτε? Αλέξης, Θεός. Ο Γιώργος από το Far West και η Μαρία μου λέει, ο Γιώργος, ότι και στη Νότιο Κορέα είναι πρώτο θέμα οι πολιτικές εξετάσεις και η Μαρία λέει ότι και στην Ιταλία είναι η είδηση. Προηγμένες χώρες. Οπότε μπορεί να είμαστε σε καλό δρόμο, παιδιά. Και ο Κόδρος πολύ σωστά, δεν είναι δυνατόν να είναι κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, έχει μαλλιά. Τώρα αν δεν ξέρετε τι εννοεί ο Κόδρος, θα σας παραπέμψω στην αρχή της εκπομπής. Θα το βάλουμε και τώρα. Θα το βάλουμε και τώρα με Φούντοσα πάλι που μου το θύμισε. Έχω μπιφ με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, διότι με είπε κακό, όχι εμένα μόνο κακομοίρη, όλους τους ανθρώπους που δεν τρεπόμαστε που πέφτουν τα μαλλιά μας. Είμαστε περήφανοι φαλακροί.
5: Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ξέρω, επειδή δεν τρέπεσαι για την εμφάνισή σου. Είναι μια ερώτηση που μου έρχεται έτσι, μια απάντηση στο. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε. Ματαιοδοξία, τι να κάνουμε. Είναι μια βαριά αμαρτία, αλλά με τον ένα με τον άλλο τρόπο όλοι αμαρτάνουμε. Πού και πού, μερικοί λίγο περισσότερο. Άκου κακομοίρη. Α, μας πει κακομοίριδες, παιδιά. Που δεν κυκλοφορούμε με σκουβιά. Τέλος πάντων, για να μην εκνευριστώ κι άλλο, πάμε να γελάσουμε με Δουδονή. Ο Δουδονής, παιδιά, ο οποίος αποκαλύπτει ποιος είναι πίσω από τον Τσίπρα.
6: Ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
0: Η Αβάντα που είναι προϊόν, τα ξέρει ο Δουδονής, όλα παιδιά έχουν πάθει λαλά στο Πασόκ, οι φουκαράδες. Είναι συνυπεύθυνος και ο Δουδονής για τα, όχι ο Σαντονίκο που είναι αρχηγός, αλλά και ο Δουδονής είναι από τους πλέον αποθητικούς, αυτός ο φανατισμός, η τοξικότητα που σε κάθε του... Ο Δουδονής έχει και ένα λόγο, ήταν μητσοτακικός, δεν τον επέξανε φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία, κατέληξε στο Πασόκ, γιατί θα θυμίσω, θα ακούσουμε πάλι που έλεγε πόσο φοβερή είναι η συνέπεια του Μητσοτάκη και ότι είναι το μεγάλο του ατού, πήγε έβγαινε στα κανάλια και τον υπερασπιζότανε. Δεν ξέρουμε τι έγινε μετά, αλλάζουν οι άνθρωποι και πήγε στο Πασόκ, οπότε πρέπει να αποδείξει τώρα για να ξεχαστούν τα προηγούμενα ότι είναι πολύ, δεν μαζάει μία, ότι είναι Μητσοτακοφάγος, οπότε τι να κάνει, λέει τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα να πούμε στο Δουδονή ότι και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μια χαρά είναι όντως για το, αλλά και οι δύο. Και ο Δουδονής ο ίδιος είναι μια χαρά για το Μητσοτάκη. Είναι η αντιπολίτευση έτσι όπως θα την ονειρευόταν ο οποιοσδήποτε. Και είναι και μια από τις βασικές αιτίες της κυριαρχίας του. Ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ δηλαδή, και ο Τσίπρας. Αλλά ο Δουδονής έχει να πει και άλλα πράγματα. Πες μας Δουδονή, τι είναι δημοκρατία.
2: Πραγματική δημοκρατία πάνω απ' όλα είναι ο λαός να διαλέγει την κυβέρνησή του και όχι η κυβέρνηση να διαλέγει την αξιωματική αντιπολίτευση που τη βολεύει ή τον αντίπαλο που τη βολεύει.
0: Πώς τη διαλέγει την, η κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το Πασόκ που είναι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση και έγινε μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι επιλογή της κυβέρνησης το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση? Δεν Δουδονή, τι είναι αυτά που λες? Στην πραγματικότητα και με τους δύο Μητσοτάκης μια χαρά είναι. Πάρτι κάνει κάθε φορά που βλέπει Πασόκ και Τσίπρα. Αν και στο Πασόκ μέσα, παιδιά, υπάρχουν κάτι δεξιοφάγοι, κάτι αριστεροί, αλλά πολύ στα όρια της ακροαριστεράς.
2: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά δεν θα είναι αυτοί που βολεύουν τον κύριο Μητσοτάκη. Θα είμαστε εμείς και να μάθει τα νέα. Θα είμαστε και νικηφόροι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα αλλάξετε το όνομά σας και θα το κάνετε όλοι νικηφόρος? Γιατί άλλο τρόπο να είναι νικηφόροι το Πασόκ δεν το βλέπω, αλλά εντάξει, γίνεται και αυτό. Δουδονής είναι απέναντι στη δεξιά. Ποια απέναντι στη δεξιά, βρε καημένε, που πριν από λίγο καιρό, πριν λίγο, όχι πριν 20 χρόνια, πριν λίγο καιρό έλεγες τι καλός που είναι ο Μητσοτάκης.
7: Παναγιώτη, σε πείθει ο Πρωθυπουργός ότι τα εννοεί αυτά?
8: Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί έχει σημασία πώς πολιτεύεται κανείς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε Πρωθυπουργός με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο και εφαρμόζει. Αντιστοίχως και αντιθέτως, ήρθε να ακουμπήσει σε μια προηγούμενη περίοδο και να λειτουργήσει θετικά προς αυτήν, όπου έλεγαν διάφορα και υπόσχονταν τα πάντα. Άρα λοιπόν η συνέπεια είναι συνέπεια των λόγων και πράξεων, έτσι. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της κυβερνητικής πολιτικής.
0: Ρε εσείς όλα είναι γραμμένα. Μην βγες, πήγαινε στο Πασόκ. Δεν σε πήραν στην έδρα, δεν πειράζει. Πήγαινε στο Πασόκ. Κράτα λίγο τέτοιο. Πες, ναι, βεβαίως, εμείς το Πασόκ σοβαροί. Δεν είναι σοβαροί. Είχανε, με κάναν να πιστεύω ότι μπορεί κάτι να κάναν, αλλά τελικά φάνηκε ότι είναι ανεπαρκής. Πες τέτοια. Τι ενάντια στη δεξιά, βρε. Θα μου πεις μετά πώς θα κάνεις εσύ εκπομπή, ρε Βουλαρίνο. Σωστό και αυτό.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά Δημήτρης Κολυμιγάλης.
9: Παρασκευή, για κάποιους είναι και τριήμερο όπως καταλαβαίνεις και έχουν αρχίσει να φεύγουν το πρωί με τα πλοία στον Πειραιά και τώρα με τα αυτοκίνητα. Ούτως ή άλλως τις Παρασκευές. Ναι, πες το.
0: Στο καλό, λέω.
9: Στο καλό, στο καλό ταξίδι. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα βοηθήσει ο καιρός, αλλά στο καλό να πάνε. Δεν έχει περισσότερη κίνηση από όσοι έχει τις Παρασκευές προς το παρόν όμως, έτσι. Τα πρωινά ήταν που μας έδειξαν το δείγμα και η σχιστού η οποία πλησιάζει τα 2 χιλιόμετρα αναμονής. Οπότε είναι προτιμητέο, φίλες και φίλοι, να ανεβείτε το ποτάμι, τη λεωφόρο Κηφισού, να στρίψετε αριστερά στη λεωφόρο Αθηνών που μετά το δάσος Χαϊδαρίου έχει κίνηση, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν πάτε μέσω της σχιστού. Αφήνουμε τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών που είπαμε, έχουν τις δυσκολίες τους όπως κάθε Παρασκευή, και πάμε στο κέντρο. Η κάθοδος της Αρδιτού είναι γεμάτη αυτοκίνητα, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως η Βασιλής της Αμαλίας και η Σταδίου Μάνε.
0: Σε ευχαριστώ. Ο Κώστας πολύ σωστά λέει, μια και είπε Αμαλίας ο Δημήτρης. Επίσης τα γραφεία του Τσίπρα είναι στη λεωφόρα Αμαλίας, σε μια από τις ακριβότερες περιοχές της Αθήνας. Μα πραγματικά ρε παιδιά, πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτό το παιδί? Ποιος, κάποια χρηματοδότηση. Εγώ θέλω για να τον χειροκροτήσουμε. Μας έχει φτιάξει τις μέρες, μας έχει χαρίσει το χαμόγελο. να τον ανακηρύξουμε με κίνα των τεχνών. Όποιος, μπορεί να είναι και παραπάνω από ένας, μπορεί να είναι 2-3 που τα σκάνε του Αλέξη. Δεν ξέρουμε, τι να κάνουμε, τέλος πάντων. Μόνο να φαντασόμαστε μπορούμε. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
3: Σε περιμένω να αρθείς και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάρτ.

Ο Δημοσθένης, έχεις προσέξει ότι όπου πάει ο Νικόλας ο Φανφαραντούρης στο μαγαζί πέφτει έξω? ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, τώρα ο ΠΑΣΟΚ. Στο Κασελάκη δεν πήγε. Στήριζε Κασελάκη όσο ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, με το που είδε ότι φεύγει και δεν πάει. Λέει ότι είναι ποντίκι με μυαλό ο Φαραντούρης. Βλέπει το πλοίο. Δεν θα πάει στο πλοίο που βουλιάζει, θα πάει στο πλοίο που δεν βουλιάζει. Όταν το δικό του πλοίο βουλιάζει. Τώρα είδε ο ΣΥΡΙΖΑ βουλιάζει. Ξέρει ότι ο Τσίπρας μπορεί να μαζέψει κανέναν από αυτούς. Σου λέει: όπου να πάω, Πασό. Εντάξει, πέφτει το Πασό. Καλά, καλύτερα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι που θα εξαφανιστεί εντελώς. Ο Δημήτρης, είναι νόμιμη στην Ελλάδα η λειτουργία πολιτικών με άγνωστη χρηματοδότηση? Δεν υπάρχει υποχρέωση διαφάνειας των χρηματοδοτήσεων? Ρε Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες? Εδώ είναι νόμιμο να κυκλοφορούν εγκληματίες τέτοιο. Πιάσανε, λέει, αυτόν στα Πατήσια που πήγε και πυροβόλησε έναν καταστηματάρχη εκεί που είχε ένα μαγαζί με τηλέφωνο, ξέρω τι διάολο είχε. Είναι καταζητούμενος για την υπόθεση Λιγκερίδη. Αραθώς εννοώ, δεν είναι θύμα της σκευωρίας. Και επίσης, λέει, είχε συλληφθεί πριν από λίγο καιρό επειδή έριξε 17 μαχαιριές σε ένα μαγαζάτορα. Και ο νομικός μας πολιτισμός είπε: τι, δεν τον εσκότωσε 17 μαχαιριές μόνο του? Ας τον να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν τον ρίξουν κανένα κελί και να πετάξουν το κλειδί. Λέει: ελεύθερος. Τι έγινε να πω? Και με ρωτάς αν είναι όλα ελεύθερα, είναι μια χαρά, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Εδώ ο Ρουβίκονας βάζει αγγελίες, πάρτε μας τηλέφωνο, ποιος γιατρό δεν γουστάρετε, να πάμε να τον τραμπουκίσουμε. Και είναι η κυβέρνηση, πώς να πιάσει η κυβέρνηση, τα είπαμε, με κατεβασμένα τα βρακάκια η κυβέρνηση μέχρι τους αστραγάλους, δεν μπορεί να τρέξει να μαζέψει κανέναν, οπότε όλοι ελεύθεροι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και προχωράμε. Ο Αλέξανδρος, Μάνο, πρόταση να γίνεις εκπρόσωπος τύπου του Αλέξη, πώς σου φαίνεται? Με καλά λεφτά, σαν τρελός θα ήθελα. Όχι, εγώ θα είμαι πάνω από τη βασικιά. Θα είμαι ο πιο βασικός. Όχι, δεν κατάλαβα. Έλα ρε τώρα, έλα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εγώ δεν έχω κοροϊδέψει τον Αλέξη όπως ο Νιφούδης? Δεν κατάλαβα, δεν αξίζω εγώ μια θέση και πιο πάνω, γιατί εγώ τα έχω χώσει πιο πολύ από τον Νιφούδη. Αλέξανδρος, Μάνο, μήπως είσαι εσύ ο χρηματοδότης? Δεν έχω τόσα λεφτά, αλλιώς φυσικά θα του έδινα για να κάνει αυτό το πράγμα. Εκείνος στην πραγματικότητα είναι αιμοδότης μου. Εγώ θα ήθελα να είμαι χρηματοδότης του, αλλά αφού βρίσκονται άλλα κορόιδα, άλλοι χιουμορίστες να τα σκάνε για να κάνει αυτό το σοου, το καλύτερο. Είναι αιμοδότης μου εκείνος στην πραγματικότητα και του χρωστάω. Ο Βουλαρινοκτόνος, ρε κακομύρι. Α, είναι του Άδωνη κι αυτός. Το βιβλίο του έκανε τρελές πωλήσεις μέχρι. Ποιες τρελές πωλήσεις.

0: Κύριε Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
1: Καλά, τώρα έχω συμπορευτεί με τον Τσίπρα, δεν λέει τίποτα. Δεν είναι και πολύ που δεν έχει συμπορευτεί μαζί του η Τζάκρη, η οποία όλα αυτά τα χρόνια, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τρία μνημόνια, είναι... Γιατί τα κάνει, παιδιά, όλα αυτά? Για να ρίξει το σύστημα. Και θέλει και τους πολιτικούς να είναι αντισυστημικοί.
0: Υπήρχε μέσα αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα.
1: Ποιος τους γράφει τα κείμενα? Είναι μερικοί άνθρωποι που είναι υπέροχοι και τους αγαπάω και μου αρέσει γιατί γεμίζουν εκπομπή, που είναι σαν να μην έχουν το, να τα έχουν τελείως χαμένα, να μην ξέρουν ποιοι είναι οι ίδιοι. Είναι η περίφημη πολιτική άνοια. Δηλαδή οργανικά είναι μια χαρά, δεν είναι οι άνθρωποι μια χαρά, αυτό αυτοεξυπηρετούνται και τα λοιπά, αλλά ξεχνούν ποιοι είναι οι ίδιοι ως πολιτικά όντα. Έχουν, ξεχνούν τι έχουν κάνει. Ο Δουδονής, ας πούμε, έλεγε, εκθίαζε το Μητσοτάκη, τώρα να φύγει δεξιά. Δηλαδή μιλάμε, η Τζάκρη ξαφνικά είναι αντισυστημική. Είναι πολιτική άνοια, είναι ψυχολογική ασθένεια, δεν είναι οργανική. Και με αυτή τη διάγνωση τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση. Και μετά αύριο στις 12 για 2 ώρες, Σάββατο. Καλό μεσημέρι.
2: Σε περιμένω να φύγεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
3: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά με 2 χιλιόμετρα αναμονής, στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Σταδίου αλλά και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδηγής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών. Αυξημένη ήταν σήμερα το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα. Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν υποψήφια αφορά το δημογραφικό, τα αιτία αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη ηλικία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν οι εξεταζόμενοι ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πυρακάκης στο πλαίσιο ημερίδας του Economist. Σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοικίο από 70 μέχρι 210 ευρώ για ως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοικίο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πυρακάκης. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής. Όπως αναφέρεται, το διάστημα από 25 έως 28 Μαΐου καταγράφηκαν συνολικά 5 νέα κρούσματα. Με βάση τα ως τώρα δεδομένα, η διοίκηση τονίζει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε η μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν τη 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες. Η μητέρα της ανηλίκης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει έρευνα για την υπόθεση. Ένας 12χρονος φέρεται να δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα σε σχολικό περιβάλλον την περασμένη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα του. Ο πατέρας του μαθητή υπέβαλε μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου, οι οποίοι λίγη ώρα αργότερα, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.
2: Γιατρέ μου.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Χιώτης. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Το τραγούδι πάει με την ψυχολογία σήμερα. Τέλος του μήνα, έπεσε ο μισθός, μπέρχεται και τριήμερο, όλε όλε.

0: Μόνος είμαι πάλι σήμερα. Είπαμε ο Νότης ταξιδεύει στις Ευρώπες. Κάνει ψηφοθυρία για το νέο κόμμα που ετοιμάζουμε για τις ευρωεκλογές. Με πήρε χθες τηλέφωνο το αεροπλάνο, Κώστα, άκου. Κώστας Πανός, στη ρύθμιση του ήχου. Ρέση μου λέει, αυτοί το πιστέψανε, μου λέει. Έρχονται μες στο αεροπλάνο και μου ζητάνε πού να υπογράψω. Δώσε και εσύ, ρε, του λέω. Πες την άποψή του. skyradio.gr, πες την άποψή του. Εύκολα και γρήγορα από το κινητό. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ρέση λέει, μήπως να το κάνουμε. Λέω, γιατί εσύ τι κατάλαβες ότι δεν θα το κάνουμε. Όταν λέμε κάτι, το λέμε. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά να το οργανώσουμε σωστά κλπ. Αυτά. Λείπαν ότις, λοιπόν. Δικαιώνει τη φήμη του. Άλλωστε τριήμερο και να είναι εδώ, δεν είναι δυνατόν. Θα κάτσω εγώ να βγάλω την εκπομπή, αλλά δόξα τω Θεώ, έχω ωραία πραγματάκια να σας πω σήμερα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με τις πανελλαδικές. Δεν υπάρχει πιο επιτυχημένη επιλογή στην πρεμιέρα των πανελλαδικών από το ποίημα του Εμπειρίκου που επέλεξε η Επιτροπή των Εξετάσεων για να βάλει στα παιδιά να το αναλύσουν. Είναι ένα πολύ σύντομο ποίημα το οποίο με δικά μου λόγια λέει: μη φοβάται κανένας να προχωρήσει στο δρόμο που αγαπάει. Ο στίχος είναι, για την ακρίβεια, έβγα στο δρόμο και μη φοβηθείς το πάτημά σου. Αυτή είναι η ευχή μου για τα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Είτε περάσουν εκεί που θέλουν, είτε δεν περάσουν, να ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε. Ανεπηρέαστα. Γιατί τώρα τριήμερο είναι, δεν θα έχει μεγάλη κίνηση, να το ξέρετε. Γιατί οι γονείς λένε, δίνει το παιδί πανελλαδικές. Πού να φύγουμε εμείς. Όχι, καθίστε από πάνω του να το αγχώσετε όσο μπορείτε περισσότερο. Ειδικά οι μανάδες. Αφήστε το παιδί ελεύθερο να διαβάσει αυτό που νομίζει να διαβάσει. Δεν ξέρω, τα πιο πετυχημένα παιδιά που έχω δει που έχουν προκόψει στη ζωή τους είναι αυτά που έκαναν αυτό που τους άρεσε. Μερικά κάνανε αυτό που τους άρεσε και αυτό θέλαν και οι γονείς τους. Κάποια άλλα κάνανε αυτό που τους άρεσε που δεν το θέλαν οι γονείς τους. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που αγαπάς. Να ξεκινάς το πρωί να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να είσαι χαρούμενος με αυτό που πας να κάνεις. Όχι απλώς να είναι κάτι κοινωνικά αποδεκτό και σπουδαίο. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω για την ημέρα των Πανελλαδικών. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, αλλά πάνω απ' όλα να θυμούνται κάθε μέρα τον Εμπειρίκο. Έβγα στο δρόμο και μη φοβηθείς το πάτημά σου. Τώρα άκουσε και ο Τσίπρας έβγα και νόμιζε ότι μοιράζουνε παγωτά και έβαλε το σακάκι με τον παγωτατζή. Δεν το είδα χτες, παιδιά, συγγνώμη, δεν το είδα το πλάνο. Μου έφερε ο Γιαννήρης το ηχητικό και το έπαιξα, αλλά επειδή είχα μπει στην εκπομπή, δεν είδα το πλάνο ότι έβαλε το άσπρο σακάκι να πάει στον Άριο Πάγο. Αυτό, ένα τέτοιο πράγμα, ειλικρινά σας το λέω, το φόραγε ο παππούς μου που ήταν στη Μυτιλίνη, πουλάγε φιστίκια και στραγαλάκια το χειμώνα και παγωτά το καλοκαίρι. Είχε ένα τρίκυκλο ποδήλατο, έβαζε πάνω ένα με μια κολόνα πάγο και πήγαινε στις παραλίες και πούλαγε παγωτά. Ακριβώς ένα ίδιο είχε. Εντάξει, όχι ακριβώς, θέλω να πω το ίδιο χρώμα. Πού πας, ρε, με το άσπρο σακάκι. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρω τώρα, κακή επιρροή στο περιβάλλον έχουνε και ντύνονται έτσι όπως ντύνονται. Όπως και ο Μπαρτζόκας. Κοίταγα τον Μπαρτζόκα που πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου. Άλλη ιστορία αυτή. Φοράει, παιδιά, δείτε τις φωτογραφίες, μπείτε στο sky.gr. Ένα blazer, μαύρο σακάκι blazer από πάνω και ένα λινό καφέ παντελόνι από κάτω. Φαρδί το παντελόνι, στενό το σακάκι. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο μοναστηράκι εκεί που πουλάνε τα μεταχειρισμένα και αγόραζε ένα κουστούμι, καλύτερο θα έβγαινε. Και δεν το έκανε γιατί δεν έχει λεφτά, για όνομα του Θεού. Είναι το στυλ. Είναι το στυλ του... Άντε, δεν θέλω να το πω πώς το λέμε στο χωριό μου. Αυτό το στυλ. Ας είπα από τον Ολυμπιακό, πήγαν μόνο ο Γουόκαπ και ο Παπα-Νικολάου. Θα μου πεις γιατί έχει κι άλλους Έλληνες η ομάδα. Αυτούς τους δύο έχει. Δεν ξέρω αν έχει και τρίτο. Τώρα που το έχει, Κώστα, τρίτο. Δεν πρέπει να έχει. Αυτοί οι δύο ήταν. Ας πήγαινε για κανένας ξένος, τι πειράζει. Οι άλλοι βλέπουν Μητσοτάκη και τεινάζουν το πέτα τους. Λέω, τον καντέμι, κάτσε γιατί έχουμε και τελικούς ακόμα στο πρωτάθλημα. Αλλά πήγανε εκεί, λέει, το χαιρετηθήκανε, αυτό φιληθήκανε, όλα καλά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το τρόπαιο. Αρχίζουν την άλλη εβδομάδα και η τελική στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Ελπίζω να τελειώσει ομαλά το πράγμα. Τώρα, έχω τον Γιώργο στη γραμμή. Οπότε τα υπόλοιπα, έχω διάφορα παρασκήνια έτσι κάπως πιπεράτα να τα πω, κάπως εχμηρά να τα πω. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αφήστε. Τώρα, σας έλεγα και χθες ότι αν είσαι δημοσκόπος και σέβεσαι τον εαυτό σου, τα νέα κόμματα τα μετράς αφότου ανακοινωθούν στην πρόθεση ψήφου και αφήνεις και κανένα δύο μέρες να περάσουν. Άρα οι καλές συμμετρήσεις ξεκινούν τώρα και θα ανακοινωθούν την άλλη εβδομάδα. Έτσι κάνει και ο δικός μας εδώ, ο Γιώργος Αράπογλου, που τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Του ζήτησα να μιλήσουμε λίγο τώρα που έχει ξεκινήσει πια την κανονική μέτρηση και για τα δύο νέα κόμματα. Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Βασίλη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροατριές.
0: Τώρα έχετε ξεκινήσει κανονικά να μετράτε με πρόθεση ψήφου κανονικά και για το κόμμα του Τσίπρα και για το κόμμα της Καρισιανού, σωστά?
1: Σωστά, απόλυτα. Έχουμε ξεκινήσει πλέον συμπεριλαμβάνοντας και τα δύο νέα κόμματα τα οποία έχουν επίσημα ανακοινωθεί. Έχουμε το όνομά τους με ακρίβεια εκτός από το όνομα του αρχηγού. Και έτσι μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου κανονικά και νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο τώρα, γιατί ό,τι και να
0: γιατί έχουμε ακούσει διάφορες θεωρίες, σενάρια ή προβλέψεις που λένε ότι αυτά τα δύο κόμματα θα ανακατέψουν κανονικά όλο τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Δηλαδή θα επηρεάσει η παρουσία τους και το κυβερνών κόμμα και σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό το βλέπεις έτσι στην πρώτη εικόνα που έχεις?
1: Αν και είναι σκόπιμο, Βασίλειο, όπως σωστά ανέφερες, να μην ακούμε εκτιμήσεις και αποτυπώσεις πριν την επίσημη ανακοίνωση, αλλά από εδώ και μετά, νομίζω ναι, είναι πολύ πιθανό, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η εικόνα που είχαμε για αυτά τα κόμματα από τους έμεσους τρόπους που τα μετρούσαμε μέχρι τώρα, αλλά και ως προσωπική εκτίμηση, αν θέλεις, δύο κόμματα καινούργια τα οποία φαίνεται να έχουν τις προϋποθέσεις, θα το δούμε βέβαια τις δημοσκοπήσεις που από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να παρουσιάζονται, αλλά κατ' εκτίμηση έχουν τις προϋποθέσεις για να καταγράψουν με το ξεκίνημα ένα αξιόλογο ποσοστό υψηλότερο από τα περισσότερα κόμματα τα καταγραφόμενα μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις, είναι σίγουρο ότι θα επιδράσουν σημαντικά στο πολιτικό σκηνικό. Και αυτό που θα δούμε μετά τις πρώτες αποτυπώσεις, γιατί σίγουρα η πρώτη, η δεύτερη δεν αρκεί, θα πρέπει να αφήσουμε και ένα περιθώριο χρόνου να επαναληφθούν οι μετρήσεις, θα είναι ένα σκηνικό από μέτρια έως αρκετά διαφορετικό.
0: Εμείς να πούμε ότι τη δικιά μας δημοσκόπηση θα την παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο του Sky την Τρίτη, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, σωστά?
1: Σωστά, την Τρίτη το απόγευμα να είμαστε καλά. Θα παρουσιάσουμε την πρώτη αποτύπωση, η οποία ξεκίνησε μετά την επίσημη ανακοίνωση και του κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Τώρα, δεν θέλω να αρχίσω να σε ψαρεύω τι βρίσκεις, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις ακόμα μέτρηση τουλάχιστον τρεις μέρες, άρα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ νωρίς. Αλλά θέλω την αίσθηση που έχεις, αυτό που αποτυπωνόταν ως δυνητική πρόθεση ψήφου, δηλαδή είχατε κάποια ερωτήματα που λέγατε θα ψηφίζατε το κόμμα της Καρισιανού ή το κόμμα του Τσίπρα όταν γίνουν, και το ποσοστό που έλεγε ναι και μάλλον ναι ήταν ιδιαίτερο σημαντικό. Στα πρώτα δείγματα που έχεις, αυτό συμβαδίζει με αυτά που βρίσκεις στην κανονική πρόθεση ψήφου? Δηλαδή είναι σημαντικός ο κόσμος που στον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών δείχνει να εμπιστεύεται αυτά τα δύο κόμματα?
1: Η εκτίμηση που έχουμε από περιπτώσεις του παρελθόντος, Βασίλη, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι περίπου το 80-90% όσων απαντούν σίγουρα ναι στην δυνητική ψήφο, στην πιθανότητα ψήφου, θα περάσουν και στην πρόθεση ψήφου, και ένα όχι πλειοψηφικό αλλά αξιόλογο ποσοστό, μπορεί να είναι το 20-30% από το μάλλον ναι, και αυτό θα περάσει στην πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Οπότε πριν να έχω επίσημα αποτελέσματα, περιμένω ότι κάπου εκεί κοντά θα είμαστε και στην αποτύπωση αυτή. Όμως έχει μεσολαβήσει ένας μήνας από την πιθανότητα ψήφου όταν τη μετρήσαμε. Mm. Ανακοινώθηκαν δύο κόμματα. Ενδεχομένως η ανακοίνωση του ενός κόμματος να επέδρασε στο άλλο, Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν έχει μετρηθεί και θα πρέπει να περιμένουμε τη μέτρηση. Όπως επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπήρχε στην πιθανότητα ψήφου μια επικάλυψη μεταξύ των δύο κομμάτων, ναι, που την είχαμε παρουσιάσει.
0: Κάποιοι λέγανε ναι, θα ψήφιζα και Καριστιανού, και οι ίδιοι λέγανε ναι, θα ψήφιζα και Τσίπρα. Που σημαίνει ότι ψάχνουν για κάτι νέο, αλλά δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα τι είναι αυτό το νέο που θέλουν.
1: Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι να δούμε αυτό το κοινό πώς τελικά τοποθετείται στην πρόθεση ψήφου. Μοιράζεται και στα δύο κόμματα, ή περισσότερο προς το ένα κόμμα. Αυτό είναι ικανό, αν και όπως είπα δεν περιμένω σημαντική διαφοροποίηση από την πιθανότητα ψήφου. Αυτό όμως το στοιχείο είναι ικανό να δείξει μια διαφορετική εικόνα και είτε τα δύο κόμματα να τα φέρει πιο κοντά είτε να τα απομακρύνει. Το ίδιο ισχύει και για τα υπάρχοντα κόμματα. Αν η παρουσία των νέων κομμάτων θα ασκήσει πίεση τα κόμματα αυτά, από κάπου θα πρέπει να βρουν τους ψηφοφόρους τα νέα κόμματα. Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος τους βρίσκεται στην απάντηση άλλο κόμμα, που είχαμε δείξει ότι είχε φτάσει το 13%. Αυτοί είναι οι έτοιμοι ψηφοφόροι που περιμένουν τα νέα κόμματα για να δηλώσουν την πρόθεσή τους προς αυτά. Αλλά σίγουρα θα δούμε διαφοροποίησεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αν και δεν περιμένω πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που αποτύπωσε η δυνητική ψήφος, σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον την Τρίτη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων να δούμε τα ακριβή νούμερα.
0: Και αν καταλαβαίνω καλά από τις λεπτομερείς μετρήσεις που κάνεις, και οι δεξαμενές είναι διαφορετικές τις οποίες, δεξαμενές ψηφοφόρων εννοώ, που απευθύνεται το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού. Δηλαδή, καταλαβαίνω από αυτά που έβλεπα στις προηγούμενες μετρήσεις της ΠΑΛΣ ότι ο Τσίπρας απευθύνεται περισσότερο στη δεκασαμενή των ψηφοφόρων της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς, ενώ η κυρία Καριστιανού μάλλον πάει να κλέψει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους από την κεντροδεξιά, αντιδεξιά και την ακροδεξιά. Ή κάνω λάθος?
1: Έτσι ακριβώς όπως τα περιέγραψες είναι, και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία τουλάχιστον πριν την πρόθεση ψήφου η κατανομή της απήχησης δύο νέων κομμάτων που περιμένουμε. Πράγματι ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει ιδιαίτερα υψηλή απήχηση στην αριστερά και στην κεντροαριστερά. Στην αριστερά θυμίζω ότι είναι και το ΚΚΕ εκεί ισχυρό, αντίθετα στην κεντροαριστερά σχεδόν μοιράζεται με το ΠΑΣΟΚ και με άλλα κόμματα βέβαια σε χαμηλότερα ποστά, και εκεί ίσως δοθεί μια σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση. Χαμηλότερα ποσοστά είχε στους υπόλοιπους χώρους, άρα περιμένω αυτό να αποτυπωθεί και στην πρόθεση ψήφου, να δούμε κυρίως ψηφοφόρους από την αριστερά και την κεντροαριστερά άμεσα να δηλώνουν ως πρόθεση αυτό το κόμμα. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα στην πρόθεση ψήφου αν έχει διαφοροποιηθεί αυτή η απήγηση, που δηλαδή αποτυπώνεται στο βαθμό που έδειξε η έρευνα, που έχει ενισχυθεί ή που έχει υποχωρήσει. Ακόμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού να συμπληρώσω ότι το υψηλότερο ποσοστό της φαίνεται να το συγκεντρώνει σε όσους δεν τοποθετούν τον εαυτό τους στον άξονα αριστερά-δεξιά, σε όσους δεν είναι πουθενά ή τίποτα από τα παραπάνω, και αμέσως μετά στο χώρο της δεξιάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, περιμένουμε με αγωνία τη μέτρηση που θα παρουσιάσεις την Τρίτη, τη δημοσκόπηση της Τρίτης. Σε ευχαριστώ πολύ έτσι για την πρώτη αυτή κουβέντα. Μάλλον θα χρειαστεί να τα πούμε αφού δούμε τη δημοσκόπηση για να την αναλύσουμε πια με συγκεκριμένα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Ο Γιώργος Αράπογλου, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, να πω κάτι που ο Γιώργος δεν θα το έλεγε, γιατί όσο μετράει δεν θέλει να λέει τέτοια πράγματα, επειδή θέλει να τα δει να επιβεβαιώνονται και από τις μετρήσεις, αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, αλλά και οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν σήμερα και πιθανώς τη Δευτέρα, γιατί θα βγουν και κάποιες σήμερα, εγώ και αυτές τις θεωρώ πρόωρες, γιατί για να βγάλει σήμερα δημοσκόπηση σημαίνει ότι άρχισες να μετράς πριν τις ανακοινώσεις του Τσίπρα, πριν δηλαδή γνωρίζεις καν ότι το όνομά του λέγεται Ελλάς, που αυτό μπορεί να πυροδοτεί θετικά, μπορεί να πυροδοτεί και αρνητικά αισθήματα, και αυτό θα το μετρήσουμε όταν θα γίνει η μέτρηση. Λοιπόν, αλλά ήθελα να πω ότι η τάση γενικώς που φαίνεται ήδη είναι ότι το κόμμα Τσίπρα τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες μετρήσεις θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Είναι πιθανό και το κόμμα Καριστιανού να είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αν συμβεί αυτό και το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην τέταρτη θέση, Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα αρχίσει πάλι η γκρίνια που την έχουν και εύκολη στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο τέλος. Γιατί, επαναλαμβάνω, τα νέα κόμματα παραδοσιακά στις πρώτες μετρήσεις δείχνουν ψηλότερα από ό,τι καταλήγουν στις εκλογές. Σπανίως έχουμε δει κόμμα που ήταν χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις και ψήλωσε στις εκλογές. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει με τα νέα κόμματα, επαναλαμβάνω. Αλλά αυτό θα το δούμε. Και επίσης να πω, μιας και σήμερα είναι 29 Μαΐου, είχα βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα ότι στις 29 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς. 29 Μαΐου, θυμίζω, είναι η επέτειο της αλώσεως της πόλης, και πέρυσι διάβαζα τα ίδια δημοσιεύματα, πρέπει να σας πω. Παραμονές της 29ης λέγανε έρχεται το κόμμα Σαμαρά. Ούτε σήμερα ήρθε το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω τι υλικό αν θα γίνει, αλλά θέλω να πω ότι μη τσιμπάτε τόσο εύκολα σε δημοσιεύματα που κατά κανόνα ένας γράφει από το κεφάλι του και άλλοι 10 αναπαράγουν, γιατί είναι τζάμπα στην Ελλάδα να αναπαράξεις μια είδηση μη γνωρίζοντας αν είναι αληθινή ή ψεύτικη. Θα δούμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Εγώ σας έχω πει από την πρώτη στιγμή δεν το πολύ πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως αυτά τα σενάρια που λέγανε 29 Μαΐου δίνει το παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς δεν επαληθεύονται. Δεν έχει προκύψει τίποτα τέτοιο, δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο, και τα κόμματα συνήθως πριν αναγγελθούν μυρίζουν. Άρα κάτι θα γνωρίζαμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος, και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Sky 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά με 2 χιλιόμετρα αναμονής. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Σταδίου αλλά και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που είχαν μελετήσει, χαρακτηρίζουν οι ειδικοί το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης, μιλώντας σε ημερίδα. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ, μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν την 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε σε ταράτσα πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 κατοίκων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Όπως καταλάβατε, λείπει ο Νότης, παίζω τη τραγούδια θέλω, μια χαρά περνάω. Τραγούδια καλοκαιρινά, διότι μη μπερδεύεστε από τη μουντάδα που έχει. Έχει μπει κανονικά το καλοκαίρι, κανονικότατα. Έχουμε αρχίσει και χαϊδεύουμε το τηλεκοντρόλ στο air condition σιγά σιγά. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ο Γιάννης Πιταράς είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι.
1: Τι έχει ο καθένας, χαϊδεύει.
0: Εγώ αυτό έχω, αυτό χαϊδεύω, ναι. Έχεις δίκιο, απόλυτο, δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Υπάρχει, εγώ δεν πάω κατευθείαν σε air condition. Εγώ
0: πας.
2: Ξεκινάω σταδιακά. Ξεκινάω καταρχήν με ανεμιστήρα οροφής.
0: Ναι.
2: Είναι το πρώτο στάδιο, δεν μπαίνω κατευθείαν σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
2: Πρώτα, σταδιακά. Δηλαδή η θερμοκρασία δεν είναι για air condition ακόμα.
0: Όχι, είπα ότι είμαστε στο όριο. Δεν είπα ότι εγώ το έχω ανάψει ακόμα.
2: Άσε που δεν αντέχω.
0: Αλλά
2: για αυτό
0: καταλαβαίνω ότι άμα είχε λιακάδα εντελώς, είχε αυτά, θα είχε 34 βαθμούς.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Το πρόβλημα με εμάς τώρα, το μην γελιόμαστε, να μιλήσουμε ανοιχτά. Είναι η υγρασία. Όπου ξαφνικά η Αθήνα έχει αποκτήσει υγρασία.
0: Αυτό.
2: Και το καταλαβαίνεις από τα περπατάς και τρίζεις.
0: Ναι, εσύ τρίζεις, όχι όλοι μας.
2: Εσύ είσαι.
0: Εγώ μια χαρά περπατάω.
2: Πετάς.
0: Ούτε τρίζω, ούτε λάδωμα θέλω. Λοιπόν, άκου τώρα. Να μπούμε λίγο στα πολιτικά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Μην αρχίσουμε αναλύσεις τώρα χαζές, παραμονή τριημέρου. Ήξερες εσύ ότι η περίφημη Ανούλα του Πασόκ δεν τη λέγανε Άννα?
2: Ναι.
0: Το ήξερες?
2: Ναι.
0: Εγώ σήμερα το ανακάλυψα.
2: Τώρα επειδή το αναφέρεις, μιλούσαμε το πρωί.
0: Ναι.
2: Γιατί προσπαθούσα να τη φέρω στην εκπομπή.
0: Βγήκε στο Μέγκα.
2: Ναι, ήταν να έρθει και σε εμάς το Σαββατοκύριακο. Δώσουμε να φεύγει τριήμερο το κορίτσι. Πάρα πολύ.
0: Είχα και μια περιέργεια να δω πώς είναι, ρε παιδί μου, αυτό το πολύ γλυκό κοριτσάκι που είχαμε δει τότε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, πώς είναι σήμερα. Παραμένει μια πολύ γλυκιά φυσιογνωμία.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είναι γυμνάστρια, κάνει πιλάτες. Δεν ξέρω αν έχει δικό της μαγαζί, δεν κατάλαβα. Αλλά εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι η περίφημη Ανούλα του Πασόκ δεν τη λένε Άννα. Για ακούστε.
3: Το Γιάννα πώς έγινε Άννα?
4: Μικρή, με φωνάζανε Ανούλα. Μέχρι και στο γυμνάσιο, ας πούμε, εγώ διατηρούσα και τα δύο ονόματα, έτσι.
3: Το Γιάννα
4: μόνη μου και Άννα, και βαφτισμένη Ιωάννα είμαι. Γιανούλα, έτσι χαϊδευτικά με φωνάζανε. Και μου είχε μείνει το Ανούλα όσον ήμουν μικρή. Να μας ξεχωρίζουν και λίγο, γιατί είχαμε και την ξαδέρφη μου, τέλος πάντων, είχαμε αρκετές Ιωάννες. Και είχα γίνει λίγο Ανούλα.
3: Α,
4: και τότε τώρα δεν θυμάμαι αν όντως είχε γίνει κάποια συζήτηση με τον κύριο Λαλιώτη. Με φωνάζανε Ανούλα και απλά το κρατήσαμε.
0: Κατάλαβατε τώρα. Την πλησίασε ο Λαλιώτης που ήταν γάτα σε αυτό.
2: Γάτα, με πέταλα.
0: Και
2: ναι.
0: Λέει τώρα το Ιωάννα δεν ακούγεται και πολύ καλό. Έχουμε άλλους συνειρμούς. Θα το κάνουμε Άννα να τελειώνουμε.
2: Ανούλα.
0: Τσακ.
2: Ένα κοριτσάκι.
0: Το Ανούλα.
2: Την αγκαλιά του Ανδρέα.
0: 40 χρόνια περάσαμε με την Ανούλα και ανακαλύψαμε τη λένε Γιάννα. Ελπίζω το κοριτσάκι του Τσίπρα να το λένε πράγματι Ήρα. Γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το Ήρα. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε. Και γι' αυτό ήταν πολύ γλυκό κοριτσάκι.
2: Ναι.
0: Αλλά ελπίζω να το λένε Ήρα, μην το λένε Περσεφόνη.
2: Η πλάκα τώρα η μεγάλη με το κορίτσι, την Ήρα δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι να ψάξουμε και το επίθετο. Μην τη λένε Δημογλίδου.
0: Λες.
2: Εκεί θα είναι η μεγάλη πλάκα.
0: Δεν ξέρω. Φίλη, λέει, είναι κόρη φίλου του Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Και έτσι γίνονται αυτά συνήθως. Κι εγώ άμα ήμουν κόρη φίλου μου θα έπαιρνα να κάνω πόστερ. Στο νέο κόμμα δηλαδή. Και εγώ έχω αρχίσει και ψάχνω τώρα τα κοράκια και τα κοριτσάκια να δω τι θα κάνουν.
2: Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση ότι καλά, εντάξει, επικοινωνία, okay, εικόνες, παραπομπές, ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm, δεν τα θυμάται αυτά. Ούτε καν τον ενδιαφέρουν.
0: Πουλάνε, ρε Γιάννη.
2: Πουλάνε, εντάξει.
0: Πουλάνε.
2: Ναι.
0: Όπως και αυτό που έπαιζα χτες. Βρήκα τον Γιάννη τον δάσκαλο και μου είπε «Δε ζω με τον Νίκη». Βρήκα την Ιωάννα την νοσηλεύτρια και μου είπε ότι δύσκολα τα φέρει η βόρτα. Αυτό το κάνει, το είχε κάνει ο Γερουλάνος το 24, το έκανε ο Τσίπρας το 26. Μου λένε ότι το κάναν και άλλοι παλαιότερα, αλλά πουλάνε αυτά. Λέει, ο Νότης λέει το πιο ωραίο κομμάτι της ομιλίας ήταν αυτό.
2: Ναι.
0: Χτες έλειπε
2: που έπαιζα
0: μια του Γερουλάνου, μια του Τσίπρα. Γοητεύεται εύκολα.
2: Ο Νότης καταρχήν είναι φαν του Αυτιά. Γιατί ο Αυτιάς τηλεοπτικά το έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι, ναι. Το δακρύβριχτο.
2: Αυτό το πράγμα ότι κύριε Τάδε, η Ανούλα μου είπε, ναι, στον δρόμο το αυτό και το διότι.
0: Τώρα, Επίσης κάτι άλλο που ανακάλυψα, λέω διάφορες ειδήσεις σκόρπιες από αυτές που δεν ξέρουν οι
2: ακροατές, ιστορικά
0: δεν σχολιάζεις.
2: Τα ιστορικά δεδομένα να τα πούμε όλα όμως. Δηλαδή, γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα η ιστορία με την Ελλάς. Ακόμα και αυτό έχει τις παραπομπές ο Τσίπρας στις αρχές δεκαετίας του 80, έχει αναλάβει το Πασόκ. Αλλά να θυμηθούμε και πώς από τη χωροφυλακή πήγαμε στην Ελλάς.
0: Τι σχέση έχει αυτό με τον Τσίπρα τώρα?
2: Έχει σχέση με το όνομα και τις παραπομπές πίσω από το όνομα. Γιατί να σου θυμίσω ότι με το που έχει αναλάβει το Πασόκ και είναι ο Γιάννης Κουλαρίκης επικεφαλής, πολιτικός προϊστάμενος στο σημερινό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η πρώτη απόφαση που παίρνει είναι να κάνει ένα ενιαίο σώμα. Παίρνει λοιπόν τη χωροφυλακή που υπήρχε τότε και την αστυνομία πόλεων
0: και το κάνει και ελληνική αστυνομία
2: και το κάνει Ελλάς. Με ό,τι μπορεί αυτό να παρέπεμπε στους αριστερούς σε μια άλλη εποχή και στους δεξιούς τότε της εποχής να τους
0: εκνευρίζει.
2: Ότι ήτανε. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και αυτό το χρησιμοποιεί ο Τσίπρας σήμερα.
0: Η Κανέλη ήταν ωραία, είδες, δεν την έκοψα, ρε γαμώτο. Έλεγε το πρωί στους ατέριαστους ότι ο Τσίπρας σκέφτηκε το Ελλάς όταν έγινε η φασαρία με τις φωτογραφίες της Κεσαριανής.
2: Ναι.
0: Τότε του ήρθε ότι κάτι πρέπει να κάνω, να τρυπήσω μέχρι και το κουκουέ. Διότι το κουκουέ είναι που έχει γίνει έξαλλο με το.
2: Ναι, έβγαλε και ωραίο σποτάκι, ναι, δεν ξέρω αν το είδατε. Πολύ ωραίο.
0: Όχι.
2: Και κάνει αυτές τις παραπομπές.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, τον έχει κάνει. Και είναι και πάντα εφάνταστα τη ΚΝΕ τα σποτάκια.
0: Τώρα, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν το είχα σκεφτεί. Κάποιος μου το είπε σήμερα. Ότι η παρουσία Τσίπρα στο σκηνικό είναι αυτό με το οποίο κλειδώνει το γεγονός ότι δεν θα γίνει debate ούτε στις εκλογές τις επόμενες. Έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν το γουστάρει το debate. Κανένας πρωθυπουργός δεν το γουστάρει.
2: Ναι.
0: Πάντα η αντιπολίτευση ζητάει debate και αυτός που είναι πρώτος λέει, άσε τώρα μην γίνει κανένα τύχημα, πρώτος είμαι, τι θα κερδίσω παραπάνω. Αλλά πραγματικά δεν μπορεί να γίνει debate με έναν πολιτικό αρχηγό που στις δημοσκοπήσεις θα πρωταγωνιστεί να μην μπορεί να λάβει μέρος γιατί δεν έχει εκλεγεί στο κοινοβούλιο.
2: Ναι.
0: Με ποια διαδικασία θα γίνει η επιλογή, αν πεις να βάλεις όλους
2: τους αρχηγούς. Εντάξει, άμα θέλαν θα το κάναν τώρα, αλλά εγώ συμφωνώ με αυτό που λες ότι δεν θα θέλει να το κάνει.
0: Αυτό λέω, ότι θα βρει πρόσχημα η Νέα Δημοκρατία ότι ο Τσίπρας δεν είναι εκλεγμένος.
2: Η Καριστιανού δεν είναι επίσης.
0: Άρα, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Debate, ξεχάστε το. Είχαμε κι εμείς μια ελπίδα στην προεκλογική περίοδο να γελάσει λίγο το χυλάκι μας. Πάει και αυτό. Εντελώς άχαρη.
2: Επειδή μπεις δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον η περίοδος που διανύουμε και το Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος Αράπογλου μετράει.
0: Τον έβγαλα.
2: Τον έβγαλα.
0: Τον έβγαλα.
2: Ωραία.
0: Μας έδωσε έτσι 2-3 μισή.
2: Σου
0: έδωσε
2: ένα περίγραμμα. Α, εντάξει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτά που τα οποία έχει βρει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, ξέρεις τώρα, δεν μπορούμε να τα προαναγγείλουμε και όλα.
2: Όχι, ρε,
0: κάψουμε και τη δημοσκόπηση.
2: Εντάξει, είναι, και λίγο, είναι πρόημα βέβαια, αλλά δείχνουν κάτι.
0: Αλλά μας έδωσε 2-3 αυτά ότι η δημοσκόπηση της Τρίτης δεν θα μοιάζει με καμιά άλλη δημοσκόπηση των τελευταίων ετών.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι δύο παίχτες οι καινούργοι επηρεάζουν κατά πολύ το πολιτικό σκηνικό, ουσιαστικά το αναδιατάσσουν.
2: Εντάξει, για τον Τσίπρα ας πούμε, επειδή μου το περιμένεις, γιατί είναι κάτι καινούργιο, έχει ανακοινωθεί, είναι πολύ φρέσκο, πολύ νοπό, τώρα αρχίζει και βγάζει και τα νέα πρόσωπα, δηλαδή και εμείς στους τηλεοπτικούς Δεκαετιανούς αύριο θα έχουμε ένα από τα πρόσωπα τα καινούργια τα οποία θέλει να προβάλλει.
0: Ναι, αλλά τα μισά του έχουν εξουδετερωθεί, ρε εσύ. Αυτός
2: τώρα
0: ο Νιφούδης τον έχουν σκίσει. Δεν
2: τώρα στέκεσαι
0: τον
2: και εσύ
0: στον
2: Νιφούδη. Τώρα, γιατί ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος, μωρέ, που ήταν κάπου αλλού, έχει μεταπηδήσει σε δύο-τρία κόμματα.
0: Αλλά όπως λέμε για τον Άδωνη, ότι παλιά έβριζε το Μητσοτάκη και παίζουν συνέχεια τα βιντεάκια του, έτσι θα το λέμε και για τον Νιφούδη.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο ο Νιφούδης. Μία άλλη εκπρόσωπος του, γιατί ανακοίνωσε και 5-6, δεν το έφτανε μία. Γι' αυτό βάζουμε μία, για να ψάχνουν μία. Άμα βάζεις 5, θα ψάξουν και τους 5. Μία άλλη διάβασα ότι ήταν αναπληρωτής τομεάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ μέχρι τον περασμένο μήνα.
2: Ναι, όντως ισχύει.
0: Ισχύει.
2: Ισχύει.
0: Κάτσε ρε εσύ.
2: Καλά, έχουμε και άρχισε.
0: Δηλαδή από όλο το κόμμα. Όλους τους...
2: Βασίλη, άρχισαν οι μεταγραφές, ησύχασε δηλαδή.
0: Μα αυτή η κοπέλα, προφανώς και αυτή, άμα την ψάξουν ως αναπληρωτή τομεάρχη του Πασόκ, θα βρούνε ότι θα έχει πει κάτι για τον Τζίτο.
2: Δεν
0: μπορεί να μην έχει πει.
2: Καλά, χαίρομαι.
0: Βάλε και κανέναν που λέγε πάντα Ζήτο.
2: Στον Τζίπρα.
0: Ναι.
2: Αυτοί που λέγανε Ζήτο στον Τζίπρα είναι οι πρώτοι που τον στείλανε στο πύρτο εξώτερο.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εμένα αυτά όλα μου φαντάζουν λίγο περίεργα.
2: Όλη η ιστορία. Για μένα το παλαβό του πράγματος είναι ότι ο Τσίπρας είναι αρχηγός ένα κόμμα. Κάποια στιγμή γίνεται ότι γίνεται και θέλει να φύγει. Βάζει το Κασελάκι. Γίνεται ότι γίνεται με τον Κασελάκι. Φεύγει ο Τσίπρας. Αρχίζουν και σφάζονται μεταξύ τους. Ο Τσίπρας φεύγει γιατί θέλει να κάνει το rebranding, να απογαλακτωθεί από όλη αυτή την ιστορία. Και ξαφνικά όλοι αυτοί τους οποίους δεν ήθελε, τον κυνηγάνε από πίσω. Να πάνε μαζί του.
0: Αυτό,
2: αυτό δεν είναι τρελό.
0: Εγώ είμαι περίεργος τι θα γίνει με τον
2: Φαραντούρη. Και να τους λέει: διαφύστε, μην δεν θέλω. Μην
0: με τον Φαραντούρη. Μην γυρίσεις στον Τσίπρα. Βιάστηκε να πάει στο Πασόκ. Άμα το δει τέταρτο, πέμπτο, σου λέω: α, εδώ δεν βγαίνουμε ούτε βουλευτές ούτε ευρωβουλευτές. Κάτσε να πάω με τον άλλον.
2: Καλά, κάτι θα έχει δειλάρει ο Φαραντούρης. Δεν έχω για χαζό.
0: Ναι, αλλά τι να δειλάρεις. Άμα αρχίσει και φλερτάρει με τα μονοψήφια του Πασόκ, θα πηδάνε από τα παράθυρα.
2: Εντάξει, γιατί είναι το επικρατείας.
0: Σε όλα τα κόμματα γίνεται αυτό. Ποιο επικρατείας, ρε, εσύ δεν βγάζεις έδρα στο επικρατείας με μονοψήφιο.
2: Ναι. Ας είλες τόσο μονοψήφιο.
0: Έτσι δείχνει. Τώρα τι να σου πω. Σου είπα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος.
2: Νωρίς εγώ πιστεύω.
0: Και δεν βλέπω και καμιά άμυνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι όλα τα κόμματα έβγαλαν ήδη τις άμυνές τους απέναντι στα δύο νέα κόμματα. Στο Πασόκ δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Ποια ήταν η άμυνά τους. Τι έχουν πει για τον Τσίπρα και την Καρεστιανού.
2: Εντάξει, βγάλανε τώρα και τα βάλανε με τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι υπήρχε ένα ζήτημα με δύο δημοσκοπήσεις που είδαμε.
0: Ναι, το είχα πει και εγώ ότι υπάρχει. Αλλά θα έρθουν και οι άλλοι.
2: Το 8 διαφορέ και το άλλο 0,5. Εντάξει,
0: αυτό
2: είναι
0: σου
2: λίγο
0: λέω εσύ ότι υπάρχει σύγχυση. Βγάλαν μια ανακοίνωση για δύο δημοσκοπήσεις που βγήκαν από δύο εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό.
2: Ναι.
0: Ωραία. Την άλλη εβδομάδα που θα βγουν οι άλλες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό και θα λένε τα ίδια πράγματα.
2: Κάτσε να δούμε τι θα λέμε, μην βιάζεσαι.
0: Καλά τώρα. Εσύ δίνεις καμιά περίπτωση ότι το Πασόκ να παραμείνει δεύτερο κόμμα όταν αφού έχουν μπει αυτοί οι δύο νέο παίχτες? Εγώ δεν δίνω καμία.
2: Εγώ πρώτα θέλω να αποκλείσω ένα άλλο σενάριο πριν φτάσουμε εκεί. Επειδή τα ακούω δεξιά και αριστερά ότι θα βγουν, θα αμφισβητήσουν τον Ανδρουλάκη, θα βάλουν θέμα ηγεσίας.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
2: Εγώ προσωπικά τέτοιο πράγμα δεν βλέπω.
0: Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
2: Μέχρι τις εκλογές.
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι το Πασόκ δεν θα είναι δεύτερο κόμμα από την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Στις δημοσκοπήσεις πάντα.
2: Καλά, αξιωματική αντιπολίτευση έτσι άλλως δεν ήταν. Εκλογικά ήρθε στην πορεία και έγινε.
0: Έγινε πάντα.
2: Κοινοβουλευτικά.
0: Ναι. Και ήταν μέχρι τώρα δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι ψυχολογία είναι. Να είσαι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και να τσακώνεσαι με τον πρώτο, από το να είσαι τρίτο-τέταρτος και να τσακώνεσαι με τους από κάτω.
2: Ναι, επειδή έχουμε
0: γιατί άμα είσαι τρίτο-τέταρτος, ο πρώτος δεν σου δίνει πια σημασία. Με βλέπεις που του δίνει μέχρι τώρα.
2: Ναι, εσύ στην κυβέρνηση Ελλάς ΕΔΕΣ βλέπεις.
0: Ο ΕΔΕΣ ποιος είναι?
2: Ο Καμένος.
0: Όχι, ρε.
2: Όχι, λες.
0: Τώρα. Δεν νομίζω. Ποιος Καμένος, γιατί θα κάνει κόμμα και ο Καμένος.
2: Ξέρω εγώ, προχθές δεν έβγαλε ότι ετοιμάζει την ΕΔΕΣ.
0: Καλά.
2: Απέναντι στον Ελλάς.
0: Έλεγε σε αυτόν που τον δούλευε στην Κρήτη, αν θυμάσαι, πριν από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο ερχόμαστε. Και ο άλλος το είχε δέσει ψηλό μαντήλι. Θέλει να πάρει και τον Δεσπότη να έρθουν στην Αθήνα να φάνε με τον Καμένο που θα ξανακάνει κόμμα. Πέρασε ο Νοέμβριος, πέρασε το 25, μπήκε ο άλλος χρόνος, ακόμα το κόμμα το έχουμε δει.
2: Εντάξει, μου είπανε μια κουβέντα παραπάνω στο τηλέφωνο.
0: Κάτσε, για τον Καμένο, έχω να σου πω κάτι άλλο πιο εντυπωσιακό. Αλλά να βάλω πρώτα τις διαφημίσεις.
2: Δεν
0: έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί είναι αρκετά κακό αυτό που θα πω. Και δεν ακουμπάει μόνο τον Καμένο, ακουμπάει και την κυβέρνηση. Περίμενε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Κατάστημα. Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Διαβάζω μηνύματά σας, πολλά μηνύματα που λένε δεν έχεις πει κουβέντα για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ούτε που θα πω ρε παιδιά. Τον ΟΠΚΕΠΕ την ιστορία ξέρετε ότι την ξέρω καλά. Από την πρώτη στιγμή έλεγα και τσακωνόμουν με τον Νότη ότι όλα αυτά είναι διογκωμένα και στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα, διότι αυτά που κάνανε οι βουλευτές είναι αυτά που κάνουν όλοι οι βουλευτές και συνεχίζουν να κάνουν ακόμα και σήμερα σε όλα τα υπουργεία και ότι η ζημιά θα είναι μικρή. Τώρα ήρθε η κυρία Τυχεροπούλου και το έβγαλε στο πόρισμά της. Τι να κάτσω να λέω. Όταν τα έλεγα, λέγατε, στέλνατε μηνύματα, αυτά τα λένε οι δεξιοί, ρε Χιώτη, και τα λες και εσύ. Λοιπόν, αφήστε με ήσυχο με τον ΟΠΚΕΠΕ. Άμα θέλετε να τρώτε σανό και το 2026, φάτε άφοβα. Δεν με αφορά το θέμα. Τίποτα δεν θα γίνει με τον ΟΠΚΕΠΕ. Ήταν μια ιστορία η οποία διωγγώθηκε.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, λες εσύ, ναι, για ναι, τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Και στα κανονικά, γιατί θα πάρουν πίσω τα λεφτά που λένε ότι θα πάρουν.
1: Κάτσε, τότε, συγγνώμη, άμα
0: θα πάρω πίσω τα λεφτά.
1: Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο με την Οβάρτης, όπου η Νοβάρτης, το πραγματικό θέμα της Νοβάρτης ήταν τι γινόταν με τα εργαστήρια, τους γιατρούς κτλ. Αυτή ήταν αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι. Δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, ούτε αλλά τώρα όμως εδώ δείχνει να γίνεται κάτι.
0: Τι να γίνει.
1: Στην καρδιά του προβλήματος.
0: Οι μόνοι που δώσαν πίσω τα λεφτά είναι αυτοί που εκκρεμούν δικαστήρια σε βάρος τους και με το φόβο μη φάνε καμιά άγρια καμπάνα και τους δεσμευτούν τίποτα λογαριασμοί, επιστρέφουν αυτά που εισέπραξαν, γνωρίζοντας ότι τα εισέπραξαν παρανόμως. Μόνο αυτοί έχουν δώσει λεφτά πίσω.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι δεν έχουν δώσει και ούτε πρόκειται να εισπραχθούν. Θυμήσου το. Γιατί δεν μας δίνει μια λίστα η κυβέρνηση πόσα έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα. Άσε με από εκεί κάτω με τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Τι, θα, χάρισμα είναι αυτά δηλαδή. Τα ναι, χαρίσουμε.
0: Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Πρώτη φορά είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως θυμάσαι τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
1: Τώρα.
0: Μήπως θυμάσαι τις επιδοτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τα 500 χιλιάρικα του Χατζηγάκη στη Νέα Δημοκρατία, για να μην νομίσετε, λέω μόνο για το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ίδια γίνονται, ρε εσύ. Ρε Σιγιάννη, άσε με εδώ.
1: Καλά τώρα, επειδή γινόταν κάποια στιγμή, πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ο κανόνας και τελείωσε.
0: Αυτός είναι, τι να κάνουμε.
1: Δηλαδή τα άλλα αυτός κράτη, συγγνώμη, για την Οβάρτης παράδειγμα.
0: Ποια άλλα κράτη, ρε.
1: Άλλο,
0: όλα υπόλοιπο. Κλέβανε στον ΟΠΚΕΠΕ. Την πρώτη μέρα του ΟΠΚΕΠΕ είχα βγάλει μία λίστα πόσες χώρες κατηγορούνται για διασπάθηση κοινοτικού χρήματος μέσω των τοπικών ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Η πρώτη ήταν η Μάλτα. Άκουσες τίποτα για τη Μάλτα? Η Ιταλία. Διώκεται
1: έχει
0: για
1: Μάλτα
0: πολύ...
1: χωράφια.
0: Όχι, μα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τα δηλώναν οι κριτικοί στη Μάλτα.
0: Τα δηλώναν σε άλλες χώρες.
1: Θες
0: να σου δώσω τη λίστα? Θα τρίβεις τα μάτια σου. Οι Ιταλοί κατηγορούνται ότι φάγανε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά κατηγορούνται. Λοιπόν, άσε με από εκεί κάτω. Να πούμε τίποτα πιο σοβαρό.
1: Ναι, με χαρά, εννοείται. Τι.
0: Ποια ήταν, γιατί θυμάσαι τον Πάνο Καμένο περισσότερο από όλα όσο ήταν υπουργός? Γιατί εγώ για ένα το θυμάμαι. Που έκανε βόλτες με τα ελικόπτερα.
1: Α, γι' αυτό.
0: Το θυμάσαι.
1: Που το οδηγούσε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε βρει το νέο Πάνο Καμένο τις τελευταίες μέρες.
1: Άντε πάλι.
0: Ποιος είναι αυτός, ξέρεις, που κάνει βόλτες με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα συνέχεια, ξέρεις?
1: Όχι, ποιος. Υπάρχει πρόσωπο πολιτικό?
0: Πολιτικό, ναι. Ελληνικό, όχι.
1: Α.
0: Η Κίμπερλι. Κάτσε να σου πω.
1: Τι σου φταίει η Κίμπερλι τώρα?
0: Κάτσε, δηλαδή. κάτσε Γιάννη, άστα τι σου φταίει, κύριε. Είδα χτες μια ανάρτησή της να ποζάρει χαροπή πίσω από ένα σούπερ πούμα ειδικά διασκευασμένο για να μεταφέρει ασθενείς.
1: Στην Αλεξανδρούπολη λες που είχε πάει?
0: Όχι. Άλλο. Δεν ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Θα στα πω όλα, ναι. Περίμενε. Δεν ξέρω, για να ποζάρει η κυρία Κίμπερλι πίσω από το ελικόπτερο σημαίνει ότι μετά μπήκε στο ελικόπτερο και κάπου πήγε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Με παίρνει φίλος μου από τη Μύκονο και μου λέει: ρε, είναι εδώ η Κίμπερλι. Εντάξει, σου λέω: στη Μύκονο ήρθε να μην δει και τη Μύκονο η πρέσβης.
1: Την κάλεσε, παιδί μου, μόνο γιου. Πια μην δημιουργείς εντυπώσεις τώρα.
0: Περίμενε, βιάζεσαι.
1: Ήταν το Emily in Paris εκεί.
0: Μόνο που όταν πήγε στο αεροδρόμιο, βλέπει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-27, να παρκάρει στο αεροδρόμιο και να επιβιβάζεται η Κίμπερλι, που από ό,τι έμαθα μετά. Την πήγε για την περιοδία στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ωραία.
0: Πριν από τρεις μέρες η κυρία Κίμπερλι πήγε στη βάση της Σούδας. Πάλι της δώσαν στρατιωτικό αεροσκάφος.
1: Δικό μας είναι αυτό?
0: Δικό μας.
1: Α.
0: Και ρωτώ, από πότε οι πρέσβοι στην Ελλάδα κυκλοφορούν με στρατιωτικά αεροσκάφη?
1: Μπορείς να είναι αμερικάνικα.

0: να ταξιδεύει υπουργός Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικό αεροσκάφος, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ο Γάλλος πρέσβης του δίνουμε και αυτόν τον αεροπλάνο.
1: Μοιράζει 2000.
0: Θα έρθει και ο Κινέζος να πει: όπα παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ. Έχω να πάω. Και πρόσεξε, από τη Μύκονο την πήρε. Μπες από τη Μύκονο.
1: Αυτά όλα έχεις ρωτήσει κανένα. Από το Υπουργείο λέει κανείς κάτι γι' αυτό.
0: Σιγά μην πει, ρε Γιάννη. Σιγά μην πει. Τι να πει. Έλα τώρα, ρε Βασίλη, τι είναι αυτά που κάνεις. Θα με πάρουν κανένα τηλέφωνο και θα μου πούν: μα έλα τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Είναι οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί ο προηγούμενος ήταν το ίδιο. Ήρθε η Κίμπερλι εδώ και πρέπει. Άντε ναι. Να μην πω τι να
1: ο
0: κάνω.
1: Ο προηγούμενος πήγαινε σε άλλα μέρη καταρχήν.
0: Γιάννη, κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Ναι,
0: και πες μου αν έχω άδικο. Αν έχω άδικο, και εγώ στην αρχή είπα ρε παιδί μου κάτι θα τύχε, της δώσαν ένα αεροπλάνο, την πάει στη Σούδα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μετά είδα από τη Μύκονο. Δεν έβρισκε από τη Μύκονο να έρθει στην Αθήνα για να πάει μετά στην Αλεξανδρούπολη.
1: Τον Καμένο, πώς τον έμπλεξε σε αυτήν την ιστορία, δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί μου θύμισε τον Καμένο που έπαιρνε το αεροπλάνο όποτε να ήταν, το ελικόπτερο.
1: Καλά, υπουργός άμυνας ήταν, δεν θα το έπαιρνε.
0: Έπαιρνε το, το ελικόπτερο από τη Βάρη για να πάει στον Καρέα.
1: Έχει πάει εσύ το πρωί να ανέβει στην Καρέα με τα μάξι.
0: Έχω πάει. Έχει κάτι στενά που γλιτώνει κίνηση μου.
1: Όσο και να γλιτώνει, μια μισή ώρα θα τη φας.
0: Ναι, ρε, γιατί ο Καμένος οδηγούσε μόνος του και πιανόταν το πόδι του στο σταμάτα ξεκίνημα.
1: Ωραία, τι είναι αυτό, τι έχει πάθει σήμερα.
0: Δεν μπορώ, ρε.
1: Τι δίνει άνθρωπο να προκόβει, δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να βλέπω να συμπεριφερόμαστε ως ηθαγενείς. Που λέει ο φύλαρχος, παιδιά, έχουμε επισκέπτη, ξεκινήστε να χορεύετε το χορό της κοιλιάς γιατί αλλιώς δεν μπορεί να φάει.
1: Ο Αργυρός ήταν στο ελικόπτερο.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν. Δύο πράγματα είδα. Την Ντακότα που κατέβηκε στη Μύκονο και την Κίπερλι που έχει αρχίσει και μαθαίνει ελληνικά. Το είδες αυτό, το βιντεάκι που λέει τον προϊστάμενο της φρουράς της Μαλάκα. Έμαθε το Μαλάκα, το κοπανάει όπου να είναι. Θα το πει και σε κανέναν επίσημο. Δεν τις έχουν εξηγήσει για την ευρυσιά το Μαλάκα. Δεν είναι χαριτωμένο. Αυτά. Καλό τριήμερο να έχετε. Να περάσετε καλά. Σας φτιάξαμε το κέφι όσο μπορούσαμε με τον Γιάννη.
1: Άρα ενώτη τη χάνεις.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γιαννίρη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι που είχε την μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας. Ηρωή μας.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.

0: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτό.
1: Φλωράτο. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνο. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτο.
0: Είναι του τύπου σα.
2: Βλέπω, θεία αγνώριστη έκανε την επιχείρηση. Μεγαλεία!
3: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
4: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
6: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
5: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμίευση.
6: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
5: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
6: Τηλέφωνο 2610-343494.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 29 Μαΐου. Φάγαμε την εβδομάδα, φάγαμε και το Μάιο. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στο κεντρικό μαγκαζίνο. Ειδήσεις σε τίτλους πρώτα και έχουμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους μαθητές να γράφουν έκθεση. Θέμα η μοναξιά και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ως συνήθως έχουμε τους υποψήφιους που βγαίνουν με χαμόγελο.
1: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
2: Αντικειμενικά ήταν ένα θέμα πολύ επίκαιρο με τη σημερινή εποχή και πιστεύω ότι έχω γράψει καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Και κάποιους που δεν φαίνονταν και τόσο αγχωμένοι, πώς να το πω.
3: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
4: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
3: Κάτι για τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήθελα και αυτό τώρα ότι
4: άρα
5: είναι...
4: μετά για στοχεύεις σε κάποια σχολή ή κάτι?
5: Θα δείξεις τώρα δουλειά πάω.
0: Το πιο ωραίο είναι η ερώτηση του δημοσιογράφου. Εγώ δεν ήρθα δουλειά σοβαρά και η δημοσιογράφος το ρωτάει πού στοχεύεις. Με την ακρίβεια τώρα να πιέζει αφόρητα και να δοκιμάζει τις αντοχές μας, ο Τάκης Θοδωρικάκος σήμερα προανήγγειλε πρωτοβουλία για μείωση στις τιμές των τροφίμων. Το ενεργειακό εκτόξευσε τις τιμές, λέει η αγορά, όλο και περισσότερο συγκρατημένοι οι καταναλωτές.
6: Εδώ τα κεράσια είναι γύρω στα 5,80. Σας είπα, εξαρτάται και την προέλευση, εξαρτάται. Ναι, οι άνθρωποι βέβαια μας λένε ότι εδώ η κίνηση είναι αυξημένη, ο κόσμος δηλαδή παίρνει πράγματα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, λίγο πιο συγκρατημένα.
7: Με άλλα λόγια, είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός τροφίμων έχει διαβρώσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του εισοδήματος την περίοδο αυτή.
8: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει, μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
0: Λεπτομέρειες εντός ολίγου για όσα είπε ο κύριος Θοδωρικάκος, και μας ενημέρωσε η αστυνομία ότι συνελήφθησαν κάποια αλλοδαπή στην Μύκονο επειδή πολλούσαν μαϊμούδες, παπούτσια, τσάντες, ρούχα κτλ. Και γεννάται αυθορμήτως η απορία.
9: Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πείθονταν από το Σενεγαλέζο που κουβαλούσε τις τσάντες της Κούτσι και της Πράντα στην παραλία ή που τις είχε κάτω στο δρόμο πάνω σε ένα σεντόνι και πείθονταν ότι ήταν αληθινά, τι να πω.
0: Ίσως εις γνώση του. Η Πέρσα Μπόλια σήμερα έχει την αρχισυνταξία. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Κώστας Πανός βεβαίως ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης εδώ στο καθήκον. Γεια σου, Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και Παρασκευή και τριήμερο για αρκετούς εξημών.
0: Βέβαια.
10: Η πρώτη φουρνιά έφυγε το πρωί με τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. Και τώρα η δεύτερη φουρνιά έχει αρχίσει να φεύγει, γιατί το λέω έτσι διστακτικά. Γιατί δεν έχουμε πολύ πιο αυξημένη κίνηση από τις υπόλοιπες Παρασκευές. Είναι πιο δύσκολα, αλλά όχι πολύ. Περίμενα κάτι της παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν είναι να βγουν έξω, προς τα έξω, μέσω της Αθηνό-Κορίνθου, βρίσκουν σχετικά μικρό μποτιλιάρισμα, όσο και τις άλλες Παρασκευές, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι πριν φτάσουν στη λίμνη Κουμουδούρ, μέχρι το ύψος της Σχιστού. Η Σχιστού όμως έχει 2,5 χιλιόμετρα αναμονής λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που ταλαιπώρησαν εκεί τους οδηγούς. 2,5 χιλιόμετρα, επαναλαμβάνω, η λεωφόρος Σχιστού προς Καρμαγκά. Είναι σαφώς προτιμητέο μέσω της Ιεράς Οδού ή της Μικρής Σχιστού να φτάσουν στο Δαφνί οι οδηγοί και να βγουν προς τα έξω παρά να πιάσουν τη λεωφόρο Σχιστού. Πάμε και στην έτερη εθνική, τη λεωφόρο Κηφισού. Η λεωφόρο Κηφισού από τη Λαχαναγορά του Ρέντι ταλαιπωρεί τους οδηγούς προς και μέχρι να φτάσουν στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτό το κομμάτι που περιμένουμε απλά είναι πιο δύσκολο, λίγο πιο σφιχτό δηλαδή το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση και στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος του Σκάι και του Νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά, και έχουμε λίγη κίνηση και στο κέντρο, στη Μάρνη, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από μία είδηση. Δεν θα τη δείτε ίσως να προβάλλει στις πρώτες θέσεις των δελτίων, είτε σε ιστοσελίδες, είτε σε τηλεοράσεις. Εγώ το θεωρώ μείζον. Αφορά την αντιμετώπιση ενός ατόμου με αναπηρία και μάλιστα ενός νέου κοριτσιού, μόλις 17 ετών. Και γι' αυτό θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, είναι μια υπόθεση η οποία μας προβληματίζει και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν να έχει σημειωθεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι στις 4 αργά το βράδυ μια 50διάχρονη μητέρα κατέθεσε έγκληση στην αστυνομία σε βάρος των υπευθύνων ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, η κόρη της 17 χρονών με βαριά νοητική υστέρηση αγνοείτο. Και πραγματικά χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες μέχρι να εντοπιστεί αυτό το οποίο έγινε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες από την πλευρά της αστυνομίας. Τα άτομα, οι τρόφιμοι του συγκεκριμένου ΚΖΑΠ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έπρεπε να πάνε σε ένα χώρο πάρκινγκ και να μετεπιβιβαστούν σε ένα μεγαλύτερο όχημα μαζί με παιδιά μιας άλλης δομής για να διανεμιστούν στη συνέχεια στα σπίτια τους. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι αυτής της διαδικασίας ξέχασαν, λησμόνησαν, άφησαν μέσα στο πρώτο όχημα τη 17χρονη. Με αποτέλεσμα να πάρουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά στο δεύτερο όχημα και να συνεχίσουν κανονικά τα δρομολόγια τους. Αυτό βέβαια προκάλεσε μια κατάσταση πανικού, όπως αντιλαμβανόμαστε, καθώς η μητέρα περίμενε το παιδί έξω από το σπίτι και ήρθε το λεωφορείο χωρίς αυτό, με αποτέλεσμα να κινηθεί γη και ουρανός από εκείνη τη στιγμή για να διαπιστωθεί ότι το παιδί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο στο χώρο του πάρκινγκ. Μετά την έγκληση αυτή είχαμε την σύλληψη του 58χρονου οδηγού του οχήματος και της 46χρονης συνοδού. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο έχουν προσαχθεί εδώ στην εισαγγελία της Θεσσαλονίκης με τις κατηγορίες της παραμέλησης ανηλίκου. Πριν από λίγα λεπτά, γιατί και εγώ βρίσκομαι εδώ στο δικαστικό μέγαρο, πριν από λίγα λεπτά πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα, θα δούμε ποια θα είναι η, από εκεί και πέρα η μεταχείριση.
0: Η ποινική τους μεταχείριση, μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαμε αυτό γιατί είναι ελάχιστα τα βήματα, θεωρώ, που έχουμε κάνει όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους άνθρωποι με αναπηρία. Από τα ανύπαρτα πεζοδρόμια και τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας και των Δήμων μέχρι τις ελλείψεις υποδομών πρόσβασης, ακόμη και νοοτροπίες, γιατί αφορά αυτό που ακούσατε, αφορά νοοτροπίες, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες διαστάσεις προσλαμβάνει τα τελευταία 24 ώρα το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής και συγκεκριμένα από τη Λιβύη, και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν κάθε 2, 3, 4 ώρες το πολύ στελέχη του λιμενικού και της Frontex εντοπίζουν κάποια βάρκα, κάποιο δουλεμπορικό γεμάτο με μετανάστες. Ευθύς πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης, πριν από λίγα λεπτά είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης στη Βουλή, αλλά θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ, με τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή είμαστε στην Κρήτη. Γεια σου, Χάρη.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για το νησί. Η δυσκολότερη από την αρχή του έτους και η δυσκολότερη από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, όπου είχαμε περίπου 1500 αφήξεις σε μια μέρα. Χθες είχαμε περίπου στις 650 με 700 αφήξεις. Από νωρίς, από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου είχαμε 4 περιστατικά, 2 σε Ηράκλειο, 2 σε Γάβδο με 200 μετανάστες. Ακολούθησαν άλλα 3 το μεσημέρι. Και 2 το απόγευμα και το βράδυ φτάσαμε στους 600 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο. Οι μετανάστες αυτοί μοιράστηκαν σε Ηράκλειο, σε Χανιά, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη τους καταγραφή και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κλειστές δομές κράτησης όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, αλλά σε δομές για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο, το έθιξε και ο κύριος Πλεύρης στην παρέμβαση που έκανε, το τι θα γίνει με την δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής κράτησης στο Ηράκλειο. Είχε επιλεγεί ένας χώρος όμως όπου υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όπου της ανήκει ο συγκεκριμένος χώρος, σήμερα με ανακοίνωσή της δηλώνει ότι από τη στιγμή που υπαναχώρησαν το πληθυκορείς, η Ένωση λέει όχι στη δημιουργία δομή.
0: Α, τελικά, δεν το δίνει αυτόν τον χώρο για τη δομή.
12: Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι στο χώρο που σήμερα φιλοξενούνται, μέχρι σήμερα, τα τελευταία 2-3 χρόνια φιλοξενούνται οι μετανάστες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι ένας πολύ μικρός χώρος, δεν μπορεί να φιλοξενεί 300 άτομα που είναι αυτή τη στιγμή περίπου οι μετανάστες που βρίσκονται εκεί. Το έχουμε πει επανειλημμένα, όμως νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ κακός χειρισμός, τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν έχει προτείνει ένα χώρο στο Υπουργείο, όσο και από το Υπουργείο που εδώ και 4 χρόνια, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει 2 χώρους προσωρινής φιλοξενίας, τελικά μόνο στα Χανιά έχει καταφέρει να υλοποιήσει αυτό με την σύνδρομη της περιφέρειας Κρήτης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λιοντάκης από την Κρήτη. Μας είπε και ο Χάρης, σας το ανέφερα, είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο του Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, που απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών και ευθύς αμέσως στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
13: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλ, Θάνος Πλεύρης, διεμήνησε ότι θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα όσον αφορά το μεταναστευτικό, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Σιδηχάκη. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται και μετά από τις περίπου 600 αφρίξεις που σημειώθηκαν χθες στην Κρήτη, σημειώνοντας πως μέλημα της κυβέρνησης είναι να μην γίνει ξανά μια κρίση παρόμοια με αυτή του 2015. Από πλευρά του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος εξέφρασε την επιθυμία του να μην γίνει η κλειστή δομή στις Μαλάδες, με τον Υπουργό να του απαντά πως αυτή τη στιγμή πύλη εισόδου για το μεταναστευτικό είναι η Κρήτη και ότι, αναφέρω ακριβώς όπως το είπε, εσείς θέλετε να αφήνετε τους μετανάστες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Άντζη Κούκη, η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, για την απάντηση αυτή του κυρίου Πλεύρη σε ερωτήσεις βουλευτών. Κύρια πύλη αυτή τη στιγμή για τις μεταναστευτικές ροές είναι η Κρήτη, με μεγάλο ποσοστό να είναι από το Σουδάν, να έρχονται από το Σουδάν, εκεί υπάρχει ένας εμφυλίος, αλλά και από χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με εμφυλίους, πολέμους και άλλα προβλήματα που να αιτιολογεί την παροχή ασύλου. Ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγο στη Βουλή.
14: Στην Κρήτη, μέχρι πριν τη μεγάλη άφιξη που είχαμε χθες, ήμασταν στα ίδια νούμερα με πέρυσι. Εάν χρειαστεί ωστόσο, και αυτό το οποίο έγινε τις προηγούμενες μέρες δεν είναι η εξαίρεση και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου που γίνεται το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που γίνεται το 15-16, που πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμος γιατί λιάζονταν και εξαφανίζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται.
0: Στο παρελθόν το έχουν αφήσει να εννοηθεί στελέχη του Υπουργείου, ναι μεν ο καιρός ευνοεί για κάποιες περιόδους, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος να μην παρατηρήσει ότι όλο αυτό συμβαίνει και συνήθως συμβαίνει όταν η Τουρκία ανεβάζει την ένταση και με δεδομένο ότι έχει την τεχνογνωσία εργαλοποίησης μέσω δικτύων δουλεμπόρων, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφήσει χωρίς να το σημειώσει σε ό,τι αφορά την έκρηξη αυτή των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Να περάσουμε στα της οικονομίας. Νίκος Φιλιππίδης στο τελείωμα της εβδομάδας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, καλή θέλω εβδομάδα, πρώτα, αλλά... ναι, εγώ σε έχω, έχεις μπει σε τριήμερο τώρα, εσύ είσαι, έχεις γυρίσει στο διακόπτη, mood τριήμερο Αγίου Πνεύματος.
15: Εδώ θα δουλεύω.
0: Αλλά έχει υπόψη σου ότι και του Αγίου Πνεύματος εγώ θα σε βγάλω στο μαγκαζίνο. Δεν την γλιτώνεις.
15: Και εγώ θα βγω, στο υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, θέλω εισαγωγή στη σημερινή μας συνάντηση. Η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου στην ΕΡΤ προανήγγειλε. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω μετά το σχολείο σου. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να το πετύχει. Να πετύχει τι? Μιλάει για μια εθνική κοινωνική συμφωνία από τη μια βιομηχανία τροφίμων, από την άλλη σούπερ μάρκετ, μειώστε τους λέει τις τιμές σε βασικά είδη, κουνώντας τους όμως το χαρτί του πλαφών. ο κύριος Θοδωρικάκος.
8: Στα κέρδη και στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων. Η πρόταση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή και επαναλαμβάνω, με επίμονο και συστηματικό τρόπο τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει, μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος.
0: Τους λέει ουσιαστικά ότι για να πάρω το πλαφόν μειώστε τα, ή εγώ το διαβάζω λάθος?
16: Όχι, έτσι το είπε, νομίζω με σαφήνεια. Το είπε με σαφήνεια ότι το πλαφόν που λύγει στα τέλη επί της ουσίας Ιουνίου έρχεται και τους λέει ότι μπορεί να μην το παρατείνω αν μου έρθει μια συμφωνία η οποία θα οδηγεί σε μειώσεις τιμών. Η αλήθεια είναι, θυμίζει τις συμφωνίες κυρίων, έτσι, δεκαετίας του 90 του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη του επιτυχία τότε ως υπουργός, με ως υφυπουργός εμπορίου, κλείνοντας συμφωνίες που τον πολύ ψηλό τότε πληθωρισμό, ήταν διψήφιος, πριν μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Θοδωρικάκος, δηλαδή επί της ουσίας, για να μπορέσω εγώ να βγάλω το πλαφόν από τη μέση, θέλω να μου υποσχεθείτε και να επαναλειτουργήσει η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή, μεγάλο κομμάτι της, λειτουργίζει μειογόνα, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί μεγάλο κομμάτι της εξαρτάται από το κατώτο μισθό που είχε στο μεσοδιάστημα αυξηθεί και εξαρτάται και από το μεταφορικό κόστος που επίσης έχει αυξηθεί και επιβαρύνει την ίδια την αγορά. Άρα όλα αυτά μετρούν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο έχει συρρυκνωθεί σε βαθμό ζημιών για πολύ μεγάλο μέρος και για πολλούς κλάδους ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο αν κρατήσει για πολύ, αυτό θα έχει επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της χώρας. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε και ένα πληθωρισμό να χειριστούμε και νομίζω ότι σωστά ο κύριος Θοδωρικάκος να προσπαθεί να πάρει μια σωστή απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή απόφαση να φύγει το
0: έχω μια ένσταση, μόλις ολοκληρώσω έχω ένσταση.
16: Μαζί με μια άλλη σωστή επίσης συμφωνία, η οποία θα είναι νομίζω απλή και καθαρή, ότι στα βασικά προϊόντα θα έχουμε μια λίστα μεγάλη διευρυμένη προϊόντων, το οποίο θα έχουμε μειώσει τιμών. Προφανώς σε εθελοντική βάση. Προφανώς ως προϊόν συμφωνίας. Αλλά θα μπορέσει να πάρει λίγο μια ανάσα η αγορά, να μπορέσει να λειτουργήσει, να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί.
0: Η ένστασή μου αφορά το εξής. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα, τις δηλώσεις του κυρίου Ιωάννη Γιώτη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Ακριβώς. Που λέει ότι μας στοχοποιείται άδικα, εμάς τις βιομηχανίες τροφίμων, ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μεν στο 4,4, αλλά στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν στο 9 και σε εμάς τα επεξεργασμένα ήταν στο 0,6. Τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα ψάρια, αυτά λέει ευθύνονται, όχι εμείς. Και τώρα ο κύριος Θοδωρικάκος μου λέει για συμφωνία σε εθελοντική βάση με τις βιομηχανίες τροφίμων που ήδη διαμαρτύρονται.
16: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ψάχνεις να μπεις στην αγορά υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να μπεις βαθιά στην αγορά, να την ψάξεις, εκεί που υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα και εκεί είναι στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Το άλλο είναι να πας στους κλάδους που έχουν οργανωμένα λογιστήρια, σαφείς και διαφανείς τιμολογίες και ξεκάθαρες, και να πας να βρεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους πεις: παιδιά, σφιχτείτε κι άλλο, σφιχτείτε κι άλλο τα περιθώριά σας, προκειμένου να μπορέσει να δώσω ένα θετικό αφήγημα, μια προοπτική στην κοινωνία. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Γιώτης. Ο κύριος Γιώτης έχει πολλές φορές επικρίνει και στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του Συνδέσμου Βιομηχανίων Τροφίμων το πλαφόν, γιατί αν θυμίσουμε τέτοια εποχή υπήρχε πάλι πλαφόν. Ναι, το πλαφόν τελείωσε τέλος Ιουνίου του 2025, μετά από σχεδόν 5 χρόνια ύπαρξής του. Άρα είναι κάτι το οποίο μαστίζει και προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Και βέβαια ο κ. Θοδωρικάκος, το να μπει μέσα στην ιστορία της χονδρικής και της λιανικής στα μη επεξεργασμένα, δηλαδή στα οπωροκυπευτικά, μάθαμε ότι γίνονται έλεγχοι. Μάθαμε εδώ καιρό ότι το ψάχνει η αρμόδια.
0: Για μεσάζοντες, χονδρέμπορους.
16: Αποτελέσματα δεν έχουμε δει. Έχουμε δει αποτελέσματα στον καφέ, η χονδρική του καφέ που πέσαν και πρόστιμα. Έχουμε δει σε 2-3 κλάδους, νομίζω 3-4 μεμονωμένα υψηλά, πρέπει να πούμε, πρόστιμα, επιβλήθηκαν. Κάποια ωστόσο για τη μη τήρηση του πλαφών. Εδώ θα θέλαμε, όχι μόνο για τη μη τήρηση του πλαφών, το οποίο σε κλάδους με υψηλά περιθώρια ούτως ή άλλως δεν περιορίζει τις αυξήσεις τιμές, αλλά να πάμε να δούμε πώς γίνεται η τιμολόγηση αυτού του κλάδου. Πώς γίνεται να ανεβαίνουν μήνα το μήνα, εδώ και 1,5-2 χρόνια, όλα τα ΝΟΠΑ. Όλα τα ΝΟΠΑ προκυπευτικά και βέβαια το ΚΡΕΑ.
0: Κλιματική κρίση, ξέρω εγώ. Λέω δικαιολογίες που και εγώ συνήθως ακούω στις τηλεοράσεις όταν βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι αυτόν τον κλάδο.
16: Αγρότες,
0: το χαλάζει, κλιματική κρίση,
16: δεν επικαλούνται
0: η διεθνή συγκυρία, διάφορα πράγματα.
16: Αυτό ισχύει Σπύρο, ενδεχομένως για το μοσχαρίσιο κρέας. Άντε να πούμε ότι και στο εγωπρόβιο λόγω των ζωονόσων στην Ελλάδα. Στο μοσχαρίσιο είναι διεθνές το πρόβλημα. Στα προκυπευτικά καταγράφονται και καλές παραγωγές. Δηλαδή τώρα έχουν βγει τα φρούτα εποχής. Τα οποία τα φρούτα εποχής είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, θα έλεγα, υψηλής, πολύ υψηλής παραγωγής. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση συζητάμε αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και αν θα είναι διψήφιες, αν θα είναι μονοψήφιες.
0: Ναι.
16: Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο βράκος επί της ουσίας και το που θα πρέπει να ερευνηθεί είναι πρώτα απ' όλα αυτή η κλάδη. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Γιώτης στην ανάλυση του.
0: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, επειδή αρχίσαμε με εδώ την εγχώρια αγορά, λιγάκι να μας δώσεις μια εικόνα για το τοπίο, το διεθνές τοπίο.
16: Και στο διεθνές τοπίο συνεχίζει να έχουμε τα μπρος και τα πίσω με τις τιμές, των καυσίμων. Δηλαδή επί της ουσίας βρισκόμαστε, φεύγει ένας πύραυλος, πηγαίνουμε μέχρι τα $98, μετά ξαναγυρίζουμε στα 95-96.
0: Στα 100 είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο.
16: Λίγο πιο κάτω εκεί, λίγο κάτω, λίγο πάνω ανεβοκατεβαίνει. Και πάει μέχρι τα 96 και ξαναγυρίζει μέχρι τα 100. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα οδηγήσει σε μια παύση. Στην πτωτικό κλίμα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά ενέργειας,
0: ναι,
16: ακριβώς.
0: Ναι. Σε ψηλά επίπεδα, μέρες. Βέβαια, έτσι, σταθεροποίηση σε ψηλά επίπεδα.
16: Στα 2,10 πλάς, να μολύνει, εδώ συζητάμε. Και δύσκολα θα πέσουμε κάτω σε μέσα επίπεδα, σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των νησιών, όπου τώρα θα δούνε τιμές πάρα πάρα πολύ ψηλές.
0: Όσοι ταξιδέψουν το τριήμερο, τι θα αντικρίσουν,
16: Το 2,20 στις Κυκλάδες θα είναι το μικρότερο και πάνω. 2,25, 2,30, 2,32, εκεί υπάρχει.
0: Τους φτιάχνεις τη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα. Τους φτιάχνεις τη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα.
16: Δεν χαλάει η διάθεση από την έβαζε. Είμαι σίγουρος. Θα περάσουν καλά οι άνθρωποι. Αυτό τους ευχόμαστε.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Γεια σου, Σπυρό.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
17: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
18: Κατάστημα! Κατάστημα!
19: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
20: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
21: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
20: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
21: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
22: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
21: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
23: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
24: Α,
1: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Συνεχίζουμε, αναφερόμασταν για τα επίπεδα παραγωγής που συνδέονται με τις τιμές πριν από λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδης, ό,τι αφορά φρούτα, προκεφευτικά κτλ. Ευλογία η βροχή, αλλά όταν ο αγρότης βλέπει χαλάζει, κάνει το σταυρό του, γιατί φέρνει και καταστροφές. Και δυστυχώς είναι αυτές οι εποχές, η άνοιξη που έχουμε την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων και μάλιστα σε κρίσιμες περιόδους για τις καλλιέργειες. Και σε πολλές περιοχές της χώρας είχαμε τέτοια φαινόμενα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, να αρχίσουμε με αυτό. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως είχαμε τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα γενικότερα, έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές και της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Τελευταία περιστατικά τα οποία κατεγράψαν, Σπύρο, είναι στην Αρκαδία, όπου είχαμε έντονη, σκοδρή, θα λέγαμε, καλαζόντουση χθες αργά το απόγευμα. Στην περιοχή Τρόπεα, είναι στην περιοχή Λαγκάδια, Τρόπεα και Λαγκάδια της Αρκαδίας. Εκεί λοιπόν στην Κορτινία είχαμε τα έντονα φαινόμενα. Χαρακτηριστικά, Σπύρο, οι εικόνες από την περιοχή χθες το απόγευμα θύμιζαν χιονισμένο τοπίο από το χαλάζι. Το είχε στρώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο, με αποτέλεσμα σίγουρα να έχουμε καταστροφές σε καλλιέργειες των πραγμάτων εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Σε μια ευαίσθητη, όπως το είπες, πολύ σωστά περίοδο που αρκετές αγροτικές παραγωγές, είτε οι αγρότες θα προχωρήσουν στο να μαζέψουν τα αγροτικά προϊόντα, είτε ενδεχομένως και να είναι προς την ολοκλήρωσή τους. Επίσης, έντονα καιρικά φαινόμενα είχαμε και στην Ήπειρο χθες, εκεί πιο πολύ θύμιζε χειμερινό το σκηνικό, με βροχές, αέρα, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετά σημεία. Είδαμε, Σπύρο, πλημμυρισμένους δρόμους και στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου η δυσκολία διεξάγονταν με πολύ, η κίνηση, η κυκλοφορία, συγγνώμη, διεξάγονταν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ενώ να σου πω τις τελευταίες μέρες καταστροφές σε καλλιέργειες έχουμε και εδώ στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, λόγω χαλαζοπτώσεων, αλλά και σε άλλες περιοχές και στην Ήπειρο και στην Ετωμακαρνανία, λόγω του χαλαζιού που έχει πέσει. Οπότε μιλάμε σίγουρα για μια πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πιο ήπιος ο καιρός τώρα το τριήμερο, που πολλοί κόσμοι θα προσπαθήσει να πάρει μια ανάσα. Εκτός από αυτό, που βεβαίως δεν το υποτιμώ, την καταστροφή που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος της αγροτιάς παραγωγής, αλλά δεν συγκρίνεται κάτι με την ανθρώπινη απώλεια, και είχαμε ένα τροχιό δυστύχημα στην Κόρινθο, νομίζω, Χριστό.
18: Ακριβώς, Σπύρο, που έχασε τη ζωή του ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού στην Κορινθία. Όλα συνέβησαν χθες όταν ο άνθρωπος αυτός επέστρεφε στην ιδιαίτερη του πατρίδα κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εξετράπη της πορείας το όχημά του, έπεσε μέσα σε ένα ρέμα, παρότι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την περιοριστική υπηρεσία όταν κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς διαπιστώθηκε λίγη ώρα αργότερα ο θάνατός, και όπως καταλαβαίνεις έχει βυθίσει και στο Πένος και την Κορινθία όπου ήταν διευθυντής, αλλά και την Λακωνία από όπου κατάγεται. Ενώ σπίτι να σου πω ότι τα τροχεία δεν σταματούν, καθώς είχαμε ένα ακόμα πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, κοντά στην πόλη του Πύργου, εκεί όπου τραυματίστηκαν δύο άτομα από σύγκρουση η οποία υπήρξε. Συγκρούστηκαν δύο οχήματα πλαγιομετωπικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Για τα προβλήματα από την κακοκαιρία, συγκεκριμένα το χαλάζι, είχαμε μιλήσει πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε καλά, και στον Τύρναβο. Τότε είχε ρίξει χαλάζι και κατέστρεψε τους ανθρώπους. Μας είχε μιλήσει ο Πάνος Γαρφαλιάς. Αλλά τώρα θα του δώσουμε τη σκυτάλη για. Θα αρχίσουμε από ένα τροχαίο που είχαμε στη Λάρισα Βόλου. Πάνω, καλό μεσημέρι.
4: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Χθες το απόγευμα λοιπόν είχαμε στην οδό Βόλου, στην έξοδο δηλαδή του επαρχιακού δρόμου Λάρισας Βόλου, περίπου στο ύψος του Νιαβή, κοντά στον κυκλικό του πλατικά από εκεί που όσοι γνωρίζουν μαζεύονται πολλές φορές οι αγρότες. Ένα φορτηγό λοιπόν που κινούνταν προς τον Βόλο, φαίνεται ότι για άγνωστη αιτία ο οδηγός το έχασε τον έλεγχο, χτύπησε στη βάση μιας μεταλλικής κατασκευής όπου έφερε πάνω μια φωτεινή πινακίδα σήμανσης και πληροφόρησης. Αυτή λοιπόν όλη η κατασκευή κατέρευσε, ο δρόμος έκλεισε, παράλληλα το φορτηγό που ακολούθησε τρελή πορεία χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και κατέληξε σε μάντρα μιας επιχείρησης. Χρειάστηκε να τον απεγκλωβίσουν τον συγκεκριμένο οδηγό τραυματισμένο οι πυροσβέστες και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έκλεισε ο δρόμος για αρκετή ώρα προκειμένου να έρθει γερανός στο σημείο και να σηκώσει όλη αυτή τη μεγάλη βαριά κατασκευή η οποία είχε καταρρεύσει σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε επαρχιακό δίκτυο, και ουδείς γνωρίζει πως ο οδηγός αυτού του φορτηγού έχασε τον έλεγχο χθες το απόγευμα. Ναι.
0: Και είχαμε και μία επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, στην Καρδίτσα για ρευματοκλοπή πάνω.
4: Ακριβώς, νομίζω ότι είναι μια επιχείρηση η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι η μαφία, η γνωστή μαφία του Χαλκού. Υπήρχε λοιπόν επιχείρηση της αστυνομίας από χθες την Πέμπτη. Έχουμε τουλάχιστον 20 συλλήψεις. Φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτή η υπόθεση να αφορά και 28 άτομα τελικά. Αυτή λοιπόν η σπήρα χτυπούσε τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας και έπαιρνε τα πολύτιμα μέταλλα όπως επίσης και το χαλκό και στη συνέχεια τον μεταπολούσε σε εταιρείες ανακύκλωσης προκειμένου να πάρει τα χρήματα. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ στο Sky πριν από περίπου ένα χρόνο αυτή την εποχή στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Τότε λοιπόν μας είχαν καταγγείλει οι αγρότες, οι οποίοι πραγματικά ήταν αγανακτισμένοι, ότι ερχόταν, χτυπούσαν μια φορά, ερχόταν ο ΔΔΕ, έφτιαχνε τον μετασχηματιστή ή τον ξανάστηνε στην ουσία και ερχόταν μετά από 15 μέρες και ξαναχτυπούσαν τον ίδιο μετασχηματιστή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες τότε, κάποιοι από αυτούς, χρειάστηκε να βάλουν μέχρι και κάμερες για να μπορέσουν να γίνουν συλλήψεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, και δυστυχώς το θέμα της ρευματοκλοπής συναντάται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και μάλιστα στην περίπτωση αυτής της τραγωδίας στις Σέρρες, στην Ηράκλεια Τεσσερών, με το θάνατο ενός 10χρονου αγοριού, μπορεί να έχει διαδραματίσει το λόγο, την αιτία για να χάσει τη ζωή του αυτό το παιδί. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η εξέταση, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο 10χρονος μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του και από ηλεκτροπληξία. Το 10χρονο παιδάκι, το οποίο ανασύρθηκε από ένα αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται η μητέρα του 28χρονη για έκθεση ανηλίκου. Κατηγορείται και μία 43χρονη Ρωμά, όλοι, 43χρονη Ρωμά, η οποία μένει εκεί κοντά, και βρήκαν ένα καλώδιο που περνούσε μέσα στο αρδευτικό κανάλι, μέσα από το νερό, για να έκλεβε ρεύμα για να πηγαίνει στο σπίτι της, και οι δύο οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα η γυναίκα, η κατηγορούμενη δηλαδή, η 43χρονη, όπως λέει, δεν αφορά μόνο εκείνη, όλη η περιοχή εκεί κλέβει ρεύμα.
5: Δεν το λυπάμαι κιόλας για το παιδί. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλη η Ηράκλεια τα έχει, όχι μόνο εγώ.
0: Και ο δικηγόρος της κατηγορεί βεβαίως τους φορείς εκεί, τους τοπικούς, ότι δεν είχαν σειρματοπλέγματα, αλλά όπως του λένε, όποτε μπαίνουν σειρματοπλέγματα, κάποιοι τα κόβουν.
6: Οι άνθρωποι, σε όλα τα αρδευτικά κανάλια, αν πάτε στην περιοχή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν σειρματόπλεγμα και τα λοιπά, για να μην γίνονται ατυχήματα. Μην πέσει κανένα ζώο, μην πέσει κανένας άνθρωπος και τα λοιπά.
7: Εφού οι ίδιοι τα κόβουν, κύριε Γιάννης, και τώρα...
6: δίκιο έχετε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ότι κόβονται και από τους ίδιους, γιατί έτσι τους βολεύουν, αν θέλετε, γιατί ρευματοκλοπή, γιατί γίνεται ρευματοκλοπή.
0: Δυστυχώς, το μείζον είναι η απώλεια ενός παιδιού 10 χρονών στο αρδευτικό κανάλι, πιθανότατα από ηλεκτροπληξία. Τώρα θα πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη, καθώς υπάρχει ένα χτύπημα σε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έρχεται ενώ βρίσκεται σε μια κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την πτώση ενός ντρόουν, την πρόσκρουση ενός ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και τον τραυματισμό 2 ανθρώπων. Όλοι κάνουν λόγο για μια πολύ σοβαρή περίπτωση, μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την άμυνά του απέναντι σε κάθε απειλή. «Ξεπεράσατε κάθε όριο», λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «προς τη Ρωσία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς την Ρουμανία. Οπωσδήποτε συνιστά μια σοβαρή περίπτωση αυτό το ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, και δεν είναι το μόνο. Επαναλαμβάνω, έχουμε χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα». Ο Γιάννης Σουλιώτης. Γιάννη.
9: Συνολικά 4 είναι τα πλήγματα. Να πούμε αρχικά ότι οι ρωσικά ντρόουν εξαπέλυσαν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας εναντίον 3 εμπορικών πλοίων που έπλεαν στον επωνομαζόμενο θαλάσσιο διάδρομο εξαγωγών της Ουκρανίας, φυσικά στη Μαύρη Θάλασσα, και το συγκεκριμένο περιστατικό ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, ο Λέξη Κουλέμπα. Τα πλήγματα, και τα τρία πλήγματα, προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία, οι οποίες σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ευτυχώς κατασβέστηκαν από τα μέλη των πληρώματών τους. Τα τρία πλοία έπλεαν με σημαίες Βανουάτου, Κομόρες και Παναμά. Νωρίτερα τώρα, στο πλήγμα που αναφέρθηκες εσύ, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό πλήγμα καταφέρθηκε σε τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο, με σημαία και αυτό Βανουάτου. Το πλοίο ταξίδευε προς την Τουρκία από ένα από τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού, και σε αυτή την περίπτωση το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά αλλά και την απομάκρυνση 2 μελών του πληρώματος, τα οποία και τραυματίστηκαν. Κρίθηκε δηλαδή ότι έπρεπε να μεταφερθούν για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς τραυματίστηκαν συνεπεία της επίθεσης.
0: Τώρα, αναφέρθηκε στην Τουρκία, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή, για τα δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες όπλα που έρχονται από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Έχουν εμπλοκεί, φαντάζομαι, όλες οι υπηρεσίες, από την αστυνομία μέχρι την ΕΙΠ, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί οι Τούρκοι κουβαλάνε τόσα όπλα στην Ελλάδα.
9: Ναι, είναι γεγονός, είναι εκατοντάδες τα όπλα. Είναι τουλάχιστον 4 περιπτώσεις μέσα σε 1,5 χρόνο, με εκατοντάδες όπλα σε κάθε πέρασμα. Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί όλα στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Εύρο. Συνήθως είναι οι διακινητές ή οι διακινούμενοι που τα κυκλώματα τους φορτώνουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, και μια τσάντα με όπλα προκειμένου να τα περάσουν. Αυτά είναι όπλα τα οποία είναι αντίγραφα, λέγονται τύπου Glock. Glock είναι μια μεγάλη.
0: Κάτσε, όταν λες αντίγραφα, είναι λειτουργικά, έτσι.
9: Απόλυτα λειτουργικά. Α. Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι δεν έχουν τη σφραγίδα της εταιρείας. Είναι αντίγραφα των πιστολιών, ναι. Glock, η οποία εταιρεία Glock έχει γραμμή παραγωγής στην Τουρκία. Η εκτίμηση είναι ότι παρασκευάζονται εκεί σε κρυφά εργοστάσια, εργαστήρια. Δεν έχουν σηριακό αριθμό, προκειμένου να μην μπορεί να γίνει η χνηλάτιση σε περίπτωση που κατασχεθούν, να βρεθεί ποιος είναι ο παραλήπτης, ο παραγωγός, πότε παρήχθησαν, που πουλήθηκαν και ούτω καθεξής, όπως ισχύει με όλα τα υπόλοιπα όπλα. Και αυτά θεωρούν οι ιδιωτικές αρχές και της Ελλάδας και του εξωτερικού ότι καταλήγουν στα χέρια μελών του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία. Να σου πω ότι είναι τόσο διαδεδομένο αυτό το φαινόμενο, δηλαδή έχει γίνει τους τελευταίους μήνες ή εν πάση περιπτώσει σε αυτό το διάστημα του τελευταίου 1-1,5 χρόνου, που κάποια στιγμή ήταν οι αρχές του Μεξικό που ζήτησαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσχεση 147 όπλων τον Οκτώβριο του 2025 στον Εύρο, και αυτό γιατί έχουν εντοπίσει στο Μεξικό τέτοια.
0: Έχουν φτάσει μέχρι το Μεξικό.
9: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και είναι πραγματικά είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τις ελληνικές αρχές, όπως είπες εσύ και εσύ, και την αστυνομία. Και
0: ναι, γιατί έχουμε δράση τέτοια μαφία και στην Ελλάδα, τουρκική.
9: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Η πιο μεγάλη παρτίδα που κατασχέθηκε ήταν τον Οκτώβριο του 2025 στον Εύρο. Τότε είχε βρεθεί ένα κομβόι με μετανάστες, 15 τον αριθμό, και παιδιά και γυναίκες. Ο ένας από αυτούς προφανώς είχε σύνδεση με το κύκλωμα, του είχαν δώσει 3 σακίδια με 147 όπλα, τους υπήρχε η πληροφόρηση, σε καρτέρι αστυνομία τους συνέλαβε, και όπως προέκυψε ήταν αντίγραφα πιστολιών Glock, δεν είχαν καμία σφραγίδα της μάρκας, δεν είχαν κανένα σηριακό αριθμό, και όλα αυτά εκτιμούν οι αστυνομικοί, μάλλον είχαν και την πληροφόρηση οι αστυνομικοί, ότι θα κατέληγαν σε δύο γνωστές συμμορίες του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος, γνωστές ως η Ντάλτον η μία και η Μπαγιακαλάρ η δεύτερη, που έχουν εμπλοκή σε δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών και στην Ελλάδα φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
24: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
25: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
24: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
26: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
27: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
28: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Επιστρέφουμε. Στην Κρήτη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και μάλιστα τώρα συμμετέχει σε μια συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist και του Power Game με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Συνομιλεί ο Πρωθυπουργός με την πολύ γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. Πραγματική κρίση, έχει πει μέχρι τώρα, του προσιτού κόστου ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Όπως επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει, έχει πει μέχρι τώρα σε αυτή τη συζήτηση με την οικονομολόγο, ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας και προετοιμαζόμαστε για την τρίτη θητεία. Ένα μικρό απόσπασμα από όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξη που είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξη, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση.
0: Εντάξει, μεταφραστή ακούσατε, αλλά δική μου παράληψη ήταν να σας πω ότι επειδή η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, πολλοί συμμετέχοντες δεν είναι Έλληνες, οπότε η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, ακούσα το μεταφραστή από όσα έλεγε στο Βάτσοκ, όταν η φωνή του κυρίου Μητσοτάκη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κλήθηκε να απαντήσει στον Αντένα για την κίνηση δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, όπως είπε ο κ. Φάμελος, του νέου κόμματος δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες μας. Ένα μικρό απόσπασμα και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πολιτιστικού χώρου. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
0: Παραπέμπει στις διεργασίες ενός κόμματος για τις αποφάσεις ο κύριος Φάμελος. Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ βγαίνει επιθετικά και κατά βεβαίως του κόμματος, του νέου κόμματος, αλλά και κατά των δημοσκοπήσεων. Καταγγέλει τις δημοσκοπήσεις ότι παίζουν τα αρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό. Με αφορμή δημοσκοπήσεις που έδιναν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα ασκείται και κριτική κατά του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.
15: Η διατερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για ένα-δύο μήνες να δούμε να υπάρχουν ανακατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
0: Εκεί όπου πραγματικά χτυπάει σήμερα η καρδιά της ελληνικής οικογένειας. Έτσι αρχίσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Πού δηλαδή? Στα σχολεία όπου δίνουν εξετάσεις, δίνουν τις πανελλαδικές οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Με την έκθεση σήμερα αρχίσαμε. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε θέμα σχετικό με τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο πείμα του εμπειρίκου ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Και οι απαντήσεις βεβαίως ανήκουν στους πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας.
16: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
17: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
16: Κάτι για τις ηλικίες, πώς... Συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία.
17: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Ήταν να γράψουμε για μια... στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί.
19: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι.
17: Άρα
19: είναι...
17: μετά για στοχεύει σε κάποια σχολή ή κάτι.
19: Θα δείξει τώρα δουλειά.
0: Τετάρτη, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους. Και βέβαια κοινό το πω θα ακουστεί, αλλά εγώ θα το πω ότι ασφαλώς και εννοείται ότι δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις, που ούτως ή άλλως πρέπει να το δει η πολιτεία πώς θα αλλάξουν. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εποχές και τις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εννοείται πως δεν τελειώνει απολύτως τίποτα εδώ, χωρίς άγχος, με προσοχή, με μελέτη, να πάνε όλα καλά. Διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Προσδοκίες για εκεχηρία στο Ιράν, αντιφατικές δηλώσεις από τον Τραμπ, σιωπή της Τεχεράνης. Επαναπροσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουγγαρίας. Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγκιαρ. Ο πόλεμος καταργεί πτήσεις για τουρίστες από το Ισραήλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί ο βασικός άξονας μιας καταρχήν συμφωνίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τουλάχιστον 60 ακόμα ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τη στάση του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η συμφωνία θα προβλέπει και την άμεση επαναλειτουργία, το άνοιγμα δηλαδή των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγκιαρ, με στόχο το ξεμπλοκάρισμα κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα του. Η έκφαση των συνομιλιών αποτελεί ίσως το πρώτο μεγάλο τεστ της Πρωθυπουργίας του και θα κρίνει κατά πόσον μπορεί να υλοποιήσει μια από τις κεντρικές του δεσμεύσεις, με την οποία και κέρδισε τις εκλογές, για επιστροφή δηλαδή σε μια κανονική σχέση της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικού για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
3: Χαίρετε. Είχαμε χθες τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 σε ένα παιχνίδι όπου παρουσίασε το λάβαρο της τέταρτης Ευρωλίγκας.
0: Και την φιέστα μέσα, ναι.
3: Και νωρίτερα στη μέρα σήμερα οι Ερυθρόλευκοι επισκέφτηκαν τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, και αύριο 3-10 το Τριφύλι αντιμετωπίζει τον Δικέφαλο στη Θεσσαλονίκη, 5-4 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στα Ανολιώσια για το δεύτερο παιχνίδι με νίκες.
0: Μάνι
3: γρήγορα, γιατί με νίκες κλείνουν τη θέση του στον τελικό.
0: Δεν χρειάζεται τρεις νίκες εδώ, δύο.
3: Όχι,
0: νίκες.
3: Είναι δύο νίκες.
0: Με δύο νίκες. Και αύριο βεβαίως φαντάζομαι ότι το βραδάκι θα βλέπεις παντού τηλεοράσεις τα μπαλμπούνια.
3: Σίγουρα. για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός του Champions League διεξάγεται 7 η ώρα αύριο. Έχει εγκαταλείφθηκε το σενάριο των 10.
0: Είναι ξενέρωμα τώρα αυτό το 7.
3: Συγγνώμη. Πολύ, θα πέφτει και ο ήλιος. Θα είναι πολύ νωρίς.
0: Συγγνώμη.
3: Ναι. Paris Saint-Germain Arsenal. Η Arsenal για τον πρώτο της τίτλο στο θεσμό. Η Paris Saint-Germain για τον back-to-back. Θυμίζω ότι είχε κατακτήσει το Champions League και πέρυσι η ομάδα του Luis Enrique.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε.

0: κλείσει όμορφα το εργάσιμο κομμάτι της εβδομάδας. Γεια σας.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.

0: Sky 89,4.
1: Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και της Καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία, αλλά και από κόμβο Ανθούσας ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

0: Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών. Αυξημένη είναι στο μεταξύ από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με το λιμενικό, στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να πλησιάζει τους 17.000. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια. 12 πλοία με πάνω από 8.700 επιβάτες θα αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι της Ραφίνας και 13 πλοία από το λιμάνι του Λαβρίου. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα η έξοδος των εκδρομέων και από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό και 25 έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ Λιωσίων. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Ετωλοκαρνανία, Βόλο και Τρίκαλα. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος θα είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας την ίδια ημερίδα στα Χανιά. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο Υπουργός. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα. Οι πορτογαλικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία σήμερα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα ζέστης. Επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει, χαρακτηρίζουν ειδικοί το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ, μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Θα οδηγηθούν και οι δύο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Την καταγγελία υπέβαλε στην αστυνομία η μητέρα της ανήλικης, όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί της δεν είχε φτάσει στον προορισμό του. Συνελήφθησαν χθες στη Μύκονο τέσσερις αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων από μίμησης με σκοπό το εμπόριο. Σε διαδοχικές έρευνες σε οικίες και οχήματα των κατηγορουμένων βρέθηκαν πάνω από 1.700 είδη ένδυσης, υπόδυσης και αξεσουάρ, τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε επισκέπτες και τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Επέτη αρκετή σήμερα, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε. 2026 όμως, ούτε 1453, ούτε 2024. 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4, συγγνώμη. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και όπως κάθε μέρα δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Που ποτέ δεν νιώθω μοναξιά, γιατί δίπλα μου έχω τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη και απέναντί μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Έτσι, μόνο μοναξιά εμείς δεν μπορούμε να νιώσουμε. Πώς σου φάνηκε το θέμα της έκθεσης?
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και θα τολμούσα να συγχαρώ και την Επιτροπή.
1: Είσαι και της αυτοβελτίωσης εσύ, οπότε...
0: Δεν έχει να κάνει με την αυτοβελτίωση, μωρέ Παναγιώτη. Είναι ένα θέμα καταρχήν τόσο επίκαιρο, όχι για τα παιδιά μόνο.
1: Για όλους μας.
0: Για αυτό το θέμα θα έπρεπε να γράψουμε κι εμείς. Που είμαστε γονείς, για εμείς που είμαστε εργαζόμενοι, εμείς που συναναστρεφόμαστε με κόσμο. Γιατί έχει να κάνει με τη μοναξιά. Καταρχήν να πούμε το θέμα, δόθηκαν τρία κείμενα στα παιδιά, τρία εκπληκτικά κείμενα που, ρε παιδί μου, καλούνται να αναπτύξουν τα παιδιά τις ιδέες
1: του. Το πρώτο να το πω, να βοηθήσω, το έτσι, είναι μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, είναι το πρώτο κείμενο, έτσι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι τα νιάτα και τα γεράματα.
0: Ναι.
1: Και
0: του Παπαλούτσου το δεύτερο κείμενο και του Εμπειρίκου, του Ανδρέα Εμπειρίκου.
1: Του Εμπειρίκου είναι το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα.
0: Ναι, ειδικά υπάρχουν έτσι μερικοί στίχοι από το συγκεκριμένο ποίημα και εκεί αντιλαμβάνεσαι πόσο τεράστια μεγέθη ήταν όλοι αυτοί οι ποιητές, όλοι αυτοί οι Έλληνες συγγραφείς που έχουν περάσει στο παρελθόν.
1: Υπάρχει και είναι, γιατί και είναι, άσχετα και είναι, σωστά, από το φευγιό τους, έτσι,
0: σωστά, σωστά,
1: τεράστη.
0: Σωστά. Και είναι και μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε και να ξαναδιαβάσουμε όλα αυτά που έχουν γράψει. Και διάβαζα, Παναγιώτη, ότι για πολλούς ήταν ο πρώτος ψυχαναλυτής της Ελλάδας ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα γιατί δόθηκε αυτός ο χαρακτηρισμός. Ναι, γιατί τα ποίηματά του είχαν βαθιές υπαρξιακές ρίζες, με έναν τρόπο όμως που μόνο αυτός θα μπορούσε να εκφράσει. Στο συγκεκριμένο ποίημα τα παιδιά είχαν να επεξεργαστούν μερικούς στίχους. Σας διαβάζω μερικούς από αυτούς. «Πολέμησε για να χαρείς, πέτα το μαράζι και πάνω απ' όλα μη φοβηθείς το πάτημά σου». Όλη η ζωή αυτή σε πέντε γραμμές από το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Τι να πω, για μένα πραγματικά εξαιρετικό το θέμα. Μακάρι τα παιδιά να το αντιλήφθηκαν και να εξέφρασαν πραγματικά αυτό που ήθελαν μέσα τους. Είναι ένα θέμα που τους απασχολεί σίγουρα και μας απασχολεί. Είναι θέμα της επικαιρότητας, αλλά νομίζω θα το αναλύσουμε και στη δική μας εκπομπή.
1: Εμένα μου
0: στα επόμενα λεπτά.
1: Το στιχάκι που λέει «Μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο».
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε να συνδέσουμε και αυτή την ιστορία με τον αθλητισμό, έτσι, γιατί ναι. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras, γιατί πολλοί μπορεί να πούν «Καλά, ρε, τι λένε αυτοί, είναι αυτοί που ακούμε κάθε
0: μέρα». Τα πάντα λέμε, τα πάντα λέμε.
1: Εμείς είμαστε, λοιπόν. Θα μιλήσουμε με το φίλο μας, γιατί ως φίλο τον νιώθουμε, τον Μάριο Ζαφυρόπουλο. Θα τον προλογίσω με τις νυν ιδιότητές του, αλλά για εμάς που είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού πάντα θα τον θυμόμαστε με την κοκκινόμαυρη φανέλα, καθώς υπήρξε παίκτης του μπάσκετ της Παναχαϊκής και από τους καλούς παίκτες. Είναι υποψήφιος διδάκτορ αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και φιλοσοφίας. Και το τελευταίο διάστημα είναι διδάσκων στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Και τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι είναι συνεργάτης της εκπομπής, γιατί του αρέσει να θάβει μαζί μας. Μάριε, καλησπέρα. Καταρχήν μιλάμε στον ελληνικό, γιατί εντάξει, θα ήταν υποκρισία να.
2: Ασφαλώς.
0: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα,
0: Μάριε.
1: Τι κάνεις?
2: Καταρχάς, δεν θα μπορούσα να λείπω, γιατί τα τελευταία χρόνια λειτουργεί και για γούρι για εμένα και για τους μαθητές μου. Οπότε είμαι εδώ πιστός στο ραντεβού μας για να σχολιάσουμε τα θέματα των Πανελλαδικών.
0: Και μάλιστα, Μάρια, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα κατά την άποψή μου το σημερινό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Τα φετινά θέματα.
1: Εγώ πιστεύω να σε διακόψω ότι θα γράφαμε άνετα κι εμείς κάτι.
0: Θα προσπαθούσαμε να γράφαμε κι εμείς κάτι και θα έπρεπε να γράψουμε κι εμείς κάτι. Συνέχισε, Μαρία.
2: Τα θέματα ήταν επίκαιρα, ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Μάλιστα, για να καταλάβει κανείς το επίπεδο της επικαιρότητας, το πρώτο κείμενο είχε δημοσιευτεί περίπου πριν από 7 ημέρες στα νέα, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Οι θεματοθέτες επέλεξαν. Ναι, οι θεματοθέτες επέλεξαν να βάλουν τους μαθητές μπροστά σε ένα από τα, κατά τη γνώμη μου, πιο κέρια κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας, την υπογεννητικότητα και τη μοναξιά, ή θα λέγαμε καλύτερα ότι λειτουργήσαν εξ αφορμής της υπογεννητικότητας, αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για εμένα και ήταν κάτι το οποίο με συγκίνησε, ήταν το ποίημα του Εμπειρίκου, το οποίο έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ζωής στα παιδιά. Προφανώς οι θεματοθέτες επηρεασμένοι και από το γενικότερο κλίμα, με κάποια πολύ άσχημα γεγονότα που έχουμε παρακολουθήσει, βλέπουμε πώς πιέζονται τα παιδιά, προσπάθησαν να περάσουν την ψυχαναλυτική ματιά του Εμπειρίκου. Για όσους δεν γνωρίζουν, πέρα από την ποίηση, ο Εμπειρίκος είχε ασχοληθεί και με την ψυχανάλυση. Ήταν ένα ποίημα πολύ ωραίο, όμορφο, αισιόδοξο, ανθρώπινο, που καλούσε ουσιαστικά τα παιδιά να μην φοβηθούν τη ζωή, να αγωνιστούν, να χαρούν, να σταθούν όρθια. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορεί να έδωσε και λίγο όθηση στα παιδιά. Βέβαια, έχω και τρεις προβλέψεις, επειδή οι προβλέψεις που κάνω στην εκπομπή σας πάντα επαληθεύονται. Σας ενδιαφέρει να τις δώσω?
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτές τις τρεις προβλέψεις. Πρώτον, η διόρθωση των θεμάτων και των απαντήσεων θα είναι αυστηρή. Για ποιο λόγο? Γιατί τα ζητούμενα ήταν ξεκάθαρα, ήταν διατυπωμένα με απόλυτη σαφήνεια και δεν θα υπάρχει κανένα περιθώριο για ερμηνευτική ανοχή. Δηλαδή, ήταν τόσο καλά διατυπωμένα που τα παιδιά έπρεπε να ανταποκριθούν. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής, μια καλά προετοιμασμένη μαθήτρια, δεν θα έπρεπε να δυσκολευτεί όσον αφορά τουλάχιστον τις εκφωνήσεις. Το δεύτερο αφορά τη μορφή της εξέτασης, που είναι κειμενοκεντρική. Δηλαδή, δεν αρκεί να γνωρίζεις τη θεωρία, πρέπει να συνδυάσεις τη θεωρία με την βαθύτατη κατανόηση του κειμένου. Άρα, όσα παιδιά έχουν χρησιμοποιήσει απλά τις γνώσεις τους από τη θεωρία, δεν θα έχουν πάρει τον μέγιστο βαθμό που μπορεί να νομίζουν. Πρέπει να έχουν αναλύσει πολύ καλά το κείμενο. Και το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με το λογοτεχνικό κείμενο, το ποίημα, όπου ζητούνταν συγκεκριμένα οι προτροπές. Δηλαδή, για ποια πράγματα προσκαλεί, αν θέλετε, προσκαλεί το ποιητικό υποκείμενο τους αναγνώστες πώς να ζήσουν. Και εκεί πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες οι προτροπές. Οπότε, νομίζω ότι τα θέματα ήταν πολύ καλά διατυπωμένα, απλά χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την κατανόηση των κειμένων και την αποτύπωση των ιδεών. Μάλιστα, να πούμε ότι το πρώτο κείμενο ανέδειξε την υπογεννητικότητα με έναν τρόπο όχι στατιστικό ή δημογραφικό, αλλά προσπάθησε να δείξει ότι είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα που σχετίζεται τόσο με την εργασιακή ανασφάλεια, το κόστος στέγασης ή την ελλειπή κρατική στήριξη, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες, όπως οι σχέσεις των ανθρώπων, τα smartphones, τα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε νομίζω ότι οι υποψήφοι θα έπρεπε να έχουν καταλάβει βαθιά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αλλά νομίζω ότι δεν θα υπήρξαν πολύ σημαντικές δυσκολίες. Δεν ξέρω ποια άποψη έχετε ή τι έχετε εισπράξει εσείς.
1: Εγώ θα πω, γιατί είμαι άμεσα ενδιαφερόμενος.
2: Γι' αυτό το είπα, το γνωρίζω, έδωσα πάντα.
1: Ναι. Έδινε ο μικρός μου γιος και είδα πολλά χαμόγελα βγαίνοντας στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία, Παναγιώτη. Έβρα στο πω την αρχή.
1: Υγεία να έχουν όλα τα παιδιά, κυρίως. Έτσι, και να
0: πάνω απ' όλα.
1: Είδα όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, για να μην πω η απόλυτη πλειοψηφία, είχαν χαμόγελα. Εμένα αυτό με ικανοποίησε, δηλαδή να βγαίνουν τα παιδιά από εξετάσεις και να χαμογελούν.
2: Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι αυτός ήταν και ο στόχος της σημερινής εξέτασης. Δηλαδή, δεν ήθελαν να, φάνηκε αυτό από τα θέματα, δεν ήθελαν να δημιουργήσουν πρόβλημα, αλλά τώρα εδώ επισέρχεται το ζήτημα της φιλολογικής ακρίβειας. Να ξέρετε ότι αυτά τα θέματα είναι που θα κάνουν τους άριστους να φανούν, και αυτούς που δεν μπορούν να φτάσουν ως εκεί, πάλι να φτάσουν ως εκεί που μπορούν. Δεν υπήρχαν προβλήματα, αλλά υπάρχει το περιθώριο της διάκρισης. Δηλαδή, οι διορθωτές θα καταλάβουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε λίγο ψηλότερα και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα τερματίσουν καλά, έχοντας πετύχει το στόχο τους χωρίς προβλήματα, αλλά θα απέχουν από το άριστα λόγω των λεπτομεριών. Εκεί θα κριθεί το ζήτημα. Η έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Μάρια, να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι αυτό ο τρόπος που καταρτίστηκε το θέμα σήμερα μπορεί να αποτελέσει και έναν οδηγό για το μέλλον, γιατί πάντα η έκθεση παραδοσιακά από τα δικά μας χρόνια, εσύ πολύ νεότερος, ήταν το πρώτο μάθημα που καλούνταν οι υποψήφοι να εξεταστούν και ξέρεις, χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ότι είναι πιο κάθε φορά είναι και πιο βατό το θέμα, ας πούμε.
2: Εννοείται πώς θα ακολουθήσει τον Παλμό στις επόμενες εξετάσεις ή αν θα δώσει ένα έναυσμα για δημόσιο διάλογο πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Όχι, το δεύτερο νομίζω, γιατί τον Παλμό στις εξετάσεις είναι...
2: Θα σας απαντήσω και στα δύο, θα σας πω.
1: Ναι, ας πούμε, ότι... τα μαθηματικά που δίνουν αρκετά παιδιά την Τρίτη, δεν υπάρχει κάτι που να πεις διαφορετικό. Τα μαθηματικά είναι μαθηματικά.
2: Σωστά, σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς θέλω να τολμήσω να πω κάτι, γιατί εγώ έρχομαι σε επαφή και με ηθήνοντες. Θεωρώ ότι ο τρόπος εξέτασης, μάλλον της συνεξέτασης της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν πρέπει να αλλάξει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή και με τα κείμενα, τα άρθρα, τα δοκίμια, αλλά και με τη λογοτεχνία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμένα. Η έκθεση είναι ένα από τα λίγα μαθήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό που μπορεί να κινητοποιήσει τη σκέψη των παιδιών, να περάσει μηνύματα, να διαμορφώσει στάσεις ζωής. Και κάτι το οποίο συνέβη εδώ είναι να θίξει ζητήματα όπως η υπογεννητικότητα, το οποίο είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Και θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος, όχι όμως όσον αφορά καθαρά το ζήτημα των γεννήσεων, αλλά τους κοινωνικοπολιτισμικούς και οικονομικούς παράγοντες που προκαλούν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Τώρα, όσον αφορά τον γενικότερο παλμό των εξετάσεων, θα πω ότι οι θεματοθέτες λειτουργούν διαφορετικά και ανεξάρτητα κάθε φορά, οπότε κάθε παιδί θα πρέπει να διατηρήσει τα συναισθήματά του μέχρι αυτή τη στιγμή, να κλείσει το σημερινό μάθημα, όλα θα έχουν πάει καλά, και να εστιάσει στο επόμενο.
1: Μάρια, να σε ρωτήσω κάτι. Βαγγέλη, εντάξει, ρώτα εσύ, γιατί εμένα είναι μια ευρύτερη ερώτηση.
2: Ναι, Βαγγέλη, πάντα έχει και ψυχοφιλοσοφικά ενδιαφέροντα.
1: Όχι,
0: είναι πολύ επίκαιρη. Είναι πολύ επίκαιρη. Και επειδή έχω φίλους που διδάσκουν και σε φροντιστήρια αρκετά χρόνια, συναναστρέφονται με παιδιά, μου μεταφέρουν διάφορα τα οποία εγώ δεν μπορώ να συλλάβω και δεν μπορώ να πιστέψω, να σου πω την αλήθεια. Η εποχή έχει αλλάξει, η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή τους και στη ζωή μας. Δεν διαβάζουν πολλά βιβλία τα παιδιά, σκρολάρουν ατελείωτες ώρες και μου μεταφέρουν περιστατικά τύπου, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να εκφράσουν. Καλά ότι παρατηρείται διάσπαση προσοχής σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να εκφραστούν μέσω του γραπτού λόγου. Πιστεύεις, μάλλον παρατηρείς και εσύ ένα τέτοιο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, και πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό την απόδοσή τους στο σημερινό μάθημα?
2: Είναι μεγάλη αλήθεια και είναι ένα από τα θέματα που με απασχολούν, και ετοιμάζω και ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα για αυτό το θέμα, γιατί έχω ευαισθητοποιηθεί έντονα όσον αφορά το γλωσσικό ζήτημα που θίγεται. Βλέπω ότι τα παιδιά όχι μόνο δεν μπορούν να γράψουν, όχι μόνο δεν μπορούν να εκφραστούν, αλλά έχουν μια δυσκολία στο να αντιληφθούν, να συλλάβουν ή να συμπληρώσουν νοήματα στο κείμενο, που κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή, ακριβώς, μπορεί κάποιος μαθητής να μην διάβαζε πολύ, αλλά καταλάβαινε τα συμφραζόμενα και έβγαζε νοήματα. Τώρα τα παιδιά δυσκολεύονται, και κάτι το οποίο με πληγώνει ιδιαιτέρως είναι ότι τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αγγλική ορολογία με μεγάλη ευκολία, ταυτόχρονα όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ελληνικό όρο, και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα να πεις smartphone αντί για έξυπνο κινητό στην καθημερινή σου ομιλία, αλλά υπάρχει πρόβλημα όταν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια ελληνική έκφραση και χρησιμοποιείς μόνο ξένες ορολογίες, γιατί δεν έχεις τη γνώση να το κάνεις. Αυτό το πρόβλημα σίγουρα θα επιδεινωθεί και από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης λόγου. Μην νομίζετε βέβαια ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν πολύ την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχουν ακόμα την κουλτούρα και την παιδεία για να το κάνουν αυτό, αλλά αν συνηθίσουν να παίρνουν έτοιμη την πληροφορία, ενδεχομένως και τη γνώση, αυτό θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Οπότε το πρόβλημα που παρατηρείτε είναι όντως υπαρκτό, όμως με εξαίρεση, σας λέω, το μάθημα της γλώσσας και της λογοτεχνίας, δεν νομίζω ότι τα ερεθίσματα που παίρνουν τα παιδιά από το σχολείο είναι διαφορετικά και είναι αυτό κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας ξαφνιάζει. Το σχολείο υπολειτουργεί, εγώ το λέω, και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο τα πράγματα δεν καλυτερεύουν ως προς αυτό το ζήτημα. Τα παιδιά πηγαίνουν περισσότερο για τουρισμό και επαφίονται οι προσπάθειες των παιδιών και των οικογενειών στην φροντιστηριακή υποστήριξη, κάτι το οποίο καλώς μπορεί σε έναν βαθμό να συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί το σχολείο να είναι διακοσμητικό και σίγουρα δεν καταφέρνει το σχολείο να δείξει στα παιδιά τη σημασία της κατάκτησης της γλώσσας, το πλούτο της ελληνικής γλώσσας και το ότι μέσα από τη γλώσσα μαθαίνεις να σκέφτεσαι, μαθαίνεις να παράγεις νοήματα, μαθαίνεις να ζεις. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της γλώσσας. Παλιότερα, να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν στις προτεραιότητές μου να βγω να μιλήσω γι' αυτό, αλλά τώρα, καθώς μεγαλώνω, αισθάνομαι μια ηθική ευθύνη να το κάνω αυτό. Γιατί για όλα τα ζητήματα, είτε ψυχολογικής, είτε πολιτικής, είτε κοινωνιολογικής υφής, η αφετηρία είναι η γλωσσική κατάρτιση. Και νομίζω ότι τα παιδιά αυτό που χρειάζονται δεν είναι απλά κουβέντες, χρειάζονται πρότυπα τα οποία θα τα εμπνέουν. Και εδώ έρχεται λίγο ο ρόλος του φιλολόγου και νομίζω αξίζει να σταθούμε σε αυτό, ότι ο φιλόλογος δεν αρκεί να έχει τις γνώσεις τις φιλολογικές και να κάνει φιλολογικές παρατηρήσεις, αλλά θα πρέπει με τον τρόπο ζωής του και με το πρότυπο που προβάλλει να εμπνέει τα παιδιά. Αν τα παιδιά δεν βλέπουν έναν άνθρωπο που να τους εμπνέει για τον τρόπο που ζει καθημερινά, τότε δεν πρόκειται να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο γιατί θα το θεωρούν βαρετό. Ειδικά σε μια εποχή της χρησιμοκρατίας, όχι απλά της χρησιμοθυρίας, όπου το μόνο πράγμα που έχει αξία είναι η απόκτηση πλούτου και η κοινωνική καταξίωση μέσω της απόκτησης του πλούτου ή της επαγγελματικής επιτυχίας. Αν εμείς δεν δείξουμε στα παιδιά ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, τα παιδιά δεν πρόκειται να δουν κάτι διαφορετικό, αλλά προσέξτε, πρέπει πρώτα να πιστούμε και εμείς οι ίδιοι ότι αξίζει κάτι άλλο από το προφανές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα πώς θα σε επαναφέρω στην αθλητική τάξη. Θέλω να σε ρωτήσω αν θα μπορούσε να παντρευτεί το πρώτο κείμενο, δηλαδή που η θεματολογία του είναι η κρίση της μοναξιάς με τον πρωταθλητισμό, αν ο πρωταθλητισμός είναι μία μοναξιά. Γιατί ότι είναι
2: σκληρό. Αν ρωτήσετε τους μαθητές μου, το περιμέναμε κιόλας. Εγώ περίμενα κάτι σχετικά με τον αθλητισμό ή τον πρωταθλητισμό και νομίζω ότι ο πρωταθλητισμός είναι ένα κομμάτι της ζωής των ανθρώπων που πέρα από τα σπουδαία συναισθήματα που δεν μπορούμε όλοι οι υπόλοιποι να ζήσουμε όσοι δεν εμπλεκόμαστε σε αυτόν, έχει τεράστια ψυχική φθορά. Είναι ένας δρόμος απολύτως μοναχικός. Όμως ο πρωταθλητισμός προεκτείνεται όχι από το κομμάτι του αθλητισμού και στο επίπεδο της υπόλοιπης κοινωνικής και επαγγελματικής μας ζωής έτσι όπως διαμορφώνεται. Αν δεν κάνουμε πρωταθλητισμό καθημερινά, δεν μπορούμε να διεκδικούμε τις καλύτερες ευκαιρίες για τον εαυτό μας. Και ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε? Ότι η ίδια η κοινωνία που έχουμε οικοδομήσει προωθεί τον ανταγωνισμό και τον πρωταθλητισμό και εν τέλει, είτε το θέλουμε είτε όχι, καταλήγουμε στη μοναξιά. Είμαστε περισσότερο μόνοι μας από όσο νομίζουμε ότι είμαστε. Απλά είτε δεν έχουμε το χρόνο να το παρατηρήσουμε, είτε δεν έχουμε την τόλμη να το αποδεχθούμε.
1: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε με μια πραγματικότητα, γιατί όντως εγώ θα συμφωνήσω στη δευτερολογία σου. Θα πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις σε ένα κράτος όπως η Ελλάδα, που δυστυχώς βασιλεύει η παραπαιδεία, όπως και εσύ επισήμανες, αλλά με πιο ευγενικό τρόπο, βασιλεύει η παραοικονομία, βασιλεύει το παραδικαστικό, είναι ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα που υπάρχει διαφάνεια.
2: Ναι, και κατά κάποιο τρόπο είναι αδιάβλητο.
1: Ναι, και αυτό. Δεν ξέρω σε τι
0: δίκαιο είναι.
2: Δίκαιο δεν είναι υπό το πρίσμα ότι τα παιδιά πιέζονται. Καταρχάς είναι μια αντιγυηνή διαδικασία. Απλά θα σας πω κάτι που δεν το συνηθίζω να το κάνω. Δεν συνηθίζω να υποστηρίζω το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά βλέπω μια γενικότερη χαλαρότητα ήδη από το γυμνάσιο και το λύκειο και νιώθω λες και οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι το μόνο που μας έχει απομείνει για να μπορέσουμε να περάσουμε και χαρακτηριστικά συνέπειας και πειθαρχίας στα παιδιά. Όμως, κατά βάση το συγκεκριμένο σύστημα είναι με ένα διάβλητο, ταυτόχρονα είναι όμως και ανδιγυνό και σίγουρα δεν είναι απολύτως δίκαιο. Αυτό που προσπαθεί ίσως να συζητήσει, είμαι προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποιώ, το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ανοίξει η αξιολόγηση και στις μικρότερες τάξεις, είναι μια πρώτη θετική σκέψη, αλλά δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα υλοποιηθεί ή αν θα δημιουργηθούν νέα προβλήματα. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει λίγο προσέγγιση. Στη Σκανδιναβία έχει αρχίσει να συμβαίνει αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να μπουν μαθήματα ζωής στα σχολεία, τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα κομμάτια της ψυχολογίας, της πρακτικής φιλοσοφίας, να μάθουν να ζουν. και να μάθουν να βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους για να εκτονώνουν τα συναισθήματά τους, δημιουργικούς τρόπους, αυθεντικούς τρόπους, όχι τρόπους νόθησης ψυχαγωγίας. Γιατί αυτά τα φαινόμενα, τα άλλα επίκαιρα που περιμέναμε, γιατί φαντάζεσαι ότι περιμέναμε να πέσει οποιαδήποτε νεανική παραβατικότητα, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, είναι αποτελέσματα της κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας που βιώνουμε και οι γονείς γίνονται φορέας αυτών των ιδεών και περνούν στα παιδιά.
0: Άρη, τη στιγμή... Έλα, λέω τη στιγμή, αν υπάρξει αυτή η στιγμή, έτσι, που, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Τη στιγμή λοιπόν που η εκάστοτε κυβέρνηση, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, εφαρμόσει αυτό που λες, δηλαδή εφαρμόσει μαθήματα που έχουν να κάνουν με την τέχνη της ζωής επί της ουσίας, με την ψυχολογία
2: πολύ
0: που
2: είπες,
0: αλλά κυρίως με την έκφραση των συναισθημάτων, γιατί δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, νομίζω εκείνη τη στιγμή θα αρχίσει και η μεταστροφή της κοινωνίας προς το καλύτερο. Απόψη μου είναι.
2: Ακριβώς. Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αλλάξει η κοινωνία πέρα από την παιδεία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Απλά βλέπουμε όλη αυτή την υποκρισία στην οποία έχουμε συγκατατεθεί και με την οποία έχουμε συμβιβαστεί. Λέμε στα παιδιά, γράφουμε, μην αγχώνεσαι, αυτές οι εξετάσεις δεν θα κρίνουν τη ζωή σου. Ενώ μια ολόκληρη χρονιά οικοδομείται σε αυτή τη στιγμή που αγχώνει τα παιδιά. Δηλαδή, όσο εμείς δεν αλλάζουμε τον πυρήνα των πεπιθήσεων, και δεν ξέρω αν είναι και σε θεσμικό επίπεδο εύκολο να συμβεί. Εγώ παρατηρώ, θέτω προβληματισμούς και ερωτήματα. Δεν είμαι αυτός που θα λύσει το πρόβλημα. Απλά παρατηρώ ότι τα παιδιά έχουν τεράστιες δυνατότητες, αλλά μένουν αναξιοποίητες. Και για να μπορέσει αυτό να συμβεί, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές και πρωτίστως οι εκπαιδευτικοί να γίνονται κάθε μέρα καλύτεροι ως άνθρωποι που θα εμπνέουν τα παιδιά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έρχεται μια τεχνητή νοημοσύνη λόγου εν πρώτης και μετά οτιδήποτε άλλο, η οποία συσσωρεύει περισσότερες τεχνικές γνώσεις και έχει όλη τη βιβλιογραφία, ενδεχομένως σε μερικά χρόνια θα έχει όλη τη βιβλιογραφία ενσωματωμένη και θα δίνει καλύτερες απαντήσεις από τον δάσκαλο. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί τα επόμενα χρόνια είναι η αυθεντικότητα και η ανθρωπινότητα. Θα περάσουμε από τις τεχνικές γνώσεις και από τις υπόλοιπες ικανότητες στις ήπιες δεξιότητες, στα λεγόμενα soft skills. Γι' αυτό γίνονται οι συζητήσεις για reskilling και upskilling και διαβίου
0: βάθους. Ακριβώς.
2: Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι για όλους μας. Και όσοι το καταλάβουν νωρίς θα μπορέσουν και να προσαρμοστούν και θα είναι κοινωνικά χρήσιμοι. Όσοι κλείνουν τα μάτια τους, απλά και θα μείνουν πίσω και δεν θα βοηθούν την κοινωνία. Και ξέρετε, για να το κλείσω αυτό, νομίζουν πολλοί ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες, τα φιλοσοφικά κείμενα, όλα αυτά, ότι είναι άχρηστα σε μια εποχή που ασχολείται μόνο με το κέρδος και την παραγωγικότητα. Αλλά ακριβώς επειδή έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ με το κέρδος και την παραγωγικότητα και τελικά έχουμε συντριφθεί εσωτερικά και ψυχικά, και όπως είδατε και με το κείμενο για τη μοναξιά, στην πραγματικότητα η στροφή θα γίνει, το ζήτημα είναι πότε και με ποια ένταση, θα γίνει προς τα κλασικά γράμματα και θα δείτε ότι ο ρόλος που θα διαγραμματίσουν οι φιλόσοφοι και οι φιλόλογοι θα είναι καθοριστικός τα επόμενα χρόνια.
1: Πάντως, Μάριε, εγώ θα έλεγα να τελειώσουμε με αυτό το στίχο από το κείμενο 3, το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Εμένα αυτό που με έχει κερδίσει είναι ότι μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Δηλαδή, να αφήσουμε τα παιδιά μας να ανασάνουν μπροστά στον ήλιο και όντως, γιατί παντρεύεται με το κοινότυπο αυτό το στιχάκι που λέμε, okay, είναι σημαντικές οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι πανελλήνιες όπως ο καθένας θέλει να τις αποκαλεί, αλλά νομίζω ότι απλώς είναι τα 100 μέτρα μπροστά στα 42 χιλιόμετρα του αυθεντικού μαραθωνίου. Έτσι.
0: Και επίσης διαλέγουν σπουδές, έτσι. Διαλέγετε σπουδές, παιδιά. Δεν διαλέγετε το επάγγελμα απαραίτητα που θα κάνετε στο μέλλον. Γιατί αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα.
2: Αλλά θα προτιμήσω να κλείσουμε με τον αμέσως επόμενο στίχο του ποίηματος και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου. Αυτό είναι για το οποίο σας μιλάω όλη αυτή την ώρα. Πρέπει να λυτρώσουμε την ψυχή μας από τον ίστρο του βαρβάρου. Όταν θα συμβεί αυτό, που δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και δεν μας το διδάσκει κανείς, τότε θα μπορέσουμε να οραματιστούμε διαφορετικά τον κόσμο, το μέλλον και τη ζωή μας.
1: Μάριο, νομίζω ότι αυτό διδάσκεται από το περιβάλλον μας. Δεν θα πω από την οικογένεια, γιατί πολλές φορές εσύ ακόμη δεν είσαι γονέας, αλλά φαντάζομαι θα γίνεις κάποια στιγμή, θα έχεις αυτή την ευλογία. Τα παιδιά μας δεν μεγαλώνουν μέσα στις οικογένειες, μεγαλώνουν μέσα στο δικό τους περιβάλλον. Δηλαδή στους φίλους τους, στους γνωστούς τους, τους καθηγητές τους, τους δασκάλους όπως είσαι εσύ, έτσι.
2: Ακριβώς. Αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, ο Εμπειρίκος ήταν ένας άριστος γνώστης της ψυχανάλυσης και όλα τελικά δεν έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Στο τέλος καταλήγουν στον ίδιο μας τον εαυτό και στην προσπάθεια αυτογνωσίας. Δηλαδή, ο αγώνας θα πρέπει να στραφεί στον εαυτό μετά, απλά να λάβουμε τα ερεθίσματα τα οποία θα μας αφυπνίσουν και θα μας κάνουν να στραφούμε στον εσωτερικό εαυτό μας.
0: Μαρία, και να το λέω με μία φράση, γιατί θα το καταλάβει σίγουρα, όλα είναι από μέσα προς τα έξω, όχι από έξω προς τα μέσα.
2: Πολύ σωστά, πολύ πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, άρα μπασκετικά, δηλαδή από το καλάθι προς την περιφέρεια, γιατί είσαι περιφερειακός παίκτης. Split out.
2: Πολύ σωστά. Και νομίζω ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου.
0: Όχι, να είμαστε καλά. Όχι, θα πούμε και άλλα. Θα πούμε και άλλα για πιο ενδιαφέροντα.
2: Δεν θέλω να χαλάσει το γούρι. Βλέπετε, πάει καλά και ο Ολυμπιακός που σας απασχολούσε πέρυσι. Τα κατάφερε φέτος, οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι.
1: Ωραία, εντάξει, Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
2: Να είστε καλά, καλά αποτελέσματα. Να είστε καλά. Καλά τα παιδιά, να είστε καλά. Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τη Σκαϊπάτα 89,4. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Παναγιώτης καταλαβαίνει πως θα μπορούσαμε να μιλάμε με τον Μάριο εγώ για κάνα δύο μέρες ακόμα για όλα αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τόσο χρόνο.
1: Άκου να σου πω κάτι, ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώστατες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις. Σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51.
0: Και από τη φιλοσοφία και τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι και από τον Ανδρέα Εμπειρίκο, θα πάμε στον Ανδρέα Εμπειρίκο του ρεπορτάζ Super League 2 και 3ης Εθνικής, που είναι ο Κωνσταντίνος Λάπας, ποιος άλλος τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Κώστα.
1: Θα γράψεις έκθεση, κανόνισε.
2: Καλησπέρα. Δύσκολα θα καλησπέρα, γεια σας. Είναι βαριά μου πάτε τώρα.
0: Κώστα, σε έχει αποκαλέσει ποτέ κανένας Ανδρέα Εμπειρίκο του ρεπορτάζ Super League 2 και 3ης Εθνικής? Ποτέ φανταζούμε.
2: Ανδρέα όχι, εντάξει. Στο Εμπειρίκο ναι, δηλαδή λόγω εμπειρίας.
0: Τι έχουμε, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε?
2: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, έτσι, είμαστε τώρα καταρχάς σε ένα σημαντικό στάδιο όσον αφορά τα φορμάτ των πρωταθλημάτων για την επόμενη σεζόν. Από τη στιγμή που δεν πέρασε η αναδιάρθρωση, ευτυχώς θα πω εγώ, για την Super League και παραμένουν οι ομάδες 14. Άρα ουσιαστικά για τη Super League έχει σχηματιστεί ο ένας όμιλος, ο ενιαίος, με ΑΕΛ Πανσεραϊκό πλέον, και απομένουμε τα δύο τελευταία εισιτήρια που θα τα πάρουν οι δύο εκ των τριών, ΠΑΣ Πύργος, Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης. Θεωρώ ότι ο Ζάκυνθος είναι 99% στη Super League 2, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πιθανό σενάριο να μην είναι, και θα ενημερωθούμε κάποια στιγμή, θα βγει η τελική απόφαση, τελικό πόρισμα για το ποια εκ των δύο Πύργος Άρης Πετρούπολης θα βρεθούν στη Super League 2, και εδώ θα βάλουμε έναν αστερίσκο ο οποίος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να δούμε και τις δύο στη Super League 2 και τις τρεις.
0: Δεν θα έρθει τις τρεις, λες. Και τις τρεις, λες.
2: Και τις τρεις, και τις τρεις. Ωραία. Να το πω καλύτερα. Δεν είναι ένα σενάριο ακραίο. Το λέω από τώρα. Μην μας παραξενέψει αν φτάσουν οι ομάδες σε αυτό το σημείο. Τι είχαμε λοιπόν καταρχάς την Πέμπτη, για να φτάσουμε, πώς φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα και ποια είναι η διαδικασία αυτή τη στιγμή. Την Πέμπτη, εχθές, είχαμε την εκδίκαση της υπόθεσης, η απολογία των τριών ομάδων. Ουσιαστικά στο σκαμνί, ας πούμε, κάθισε η πλευρά του πύργου προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις για ποιον λόγο το μάτς διεκόπη, και από εκεί και πέρα έγιναν οι παρεμβάσεις των δικηγόρων και της Ακίνθου και του Άρη Πετρούπολης, οι οποίοι είναι οι ίδιοι δικηγόροι. Η Ζάκη θα να δώσει να απολογηθεί και αυτή για όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε, και ο Άρης Πετρούπολης διότι παρενέβη έχοντας ένομο συμφέρον. Από την απολογία, αυτό που είναι το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της αναμέτρησης που λέμε της μάχης, ήταν η τοποθέτηση της ιατρού της αναμέτρησης, η οποία δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις από την πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής, και σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν οι δικηγόροι, διότι δεν υπήρξε παρουσία δημοσιογράφου εντός της αίθουσας, οπότε οι πληροφορίες μας έρχονται από τις πλευρές των δικηγόρων, η πλευρά της Ζακίνθου και του Άρη Πετρούπολης, που είναι ενιαία, θεωρεί ότι η γιατρός έπεσε κάποιες αντιφάσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει, ας πούμε, και μια έτσι αναστάτωση μέσα στην αίθουσα, και μια έντονη έτσι λογομαχία και ένας δικηγόρος και με την πρόεδρο της, του δικαστηρίου. Και πάνω εκεί θεωρούν η πλευρά Ζακίνθου και Αρπετρούπολης ότι θα δικαιωθούν.
1: Βάλε μια ανωτελεία, ναι. Να πω, εγώ στο είχα πει και την περασμένη φορά όταν είχε προκύψει αυτό το θέμα, ότι η γιατρός του αγώνα έχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με παλιό διαιτητή. Συνεχίζεις.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Επίσης κυκλοφορεί ένα έγγραφο.
1: Που δεν είναι κακό αυτό, έτσι.
2: Δηλαδή, όχι, αντιθέτως.
1: Το επισημαίνουμε.
2: Είναι μια επισήμαση, διότι οι δύο πλευρές, Ζακίνθου και Αρπετρούπολης, θεωρούν ότι η γιατρός επηρεάζει άμεσα την απόφαση του δικαστηρίου και με όλα όσα είπε χθες στην κατάθεσή της δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Και επίσης κυκλοφορεί ένα έγγραφο το οποίο δεν μπορώ να πω εγώ ότι να το θέσω σε υψηλή κυριότητα, σοβαρότητα, το πούμε, γιατί δεν το έχω διαπιστώσει ακόμα 100%, το οποίο αναφέρει ότι η γιατρός δεν ήταν, είχε υπηρεσία στο νοσοκομείο του πύργου και εκείνη τη μέρα είχε βάρδια και εκείνη μετά στο γήπεδο και όχι στο νοσοκομείο. Αυτό όμως, επειδή θα το ισχυριστούν κάποιοι, είναι εκτός της υπόθεσης και παραπέμπει αλλού. Η ουσία αυτή τη στιγμή είναι ότι θα περιμένουμε μέχρι την Τρίτη να καταθέσουν οι τρεις πλευρές ουσιαστικά τα υπομνήματά τους και την Πέμπτη να βγει η πρωτόδικη απόφαση. Αυτή τη στιγμή, με βάση έτσι πληροφορίες και με βάση εκτιμήσεις των ανθρώπων οι οποίοι παρακολούθησαν τη διαδικασία, φαίνεται πιο πιθανό το σενάριο να τιμωρηθεί ο πύργος. Λέω πιθανότητες, δεν λέω σίγουρα.
1: Εννοείς να ένα λεπτό, ούτως ναι. Ή άλλως ο πύργος θα τιμωρηθεί χάνοντας το παιχνίδι.
2: Όχι, εννοείς, να αφαιρέσει βαθμό.
1: Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω, ότι εννοείς να το αφαιρεθεί και ένας βαθμός.
2: Να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν είναι δεδομένο ότι ο πύργος θα τιμωρηθεί ότι θα χάσει το μάτς στα χαρτιά. Ο πύργος αυτή τη στιγμή διεκδικεί το μάτς να ξαναγίνει ή να συνεχιστεί, συγγνώμη.
1: Να συνεχιστεί από το
2: 84. Εκεί
1: 84, ναι.
2: Κάπου εκεί, δεν έχει σημασία. Εκεί τα τελευταία λεπτά, ας πούμε. Ο πύργος διεκδικεί και αυτήν την πιθανότητα το μάτς να συνεχιστεί τα τελευταία 10 λεπτά. Άρα ας μην θεωρούμε δεδομένο 100% ότι το μάτς θα το πάρει δηλαδή στα χαρτιά. Θα είναι όμως μια έκπληξη τύπου βόμβα που λέμε τη δημοσιογραφικά να μην πάρει δηλαδή στο μάτς στα χαρτιά. Το 3-0. Ο πύργος λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό που δεν θέλει πρωτίστως είναι να μην έρθει το -1. Οι εκτιμήσεις των ανθρώπων που επαναλαμβάνω που βρέθηκαν στην διαδικασία είναι ότι
1: επειδή έβαλες δύο αρνήσεις, δεν θέλει να έρθει το -1. Όχι, δεν θέλει να μην έρθει.
2: Σωστά,
1: δεν θέλει να έρθει.
2: Μπράβο. Την Πέμπτη λοιπόν που θα βγει η πρωτόδικη απόφαση, το πιο πιθανό σενάριο, ας πούμε, να το βάλουμε σε μια σιγαριά, είναι ο πύργος να χάσει το μάτι στα χαρτιά και να του αφαιρεθεί ένας πόντος. Σε αυτή την περίπτωση ο πύργος θα καταθέσει έφεση. Άρα θα κληθούν ξανά οι ομάδες να δώσουν μια έξτρα δεύτερη κατάθεση στην Εφέσεων.
1: Να δευτερολογήσουν, ας πούμε.
2: Να δευτερολογήσουν μια πολιτική έφεση. Μια εβδομάδα έφεση. Ακόμα, οπότε δηλαδή είμαστε τώρα Παρασκευή. Την άλλη Πέμπτη ας περάσει μια εβδομάδα να βγει η απόφαση. Θα δευτερολογήσουν στην Εφέσεων μια εβδομάδα ακόμα. Πάμε στις 2 από σήμερα. Και μια ακόμα εβδομάδα να βγει η απόφαση της Εφέσεων από σήμερα, άρα μετράμε 3 εβδομάδες. Θα έχει μπει και τα καλά ο Ιούνιος, θα έχει ξεκινήσει και το Μουντιάλ. Και εάν και εκεί ο πύργος δεν δικαιωθεί, τότε θα πάει στο ΚΑΣ. Είναι η λυμένη απόφαση της διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι ας υπολογίζουμε μέσα Ιούνιου προς 20 του μήνα να πάει στο ΚΑΣ. Θέλουμε και ένα μήνα η όλη διαδικασία. Θα πάμε προς τα τέλη Ιούλη, κάπου εκεί, χοντρικά τα λέω εγώ.
1: Ρε Κωστό, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι Μάη μου δηλαδή. Έτσι, ωραία, χοντρικά τα λες και πολύ καλά τα λες, γιατί κάπου εκεί θα φτάσουμε. Τα κουκιά όμως δεν πολύ βγαίνουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πότε αυτές οι ομάδες που θα γνωρίζουν τότε ότι θα παίξουν Super League 2 θα κάνουν μεταγραφές ανάλογες Super League 2, θα καταθέσουν εγκυρικές, θα φτιάξουν ΠΑΕ, θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους, θα πάρουν προπονητές. Πού θα γίνουν όλα αυτά?
3: Και όχι μόνο αυτό. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν ποδοσφαιριστής και μου έλεγε ο Κώστας ότι είναι πρόεδρος σε μια ομάδα από αυτές τις τρεις, θα του έλεγα, ρε φίλε, πού θα παίξουμε?
2: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι? Γιατί κάποιος προπονητής αλλιώς θα υποδεχτεί μια πρόταση που θα του γίνει από μια ομάδα Super League 2 και αλλιώς από τρίτης εθνικής.
2: Ναι. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα, γιατί θα σας πω και το γιατί. Διότι οι δηλώσεις συμμετοχών στη Β' Εθνική λογικά θα οριστούν εκεί μέσα Ιουλίου μέχρι 20 του μήνα. Άρα, εάν η Εφέσεων έχει δικαιώσει τη Ζάκυνθο και την Άρη Πετρούπολης, αυτές οι δύο ομάδες θα δηλώσουν συμμετοχή στη Super League 2. Και αν μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων έρθει ο πύργος από το ΚΑΣ και δικαιωθεί,
3: δεν θα βάλω και τον πύργο.
2: Δεν θα μπορεί η Super League 2 να.
3: Όχι, δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, αυτό σου λέει. Αφού θα έχει κλείσει.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Η ημερομηνία. Όχι, όχι. Θα δηλώσει
2: συμμετοχή. Θα δηλώσει, ακριβώς.
3: Θα δηλώσει συμμετοχή. Ετεροχρονισμένα.
2: Ετεροχρονισμένα. Θα έρθει λοιπόν η Super League 2 και θα πει ότι επειδή ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους, έχουν δηλώσει συμμετοχή, τις έχω αποδεχθεί εγώ ως Super League 2, άρα έχουν καθίσει τα έγγραφά τους, τα χαρτιά τους και είναι έτοιμες και έχουν γίνει και ΠΑΕ, ας το πούμε. Δεν μπορώ να τις διώξω, να τις αποβάλω και για ηθικούς λόγους και από εκεί πέρα, αν θέλετε, και για λόγους να κρατήσω ισορροπίες. Εκεί λοιπόν υπάρχει το σενάριο. Και θα πει, ωραία, αφού και ο πύργος δικαιώθηκε από το ΚΑΣ, ας ανέβει και ο πύργος και θα έχει ο πύργος ένα μήνα να ετοιμαστεί.
3: Κατάλαβα. Ερώτηση όμως, πρόσεξε τώρα, τι θα σε ρωτήσω. Εάν δεν δικαιωθεί απλώς ο πύργος στο ΚΑΣ, δηλαδή δεν ακολουθήσει το ΚΑΣ το δεδικασμένο με το Χουάνκαρ, θυμίζουμε τότε που ο Ολυμπιακός έχασε μεν το παιχνίδι, αλλά του επεστράφει το μείον ένα, ο ένας βαθμός, αλλά το ΚΑΣ αποφασίσει να συνεχιστεί το παιχνίδι από το 86ο λεπτό ή διατάξει την εκ νέου διεξαγωγή του. Τι γίνεται?
2: Είναι λίγο δύσκολο το ΚΑΣ να βγάλει τέτοια απόφαση. Το ΚΑΣ θα βγάλει ή.
3: Εντάξει, είναι ένα ενδεχόμενο όμως, λέω ρε παιδί μου, τι μπορεί
2: θα
3: να
2: σου πω. Ξέρω. Τα σενάρια του ΚΑΣ είναι δύο. Ή θα επιστρέψει την υπόθεση στην ΕΠΟ ξανά και θα πει ότι εγώ δεν βγάζω απόφαση, ξαναπάρε την πίσω ξανά.
3: Θα δηλώσει αναρμόδιο δηλαδή.
2: Αναρμόδια, ακριβώς. Ή δεν θα ισχύει στο μείον ένα. Δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε άλλη απόφαση, διότι ο πύργος θα προσφύγει κατά του μείον ένα. Και δεν θα ζητήσει να ξαναγίνει το μάτς, θα ζητήσει να μην αφαιρεθεί ο βαθμός. Η διαφορά στην περίπτωση του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Χουάνκαρ υπάρχει μία που ίσως παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι το μάτς διεκόπη και ο Παναθηναϊκός αποχώρησε από το γήπεδο. Ενώ εδώ δεν αποχώρησε καμία ομάδα, αλλά ο διαιτητής το διέκοψε και θεωρούν στον πύργο ότι κακώς το διέκοψε. Ωστόσο, ο διαιτητής δεν έχει κληθεί, ας πούμε, να συμμετάσχει στη συζήτηση. Και αυτό είναι ερωτηματικό, γιατί θα μπορούσε να η δική του.
3: Η μαρτυρία να παίξει ρόλο, λες.
2: Ναι. Βέβαια, παίξει μεγάλο ρόλο. Εδώ ο διαιτητής δεν έχει κληθεί. Όχι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό τριήμερο. Βλέπω να πω και κάτι άλλο,
1: Παναγιώτη. Συγγνώμη, επειδή ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες διάφορες φήμες και διάφορα σενάρια που ήθελαν τις ομάδες Αχαΐας που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής να τοποθετούνται σε όμιλο με ομάδες του Πειραιά, της Ρόδου, της Σάμου κλπ. Υπήρξε μια τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής του Πρωταθλήματος, του κυρίου Σιδέρη, ο οποίος συναντήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ με τον Δημήτρη Μπαλαφούτη. Ο Δημήτρης Μπαλαφούτης, εκτός από πρόεδρος της ΕΠΟ Αχαΐας, είναι και μέλος της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Και του ξεκαθάρισε.
3: Ο Δημήτρης Μπαλαφούτης, ένα λεπτό. Δεν είναι πρόεδρος της ΕΠΣ Αχαΐας, ήταν.
1: Πρώην είπα.
3: Πρώην. Εντάξει.
1: Ναι. Okay. Ο οποίος του ξεκαθάρισε λοιπόν ο κύριος Σιδερής ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Και μάλιστα του είπε χαρακτηριστικά. Εδώ κάναμε 10 ομίλους των 12 ομάδων για να μειώσουμε τα έξοδα και να βάλουμε τις ομάδες να πληρώνουν περισσότερα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και, δεν μπορούσε να καταλάβει από πού προήλθε όλη αυτή η ιστορία.
2: Θα σας πω εγώ από πού προήλθε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι παράγοντες ομάδων οι οποίοι θέλοντας να προκαλέσουν ζητήματα και προβλήματα στο εσωτερικό της ΕΠΟ και συγκεκριμένα για την Επιτροπή του Εργασίου της ΓΑΜΑ Εθνικής διοχετεύουν τέτοιες πληροφορίες οι οποίες δεν στέκουν ούτε λογικής ούτε συζήτησης, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Οποιαδήποτε δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχει προεργασία στο κομμάτι των ομίλων είναι ψευδή. Σας το λέω 99%, να μην πω 100. Δεν έχει γίνει καμία προεργασία. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί και όλη αυτή η διαδικασία λίγο με την Άρη Πετρούπολης και με τον πύργο. Και στις 2 Ιουνίου που θα γίνει μια συγκέντρωση των μελών της εκτελεστικής, τότε εκεί θα ανοίξει το πρώτο θέμα και η πρώτη συζήτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση φέτος να γίνουν αυτά που γίνανε προηγούμενα χρόνια, δηλαδή επιλογές ομάδων να πηγαίνουν από τη μία άκρη στην άλλη. Τον όμιλο της Πελοποννήσου θα σας τον πω εγώ την επόμενη Παρασκευή, εάν μιλήσουμε τελικά γιατί δεν προκύψει κάποιο θέμα.
1: Να είμαστε καλά και θα μιλήσουμε και θα μας τον πεις, εννοείται.
2: Ναι.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό δεύτερο, βάλε το μαγιό στα μπρατσάκια σου,
2: ναι,
1: και πήγαινε για μπάνιο γιατί 30 πλάστα είναι στις περισσότερες περιοχές της χώρας η θερμοκρασία. Ευχαριστούμε πολύ Κώστα, να σε ευχαριστούμε
2: πολύ Κώστα. Και εγώ, να είστε καλά.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12,5% ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθείς αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα. Marketing, management, προσχολική αγωγή. Εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και σε ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Δύο ειδησούλες που αφορούν την ίδια ομάδα σε άντρες και γυναίκες. Καταρχάς, ο Ατρόμητος Πατρών ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Μπαλατή, τον νεαρό προπονητή που ασφαλώς έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την άνοδο της ομάδας στην Τρίτη Εθνική. Και ποιον φίλο μας προσέλαβε ο Ατρόμητος Πατρών στις γυναίκες, κύριε Παναγιώτη?
3: Το Σάκη Πεφάνη.
1: Το Σάκη Πεφάνη, λοιπόν, ο Σάκης για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα του θα ηγηθεί μιας γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας, ακριβώς. Ήρθε η ώρα να ζήσει και αυτή την εμπειρία, έτσι. Οπότε θα είναι ο νέος προπονητής της γυναικείας ομάδας του Ατρομήτου Πατρών, η οποία θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής τη νέα περίοδο.
3: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έχουμε το ειδικό τουρνουά στην Ιστιαία, για να δούμε εάν η Παναχαϊκή θα καταφέρει να ανέβει από την National League 1, από την National League 2 στην National League 1. Θα παίξει

0: ομάδας της Παναχαϊκής, και θα δούμε βέβαια τι θα κάνει και η Παναχαϊκή στο γήπεδο. Θυμίζουμε στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν ο Σίλας Εδιψού και η Άγιοι Ανάργυροι. Ο Σίλας Εδιψού ήδη πάντως έχει καταθέσει φάκελο για να ανέβει κατηγορία μέσω Wild Card. Μάλιστα μου έλεγε κάποιος, και αυτό αφήνω κύριε Βαγγέλη να το ψάξεις, ότι προς τα εκεί κινήθηκε και η Παναχαϊκή.
1: Κινήθηκε. Κινήθηκε, ναι. Ή το έκανε.
0: Κινήθηκε, το έκανε, αφού έχει τελειώσει η διορία, έχει εκμεύσει.
1: Εύκολο είναι αυτό να το βρούμε, δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας. Εμείς θα τα πούμε τώρα πάλι την Τρίτη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα ξεκουραστούμε, θα ξεκουραστείτε από τον κύριο.
0: Θα βάλουμε μαγιό,
1: Ναι, ναι, ναι, μαγιό οπωσδήποτε και θάλασσα. Τελικό Champions League αύριο στις 7. Arsenal Paris, μην ξεχνιόμαστε. Από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο.
0: Τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο, που ήταν απέναντί μας και ρύθμιζε ήχο και επέλεγε μουσική. Να περάσετε όμορφα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο. Γεια σας.
1: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Σχιστού προς το Καραμαγκά, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο Σαχανών. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή και στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό προς Χαλάνδρη και την Παραλιακή από Πειραιά προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο. Σήμερα από αυτήν την ώρα έως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήκειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη,

0: Κακάκι, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράριο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι πορτογαλικές μετρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της μέσα σε λεωφορείο για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και τη 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Θα οδηγηθούν και οι δύο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Την καταγγελία υπέβαλε στην αστυνομία η μητέρα της ανήλικης όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, διαμήνυσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζι, όπως μετέδωσε κρατικό δημοσιογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη, ο Αζίζι, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιό της σε τρίτη χώρα. Συνελήφθησαν χθες στη Μύκονο τέσσερις αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων από μίμησης με σκοπό το εμπόριο. Σε διαδοχικές έρευνες σε σπίτια και αυτοκίνητα των κατηγορούμενων βρέθηκαν 1739 είδη ένδυσης, υπόδυσης και αξεσουάρ, τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε επισκέπτες και τουρίστες του νησιού. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα ο 37χρονος στην Κορινθία όταν έχασε τη ζωή του στην επαρχιακή οδό ορχομενού λίμνης της Αρκαδίας. Το όχημά του εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός ρέματος με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου οδηγού. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στη διασταύρωση της Εθνικής Πύργου και Παρισίας με την παρακαμπτήριο Πύργου Ολυμπίας, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν τρία οχήματα, εκ των οποίων τα δύο πλαγιομεταπικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο άτομα. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνστάντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος μετά τη συντριβή ενός ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου στην οροφή μιας πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο ίδιος είπε ότι ως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στη χώρα.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης αύριο Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 28 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 με 4, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
3: Εδώ είμαι θα! Επήρε μετεφέρθησαν! Τέστην ήρθον, ήρθον, ήρθον!
4: Για να δούμε πότε θα μεταφερθούν και οι μεζέδες του τέστη.
5: Έφερε τους μεζέδες!
3: Το τηγανίο τους μετέφερες! Του τέστην υπέπεσε εσείς τέτοιο σφάλμα!
5: Τι λέει!
6: Ποιος ξέρει!
3: Λέγω εν το τηγανίο τους μετέφερες!
5: Τι λέει ελληνικά χριστιανέ μου που άρχισες του τέστη και του τέστη!

Τι ωραίο γλυκό τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Ρένα Βλαχοπούλη, έχω απόψε ραντεβού. Πω, τι ωραίες ταινίες. Θα ήθελα πολύ να κάτσω στο σπίτι και να δω μόνο τέτοιες ταινίες, έτσι. Μιλάμε για ζωή, ζωάρα, έτσι, για αστεία τώρα. Τέλος. Λέω τα δικά μου, εντάξει, παιδιά. Πάμε με την κίνηση, να δούμε λίγο τι γίνεται στην Αττική Οδό, γιατί έχει ζωήσει λίγο. Έχει ζωήσει αρκετά, βασικά, θα πω εγώ, η Αττική Οδός. Έχει πιάσει τώρα από την Κάτζα, από Κάτζα μέχρι και μετά το Μαρούσι, μέχρι και την Κίμη σχεδόν. Είναι σταματημένα. Οπότε θα βρείτε αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό και θα βρείτε και αρκετή αναμονή. Πριν από 10 λεπτά ήταν η ενημέρωση που έχουμε από την Αττική Οδό. Πάνω από 45 λεπτά από κόμβο Κάτζα σε κόμβο Κηφισίας. Πάνω από 45 λεπτά είναι μία ώρα δηλαδή. Μία ώρα σταματημένος στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα. Και 15 έως 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Δηλαδή από Περιφερειακή Μητού, από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Και όσοι έρχεστε λοιπόν από το κέντρο και πάτε προς Ελευσίνα και προς τα Βόρεια Προάστια. Αυτά στην Αττική Οδό. Στο ανωδικό του Κηφισού, ζόρια. Αρκετά ζόρια από Ρέντι μέχρι και Αχαρνών. Σταματημένο όλο. Μποτιλιαρισμένο. Το καθοδικό, μια χαρά. Λίγο μετά την Αττική Οδό έχει. Τίποτα ιδιαίτερο. Και έχει επίσης πολλή κίνηση η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι να βρείτε θάλασσα. Αυτό επηρεάζει και τη λεωφόρος Χιστού, προφανώς εκεί για να βγείτε Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς είναι καλύτερα τώρα, μάλλον έφυγαν τα καράβια που δημιουργούσαν το πρόβλημα. Έχει κίνηση τώρα από εδώ, από εμάς, από το Φάληρο μέχρι και το Νιάρχος. Ένα ατύχημα έχει γίνει. Κυρία Καλαβρού, να ψάξουμε τι ακριβώς έχει γίνει, πως είναι κάτι σοβαρό. Όπως επίσης έχει κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο, ακόμα παραμένει το πρόβλημα. Το κέντρο ζόρικο, και επειδή πριν μου βάλε χέρι ο Κοταρίδης για την Κηφισίας, είναι καλύτερα τώρα η Κηφισίας. Πριν είχε ζόρι. Έχει μόνο στο ύψος από Κατεχάκι μέχρι και Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα. Αυτά για την ώρα.

0: Ήρθε η ώρα να δούμε τη νέα δημοσκόπηση λοιπόν τη ΣΑΛΚΟ.
1: Ορθό.
0: Έχει γίνει τεράστια κουβέντα.
1: Είναι για το πρώτο θέμα αυτή, έτσι. Ναι.
0: Είναι για το πρώτο θέμα.
1: Ναι,
0: είναι για το flash.gr.
1: Α, για το flash.gr, μάλιστα. Α, τη μεταδίδει το πρώτο θέμα γιατί είναι ο ίδιος όμιλος πια. Ναι.
0: Okay. Το έχουμε.
1: Το έχουμε, ναι, καλέ.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα για τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι σπρώχνεται πάρα πολύ το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα από διάφορες πλευρές.
1: Ποιος Ανδρουλάκης το είπε χθες επίσημα, μας το είπε επίσημα ότι βλέπει κάτι υπόπτωση δημοσκοπήσεις αυτές. Και βγήκε ο κύριος Δοδονής μετά και είπε για μυστική συμφωνία. Για να είναι ο Τσίπρας δεύτερος και να βολέψει το Μητσοτάκι αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπε πάντως ο κύριος Δοδονής εννοούσε ότι γίνεται εμέσως. Δηλαδή ότι βολεύει και τους δύο αυτό που πάει να συμβεί.
1: Πολιτικά το πεις, αυτό είναι άλλο πράγμα. Πολιτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέει και ο Ανδρουλάκης. Το λέει όλο το Πασόκ αυτό πια. Αλλά το να λες ότι υπόγειες συμφωνίες, μυστικές συμφωνίες κτλ. Πάει αλλού το πράγμα.
0: Αν δεν μπορείς να το αποδείξεις κιόλας αυτό από τη στιγμή που το διατυπώνεις.
1: Αν μπορείς να το αποδείξεις, κάτω, ναι. Δεν κατάλαβα.
0: Πάντως και το 23 κάπως έτσι έγινε. Ναι. Ένας κόσμος είχε φοβηθεί ότι έρχεται ξανά ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα σε αυτή τη δημοσκόπηση τη ΣΑΛΚΟ να δούμε τα στοιχεία και από εκεί και πέρα να τα αξιολογήσουμε εδώ παρεούλα.
1: Κώστας Παναγόπουλος, ο πρέθυνος τη ΣΑΛΚΟ, ένας πολύ έμπειρος δημοσκόπος. Εντάξει, κάνει νομίζω πάνω από 30 χρόνια δημοσκοπήσεις και τον παρακολουθούμε και τον εμπιστευόμαστε.
0: Είναι η πρώτη φορά που μετράει η ΣΑΛΚΟ τα νέα κόμματα, άρα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και τα στοιχεία έχουν ως εξής. Ξεκινάμε με την πρόθεση ψήφου με τα νέα κόμματα μέσα, τα ίδια ανακοινωμένα δηλαδή. Διευκρινίζει η εταιρεία ότι εδώ δεν μιλάμε για πρόθεση ψήφου ακριβώς, αλλά για καταγραφή τάσεων.
1: Ναι.
0: Για να δούμε δηλαδή με τα έως τώρα δεδομένα, μιας και είναι πάρα πολύ νοπή η ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όπως και της κυρίας Καριστιανού. Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 23,5%. Είναι συν 0,7 από τη μέτρηση που έγινε από αυτή την εταιρεία στις 11 Μαΐου. Πρώτη λοιπόν με μεγάλη διαφορά είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: 11 Μαΐου. Α, 20 μέρες μετά σχεδόν. 15 μέρες βασικά.
0: Έχει τσιμπήσει είναι 0,7.
1: Ναι.
0: Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα Ελλάς με 12,8%.
1: Ελλάς να λες παρακαλώ, το κόμμα Ελλάς.
0: Ελλάς, προσπαθώ αλλά δεν μου βγαίνει. Συμπαράταξη σου περνάει.
1: Όχι.
0: Να λέω. Ελλάς.
1: Ακούγεται το συμπαράταξη.
0: Θέλω να πω Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Και αυτό που μας είπες εσύ από το ρεπορτάζ. Αυτό μας είπες εσύ από το ρεπορτάζ την πρώτη μέρα για το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς, θα το λέμε έτσι. Το λένε πια όλοι και από το ρεπορτάζ και από το κόμμα.
0: Στο είχα πει.
1: Ναι, το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Εγώ δεν το έχω ακούσει πουθενά, το άκουσα από σένα πρώτη φορά και αρχίζουν και το λένε συμπαράταξη. Δηλαδή, μιλούσα χθες με τον κύριο Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος, έλεγε συμπαράταξη από μόνος του.
0: Αναπληρωτής εκπρόσωπος Ελλάς.
1: Ελλάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και σε αυτή τη μέτρηση λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Με 12,8%. Τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ με ποσοστό 10%. Mm-hmm. Δηλαδή σε σχέση με τη μέτρηση στις 11
1: ναι.
0: Μαΐου
1: έχει
0: χάσει 2,2%.
1: Α, πολύ
0: χάσει. Που είναι σημαντικό.
1: Πολύ έχει χάσει, γιατί είναι τα μεγέθη αυτά. Δεν είναι το 25%, είναι στο 12%.
0: Ναι.
1: Αν χάσει το 10%, χάνει ένα 20%.
0: Είναι αναμενόμενο ότι αν ο Τσίπρας έχει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις μετρήσεις 12,8, θα είχε πάρει ένα σημαντικό κομμάτι από το Πασόκ.
1: Θα έχει σαρώσει και το Πασόκ λίγο. Ναι.
0: Ναι, δεν το έχει σαρώσει, αλλά σίγουρα αυτό το 2,2 είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Σκέψω όμως αναλογικά ότι για το Πασόκ το 2% είναι ότι είναι για άλλο κόμμα το 6 και το 7%.
0: Σωστά.
1: Γιατί εφόσον έχει 12%. Έχει 30, θα σου έλεγε 2%, δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές? Δηλαδή, προσέξτε, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.
1: Χρόνια
0: ότι
1: τώρα.
0: Θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο αντίπαλός του.
1: Σε όλες τις μετρήσεις, πολύ μπροστά, καταλληλότητες φαβορί, πώς το πεις, είναι πρώτος πάντα παρόλα τα 7 χρόνια διακυβέρνησης και φθοράς.
0: Μεταξύ των υπαρχόντων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην πρώτη θέση για το 25% ως ο πιο δυνατός αντίπαλος του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ποσοστό πολύ χαμηλότερο, στο 15%. 25-15 είναι 10 μονάδες διαφορά.
1: Αναλογικά το περίμενα χαμηλότερο για τα ποσοστά που έχει το Πασόκ.
0: Για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αν όμως δεις τη διαφορά. Τσίπρα, Ανδρουλάκη, 10 μονάδες.
1: Περίμενα αναλογικά τον Ανδρουλάκη χαμηλότερα, γιατί σε όλες τις μετρήσεις ο Ανδρουλάκης ποτέ δεν παίρνει αντίστοιχο ποσοστό σχέση με το κόμμα. Δηλαδή είναι πάντα πολύ πιο χαμηλά και στην καταλληλότητα.
0: Ως πρόσωπο.
1: Ως δημοφιλία,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: σε σχέση με το κόμμα.
1: Σωστά.
0: Η κυρία Καριστιανού είναι στην τρίτη θέση με 7% και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Για πάμε παρακάτω.
1: Η κυρία Καριστιανού στη δημοσκόπηση θα πούμε ότι είναι 4,9%. Με 9,5%.
0: Α, δεν το πα, συγγνώμη. Ναι. Με συγχωρείτε. Ναι,
1: το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι 4,9%, μισή μονάδα πίσω από το Πασόκ.
0: Ναι, μόλις μισή μονάδα πίσω από το Πασόκ. Άρα είναι, παίζουν σχεδόν στα ίσα σε αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Και μιλάμε για μία εβδομάδα ακόμα στην
0: ναι,
1: ουσία.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5%. Που σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαϊλωθεί, έχει φύγει και έχει πάει στο Τσίπρα, όπως θα ακούσετε και στη
1: συνέχεια. Γρήγορα αποφάσει. Ένα ακόμα επίσης το οποίο χάνει πάρα πολύ και το οποίο δεν ασχολούμαστε αυτή την περίοδο, γι' αυτό βλέπουμε και ανεβάζει τους τόνους η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι η πλεύση ελευθερίας. Έχει πέσει το 3,2%.
0: Οριακά εντός Βουλής.
1: Μπράβο. Στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θυμάστε, ήταν στο δεκαράκι σε όλες δημοσκοπήσεις. Ήταν πολύ ψηλά. Ακόμα και στην πρόθεση ήταν 6-7%. Ήταν στο δεκαράκι στην εκτίμηση. Ήταν πολύ ψηλά. Όπως επίσης και ο κύριος Βελόπουλος είναι με 6,3%. Κρατάει δυνάμεις μεν, αλλά. Το
0: είναι
1: κόμμα
0: κάτω
1: της...
0: από το κουκουέ όμως. Μπράβο, σε αυτή τη μέτρηση.
1: Μπράβο. Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού έχει πάρει πολύ από εκεί από ό,τι βλέπουμε.
0: Ναι, επίσης η επόμενη κάρτα έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί περισσότερο η δημιουργία του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα? Πρώτη είναι η απογοήτευση με 28%.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά ακολουθεί η ανασφάλεια, 24%. Απογοήτευση και ανασφάλεια μπορείς να το βάλεις και μαζί.
1: Είναι 50%,
0: όπως, ναι. Όπως και ο φόβος, το 11%. Η ανασφάλεια
1: μαζί,
0: με το φόβο
1: μαζί είναι αυτό, ναι.
0: Κάπως κουμπών, άρα είναι ένα 28, 24 και 11 που βλέπει αρνητικά σε κάθε περίπτωση αυτό το νέο εγχείρημα.
1: Ναι,
0: που είναι μεγάλο ποσοστό. Είναι μεγάλο
1: 65,
0: ποσοστό.
1: 63-65%.
0: Υπάρχει ένα 17% που δηλώνει ότι αισθάνεται ελπίδα με αυτή την κίνηση. Το 17% είναι μεγαλύτερο από το 12,8% που παίρνει στην πρόθεση ψήφου ο κύριος Τσίπρας. Άρα αυτό σημαίνει ναι, ότι κάποιοι που μπορεί να καλοβλέπουν αυτή την προσπάθεια δεν έχουν αποφασίσει ότι θα ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα.
1: Και το, ναι, το ελπίδα δεν σημαίνει ότι ψηφίζεις.
0: Σωστά.
1: Το ελπίδα μπορεί να σημαίνει ότι έχω ελπίδα για τον χώρο.
0: Ένας, ότι... Ή να ένας που μπορεί ενδεχομένως να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη που εγώ δεν τον θέλω.
1: Ή να ανακατέψει την τράπουλα.
0: Σωστά.
1: Ή να αναμορφώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς που θα ήθελα, ας πούμε, κάποιος.
0: Και ναι, στο ερώτημα τώρα, ποιοι ψηφίζουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ελλάς, τα ποσοστά είναι πάνω κάτω αναμενόμενα, αλλά φοβερά ενδιαφέροντα.
1: Για πες.
0: 56% ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει.
0: Το 56% λοιπόν από αυτό το ποσοστό 12,8 είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να το περίμενα και πιο πάνω. Για να
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πλεύση ελευθερίας 28%.
1: Εδώ είναι το θέμα. Εδώ επειδή από το ΣΥΡΙΖΑ το ξέρεις.
0: Όπου χτυπάει πολύ. Δεν πάνε, δηλαδή οι περισσότεροι πάνε στον Τσίπρα και όχι στην Καριστιανού.
1: Λογικά παίρνουν και, και στην Καριστιανού.
0: Ναι, γιατί... αλλά στα ποσοστά προκύπτει ότι μεγαλύτερη ναι, ροή φαίνεται ότι υπάρχει προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Έχει πολύ. Αν 30% πάει από την πλεύση ελευθερίας πάει στο Τσίπρα. Άρα καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι αυτοί που ήταν στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχουν πρόβλημα το να έχουν ψηφίσει μνημόνια. Βάλω το αυτό λιγάκι στο τραπέζι, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου φωνάζει ότι εγώ δεν ψήφισα από τα μνημόνια.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Άρα δεν έχει μαζί της μόνο τους αντιμνημονιακούς.
0: Ναι, όμως γνωρίζαμε από πριν ότι όσοι έχουν αυτή τη στιγμή σταθμεύσει πολιτικά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ένα μεγάλο ποσοστό τους ήταν ίσως και σκέφτονταν και λίγο πιο χαλαρά πολιτικά. Δηλαδή ότι έβλεπαν ενδεχομένως την κυρία Κωνσταντοπούλου να ασκεί κριτική, να ανεβάζει τους τόνους και αυτό τους άρεσε, κόντρα σε ένα σύστημα που οι ίδιοι δεν θέλουν. Το 8% φεύγει από το Πασόκ.
1: Εδώ και αυτό
0: είμαστε
1: λογικό
0: τώρα. Ναι, βγαίνουν τα νούμερα έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ λογικό. Ξέρεις γιατί είναι πολύ λογικό όμως, Μαρία? Γιατί ο Τσίπρας αυτό θέλει να χτυπήσει στην ουσία. Το ΣΥΡΙΖΑ τον έχει δεδομένο ο Τσίπρας. Δηλαδή δεν κατέβαινε σε εκλογές αν δεν ήξερε ότι θα πάρει αυτό το κοινό που θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, που θα πήγαινε ή δεν θα πήγαινε σε κάλπες. Mm-hmm. Θέλει να χτυπήσει το κοινό του Πασόκ. Δηλαδή για να γίνει κυρίαρχος του χώρου πρέπει να πάρει πάλι το κοινό το οποίο τον είχε κάνει κυβέρνηση. Το κοινό που τον είχε κάνει κυβέρνηση είναι η πρώην Πασόκη. Λοιπόν, θέλει να του πάρει όλους αυτούς σιγά-σιγά. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη δυναμική τώρα φαίνεται ότι έχει προβάδισμα σε αυτό.
0: Εδώ να κάνουμε δύο παρατηρήσεις, γιατί εμείς στις τελευταίες ημέρες από αυτή την εκπομπή έχουμε διατυπώσει την άποψή μας για κάποια, πώς να το πω, μη εξηγήσιμα δεδομένα ναι, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που ήταν από πολύ μικρές εταιρείες οι οποίες είχαν, ξεκίνησαν πρώτες τις μετρήσεις. Το πρώτο είναι ότι θυμάμαι στις εκτιμήσεις που γίνονταν από τους περισσότερους δημοσκόπους να δίνουν ένα πάτωμα, να το πούμε απλά, για τον κύριο Τσίπρα γύρω στο 9%. Mm-hmm. Με βάση τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που διαβάζουμε με μεγάλο σεβασμό, βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση μετά την εκδήλωση στο Θησίο, έχει πάρει ένα κόσμο μαζί του, ίσως και περισσότερο από αυτόν που περιμέναμε πριν ανακοινώσει το κόμμα.
1: Έχει μια δυναμική.
0: Σωστά.
1: Και έχει μια ορμή. Γιατί είναι και
0: μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε.
1: Ένα κόμμα το οποίο είναι πολύ φρέσκο. Αυτό όλα πρέπει να μετρηθούν και σοβαρά να μετρηθούν για να δούμε τελικά που κάθε μπίλια, ας το πούμε έτσι, σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, αφού γίνει, υπάρξει και μια φθορά.
0: Αυτά μπορεί να ανατραπούν 100 φορές μέχρι τις εκλογές. Ναι.
1: Να ακούσουμε και όλες. Ας πούμε, βλέπω τώρα, επειδή άνοιξε όλη τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, γιατί αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει όλη η δημοσκόπηση. Βλέπω ότι πρώτες θετικές γνώμες του κοινού είναι η κυρία Καριστιανού. Είναι πάνω από το Μητσοτάκη. Θετική γνώμη. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Καριστιανού, άμα έχει τη θετική γνώμη του κοινού ακόμη, παρόλο τον πόλεμο που έχει δεχθεί, γιατί έχει δεχθεί μεγάλο πόλεμο η κυρία Καριστιανού. Αυτό το κοινό που ψηφίζει είναι πολύ προσωπικό. Δηλαδή θα πάνε ψηφίσει, θα ψηφίσει την Καριστιανού.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει δεχθεί η κυρία Καριστιανού πόλεμο, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ κανένα άποψή μου, ναι.
0: Ναι, στο παρελθόν έχει δεχθεί τεράστιο πόλεμο, θα μπορούσε να πει κανείς, και ο κύριος Τσίπρας αντίστοιχα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα. Η κυρία Καριστιανού, βέβαια, πόλεμο, επειδή έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχει κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός, ναι, μπορεί να δικαιολογείται και αυτό το ποσοστό που λέει συμπάθειας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει ξεχάσει την πραγματικότητα κανείς μας ότι η Μαρία Καριστιανού έχασε το παιδί της σε μια τραγωδία.
1: Σωστό.
0: Που μας έχει όλους χαραχτεί στην ψυχή πάρα πολύ έντονα.
1: Ναι.
0: Ακόμη και αν διαφωνείς με πράγματα, γιατί η δημόσια εικόνα της κυρίας Καριστιανού και οι διατυπώσει, οι απόψεις που έχει διατυπώσει μάλλον το τελευταίο διάστημα, ήταν απόψεις που μάλλον δεν προσέλκυε πολύ κόσμο. Νομίζω ότι αποθούσε ίσως περισσότερο.
1: Πες μου λίγο το ποσοστό που έχει ο Τσίπρας στην ελπίδα που είπαμε.
0: Ορίστε.
1: Ο Τσίπρας είχε ένα ποσοστό στην ελπίδα. Ποιο ήταν το ποσοστό του Τσίπρα στην ελπίδα?
0: Η ελπίδα 17%.
1: Η κυρία Καριστιανού έχει 20% στην,
0: μάλιστα,
1: ελπίδα.
0: Okay.
1: Άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι έχει άλλα ποσοστά η κυρία Καριστιανού. Και βλέπω ότι η δημοσκόπηση αυτή είναι λίγο καλύτερη για την κυρία Καριστιανού από ότι για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αυτό που βλέπω τώρα.
0: Θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις, γιατί, ναι, ο Πάνος μας ασκεί κριτική και λέει: α, τώρα πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Αν ανατρέξουμε στις προηγούμενες εκπομπές, θα θυμάστε ότι λέγαμε πως περιμένουμε τις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες να βγάλουν τις μετρήσεις τους, προκειμένου να δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Που έχουν συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται όλα τα τελευταία χρόνια στις εκλογές. Η ΑΛΚΟ είναι μία από αυτές τις εταιρείες, όπως και η ΠΑΛΣ, που την άλλη εβδομάδα θα βγάλει τη δική της δημοσκόπηση, και ο Γιώργος Αράπογλου για λογαριασμό
1: της. Όπως και η πρώτη που έβγαλε δημοσκόπηση, η Interview είναι σε αυτές τις εταιρείες.
0: Του κυρίου Βασιλιάδη.
1: Είναι σε αυτές τις εταιρείες.
0: Και μετά η Real Pulse.
1: Ναι,
0: οι interview... Μικρότερες εταιρείες.
1: Μικρότερες εταιρείες. Καμία σχέση με αυτές τις εταιρείες.
0: Αυτό
1: αλλά
0: είναι.
1: Η Interview είναι μέσα στο σύνολο αυτό. Επίσης, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν το τελείωσα όμως.
1: Τελείωσε το.
0: Πήγα να πω, ναι, απαντώντας στον Πάνος, αυτό ότι, που ναι, μας είπε, ότι δεν μπορεί να μην μας κάνει εντύπωση και να βάζουμε ερωτήματα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Στο πώς γίνεται δύο εταιρείες, όπως είπες, η Real Pulse και η Interview, να δίνουν διαφορά στο ποσοστό του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα 6-7 μονάδες. Είναι τεράστια διαφορά. Δεν μιλάμε για ένα κόμμα που είναι στο 30-35.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή χτίζει και πάει να τοποθετηθεί στον πολιτικό χάρτη της χώρας.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό.
0: Άρα οι 7 μονάδες διαφορά, αντιλαμβάνεστε ότι λογικά δημιουργούν κάποια ερωτήματα.
1: Ναι. Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Θέλω για να κλείσουμε, γιατί πέρασε η ώρα, να πούμε και λίγο για την κυρία Καριστιανού. Ξανά επανέρχομαι εγώ στο θέμα αυτό, γιατί βλέπω από ποιοι την ψηφίζουν. Είναι ένα κοινό το οποίο είναι μοιρασμένο πάρα πολύ.
0: Δηλαδή,
1: αυτοί που την ψηφίζουν περισσότερο είναι 17% από την Νίκη.
0: Mm-hmm.
1: 14% από το Βελόπουλο, από την Ελληνική Λύση. Και μετά είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι και. Είναι μετά από τη Νέα Δημοκρατία, είναι με 10% η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από το Πασόκ, με 8%.
0: Περισσότεροι είναι... δηλαδή νεοδημοκράτες από ότι Πασόκοι.
1: Ναι. Είναι ένα κοινό πάρα πολύ μοιρασμένο. Το οποίο πραγματικά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον πολύ.
0: Και παράλληλα με αυτό, κρατήστε ότι οι αναποφάσιστοι, εκείνοι που είχαν κάτσει στην καρέκλα τους, στον καναπέ τους, στο σπίτι τους και δεν στεγάζονταν κάπου πολιτικά, αρχίζουν σιγά σιγά να τοποθετούνται σε όλα αυτά τα πολιτικά σπίτια που έχουν δημιουργηθεί, τα παλιά και τα καινούργια.
1: Μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ, ρε παιδί μου, κάποιοι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα έχουμε φανταστική παρέα, να ξέρετε, και διαφορετική παρέα σήμερα. Άρα για την τελευταία μας στροφή, παρακαλώ να μείνετε εδώ. Ερχόμαστε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
17: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
16: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
17: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
16: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
18: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Παιανία μέχρι Πεντέλης. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, την παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο και από Σεφ προς Παλαιό Φάλιρο. Έως τις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών λόγω του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιοσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Με την κατηγορία της έκθεσης ανήλικου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν τη 17χρονη κόρη της μέσα σε λεωφορείο για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη σύνοδο του λεωφορείου. Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα 37χρονος οδηγός όταν το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε ρέμα στην επαρχιακή οδό Ορχομενού λίμνης της Αρκαδίας. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καύσωνα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς στην Αθήνα και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
20: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
22: Αλήθεια κύριε, εσείς από την Πλατανιά είσαστε?
23: Όχι, για δουλειά πήγαινα εγώ εκεί.
22: Είσαστε εμπορευάμενος?
23: Μάλιστα, εμπορευάμενος είμαι.
22: Και ταξιδεύατε με τη διχατέρα σας?
23: Μάλιστα, με τη διχατέρα μου.
22: Και η κυρία σας, μήπως είσαστε χειρευάμενος?
23: Μάλιστα, εμπορευάμενος και χειρευάμενος.
22: Από την Αθήνα ερχόσαστε κύριε?
23: Μάλιστα παιδί, μάλιστα, από την Αθήνα. Εμπορευάμενος και χειρευάμενος. Και από την Αθήνα έρχομαι και στην κορφή Κανέλα. Όχι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3 και τα παιδιά της αλλαγής. Και σήμερα έχουμε την πιο ωραία παρέα, έτσι για να ανοίξει η ψυχούλα μας εν ώψη τριημέρου. Και για όλα αυτά η Νάντια Λιαργκόβα, φυσικά.
1: Η διευθύντρια της καρδιάς μας, η διευθύντρια του kukau.gr. Καλώς την, καλώς ήρθες.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλή Δευτέρα. Εδώ σας φέρνω ωραίες παρουσίες.
1: Με αυτό λέμε, ρε.
2: Ωραία θέματα.
0: Ελάτε εσείς πιο κοντά σε μένα, πάρα πολύ ωραία, για να μας συστήσεις τώρα ποια είναι τα υπέροχα κορίτσια που είναι εδώ κοντά μας.
2: Καταρχάς είναι η Ελεονόρα Τσάλη, μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου από τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα.
0: Γεια σου, Ελεονόρα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου, Ελεονόρα. Την έβαλες εδώ. Με την νεολαία την έβαλες.
0: Τρίτη γυμνασίου, Ελεονόρα. Έχουμε να πούμε πολλά σε λίγο. Περίμενε.
1: Πολλά να πούμε, ναι.
0: Ναι.
2: Και δίπλα μου ακριβώς είναι η Κωνσταντίνα Λιαργκόβα.
0: Καταγγέλνουμε οικογενειοκρατία πρώτα απ' όλα.
1: Εδώ, δεν κατάλαβα τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Καλώς την Κωνσταντίνα.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα μας.
2: Καθηγήτρια της Ελεονόρα.
1: Είστε συνεπώνυμη στοιχεία, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ανιψιά μου, το λέω.
0: Έχουμε καθηγήτρια και μαθήτρια τώρα. Λοιπόν, και γιατί έχετε έρθει σήμερα εδώ? Γιατί πήρατε μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία για την οποία θέλουμε να μιλήσουμε. Και εγώ λέω να κάνουμε την ανατροπή.
2: Ναι. Πρώτα να δώσουμε το δώρο.
0: Όχι. Σε λίγο το δώρο.
2: Ωραία,
0: να ξεκινήσει να μας πει η Ελεονόρα για την πρωτοβουλία, παρακαλώ.
2: Βεβαίως.
0: Καλώς την.
3: Λοιπόν, καλώς σας βρήκα.
0: Ο Κολοκυθάς έχει κάτσει με την νεολαία.
1: Εδώ είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο νέος. Ό,τι θες μου λες εμένα και τους τα λέω, να ξέρεις, έτσι είναι.
3: Λοιπόν, σήμερα εκπροσωπώ την τρίτη γυμνασίου του σχολείου μου, των εκπαιδευτηρίων οπλάτων, και θα ήθελα να σας παρουσιάσω την καμπάνια που κάναμε. Αρχικά παρατηρήσαμε ένα φαινόμενο, ότι το vaping εξαπλώνεται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Τι είναι, για πες μας.
3: Είναι το vape, ουσιαστικά είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Mm-hmm. Στα ελληνικά λέγεται άτμισμα. Και είναι ένα υποκατάστατο, να το πω, του τσιγάρου. Αλλά έχει εξίσου, είναι εξίσου βλαβερό για την υγεία με το συμβατικό τσιγάρο.
0: Ακούστε το τώρα. Και, όλοι. Να τα ακούσουμε τώρα,
1: δηλαδή,
0: όλοι αυτά.
1: Κάνουν πολλοί μαθητές άτμισμα.
3: Κάνουν πάρα πολλοί, ναι. Και ένας στους 5 εφήβους κάνει vape στις μέρες μας. Και αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι οι νέοι, παρόλο που έχουν κατανοήσει τις επιπτώσεις του συμβατικού τσιγάρου στην υγεία, θεωρούν ότι το vape διαφέρει και ότι δεν προκαλεί προβλήματα όπως το συμβατικό τσιγάρο. Οπότε θεωρούν μια λύση εναλλακτική που σε επιτρέπει να μην καπνίζουν.
0: Ελεονόρα, να σε ρωτήσω κάτι, πες μας ξανά τι τάξη πας.
3: Τρίτη γυμνασίου.
0: Μάλιστα. Θέλω να καταγγείλω κάπου εδώ ότι ενήλικες δεν μιλάνε τόσο ελληνικά όσο η Ελεονόρα.
3: Ευχαριστώ.
0: Από εκεί. Μπράβο στην Ελεονόρα και στην καθηγήτριά της.
1: Μπράβο στην καθηγήτριά της. Ένα. Και δεύτερον.
0: Έτοιμη για να.
1: Είναι και πολύ άνετη επίσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ όλοι σου μπαίνουν κάθονται εδώ πέρα έχουν πολύ άγχος συνήθως.
0: Μέχρι και πολιτική Ελεονόρα. Και εσύ όχι. Μπράβο, παιδί. Κωνσταντινά, όλο αυτό ξεκίνησε από αυτό που βλέπατε γύρω σας και στη μαθητική κοινότητα.
4: Ακριβώς. Η πρωτοβουλία ήταν κυρίως λόγω του προβλήματος που βλέπαμε, αλλά ήταν και μια προσπάθειά μας τα παιδιά να εμπλακούν ενεργά στα μαθήματα που παρακολουθούν. Στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής μιλάνε για θεσμούς, το οποίο ήταν κάτι πάρα πολύ θεωρητικό μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και τα παιδιά, για το οποίο η Ελεονόρα θα μπορέσει να μιλήσει πολύ καλύτερα από εμένα, είχαν τη δυνατότητα να καταλάβουν στην πράξη ποια είναι η δύναμη που έχουν στα χέρια τους, πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Για πες, Ελεονόρα.
3: Λοιπόν, αρχικά εμείς κατανοήσαμε το πρόβλημα και ξεκινήσαμε την έρευνα. Μελετήσαμε τον νόμο και συμβουλευτήκαμε και νομικό σύμβουλο. Επίσης, μελετήσαμε τις επιπτώσεις του vape στην υγεία και ενημερωθήκαμε και από πνευμονολόγο. Και μελετήσαμε επίσης και τις διαφημίσεις και αναλύσαμε τους τρόπους πειθούς με τους οποίους κάθε διαφήμιση προσπαθεί να κάνει το προϊόντο που πουλάει ελκυστικά για τους νέους ειδικά.
0: Εγώ το έχω χάσει.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι.
2: Μπράβο, Ελεονόρα.
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι μπράβο.
2: Υπήρχε και έρευνα γι' αυτό, έτσι. Ναι. Γιατί είναι κάτι πολύ καινούριο.
0: Και από τα παιδιά βλέπω, κάνανε συνεισφέρα.
1: Το ψάξαν τα παιδιά, ναι.
0: Και έχουν κάνει όχι απλώς εμπεριστατωμένη δουλειά. Δηλαδή, έχουν μιλήσει με όλους όσοι θα μιλούσαν σε εμάς, ναι, στην περίπτωση που κάναμε ένα τέτοιο ρεπορτάζ.
1: Σωστά.
0: Και μπράβο.
1: Είναι μια ειδική έρευνα για το
2: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Για πες το μας αυτό.
3: Ναι, ξεκινήσαμε μετά την έρευνα της δράσης. Αρχικά φτιάξαμε ενημερωτικό υλικό, φυλάδια και αφίσες και ένα e-book διαδραστικό που γράψαμε όλες τις πληροφορίες που βρήκαμε και ξεκινήσαμε και κάναμε παρουσιάσεις στις άλλες τάξεις του σχολείου. Mm-hmm. Επισκεφτήκαμε τα τοπικά καταστήματα για να δούμε την νομοθεσία στην πράξη.
0: Το κόψε κανένας από τους μαθητές?
3: Τώρα.
1: Καλή ερώτηση.
0: Μετά από όλο αυτό.
3: Ελπίζω να.
0: Εντάξει, όμως το ότι όλη αυτή η δουλειά έγινε μέσα στο σχολείο. ότι επικοινωνήθηκε σε όλα τα παιδιά και τα μεγαλύτερα από εσάς και τα μικρότερα, είναι ένα πρώτο πολύ μεγάλο βήμα. Mm-hmm.
1: Ναι, παλιά το είχαμε με το τσιγάρο εμείς, με το κανονικό τσιγάρο στα σχολεία. Τώρα, επειδή έχει εξελιχθεί και επειδή, όπως είπε πολύ εύστοχα η Ελένα, αυτό το θεωρείς ότι είναι και πιο υγιεινό. Είναι πιο αθώο. Έτσι. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό ψάξατε και καλά κάνατε και το ψάξατε. Για να καταλάβουν όλοι ότι μπορεί να έχει ωραία γεύση, αλλά δεν είναι αθώο.
0: Ναι. Τώρα εδώ ισχύει 100% τα παιδιά μας βάζουν
1: εντελώς
0: τα γυαλιά, έτσι.
1: Εντελώς.
0: Δηλαδή μας βάζουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Είναι το μόνο βέβαιο. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις, Ελεονόρα, των παιδιών?
3: Όταν μάθαμε ότι θα κάνουμε αυτό το project, αρχικά...
0: Την αλήθεια πες, μου
3: ναι,
0: να το φτιάξεις.
3: Ναι. Ναι. Αρχικά, εντάξει, δεν μας έκανε και πολύ εντύπωση, γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι ένα project όπως όλα τα άλλα που κάνουμε στο σχολείο. Mm-hmm. Αλλά όταν ξεκινήσαμε και προχωρούσαμε, αρχίσαμε να ενθουσιαζόμαστε, γιατί δεν περιμέναμε ότι θα κάνουμε τόσα πολλά πράγματα.
0: Πόσοι είστε σε αυτή την ομάδα?
3: Όλη τρίτη γυμνασίου.
0: Όλη τρίτη γυμνασίου. Όλα τα τμήματα?
3: Όλα τα τμήματα.
0: Α, όλα. Δηλαδή συνεργαστήκατε προκειμένου να βγει όλο αυτό. Okay.
3: Και πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα φτάσουμε τόσο μακριά. Mm-hmm. Πήγαμε μέχρι και στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
0: Πώς ήταν η επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο, εντυπωσιαστήκατε?
3: Ήταν πολύ ωραία. Είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με εκπροσώπους δύο Ελλήνων Ευρωβουλευτών και τους καταθέσαμε και αναφορά.
0: Ποιους?
3: Της κυρίας Βόζενμπερκ και του κυρίου Αρβανίτη.
0: Mm-hmm. Πολυκομματική βλέπω. Ναι, ναι. Διακομματική προσπάθεια.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία,
0: σωστά. Πολύ ωραία, ναι.
3: Και τους καταθέσαμε αναφορά και τους παρουσιάσαμε αυτό που κάνουμε ουσιαστικά.
0: Έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις στην Ελεονόρα, μου επιτρέπετε?
4: Εννοείται.
0: Μπορώ, συγγνώμη που μονοπολεί. Να σε ρωτήσω κάτι, Ελεονόρα μου. Έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς με την πολιτική, ίσως?
1: Αυτό μου ήρθε απευθείας στο μυαλό.
0: Είναι κάτι, τα κοινά, και δεν το λέω με την κακή χρειά, γιατί πολλές φορές όταν λέμε να ασχοληθεί κάποιος με την πολιτική, το μυαλό μας πάει απευθείας, α, θα γίνει πολιτικός.
1: Ναι.
0: Σου αρέσουν τα κοινά, σου αρέσουν οι κοινές δράσεις?
3: Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσουν, ναι, μ' αρέσει να ασχολούμαι με αυτό. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί γενικά.
1: Σου αρέσει να παίρνεις μπροστά δηλαδή σε κάτι τέτοιο? Ναι. Δηλαδή να είσαι μπροστά?
3: Ναι, θα μου άρεσε.
0: Είσαι το παιδί που υπερασπίζεται τα άλλα παιδιά άμα βλέπεις μια αδικία να συμβαίνει?
3: Ναι. Ναι.
4: Φαίνεται.
0: Πώς το καταλάβαμε απευθείας. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Είσαι καταρχάς αριστούχος από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Είναι εξαιρετική.
0: Εντάξει, okay, ωραία. Έχεις σκεφτεί τώρα σήμερα, ας πούμε, σε ακούνε παιδάκια 17 ετών, μεγαλύτερα από σένα, τα οποία έδωσαν πανελλήνιες σήμερα, πρώτη μέρα. Τι θα ήθελες να τους πεις που έχουν πολλή αγωνία, πολύ άγχος, αν τα πάμε καλά, μπορεί να είναι ευριασμένοι με τον εαυτό τους, όλα αυτά?
3: Ότι ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, μπράβο τους και συγχαρητήρια που φτάσανε, που καταφέρανε και κάνουν τόση προετοιμασία. Και είμαι σίγουρη ότι θα τα πάνε τέλεια όλοι τους.
1: Εγώ θυμίζω τα πάμε έτσι.
0: Εμείς λέμε μπακαλιάρους συνήθως.
1: Κάτι ιδίως λέμε.
0: Κάτι
1: μπακαλιάρια. Υπάρχουν καλοί δρόμοι και τα λοιπά. Αυτά τα γνωστά που λέμε.
0: Πολύ ωραία. Ελεονόρα.
1: Καμαρώνουμε εμείς για σένα, όπως ομαρώνουν οι δικοί σου άνθρωποι, έτσι, και η καθηγήτριά σου.
0: Ναι, ότι έχει σοκαριστεί λίγο. Και εμείς το ίδιο. Και έχουν περάσει από εδώ, δεν φαντάζεσαι, Ελεονόρα. Μπορούμε την Ελεονόρα να την έχουμε πιο συχνά στην εκπομπή.
4: Βοηθώ.
0: Πολύ καλή. Αν μας δώσει την άδεια, βεβαίως, η οικογένειά της προφανώς. Πού είναι η μαμά? Να μπει η μαμά μέσα.
1: Η μητέρα, γιατί είναι έξω?
0: Μητέρα, ελάτε μέσα, παρακαλώ. Ελάτε μέσα, μητέρα.
1: Ελάτε,
0: οπωσδήποτε. Η μητέρα πρέπει να τη γνωρίσουμε. Παιδιά, με συγχωρείτε τώρα, αλλά.
1: Ευτυχώς που είναι η μαμά σου εδώ πέρα, να τη πούμε συγχαρητήρια για το παιδί, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Και αυτό μπακαλιάρο είναι.
1: Καλά, συγχαρητήρια όμως, δεν πάω από κάτι άλλο. Τι να τη πω άλλο.
0: Συγχαρητήρια στην Ελεονόρα, θα πούμε.
1: Κυρίως στην Ελεονόρα.
0: Μαμά, πού είστε, μαμά?
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Χίλια συγγνώμη τώρα για αυτό που συμβαίνει και που σα σηκώνουμε. Έχουμε λίγο μείνει άφωνοι με αυτό το κορίτσι. Πρέπει να είστε πολύ περήφανοι και να καμαρώνετε πάρα πολύ.
4: Είναι η αλήθεια, περήφανη.
1: Το όνομά σας στο μικρό ποιο είναι?
4: Ιωάννα, λέγομαι.
0: Πώς γίνεται ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία να τα έχει όλα στο μυαλουδάκι του τόσο τακτοποιημένα?
4: Δεν ξέρω, είναι τα ταλέντα της Ελεονόρας αυτά.
0: Και πόσο φανταστικά ελληνικά επίσης.
4: Ναι, είναι δυνατός ο λόγος της.
0: Η μαμά καμαρώνει, προκυνίζει. Λοιπόν, μείνετε όπως είστε. Κωνσταντινά, μπορείς να μη σηκώνεσαι. Έλα από εδώ να κάτσεις. Θα σηκωθώ εγώ.
1: Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Άντια, γιατί έχουμε και το cookout.gr. Να πεις το δώρο, να πάμε σε διάλειμμα.
0: Και μετά θέλω να ρωτήσω την Κωνσταντίνα, την καθηγήτρια της παρέας μας. Θέλω να τη ρωτήσω για το πώς νεότεροι που βλέπω πια, όπως είναι η Κωνσταντίνα, δάσκαλοι και καθηγητές, συνδέονται πολύ διαφορετικά πια με τα παιδιά όλων των ηλικιών. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, φίλους, οι οποίοι τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο και έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας το πει.
1: Και έχουν νέους δασκάλους. Παλιότερα οι νέοι περνούσαν δύσκολα στα σχολεία.
0: Αυτό
1: πολύ
0: είναι
1: πιο
0: αλήθεια.
1: Δύσκολα. Ναι, τώρα συνδέονται πιο πολύ. Είσαι δίκιο.
0: Λοιπόν, δώρο παρακαλώ.
2: Δώρο σας το έφερε καταρχάς να το δείτε.
0: Όπου έφερε αυτό το διαολεμένο.
2: Θα το πάρει η Ελεονόρα φεύγοντας.
1: Εννοείται.
2: Είναι
1: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
2: Μπρούκι από το Cookie Spot, το αγαπημένο μας μαγαζί. Μπρούκι το λένε.
0: Τι είναι το μπρούκι.
2: Λοιπόν, είναι ένα συνδυασμό, α πούμε, brownies και cookie. Είναι ένα μαλακό μπισκότο. Έχει μαλακό και τραγανό μαζί. Δύο ζύμες.
1: Ναι.
2: Καταπληκτικό τσοκ τσοκ τσιπ, νομίζω.
0: Κλείστε το κουτί να το δώσουμε στην Ελεονόρα.
2: Είναι από το Cookie Spot στους Αμπελόκηπους που μας αγαπάει πολύ και μας δίνει συνέχεια δώρα.
1: Για τους φίλους ακροατές, τι δίνουμε τώρα.
2: Δίνουμε ένα κουτί.
0: Τίποτα,
2: ένα μπρούκι.
0: Το πήρε η
2: Όχι. Θα δώσουμε ένα μπρούκι και ένα κουτί με κούκι στις επιλογές.
0: Α, τρελάθηκε το αφεντικό.
2: Από το Cookie Spot, Λεωφόρο Κηφισίας 129.
0: Να πω νούμερο.
2: Κόσμος. Ναι.
0: 2-10-48-0-170-174. Και τώρα, Ελεονόρα, άκου τι θα κάνεις. Θα πασάρεις εσύ διάλειμμα τώρα. Μας ακούν οι ακροατές μας. Είμαστε στο Sky. Πασάρεις διαφημίσεις όπως θες εσύ. Και τους λες να μείνουν όμως μετά, ε.
3: Μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Τέλεια. Μπράβο. Μπράβο.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
16: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
15: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
16: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
17: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
16: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
18: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
19: Κατάστημα! Κατάστημα!
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το eecopool.gr, μπορείς. Γιατί το ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Κάθε το sorry.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχετε ξετρελαθεί και με την Ελεονόρα και τη συζήτηση που κάνουμε αυτά τα τελευταία λεπτά και με τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και την καθηγήτρια που εκπροσωπεί σήμερα εδώ το σχολείο, την Κωνσταντίνα, η οποία είναι κοντά μας.
1: Κωνσταντίνα Λιαργκόβα που είναι μαζί μας εδώ. Ελεονόρα, πες χαιρετισμάτα στα παιδιά.
0: Σ' ακούνε
1: οι μαθητές σου. Όλοι,
3: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι όλοι συντονισμένοι τώρα.
3: Φαντάζομαι, ναι.
0: Παίζουμε στα νεανικά κοινά πολύ δυνατά σήμερα, παιδιά.
1: Και από εδώ και πέρα, να ξέρετε, θα ακούτε κάθε μέρα την εκπομπή.
0: Ναι. Την Ελεονόρα. Λοιπόν, θες να πεις κάτι στα παιδιά?
3: Γεια σας.
0: Καλό καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια παιδιά.
0: Γεια παιδιά, Ελεονόρα εδώ. Ναι. Κωνσταντινά, ναι. Να πούμε λίγο για αυτή τη σχέση που χτίζεται με τα παιδιά που πλέον έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα, το σύστημα το εκπαιδευτικό, εσείς ως παιδαγωγοί και καθηγητές, καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε πιο παλιά, και όσο πιο κοντά έχετε τα παιδιά σας, τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η δουλειά που γίνεται.
4: Έτσι, πραγματικά. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσο περνούν τα χρόνια, στο ότι εστιάζουμε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί μια σχέση και μια επικοινωνία και πραγματικά να καλύψουμε τις ρεαλιστικές ανάγκες τους. Δεν είναι η θεωρία που απλά είναι να καλυφθεί, είναι τόσα τα μέσα και οι τρόποι πλέον για να την καλύψουμε. Η ουσία είναι στις δεξιότητες που θες να αναπτύξουν τα παιδιά, να μπορούν να καταλάβουν ότι έχουν όλα τα εργαλεία στα χέρια τους και το όλο ζήτημα είναι πώς θα τα χειριστούν.
1: Αυτή είναι καλή δουλειά που λέτε. Ναι. Γιατί θα μπορούσατε απλά να κάνετε το μάθημα σας και να φεύγετε. Και λέτε, εγώ το μάθημα μου το έκανα, δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο.
0: Αισθάνεσαι ότι λες από μέσα σου ότι εντάξει, κάνουμε καλή δουλειά όταν ένα παιδί έρχεται και μοιράζεται μαζί σου ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει?
4: Ναι, απόλυτα. Απόλυτα. Είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι η μισή τους καθημερινότητα. Η μισή καθημερινότητα είναι στο σπίτι, η άλλη μισή είναι στο σχολείο. Επομένως, όταν πλέον έχουν την άνεση να έρθουν να μιλήσουν μαζί, μαζί σου, όχι γιατί σε αισθάνονται όπως θα αισθανθούν το γονέα ή το φίλο. Δεν είναι και αυτός ο σκοπός. Αλλά όταν έχουν την άνεση να εμπιστευθούν το ρόλο σου και τις δυνατότητές σου, τόσο ως άνθρωπο αλλά και ως θεσμό, γιατί και το σχολείο όλος ένας θεσμός είναι, εν τέλει εκεί είναι και όλη η ουσία.
0: Και ο δάσκαλος και ο καθηγητής είναι εμβληματικό πρόσωπο στη ζωή ενός παιδιού. Η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά και ο παππούς είναι τα δεδομένα πρόσωπα που ξέρεις ότι εκεί είναι η αγκαλιά που εγώ θα πάω να κρυφτώ, η φωλίτσα μου και εκείνοι που θα με περιμένουν πάντα. Ο δάσκαλος και ο καθηγητής, η δασκαλή και η καθηγήτρια είναι και ένα παράδειγμα από μόνοι τους, ρε παιδί μου, στη ζωή, νομίζω, των μαθητών, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταφέρεις να εμπνεύσεις τα παιδιά. Εν τέλει, εκεί νομίζω ότι παίζεται όλη μπάλα, αν μου επιτρέπετε. Να καταφέρεις να τα εμπνεύσεις, να καταφέρεις να τους δείξεις ότι υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα και δεν είναι απλά ένα στεγνό περιβάλλον.
0: Η σπίθα που βλέπω στα μάτια σου πάντως, μιλώντας με τα παιδιά,
1: τα
0: λέει όλα. Καλή είναι η κυρία Κωνσταντίνα. Να φωνάζει?
3: Όχι.
1: Όχι.
0: Αποκλείται να μην φωνάζει καθόλου η Ελεονόρα.
3: Ψέμα.
1: Ξέρω, όχι ήταν αυτό.
0: Άσε τώρα, μην έχουμε άλλα. Λοιπόν, κυρία Λιαργκόβα, Νάντια.
1: Δεν θα πούμε πολλά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο πια. Θα μπουν στο cookout.gr και θα δουν τι.
21: Καταρχάς, θέμα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, το πιστεύετε?
1: Τροφές
21: που βοηθάνε στη συγκέντρωση, στη διάβγεια, για να έχεις την καλύτερη απόδοση.
1: Και λοιπόν, έχεις επίσης και για τον τελικό Champions League.
21: Βέβαια, δεν θα το πούμε, αφού είναι μεγάλο event και αυτό αύριο. Έχουμε ποια ποτά ταιριάζουν με την ένταση του αγώνα.
1: Δεν είναι μόνο η μπύρα. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση.
0: Θα την κάνει η Ελεονόρα την κλήρωση. Βασικά, όχι. Η μαμά Ελεονόρας θα διαλέξει ένα νούμερο από το 1 ως το 24 και θα ανακοινώσει τον νικητή η Ελεονόρα.
3: Το 14.
0: 14? Το δώσαμε. Πες το.
1: Το όνομα μόνο, όχι το τηλέφωνο.
3: Μάγδη Ευαγγελία.
1: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο σας. Κερδίσατε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει σε cookies μακράν.
21: Ναι, το κρούκι και ένα κουτί με ό,τι μπισκότο θέλει από το cookie spot στο Σαμπελόκι.
1: Υπέροχα.
0: Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή?
3: Ναι.
0: Θα έρθετε, Ελεονόρα?
1: Όπως είστε όλοι. Όλες βασικά.
0: Το κλείσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεις μπουχός μετά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
21: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό τριήμερο, παιδιά. Θα το έλεγε και κάποιος εμάς αν είχαμε ποτέ τριήμερο.
1: Δεν
0: έχουμε. Δευτέρα θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 3 να περάσετε πολύ όμορφα, να το ευχαριστηθείτε. Έρχονται τα αγόρια αυτά.
1: Ακολουθούν η ατέριαση και μην ξεχνάτε τρομερές προσφορές στα Honda Center. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα ξέρετε. Φύγαμε.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park. Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
22: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλές

0: όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επίσης, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Κόμβο Πεντέλης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μία κληρονομιά που το χρέο είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέριμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο από 70 έως 210 ευρώ έως και 12 χρόνια. Θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών. Ένας Έλληνας υπηκός κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο, ο οποίος μένει στο Μόναχο της Γερμανίας

0: Και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάση του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, διαμήνυσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζη, όπως μετέδωσε κρατικό ειδησογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο συνέντευξή του στο ρωσικό Ρία Νοβόστη. Βάσει πληροφοριών, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για την επισημοποίηση της εκεχηρίας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, το ζήτημα της τύχης του ουρανίου παραμένει ανεπίλυτο και θα αποτελέσει βασικό κομμάτι των επόμενων διαπραγματεύσεων. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο νεμεν κρίνει ότι οι 4 κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για την φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητεί να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στη νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος μετά τη συντριβή ενός ρωσικού ντρόουν στην οροφή μιας πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο ίδιος είπε επίσης ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στη χώρα. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα ζέστης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατέριαστοι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα και καλή σας έξοδο. Διότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχετε επιλέξει. Τι πολύ, ο Κηφισός λέει είναι η άνοδος του Κηφισού και η Αθηνών προς Ελευσίνα είναι σχεδόν σταματημένα.
1: Εγώ κατά πράσινα τα βλέπω.
0: Α, όχι, η Μαρία έλεγε πριν ότι υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση.
1: Έχει στην άνοδο του Κηφισού, ρε παιδί μου.
0: Σε έξοδο, πώς λέμε.
1: Και στο Παλατάκι. Η Αττική Οδός είναι ελεύθερη, ούτε στη Μεταμόρφωση έχει κίνηση. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από την Παιανία μέχρι και, μέχρι και το Μαρούσι, ας πούμε, μέχρι το Δαχτυλίδι, τέλος. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Η παραλιακή έχει κίνηση εδώ.
0: Ναι. Καλά, αυτά δεν είναι για λιμάνια και τέτοια.
1: Στην Ελευσίνα δεν βλέπω στα διόδια κάτι.
0: Εγώ διαβάζω και για έμφραγμα 12 χιλιόμετρο στον Κηφισό. Τώρα. Στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία. Θα μας πούνε και οι φίλοι μας.
1: Στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία.
0: Ναι, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία. Στην άνοδο δηλαδή, ρε παιδί μου, που λέμε στην άνοδο.
1: Δεν έχει εδώ το χάρτης. Δείχνει μια κανονική κίνηση, κίνηση στην άνοδο, αλλά όχι κάτι τρομερό. Τώρα τι να σου πω.
0: Μακάρι.
1: Τι λες εσύ εδώ,
0: μακάρι,
1: δεν ξέρω.
0: Μακάρι θα χρησιμοποιήσουμε και την άνοδο του Κηφισού, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Οπότε να μην είναι μποτιλιαρισμένοι. Λοιπόν, ο κύριος Ζώτης Παπαγιαννάκος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Απόγευμα Παρασκευής, τελευταία Παρασκευή του Μαΐου, 29 ο μήνας. Τι έγινε, Ότιμη, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Έφαγες? Έφαγες,
2: μπρεζολίτσα.
0: Τι έφαγες?
2: Μια μπρεζολίτσα, με σαλάτα.
0: Σκέτη.
2: Σαλάτα.
0: Σαλάτα δεν μας αφορά.
2: Κάτι αυτό το...
0: Δεν το κατάλαβα. Μεγάλη τουλάχιστον μπρεζόλα. Μεγάλη, μπράβο, άντε, καλό φάγωτε. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαύρου. Στη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο 210-48-00-170-174 απαντούν στα δικά σας τηλεφωνήματα, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, οι κυρίες Ρούλα Βρετάκου και Αργυρό Γεμελιάρη. Λοιπόν, όπως και χθες, έτσι και σήμερα θα έχουμε διαγωνισμό και το λέμε νωρίς για να έχετε χρόνο να τηλεφωνήσετε. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 210-48-00-170-174, όχι μόνο για τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας και ό,τι τρέχει εκεί έξω, αλλά για να αφήσετε και το ονοματεπώνυμό σας, έτσι ώστε μία ή ένας από εσάς να κερδίσουν εισιτήρια για δύο άτομα με το επιστροφής προς όλους τους προορισμούς της C-Jets χωρίς γιοταχή, εκτός των ημερημηνιών 9 με 24 Αυγούστου. Λοιπόν, δύο εισιτήρια, εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής για όλους τους προορισμούς της C-Jets. 210-48-00-170-174, εκεί γύρω στις 6 παρατέταρτο παρά 10 θα κάνουμε την κλήρωση και μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει αυτά τα εισιτήρια.

0: Λοιπόν, πολιτικά το απόγευμα και η μέρα τροφοδοτείται από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr. Εκεί όπου, να σας πω πρώτα την ταυτότητα της έρευνας, το δείγμα είναι 1000 άτομα ηλικίας 17+, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η δειγματοληψία είναι στρωματοποιημένη τυχαία. Οι σταθμίσεις είναι φύλο ηλικία και με βάση τις εκλογές του 2023. Στατιστικό σφάλμα είναι συν πλην 3,1% και το διάστημα βεβαιότητας για τη δημοσκόπηση είναι 95%. Ο χρόνος που έγινε η δημοσκόπηση είναι 26 με 28 Μαΐου, δηλαδή πάνω στο πικ της ανακοίνωσης του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Στα αποτελέσματα τώρα. Γεια σας κύριε Τζολετό, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Πάνω καλά, που ξεκινάγαμε να διαβάζει ο Χρήστος την ΑΛΚΟ.
0: Την δημοσκόπηση. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία η ΑΛΚΟ.
1: Πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε. Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. 23,5 η Νέα Δημοκρατία. 12,8 το ΕΛΑΣ. Η ΕΛΑΣ.
1: Πώς θα το λέμε, Αντώνη.
2: Η ΕΛΑΣ ή το κόμμα ΕΛΑΣ.
0: Το κόμμα ΕΛΑΣ.
2: Ναι.
1: Το Ελλάς δεν μπορούμε να το λέμε.
2: Το Ελλάς γιατί είναι θηλυκό. Η ελληνική αριστερή συμπαράσταση.
1: Άρα, ναι. Η Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς, λέει. Η Ελλάς.
0: Το κόμμα Ελλάς.
1: Όχι, η Ελλάς.
0: Η Ελλάς, ρε φιλέ, παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Μην λέμε πάλι τα ίδια τώρα. Κυκλοφορεί και ένα άλλο ωραίο σήμερα.
2: Θα το συνηθίσουμε.
0: Εντάξει, αναγκαστικά, αφού αυτό είναι, τι να κάνεις. Εντάξει, εκτός από το όνομα πρέπει να πούν και κάτι άλλο βέβαια.
1: Κάτσε.
0: Το είπαμε το όνομα, θα καταλαγιάσει το όνομα.
2: Τι άλλο.
0: Πρόγραμμα τώρα.
2: Ναι.
1: Κάτσε, παρουσιάζω στελέχη τώρα.
0: Το κόμμα Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση, 12,8%. Το κόμμα Πασόκ είναι στην τρίτη θέση, 10%. Είτε πώς μου τα λέτε.
1: Το κόμμα Πασόκ δεν είναι το κόμμα Πασόκ. Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ είναι στο 10%.
1: Ναι.
0: Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Το κόμμα της κυρίας Χριστιανού δηλαδή.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία λέει. Πώς να το πω, ρε παιδιά, μην μπερδεύετε.
1: Ποιο είναι το κόμμα.
0: Από εδώ, πώς?
2: Ελπίδα.
0: Ελπίδα.
2: Δεν γίνεται. Αυτό ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Πώς θα το πεις. Κάτω στην τοπογραφία.
2: Δεν το πρόβλεψα. Δεν υπάρχει ακρονίμιο.
0: Πρέπει
2: εδώ
0: να το βρούμε όλο. Η ελπίδα τέλος πάντων για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Η
2: ελπίδα θα το λέμε σε λίγο καιρό, νομίζω.
0: Τι να πω. 9,5% στην τέταρτη θέση. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,4%. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Αυτό το ξέρουμε. 6,3%. 3,2 η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 2,7%. Το Μέρα 25 2,6%.
1: Κύριο Βαρουφάκη.
0: Η Νίκη 1,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%.
1: Του κυρίου Φάμελου.
0: Οι Δημοκράτες 0,9%.
1: Του κύριου Κασελάκη.
0: Άλλο κόμμα 1,6% του άλλου.
1: Του άλλου.
0: Αναποφάσιστη 17,2%.
1: Του αναποφάσιστη.
2: Δεν βλέπεις πλέον καθόλου τη Νέα Αριστερά, έτσι.
1: Δεν υπάρχει Νέα Αριστερά. Ναι.
0: Δεν έχει, σωστό, δεν μετρείται.
1: Έχει εξαλειωθεί. Ναι, κατά εκεί οδεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, Αντώνη, από ό,τι βλέπω.
2: 1,5%.
1: Είναι 25%.
2: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Τώρα.
1: Είναι λογικό.
0: Ποιοι ψηφίζουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άμα το λες έτσι, θα μπερδευτούν όλοι.
1: Δεν καταλαβαίνει κανείς.
0: Ναι. 56% από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Απολύτως λογικό. Και έχει να πάρει ακόμα πολύ.
0: Πόσο πολύ, 1,2 είναι έχει μείνει. 1,5.
2: Εννοώ, ναι, άμα μπει. Η τελευταία κάρτα είναι η πιο ενδιαφέρουσα για μένα, αλλά θα τη δείτε.
0: 28% παίρνει από την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Μα μεγάλο.
0: Ωραία, τι έχει να ακούσει. 8% από το Πασόκ.
1: Πόσο?
0: 8% από το Πασόκ.
1: Και αυτό μεγάλο θα έλεγα.
0: Ναι. 7% από το Μέρα 25, 6% από κάποιο άλλο κόμμα. 5% δεν ψήφισαν, 3% από την Ελληνική Λύση, καταπληκτικό, 2% από το ΚΚΕ. Λοιπόν, πιο κυρίως από αυτά που θα σας διαβάσω, ψηφίσατε, για ποιο λόγο ψηφίσατε το κόμμα του Τσίπρα από αυτά που θα σας διαβάσω.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι αυθόρμητες οι απαντήσεις, είναι αυτό. Είναι έντιμος, 39%. Τον εμπιστεύομαι ως πρόσωπο 33%.
1: Α, ψηλά πως το.
0: Εκφράζει λαϊκά στρώματα 20%. Συμφωνώ με τις πολιτικές θέσεις του κόμματος 8%. Εδώ είναι για κάποιους. Αυτό είναι η απόδειξη. Για κάποιους που λένε ότι μπροστά πάνε οι πολιτικές.
1: Να, που είναι το τελευταίο. Αυτό το πρώτο τελευταίο ποιο ήτανε?
0: Εκφράζει τα λαϊκά στρώματα.
1: Αυτό πόσο είναι το ποσοστό?
0: 20.
1: Αυτό θα περίμενα να είναι πιο
0: χαρούμενοι, φαντάζομαι, στο επιτελείο.
2: Χαρούμενοι είναι όταν βγαίνεις και είσαι δεύτερος και περίπου τρεις μονάδες από το Πασόκ. Αλλά είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές που έχουν επέλθει. Δηλαδή, βλέπεις πλέον της Ελευθερίας από το 9-10 στο 3,2. Πολύ μεγάλη
1: απόκληση.
0: Ρε, έχει να γίνει. Δηλαδή,
2: και η Ελληνική Λύση στο 6 από το 8-9.
0: Ναι.
2: Περιάστηκε από την Καριστιανού. Ναι.
1: Και έχασε τρεις ποσοστιαίες μονάδες, τις οποίες φαίνεται να παίρνει, κυρία Καριστιανού.
2: Ναι. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάω. Εντάξει.
0: Έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Και το ερώτημα είναι: το επόμενο Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή. Ναι. Για ποιο λόγο θα κονταριστούν και θα τσακωθούν, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί κάποιοι θα
0: ρωτήσω κάτι. Το κτίριο, ποιο θα το πάρει. Γιατί πάλι. Το κτίριο είναι το θέμα.
2: Εντάξει. Γιατί το κτίριο είναι το θέμα. Η επιδότηση, το κόκκινο, η αυγή.
0: Και η αυγή.
2: Το Ινστιτούτο που λατζά.
0: Αυτά τι θα γίνουν.
2: Περιουσιακά στοιχεία.
1: Όλα αυτά ποιανού είναι.
2: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει ενδιαφέρον, αποκτά ενδιαφέρον. Γιατί εμείς μόνο για το κτίριο λέγαμε, είναι και τα υπόλοιπα που λέει ο Αντώνης. Δεν λίγα.
0: Γιατί χαρήκανε κάποιοι που διαγράφηκε ο Πολάκης.
2: Ο Πολάκης θα πάει, λέει, απάντησε στο Facebook σήμερα.
0: Εννοείται ότι θα πάει.
1: Θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Θα πάει και θα μιλήσει.
0: Ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί περισσότερο η δημιουργία του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη τον Τζίπρα? Ενθουσιασμό 3%. Σιγουριά 3%. Ελπίδα. Αυτό είναι τη Καριστιανού, ρε παιδιά. 17%. Έτσι είναι. 28% απογοήτευση. 24% ανασφάλεια. 11% φόβο. 14% δεν έχουν άποψη. Δεν γνωρίζουν, δεν απαντούν.
1: Και επιλέξαν τον Τζίπρα.
0: Ναι. Ποιοι ψηφίζουν Ελπίδα για τη δημοκρατία?
1: Μάλιστα.
0: 20% άλλο κόμμα.
1: Τι άλλο κόμμα?
0: Ποιο είναι το άλλο κόμμα?
2: Αντισυστημικά, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πού ναι. Είναι ένα αντισυστημικό.
0: Ναι. 17% νίκη. Ναι. 14% Βελόπουλος, είναι αυτό που έλεγε ο Αντώνης πριν.
1: Ναι.
0: 10% Νουδού.
1: Α, από τη Νέα Δημοκρατία. Μεγάλο ποσοστό.
0: 8% από τον Πασόκ και 8% ο Τσίπρας 16%.
1: Ναι. Ναι. Το Πασόκ πιέζεται πάρα πολύ. Πιο πολύ από όλους.
0: Ναι. 9% δεν ψήφισαν στις προηγούμενες κάλπες. Αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
1: Είναι αυτό που έλεγες ότι θα φέρει καινούριο κόσμο, τον οποίο δεν τον έχουμε μετρήσει, οπότε δεν ξέρουμε.
0: 7% από το Κουκουέ παίρνει περισσότερο η Καριστιανού από το Κουκουέ από το πότε ο Τσίπρας.
1: Εντυπωσιακό είναι αυτό.
0: Από 5 από ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25.
1: Ναι. Αυτά.
0: Και 20% από άλλο. Ναι, το είπαμε. Ναι.
2: Το άλλο το οποίο λέω.
0: Για ποιο λόγο από αυτά που θα σας διαβάσω ψηφίσατε την κόμμα της Καριστιανού? Συμβολίζει το αίτημα για κάθαρση. 39%. Αυτά όμως, ρε παιδιά, είναι απαντήσεις. Προκάτ.
1: Ναι,
2: ναι μόνο γι' αυτό. Πήγαινε στην τελευταία κάρτα.
0: Ποια είναι η τελευταία κάρτα?
2: Η τελευταία κάρτα είναι, βλέπεις τι έχει να λαμβάνει το κάθε κόμμα από τις αναποφάσεις τους.
0: Τι ψήφισαν το 2023 που είναι αποφάσιστη αυτό?
2: Ναι.
0: 48% Νουδού.
2: Ο ένας στους δύο της αναποφάσεις τους, που είναι περίπου στο 20%, είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα πάει να πιστεύει ότι άλλο 10 η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν πάει έτσι.
1: Θα έχει ένα στους δύο της αναποφάσεις τους.
0: Ναι. 21% ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχει να λαμβάνει κι άλλο ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που πες πριν.
2: Ναι.
0: 7% Πασόκ, 2% Ελληνική Λύση, 3% Νίκη, 6% Σπαρτιάτες, άλλο 3% δεν είναι απαντό, 10%.
1: Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει κυρία Καριστιανού δηλαδή.
0: Αφού είναι εκλογές του 23, ρε Γιάννη.
2: Ναι, τι ψήφισαν το 23.
1: Α, τι ψήφισαν το 23.
0: Επίσης, έχει γίνει το εξής. Ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για το Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές?
2: Ναι.
0: Ο Τσίπρας είναι καθαρά δεύτερος.
2: Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, 25%. Ο Ανδρουλάκης 15%. Βέβαια, πρέπει να πω ότι έχει ανεβάσει και τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας.
2: Ναι.
0: Στα ποσοστά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, στη σύγκριση των δύο.
0: Καριστιανού 7, Βελόπουλος 2, Κουτσούμπας 2, Κωνσταντοπούλου 2, άλλος 4%. Κανένας πάντα πρώτος. 29%.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 14%. Στα θετική αρνητική γνώμη, στις θετικές γνώμες πρώτη είναι η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι.
0: Ναι, με 32%. Με 45 αρνητικές.
1: Ναι.
0: Στην δεύτερη θέση εμφανίζεται ο κυρίος Μητσοτάκης, βέβαια, με 28% και 63 αρνητικές.
1: Mm-hmm.
0: Μετά ο Κουτσούμπας με 27 θετικό και 55 αρνητικό και ο Κωνσταντοπούλου 24 θετικό, 63 αρνητικό. Ο Τσίπρας είναι 24 θετικό, 65 αρνητικό. Έχει περισσότερο αρνητικό από τον Μητσοτάκη και λιγότερο θετικό.
1: Μάλιστα. Άρα, Αντώνη, τώρα τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε τον κύριο Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση σε δύο δημοσκοπήσεις και το Πασόκ που χάνει τη δεύτερη θέση και είναι στην τρίτη θέση να επιτίθεται στους δημοσκόπους και τις δημοσκοπικές εταιρείες. Έτσι θα συνεχιστεί.
2: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να συμφέρει αυτό. Το Πασόκ να συνεχιστεί έτσι. Ναι. Επιτέθηκε σε δύο εταιρείες οι οποίες είχαν και μεγάλες αποκλήσεις. Τώρα από εδώ και πέρα είναι και αυτές οι εταιρείες βέβαια που βλέπουμε και διάβασε ο Χρήστος τώρα είναι και στο Αμητρό, στην Ένωση Εταιρείων Δημοσκοπήσεων, έτσι. Είναι έγκριτες, οπότε δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ούτε τη μεθοδολογία ούτε τον επιστημονικό τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Mm-hmm. Υπάρχει ένα δείγμα, υπάρχει ένα καμπανάκι προς το Πασόκ ότι πρέπει να κινητοποιηθεί, ότι ενδεχομένως 3 χρόνια δεν κινητοποιήθηκε γιατί έτσι, συνέβη ό,τι καλύτερο μπορούσε.
1: Ο κύριος Τσίπρας ναι. Πέρασε τη δεύτερη θέση.
2: Ναι, ναι, είχαμε την παρέτηση του Τσίπρα, τον Κασελάκη, έφυγε ο
1: Κασελάκης,
2: διασπάσεις, ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο Πασόκ, η μεγαλύτερη νική, αλλά εντάξει, και ο Τσίπρας βλέπεις ότι απλώς πάει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία ναι. Δεν κλείνει.
1: Ναι, από την άλλη, θεωρητικά θα πάρει ένα μεγάλο ποσοστό από το Πασόκ. Όλο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε, το είδαμε και στα νούμερα. Ναι. Και το Πασόκ, όπως πολύ σωστά λες, πιέζεται σε αυτό το χώρο πιο πολύ από όλους.
2: Ναι, και το θέμα είναι πόσο διαφορετική θα είναι αυτή η εικόνα αν φτιάξει και ο Σαμαράς κόμμα.
0: Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Αυτός ο άνθρωπος είναι
2: πάρα. Σαμαράς δεν δουλεύει για το Μητσοτάκη.
0: Ο μόνος που δεν δουλεύει για το Μητσοτάκη. Αλλά να το πούμε αλλιώς. Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, δεν θα πάρει από την Καραστιανού.
1: Θα πάρει.
2: Θα πάρει, θα πάρει.
1: Η οποία παίρνει το Μητσοτάκη.
2: Θα πάρει.
0: Γι' αυτό λέω. Είναι πολύ τυχερός άνθρωπος για τον εαυτό του. Δεν το συζητώ.
2: Ναι, εντάξει. Απλώς.
0: Δεν ξέρω, τι να πω.
2: 23,5 έχει, δηλαδή και το 25 αρχίζει και τρεμοπαίζει. Είναι πρόθεση, θα μου πεις, εντάξει. Okay.
0: Η τελευταία κάρτα της δημοσκόπησης που βλέπω εδώ στο flash.gr λέει: είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση. Το πολύ, αρκετά και το λίγο, αν μπορούμε να τα αθροίσουμε, γιατί είναι αυθαίρετα όλα αυτά τα συμπεράσματα που βγαίνουν, το 52% λέει καθόλου. Το υπόλοιπο αθρίζει 46.
2: Με το λίγο μαζί.
0: Με το λίγο μαζί.
2: Με το λίγο μαζί.
0: Αλλά αν.
2: Χωρίς το λίγο πώς αθρίζει, μήπως.
0: Χωρίς
2: είναι,
0: το λίγο 22. Το πολύ και αρκετά 22. Αλλά σε αυτό που λες, αδιευκρίνεις την ψήφο που είναι το λίγο, κάτσε ρε παιδί μου, γιατί εκεί θα παίξει ο Μητσοτάκης.
2: Ναι, εκεί είναι και η αναποφάσιση στο λίγο.
0: Επίσης, ένα από τα στοιχήματα του Τσίπρα και του Πασόκ είναι πώς θα πάρουν το κέντρο, παιδιά.
1: Το οποίο έχει χάθει.
2: Ναι, για τον Τσίπρα είναι πιο δύσκολα προσεγγίσιμο το κέντρο, γι' αυτό,
0: έστριψε αριστερά.
2: Έστριψε αριστερά. Ναι. Το Πασόκ δεν ξέρω αν το συμφέρει που έστριψε τόσο αριστερά. Ναι.
0: Με τον κύριο προφανώς δεν το συμφέρει. Είναι δεδομένο ότι φαινόταν, το λέγανε κάποιοι τραχανάδες, το λέγανε, αλλά ποιος να ακούει. Με τον κύριο Νηφούδη όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Δεν έγινε τίποτα.
2: Βγήκε σήμερα ο κύριος Νηφούδης.
0: Τι είπε.
2: Οι άνθρωποι δεν είναι δέντρα, αλλάζουν.
0: Αλλάζουν.
2: Ναι.
0: Και ο ίδιος άλλαξε και ο Τσίπρας.
2: Και ο Τσίπρας άλλαξε.
0: Αυτό έτσι έγινε καλός τώρα. Γεια σου, Αντώνη, να είσαι καλά. Αυτό. Τώρα θα γίνουν όλοι καλοί.
1: Τα δέντρα δεν αλλάζουν.
0: Τα δέντρα πέφτουν τα φύλλα τους, αν είναι φυλλοβόλα.
1: Και μεγαλώνουν, φαρδένουν.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι η ηλιά δηλαδή.
1: Οι κορμοί τους,
0: ναι,
1: τα, τα κλάδια.
0: Ναι.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με περισσότερο από 10 χρόνια ζωής. Εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acg.edu. Φεύγουμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή. Επίσης, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Κόμβο Πεντέλης, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάκητη τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελευθερωτικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ο GBU57 λέει καλησπέρα παιδιά, το πρωί ήσασταν όλα τα λεφτά με τα ρομπότ, λέει, ήταν λίγο σκιαχτικό που τα είδατε από κοντά, ιστερόγραφο την επόμενη φορά να φέρετε πιο έξυπνα. Η morning ήταν κομματάκι κουκουρούκου, λέει, όπως είπες Χρήστο, χαμπάρι ο Τρίφωνας. Βρε, μια χαρά ήταν.
1: Επίσης εξίσου τρομακτική ήταν. Είτε πιο αργά είτε πιο γρήγορα πήγαινε. Γιατί από ένα σημείο και μετά όντως τρομάζεις.
0: Τώρα θα φέρουμε και τα πιο εξελιγμένα σε λίγο.
1: Τα οποία θα έχουν πιο πλαστικοποιημένες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Και θα είναι πιο γρήγορα. Ναι.
0: Ο Χρήστος λέει: έφτασε η ώρα που γίναμε θέμα στις Πανελλήνιες ηλικιωμένοι, λέει.
1: Και αυτό γιατί το θέμα έχει να κάνει με τη μοναξιά, με την τρίτη ηλικία και με το social media, με το πώς οι νέοι εμπλέκονται σε αυτό κτλ.
0: Ναι.
1: 2-10-48-0-0-170 έως 174. Μην ξεχνάτε τις συμμετοχές σας για 10 λεπτά ακόμα για τον διαγωνισμό από τη C-Jets. Μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της C-Jets χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση τις ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου του 2026. 2-10-48-0-0-170 έως 170.
0: Κώστα από τους ζωγραφιδούς, δεν έχω καταλάβει πόσο κάναν τα χάπια. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα ήταν φθηνότερα την προηγούμενη. Αυτό. Ο Δημήτρης λέει: πείτε ο Ελλάς να τελειώνουμε και ας μην είναι το σωστό, αφού αυτό ήθελε να παραπέμπει στον ΕΑΜ. Ο Αστέριος: καλησπέρα αγαπημένη ατέριαστη. Κύριε Εντσούνε, αν κερδίσει το διαγωνισμό, γίνεται να πάω μόνος μου δύο φορές. Έχει δίκιο ο Κούτρας, λέει: ο Ελλάς είναι το σωστό, ελληνικός αριστερός. Συμπαραταξισμός.
1: Ναι, αν ήταν έτσι, αλλά είναι η ελληνική.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι η Ελλάς. Πώς αλλιώς θα το πω.
0: Ο Γιώργος Οκανίδης, καλησπέρα. Λέτε στο μέλλον να βγει κανένα κόμμα με το όνομα Τραχανάδες. Ο Γιάννης, καλησπέρα παιδιά. Παρατηρείτε ότι πλέον η βενζίνη ανεβαίνει τουλάχιστον 1-2 λεπτά κάθε δεύτερη μέρα και δεν ανοίγει ρουθούνη. Μήπως θα έπρεπε η κυβέρνηση να σκεφτεί άλλο εκτός από το Fuel Pass και να μειώσει τη φορολόγηση. Εγώ, για παράδειγμα, που κάνω 120 χιλιόμετρα τη μέρα, τα 50 ευρώ για δύο μήνες είναι ψίχουλα. Ενώ αντίστοιχα, έχω συναδέλφους οι οποίοι η εργασία είναι δίπλα στο σπίτι τους και τα 50 ευρώ το δίμηνο είναι περισσότερα από τη βενζίνη που τελικά βάζουν στο ρεζερβουάρ τους. Παρ' όλα αυτά, έως πότε θα συνεχιστεί αυτή η άνοδος? Όσο συνεχίζεται, παιδιά, αυτή η κατάσταση εκεί, αυτό θα γίνεται. Ο Αθηναίος λέει: στο ραδιόφωνο άκουσε ότι κατεβαίνει και ο Κασιδιάρης. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι στη φυλακή ο Κασιδιάρης, είναι.
1: Ναι.
0: Ή όχι, δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι αποφυλακίζεται κάποια στιγμή. Πρώτα θα κάνει, κανείς δεν ξέρει.
0: Ο Φάνης από την Γλυφάδα λέει: πώς κατά τι αντέχει αυτή η χώρα, να περιμένει ακόμη κάτι από Τσίπρα και Σαμαρά, λέει, κατόρθωμα του Μητσοτάκη. Και η Στέλλα Σκορδά στέλνει ένα μήνυμα. Εξαιρετικός, λέει ο κύριος Βουλγαράκης, ευχαριστούμε.
1: Παρακαλούμε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλούμε, ναι.
1: Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε για τα καύσιμα και μιας και μας είπε και ο φίλος μας τι άλλο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση εκτός από τα fuel pass που δεν φτάνουν, πάμε να καλησπέρισουμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Μπας και έχεις καμιά ιδέα, Νίκο, εσύ, ή σκέπτονται τίποτα εκεί στο οικονομικό επιτελείο?
2: Όχι, δεν νόμιζα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ό,τι ήταν να ανακοινώσουν, το ανακοινώσαν στην παρούσα φάση. Εκτός και τα πράγματα χειροτερεύσουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, δούμε αυτή την εντυνόμενη αστάθεια. Δηλαδή, τι εννοούμε αστάθεια? Πάνω από ανακοινώνουν και οι χειροί, αρχίζει και ρίχνει ένα στον άλλον. Οπότε εκεί το πράγμα μπλέκει και μαζί μπλέκουν και οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αρκετά. Και με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένες εκεί κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πρόβλημα αρκετά μεγάλο. Να πηγαίνουν μέχρι τα 90 και να ξαναγυρίζουν. Σήμερα είμαστε στο σενάριο που πάνε μέχρι τα 90. Είμαστε στα 92,3 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η τοτική τάση που δεν βλέπουν οι ακροατές μας είναι πραγματική, αλλά καταλαβαίνω ότι επειδή είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα οι τιμές, δηλαδή για να καταλάβουμε, η μέση τιμή χώρας στην αμόλυβδη ήταν στο 2.14.5 στην αρχή της εβδομάδας. Τώρα είναι στο 2.11. Δεν καταφέραμε να πέσουμε κάτω από το 2.10. Έχει πέσει κάτω από το 1.80 μαζί με την επιδότηση, στο 1.79 κάτι. Είναι αυτή η στιγμή η μέση τιμή του πετρελαίου.
1: Για το πετρελαίο κίνησης, ναι. Πάντως λέει και ο φίλος μας ότι αν μέρα παραμέρα 1-2 λεπτά τσιμπάει η βενζίνη.
2: Ναι, δεν είναι. Ομολογώ ότι αυτό συνέβαινε μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που κάθε μέρα κάποια λεπτά υποχωρούσε. Ναι. Απλώς τι γίνεται σε αυτά τα επίπεδα. Πού να φανταστείς ότι, πού να το παρακολουθήσεις ότι, και να το διανοηθείς ότι διορθώνει. Δεν διορθώνει. Ό,τι και να κάνεις. Τι συζητάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Ψάχνω τώρα να σας δώσω και τιμές για τα νησιά, γιατί πολλοί κόσμος ταξιδεύει.
1: Σίγουρα πολύ παραπάνω, σχεδόν 20 λεπτά παραπάνω.
2: Να δούμε και τι τιμές θα συναντήσει, αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει πάρα πολύ το σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και η ιστοσελίδα. Θα υπολογίσετε κοντά στο 2,25 περίπου με 2,30 ότι είναι αυτή τη στιγμή. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή η φθηνότερη ξεκινάει από το 2,21. Βλέπω σε Φολέγαδρο, σε Σύρο, 2,22, 2,23 στην Σαντορίνη. Πάμε να βρούμε λίγο τις πιο έτσι ακριβές. 2,25 είναι στην Άξο. Στη Μύκονο το 2,25 είναι, δείχνει σχεδόν παντού να είναι ο κανόνας.
1: 2,25 στην Μύκονο, 2,25 στην Άξο.
2: 2,25 στη Μύκονο, λίγο πιο κάτω στην Άξο. Αμοργός 2,26, φαίνεται το ανεβαίνουμε στα νησιά με λίγο πιο υψηλές τιμές. Στη Μήλο 2,27. Ναι, βλέπω ως και το 2,30. Το 2,30 εμφανίζεται σε λίγα βενζινάδικα, σε λίγα πρατήρια, στην Πάρο, στη Σύρο, είναι σε ένα στην Άνδρο, παρά το γεγονός ότι είναι και σχετικά κοντά. Η υψηλότερη τιμή που βλέπω στις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 2,49.
1: Πού, 2,49 στις Κυκλάδες?
2: Ναι, ναι.
1: Πού,
2: 2,49, ναι, ακριβώς. Αμόλυτη βενζίνη, έτσι.
0: 2 ευρώ και 49 λεπτά.
2: 2 ευρώ και 49 λεπτά.
0: Η 95άρα.
2: Με ώρα δήλωσης στη Μήλο 29/5 16:53 ο πρατηριούχος το έχει δηλώσει.
1: Άρα πριν μια ώρα.
2: Το 2,49. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Στην Πάρο έχει 2,45 αρκετά και στην Ανάφη.
1: 2,45. Μπράβο και στην
2: Πάρο. Στη Μήλο είναι οι υψηλότερες τιμές. Ναι.
0: Τι μου λες. Ωραία. Εντάξει. Τι να πω, έμεινα ξέρω. Νίκο, σε ρωτήσω κάτι σε αυτό που λέγατε. Okay. Αν οι δημοσκοπήσεις δεν πηγαίνουν καλά για τη Νέα Δημοκρατία, θα βρει το οικονομικό επιτελείο λεφτά?
2: Κοίτα, τα λεφτά που θα ανακοινώσει δεν θα είναι πολλά. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι κοντά στα 2 δις. Τα 2 δις τα έφτασαν πέρσι.
0: Άμα οι δημοσκοπήσεις πηγαίνουν χειρότερα,
1: θα ξεπεράσουν τα 2 δις. Ναι. Θα ξεπεράσουν.
2: Εγώ από την αρχή πιστεύω ότι θα είναι κοντά στα 3 δις το πακέτο.
1: Και στα 3. Έχεις δίκιο.
2: Και απλώς επειδή θα εφαρμοστεί από την 1η-1η-27, θα μπορεί να εφαρμοστεί από την 1η-1η-27. Γι' αυτό και πάντα θεωρούσα ότι ο πιθανότερος χρόνος εκλογών είναι ο κανονικός τους, δηλαδή η άνοιξη του 2027. Η προετοιμασία που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό το επίπεδο, να δώσουν όσο μπορούν περισσότερα τότε, όταν ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί προς το έθνος όπως κάνει κάθε χρόνο, να ανακοινώσουν ένα μεγάλο πακέτο το οποίο να αρχίζει να οριμάζει μέσα στον πληθυσμό, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από την 1η-1η. Το θέμα είναι αν θα βοηθάει και η διεθνή συγκυρία, το είναι το ερώτημα πάντα, έτσι. Γιατί με τις τιμές εκεί, στα επίπεδα που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, δύσκολα θα αποφύγουν να μην χρειαστούν επιπλέον παρεμβάσεις στις τιμές της ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε πληθωρισμό ήδη 5,4. Οι άλλοι είναι στο 3 και ανησυχούν στην Ευρώπη και ανησυχούν για το κύμα ακρίβειας.
0: Τυχερή, μη μιλάτε καθόλου. Γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε
1: Νίκο,
0: πολύ.
1: Νίκο, να σε καλά.
0: Φεύγεις.
2: Εδώ είμαι Αθήνα και Αθήνα θα είμαι. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων τη Δευτέρα, 1η του μηνός, κανονικότατα. Εννοείται.
0: Γεια σας κύριε Νίκο μας, φίλια.
2: Γεια σας.
0: Ο Στέφανος λέει τα ίδια τερτύπια κάνει ο Καρατζαφέρης, να το λέμε ο λαός. Ο λαός. Ο λαός εξυγκέντρωσε έβρε κτλ. Και το λέγαμε το λαός. Έτσι και το κόμμα του Αλέξη μπορούμε να το λέμε το Ελλάς, δηλαδή το κόμμα Ελλάς ή η συμπαράταξη. Δεν μπορούμε να λέμε σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς και να μην ξέρουμε αν το είπε η αστυνομία ή ο Τσίπρας.
1: Άμα είναι πολιτικό το περιεχόμενο, ο Τσίπρας θα το έχει πει.
0: Γιατί ρε, και άμα είναι αστυνομικό και το έχει πει ο Τσίπρας. Ο Στράτος λέει: έχετε να πείτε κάτι για τη σκευωρία του ΠΚΠΕ όσον αφορά τους βουλευτές και υπουργούς σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη τη Χεροπούλου? Τα έχουμε πει ρε παιδιά εμείς εδώ λίγο καιρό από την αρχή τα είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, όχι τώρα. Ο Ανδρέας από την Πεύκη, υπάρχει και το ποδήλατο λέει για τις μετακινήσεις, αλλά πού στην Αθήνα τέτοια προοπτική?
1: Όχι ρε Ανδρέα.
0: Ρε εσύ Ανδρέας.
1: Θα ξεκινήσει
0: ο Γιάννης από την Πεύκη να έρθει.
1: Πώς με ακούσε εμένα με το ποδήλατο?
0: Άντε και κατέβηκε με το ποδήλατο.
1: Μετά θέλω βίντσι για να ανέβω.
0: Μετά πώς θα ανέβεις πάνω.
1: Ας καλά.
0: Λοιπόν, σταματήστε να τηλεφωνείτε για το διαγωνισμό.
1: Ναι, γιατί θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά Μία ή ένας από εσάς θα κερδίσει τα εισιτήρια δύο άτομα μετεπιστροφής από τη C-Jets. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα δρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το εξέκιο του MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Να

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
8: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
7: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα για τον διαγωνισμό μας. Σήμερα κληρώνει, τώρα κληρώνει ρε, όχι σήμερα. Κυρία Σοφία Καλαβρού θα κάνει την κλήρωση. Ένα νούμερο, κυρία μου, από το 1 έως το 51.
1: Λοιπόν, το νούμερο 24.
0: 24. Ο κύριος σήμερα. Ο κύριος Γιάννης Αποστολόπουλος. Το νούμερο 24. Κύριε Γιάννη, μπράβο. Να είστε καλά, να πάτε, να τα χαρείτε.
1: Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε.
0: Έτσι, να περάσετε πολύ καλά και να έχετε ένα πολύ όμορφο
2: να
0: ταξίδι.
2: Να πιείτε και ένα στην υγειά της εδώ που έβγαλε το κορίτσι.
0: Της Σοφίας, ναι. Που έβγαλε το 24. Το 24.
2: Γιατί είπες 24.
1: Αυτό σκέφτηκα, αυτό μου ήρθε.
2: Α, okay. Όχι, μήπως σημαίνει τίποτα, ρε παιδί.
1: Όχι.
0: Τυχαία επιλογή.
2: Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλό τριήμερο.
0: Καλό τριήμερο σε όσους φύγετε. Καλό
2: είναι, για όλους αργία. Είναι για όλους αργία.
0: Όχι, δεν είναι για όλους αργία. Κάποιοι θα δουλεύουν τη Δευτέρα.
1: Α πούμε.
0: Ναι, θα δουλεύουμε. Ναι. Κάποιοι άλλοι θα κάνετε τριήμερο.
2: Πόσες μέρες κάθεσαι το Πάσχα, δεν μας είπες.
0: Το Πάσχα.
2: Ναι.
0: Πόσες μέρες κάθεσαι.
2: Πολλές. Ξαφνικά το ξέχασες.
0: Ναι.
2: Δεν θυμόμαστε. Τι να κάνουμε. Ήθελέστα και παθέστα. Επίσης, πόσα στοιχήματα χρωστάς ανά τις δεκαετίες που είμαστε φίλοι.
0: Πολλά.
2: Θα πληρώσετε κάτι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, καλό τριήμερο.
3: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, σε ξαναδώ.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Σημερινό μας καλεσμένος φίλος μας είναι ο συνάδελφος και πρόεδρος της Motorsports Greece που διοργανώνει το Ράλι Ακρόπολης, ο κύριος Τάκης Πουρναράκης, και έχει μια ξεχωριστή ιστορία ο θεσμός μας. Έχει ξεκινήσει από το 1951 και το 1953 πήρε την ονομασία Διεθνές Ράλι Ακρόπολη. Τάκη Πουρναράκη, για βάλω μας περισσότερο στο κλίμα του φετινού Ράλι Ακρόπολης. Είναι σημαντικός αγώνας και έχουμε και ευχάριστες αλλαγές.
20: Πέρασαν 73 χρόνια το 70ο Ράλι Ακρόπολης, 8ος αγώνας Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι φέτος, το οποίο αυτό το Σαββατοκύριακο βρίσκεται στην Ιαπωνία και απομένουν 27 μέρες για την εκκίνηση του εθνικού μας αγώνα, η οποία θα δοθεί στο ελληνικό Parks Experience, στο ΔΕ Ελληνικών, όπου εκείνα το βράδυ θα έχει και εγγένεια, φιλοξενώντας μια παγκόσμια εκδήλωση και μια παγκόσμια ειδική διαδρομή, την ECO Athens Super Special Stage 2026, που θα γίνει ακριβώς εκεί, στο Ελληνικό. Από εκεί και πέρα τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν προς την Κόρινθο, που θα επιβιβαστούν σε ένα πολύ μεγάλο πλοίο του Superfast, από αυτά που χρησιμοποιούνται στη γραμμή Ancona Patra, και θα κατευθυνθούν μέσα στη νύχτα από τον Κορινθιακό κόλπο εν πλώ. Θα έχουμε ένα πλωτό Park Fermé. Πρόκειται για μια καινοτομία που δεν απαντάται στο σύγχρονο WRC. Και θα λιμνιστούν στο ολοκένουργιο βραχιόνα του λιμανιού της Ιταίας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, εγκαινιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες, για να υποδειχθεί ένα τόσο μεγάλο πλοίο. Από εκεί θα ξεκινήσει το κυρίως μέρος του αγώνα, το οποίο την Παρασκευή έχει ειδικές διαδρομές στη Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο 6, και μπορώ πολύ γρήγορα, αν θέλετε, να σας τις αναφέρω, ξεκινώντας από τους Βοξίτες και στη συνέχεια κατεβαίνοντας προς τα κάτω, Παρνασσός, Στήρι, το οποίο θα γίνει δύο φορές, ο Λυκώνας και η Θήβα. Το βράδυ τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Λουτράκι και την επόμενη μέρα, Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγώνας μεταφέρεται στην Πελοπόννησο με άλλες 6 ειδικές διαδρομές σε Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία. Μάλιστα στην Αρκαδία θέλω να πω ότι το αγώνας επιστρέφει ύστερα από 41 χρόνια. Θα έχουμε λοιπόν την ειδική Γυμνό δύο φορές, την ειδική Μέναλο δύο φορές, την ειδική Κολίνες και την ειδική Κεφαλάρη. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου με δύο διπλές ειδικές διαδρομές σε Αγίους Θεόδωρους και Λουτράκι. Συνολικά περιλαμβάνει το ECO Rally Ακρόπολης 2026 17 ειδικές διαδρομές και 323 αγωνιστικά χιλιόμετρα.
19: Πολύ σημαντικός ο φετινός αγώνας. Το ιστορικό Rally Ακρόπολης πρέπει να το στηρίζουμε όλοι μας, από όπου και αν είμαστε. Και πιστεύω και αυτή η κίνηση που κάνατε να ξεκινήσει κάτω από το χώρο του ελληνικού είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα.
20: Θεωρώ ότι η Ελλάδα δείχνει το καλό της πρόσωπο μέσω της παγκόσμιας τηλεοπτικής μετάδοσης στη μεγαλύτερη ανάπλαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη λεκάνη της Μεσογείου, σε ένα πολύ σημαντικό αθλητικό πάρκο που το ίδιο βράδυ θα έχει εγγένεια, και βέβαια με τη στήριξη τόσο των χορηγών του αγώνα υπό την πολιτική πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του Γιάννη Τουβρούτσι και κυρίως μέσα από την Lambda Development και το ελληνικό Park Experience.
19: Μάλιστα. Με τι άλλο σημαντικό θα κλείσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία?
20: Καθότι είμαστε στην έξοδο του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, θα ευχηθούμε πρώτα απ' όλα στα παιδιά που συνεχίζουν τις πανελλήνιες εξετάσεις καλή επιτυχία και καλό πνεύμα.
19: Βεβαίως.
20: Και σε όλους όσοι οδηγούν ή μετακινούνται αυτές τις μέρες, θα τους παρακαλώ.

0: Κοντιζόνη και Κρόνος σώζουν ζωές. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και πάλι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν κυρίες και κύριοι ο αγαπητός συνάδελφος Τάκης Πουρναράκης, πρόεδρος της Motorsport Greece που διοργανώνει το Ράλι Ακρόπολης και μας έδωσε μια σφαιρική εικόνα και μιλήσαμε και για τροχαία ατυχήματα. Να είστε καλά, φίλοι μας, και πάντα καλές και ασφαλείς διδρομές.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπου Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Παιανία μέχρι Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Επίσης, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, από το Παντελατάκι Χαϊδαρίου στο Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, από Ελληνικό προς Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιοφάλιρο. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ρωσικά ντρόνς θα συνεχίσουν να εισέρχονται σε χώρες της Ευρώπης και να εμποδίζουν τους πολίτες τους να κοιμούνται γαλήνια, προειδοποίησε σήμερα τους Ευρωπαίους ηγέτες ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Δημήτρη Μετβέντεφ, μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόν σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεση στη γειτονική Ουκρανία. Οι δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου έγιναν αφού το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό των εδαφών του συμφώνου. Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι θα πελάσει το Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο. Η Ρωσία ανέφερε ότι θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας. Η πρόσκρουση των ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά στο 10ο όροφο της πολυκατοικίας και τραυμάτισε 2 άτομα, γεγονός που προκάλεσε την καταδίκη της Ρωσίας από αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τους προέδρους Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Ένας Έλληνας, ομογενής από τη Γεωργία, κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν, όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Το Ιράν δεν προτίθεται να μεταφέρει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στο εξωτερικό, διαμήνυσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζι, όπως μετέδωσε το κρατικό δημοσιογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο συνέντευξή του στο ρωσικό μέσο Ρία Νοβόστη. Βάσει πληροφοριών, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για την επισημοποίηση της εκεχηρίας και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ωστόσο το ζήτημα της τύχης του ουρανίου παραμένει ανεπίλυτο και θα αποτελέσει βασικό κομμάτι των επόμενων διαπραγματεύσεων. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγική σημασία τομείς, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην 36η μεραρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην Κελάδα Μπεκά, στο πλαίσιο ενεργειών κατά της Χεσμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι και οι 4 κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά. Ωστόσο, ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στου Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό τη πυροσβεστική, Βασίλη Ματθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Στους κατηγορούμενους είχε επιβληθεί ποινή 340 ετών με εκτιτέα τα 5 έτη. Μετά την απόφαση, οι τρεις κατηγορούμενοι και ο πρώην επικεφαλής συντονιστικού κέντρου Ιωάννης Φωστιέρης είχαν οδηγηθεί στη φυλακή. Την ενοχή 4 κατηγορουμένων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές

0: Με τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022, πρότεινε ο εισαγγελέας της Έδρας. Παράλληλα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη σε βάρος τους. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, θα πρέπει να εξεταστούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε διευθύντρου τροχέας Αττικής, καθώς και αρμόδιους στελέχους της Αττικής Οδού, καθώς εκτιμάται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί πριν από την εκδήλωση της φοδρής χιονόπτωσης. Ποινή ισοβίας κάθειξης και επιπλέον 2,5 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο στο 42χρονο καθομολογία δολοφόνο της 32χρονης συζύγου του το 2024 στους Αμπελόκηπους. Ο δράστης μετά τη δολοφονία της συζύγου του είχε τοποθετήσει τη σωρό της στο πατάρι για τερατώδη ψυχική ψυχραιμία σε ένα προμελετημένο έγκλημα, έκανε λόγο εισαγγελέα ζητώντας από το δικαστήριο να τον καταδικάσει για τη στιχερή δολοφονία της συζύγου του.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Ροντινέη από την Ατλέτικο Παραναένσε απέρριψε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα. Στην Κρήτη επιστρέφει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με τον Έλληνα Μέσο να δίνει τα χέρια με τον Όφη για να συνεχίσει τη νέα σεζόν με τη φανέλα των κυπελούχων Ελλάδας. Απόψε στις 10 παρατέταρτο η Νις υποδέχεται τη Σεντετιέν στα μπαράζ του γαλλικού πρωταθλήματος με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλό σας απόγευμα. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Παρασκευή 29 Μαΐου, αποφράδα ημέρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου αποφράδα για σας που φεύγετε και ένα τριήμερο απλώνεται μπροστά σας. Ένα τριήμερο που θα έρθει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και νομίζω είναι να ξεσκάσουμε επιτέλους λιγάκι κοντά στη θάλασσα. Πολύ ωραία θα είναι. Σε κάποιο βουνό, γιατί όχι, έχουν αρχίσει και πιάνουν και οι ζέστες. Στην πόλη που αδειάζει και όταν αδειάζει ομορφαίνει, και αυτό καλό. Καλό τρίμερο να έχουμε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Εδώ λοιπόν θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 9 απόψε στον Sky και τους 100,3 με τις ιστορίες μας τις δύο πρώτες ώρες και αργότερα με το βραδινό μαγκαζίνο. Να ξεκινήσω με τη βασικότερη ιστορία που είναι βεβαίως παραμονές ενός τριημέρου. Η κίνηση που θα συναντήσετε κι εσείς καθώς φεύγετε. Μαθημένα τα βουνά στα χιόνια, αλλά από όσο βλέπω τώρα στο χάρτη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα πράγματα είναι αρκετά επιβαρημένα. Ξεκινά από τον Κηφισό. Το ανωδικό ρεύμα θα σας ταλαιπωρήσει. Από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόν έχουμε τα σημαντικότερα προβλήματα. Το καθοδικό έχει κίνηση από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή. Έχουμε καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Κηφισίας. Για ένα μεγάλο διάστημα λοιπόν θα χρειαστεί υπομονή και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, το γνωστό σημείο που μποτιλιάρει από τον κομμό της Μεταμόρφωσης μέχρι Κηφισίας. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, εδώ και αρκετές ώρες έχουμε αυξημένη κίνηση από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμαγκά, το κέντρο της Αθήνας. Είπαμε φεύγουμε, αλλά είμαστε τόσοι πολλοί που είναι δύσκολο για το κέντρο να αδειάσει. Και στην Παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Αυτά και έχετε υπόψη σας βεβαίως ότι έχουν τεθεί λόγω του τριημέρου και τα έκτακτα μέτρα, αυτά που συνήθως εφαρμόζονται σε τέτοιες περιστάσεις, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την κίνηση. Να σας πω ότι μπορείτε να μας ενημερώνετε για αυτό που συναντάτε. Αν για παράδειγμα έχετε κάποια αντίρρηση σε όσα σας προανέφερα, διορθώστε μας. 210-48-00-170-174 είναι τα τηλεφωνά μας. Καλείτε. Εναλλακτικά γράφετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Η Αργύριο Γεμελιάρη απαντά στις κλήσεις σας. Εγώ διαβάζω τα μηνύματά σας και να συστήσω και τους υπόλοιπους. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού, Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Και Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why. Λοιπόν, λίγο πιο χαλαρά έχουμε πει να το πάμε σήμερα, συζητώντας έτσι με λίγο πιο ελεύθερες ιστορίες. Υπάρχουν και τα βασικά. Νομίζω το βασικότερο αυτή την ώρα είναι αυτή η ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ και παραπέμπει σε μια καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εκείνος περιέγραψε τους βασικούς όρους αυτού του μνημονίου συνεργασίας για το οποίο μιλάμε από χθες. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από μια σύσκεψη στο περίφημο Situation Room.

0: Κατά τα άλλα, έχουν ξεκινήσει οι δημοσκοπήσεις και ζυγίζουν το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως αναμορφώνεται με την άφιξη όχι ενός αλλά δύο νέων κομμάτων. Είναι πρόημο, λένε ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές. Χρειάζεται λίγος χρόνος να έρθει να κατακάτσει αυτό, να αποτιμήσουν και οι πολίτες, οι ερωτώμενοι των δημοσκοπήσεων, τι ακριβώς είναι αυτό που έχει συμβεί. Έτσι είναι, σωστό είναι αυτό που λένε. Εντάξει, και εμείς θα έχουμε δημοσκόπηση την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Άκουα νωρίτερα τον Γιώργο Αράπολου να συνομιλεί με τον Βασίλη Χιώτη. Θα δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι προφανώς θα δυσαρεστηθούν από τις δημοσκοπήσεις, άλλοι πάλι φαίνεται πως θα δικαιωθούν. Το παρακολουθούμε, είπαμε σήμερα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια κουβέντα για τον ύπνο, γιατί πολλοί θεωρείτε ότι αυτό είναι που σας λείπει. Δηλαδή έρχεται ένα τριήμερο και αυτό που αποζητάς είναι λίγη ξεκούραση, λίγος ποιοτικός χρόνος με το μαξιλάρι σου. Αυτό μας λείπει και άρα αυτό αποζητούμε. Είναι όμως ο ύπνος πανάκια, είναι σωτηρία. Πολλές φορές έχουμε κάνει μια αντίστοιχη συζήτηση. Ένα όμως δημοσίευμα σήμερα στην Καθημερινή με έκανε να το προσεγγίσω διαφορετικά. Ο πολύς ύπνος, καταλήγουν οι επιστήμονες, αντί να μας κάνει καλό, μας κάνει κακό. Δηλαδή λένε ότι χρειαζόμαστε 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης κάθε νύχτα και όχι παραπάνω. Προφανώς αυτό δεν ισχύει για όλους. Θέλω να πω το πόσο ύπνο χρειαζόμαστε. Η ποσότητα του ύπνου είναι κάτι που ποικίλει ανάλογα με τα γονίδια μας, με το περιβάλλον, με τον τρόπο που ζούμε. Πάρα πολλοί παράγοντες παίζουν το δικό τους καθοριστικό ρόλο. Οι ειδικοί σημειώνουν πως κατά μέσο όρο χρειαζόμαστε περίπου 6 με 9 ώρες ξεκούρασης. Αλλά ήρθε αυτή η έρευνα λίγο να αλλάξει τα πράγματα. Δημοσιεύθηκε στο ένα περιοδικό έγκριτο, το Nature, και τα ευρήματά της τα επικαλείται η Washington Post. Λέει λοιπόν ότι η χρυσή τομή της ξεκούρασης είναι μεταξύ 6,5 ώρες ύπνου και κάτι λίγο πιο μικρό από 8 κάθε νύχτα. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, όσοι κινούνται σε αυτό το πλαίσιο ωρών ωφελούνται γιατί παρουσιάζουν καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, του εγκεφάλου, της καρδιάς και άλλων οργάνων. Η υπόθεση είναι ότι διαφορετικά όργανα, ακόμα και στον ίδιο άτομο, γερνούν με διαφορετικούς ρυθμούς, αναφέρουν καθηγητές του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, οι οποίοι έτρεξαν την έρευνα αυτή. Για ελάτε να το συζητήσουμε κι εμείς με τον κύριο Χαράλαμπο Μερμίγκη, πνευμονολόγο και ειδικό ιατρό ύπνου, να μας πει πώς το ακούει αυτό. Πολύς ύπνος μπορεί τελικά να μας κάνει και κακό. Γεια σας κύριε Μερμίγκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Και κουβεντιάζουμε κάτι τέτοιο εν ώψη τριημέρου.
0: Ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Γιατί λίγο παραπάνω.
0: Έχω ακούσει πολύ κόσμο που λέει ότι εγώ θέλω τώρα, δεν με νοιάζει το οπωσδήποτε να κολυμπήσω ή να περπατήσω σε ένα βουνό, να πάρω καθαρό αέρα. Με νοιάζει όμως να κοιμηθώ λίγο περισσότερο, να χαλαρώσω.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή η πρώτη μελέτη που έχει δημοσιευθεί. Είναι ένα αντικείμενο που είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Υπάρχουν μελέτες ήδη από το 2014 που βγαίνουν. Πρέπει λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε θέση για να καταλάβει ο κόσμος. Πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας το 7 με 8 ώρες ύπνου. Έτσι, 94-95% των ανθρώπων χρειαζόμαστε με 7 με 8 ώρες ύπνου. Τώρα, πέρα από αυτά που θα πούμε τώρα για τα αίτια ότι ο πολύς ύπνος μπορεί να έχει και επιβλαβή αποτελέσματα, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ λίγοι, είναι 2-3% του πληθυσμού, είναι οι λεγόμενοι long sleepers, θέλουν από πολλοί νέοι να κοιμούνται παραπάνω, όπως υπάρχουν και οι short sleepers που κοιμούνται λιγότερο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν 9, 10, 11 ώρες να κοιμηθούν. Αλλά είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Και επειδή η κοινωνία δεν μας δίνει το χρόνο να κοιμηθούμε, αυτοί που κοιμούνται λίγο ή λίγο ύπνοι προσαρμόζονται εύκολα, αυτοί που θέλουν παραπάνω ύπνο είναι δύσκολο να προσαρμοστούν στη σύγχρονη ζωή. Τώρα, αν ένας άνθρωπος κοιμάται παραπάνω ώρες, το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε, εκτός από το να ανήκει σε μια εξαίρεση, είναι ότι κάτι κρύβεται από κάτω και γι' αυτό είναι επιβλαβή τα αποτελέσματα μακροχρόνια. Δηλαδή πρέπει να ανιχνεύσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στον οργανισμό του και τον αναγκάζει να κοιμάται παραπάνω ώρες. Το πρώτο που το ξέρουμε πολλά χρόνια τώρα είναι για παράδειγμα να υπάρχει ένας υποθυροειδισμός. Δηλαδή να υπάρχει μια αμεταβολή στο ενδοκρινικό σύστημα. Ο υποθυροειδισμός από τη φύση του κάνει τους ανθρώπους να κοιμούνται παραπάνω και παρότι κοιμούνται παραπάνω δεν είναι καλύτερα μέσα στη μέρα, έτσι. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό που πρέπει όλοι να το γνωρίζουν είναι ότι ο πολύς ύπνος είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατάθλιψης. Έτσι, η κατάθλιψη είτε είναι από μόνη της, είτε συνδυάζεται στα πλαίσια της διπολικής διαταραχής, στη φάση της μανίας, κοιμόμαστε λίγο, στη φάση της κατάθλιψης κοιμάται κανείς πάρα πολύ. Άρα ενδέχεται να είναι σημάδι ότι κάτι τρέχει με τη διαταραχή της διάθεσης του ατόμου. Το τρίτο πράγμα είναι η χρήση φαρμάκων. Ο κόσμος παίρνει πάρα πολλά φάρμακα, όχι μόνο για νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα, καμιά φορά και από μόνος του στην προσπάθεια να κοιμηθεί παραπάνω αν δεν μπορεί. Mm-hmm. Αυτά μπορεί να αυξάνουν το χρόνο ύπνο και μπορεί να κάνουν κακό μακροπρόθεσμα. Το τέταρτο πράγμα που πρέπει να θυμούνται όλοι είναι ότι μπορεί κανείς να κοιμάται πολλές ώρες, γιατί απλούστατα τις ώρες που κοιμάται δεν μπορεί να ξεκουραστεί. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στη γη έχουν υπνική άπνοια. Τα άτομα με υπνική άπνοια, όσο και να κοιμηθούν, επειδή κάθε 3 και λίγο πέφτει το οξυγόνο στο αίμα τους, δεν μπορούν να ξεκουραστούν μέσα στη νύχτα. Άρα μπορεί να κοιμούνται παραπάνω στην προσπάθεια να καλύψουν υποτίθεται το χαμένο έδαφος, αλλά αυτό δεν ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Το επόμενο που πρέπει να ξέρουν όλοι είναι ότι υπάρχουν νευρολογικά νοσήματα, έτσι, που ονομάζονται υπερυπνίες, που οι άνθρωποι κοιμούνται παραπάνω. Δεν είναι πάρα πολύ συχνά. Έτσι, είναι ιδιοπαθής υπερυπνία, είναι κάποια σπάνια σύνδρομα, το Klein-Levin, που κοιμούνται οι άνθρωποι πάρα πολλές ώρες. Υπάρχουν και πιο συνηθισμένα νευρολογικά, όπως είναι η νόσος του Parkinson, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος του Alzheimer στα αρχικά στάδια που οι ασθενείς μπορεί να κοιμούνται παραπάνω. Επίσης, το τελευταίο είναι ότι μπορεί οι άνθρωποι να βρίσκονται στο πιο συχνό νόσημα, που είναι το σύνδρομο του ανεπαρκούς ύπνου. Δηλαδή, κοιμούνται πάρα πολύ λίγο λόγω των υποχρεώσεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσπαθούν στο λίγο διάστημα των διακοπών ή του Σαββατοκύριακου να κοιμηθούν παραπάνω. Αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι ότι ο ύπνος δεν είναι χρέος. Δηλαδή, δεν υπάρχει χρέος που το καλύπτουμε μετά. Δηλαδή, αν δεν κοιμηθούμε το 7-8 ώρο σε καθημερινή βάση, δεν σημαίνει ότι αν κοιμηθούμε 9, 10, 11 ώρες
0: αναπληρώνεις.
1: Στις διακοπές,
0: ναι, ναι. Δεν αναπληρώνεται. Και, μάλιστα.
1: Ναι. Και αυτό που βλέπουν τα άτομα τα οποία κοιμούνται πολλές ώρες είναι ότι πολλές φορές ξυπνούν πιο κουρασμένα από ό,τι έπεσαν. Μπορούν να ξυπνούν πολλές φορές με ένα πράγμα που ονομάζεται εθνική αδράνεια. Δηλαδή,
0: θες 3-4 ώρες να συνέλθεις μετά. Είναι φοβερό. Συνήθως αυτό συμβαίνει το Σαββατοκύριακο, που έχεις τη δυνατότητα να κοιμηθείς μεσημέρι, μετά το μεσημεριανό φαγητό, ας πούμε. Και κοιμάσαι λίγο παραπάνω, γιατί είσαι εξαντλημένος από την εργάσιμη εβδομάδα και ξυπνάς κακοδιάθετος.
1: Βεβαίως. Και καλό θα είναι όλοι να ξέρουν ότι αυτό που μάθαμε από την πανδημία είναι ότι τα power naps, δηλαδή η δυναμωτική ύπνη, 20-25, το πολύ 30 λεπτά το μεσημέρι, σε κάνουν να ξυπνάς ξεκούραστος. Αν κοιμηθείς παραπάνω το μεσημέρι, είναι αυτό που περιγράφεται, η αδράνεια του ύπνου.
0: Επίσης, άρα 20 λεπτά, max μισάωρο η σχέση.
1: Max μισάωρο.
0: Όχι, 2 ώρες. Μάλιστα. Ωραία.
1: 2 ώρες σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, άτομα που κοιμούνται πολλές ώρες πράγματι μπορεί να έχουν μειωμένη διάθεση για εργασία, να παρουσιάζουν γνωστικά προβλήματα και διαταραχές στη μνήμη. Και σε ό,τι αφορά τις μελέτες που υπάρχουν, πέρα από τα συμπτώματα, ξέρουμε ότι τα άτομα που κοιμούνται πολλές ώρες μπορεί να είναι επιρρεπείς στην παχυσαρκία, διότι ξέρετε, υπάρχει ένα βιολογικό ρολόι. Και αν εμείς πάμε κόντρα στο βιολογικό ρολόι και κοιμόμαστε παραπάνω, ορμόνες όπως η λεπτίνη, για παράδειγμα, που μας βοηθάει να χάσουμε βάρος, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αναπτύσσεται αντίσταση στη λεπτίνη. Οπότε μπορεί τα άτομα αυτά να απορριθμίζουν το μεταβολισμό τους και να οδηγούνται σε παχυσαρκία. Ή επίσης μπορεί να υπάρχει μια απορρίθμιση στο ζάχαρο. Δηλαδή, ο σαχαρώδης διαβήτης επίσης σε πολλές μελέτες συνδυάζεται με άτομα τα οποία κοιμούνται παραπάνω ώρες. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες πιο αμφιλεγόμενες μελέτες που συνδυάζουν και τα καρδιακά, δηλαδή το να έχει κανείς πιθανότητα για έμφραγμα, για αριθμίες, για εγκεφαλικά επεισόδια.
0: Με τις πολλές
1: συνδυάζονται με άτομα. Ναι. Ναι. Τώρα, πώς υπάρχουν θεωρίες. Οι θεωρίες είναι ότι όταν κοιμόμαστε πολλές ώρες, δεν σημαίνει δε και καλά ότι είναι ένας ομοιογενής ύπνος, ότι όλα πάνε καλά. Μέσα στον ύπνο παράγονται ορμόνες, υπάρχει ένας βιορυθμός. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κανείς να κοιμάται πάρα πολλές ώρες, αλλά να είναι διακοπτόμενος ο ύπνος του. Και ο διακοπτόμενος ύπνος οδηγεί στην αύξηση της κορτιζόλης. Η οποία αύξηση της κορτιζόλης, η ορμόνη του στρες, έτσι, ουσιαστικά καταστρέφει τα πάντα. Δηλαδή, καταστρέφει και την ξεκούραση του εγκεφάλου, αλλά είναι και ένας παράγοντας που μας προδιαθέτει και σε μεταβολικά και σε καρδιακά νοσήματα.
0: Αυτό είναι σημαντικό που το λέτε, κύριε Μερμίγκη. Δεν είναι το πόσο κοιμόμαστε, είναι και το πόσο κοιμόμαστε, πόσο ποιοτικός είναι ο ύπνος μας. Είναι και θέμα φύλου, κατά την άποψή σας. Διαβάζω σε αυτή τη μελέτη του Nature ότι οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο από την κατασκευή τους, από τη φύση τους, περισσότερο ύπνο σε σχέση με τους άντρες.
1: Τώρα φύγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι γυναίκες είναι οι πιο αδικημένοι άνθρωποι στον ύπνο γενικότερα και στις μελέτες της ΥΠΕ που κάνουμε στην ιατρική του ύπνου. Διότι η γυναίκα, λόγω της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων που έχει, είναι η μητέρα, είναι η εργαζόμενη, έχει δυσφορτιστεί πολλά και γενικώς στερείται τον ύπνο. Βρίσκεται σε μια χρόνια στέρηση ύπνου.
0: Αν μέχρι να φτάσει το παιδί τουλάχιστον 6 χρονών, ας πούμε, πολλές μαμάδες δεν κοιμούνται κανονικά το βράδυ.
1: Και μόλις το παιδί μεγαλώσει και πάρει
0: την εφηβεία, επίσης δεν κοιμούνται
1: γίνεται,
0: το βράδυ.
1: Τι γίνεται μετά? Μετά αρχίζουν οι γυναίκες πλησιάζουν στην εμμηνόπαυση.
0: Και γιατί οι γυναίκες συνήθως παντρεύονται. Εκεί, άλλος
1: εκεί πια αλλάζουν τα πάντα. Εκεί καταστρέφονται τα πάντα στον ύπνο της γυναίκας. Η γυναίκα γενικώς χρειάζεται περισσότερο ύπνο, αλλά δυστυχώς δεν τον έχει. Μάλιστα. Και είναι πρωταρχική μέρημνα όλων μας. Τα επόμενα χρόνια η έρευνα, ξέρετε, στην ιατρική του ύπνου κινείται κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό. Και άλλο ένα που ήθελα να σας πω για να μην το αφήσουμε είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι και σε κάθε οικογένεια υπάρχει ένας ασθενής με νόσο του Αλτσχάιμερ, με άνοια. Mm-hmm. Το σύστημα που αποχέτευσε, να το πω απλά, το σύστημα που παροχετεύει τα απόβλητα, αυτά τα πρωτεϊνικά σκουπίδια, τα οποία είναι το αμυλοειδές που μαζεύονται στον εγκέφαλο και φτιάχνουν τις πλάκες που οδηγούν στην νόσο του Αλτσχάιμερ, γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ενδέχεται λοιπόν ένας ύπνος ο οποίος είναι μη ποιοτικός, και σε αυτό υπάγεται και ο ύπνος μεγάλης διάρκειας αλλά με πολλές διακοπές, να παρεμβάλλεται σε αυτό το σύστημα που αποχετεύει όλα αυτά τα απόβλητα του εγκεφάλου που σχετίζονται με την εμφάνιση άνοιας στο μέλλον, να γίνεται αυτό το σύστημα μη αποτελεσματικό και τελικώς αυτά τα άτομα να οδηγούνται σε ατροφία του εγκεφάλου και σε μελλοντικά προβλήματα άνοιας. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα τα δούμε στο μέλλον. Δεν σημαίνει ότι μια μελέτη οριοθετεί τις οδηγίες. Είναι λίγο περίεργο που κουβεντιάζουμε για τον πολύ ύπνο. Ο κόσμος ίσως ξενίζει με αυτό το πράγμα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο λίγος ύπνος είναι το σίγουρο. Αλλά σίγουρα και πάντοτε όταν υπερβάλλουμε στα όρια της φύσης, υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι καλό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μερμηγή. Ήταν νομίζω χρήσιμο. Λύστε μου μια τελευταία πορεία. Γιατί έχουμε αυτή την αίσθηση ότι τώρα που καλοκαιριάζει, μας χορταίνουμε τον ύπνο πιο εύκολα, σηκώνομαστε με μεγαλύτερη άνεση από το κρεβάτι? Πώς εξηγείται αυτό κάπως?
1: Πρώτα απ' όλα εξηγείται από τη διάθεσή μας. Ότι
0: είναι καθαρά θέμα διάθεσης.
1: Ότι θα πάμε για διακοπές.
0: Η ψυχολογία αυτό είναι σημαντικό πράγμα.
1: Η ψυχολογία. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν και αλλαγές στο περιβάλλον που σχετίζονται με τη θερμοκρασία, δηλαδή με το πώς είναι το δωμάτιό μας, η θερμοκρασία του υπνοδωματίου, οι συνθήκες του υπνοδωματίου, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά κυρίως στον άνθρωπο, όταν φτάνουμε στην περίοδο του καλοκαιριού και των διακοπών, αλλάζει εντελώς η διάθεση, προσπαθεί να πληρώσει αυτό το χρέος που δυστυχώς δεν πληρώνεται, αλλά έχει καλύτερη αίσθηση ότι κοιμάται περισσότερο.
0: Έτσι. Άρα πολλοί σήμερα που ξέρουν ότι θα έχουν ένα τριήμερο μπροστά τους με καλό καιρό να απολαύσουν τη θάλασσα, τους ανθρώπους τους ξυπνήσαν με άλλη διάθεση, πολύ πιο νωρίς ίσως από το συνηθισμένο.
1: Ευχαριστώ. Και άσχετα με όσα είπα, προς Θεού, έχετε τριήμερο. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που θα κοιμηθούν λίγο παραπάνω θα πάθουν κακό με μια και δύο μέρες. Έτσι. Ας φτιάξουν γενικότερα τον ύπνο τους, αλλά μη μας πιάνει άγχος με αυτά.
0: Όχι.
1: Έτσι, οι περισσότεροι να χαρούν όταν έχουν να χαρούν το 8ωρο τους, και αν το καλύψουν το 8ωρο να είναι χαρούμενοι και θυγισμένοι.
0: Έτσι. Υπάρχει και το χαλάρωμα επίσης. Δεν χρειάζεται να κοιμάσαι, να είσαι και εξαπλωμένος, να χαλαρώνεις με ένα βιβλίο. Τι πιο ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό τρίμερο και σε εσάς, γιατρέ. Ο κύριος Χαράλαμπος Μερμήγκης, πνευμονολόγος, ειδικός ιατρός ύπνου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο, ανατμήματα έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο και από το ύψος του Νιάρχος μέχρι τον Άλυμο ανατμήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, άνω των 45 λεπτών, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας. Έως 15 λεπτά οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει συμφωνία ή όχι με το Ιράν εξετάζει αυτή την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Ένας Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν, όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ο άνδρας συνελήφθη. Ρωσικά drones θα συνεχίσουν να εισέρχονται σε χώρες της Ευρώπης και να εμποδίζουν τους πολίτες τους να κοιμούνται γαλήνια, προειδοποίησε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Δημήτρη Μεντβέντεφ, μετά τη συντριβή ρωσικού drones σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά και το κομματρία στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Παρακολουθούμε πρωτίστως την έξοδό σας αυτό το απόγευμα. Επομένως, σας ενημερώνω πως το ανωδικό του Κηφισού από Μοσχάτο ανατμήματα μέχρι Νέα Χαλκιδόνα έχει κινήσει αρκετή. Στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο και από τον Ιάρχος εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας μέχρι τον Άλιμο ανατμήματα θα καθυστερήσετε. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ξεπερνούν τα 45 λεπτά. Εκεί χρειάζεται υπομονή. Βάλτε ραδιόφωνο και εντάξει, που θα πάει θα περάσει. Από κόμβο Παιανίας μέχρι κόμβο Κηφισίας, αυτό το 45 λεπτό που σας ανέφερα, περίπου ένα τέταρτο θα χρειαστείτε για να διασχίσετε το κομμάτι από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 1/4 από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας που παίζει έτσι σήμερα σε αρκετές εφημερίδες έχει να κάνει με το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα θέμα που η χώρα μας το κατατάσσει ως μείζον ως ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας θέμα, και μάλιστα αυτό γίνεται, το θέμα αυτό επανέρχεται στην επικαιρότητα με αφορμή ένα δημοσίευμα της γαλλικής ηλεκτρονικής εφημερίδας Le Petit Journal με τίτλο «Η UNESCO επαναφέρει το ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα». Η εφημερίδα γράφει λοιπόν την σημασία της απόφασης, αναφέρεται στην σημασία της απόφασης που έλαβε στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO και βεβαίως θεωρείται ιδιαίτερη σημασία και αυτό γιατί όπως τουλάχιστον αναφέρει το γαλλικό δημοσίευμα, έρχεται να δείξει εμπράκτως την στήριξη προς τη χώρα μας, η οποία εδώ και δεκαετίες διεκδικεί την οριστική επιστροφή των τμήματων που αφαιρέθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Λόρδο Έλγιν, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Αυτό λοιπόν έτσι ως καλή είδηση της ημέρας. Κατά τα άλλα σήμερα θα λάβει η χώρα στις Βρυξέλλες μια κρίσιμη συνάντηση 5 κρατών μελών, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Λιθουανία. Εκπρόσωποι των χωρών αυτών συναντώνται στις Βρυξέλλες προκειμένου να στήσουν ένα τείχος απέναντι στην Κίνα, απέναντι στο μέτωπο της Κίνας που αλώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πραγματικότητα αυτές οι χώρες πιέζουν για μέτρα. Πιέζουν για μέτρα κατά του οικονομικού επεκτατισμού του Πεκίνου. Σε κοινή παρέμβαση ζητούν μια πιο επιθετική εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι εδώ χάνονται πάρα πολλά λεφτά, δισεκατομμύρια. Ξέρουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι φοράμε, ό,τι χρησιμοποιούμε σε ένα τεράστιο ποσοστό προέρχεται από την Κίνα. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, σαν Ελλάδα, σημαίνει πια παγκοσμίως. Ίσως ακούσατε χθες και γι' αυτό το πρόστιμο, το πολύ τσουχτερό πρόστιμο των 200 εκατομμυρίων ευρώ που έπεσε στην Τεμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και πολύ σοβαρός ο λόγος, διότι η Τεμού είναι μία από αυτές τις κινέζικες πλατφόρμες. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι είναι πλατφόρμες που επιλέγουμε, έτσι, ο μέσος Έλληνας επιλέγει για να κάνει τις αγορές του, και όμως τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε και βάζουμε στο σπίτι μας και βάζουμε στα παιδιά μας και βάζουμε πάνω μας είναι επικίνδυνα και μερικές φορές παράνομα. Δηλαδή φανταστείτε ότι για τα παιχνίδια, σημαντικό ποσοστό παιχνιδιών που ελέγχθηκαν περιείχε υψηλά επίπεδα χημικών ουσιών. Αρκετά προϊόντα θεωρήθηκαν επικίνδυνα για παιδιά λόγω εξαρτημάτων που θα μπορούσαν έτσι να προκαλέσουν πνιγμό. Άλλος αγοράζει ένα φορτιστή, φορτιστές που δεν κατάφεραν καν να περάσουν τους βασικούς ελέγχους ασφαλείας. Είδατε τι έπαθε εκείνη η γυναίκα στο ασανσέρ με το power bank που πήρε φωτιά. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, διότι τα μικροδέματα, αυτά τα οποία στην πραγματικότητα πολλά από αυτά έρχονται από την Κίνα, φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα και οι κινέζικες πλατφόρμες πλημμυρίζουν την αγορά, η δική μας αγορά αναστενάζει. Γεια σας κύριε Καφούνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το εξαιρετικό θέμα το οποίο θίγεται.
0: Λοιπόν, κάντε μας ένα σχόλιο για αυτό το πρόστιμο, τσουχτερό πρόστιμο.
1: Φαίνεται ότι τελικά χρειάστηκε κάποιο διάστημα, αλλά χαίρομαι γιατί επιβεβαιωνόμαστε και γιατί πρέπει να πω ότι όταν πρώτη ανεβάσαμε αυτό το θέμα πολύ ψηλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακουστήκαμε σαν να θέλουμε να περιορίσουμε την αγορά ή να βάλουμε όρια στα φτηνά προϊόντα που έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας. Όμως η πραγματικότητα δεν ήταν αυτή. Και το αντιλαμβανόμαστε τώρα που με την ευκαιρία αυτού του ελέγχου μπήκε το πρόστιμο αυτό. Το οποίο βέβαια να ξέρετε ότι παρότι ίσως ακούγεται μεγάλο, στην πραγματικότητα εγώ αμφιβάλλω για το πόσο μεγάλο είναι, αν αναλογιστούμε ότι. Το 2025 στην Ευρώπη μπήκαν 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα. Ένα δισεκατομμύριο περίπου περισσότερα από ένα χρόνο νωρίτερα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Και για να είμαι και ξεκάθαρος, γιατί μας ακούν οι χιλιάδες συμπολίτες μας, για εμάς το πρόβλημα δεν είναι ότι μπαίνουν ήδη μέσα. Το πρόβλημα είναι ότι μπαίνουν ανεξέλεγκτα. Και χωρίς να υπάρχουν οι προδιαγραφές ασφαλείας που απαιτούνται για όλα όσα για τα προϊόντα που πολλούνται μέσα από τα ευρωπαϊκά καταστήματα, αλλά και χωρίς να πληρώνουν δασμούς που πληρώνουμε όλοι όταν πρέπει να εισάγουμε κάτι και να το μεταπουλήσουμε. Αυτό είναι, ξέρετε, είναι ένας τρομακτικός παραλογισμός. Και θέλω να πω ότι, και πρέπει να το επαναλάβω, γιατί εμείς πρώτοι το δείξαμε το μέγεθός του και πριν από περίπου ένα χρόνο από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Είχα την τύχη και τη χαρά με την Γενική Διευθύνσια του Ευρωπαϊκού Retail να παρουσιάσουμε το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις με μελέτη που έκανε το δικό μας Ινστιτούτο. Και δεν σας κρύβω ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι πλέον αρχίζουμε και βλέπουμε αποτελέσματα πέραν του προστίμου. Να ενημερώσουμε ότι από 1η Ιουλίου σε κάθε δεματάκι που θα μπαίνει πλέον από την Κίνα, ανάλογα με την κατηγορία του είδους, θα μπαίνει ένα τέλος 3 ευρώ.
0: Ανεξαρτήτως αξίας, δηλαδή θέλω να πω είτε είναι πάνω από 100 ευρώ είτε είναι κάτω από 100 ευρώ, θα πληρώνουμε συν 3 ευρώ, έτσι, αν θέλουμε να παραγγείλουμε από την Κίνα.
1: Συν 3 ευρώ ανακατηγορία είδους. Αν έχουμε δηλαδή ένα ρούχο και ένα ηλεκτρονικό, θα πληρώσουμε 6 ευρώ. Είτε 6. Κάνει 1 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Είτε 1 ευρώ, είτε 1000 ευρώ κάνει. Στα 1000 ευρώ προφανώς αυτό είναι ασήμαντο. Στο 1 ευρώ όμως και στα μικροποσά που τελικά αυτά είναι που κυριαρχούν, έχει κάποια αξία. Αλλά ξέρετε, πρέπει να. Και είναι σημαντικό που επικοινωνούμε τώρα για να πούμε.
0: Φρενάρει, κύριε Καφούνη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πρόστιμο μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο, αλλά σίγουρα, γιατί όπως λέτε, ψιλολόγια συνήθως αγοράζουμε, παρασυρώμαστε από αυτά που μας. Είναι και επίμονη η διαφήμιση, δεν μπορείς και να απαλλαγείς. Υποκύπτεις.
1: Νομίζω. Κύριε Αδρακού, θίγεται και άλλο ένα θέμα. Η διαφήμιση που γίνεται, η οποία είναι παράλογη, υπερβολική και χωρίς κανόνες, κάνει κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Πιέζει τον καταναλωτή με προσφορές, με αντίστροφη μέτρηση για να προλάβει κάτι το οποίο τελικά είναι αμφίβολο αν το προλαβαίνει. Όχι κάτι το οποίο μια ευρωπαϊκή επιχείρηση και πολύ περισσότερο μια ελληνική, με τους κανόνες που υπάρχουν, δεν μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Άρα, ξέρετε, ο αθέμητος ανταγωνισμός το χειρότερο. Mm-hmm. Αλλά να πω ότι το φθινόπωρο, και είναι ίσως έτσι μια είδηση, δεν έχει ακουστεί πολύ, επίκειται και ένα επιπλέον τέλος για την εισαγωγή κάθε δέματος που θα μπαίνει στην Ευρώπη, το οποίο. Προσπαθούμε να είναι όσο υψηλότερο γίνεται για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των ελέγχων και να πούμε ότι το οριστικό τέλος θα μπει όταν καταργηθεί αυτή η παράλογη κερκόπορτα του de minimis που επιτρέπει να μπαίνουν στα σπίτια μας προϊόντα με κουτιά κάτω των 150 ευρώ. Αδασμολόγητα, ανεξέλεγκτα, με όλα
0: αυτά. Άρα λέτε, έρχεται τώρα το πρώτο τέλος των 3 ευρώ από 1 Ιουλίου, θα τεθεί σε ισχύ και το φθινόπωρο θα δούμε ακόμα ένα.
1: Θα δούμε ακόμα ένα.
0: Μάλιστα.
1: Και ελπίζω μέσα στο 27 να κλείσει οριστικά η πόρτα, όπως έγινε στην Αμερική. Και να πω ότι επειδή έκλεισε στην Αμερική η πόρτα, στην Ευρώπη μπαίνουν περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο διαφήμιση. Γι' αυτό και όποτε ανοίξουμε το κινητό μας βλέπουμε κάτι τέτοιο. Σε ένα εμπόριο που, όπως είπατε, στη χώρα μας δεν περνάει
0: αυτό, καλύτερα. Αυτό χρηματοδοτείται αδρά. Γι' αυτό δεν μπορείς με τίποτα να απαλλαγείς από τις διαφημίσεις των κινέζικων πλατφορμών.
1: Δεν μπορείς να το ανταγωνιστείς με τίποτα και να πω ότι στη χώρα μας χάνουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από πωλήσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις. Και εκεί μπαίνει η έρευνά μας που λέει γιατί το εμπόριο πάει χειρότερα το 25 σε σχέση με το 26 και γιατί και το πρώτο τρίμηνο του 26 ήταν χειρότερο. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, πραγματικά νομίζω ότι τελικά θα είναι. Εάν δεν κάνουμε κάτι δραστικό, θα έχουμε απώλεια.
0: Αυτό το δεύτερο τέλος, πού εκτιμάτε ότι θα κυμαίνεται και καφούνι?
1: Επειδή είμαστε στη φάση των διαπραγματεύσεων, δεν θέλω να διακινδυνεύσω κάτι. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να είναι στα, όσο το δυνατόν υψηλότερο, στα πλαίσια των δυνατοτήτων.
0: Μάλιστα. Εκεί κοντά στο 10 ευρώ, φαντάζομαι. Λέω εγώ τώρα, εντάξει, αφού δεν θέλετε να πείτε, το σέβομαι 100%.
1: Κάτι θα έχετε ακούσει, αλλά για να δούμε πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες. Και δεν σας κρύβω ότι προσπαθούμε να επιχειρηματολογήσουμε τεκμηριωμένα. Γιατί ξέρετε, έχει σημασία να πούμε ότι δεν θέλουμε φραγμού σε εμπόριο. Ο κλάδος του εμπορίου είναι ο κατεξοχήν κλάδος που θέλει ανοιχτά σύνορα και ελεύθερη αγορά και να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί στον καταναλωτή. Αυτό είναι η μία περίπτωση, η άλλη είναι ανεξέλεγκτα επικίνδυνα προϊόντα. Mm-hmm. Εμείς αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε και το λέω γιατί αρκετές φορές βρίσκομαι σε μια τέτοια συζήτηση.
0: Εντάξει, πρέπει να προστατεύσετε όμως και τους εμπόρους που δεν μπορούν να παλέψουν τον ανταγωνισμό. Βλέπουμε όλοι πια, αρκετούς μάλλον, να αφήνουν το φυσικό κατάστημα, γιατί είναι και τα μπάγια σημαντικά και μεγάλος βραχνάς για αρκετούς. Μην μιλήσουμε τώρα για το στεγαστικό, θα τα πούμε αργότερα. Έχουμε τις συστάσεις του Δουνουτού.
1: Να σας δώσω ένα αντικειμενικό στοιχείο, ότι το πρώτο τρίμηνο με βάση τη στατιστική αρχή, το σύνολο του λιανεμπορίου στη χώρα μας κατέγραψε πτώση 0,8 για όλες τις επιχειρήσεις. Mm. Από 1,5% στις πολύ μικρές μέχρι 3 ή 5% σε άλλα μεγέθη επιχειρήσεων.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή είναι η πραγματικότητα για το ελληνικό λιανεμπόριο με βάση τα στοιχεία της στατιστικής αρχής, όπως τα έχει επεξεργαστεί το δικό μας Ινστιτούτο.
0: Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να το πω και αυτό, επειδή το αναφέρατε νωρίτερα. Είπατε ότι τα δέματα μεταξύ του 24 και του 25 αυξήθηκαν κατά ένα δις. Έτσι δεν είναι? Σωστά, δεν το συγκράτησα, κύριε Καφούνη?
1: 1,2 δισεκατομμύρια, περίπου 25% αύξηση.
0: 25%. 1,2 δισεκατομμύρια σε επίπεδο ευρωπαϊκό μιλάμε, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι ένας ο οποίος δεν αγόραζε από τις κινέζικες πλατφόρμες, κάποια συνθήκη τον ανάγκασε να αγοράσει. Το έμαθε ετεροχρονισμένα? Μπορεί, ναι.
1: Η διαφήμιση του 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Η ακρίβεια σε προϊόντα. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, άμα έχει κανείς παιδιά, ξέρει ότι τα παιδιά σήμερα είναι απαιτητικά. Εν πάση περιπτώσει, και ανεξαρτήτως παιδιών. Παίρνεις, εννοώ, επειδή είναι πολλά πράγματα έτσι, έχει για παιχνίδια και τα λοιπά.
1: Κύριε Αδράκου, αντιαφυσβήτητα.
0: Αν αυτά δεν μπορεί να τα αγοράσει
1: εισόδημα
0: από ένα φυσικό κατάστημα στη γειτονιά του ή στην πόλη του ή στη συνοικία του, οπουδήποτε, θα τα αγοράσει από εκεί. Γιατί, να, μόνο σας το είπατε, 1,2 δις περισσότερα.
1: Αντιαφυσβήτητα, η έλλειψη του εισοδήματος, του διαθέσιμου εισοδήματος, είναι ένας βασικός παράγοντας. Και είναι και ένας βασικός παράγοντας για τον οποίο εγώ πρέπει να όσο μπορώ ισχυρότερα ότι το λιανεμπόριο βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Και το λέω γιατί με δεδομένα αυτά τα νούμερα που είναι αδιαμφισβήτητα, πρέπει να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Να ελαφρύνουμε την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, να σταθεροποιήσουμε τις συνθήκες, να καταργήσουμε παροχημένους φόρους μνημονιακούς. Έχουμε ακόμα τέλος επιτιδεύματος, έχουμε μεγάλες προκαταβολές φόρου. Είναι πράγματα που εμείς συνεχώς τα βάζουμε στο δημόσιο διάλογο και ευελπιστώ ότι σύντομα θα τα δούμε να καταργούνται.
0: Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καφούνη, για την κουβέντα. Νομίζω ήταν χρήσιμη. Περιμένουμε και τα νεότερα όταν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις για αυτό το νέο τέλος που μας είπατε ότι θα έρθει από φθινόπωρο. Να δούμε, βεβαίως, μέχρι τότε θα έχουμε και στοιχεία για το πώς πήγε αυτό που μπαίνει σε ένα μήνα στην πραγματικότητα από σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λε.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε
4: μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις! ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
8: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
7: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

Πραγματικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε της πρώτης ώρας. Συζητάω με τον Νότι Παπαγιαννάκο που έχει γιο, ο δεύτερος γιος, δεν είναι πανελλαδικές, για τα θέματα που πέσανε σήμερα. Στην έκθεση διαγωνίστηκαν τα παιδιά. Βατά διαβάζω ότι ήταν τα θέματα, αναμενόμενα, οπωσδήποτε επίκαιρα, μοναξιά, δημογραφικό. Τι πρέπει να κάνουμε, και ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο έχει τον τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Καλή επιτυχία στα παιδιά. Εντάξει, είπαμε, αυτά είναι δοκιμασίες, αλλά δεν είναι και η χειρότερη δοκιμασία που μπορεί να περάσει κανείς στη ζωή του. Επουδενή. Επομένως, εντάξει, είναι και θέμα τύχης πολλές φορές, πολλά πράγματα στη ζωή είναι και θέμα τύχης, σε τι ημέρα θα είσαι, πόσο θα σε έχει καταλάβει το άγχος. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να το διαχειριστούν το άγχος τους και πορεύονται έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, και εκεί να δεις, εκεί είναι τα δύσκολα. Ωραία ήταν η ευκαιρία και για μας να διαβάσουμε αυτό το ποίημα του Εμπειρίκου, το οποίο είναι έτσι και αισιόδοξο, και να βγάλουμε και εμείς τα δικά μας συμπεράσματα άνευ εξετάσεων. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις. Αυτά τα μηνύματα που πρέπει να σας πω. Το πρώτο έρχεται από το ΚΙΛ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στη χώρα μας. Και βεβαίως, δίπλα στα παιδιά, δίπλα στους φοιτητές, είναι ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, όλοι τους διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί. Το ΚΙΛ στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, θα το δείτε στην Ιπποκράτους 33. Έχει εξοπλισμό που δεν υπάρχει στα ελληνικά δεδομένα και μπορείτε, αν ψάχνεστε, αν το ψάχνετε, να βρείτε περισσότερα στο killgreece.gr.

0: Και ένα ακόμα μήνυμα που έρχεται από την Εθνική. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, αυτά που αγοράζεις κάθε μέρα στις καθημερινές σου συναλλαγές. Μέχρι τις 26 Ιουνίου ισχύει το εξής: αν αγοράζεις, μπορεί να τύχει να σε θέλει και έτσι να είσαι εσύ ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιος να σκέφτεται για σένα και κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικώς για σένα. Όρους και προϋποθέσεις διαβάζεται στο nbg.gr. Λοιπόν, πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε αφού η ΑΡΠΑ διαβάσει το δελτίο ειδήσεων στις 7. Με κίνηση βεβαίως, αν και εσείς έχετε κάπως να μας βοηθήσετε να εισφέρετε με αυτό που βλέπετε, με αυτό που συναντάτε, φεύγοντας, εγκαταλείποντας την Αθήνα. Καλό δεχόμενο. Τα υπόλοιπα μετά τις 7.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από

0: Διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Εκείνη δε θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα μέχρι Κομβό Πεντέλης, επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Ανέφερε επίσης πως η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευτεί για την πλήρη απονερκοθέτηση των στενών. Τόνισε πως θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις ΗΠΑ σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νωτέρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την Αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγδί, σε ομιλία που είχε με τον ομόλογό του, του Ομάν. Ένας Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφους στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν τη Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγική σημασία τομείς, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην 36η μεναρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην Κοιλάδα Μπεκά στο πλαίσιο ενεργειών κατά τη Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς καταχώρηση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωμα για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο

0: Ναι, μεν κρίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο, είναι ένοχοι για την φωνική πυρκαγιά. Ωστόσο, ζητάνε να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Μαθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Στους κατηγορούμενους είχε επιβληθεί ποινή 340 ετών με εκτιτέα τα 5 έτη. Μετά την απόφαση, οι τρεις κατηγορούμενοι και ο πρώην επικεφαλής συντονιστικού κέντρου Ιωάννης Φωστιές είχαν οδηγηθεί στην φυλακή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης αύριο Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Επιρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Επιρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Επιρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού. 1, 2, 3, 4.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα παρέα σας. Αυτό το απόγευμα της Παρασκευής, που είναι από μόνη της η Παρασκευή, είναι έτσι μια μέρα πιο ελαφριά. Α, πόσο μάλλον αυτή που στην πραγματικότητα σηματοδοτεί και ένα τριήμερο. Ένα τριήμερο για το οποίο ετοιμάζεστε. Κάποιοι είστε ήδη καθοδόν, έχουμε κίνηση. Εντάξει, νομίζω όσο περνάει η ώρα, βέβαια, βελτιώνεται η κατάσταση, βελτιώνεται σημαντικά. Η Αττική Οδός έχει ταλαιπωρήσει αρκετούς από εσάς, αρκετά, δηλαδή περιμένατε. Τώρα όμως φαντάζομαι ότι έχετε πάρει το δρόμο σας, με το καλό να πάτε, με το καλό να επιστρέψετε. Λοιπόν, συνοψίζοντα τις κίνησης, το ανωδικό του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα έχει κίνηση. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κόμβο Πεντέλης. Νωρίτερα η αναμονή ξεπερνούσε τα 45 λεπτά. Τώρα νομίζω είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Άχαστο είναι αυτό. Όποιος το παίζει κερδίζει. Πάντα. Και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι ο Νότης έφυγε, ήρθε ο Γιώργος. Γιώργος Βραχνός απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Θανάς Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια μας και έχει επιλέξει τα ιταλικά αυτό το απόγευμα. Κάτι θα ξέρει. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για ό,τι θέλετε. Αλλιώς μας τα γράφετε κιόλας στο www.skyradio.gr. Κάντε να δράξω το μικρόφωνο. Εκτάκτως σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δηλαδή, αφού τελειώσουν οι ιστορίες, θα αρχίσει η ενημέρωση μέσω του βραδινού μαγκαζίνου Sky 100,3. Λοιπόν, από τα ενδιαφέροντα θέματα σήμερα στην εφημερίδα, στις εφημερίδες γενικά, στον τύπο, η στρεαστική κρίση είναι ένα θέμα που, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Θα ασχοληθούμε όσες χρειαστεί μέχρι κάποια στιγμή να φανεί ότι κάτι γίνεται. Πιθανότατα θα πάρει χρόνια όλη αυτή η ιστορία. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε ένα πράγμα γνωστό, στο οποίο όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι ότι τοποθετείται από αυτού το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει 4 λόγους για τους οποίους στην πραγματικότητα έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βρούμε σπίτια και αν μπορούμε να τα βρούμε, δεν μπορούμε να τα πληρώνουμε. Είναι η υψηλή ζήτηση από ξένους, αφορά τη χώρα μας αυτό. Στην Ελλάδα καταγράφεται ένας από τους υψηλότερους αριθμούς κατοικιών κατά κεφαλήν σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως το 35% δεν χρησιμοποιείται πια ως κύρια κατοικία και περίπου ένα 12 με 13% είναι εντελώς αναξιοποιείται. Τα κτίρια είναι παλιά, είναι ενεργειακής, χαμηλής ενεργειακής κλάσης και πιθανώς ακατάλληλα να αξιοποιηθούν άμεσα. Άρα, από τη μία η ζήτηση από ξένους που έρχονται εδώ για να επενδύσουν. Και το βλέπετε, ολόκληρες οι γειτονιές πια έχουν πάρει ένα χρώμα διαφορετικό. Τα Airbnb βεβαίως, τα κενά ακίνητα και η έλλειψη νέων κατοικιών είναι οι 4 λόγοι για τους οποίους κατά το δουνουτού έχουμε το πρόβλημα που έχουμε. Προτείνει βεβαίως και λύσεις, προτείνει ανακαινήσεις στοχευμένες, να δοθούν δηλαδή στους ιδιοκτήτες τα κίνητρα να το πάρουν απόφαση και να ανακαινήσουν το σπίτι τους, αντικίνητρα και φόρους για τα κλειστά κίνητα και ενίσχυση της κοινωνικής στέγης. Αυτό σε ένα βαθμό η κυβέρνηση το έχει δρομολογήσει. Είναι ικανό αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί να λύσει το πρόβλημα? Όχι, αλλά σαν φιλοσοφία δεν την είχαμε ή μάλλον την απολέσαμε στα χρόνια των μνημονίων και φαίνεται ότι είναι στα σκαριά. Τώρα βεβαίως, το να μιλά κανείς για στεγαστική κρίση, να μιλά για τέτοια θέματα, είναι, πώς να το πω, σως, για να χρησιμοποιήσω και την ορολογία της ημέρας, μιας και ήταν η πρώτη μέρα των πανελλαδικών. Και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με τον συνάδελφό μου, τον Βίκτορ Αντωνόπουλο από το FYI News, και αυτό είναι στα σως, θέλω να πω, κάθε χρόνο τέτοια εποχή το συζητάμε. Τι γίνεται στα νησιά, που αγαπάμε, τα οποία όμως, στα οποία πηγαίνουμε λίγες μέρες, έτσι, κάποιοι και κάποιους μήνες πιο προνομιούχοι. Υπάρχει κόσμος που ζει εκεί, κάνει οικογένειες εκεί. Πώς είναι λοιπόν να είσαι εκεί και να μην έχεις ένα πράγμα πολύ αυτονόητο για μας στην πόλη? Αρρωσταίνει το παιδί, ανεβάζει πυρετό, το πάω στον παιδίατρο. Ο Βίκτορας έκανε ρεπορτάζ, έκανε πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, μίλησε με ανθρώπους που μένουν εκεί και στην πραγματικότητα του αφηγήθηκαν αυτό το οποίο βιώνουν. Γεια σου Βίκτορα, καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα, Κατερίνα. Αρχικά να ξεκινήσω από το γεγονός ότι ψάχνοντας, ας πούμε, έτσι κόσμο σε νησιά, πέφταμε πάνω σε, και σε άλλες ελλείψεις προφανώς. Mm-hmm. Οπότε δηλαδή θα μιλούσαμε υγειονομικό από την Σύρο, για παράδειγμα, που έκανα την ερώτηση αν υπάρχουν αρκετοί παιδίατροι. Ναι. Γιατί με τους παιδίατρους είπαμε να ασχοληθούμε τώρα.
0: Γενικά ναι, είναι πολλές ειδικότητες που λείπουν.
1: Ακριβώς αυτό. Λέγανε παθολόγους δεν έχουμε, γενικούς γιατρούς δεν έχουμε, παιδιάτρους τώρα αυτή τη στιγμή ας πούμε έχουμε. Γενικότερα είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Mm-hmm. Όχι μόνο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δίνονται κάποια κίνητρα, οπότε κάποιες φορές γεμίζουν κάποια κενά. Το θέμα είναι και το χειμώνα και είναι και αυτό που κυρίως μας είπαν οι άνθρωποι στα νησιά. Mm-hmm. Λέει, ας πούμε, μια κάτοικος Σάμου που τώρα έχει ένα παιδί 8 χρονών, ότι όταν ήταν 4 ετών το παιδί της, είχε πάθει πυρετικούς σπασμούς, σαν, που το πίνω σαν επιληπτική κρίση, και πήγε στο νοσοκομείο, στο δημόσιο νοσοκομείο της Σάμου. Τότε είχε μία παιδίατρο και δεν μπορούσε, δεν υπήρχε παιδίατρος, είχε τελειώσει τις εφημερίες μετά από πολλές ημέρες, με αποτέλεσμα να, να το εξετάσει το παιδί νοσηλεύτρια και μετά από ώρα να τον δει γιατρός. Αυτό ήταν παιδί 4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή Σάμος.
0: Και μιλάμε για τη Σάμο τώρα, έτσι, που είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι και ένα μεγάλο νησί.
1: Βέβαια, έχει 45.000 μόνιμους κατοίκους. Ναι. Και 4 χρόνια μετά έχει πάλι μια παιδίατρο, όχι την ίδια. Έχει μια άλλη παιδίατρο, η οποία κάνει το αγροτικό της εκεί, και την είδαμε και σε αυτό το βίντεο. Mm-hmm. Που κλαίγοντας έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο, επειδή κάνει εφημερία 5 ημερών. Απάντησε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έγινε έτσι μια μεγάλη συζήτηση στο, στα ειδησιογραφικά μέσα, τέλος πάντων, και στα social media.
0: Όπως και να έχει, 45.000 άνθρωποι δεν μπορούν να καλυφθούν με μια παιδίατρο. Έτσι.
1: Όχι.
0: 45.000 άνθρωποι, κάποιοι οικογένειες έχουν παιδιά. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Δυσανάλογα μικρός για τον πληθυσμό του νησιού.
1: Βέβαια, και δεν είναι και μόνο η Σάμος, ή ας πούμε δεν έχει ούτε ιδιώτη. Η Σάμο έχει, ας πούμε, παιδιάτρους ιδιώτες. Η Ήος δεν έχει. Mm. Το αποτέλεσμα είναι να πρέπει να φύγουν, οι κάτοικοι να πάνε σε άλλο νησί.
0: Το σκέφτονται.
1: Να πάνε στη Σαντορίνη.
0: Να φύγουν γενικώς από το νησί, το σκέφτονται. Από το ρεπορτάζ σου προκύπτει. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν μπορώ, περνάω αυτό το άγχος, αυτό το στρες κάθε φορά με κάθε ίωση ή δεν ξέρω κι εγώ τι, να έρχομαι αντιμέτωπη με αυτό, μήπως ήρθε η ώρα να τα μαζεύω και να φεύγω. Αυτό σου προκύπτει από το ρεπορτάζ σου.
1: Ναι, η κάτοικος στην οποία βάζεις, ας πούμε, κιόλας και το ρεπορτάζ της Σάμου, ναι. Αυτό σκέφτεται. Και γενικότερα. Και γενικότερα υπάρχει μια τέτοια τάση, ας πούμε. Εντάξει, φυσικά το πρόβλημα είναι το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί και να υπάρχουν, ειδικά δηλαδή και το χειμώνα, να δίνονται κίνητρα για να υπάρχουν γιατροί αρκετοί ώστε να μην ερημώσουν τα νησιά. Δηλαδή αυτό λένε και οι υγειονομικοί που ζουν εκεί πέρα και καλούνται να λάβουν τόσους ρόλους.
0: Τι είδους κίνητρα είναι αυτά όμως, δηλαδή φαντάζομαι οικονομικά.
1: Οικονομικά και επιστημονικά. Ναι, οικονομικά και επιστημονικά. Mm. Αυτή τη στιγμή ένας μισθός, ενδεικτικός μισθός, είναι 1.200 ευρώ για να φύγεις από το σπίτι σου και να πας σε ένα νησί, το οποίο μπορεί να έχει 5 οργανικές θέσεις κενές, να υπάρχει άλλος ένας γιατρός, ας πούμε, οπότε να είναι 2 άτομα μετά και να υπομισθούν εφημερίες 15 ο καθένας. Δεν είναι ελκυστικό αυτό για έναν γιατρό να το κάνει.
0: Και που υπάρχουν ακόμα παιδίατροι, εντύπωση μου κάνει.
1: Ναι, και αυτό φυσικά δεν είναι μόνο στους παιδιάτρους. Απλώς ναι, το ρεπορτάζ συγκεκριμένο αφορά τους παιδιάτρους. Ναι, αυτό σκεφτείτε είναι στα πάντα. Ναι.
0: Δεν ξέρω πάντως πώς αυτό θα αντιστραφεί, πώς θα αλλάξει. Δηλαδή, ακόμα και με τα διπλά, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν γιατροί διαθέσιμοι να πάνε και να αλλάξουν τη ζωή τους και να πάνε σε ένα νησί να κάνουν τη θητεία τους, όταν μπορούν να βγουν στο εξωτερικό και να πάρουν περισσότερα χρήματα και να. Δεν ξέρω, να εξασφαλίσουν έτσι και μια άλλη. Άλλη ζωή, πιο εύκολη ενδεχομένως, με λιγότερες αγκυλώσεις γραφειοκρατικές. Το σκέφτομαι.
1: Είναι και ένα θέμα που συζητάμε πολλά χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι προέκυψε τώρα. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε και κάποιο συγκεκριμένο, κάποιο διαφορετικό πρόβλημα που υπάρχουν στα νησιά.
0: Καλά, έχουμε φτάσει στο σημείο βέβαια να συζητάμε ότι πάει ο γιατρός και δεν έχει που να μείνει. Δηλαδή δεν βρίσκουν σπίτι στο γιατρό ή στο δάσκαλο ή δεν ξέρω εγώ στον αστυνομικό.
1: Ακριβώς. Και σκεφτόμουν μάλλον ένας γονιός που θέλει να πάει το παιδί ως με έναν παιδίατρο. δεν βρίσκει γιατρό στο νοσοκομείο, οπότε πληρώνει ιδιώτη. Αυτό θα μπορεί να το κάνει και για άλλους και σε άλλους τομείς, για τον ίδιο τον εαυτό, ας πούμε. Δηλαδή, είναι, μαζεύονται πολλά. Συν τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια, όλα τα εισιτήρια που ακριβαίνουν. Οπότε είναι αλυσιδωτό. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Αν ήταν ένα πράγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εστιάζουμε κάπως εκεί και μπορεί να βρεθεί μια λύση. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων που είναι δύσκολο να πούμε ότι θα τελειώσει. Σ' άκουγα πριν που έλεγες, ας πούμε, για τη στεγαστική κρίση. Δεν προβλέπεται να τελειώσει σύντομα.
0: Όχι. Αυτά τα έχουμε παντρευτεί εδώ και πολλά χρόνια. Το θέμα είναι ότι να μην. Πώς, τουλάχιστον με έναν τρόπο να το σταθεροποιήσουμε το πράγμα. Μην πηγαίνει και χειρότερα. Έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολλά. Εσείς, ειδικά στο FYI News, κάνετε πάρα πολλά ρεπορτάζ και εστιάζετε πολύ στη νέα γενιά, στη Gen Z. Επομένως, τα ξέρεις καλύτερα και από μένα. Η νέα γενιά φαίνεται να μην είναι διαθέσιμη να ζοριστεί. Θέλει κάποια πράγματα όπως τα θέλει και καλά κάνει κατά την άποψή
1: μου.
0: Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό το παιδί που σήμερα δίνει εξετάσεις και αύριο θα μπει στην ιατρική, μεθαύριο, στα χι χρόνια, είναι και αρκετά τα χρόνια της ιατρικής, δεν θα πάει στη Σάμμο να γίνει παιδίατρος ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, γενικός γιατρός. Άρα τι θα γίνει?
1: Αν δεν έχει τα κίνητρα να το κάνει, φυσικά και όχι.
0: Δηλαδή,
1: άμα δεν έχει έναν ικανοποιητικό μισθό.
0: Εκτός αν, τι να πω, δεν ξέρω, μου διαφεύγει ένα βασικό κομμάτι. Τώρα έρχεται ένα μήνυμα ενός ακροατή. Ζω στη Δανία. Σε ανάλογο περιστατικό, ο παιδίατρος αντιμετώπισε το περιστατικό τηλεφωνικά. Τα πήγε περίφημα. Είδε το παιδί μετά από 20 μέρες, όλα καλά. Ναι, εκεί θα πάμε. Τηλεϊατρική και Άγιος ο Θεός.
1: Βέβαια, αν χρειάζεται κάποια ενδοφλέβεια ή κάποια εισαγωγή και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να μπορεί να τα κάνει αυτά, εκεί δεν μπορεί να γίνει με τηλεατρική. Mm. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα είναι το έκτακτο. Ένα εμβόλιο μπορεί να κάνει ο γενικός γιατρός σε ένα παιδί. Οι γενικοί γιατροί περνάνε έτσι κι αλλιώς, έχουν στείνει στον τομέα τους και την παιδιατρική. Mm. Αλλά άμα έχει κάτι έκτακτο, πολύ έκτακτο, εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Βίκτορα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα σου, για την κουβέντα που κάναμε, για το ρεπορτάζ σου. Μπαίνει όποιος θέλει στο FYI, νομίζω είναι πρώτο το συναντά κάνει σήμερα, και διαβάζει ακριβώς τι σου είπαν. Μαρτυρίες ανθρώπων είναι και γιατρών και ντόπιων κατοίκων, που στην πραγματικότητα σου λένε τις ιστορίες τους, έτσι.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ εγώ για τη συζήτηση.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε κι εμείς μουσικά. Girl went back to Napoli because she missed the scenery. Να, μιλώντας για θέματα σος κλασικά, ένα από αυτά το διαβάζω, ένα ακόμα μάλλον, το διαβάζω τώρα στο εφημερίδα και το φέρνει η δημοσιότητα, η επικαιρότητα μάλλον και πάλι μπροστά στο προσκήνιο, για τον λάθος λόγο, για τον τραγικό λόγο. Ίσως ακούσατε για αυτό το 10χρονο που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Το φαινόμενο των ρευματοκλοπών. Λέμε για τις ρευματοκλοπές, λέμε για τους έξυπνους μετρητές. Καλά, έξυπνος μετρητής δεν υπάρχει πια, ούτε για δείγμα. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί και αυτό. Μάστιγα. Σχεδόν σε όλη τη χώρα, με κινδύνους πολλαπλούς. Δεν είναι μόνο οικονομικές επιπτώσεις. Είδατε τώρα τι ακριβώς συνέβη με το παιδί αυτό στις Σέρρες.

Λοιπόν, το ρεπορτάζ του ΑΕ Εφημερίδα αναφέρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στη Μεσσηνία. Καλώδιο φεύγει από κολόνα του ΔΔΕ, περνά πάνω από κτήματα, με πρόχειρες ενώσεις, καταλήγει στο μέρος που θέλουν αυτοί που υπτιδεί. Σε κάποιες περιπτώσεις τα καλώδια φτάνουν έως και τα 300 μέτρα. Μη βρεθεί στο διάβα τους.

0: Λοιπόν, να σας πω για μία ακόμα φορά πως ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025, φίλες και φίλοι, με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστημίο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Είναι εδώ με την ιστορία των 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με περισσότερους από 100.000 αποφύτους και 160, σε 162 χώρες. Είναι εδώ, είναι στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, σε νέες εγκαταστάσεις, στην Ιπποκράτους, Ιπποκράτους 33, δίπλα στους φοιτητές που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις πιστοποιημένες σχολές, διακεκριμένοι καθηγητές, ακαδημαϊκοί, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Στο killgreece.gr μαθαίνετε περισσότερα. Ένα μήνυμα ακόμα έρχεται από την Vodafone. Αν έχετε μια επιχείρηση και αγωνιάτε για το πώς θα μπορέσετε να την κρατήσετε ασφαλή απέναντι σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, σε όλες αυτές τις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, να ξέρετε ότι υπάρχει λύση. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πώς, γιατί ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Κάπως έτσι πάμε και εμείς στις επόμενες διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για σινεμά. Χθες δεν τα καταφέραμε με τον Εμίλιο, ελπίζω ότι σήμερα θα τα καταφέρουμε.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κομοπεντέλης, επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία ή όχι με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνάντησή του με συμβούλους στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Τόνισε πως θα έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας Έλληνας ομογενής από την Γεωργία κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Ο άνδρας συνελήφθη. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφους στη Ρουμανία και τον τραυματισμό 2 πολιτών. Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν τη Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το ξέρετε εσείς ότι η Κίνα είναι η πατρίδα των φεργιακλειδών? Το διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, είναι μια αναδημοσίευση από τους New York Times. Την Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, αύριο που εκτάκτως θα έχουμε εκπομπή 10 με εκεί 11 παρά. Θα έχουμε προγραμματίσει μια τέτοια συζήτηση, θα είναι μαζί μας ο κύριος Τούτουζας. Υπάρχει ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο ότι το κάπνισμα και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια μειώνεται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι οι νεότεροι δεν καπνίζουν ή ότι το παίρνουμε απόφαση οι καπνιστές να το κόψουμε. Δύσκολη απόφαση αλλά απαραίτητη. Αυτό συμβαίνει παντού, εκτός από την Κίνα. Στην Κίνα συμβαίνει το αντίθετο. Στην Κίνα αρχίζουν το καπνίσμα. Και να σας πω την αλήθεια, 2,5 ευρώ κοστίζει το πακέτο των τσιγάρων στην Κίνα. Είναι το 1 τρίτο της τιμής, ας πούμε, στις Ηνωμένες, που θα βρει κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν τους κοστίζει, δεν έχουν να σκέφτονται τουλάχιστον το οικονομικό κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Κίνα είναι η πατρίδα των θεριακλείδων. Όσες προσπάθειες έχουν γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρχών για να μειωθεί η κατανάλωση, εκείνοι όχι, δεν το κόβουν. Εντάξει, υπάρχουν για όλα εξηγήσεις. Παίζει και το ρόλο του το πανίσχυρο λόμπι της κρατικής διοίκησης μονοπωλίου καπνού της Κίνας. Είναι ο απόλυτος ρυθμιστής του καπνοβιομηχανικού κλάδου και παράλληλα λειτουργεί και ως διαχειριστής του μεγαλύτερου κατασκευαστή τσιγάρων της χώρας. Λογικό, πολύ λογικό ακούγεται. Αλλά ποτέ δεν τους το είχα. Δεν το είχα των Κινέζων ότι καπνίζουν μανιωδώς. Το 50% των τσιγάρων παγκοσμίως πωλείται εκεί. Λοιπόν, ελάτε να καλωσορίσουμε τώρα τον Εμίλιο Χαρμπή, να μιλήσουμε για σινεμά, μιας και χθες δεν τα καταφέραμε. Καλό αργά παρά ποτέ βέβαια. Τι κάνεις, Εμίλιε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, διάβαζα σήμερα, στα νέα το διάβαζα, αυτή τη ληστεία που είχαμε συζητήσει, κυρίως με αυτό το γλισέ χαρακτηρισμό για την κινηματογραφική της ομοιότητα με αυτά που έχουμε δει στα έργα, αυτή τη ληστεία στο Λούβρο, την κάνει ταινία ο Ρωμάν Γαβράς.
1: Okay. Ναι, είναι η καινούργια ταινία. Θα δούμε. Ο Ρωμένη έχει έναν άλλο δρόμο από τον πατέρα του. Mm-hmm. Ακολουθεί έτσι πιο pop, πιο σύγχρονο, μπορεί να πει κανείς.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Προφανώς.
0: Ένας δημιουργός.
1: Έχει τη δική του φωνή. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τώρα και την καινούργια ταινία. Εμένα η προηγούμενη μου άρεσε.
0: Σου άρεσε, ωραία. Λοιπόν, mm-hmm. Αυτή την εβδομάδα τι μας προτείνεις να δούμε?
1: Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα υπάρχουν 2-3 αξιόλογες ταινίες. Νομίζω αυτή που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ο τελευταίος Viking. Είναι μια ταινία από τη Δανία. Με πρωταγωνιστή το Mads Mikkelsen. Αυτός είναι ο πιο αναγνωρίσιμος εκεί. Εντάξει, είναι πολύ γνωστός ο Mads Mikkelsen. Παίζει και στο Hollywood. Εδώ παίζει ένα πολύ κοντρά ρόλο. Υπάρχει αρχικά ένας ληστής τραπεζών, ο οποίος θα τον συλλάβουν, αλλά πριν τον συλλάβουν προλαβαίνει να δώσει τα κλοπημαία στον αδερφό του, αυτόν υποδίεται ο Mads Mikkelsen, ο οποίος αυτός είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος πάσχει από σύνδρομο διασχιστικής διαταραχής ταυτότητας, έτσι λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Με λίγα λόγια,
0: δεν ακούγεται και πολύ καλό πάντως.
1: Ναι, υιοθετεί άλλους εαυτούς, διαφορετικούς εαυτούς μέσα στο μυαλό του και έτσι ξέρεις, δηλαδή κάποια στιγμή νομίζω ότι είναι Viking, κάποια στιγμή νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πολλά χρόνια μετά θα βγει από τη φυλακή ο αδερφός του και θα έρθει να βρουν ξανά τα εκείνα τα περίφημα τα κλοπημαία. Μόνο που αυτός έχει αλλάξει προσωπικότητα και πλέον πιστεύει ότι είναι Τζον Λένον. Εδώ είναι
0: Give
1: τώρα το
0: ζήτημα.
1: Ναι, ναι. Οπότε μετά μπαίνουν σε μια περιπέτεια οι δυο τους.
0: Ωραίο ακούγεται πάντως.
1: Ναι, έχει πολύ πλάκα. Έχει πολύ μαύρο χιούμορ η ταινία. Mm-hmm. Γιατί έχει και πολλές σοκαριστικές στιγμές. Είναι αυτό το δανέζικο, το μαύρο χιούμορ που ξέρεις, καμιά φορά εμάς μπορεί και να μας ξενήσει λίγο. Είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά αυτούς δεν τους ξενίζει καθόλου. Είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον. Είναι μια φανταστική ερμηνεία από τον Mads Mikkelsen που παίζει αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τύπο. Έχει μια παιδικότητα, μια αθωότητα και μαζί. Νομίζω ότι είναι και ο Τζον Λένον. Τόκιο. Okay, και αυτό βγάζει πολλές καταστάσεις.
0: Έτσι. Σωστά. Ναι. Τι άλλο έχουμε?
1: Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μια ταινία η οποία λέγεται The Christophers. Mm-hmm. Είναι καινούργια ταινία του Steven Soderbergh. Με πρωταγωνιστή τον Ian McKellen. Εδώ είναι μια ιστορία γύρω από την τέχνη. Ο McKellen υποδίεται έναν ηλικιωμένο ζωγράφο, ο οποίος έχει αποσυρθεί, είναι πάρα πολλά χρόνια έχει να ζωγραφίσει. Μένει μόνος του κτλ. Και τα παιδιά του, τα δύο που θέλουν να τον εκμεταλλευτούν, βασικά, θα του στείλουν από δίπλα μια συντηρήτρια έργων τέχνης, η οποία είναι και πολύ καλή στην παραχάραξη. Ως βοηθό του και καλά, με απότερο σκοπό όμως να βρει μια σειρά πινάκων πολύτιμων που ξέρουν ότι τους έχει, που δεν είναι ολοκληρωμένοι, να τους ολοκληρώσει η ίδια. Mm-hmm. Και μόλις φύγει από τη ζωή ο μπαμπάς, να τους πουλήσουν για εκατομμύρια, ας πούμε. Αυτό είναι το σχέδιο. Βέβαια ο ζωγράφος, επειδή είναι λίγο γάτα, θα το μυριστεί.
0: Θα τους ξεσκεπάσει.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα ξεκινάει με ένα ολόκληρο, ας πούμε, εκτελήσεται μια υπόθεση. Είναι μια μικρή ταινία, απλή, αλλά βασίζεται σε μια ωραία ιδέα που έχει να κάνει με την τέχνη. Mm-hmm. και βασίζεται και στην ερμηνεία του Ian McKellen, ο οποίος είναι μοναδικός έτσι κι αλλιώς. Με αυτό το βρετανικό, το φλέγμα, το χαρακτηριστικό. Και εδώ υπάρχει μαύρο χιούμορ. Είναι, εντάξει, αρκετά διασκεδαστική ταινία.
0: Και
1: όχι κάτι τρομερό.
0: Και οι δύο πάντως νομίζω ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Είναι ωραίες προτάσεις, ναι, να τις δει κανείς σταθερινά. Mm-hmm. Από
1: ναι,
0: εκεί και πέρα
1: χαρά.
0: Υπάρχουν και τα κλασικά που επιστρέφουν μαζί με τα θερινά. Το γεράκι της Μάλτας, καλά το πήρε το
1: μάτι. Μπράβο, υπάρχει γεράκι της Μάλτας. Είναι τώρα η εποχή που έρχονται οι επανεκδόσεις.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, σπουδαία ταινία, ο ορισμός του φιλμ νοάρ με Χάμφρι Μπόγκαρτ, αυτά είναι textbook, δηλαδή...
0: Όσο ύψος του έλειπε, τόσο ταλέντο είχε.
1: Ο Χάμφρι,
0: έτσι λένε, έτσι. Δηλαδή, λένε ότι ήταν κοντός, αυτό δεν...
1: Ναι, εντάξει, μετρίου, ας το πούμε, δεν ήταν και πρώτο.
0: Ένα τακουνάκι στην Καζαπλάνκα το φόρεσε.
1: Εντάξει, ναι, στην Καζαμπλάνκα όμως είναι τρομερός. Είναι...
0: Φανταστική ταινία, δεν το συζητώ. Ναι. Μπορείς να τη δεις 800 φορές και πάντα κάτι να ανακαλύψεις καινούριο.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικώς σταθερινά έχουν ανοίξει, ανοίγουν όλο και περισσότερα. Κάπου θα σταθεροποιηθεί και ο καιρός, ναι, κάπου θα το βρούμε.
1: Σχεδόν όλα πια.
0: Σχεδόν όλα. Είδα, δεν ξέρω, θέλω να μου πεις, το Σινόμπο έκανε μια πολύ ωραία τελετή και ήταν και πολύ καλός κόσμος εκεί. Είδα ένα βιντάκι για τον Αλμοδόβαρ. Ναι,
1: το Σινέ Παρί είναι η ταινία του Αλμοδόβαρ. Αυτή ήταν η πρεμιέρα, η οποία έρχεται κανονικά στις αίθουσες την επόμενη εβδομάδα, στις 4 Ιουνίου. Το Σινόμπο έκανε μια πρεμιέρα εκεί, στο Σινέ Παρί, εντάξει, με καλεσμένους, με αυτά. Γενικά το Σινέ Παρί είναι ένας πολύ ωραίος χώρος.
0: Ήταν όλο ειδηλιακό. Τα κοκτέιλ, χώρος, η ταινία, ο σκηνοθέτης, όσοι πιστοί νομίζω συμφωνούν. Και μάλιστα. Οι περισσότεροι είπαν ότι επανέκαμψε, δηλαδή είναι ο παλιός καλός Αλμοδόβαρ που όλοι αγαπήσαμε σε αυτή την ταινία.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ απολύτως, αλλά...
0: εγώ ήθελα να σε ψαρέψω, αλλά είσαι πολύ σαφής, λες όχι.
1: Την είδα την ταινία, γι' αυτό. όχι, είναι κακή ταινία. Έχει και αυτή το ενδιαφέρον της. Είναι αρκετά αυτοαναφορική. Εντάξει, μπορεί να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, βέβαια.
0: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα ένα τίζεράκι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εντύπωση.
1: Εντάξει, για θερινό μια χαρά είναι τώρα, μην λέμε.
0: Ναι. Ωραία. Άρα εκεί είμαστε. Και στις πλατφόρμες. Τώρα...
1: Ναι, πλατφόρμες. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σειρά στο Netflix, το The Boroughs, έτσι λέγεται. Είναι από τους παραγωγούς του Stranger Things. Μοιάζει και λίγο με το Stranger Things. Είναι έτσι μια. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα λίγο υπερφυσικά που προσπαθούν να εξηγηθούν σε μια κοινότητα ηλικιωμένων. Εδώ είναι η διαφορά και το ενδιαφέρον της φάσης. Δεν είναι παιδάκια πλέον που προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο. Ναι, είναι ηλικιωμένοι. Είμαστε στην άλλη πλευρά του φάσματος. Αρκετά ωραίο. Με Άλφρεντ Μολίνα, Τζίνα Ντέιβις. Έτσι, λίγο και νοσταλγία το cast.
0: Mm-hmm. Δεν το έχεις παρατηρήσει αυτό. Γίνεται μια σειρά που κάνει πάταγο, όπως ήταν το Stranger Things. Και μετά. Με έναν τρόπο συνεχίζεται αυτό. Ναι. Δηλαδή, κάποιος σου λέει αυτό, αφού πούλησε, ας πάμε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ό,τι πουλάει, έτσι γίνεται.
0: Ωραίο όμως, λες. Εντάξει.
1: Ναι, μου άρεσε αρκετά. Έχει ενδιαφέρον και γενικά έχουμε και κάτι που παρατηρούμε τελευταία. το σινεμά, η τηλεόραση στρέφεται αρκετά στην αυτή τρίτη ηλικία, ας πούμε, που ήταν λίγο εξαφανισμένη.
0: Ναι, όλα γύρω μας, όχι μόνο το σινεμά και η τηλεόραση, ακόμα και τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα.
1: Ναι, γερνάει ο πληθυσμός.
0: Αυτό, είναι μέχρι να κλείσει τα μάτια και εκεί που έλεγες η τρίτη ηλικία είναι μακριά. Έχει έρθει επικίνδυνα κοντά σου. Αλλά ευαισθητοποιούμαστε και περισσότερο. Δεν ξέρω, λέω τώρα, εντάξει. Επίσης μιλάμε πιο πολύ με όρους, έτσι, πώς να το πω, ηλικιακής κατάταξης, οι γενιές, οι millennials, οι Gen Z, οι boomers.
1: Και με
0: boomers χρεώνουμε και όλα τα στραβά. Διάβαζες
1: ναι, ναι. Μια, εντάξει, μόνο, μια έρευνα. Και όλοι χρεώνονται στραβά.
0: Ζήσαν ωραία και δεν σκέφτηκαν τα παιδιά τους. Ο Economist νομίζω το ανέφερε. Εντάξει. Ναι, και όλα αυτά με έναν τρόπο. Εντάξει, επίσης η τρίτη ηλικία, αν το προσεγγίσεις ωραία, είναι τόσο. Πώς να το πω. Μπορεί να είναι πολύ διδακτικό, είναι αρνητική λέξη.
1: Ναι. Όχι, υπάρχει. Εμένα αυτό
0: ωραίο.
1: Που,
0: μεστό,
1: ναι, αυτό που μου αρέσει το και το παρατηρώ, δηλαδή το είδαμε και στις Κάνες σε κάποιες ταινίες, είναι ο ανθρωπισμός, το ανθρωπιστικό πνεύμα με το οποίο προσεγγίζεται πλέον. Δηλαδή και αυτό είναι που μετράει, ότι η ζωή δεν έχει τελειώσει, ας πούμε, επειδή κάποιος έφτασε μια ηλικία 75-80 χρονών.
0: Ναι.
1: Αυτό και ο σεβασμός, ας πούμε, που υπάρχει, το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί στη Δύση ίσως τις τελευταίες δεκαετίες λίγο το αφήσαμε στην άκρη αυτό.
0: Ναι, το αφήσαμε. Αλλά δεν πειράζει. Η ζωή δίνει τις λύσεις. Να μας τα φέρνει όλα μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είσαι καθοδόν για το τριήμερό σου. Σου εύχομαι να περάσει καλά και να τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη με τις αφήξεις, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, θα είναι και η νέα ταινία του Πέδρου Αλμοδόβαρ. Ναι. Να είσαι καλά, Εμίλιε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με Nofors.
12: Και Προσταζάν.
11: Από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
12: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
16: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
15: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

Λοιπόν, να και μια είδηση που έτσι κοντοστάθηκα σήμερα να την διαβάσω, αν και από τον τίτλο υποπτευόμουν την απάντηση. Είχε ένα quiz. Ο τίτλος: ποια είναι η ελληνική πόλη που λατρεύει σήμερα το πετάλι και κυκλοφορούν στους δρόμους της περισσότερα από 30.000 ποδήλατα, τα οποία οδηγούν όλες οι ηλικίες. Μιας και μιλάγαμε νωρίτερα και για την τρίτη ηλικία με τον Εμίλιο, από παιδιά που αυτό ας πούμε το λες και συνηθισμένο, δηλαδή σαν παιδί να καβαλάει ένα ποδήλατο, μέχρι μεγάλοι άνθρωποι. 80 και βάλε, το έχω δει με τα ματάκια μου. Η απάντηση είναι η Καρδίτσα. Η Καρδίτσα έχει τόσα ποδήλατα όσα και αυτοκίνητα και πετυχαίνει ένα ρεκόρ. Ένα ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει καταφέρει και ποδηλατόδρομους να φτιάξει και να συνυπάρχουν όλοι μαζί αρμονικά, ποδηλάτες, πεζοί, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, πάσης φύσεως οχήματα. Είναι πια συνυφασμένο με την καθημερινότητα που ζουν. Και γενικά έχω να πω τα καλύτερα για την Καρδίτσα, δεν το περίμενα. Πόλη της επαρχίας με τέτοια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, εκεί νομίζω η Καρδίτσα είναι στην κορυφή. Μαζί με τα Τρίκαλα, έτσι για να μην τους αδικήσω. Σήμερα είναι όμως ένα Ολλανδικό πρότυπο μέσα σε μια χώρα που δεν τα πάει καλά με αυτό το σπορ. Δηλαδή, τα έχετε δει στις γειτονιές σας. Ξεκινά κάποιος από ποδηλατόδρομο με το φιλόδοξο στόχο αυτός να ολοκληρωθεί. Ο ποδηλατόδρομος δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Στο μεταξύ, διακόπτεται για να περάσουν αυτοκίνητα, για να περάσει ο κάθε επικραμένος και πάει λέγοντας. Στην Καρδίτσα τα έχουν καταφέρει. Βραβεύτηκαν μάλιστα γι' αυτό. Πήραν ένα βραβείο με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στο οποίο καταχάρηκαν. Ορίστε. Νομίζω ότι αυτό ξεκινά κυρίως από την κουλτούρα τους. Βγαίνουνε, θα μου πείτε, και εγώ έχω την κουλτούρα, θέλω να πάρω το ποδήλατό μου και να πάω στα μαγαζιά. Προκειμένου στη γειτονιά μου στο Χαλάνδρη που πια δεν βρίσκεις να παρκάρεις ούτε για δείγμα, βολεύει να πάρεις το ποδήλατό σου, να πας, να κάνεις μια βόλτα στα μαγαζιά, να γυρίσεις το σπίτι σου. Μπορείς, πού να πας, δεν πας. Εδώ έχουμε κι άλλο. Εδώ παίρνουμε κονδύλια ευρωπαϊκά, παίρνουμε ποδήλατα ηλεκτρικά, φτιάχνουμε τις εγκαταστάσεις, τα κοινόχρηστα, σε αυτά αναφέρομαι, έτσι, τα οποία τα χρησιμοποιείς, τα επιστρέφεις είτε στη βάση τους είτε στα σημεία που σου υποδεικνύει ο Δήμος. Εδώ τα σπάμε, τα καίμε αυτά, βγάζουμε τα αποθυμένα μας, και δεν πειράζει, μωρά, άλλοι πληρώνουν.

Λοιπόν, και αφού σας είπα για τα ποδήλατα και αφού σας έχω υποσχεθεί ότι σήμερα θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, διότι όσοι μας ακούτε, είτε φεύγετε, είστε στο δρόμο της εξόδου, είτε απλώς τριγυρίζετε στην πόλη, νομίζω ότι είστε λίγο σε μια διάθεση λίγο πιο χαλαρή. Να σας πω και το άλλο που διάβαζα σήμερα στα νέα και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Έχει γίνει μόδα, έχει δημιουργηθεί μια μόδα, μια τάση, όπως θέλετε πείτε το, και ανοίγουν πια λέσχες ανάγνωσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συντονίζονται. Αυτό το οποίο υπήρχε πάντα, αλλά σε ένα βαθμό μετά περιορίστηκε, πέσαμε όλοι με τα μούτρα στο ίντερνετ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα προφανώς, επειδή και εμείς οι ίδιοι αναγνωρίζουμε τα σημάδια της κόπωσης και ζητούμε κάτι σαν αποτοξίνωση, επιστρέφουμε στο βιβλίο. Είναι πάρα πολλές οι λέσχες ανάγνωσης πια που οργανώνονται, δημοσιεύσεις για βιβλία που γίνονται viral, εκδόσεις που εξαφωνίζονται από τα ράφια μέσα σε λίγες ώρες, για θέματα που ξεπηδούν μέσα από σελίδες και απασχολούν. Δηλαδή, αντί να συζητάς πότε θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, να το εξαντλείς, να το φτάνεις, παθαίνεις άγχος, πανικό, συζήτα και για κάτι άλλο. Δεν τρέχει και τίποτα. Διάβασες κάτι, είδες μια άλλη οπτική, το συζητάς με τους φίλους, με την οικογένειά σου. Όλα αυτά στο μεταξύ με ένα τρόπο προωθούνται τα τελευταία χρόνια από celebrities, από κοινότητες αναγνωστών. Ένας γνωστός Έλληνας εκδότης μου έλεγε ότι μην εκπλαγείς τα επόμενα χρόνια να βλέπεις τους influencers, αντί να παρουσιάζουν δεν ξέρω και εγώ τι, κάποιο ρούχο, κάποιο καλλιντικό, κάνουν έτσι και τα νυχάκια τους, αυτό που είναι πολύ πάντων περιορέξεως, να τους βλέπεις να διαβάζουν βιβλία, να μην κάνουν τίποτα άλλο. Δηλαδή να βλέπεις ένα βίντεο που κάποιος μέσα διαβάζει ένα βιβλίο και μετά να ανοίγεις και εσύ ένα βιβλίο, κάτι σαν Inception τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, νομίζω και ο Κρις Ρία συμφωνεί μαζί μου ότι ήρθε η ώρα να μπω για μία και τελευταία φορά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχετε μια επιχείρηση και έχετε μαζί με τις υπόλοιπες αγωνίες που έχει ένας Έλληνας επιχειρηματίας σήμερα μία ακόμα για τους ιούς, για τους hacker, για τα κακόβουλα λογισμικά, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, γιατί με το Vodafone Business μπορείτε να προστατευθείτε. Σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη. Να πάω σε ώρα και στιγμή, μπορείτε να απευθυνθείτε στους ειδικούς για να σας πούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Περισσότερα λοιπόν βρίσκεται στο vodafone.gr / business. Και μιας και είπαμε ότι ξεκινά σήμερα, με έναν τρόπο είναι σαν να γίνεται και η πρεμιέρα αυτής της εποχής που ο μύθος τη θέλει και λιγάκι πιο χαλαρή, της καλοκαιρινής. Το όλοι μαζί μπορούμε σε αυτή τη διάθεση ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική του αυλαία και σας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να δείτε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Είναι η παράσταση που συνυπογράφουν οι δύο κορυφαίες στο είδος τους, Ρέπας Παπαθανασίου, ένα καινούριο musical με θέμα τον έρωτα και ντυμένη μουσικά με τα θάνατα τραγούδια του Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την 5η 11 Ιουνίου. Όσοι λοιπόν θέλετε να το δείτε και θέλετε να μας ενισχύσετε, να βοηθήσετε για τους σκοπούς το όλοι μαζί μπορούμε, μπαίνετε στο more.com και κλείνετε τη θέση σας. Περισσότερα βεβαίως για την παράσταση βρίσκεται ανά πάσα ώρα και στιγμή στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Δεν σας αποχαιρετώ γιατί θα έχουμε και συνέχεια σε πολύ λίγο στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

Στον Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Ανέφερε επίσης πως η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευθεί για την πλήρη αποναρκοθέτηση των στενών. Τόνισε πως θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις ΗΠΑ. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεωτέρας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράχτσι, σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογο του Ομάν. Ένας Έλληνας, ομογενής από τη Γεωργία, κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν όσο αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για 46χρονο και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με την συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρωμένου αεροσκάφου στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότατα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν την Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προωθούνται σε στρατηγική σημασία στο Μις, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου κατά την διάρκεια επίσκεψης στην 36η μεραρχία στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης στη Βηρυτό και στην κοιλάδα Μπέκα στο πλαίσιο ενεργειών κατά της Χεζμπολάχ σε όλο το μέτωπο του Λιβάνου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στη Μεταμόρφωση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κόμβο Πεντέλης, επίσης στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Παλατάκη Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των Εθνικών Οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σημαίνει από το πρωί σήμερα η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει, χαρακτηρίζουν οι ειδικοί το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα έτη αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον για ανάπτυξη. Πρέπει, πρόσθεσε, να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση σε επίπεδο ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν θα πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να αφήσει η κυβέρνηση μια κληρονομιά που το χρέος να είναι βιώσιμο. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια ημερίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης.
Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς κατοχήρωση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας

0: Μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εξηγήσε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στην θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Μόνο χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νοτίως της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα μιλώντας στη Βουλή πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα με τα οποία έχει ήδη συζητήσει με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Στο εφετείο επιστρέφει ο Άριος Πάγος στην υπόθεση για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Το ανώτατο δικαστήριο ναι μεν κρίνει ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι οι οποίοι καταδικάστηκαν από το εφετείο είναι ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά, ωστόσο ζητά να επανεξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου που δεν χορηγήθηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Βασίλη Ματθεόπουλο, τότε υπαρχηγό, και Ιωάννη Καπάκη, τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή αναγνώριση του ελαφρυντικού, οι ποινές τους που τους έχουν επιβληθεί θα μειωθούν. Στους κατηγορούμενους είχε επιβληθεί ποινή 340 ετών, εκτιτέα τα 5 έτη. Μετά την απόφαση, οι τρεις κατηγορούμενοι και ο πρώην επικεφαλής συντονιστικού κέντρου, Ιωάννης Φωστιέρης, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή. Την ενοχή τεσσάρων κατηγορούμενων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα τον Ιανουάριο του 2022 προτείνει ο εισαγγελέας της έδρας. Παράλληλα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη σε βάρος τους. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, θα πρέπει να εξεταστούν τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής, καθώς και του αρμόδιου στελέχους της Αττικής Οδού, καθώς εκτιμάται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί πριν από την εκδήλωση της σφοδρής χιονόπτωσης. Η δίκη διεκόπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα καύσωνα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας προειδοποιούν ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, προτού αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί το κύμα της ζέστης. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις βρίσκεται πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Η ώρα είναι 8 και 10 σχεδόν πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε λοιπόν το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ. Με κομμένη την ανάσα, ο πλανήτης αναμένει την τελική απόφαση του Τραμπ για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία ή όχι με το Ιράν. Μετά την χθεσινή συγκρατημένη αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε στο παραπέντε μιας συμφωνίας, σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος ξανά μέσα από τον λογαριασμό του στο Truth Social θέτει όρους και προϋποθέσεις. Η καρδιά των γεγονότων και των αποφάσεων χτυπά αυτή τη στιγμή στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, εκεί που είναι κλεισμένος εδώ και κάποιες ώρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Μιχάλης Ιγνατίου σε λίγο και η Κορινά Γεωργίου τώρα είναι έτοιμοι να μας δώσουν όλες τις εξελίξεις, διότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε και πάλι απειλές, είχαμε στρατιωτικές κινήσεις, είχαμε ένταση στο στενό του Ορμούς. Όλα αυτά μας υποδεικνύουν νομίζω πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση.
1: Τα βλέμματα, Χριστίνα, στρέφονται στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, εκεί όπου, όπως είπες, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση της Ουάσιγκτον, κάτι που γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social πριν από λίγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά τους όρους που θέτει, τις κόκκινες γραμμές του δηλαδή. Πρωτίστως, το Ιράν θα πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα στενά του Ορμούς θα πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια για την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλες οι υποβρύχιες νάρκες, αν υπάρχουν, θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Ενώ το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό, που ο ίδιος ο Τραμπ αποκαλεί πυρηνική σκόνη, θα ανασυρθεί από τις ΗΠΑ σε στενή συνεργασία και συντονισμό με το Ιράν και βέβαια τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα καταστραφεί. Στην ανάρτησή του, Χριστίνα, ο Τραμπ προαναγγέλει και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, γράφοντας πως τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα στενά μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιστροφής στο σπίτι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει τέλος πως δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας και ότι άλλα θέματα ίσων σημασίας έχουν ήδη συμφωνηθεί. Στο σημείο αυτό, να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει προφορικές δεσμεύσεις από τους Ιρανούς σχετικά με το πυρηνικό υλικό.
0: Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τους φρουρούς Επανάστασης, όπως αυτή τουλάχιστον μεταδίδεται από το πρακτορείο Φάρς, Κορίνα.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης μάλιστα χαρακτηρίζουν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας με το Ιράν ως ένα μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Ισχυρισμοί που κατά την Τεχεράνη δεν αντικατοπτρίζουν το προσχέδιο των όρων που εξετάζεται. Σύμφωνα με το Φάρς, λοιπόν, ο Τραμπ κάνει λόγο για νίκη, παρουσιάζοντας σημεία που έρχονται σε αντίθεση με το κείμενο του σχεδίου, παρόλο που λέει ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν δεν είχε συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια ή όρους και δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα στο προσχέδιο. Όσο για την καταστροφή του πυρηνικού υλικού του Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να την απορρίπτει. Το Φάρς αναφέρει ότι το Ιράν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο των συνομιλιών μόνο αν γίνει αποδεκτός ο όρος της άρσης των κυρώσεων και του πυρηνικού ζητήματος. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, πάντως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Πάμε και στην Ουάσιγκτον τώρα, πάμε και στον Μιχαλή Γνατίου που παρακολουθεί τα όσα προκύπτουν από αυτή την σύσκεψη, την πολύ κρίσιμη σύσκεψη στην οποία μετέχει, προείσταται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Θα προσπαθήσω, αν και είναι δύσκολο όπως ξέρεις να μπει κανείς στο μυαλό του κ. Τραμπ, κατά τη γνώμη μου τα ψέματα τελείωσαν, είτε θα αποφασίσει υπέρ της ειρηνικής λύσης ή εναντίον. Δύο είναι οι επιλογές του πρόεδρου Τραμπ. Αν και μπορεί, επειδή ακριβώς είναι αυτός που είναι, να βρει μια δικαιολογία και να αφήσει τα πράγματα να αιωρούνται. Προεδρεύει τις κρίσιμες συνεδρίασεις αυτή τη στιγμή που κάλεσε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την απόφασή του. Έχει ακούσει διαφορετικές θέσεις και από τους συνεργάτες του και τους συμμάχους του, αλλά θα κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Επειδή προβάλλει πολύ το τελευταίο διάστημα το άνοιγμα των στενών του ορμούς και επειδή στο σημερινό του μήνυμα δηλώνει πεπισμένος ότι η Αμερική θα επιβάλλει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, αλλά και τους συγγενείς του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί, για την αποδοχή της συμφωνίας από τον πρόεδρο. Όπως διαβάσαμε, ενημέρωσε όσους βρίσκονται στην περιοχή και έχει σημασία όσους βρίσκονται στην περιοχή των στενών να ετοιμαστούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και βεβαίως αυτό θα οφείλεται σε ποιον άλλον, θα οφείλεται στην απόφαση του αγαπημένου τους Προέδρου, όπως αναφέρεται στον εαυτό του. Λόγω λοιπόν ειδικά αυτής της αναφοράς, Χριστίνα, βγαίνει από το Λευκό Οίκο ένας θετικός τόνος για το αποτέλεσμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά πρέπει κανείς να περιμένει, διότι είναι ο Πρόεδρος του ύψους και του βάθους, των εκπλήξεων και των προκλήσεων, Χριστίνα.
0: Αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, πάντως ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά θέματα για τα οποία ο Πρόεδρος επιδιώκει να δείχνει ότι τα κέρδισε. Το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα στενά του Ορμούς.
2: Και άλλα θέματα, Χριστίνα. Φαίνεται ότι τα αφήνουν για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά αν τους πήρε 1,5 μήνα να συμφωνήσουν για ένα κείμενο μίας σελίδας, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες και μήνες για μια τελική συμφωνία. Αυτό θέλει ο Πρόεδρος. Δέχεται πιέσεις από παντού, όχι φυσικά από το Ισραήλ, να ανακοινώσει ότι δέχεται η συμφωνία. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η οικονομία στο σύνολό της, όχι μόνο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ελπίζοντας ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές. Ισχυρίζεται δημόσια ότι δεν τον ενδιαφέρει η εκλογική αναμετρήση του Νοεμβρίου, αλλά δεν λέει την αλήθεια. Από την άλλη, δεν θα είναι έκπληξη αν βγει σε λίγο από την αίθουσα επιχειρήσεων και ανακοινώσει ότι πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το κείμενο της μίας σελίδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα το πρωί η θέση του Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν συναντάται πουθενά με την Αμερικανική, αν και ο Πρόεδρος βάζει στο παιχνίδι και την Κίνα, την οποία εμπιστεύεται το Ιράν. Δεν θα τελειώσει τίποτα, Χριστίνα, εάν δεν βάλει την υπογραφή του. Οπότε περιμένουμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνετίου. Τώρα, αυτά τα δεδομένα αλλάζουν τις ισορροπίες στα μέτωπα του Λιβάνου και της Γάζας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μιλά για περαιτέρω προώθηση των Ισραηλινών δυνάμεων και επέκταση του ελέγχου τους. Θα δούμε τις εξελίξεις τώρα με την βοήθεια του Ισακ Τριανταφυλλίδη.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το μέτωπο του Λιβάνου. Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν, έχουν περάσει τον ποταμό Λιτάνη, δηλαδή επιχειρούν και έχουν καταλάβει στρατηγικές θέσεις σε βάθος 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ. Και πλέον οι επιχειρήσεις εκτείνονται από την Βηρυτό μέχρι την κοιλάδα Μπεϊκά, σε αυτό το κυνήγι, όπως λέει το Ισραήλ, που κάνει κατά τη Χεσμπολά. Στη Γάζα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο στόχος είναι να καταλάβει το Τελ Αβίβ το 70% της έκτασης της Λωρίδας. Και αν δούμε το χάρτη, καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα τι σημαίνει στην πράξη αυτός ο στόχος. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας εικόνα εδώ, όπως βλέπουμε. Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε την περίφημη κίτρινη πρώτα απ' όλα γραμμή. Αυτή είναι η αρχική γραμμή της κατάληψης. Αυτό που είχε συμφωνηθεί στη Συμφωνία της Εκεχηρίας του περασμένου Οκτωβρίου. Δηλαδή ότι το Ισραήλ θα κατακτήσει, θα καταλάβει και θα ελέγχει μια συγκεκριμένη περιοχή βάθους περίπου του 53% ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας. Η δεύτερη γραμμή, η πορτοκαλί γραμμή, αποτυπώνει τη σημερινή πραγματικότητα. Με μια σιωπηλή κίνηση, το Ισραήλ όλους αυτούς τους μήνες έχει επεκτείνει τον ελεγχό του, ναι, και πλέον κατέχει περίπου το 64% της συνολικής έκτασης της Γάζας. Και η κόκκινη γραμμή, Χριστίνα, είναι αυτό το νέο σχέδιο της επέκτασης από το Τελ Αβίβ, να καταλάβει δηλαδή το 70% της Λωρίδας. Η κόκκινη αυτή γραμμή θα σημαίνει πως θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τα 2 εκατομμύρια των Παλαιστινίων που βρίσκονται στον θύλακα, αλλά σύμφωνα και με αναλυτές θα αποτελέσει πολύ πιθανόν και την αφορμή για να ξεκινήσουν νέες συγκρούσεις με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει στη Χαμάς.
0: Τώρα είναι η επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Drone που αποδίδεται στη Ρωσία χτύπησε πολυκατοικία σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ρουμανίας, τραυματίζοντας 2 ανθρώπους. Έχει σημαίνει συναγερμός και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η αεράμυνα της χώρας, όπως και άλλων χωρών της Βαλτικής εξάλλου, δέχεται τέτοιο πλήγμα. Αυτή τη φορά οι κόκκινες γραμμές ξεπεράστηκαν, ήταν το μήνυμα της Ευρώπης προς την Ρωσία. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του Γιάννη Παλιούρα, διότι το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λόγω της Μέσης Ανατολής έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο. Αυτή η νέα και σοβαρή εξέλιξη, μια απειλή, κινητοποίησε, όπως είδαμε, άμεσα και το ΝΑΤΟ και το Ευρωπαϊκό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επέδειξε αντανακλαστικά. Πάμε όμως με τη βοήθεια του Γιάννη Παλιούρα, να ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη, πού συνέβη και σε τι απόσταση από το μέτωπο συνέβη.
2: Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 μέτωπα όπου γίνεται πόλεμος με ντρόν σε μεγάλες αποστάσεις. Ας τα πάρουμε, όπως είπες, ένα-ένα, διότι εμείς ξεχνάμε τον πόλεμο, ο πόλεμος δεν ξεχνάει εμάς. Έχουμε λοιπόν καταρχάς την Μαύρη Θάλασσα. Η μέρα χθες ξεκίνησε με τους Ουκρανούς να εξακολουθούν επιθέσεις κατά 3 τάνκερ του ρώσικου σκιώδους στόλου κοντά στην ακτογραμμή της Τουρκίας, εκτός χωρικών υδάτων βέβαια. Χρησιμοποιήθηκαν 2 θαλάσσια ντρόουν, τα γνωστά και στην Ελλάδα πια, καθώς και ένα εναέριο, βγάζοντας εκτός 3 τάνκερ. Την ίδια μέρα όμως οι Ρώσοι απάντησαν. Χτύπησαν 3 εμπορικά πλοία τα οποία είχαν αποπλέψει από το λιμάνι της Οδυσσού και έπλεαν κοντά σε ακτές Ρουμανίας σε ασφαλή θεωρητικά διάδρομο. Έχουμε εκεί πέρα πλήγμα και σε ένα τουρκικό πλοίο όπου υπήρχαν και 2 τραυματίες. Μετά όμως είχαμε το άλλο πρόβλημα. Τη λεγόμενη διάχυση του πολέμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαμε για πρώτη φορά πλήγματα στην Ευρώπη. Και εδώ πάμε στη Ρουμανία, όπως είπες. Είχαμε το τελευταίο καιρό πάρα πολλά τέτοια περιστατικά σε ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη. Πολωνία, Ρουμανία, στις Βαλτικές χώρες, Λιθουανία, Εστονία, Λετωνία. Συναγερμοί, κάτοικοι σε καταφύγια.
3: Κλείνανε τα αεροδρόμια για λίγες ώρες.
2: Ακριβώς.
3: Και οι ηγεσίες των χωρών επίσης να τρέχουν σε καταφύγια, είχαμε δει πάρα πολύ πρόσφατα. Αυτές είναι, αυτά είναι τα αδέσποτα drones. Είναι επί τούτου?
2: Δεν το ξέρουμε. Θα δούμε. Πάντως κρατάμε το βασικό, ότι για πρώτη φορά έχουμε πλήγμα από ένα ρώσικο, όπως φαίνεται, ντρόουν σε χώρα του ΝΑΤΟ, σε κατοικημένη περιοχή, και έχουμε τραυματίες πολίτες. Αυτό ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη του κινδύνου, αν θέλεις, για το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή. Όσο και το αν ήταν λάθος, κάποιο ντρόουν χάθηκε, Κάποια προειδοποίηση δόθηκε, κανείς δεν ξέρει. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε βράδυ στην περιοχή πετάνε γύρω στα 1000 οπλισμένα ντρόουν, τα οποία δέχονται πυρά, δέχονται παρεμβολές και είναι μαθηματικά βέβαια ότι κάποια μπορεί να φύγουν και από την πορεία τους.
3: Βοήθησε μας σε κάτι. Αυτά λοιπόν είναι ντρόουνς από αέρος λοιπόν.
2: Ακριβώς.
3: Θαλάσσια ντρόουνς επίσης είδαμε. Με την χερσαία επιχείρηση, με το χερσαίο κομμάτι, τι γίνεται?
2: Αυτή είναι μια επιχείρηση που την διεξάγουν οι Ουκρανοί και έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες την διαδικασία διακοπής της επαφής της Κρυμαίας με την Ρωσία. Χτυπώντας, έχουν δημιουργήσει μια λεωφόρο θανάτου, την λεωφόρο Νοβορώσια όπως την ονομάζουν οι Ρώσοι, είναι σε περίπου απόσταση 100 έως 150 χιλιόμετρα από το μέτωπο.
3: Είναι η κόκκινη γραμμή που βλέπουν εδώ και τηλεθεατές.
2: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ξεκινάει από το Ροστόφ, Μαριούπολη, Μελιτούπολη και φτάνει στην Κρυμαία. Από εκεί είναι ο βασικός εφαδιασμός και της Κρυμαίας αλλά και του νοτίου μετώπου. Και κατάφεραν εδώ και μερικές μέρες οι Ουκρανοί πρώτον να έχουν συνεχή εικόνα με ντρόουν σε απόσταση όπου επαναλαμβάνω 100 με 150 χιλιόμετρα από το μέτωπο και να βάλουν με ντρόουν μεγάλης εμβέλειας και ακρίβειας κινούμενους στόχους.
3: Είδαμε τώρα καθώς πλησιάζουμε στο χάρτη, υπάρχει και η γέφυρα του Κέρτς. Γιατί δεν επιδιώκουν μέσω αυτής να γίνει αυτός ο εφοδιασμός?
2: Η γέφυρα του Κέρτς, όπως είπες, απλά εδώ και καιρό υπάρχει. Έχει βληθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο. Δεν θεωρείται πια αξιόπιστη για τον εφοδιασμό όλης Κρυμαίας, ούτε στρατηγικά, αλλά το κυριότερο, ούτε καν δομικά. Γι' αυτό και οι Ουκρανοί έχουν στρέψει προσοχή στο κυνήγι, γιατί ότι περί αυτού πρόκειται, των ρώσικων εφοδιοπομπών που κινούνται στο νότο, κόβοντας και τον εφοδιασμό της Κρυμαίας, αλλά βασικότατο και τον εφοδιασμό των ρώσικων ομάδων μάχης που είναι στο νότιο μέτωπο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε πάλι με τη βοήθεια της Κορίνας Γεωργίου τι απαντά η Μόσχα σε όλα αυτά και πώς έτσι χαρακτηρίζει τα αντανακλαστικά που επέδειξαν ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν ταυτόχρονα. Η Ρωσία φαίνεται πως δεν πτωείται.
4: Η Ρωσία δεν απειλεί την Ευρώπη, δήλωσε πριν από λίγο ο Βλάντιμιρ Πούτιν από την Αστάνα, τονίζοντας, Χριστίνα, πως οι ισχυρισμοί ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη είναι ψευδής. Ο Ρώσος πρόεδρος εξήγησε μάλιστα πως δεδομένης της κατάστασης στο πεδίο, ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του, αρνούμενος όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά στο ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να πει αν ήταν ρωσικό. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας είχε προαναγγείλει, ο κ. Μεντβέντεφ, πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα συνεχίσουν να εισέρχονται στις ευρωπαϊκές χώρες και να εμποδίζουν τους πολίτες να κοιμούνται γαλήνια. Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ τόνιζε πως πρέπει ακόμη να εξακριβωθεί σε ποια χώρα ανήκε το ντρόουν, όμως επεσήμανε πως οι ανίκανοι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να σταματούν να εκφράζουν οργή για το περιστατικό από τη στιγμή που συμμετέχουν απευθείας σε έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ας ετοιμαστούν. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, δήλωσε χαρακτηριστικά.
0: Τώρα και η Γερμανία παρακολουθεί τις εξελίξεις με πολύ προσοχή. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο και την Deutsche Welle μας ενημερώνει για τις κινήσεις της αλλά και για την οργή του Μέρτς.
5: Είναι διαφορετική εικόνα εδώ στο Βερολίνο με τις σχέσεις καγκελαρίας αλλά και Κρεμλίνου να βρίσκονται κυριολεκτικά στον αδείρ. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς καταδίκασε με έντονη γλώσσα την επίθεση ντρόουν στη Ρουμανία. Το Βερολίνο την αποδίδει τουλάχιστον προς το παρόν στη Μόσχα. Κάνει λόγο για μια επικίνδυνη κλιμάκωση και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Γερμανία είναι έτοιμη μαζί με τον ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε χιλιοστό τη συμμαχία. Έκανε επίσης λόγο για μια απερίσκεπτη παραβίαση της ρουμανικής επικράτειας και από εκεί και πέρα είχαμε μια δήλωση και από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επίσης κάνει λόγο για κίνδυνο στην συλλογική ασφάλεια, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο η άμυνα της Ουκρανίας αλλά επίσης και συνολικά οι ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες εντός του ΝΑΤΟ, κλείνοντας να σημειώσουμε ότι η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στο ΝΑΤΟ και αναλαμβάνει προσεχώς μαζί με την Ολλανδία το νέο αρχηγείο του ΝΑΤΟ σε Εσθονία και Λετωνία.
0: Τώρα θα πάμε σε μια άλλη υπόθεση, πολύ ενδιαφέρουσα. Μια υπόθεση με άρωμα κατασκοπίας που ερευνούν οι Βρετανικές αρχές. Έλληνας υπήκος κατηγορείται ότι συμμετείχε στην παρακολούθηση δημοσιογράφου αντιπολιτευόμενου Ιρανικού μέσου για λογαριασμό υπηρεσίας που συνδέεται με την Τεχεράνη. Κρίνεται ως μια υπόθεση σοβαρή. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη.
2: Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται Χριστίνα, ένα 46χρονο Έλληνα υπήκος, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στο Μόναχο της Γερμανίας, αλλά συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου με την υποψία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, καθώς φέρεται, σύμφωνα πάντα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, να είχε στρατολογηθεί από τις Ιρανικές Μυστικές Υπηρεσίες με σκοπό να παρακολουθεί και να συλλέγει πληροφορίες για έναν δημοσιογράφο ο οποίος ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζεται για το Iran International, ένα μέσο το οποίο έχει στοχοποιηθεί πολλές φορές από το Ιρανικό καθεστώς, καθώς του ασκεί σκληρή κριτική. Ο 46χρονος επρόκειτο να εμφανιστεί σήμερα στο πρωτοδικείο του Westminster, ενώ όπως δήλωσε η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου, Έλεν Φλάναγκαν, είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία κυρίως σε όσους εργάζονται σε μέσα που με κάποιο τρόπο συνδέονται με το Ιράν, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος από την εν λόγω υπόθεση.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έχει κάνει για την ιστορία αυτή, το ίδιο θέμα δηλαδή, τον κατάσκοπο, ο Γιάννης Σουλιώτης.
6: Γνωρίζουμε ότι είναι Έλληνας ομογενής, γεννημένος στην Τσάλκα της Γεωργίας το 1979. Γνωρίζουμε επίσης ότι ήρθε σε νεαρή ηλικία στην Ελλάδα με τη μητέρα και τον αδελφό του και εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Ξάνθης. Στην Ελλάδα φέρεται να δούλευε ως εργάτης οικοδόμος, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από αρκετά χρόνια μετανάστευσε στη Γερμανία και εμφανίζεται να διαμένει μόνιμα στην πόλη Τούτζινγκ έξω από το Μόναχο. Από αστυνομικές πηγές ενημέρωσης μαθαίνουμε ότι ο συλληφθής έχει λευκό ποινικό μητρό στην Ελλάδα. Προκύπτει όμως ότι στις λίστες της Ίντερπολ υπάρχει καταχωρισμένο σε βάρος του το μέτρο της διακριτικής επιτήρησης από τις αρχές της Ιταλίας, και αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε να κατοπτεύει εβραϊκό στόχο στην γειτονική χώρα. Για την υπόθεση, να πούμε κλείνοντας, Χριστίνα, ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις διευθύνσεις αντιτρομοκρατίας της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελλάδας.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα πρωτέρια.
15: Καλά έκανες.
13: Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
16: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
18: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
17: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Οκτώ και 33 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε τώρα στα δικά μας, στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο, με τους αρχηγούς των κομμάτων να έχουν επιδοθεί σε έναν άτυπο γύρο περιοδιών. Σε συνέδριο του Economist στην Κρήτη, στα Χανιά, μίλησε ο Πρωθυπουργός, υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο. Για το δημογραφικό και για την εγκατάλειψη της περιφέρειας μίλησε από τα άγραφα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η μάχη πάντως δίνεται βάσει των μετρήσεων, κυρίως για τη δεύτερη θέση, με τον Αλέξη Τσίπρα, δημοσκοπικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή να προηγείται της κούρσας. Ο Γιάννης Καντέλης έχει το ρεπορτάζ.
23: Τη συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης, η οποία θα κριθεί στις εκλογές του 2027, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist στην Κρήτη και τόνισε πως ο λαϊκισμός δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.
24: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023, and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
23: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε περιοδία στα άγραφα, από όπου δήλωσε πως το δημογραφικό και η εγκατάλειψη της περιφέρειας αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.
25: Για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
23: Πάντως, τη μάχη για τη δεύτερη θέση κερδίζει προς το παρόν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 10%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 9,5% στην τέταρτη θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται στο 1,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων υπερβαίνει το 17%.
26: Η ελπίδα στον κόσμο είναι να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση και οι άδικες πολιτικές. Να υπάρχει ευημερία στη χώρα, να έχουμε και ασφάλεια και προοπτική.
27: Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει. Και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση.
23: Στη δημοσκόπηση επιχειρείται η ακτινογραφία των αναποφάσιστων με βάση το κόμμα που επέλεξαν στις εκλογές του 2023. Σχεδόν ο ένας στους δύο είχε επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Το 21% είχε ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τις αναποφάσεις τους οι Σπαρτιάτες.
0: Λοιπόν, πάμε και στον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος θα κάνει το σχόλιο του. Θα ακούσετε το σχόλιο, μάλλον, που έκανε νωρίτερα στην Χριστίνα Βίδου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Αυτήν την εβδομάδα είδαμε κάποιες δημοσκοπήσεις να προσπαθούν να αποτυπώσουν τον Παλμό. Από την επόμενη εβδομάδα όμως θα δούμε περισσότερες δημοσκοπήσεις.
1: Με το κάθε κόμμα να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, το Πασόκ σήμερα λέει υπομονή. Και μπορεί μέσα στην εβδομάδα να είδαμε και να έχει σύγκρουση με συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Σήμερα υπήρχε και συνέχεια, υπήρχε και εξώδικο. Λένε όμως ότι πρέπει να κάτσει η σκόνη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τι υπερθυμίζουν, ότι πριν μερικούς μήνες ήταν η πλεύση ελευθερίας που ήταν πάνω από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Αντιθέτως, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα πρώτα μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση, Χριστίνα, είδαμε και στην κάρτα της δημοσκόπησης, τα κλειδιά τα κρατούν και πάλι οι αναποφάσιστοι.
2: Και κυρίως η δύσκολη θέση, τουλάχιστον η ανάγνωση που μπορούμε να κάνουμε στην παρούσα φάση, σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε πολύ δύσκολη θέση, όχι μόνο δημοσκοπικά. Λέγαμε εδώ στις αρχές της εβδομάδας ότι περιμένουμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Μετά το Αγίου Πνεύματος. Ισχύει, ίσως είναι και 7 βουλευτές. Αντίστοιχα, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι που είναι με το ένα πόδι έξω, αν το ερχόμενο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, στην Κεντρική Επιτροπή δεν υπάρχει ένας σαφής προσανατολισμός τι θα κάνει το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια, πλέον αυτή η συνεδρία θα γίνει σε ένα νέο περιβάλλον, όπου το κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω από το 3%. Άρα μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Και τι θα κάνουν. Θα κατέβουν αυτόνομα ή θα βρουν μια φόρμουλα προκειμένου να πάνε κάποια στιγμή με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
0: Το νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά από τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα πυροδοτεί νέες συγκρούσεις. Οι τόνοι έχουν ανέβει σε όλα τα κόμματα, με τις αντιπαραθέσεις να επεκτείνονται από το λαϊκισμό μέχρι και τα οικονομικά των κομμάτων. Θα ακούσετε περισσότερα τώρα από την Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός στάθηκε επικριτικά απέναντι στα νέα κόμματα που μπαίνουν στην πολιτική σκακέρα.
4: You have easy solutions offered by populists both from the right and from the left. And in that sense, Greece has an advantage because we've already experimented with populists and it didn't go very well. Yeah. So when the populists reemerge now with a nice new sort of rebranding sort of strategy.
3: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα εξακολουθούν να προκαλούν σφοδρές αντιπαραθέσεις.
5: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
6: Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ό,τι ήταν το συνεδρίο ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κ. Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
3: Η κόντρα φούντωσε σήμερα και μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων.
7: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
16: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
3: Συζητήσεις προκάλεσαν παλαιότερες αναρτήσεις του Νίκου Νιφούδη, νέου αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποιούσε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα.
28: Κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη.
29: Είναι λογικό ότι στα 21 αυτά χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα.
3: Την ίδια ώρα στην Κουμουντούρου υπαρξιακή είναι η μάχη που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Ο Σωκράτης Φάμελος εμφανίστηκε ενωτικός επισημένοντας και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να μην δέχεται τον αποκλεισμό του από τα όργανα του κόμματος.
30: Θα αναλάβω και εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα.
28: Εννοείται πως θα πάω. Τα είπαμε αυτά, μην τα ξαναλέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης.
3: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός με αναρτησή του κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
8: Καταβάλλονται φιλότιμες και αφιλότιμες προσπάθειες. Απομονώνονται φράσεις και λέξεις, ώστε να επινοηθούν συγκυβερνήσεις, διαφωνίες ή ανατροπές της ξεκάθαρης γραμμής που έχει διατυπώσει η Μαρία Καριστιανού, ζητώντας από τον ελληνικό λαό σαφή αυτοδυναμία.
9: Η κυρία Καριστιανού θα παίξει ρόλο, θα μαζέψει ένα μεγάλο κομμάτι παλαιότερων και νέων διαμαρτυρόμενων επί παντός επιστητού.
0: Τώρα, με νέα προκλητική ρητορική επιστρέφει ο Ερντογάν με αφορμή την σημερινή μαύρη επέτειο άλωσης της πόλης. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, μέσα από την Αγία Σοφιά, μίλησε για νέες νίκες εμπνευσμένες από την ένδοξη κατάκτηση. Ο Μανώλης Κωστίδης θα μας πει περισσότερα, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη.
10: Σήμερα ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν πρώτα απ' όλα επισκέφθηκε την Αγία Σοφιά, που είχε μετατρέψει ο ίδιος με προεδρικό διάταγμα σε τζαμί, από μουσείο σε τζαμί. Εκεί διάβασε στίχους από το Κοράνι και αργότερα ακολούθησαν και διάφορες τελετές για τον εορτασμό, όπως λένε, για την άλωση Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία. Εκεί έδωσε ένα όραμα για τους Τούρκους πολίτες, τονίζοντας ότι όπως έγινε η άλωση Κωνσταντινούπολης και άνοιξε και η Αγία Σοφιά και απελευθερώθηκε, έτσι η Τουρκία μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και να ουσιαστικά έδωσε ένα όραμα για νέες κατακτήσεις. Μια δήλωση που την κάνει τα τελευταία χρόνια, αφού έχει μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί.
0: Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς κατοχύρωση ο Οργανισμός Προβολής, Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει το ρεπορτάζ.
11: Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που προσπαθεί η τουρκική πλευρά να πάρει το ευρωπαϊκό, το Turkegean, να πάρει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Είχε ζητήσει λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας να του δώσει μια εμπορική μορφή. Η πρώτη φορά που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια ήταν το 2021. Υπήρξε τότε μια ακύρωση. Έγινε λοιπόν μια δεύτερη προσφυγή κατά της πρώτης απόφασης. Δεύτερη φορά λοιπόν σήμερα αποφασίστηκε ότι το σήμα αυτό δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Θεωρείται ότι παραπλανεί το καταναλωτικό κοινό. Θεωρεί ότι κάνει μια γεωγραφική εργαλειοποίηση των εμπορικών σημάτων και ως εκ τούτου το σήμα αυτό, το Turkegean, δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος φυσικά εμφανίστηκε ικανοποιημένος και δήλωσε ότι είναι μια δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις.
0: Αμετάκλητη καθίσταται πλέον η ενοχή τριών καταδικαστέντων για την τραγωδία στο μάτι μετά την απόφαση του Αριουπάγου. Η Άννα Κανδύλη θα ακούσετε τώρα το σχόλιο που έκανε νωρίτερα και θα μας εξηγήσει και το καταρχήν σκεπτικό της απόφασης. Αν δηλαδή βάσει αυτού κλείνει οριστικά η απόφαση και αν υπάρχει κάποιο παράθυρο ανοιχτό, ειδικά για τις ποινές.
12: Οι τρεις ήταν που έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι για τους τρεις. Συνολικά αυτοί που είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως ήταν 10. Λοιπόν, το δικαστήριο τι αποφάσισε? Το δικαστήριο έκρινε ότι ναι, για αυτά που τους αποδόθηκαν και τα έχουν κάνει και έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για δύο υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην αρχηγός και υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας αντίστοιχα, και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Το δευτεροβάθμιο λοιπόν δικαστήριο τους είχε καταδικάσει σωρευτικά σε 340 χρόνια φυλάκισης τον καθένα. Δηλαδή 5 χρόνια για κάθε νεκρό, 105 νεκρούς είχε αφήσει πίσω της αυτή η τραγωδία, και 2 χρόνια για κάθε σωματική βλάβη. Είχανε προσφύγει βέβαια στο ανώτατο δικαστήριο θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να είναι οι ποινές τους τόσο υψηλές και ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί και ελαφρυντικό. Ως προς το σκέλος αυτό λοιπόν, το δικαστήριο τους το αναγνώρισε το ελαφρυντικό, κάτι που ναι, μπορεί να αλλάξει τις ποινές τους. Δηλαδή, μπορεί να τις μειώσει αυτές τις ποινές, γιατί ξαναπάει η υπόθεση στο εφετείο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σου πω, Χριστίνα, είναι ότι ήδη έχουν μείνει ένα χρόνο στην φυλακή, γιατί τα εκτιτέα χρόνια είναι 5 χρόνια, πρέπει να το σημειώσουμε,
2: δεν μπορούμε να μείνουμε. Αυτό.
12: Λοιπόν, προσμετράτε βεβαίως αυτό. Έχουν μείνει ένα χρόνο στη φυλακή. Όταν θα γίνει το δικαστήριο θα είναι περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή είτε τους αναγνωριστεί είτε δεν τους αναγνωριστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που γυρνάει πάλι η υπόθεση, ούτως ή άλλως έχουν φτάσει ναι, στο όριο για να ζητήσουν την ηφόρο απόλυση, οπότε ναι, θα μπορούσαν να βγουν.
0: Τώρα βαρύ είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι 22 πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένο κύκλωμα με οικονομικό όφελος εκατομμυρίων ευρώ. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί η Μαρία Δουρουδή.
13: Το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι πρώτοι από τους συνολικά 22 συλληφθέντες στην Κρήτη που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρόκληση ζημίας σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ.
14: Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Από το διαβαστικό το οποίο έχει σχηματιστεί από τις αρμόδιες αρχές έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά.
13: Το κατηγορητήριο είναι βαρύ με ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής κατά περίπτωση. Απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη.
15: Είμαι κτηνοτρόφος και από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμε σε αυτόν τον τομέα. Τα βοσκοτόπια στοιχείο ήταν της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023. Δεν προλάβαμε στο Ε9 να βάλουμε την αποδοχή κληρονομιάς.
13: Το κόλπο φέρεται να έχει στηθεί σε συνεργασία με υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, με την αξιοποίηση αδήλωτων ή ελεύθερων εκτάσεων γης που οικειοποιούνταν για να λάβουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.
17: Τα χωράφια είναι δικά μου πάπου προς πάπου. Τα μίστονα νόμιμα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκα κατηγορούμενος.
13: Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο με τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι είχαν πιο ουσιώδη ρόλο στο κύκλωμα.
0: Ακούστε και αυτή την ιστορία. Υπόσχονταν δουλειές, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσε για να στείνει απάτες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων. Ο λόγος για έναν 27χρονο που κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες υποψηφίους εργαζόμενους και ενοικιαστές, αποκομίζοντας περισσότερα από 85.000 ευρώ. Η Κάτια Νιάκαρη.
18: Αυτός είναι ο 27χρονος που παρουσιαζόταν ως άνθρωπος με υψηλές θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση αλλά και την ναυτιλία και τελικά εξαπατούσε πολίτες. Η δράση του φέρεται να ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και τους τελευταίους 7 με 8 μήνες μίστωνε διαμερίσματα Airbnb, τα οποία στη συνέχεια αναρτούσε προς ενοικίαση σε ιστοσελίδες.
19: Κάλεσα στο τηλέφωνο, μου είπε ότι ήρθε η συνεργάτης μας από την ναυτιλιακή εταιρεία που έχουμε. Λέω, όχι, ενδιαφέρομαι για το σπίτι που έχετε αναβάσει.
18: Τότε της είπε ότι το σπίτι για το οποίο ενδιαφερόταν δεν ήταν διαθέσιμο και της πρότεινε να της δείξει ένα άλλο 50 τετραγωνικών με την τιμή ενοικίασης στα 500 ευρώ στα Πετράλωνα.
19: Κανονίσαμε ένα ραντεβού, πήγα από εκεί, ήταν πολύ καλοντημένος. Μου είπε ότι ο μπαμπάς του έχει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, είχε και πολλά έτσι τηλέφωνα εκείνη τη στιγμή στα οποία απαντούσε και υποδιόταν το στέλεχος νοσηλευτικής εταιρείας.
18: Αστυνομικοί της ασφάλειας Παγκρατίου παρίσταναν τους υποψήφιους ενοικιαστές για ένα διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου. Το ραντεβού δόθηκε με τον 27χρονο στις 12 Μαΐου. Εκείνος τους περίμενε, μόλις τους είδε, ρώτησε χαρακτηριστικά. Είστε το ραντεβού των 7. Οι αστυνομικοί τότε δήλωσαν την ιδιότητά τους και ακολούθησε η σύλληψή του.
19: Μας ανέβασε το συμβόλαιο μέσω Gov. Με κωδικούς τάξης στην ΑΔΕ, οπότε υπογράψαμε το συμβόλαιο και προβήκαμε και στην καταβολή της εγγύησης με την προοπτική ότι σε μία εβδομάδα θα μπαίνουμε στο σπίτι. Ήταν 2 ενίκη, ήταν στα 1.000 ευρώ.
18: Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στο Περιστέρι και μέσα σε μόλις λίγες ώρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους 22.000 ευρώ. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 94 περιπτώσεις απάτης με τα χρήματα που αποκόμισε να ξεπερνούν τις 85.000 ευρώ.
0: Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 2,5 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο ο 42χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 32χρονης συζύγου του στους αμπελόκηπους, του ισορρό της οποίας είχε αποκρύψει στο πατάρι του σπιτιού. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
20: Πρόκειται για τον 42χρονο, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2024 είχε χτυπήσει τη σύζυγό του με ένα σφυρί. Στη συνέχεια είχε τη λήξει καλώδιο φορτιστή στο λαιμό της και μετά είχε τοποθετήσει τη σωρό της συζύγου του στο πατάρι. μία εβδομάδα παρέμενε η σωρός της γυναίκας εκεί. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έλεγε σε συγγενείς και σε φίλους ότι εργαζόταν στο εξωτερικό. 5 μέρες μετά ομολόγησε στις αστυνομικές αρχές το αποτρόπιο έγκλημά του. Θόλωσα είχε πει τότε στους αστυνομικούς. Νόμιζα ότι θα έπαιρνε τα παιδιά μου και θα με εγκατέλειπε. Για τερατώδη ψυχική ψυχραιμία του δράστη σε ένα προμελετημένο έγκλημα έκανε λόγο ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του, ζητώντας από τους δικαστές να τον καταδικάσουν για τη στιγερή δολοφονία του.
0: Πάμε και στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για να μας πει περισσότερα για μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, οικισμούς του Ασπρόπυργου και της Φωκίδας, που έφερε στο φως ενδιαφέροντα ευρήματα.
1: Περίπου 3 χιλιόμετρα καλώδια, Χριστίνα, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ξύλωσαν τα συνεργεία του ΔΔΕ από οικισμούς του Ασπροπύργου. Οι αποψηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο μιας ειδικής αστυνομικής επιχείρησης που εξελίχθηκε χθες το πρωί με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών άλλων 7 αστυνομικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιήθηκε ντρόουν για την εναέρια επόπτευση της αστυνομικής επιχείρησης και αστυνομικό σκύλο για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθησαν 9 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 29 τροχαίες παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους και για στέρηση παιδικού καθίσματος. Σε αντίστοιχη αστυνομική επιχείρηση, σε οικισμού στην Φωκίδα ελέγχθησαν 32 άτομα, 16 οχήματα, ενώ ερευνήθηκαν 11 ηχείες και πρόχειρα καταλήματα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων τα 3 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 2 για παρεμπόριο, και σε αυτή την περίπτωση η συνεργεία του ΔΔΕ αποσύνδεσαν τις παράνομες ηλεκτροδοτήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
0: Πάμε και προς το φινάλε μας, ακούγοντας τώρα τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απένει με τα εύσημα στους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Και έλαβε δώρο ένα σκάκι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
5: Με φωνάζω σκακιστή. Αλλά ένα, τι ωραίο.
4: Οι Ερυθρόλευκοι δώρισαν στον Πρωθυπουργό μία μπάλα με τις υπογραφές όλων των παικτών του Ολυμπιακού μία μέρα μετά την αποθέωση στο Φάλιρο. Το λάβαρο του 4ου Ευρωπαϊκού ξεδιπλώνεται στον ουρανό του ΣΕΦ. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι επιδεικνύουν τα κεκτημένα του Final Four και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποθεώνεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο αρχιτέκτονας των νέων πρωταθλητών Ευρώπης είδε τους παίκτες του να αφήνουν τα μεθεόρτια και να παρουσιάζονται σοβαροί απέναντι στην ΑΕΚ.
6: Ένα φανταστικό μπάζερ μπίκερ, κοιτάξτε το Σάσα Βεζέγκοφ.
21: Και προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ.
4: Κορυφαίος στη νίκη των Ερυθρόλευκων με 94-77 και το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών, ο Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους. Και ο κόσμος ζήτησε την παραμονή του. Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της Basket League πήρε και ο Παναθηναϊκός διαχειρός αρχηγού. Ο Κώστας Λούκας σκόραρε 10 πόντους στην παράταση, έκαμψε την αντίσταση του ΠΑΟΚ και υπέγραψε το 114-102 στο ροζ φύλλο αγώνα.
22: Maybe we risk to this game, but I believe that now we start to come to understand the game rhythm again.
4: Η κανονική διάρκεια εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον δικέφαλο να ισοφαρίζει σε 96-96 λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας θα είναι, όπως και κάθε βράδυ, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εμείς τα λέμε αύριο νωρίς το πρωί, γύρω στις 10. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
25: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
26: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
25: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
26: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
27: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
28: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Τραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
29: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
30: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
31: Η ώρα είναι 9.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Την τελική του απόφαση για το εάν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε σύσκεψη με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Τόνισε πως θα έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις ΗΠΑ σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου είναι μια απόπειρα να παρουσιάσει μια κατασκευασμένη νίκη, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο. Πρόσθεσε πως ούτε η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν περιλαμβάνεται σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Αντιθέτως, περιλαμβάνονται ο όρος της άμεσης καταβολής στην Τεχεράνη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, καθώς και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στον Λιβανό. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν την Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στο ρωσικό

0: συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του Βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς καταχώρηση ο οργανισμός τουρκικής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Με τις νέες αυτές αφήξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη ανέρχονται σε 105. Χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νότια της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα, μιλώντας στη Βουλή, πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχει ήδη συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Η δικαία αστυνομική επιχείρηση με νέα σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 2.720 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικό σκύλο και ντρόουν. Στην Κρήτη, το Μικτόρκο του Δικαστήριου Ηρακλείου αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό στον 34χρονο Γάλλο που κατηγορείται για το θάνατο 36χρονη στο Δεκέμβριο του 2024. Ο άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τη γυναίκα, καθώς νόμιζε ότι τον παρακολουθούσε και την παρέσυρε, ενώ εκείνη έβγαινε από το όχημά της. Του επιβλήθηκε ποινικά θύρξης 20 ετών και μειωμένος καταλογισμός. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για εγκλεισμό του σε ψυχιατρίο. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο μήκος, σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας πέταξε στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο Διεθνές Μίτινγκ της Κυπρού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης αύριο Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και Τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγκτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Λοιπόν, συνέβη σήμερα το εξής. Ο Τραμπ έχει κλειστεί εκεί σε ένα δωμάτιο, ξύνει την κούτρα του. Θα αποφασίσει, λέει, αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν. Αυτό το εξετάζει αυτή την ώρα. Σε σύσκεψη με τους συμβούλους του, στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Εγώ λοιπόν σήμερα, επειδή έπεσε λίγο έτσι μια δροσιά στην τσέπη μετά την ξεραίλα, πήγα και βάλα 50 ευρώ βενζίνη. Ζω επικίνδυνα, έτσι, δηλαδή. Ζω επικίνδυνα. 50 ευρώ. Κοίτα να δεις, λέω, που αν βγει λευκός καπνός, αυτά τα, ξέρεις, τα κλισέ που λέμε, από εκείνο το δωμάτιο, θα δεις ότι αύριο, ό,τι κι αν, όσο κι αν έχουν, ας πούμε, θα τη μειώσουν. Και λέω, κοίτα, σήμερα πήγα και βάλα το πεντάρικο. Βέβαια, θα μου πεις, έχεις τεκνώσει το δόλιο. Έτσι. Το επόμενο θα ήταν να βάλω πανί ιστιοπλοϊκού να το πηγαίνει ο αέρας. Αλλά με τα πόδια όχι. Πού να, πες μου. Και δεν βολεύει και κανένα μετρό εδώ να έρθω και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Δεν διευκολύνει. Τώρα, γιατί Τίνα Τάρνερ στην αρχή? Διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ και μέσα σε αυτό ξεχωρίζει εννοείται το τραγούδι που ακούσαμε. Ελπίζουμε να είστε καλά, ελπίζουμε να φεύγετε. Είδα στο λιμάνι, πανικός. Και πολύ καλά κάνετε. Μια χαρά. Εγώ αυτό το εκτιμώ. Αν μπορεί ο άλλος να φύγει, βεβαίως και θα φύγει. Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Οπότε καταλαβαίνω ότι όλο και κάποιοι θα ταξιδεύετε αυτή την ώρα. Για να ρίξω μια ματιά στο χάρτη να δω κάτι που θέλω. Α, ναι. Τίποτα. Δεν έχει κίνηση προς την έξοδο. Ούτε εκεί στα διόδια. Κάτι δεν είναι τίποτα, το παραμικρό. Κίνηση έχουμε λίγο στο κέντρο. Από ό,τι βλέπω και στο λιμάνι του Πειραιά δικαιολογημένα. Φεύγουν τώρα και τα καράβια για την Κρήτη σε λιγάκι. Αλλά αν θέλετε το παραμικρό, αν έχετε μια εικόνα για το τι συμβαίνει κάπου που εμείς δεν το έχουμε πάρει είδηση, τηλεφωνείτε. Η Αργυρό Γεμελιάρη σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας τα περιμένει. Εννοείται ότι αν θέλετε να μας δώσετε το ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στους δρόμους, αφήντε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνεις, Γιώργο μου?
1: Φανταστικά.
0: Φανταστικά, έτσι. Δουλεύεις σε Σαββατοκύριακα και τέτοια εδώ μπροστά. Και Δευτέρα. Εγώ, Γιώργο μου, κοίταξε. Έχω δουλέψει όλες τις αργίες μέχρι τώρα. Όλες. Και τη Δευτέρα όμως αυτή κάθομαι. Δηλαδή, όλες. Και την προηγούμενη Κυριακή δούλευα. Κάτσε. Οπότε, κάθομαι, ρε παιδί μου. Χτυπάω ξύλο. Εντάξει, να είμαστε καλά, να το ευχαριστηθούμε. Αυτό εδώ. Με τους ανθρώπους μας θα είμαστε, να έχουμε και λίγο χρόνο να τους δούμε και λίγο παραπάνω. Αυτό μετράει. Τώρα, κατά τα άλλα, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εννοείται ότι. Αχ, πουλάκι μου. Όχ, περίμενε. Έλα λίγο μέσα να σου δώσω ένα κινητό. Αργυρό μου, έλα λίγο μέσα. Φέρε και χαρτί και μολύβι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εδώ περιμένουμε την καλησπέρα, τα σχόλιά σας, τα σχολιανά σας, ό,τι σας αρέσει να τα πούμε. Γιατί όχι. Και να μας πείτε και που σχεδιάστε να πάτε, αν θα φύγετε κάποιοι αύριο κτλ. Να πω την καλησπέρα μου στην Λιάννα Σπυροπούλου, εξαιρετική συνάδελφος. Εξαιρετική συνάδελφος. Και στο Γιώργο που είναι εκεί δίπλα. Νομίζω ο Γιώργος οδηγεί. Έτσι. Ναι. 100%. Πάνε κάτω, Πελοπόννησο μεριά. Και μας ακούνε και ταξιδεύουν. Τι ωραία που είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν ξέρω, άκουσα το θέμα της έκθεσης. Χιούμορ, εντάξει, και άνεση, καλή διάθεση. Είδα από τα παιδιά. Μάλιστα, το κοριτσάκι από πάνω μου, στον δεύτερο, δίνει δεύτερη χρονιά και το είδα σήμερα στον δρόμο, την Κατερίνα μας. Και ήταν τόσο χαρούμενη, γιατί μου λέει, το είχα δουλέψει τόσο πολύ αυτό το θέμα. Πέρασε την πρώτη χρονιά, αλλά δεν πέρασε εκεί που ήθελε, οπότε θέλει να ξαναδώσει. Και να είναι καλά το κοριτσάκι και όλα τα παιδιά. Τους άρεσε, λέει, το θέμα. Γέλασα πάρα πολύ με κάποιες αντιδράσεις. Λέει ένας, γιατί το θέμα είχε λίγο μοναξιά μέσα, είχε λίγο τρίτη ηλικία, είχε θέμα νέους, είχε ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Λέει, εγώ λέει, τι να έγραφα για τη μοναξιά. Δεν είμαι και τόσο της μοναξιάς, δήλωσε ένας νεαρός στις κάμερες. Χιούμορ, καλό. Επίσης, ένας άλλος το βρήκε σχετικά εύκολο και λέει, δεν έχω διαβάσει κιόλας. Αν είχα διαβάσει, θα έγραφα κι άλλο. Αυτό είπε. Με το φίλο του βεβαίως να συμπληρώνει με χιούμορ. Κοιτάξτε, λέει, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Απλά ήρθα εδώ. Πώς λέμε, είδα φως και μπήκα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πείτε μου κι αν τα παιδιά σας έδιναν. Εχθές το βράδυ με συγκίνησε ο Νότης Παπαγιαννάκος που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, γιατί μίλησε με το γιο του που έδινε σήμερα το πρωί και του μίλησε τόσο στοργικά, τόσο. Έλα ρε μεγάλη, του λέει, άντε, ηρέμησε, δεν. Ό,τι γίνει. Αυτό το ότι γίνει, έτσι είναι όλη η ζωή. Αν το καλοσκεφτούμε. Αν το καλοσκεφτούμε. Λοιπόν. Το ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Γιάννα Σπυροπούλου, εξαιρετική συνάδελφος. Να σου πω, νομίζω ότι εμείς έτσι θα συναντιόμαστε, με κάποιο τρόπο. Θα κάνω εγώ εκπομπή και εσείς θα ταξιδεύετε, έτσι.
1: Μα να σου πω κάτι.
0: Είναι
1: αυτά
0: ό,τι
1: τα
0: και
1: ούζα
0: να
1: που έχουμε πει να πιούμε έχουν βγάλει κόκαλα.
0: Αυτά τα αφήνουμε και παλιώνουν καλύτερα.
1: Δηλαδή να ήταν κονιάκ, να πω εντάξει.
0: Ή να ήταν ουίσκι εκεί στο Τενεσί, ρε παιδί μου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: και
0: εδώ.
1: Τα ούζω, άμα παλιώσει, δεν καλό.
0: Αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Τι κάνεις, καλά. Ο Γιώργος καλά, ταξιδεύετε. Πάτε κάτω, έτσι.
1: Ταξιδεύουμε, ναι, πάμε κάτω.
0: Πού είστε ακριβώς τώρα?
1: Τώρα είμαστε Αττική Οδό.
0: Α. Ωραία.
1: Το κόμβο 5, αν ολιώσια περιφερειακό σε γάλα.
0: Δεν έχει τίποτα. Σου δίνω μια εικόνα, ούτε στα διόδια. Απολύτως.
1: Δεν ξέρω αν το μεσημέρι είχε κάτι.
0: Κοίτα, πολλοί έφυγαν με καράβια πάντως.
1: Ναι.
0: Πολύ, είχε έκπτωση στην επιστροφή αυτό. Έβλεπα σε ακτοπλοϊκές εταιρείες, λέει, επιστροφή, λέει, με επιστροφή 30% το ξέρω κάτω. Η επιστροφή εννοείται. Έτσι, κάτι είναι γι' αυτό. Τέλος πάντων, εκεί που είναι. Θα μείνετε μέρες.
1: Εξαρτάται από τον καιρό, γιατί κάτι είδα τη Δευτέρα για βροχές και ιστορίες.
0: Εκεί που είναι λίγο πιο δυτικά από εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Υποθέτω ότι η Δευτέρα βραδάκι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι και να βρέξει, τι σε χαλάει, ρε πουλάκι μου. Δηλαδή, δεν το καταλάβει. Κάτσε εκεί πέρα μια χαρά στην εξοχή και να βρέξει λιγάκι. Θα μυρίσει βροχή.
1: Δεν έχω καμιά αντίρρηση, αλλά ξέρεις, έχω συνδυάσει. Επειδή το Δερβέν είναι παραθαλάσσιο.
0: Ναι.
1: Και το έχω συνδυάσει τελείως με ήλιο, θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Και τα γόρι σου. Αυτό είναι. Yeah. Το αγόρι δεν αντιδρά τίποτα. Γιατί το έχεις στη σφαλιά. Τι, πού είναι το αγόρι?
1: Θέλεις να σε βάλω μια ανοιχτή ακρόαση να μιλήσει και ο συνάδελφος Γιώργος Τσακηρίδης.
0: Ναι, να μιλήσει και λίγο ο Τσακηρίδης.
1: Μισό λεπτό, κύριε. Γιατί μισό λεπτό σας δίνω εδώ στον οδηγό. Παρακαλώ. Ανοιχτή ακρόαση.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Πού είσαι, ρε Γιώργη μου, καλά είσαι?
2: Στο τιμόνι υπό εντολές, Δημήτρη.
0: Εντάξει, καλά δεν σου έχει βάλει και τη ζώνη στο λαιμό.
2: Έτσι. Με ποιον είσαι, για να
0: εγώ με τη φίλη μου.
1: Ένα που με ξέρει τόσα χρόνια.
0: Με σένα, από το Βαρελάδικο. Και πιο, ναι, αυτό, από τι θυμήθηκα, Γιάννα.
1: Ναι, ήτανε πω, τι θυμήθηκες τώρα.
0: Τι θυμήθηκα τώρα. Εδώ ήταν μια τηλεοπτική εκπομπή. Αντώνης Ανδρικάκης, Λιάννα και πολλές δυνάμεις ακόμη. Έτσι.
1: Δώρα Σαρή.
0: Εμένα θα μου πεις γιατί Δώρα Σαρή. Εμένα. Λοιπόν, ναι, καλό ταξίδι. Να περάσετε. Αν δείτε κάτι παραπάνω, πιο κάτω δηλαδή, σφυρίχτε. Εντάξει.
1: Θα σφυρίξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική παρέα.
0: Εντάξει τώρα, υπερβολές. Φίλοι είμαστε.
1: Δεν είναι υπερβολές.
0: Εσένα τουλάχιστον δεν δίνω 50 να λένε καλά λόγια.
1: Ένα ζάκι όμως θα το πούνε, Δημήτρη μου.
0: Άνετα. Φιλιά πολλά. Φιλιά, καλό ταξίδι. Γεια χαρά. Γεια σου, Γιώργη μου. Λοιπόν, φοβερό ζευγάρι. Πολύ αγαπημένο. Αυτά, να, ας πούμε, λέμε για σχέσεις. Είναι μια κλασική περίπτωση, ρε παιδί μου, ενός ζευγαριού που είναι χρόνια μαζί. Πολύ αγαπημένοι. Δηλαδή, να πως γίνονται τα καλά ζευγάρια που λένε για τις σχέσεις και τους γάμους που διαλύονται. Δεν λέω, όλα τα πράγματα έχουν τα πάνω τους, τα κάτω τους. Το θέμα είναι ότι, να, τους ακούσατε, περιχαρείς. Μια χαρά είναι και να είναι και πάντα έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας πω το εξής. Η Λιάννα Μάγρα, σας έχω πει για την Λιάννα, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι συνάδελφος η Λιάννα, είναι μικρή. Απορώ, ρε παιδί μου, πως γράφει τόσα πολλά πράγματα και όχι, το πολλά δεν έχει σημασία. Τόσο καλά και τόσο διαφορετικά πράγματα ως ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι όπου και αν σηκώσεις πέτρα στην καθημερινή, από κάτω είναι η Ηλιάνα. Έχει λοιπόν τώρα, το είχα κρατήσει από τις αρχές της εβδομάδας. Έκανε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ με αφορμή μια έκθεση της ελληνικής αστυνομίας για το ποια είναι η ανατομία του οργανωμένου εγκλήματος. Επειδή ρε παιδί μου, πολλά λέμε ότι κάποια πράγματα πάνε καλά, κάποια όχι τόσο κτλ. Βγήκανε πολύ ωραία στοιχεία από αυτή την έκθεση. Ηλιάνα μου, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Πώς είσαι, Ηλιάνα, πώς γίνεται όποια πέτρα και αν σηκώσει από κάτω να είσαι εσύ? Δηλαδή, εξήγησε το πουλάκι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ευχαριστείς?
3: Εμένα. Νομίζω ότι χωρίς να θέλω να απορρίψω τη προφρόνηση, θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικά. Είναι τόσο.
0: Παιδί μου, να σου πω κάτι, κάτσε. Όχι, όχι, θα τα μαζεύω εγώ και θα τα λέω. Μην ανησυχείς.
3: Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
0: Ναι, να είσαι καλά.
3: Αυτή είναι η φύση του ελεύθερου ρεπορτάζ.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Καλά, δεν κάνεις μόνο ελεύθερο, κάνεις και άλλα. Παπάδες. Λοιπόν, τι προκύπτει από αυτή την έκθεση?
3: Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία αφορά τις βασικές δράσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα το 2024. Και είδαμε ότι στη χώρα δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες, το 2024 επαναλαμβάνω. Και από τις αλλαδαπές εγκληματικές ομάδες κυρίαρχο ρόλο είχαν οι βουλγαρικές και οι αλβανικές, αλλά περισσότερες από μία στις δύο ήταν εγχώριες. Το οποίο νομίζω είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Το ότι είναι τόσο έντονα εμπλεκόμενοι πολίτες ελληνικής υπηκότητας σε όλων των ειδών της δράσης των εγκληματικών ομάδων. Υπολογίζεται ότι από τις εγκληματικές δραστηριότητες όλων των ομάδων αποκομίθηκε κέρδος που υπερβαίνει τα 181 εκατομμύρια ευρώ. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτού προέρχεται από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ύστερα από τις απάτες, τις κλοπές και τις ληστείες, το λαθρεμπόριο, την αρχικοπηλεία και άλλα εγκλήματα. Και όσον αφορά στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, την πρωτοκαθεδρία είχε πάλι ελληνική υπηκότητα. Και αυτό που είδαμε είναι ότι η Ελλάδα συνιστά κατά βάση χώρα διέλευσης για τη θαλάσσια μεταφορά και της κοκαίνης και της ηρωίνης μεταξύ άλλων ουσιών, γιατί αποτελεί σημαντικό κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα προς άλλες αγορές της Ευρώπης. Και μετά έχουμε κλοπές και διαρρήξεις, που εκεί είδαμε ότι ενώ η πλειονότητα των εγκληματικών ομάδων που διέπρεξαν τις κλοπές και τις διαρρήξεις το 2024 ήταν εγχώριες, το 76,69% των μελών των συγκεκριμένων ομάδων ήταν άτομα Ρωμά. Βέβαια δεν ισχύει το ίδιο ακριβώς για τις ληστείες. Φαίνεται ότι η εικόνα και στις οργανωμένες απάτες είναι ότι αυξήθηκαν σε σχέση με το 2023 και συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών απατών. Και μετά είναι και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στην έκθεση, όπως η παραχάραξη.
0: Ναι.
3: Και σημειώθηκε αύξηση σχεδόν 5% σε περιπτώσεις κυκλοφορίας πλαστών νομισμάτων σε σχέση με το 2023, η πλαστογραφία, η αρχαιοκαπηλεία, που και πάλι υπήρξε αύξηση κατά 13,33%.
0: Στην αρχαιοκαπηλεία.
3: Στην αρχαιοκαπηλεία.
0: Αλήθεια.
3: Δράση κατά την οποία και πάλι πρωτοστατούν οι μεδαποί.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, και αυξήθηκαν και υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων επαγγελματικές δραστηριότητες.
0: Καλά πάνε, όλοι οι δείκτες ανεβαίνουν. Ακολουθούν μια πορεία παράλληλη του πληθωρισμού.
3: Πράγματι, έχει δίκιο.
0: Έτσι. Μια χαρά δουλίτσες, business. Αυτά είναι, Ηλιάνα μου. Αυτά είναι. Τι θέμα θα έχεις το Σαββατοκυριακό, την Κυριακή βασικά? Τι καλό μας έχεις ετοιμάσει?
3: Κοίταξε, αυτό που είχα ετοιμάσει δεν είναι έτοιμο να βγει στην Κυριακή, οπότε θα βγει την επόμενη.
0: Φαντάζομαι έρευνα που θα έχει κάνει, έτσι.
3: Μια θεραγωνία. Όχι, είναι μια συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Όχι, όχι. Με το καλό θα μας εξηγήσει όταν βγει. Εντάξει.
3: Εντάξει,
0: να περάσει καλά.
3: Καλό τριήμερο, εύχομαι.
0: Με υγεία, Ηλιάνα μου, να περάσει όμορφα ό,τι και αν κάνει. Έτσι, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα.
0: Χαρά. Γιάννης Γιαννόπουλος, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλε, η γραμμή 1, πλατεία Αττικής, Καλλιθέα, Τζιτζιφιές. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Μ' άρεσε κάτι που έγραψε ο Κώστας Γιαννακίδης σήμερα. Λέει υγιής συμπεριφορά. Το συζητάμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Αυτό που σχολιάζει ο Κώστας. Λέει, προσπαθώ με συμπάθεια και παρακολουθώ την κρατική καμπάνια κατά του ατελείωτου scrolling των εφήβων σε περιεχόμενο που ασκεί αρνητική επιρροή στον ψυχισμό τους. Ακούω, λέει, και την ραδιοφωνική διαφήμιση που μας λέει ότι ένα κορίτσι που βγήκε για καφέ με φίλους και μίλησε τηλεφωνικά και με τα γόρη της. Και σκέφτομαι, πόσο, μα πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί. Σήμερα προβάλλεται ως ιδανική συμπεριφορά εφήβων όλο εκείνο το πλαίσιο για το οποίο μας έβαζαν τις φωνές οι γονείς μας. Εννοείται οι γονείς της δικής μας γενιάς. Σήμερα το να πας για καφέ με τους φίλους και να ξεκολλήσεις από τον καναπέ θεωρείται υγιές. Τότε ήταν χαμένος χρόνος, ομοίως και το πλέγμα των σχέσεων. Τότε τα καλά παιδιά ήταν στο σπίτι και δεν έμπλεκαν με αυτά. Και καταλήγει στο σχολείο του ο Κώστας Γιαννακίδης. Τώρα είναι απόδειξη φυσιολογικής συμπεριφοράς. Ρε παιδί μου, βιαστήκαμε να γεννηθούμε. Απλά είναι τα πράγματα. Βιαστήκαμε να γεννηθούμε. Αφήστε, είναι η κρίση τώρα των γενεθλίων που πλησιάζουν. Αυτά είναι τα ωραία. Δεν ξέρω, ο Τραμπ είναι ακόμα εκεί μέσα. Λες να έχει γύρει, να έχει κουραστεί και να έχει κοιμηθεί και λιγάκι. Φανταστείτε, το βρήκα. Είναι, λέει, κλεισμένος με τους συνεργάτες του. Φανταστείτε να είσαι τόσες ώρες κλεισμένος σε ένα δωμάτιο με τον Τραμπ. Κάντο εικόνα, Γιώργο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν ξέρω. Κάντο μια εικόνα. Έτσι από περιέργεια. Ξέρεις τι θέλω? Με τι θα πάμε? Μουσικά. Θέλω να βάλεις Marilyn. Βάλε όποιο από τα δύο θέλεις και θα το ενώσουμε και με το επόμενο, έτσι, γιατί θέλω να πω κάτι για τη Marilyn. The French are glad to die for love. They delight.

Υπάρχει μια έκδοση, νέα έκδοση, που κυκλοφορεί και υποστηρίζει ότι η θρυλική στάρ βυθιζόταν σε βιβλία επιδιώκοντας την συνεχή αυτοβελτίωση, γιατί υπέφερε, λέει, από το σύνδρομο του απατεώνα η Μέριλιν όλα αυτά. Συνήθως ήταν τρομοκρατημένη και παρά την πορεία της μέσα στο Hollywood και έχοντας φτάσει στην κορυφή της φήμης, η ίδια διαρκώς αμφέβαλε για την ικανότητά της, επειδή το περιβάλλον και το στούντιο και όλα τα λοιπά εκεί, οι παράγοντες και ο τύπος της έλεγαν ότι δεν ήταν και τόσο καλή ηθοποιός. Η λέξη λοιπόν απατεώνας για τη Μέριλιν υπονοεί κάποιο είδος εξαπάτησης, έναν τσαρλατάνο ή έναν απατεώνα, ενώ η λέξη σύνδρομο υπονοεί μια διαταραχή ή μια πάθηση. Ο όρος λοιπόν το σύνδρομο το απατεώνα αναφέρεται σε μια ψυχολογική κατάσταση στην οποία ένα άτομο βιώνει αισθήματα αμφιβολίας για τον εαυτό του ή αίσθημα ότι είναι απατεώνας επειδή αμφισβητούν τις ικανότητες και τα ταλέντα του. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν η Μέριλιν. Αυτό προκύπτει από ένα βιβλίο που ασχολείται με το τι διάβαζε η Μέριλιν. Σε λιγάκι μια σύντομη υπενθύμηση. Τίτλοι ειδήσεων με την Ιάσπα θα έρθει, νομίζω. Η Ιάσπα Παναγωπούλου πρέπει να είναι. Και επιστρέφουμε παρεούλα μέχρι τις 11. Έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο μετά. Θα πιάσουμε κάποια ζητήματα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν. Είτε είμαστε μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, είτε είμαστε εργαζόμενοι. Θα καταλάβατε στην πορεία. Goodbye to spring and all it meant to me, it can never bring the thing.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
5: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
4: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις Τραμπ οι ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Φαρς. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι πρόεδροι Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean που είχε καταθέσει προς καταχώρηση ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας. Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις χαρακτηρίζει την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότεροι από 100 μετανάστες έφτασαν σήμερα στα ανοιχτά της Κρήτης. Χθες εντοπίστηκαν άλλοι 610 με τον αρμόδιο Υπουργό Θάνο Πλεύρη να προειδοποιεί με πάρα πολύ σκληρά μέτρα αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί το κύμα μεταναστών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σουβλάκης εδώ με σκεμινιμάλ. Σε ένα υπέροχο τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ο Δάκης έφυγε σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 2022, από τη ζωή. Νομίζω ότι υπήρξε από τους δημοφιλέστερους ερμηνευτές στον χώρο του ελαφρού τραγουδιού και της pop. Τις δεκαετίες του 60, του 70, μεγάλες επιτυχίες. Το Τόσα Καλοκαίρι, ας πούμε. Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Έτσι, να τα θυμηθούμε. Αλλά θα πω το εξής. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ το Μεσχέ Μινιμάλ. Όταν λοιπόν ήταν να γράψει αυτό το τραγούδι, πριν ακόμα κυκλοφορήσει, μου το είχε πει μυστικά. Και ήμασταν, τέλος πάντων, σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, κάναμε μια συνέντευξη βράδυ και μου λέει, να σου πω, ετοιμάζω ένα τραγούδι αυτό εδώ. Και μου είχε πει τότε για την συνεργασία με το Δάκη. Και του είχε φανεί, δηλαδή, ότι πρώτα απ' όλα ότι δέχτηκε ο Δάκης να πει αυτό το τραγούδι. Ένα υπέροχο τραγούδι. Αρέσει πολύ στον Πορτοσάλτε αυτό. Να τα αφιερώσουμε στον Άρη μας, έτσι.

0: Λες και μινιμάλι τώρα, μία από τις επόμενες εβδομάδες θα είναι κοντά μας ένα βράδυ να τα πούμε. Πάντα είναι απολαυστικός συνεντεύξεις του. Είναι πολύ αληθινός άνθρωπος. Και να σας πω ότι την Τρίτη που μας έρχεται θα έχω την χαρά να είναι κοντά μας. Δεν δίνει εύκολα συνεντεύξεις, δεν μιλάει πολύ, αλλά επειδή έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ, ας το πούμε έτσι, που είναι για έναν ιδιαίτερο λόγο και σκοπό, θα έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Τάνια Τρίπη. Οπότε θα σας έλεγα μην το χάσετε, αξίζει πραγματικά. Όπως επίσης έχουμε και δύο ακόμη περιπτώσεις καλεσμένων έκπληξη την εβδομάδα που έρχεται. Ένα θα σας πω, θα ξαναγίνουμε νέοι με κάποιο τρόπο και θα παρακολουθήσουμε τι ακριβώς αρέσει αυτό το διάστημα σε πάρα πολλούς νέους που παρακολουθούν κανάλια στο YouTube, ενώ ως μουσική και πολλά πολλά ακόμη που σας ετοιμάζουμε. Τώρα, στα πολλά που ετοιμάζουμε, εννοείται το όλοι μαζί μπορούμε, κάνει πάντα τη διαφορά, και το αφιέρωμα που έχουμε αυτό το Σεπτέμβριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, είναι στο Μάνο Λοΐζο. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, υπό τον τίτλο, εννοείται, ένα στίχος από ένα αγαπημένο του τραγούδι, ο δρόμος είχε, έχει τη δική του ιστορία λοιπόν. Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν, το ραντεβού μας. Προσέξτε, έχουμε τώρα αρχικώς κάποιους καλλιτέχνες, πολύ μεγάλα ονόματα, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μιλτός Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, αλλά εννοείται ότι μέχρι εκείνη την περίοδο θα προσθεθούν πάρα πολλοί ακόμη, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι. Ένα θα σας πω, ότι ετοιμάζω ήδη το αφιέρωμα, έχω βρει εκπληκτικά πράγματα, γιατί σε μένα θα κάτσει το βράδυ 100%. Οπότε, όπως κάναμε πέρυσι για τον Καζατζίδη, που κάναμε μια μετάδοση ζωντανά μόνταρα την εκπομπή, αν κάποιος μας ακούει ραδιοφωνητής καταλαβαίνει τι εννοώ, αλλά το χάρηκα πάρα πολύ. Οπότε, επειδή ανεβάσαμε τον πύχη πολύ πέρυσι, φέτος θα το σπάσουμε το ταβάνι του ουρανού, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε μπείτε στο ticketmaster.gr, εκεί μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας, και βεβαίως υπάρχουν αναλυτικές όλες οι πληροφορίες, μα όλες οι πληροφορίες, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να κάνετε την κράτησή σας εγκαίρως. Το ξαναλέω, είναι τον Σεπτέμβριο 14 του μήνα, Δευτέρα πέφτει, μια χαρά. Λοιπόν, εχθές κάναμε κάτι πολύ ωραίο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος θα σας έλεγα και το ξαναλέω να μπείτε στο Street Stories Greece. Εγώ μπαίνω στο Instagram. Οπότε, εκεί θα δείτε εκπληκτικά πράγματα. Σήμερα θα μας πει για ένα περίεργο γεγονός. Όλοι οι παραλιακοί δρόμοι στον Πειραιά δεν είναι ηλιοφοροστάδε. Έχουν όλοι μπροστά το ακτή. Γιατί? Και είναι αρκετές οι περιπτώσεις. Ο Αντώνης Ζωγράφος είναι κοντά μας. Το ξαναλέω, μπείτε στο Street Stories Greece να δείτε τι ακριβώς εννοούμε. Αντώνη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, εσύ?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία ξανά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Σήμερα θα πιάσουμε αυτό το ξεχωριστό κεφάλαιο. Πάμε στη γειτονιά μας, στον Πειραιά, εντάξει?
1: Ακριβώς, στον Πειραιά, ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν,
0: γιατί,
1: στον Πειραιά,
0: γιατί λέμε ακτή ή μιαούλη, ας πούμε?
1: Ακτή. Σίγουρα θα το έχουν προσέξει. Καλά, σίγουρα όσοι είναι από τον Πειραιά το έχουν δει και το ξέρουν, και ίσως και επισκέπτες και όσοι έχουν περάσει θα έχουν ίσως προσέξει ότι όντως είναι ακτή όλη η παραλιακή δρόμη. Δηλαδή, όπου βρέχεται, ας το πω έτσι, περνά, γιατί έχουν και αλλάξει λίγο οι ακτές πλέον.
0: Ναι.
1: Όλοι οι οδοί, τέλος πάντων, οι λεωφόροι λέγονται ακτή. Και στην πινακίδα φαίνεται και γενικά στους χάρτες και σε όλα. Αυτό ξεκίνησε γύρω στο 1830, όταν θέλανε να δώσουν ένα απόλυτα ναυτικό χαρακτήρα στην πόλη, ως παραθαλάσσιο, σαν παραθαλάσσια περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Και είπανε, για να ξεχωρίσουν τέλος πάντων από την Αθήνα, για παράδειγμα, όλες οι περιοχές που κοιτάζουν θάλασσα ή περνάνε από θάλασσα θα ονομάζονται ακτή. Και έτσι τώρα πλέον υπάρχουν 12 ακτές στον Πειραιά. Που καλύπτουν περιμετρικά από το λιμάνι που ξέρουμε που ξεκινάει και φτάνει γύρω-γύρω, περνάει από το Πασαλιμάνι, από το μικρό λίμανο, μέχρι να τελειώσει στο άλλο σημείο που είναι το ΣΕΦ, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία περίπτωση. Ναι, έτσι για παράδειγμα τώρα να πω.
0: Ναι, πες
1: έτσι.
0: Τα παραδείγματα. Αυτά μας αρέσουν πολύ.
1: Ακριβώς, γιατί σίγουρα τα έχουμε συναντήσει. Λοιπόν, η πιο βόρεια πλευρά του λιμάνιου, δηλαδή προς τη Δραπετσόνα, α το πω έτσι, λέγεται Ακτή Βασιλιάδη.
0: Εκεί. Προς τη Δραπετσόνα. Θα σου πω τώρα ότι εκεί είναι και ένα σημείο. Πρώτα απ' όλα στην ακτή αυτή δεν είναι το Ελλάς Λίμπερτι.
1: Το Ελλάς Λίμπερτι. Ναι, ναι, το.
0: το πλοίο μουσείο. Ένα από τα Λίμπερτι που είχαν δώσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στα οποία βασίστηκε η ελληνική ναυτιλία. Επίσης έχει ένα σημείο που πάντα πήγαινα όταν ήμουν λίγο μικρότερος και έβγαζα φοβερές φωτογραφίες εκεί. Έχει μια δεξαμενή που βγαίνουν επιβατικά πλοία.
1: Και
0: έχω βγάλει φοβερές φωτογραφίες χρόνια πριν που τις έχω κρατήσει και θυμάμαι σκαριά που ταξίδευαν στο Αιγαίο και δεν υπάρχουν πια.
1: Ακριβώς, μπράβο.
0: Σε αυτή την μικρή δεξαμενή που είναι ακριβώς πίσω από εκεί που έχουν δεμένο το Ελλάς Λίμπερτι.
1: Το Ελλάς Λίμπερτι, μπράβο. Στην αρχή δηλαδή του.
0: Ναι. Σε αυτή την ακτή Βασιλιάδη.
1: Βασιλιάδη.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος ο Γιώργιος, πώς λεγόταν, Βασιλιάδης, ήταν από τους πρώτους βιομήχανους στον Πειραιά, τέλος πάντων, όπου ίδρυσε και ναυπηγείο. Υπήρχε ναυπηγείο εκεί πέρα.
0: Τέλεια.
1: Στην αρχή. Τα πρώτα χρόνια. Τώρα λοιπόν η συνέχεια, μα συνεχίσουμε έτσι, είναι. Αυτό έχει και το πιο περίεργο όνομα, η Αιτιονία Ακτή.
0: Ναι.
1: Ο Αιτίωνας ήταν ένας μυθικός ήρωας, τέλος πάντων, που προστάτευε τα αρχαία χρόνια την περιοχή. Και ήταν και η αρχαία οχυρωμένη πύλη του λιμάνιου. Δηλαδή η πύλη που έμπαιναν από εκεί στρατιώτες, ας το πω έτσι. Και τα ερείπια σώζονται ακόμα εκεί πέρα, διασκορπισμένα ανάμεσα από σκουπίδια κτλ. Λίγο περιφραγμένο είναι το σημείο. Στην Δραπετσόνα πάλι αυτό. Τώρα στη συνέχεια, έτσι πως προχωράμε τώρα νοητά, ας το πω έτσι, είναι το. Εκεί που φεύγουν τα καράβια για την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Λέγεται Ακτή Κονδύλη. Ήταν πρωθυπουργός στο Μεσοπόλεμο της Ελλάδας. Ο Κονδύλης και στρατιωτικός βέβαια. Στη συνέχεια υπάρχει η Ακτή Καλυμασιώτη.
0: Ναι.
1: Με το περίεργο όνομα κιόλας. Η οποία είναι ακριβώς απ' έξω από το σταθμό του τρένου. Και του προαστιακού από εκεί ξεκινάει και φτάνει λίγο παραπέρα. Είναι μικρό σχετικά το μπροστά, αλλά αυτό ακριβώς απ' έξω από το σταθμό λέγεται Καλυμασιώτη. Και ο Καλυμασιώτης ήταν από τους πρώτους μεγαλοέμπορους του Πειραιά, που ήρθε μετά την τουρκοκρατία βέβαια, και αγόρασε πολλές ακτάσεις, έχτισε κτίρια, είχε μαγαζιά κτλ. Λοιπόν, στη συνέχεια υπάρχει, νομίζω, η Ακτή Τζελέπη, σωστά.
0: Ναι.
1: Μπράβο, που από εκεί που φεύγουν τα πλοία για το Αργοσαρονικό. Το όνομα πήρε από τον Γιανακό Τζελέπη, ο οποίος ήταν ένας σιώτης καραβοκύρης που το 1835 ήρθε στο Πειραιά και στο πρώτο πανδοχείο της πόλης. Και εκεί τριγύρω άρχισε.
0: Το πρώτο πανδοχείο, για ξαναπες χρονολογία.
1: 1835. Καφενείο πανδοχείο, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Που εκεί, περίπου εκεί είχε σε αυτό το σημείο κιόλας. Μετά είναι η Ακτή Μιαούλη, που εντάξει είναι από τον Μιαούλη.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος μπροστά από τον Άγιο Σπυρίδωνα είχε το σπίτι του.
0: Στον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
0: Σοβαρά,
1: Σοβαρά, ναι. Το οποίο βέβαια υπάρχουν και κάποιοι θρύλοι ότι θεωρώ ήταν καταραμένο, το είχαν πάρει μετά άλλοι. Μετά γκρεμίστηκε και τελικά το γκρεμίσαν τελείως και είναι το μπροστό. Το μέρος που είναι κενό μπροστά από, από την εκκλησία.
0: Μάλιστα. Άρα θα ήταν παραλία εκεί τότε. Τι θα ήταν.
1: Παραλία.
0: Παραλία, κανονικά.
1: Μετά εντάξει είναι η Ακτή Ποσειδώνος, γιατί υπάρχει και αυτό το όνομα στον Πειραιά. Παντού υπάρχει Ποσειδώνος. Από τον Ποσειδώνα, εντάξει, Μετά στην συνέχεια που είναι τα κρουαζιερόπλια, λέει τα Ακτή Ξαβερίου.
0: Ξαβερίου,
1: μπράβο. Αυτό προέρχεται από έναν Μαλτέζο ναυτικό. Που λεγόταν Ξαβέριος Τέλας, ο οποίος ήρθε λίγο πιο μετά, το 1840, και έφτιαξε την πρώτη ταβέρνα εκεί πέρα. Μια εξοχή και ταβέρνα, εντάξει, πρώτη. Θεωρητικά πρώτη. Λοιπόν.
0: Φοβερές ιστορίες.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερές
1: ιστορίες. Είναι περίεργο πως έχει κρατήσει και το όνομα Ξαβέριου από αυτόν.
0: Ναι. Έλαντε. Στο πέρασμα των χρόνων.
1: Ήταν χαρακτηριστικά στο πέρασμα των χρόνων. Υπήρχε μια ταβέρνα εκεί, το πανδοχείο πιο κάτω, οπότε ήταν λίγα τα έτσι κι αλλιώς τα μέρη. Μετά στο Πασαλιμάνι είναι η γνωστή Ακτή Μουτσοπούλου, ο οποίος ήταν δήμαρχος Πειραιά,
0: ναι,
1: και πολύ μεγάλος βιομήχανος, το οποίο ήταν η περίοδος που άνθησε, ας το πω έτσι, και ο Πειραιάς, με τα πολύ ωραία χτίρια που υπάρχουν, όσα τέλος πάντων έχουν μείνει τα νεοκλασικά, και πήρε το όνομα από, αυτό, mm-hmm. από αυτόν. Στην Πειραϊκή τώρα, εκεί που είναι οι ψαροταβέρνες και όλα αυτά, λέγεται τα κτίθεμη στο κλέους,
0: ναι,
1: επειδή υπάρχουν τείχη, τα αρχαία,
0: ναι,
1: τείχη του Πειραιά, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Που κάλυπταν και την Αθήνα.
0: Είναι ωραία να περπατάς πάντως σε αυτό το σημείο.
1: Είναι,
0: δηλαδή,
1: είναι πολύ ωραία.
0: Εγώ όταν δούλευα κάτω Πειραιά, αφήνα το αυτοκίνητο συνήθως πρωί στη σχολή ναυτικών δοκίμων.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι, εκεί, ναι.
0: Και περπατούσα μέχρι το Πασαλιμάνι και ξαναγύριζα. Ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος που το κάνει αυτό στάνταρ κάθε πρωί, αφού είχαμε αρχίσει να λέμε και καλημέρες μεταξύ μας.
1: Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Καλά, νομίζεις, ακόμα και καλοκαίρι να πας πριν αρχίσει και κάνει ζέστη το πρωί-πρωί, νομίζω ότι είσαι σε νησί. Έτσι, κάνεις αυτή την περατσάτα και είναι πάρα πολύ όμορφα.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, με πρόλαβες. Είναι σαν να είσαι νησί και άμα είναι και σούρπο και θα είναι,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: ωραία όλη η διαδρομή.
0: Εξαιρετικά. Εντάξει, κοίτα, σε τρελαίνει λίγο η μυρωδιά από το καλαμάρα και τη γανιτή πατάτα. Δηλαδή.
1: Ισχύει
0: αυτό. Όχι αυτό. Όλη αυτή η ακτογραμμή μυρίζει. Βέβαια, εμείς είμαστε μια γενιά. Εγώ είμαι μια γενιά που είχαμε προλάβει, ρε παιδί μου. Θα σου πω κάτι. Υπήρχαν παλιά κάτι μαγαζιά, τώρα δεν θυμάμαι και τα ονόματα,
1: ναι,
0: που ήταν. Βέβαια, ήταν ακριβώς πάνω από την ακτή. Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Ρε παιδί μου, μου έχει μείνει εκείνη η μυρωδιά από το κεφτεδάκι και το τυροπιτάκι το τρίγωνο. Αυτά τα μαγαζιά τα κλείσανε κάποια στιγμή γιατί ήταν παράνομα.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι,
0: ξέρεις, αυτά τα πιατάκια με τα μεζεδάκια εκείνη την εποχή ήταν φοβερά.
1: Ήταν φοβερά. Τώρα εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο εκεί τα...
0: Τι σου είναι η γεύση όμως, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: σκέφτομαι τι είναι η γεύση. Η γεύση είναι μνήμη.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Και θυμάσαι και τη μυρωδιά, μου όλο το.
0: Δηλαδή το λάδι που έσταζε το τυροπιτάκι αυτό ήταν γράσο, όχι λάδι, αλλά τέλος πάντων νοστιμόταν το ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: για λοιπόν, πάμε.
1: Και η τελευταία είναι η ακτή Δηλαβέρη, που είναι στο μικρολίμανο προς τη μεριά του Σέφα, το πω έτσι, για όσους γνωρίζουν. Ο οποίος ήταν πάλι ένας βιομήχανος που είχε φτιάξει μια κεραμοποιία, ο Δηλαβέρης. Και υπάρχει το πάρκο Δηλαβέρη εκεί που ήταν το εργοστάσιο, αλλά αυτό είναι,
0: ναι,
1: με τη Λεύκα στην αρχή της Θηβών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έχει γίνει έτσι ένας χώρος,
0: ναι, ναι,
1: πολιτισμού, ας το πω, και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Αυτός ήταν και ο Δηλαβέρης. Και αυτές ήταν όλες οι ακτές.
0: Οι ακτές.
1: Του Πειραιά.
0: Τέλεια.
1: Οπότε όποιος δρόμος είναι παραλιακός, να ξέρουν όλοι ότι είναι ακτή και όχι λεωφόρος, για παράδειγμα.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Άντε, για άλλη μια φορά.
0: Καλό τριήμερο. Θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Εσύ μαζεύεις, εμείς εδώ το εκμεταλλευόμαστε.
1: Για χαρά. Θα τα λέμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά,
1: χαιρετώ.
0: Έχω τον Βαγγέλη από Κερατσίνη. Μου λέει: οι πέτρινες δεξαμενές Βασιλιάδη, έτσι λέγονται, και είναι δύο. Και ακόμη λειτουργούν κανονικά. Λοιπόν, έχω βγάλει από εκεί κάτι φωτογραφίες. Έβγαζαν καράβια της ακτοπλοείας για ένα πρόχειρο, έτσι, φτιάξιμο. Εντάξει, να από κάτω τα άβαφαν και τα λοιπά. Ξέρετε, να φύγει αυτό το χόρτο, ότι δεν ξέρω και πώς το λένε. Ήταν εκπληκτικό σημείο για να σταθείς εκεί να βγάλεις τις φωτογραφίες, έχοντας το σκαρί μπροστά σου και έξω. Πρόσεξε. Ο Αχινός δεν ήταν τόσο παλιό μαγαζί, γιατί τον Αχινό τον πρόλαβα μεγάλος. Υπόκαμπος τώρα κάτι μου λέει το μαγαζί. Αλλά υπήρχαν κάτι άλλα λίγο πιο κάτω. Όχι στο ύψος του Αχινού. Ο Αχινός ήταν πολύ ωραίο μαγαζί. Είχε αυτή την ταράτσα επάνω που έβλεπες το βράδυ κάτω. Το Σαρωνικό ήταν τέλεια. Βέβαια έπαιζαν κάτι βόλοι από κάτω και άκουγες και τις μπάλες. Δεν θυμάμαι. Ο Νίκος. Να μου επιτρέψετε, με αφορμή για τα πολιτικά και κοινωνικά που συμβαίνουν πρόσφατα, να θυμηθώ τη φράση του Ισοκράτη. Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, γιατί καταχράστηκε το ιερό δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας. Γιατί έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την ανέδεια ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία. Απλή υπενθύμηση. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Η Σταυρούλα μας εύχεται καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να ξεκουραστείς κι εσύ, Σταυρούλα μου, όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου. Ο Γιώργος. Τι άκουσα, λέει, να λες, κρίση γενεθλίων που πλησιάζουν. Άστα, φίλε. Είναι και πέντε μπροστά και πέντε πίσω. 55. Σου δημιουργεί μια κρίση. Μια κρίση. Είναι λίγο, ξέρεις, Είναι λίγο. Και τα δικά μου λέει πλησιάζουν, αλλά καμία κρίση. Όχι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, αρκεί μια στιγμή να σκεφτούμε αυτούς που δεν πρόλαβαν να μεγαλώσουν και χάνει την κρίση. Μην τα λες, τα έχουμε ζήσει αυτά. Και τα έχουμε ζήσει όσο δεν φαντάζεσαι. Μόνο υγεία, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ψαροταβέρνα, τα βράχια της Πυραϊκής. Δεν θυμάμαι, ρε Βαγγέλη, δεν θυμάμαι. Έχουν περάσει και 800 χρόνια. Αυτό να το συνδέσω με αυτό που μου είπε ο φίλος από ο Γιώργος. Όλα είναι μπροστά.

Ήρωες στο δράμα, φάμελος. Λοιπόν, δεν θα κλείσουμε έτσι. Επειδή πρώτη φορά το έπαιξα την προηγούμενη Κυριακή που έκανα εκτάκτως εκπομπή εδώ και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, να τα αφιερώσουμε σε αυτούς που θα πέρασουν αυτό το βράδυ σε μια ακροθαλασσιά, έτσι, δίπλα στην θάλασσα, κάπου πίνοντας ένα ωραίο ποτό, ένα ωραίο κοκτέιλ ή τρώγοντας, γιατί όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, όπως το έχει πει η Γιώτα Νέγκα. Είναι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά νομίζω ότι η Γιώτα Νέγκα το λέει μοναδικά. Οπότε πέφτουν λίγο οι τόνοι. Σε λιγάκι, μια σύντομη υπενθύμηση, δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε παρέα μέχρι τις 11 με έναν καλεσμένο που έχουμε να πούμε πάρα πολλά αυτό το βράδυ για ωραία ζητήματα και έχουμε και μέτρο σύγκρισης μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα εκτός και πολλά πολλά ακόμη.

0: πώς το λέει, μου στέλνει η Ηλιάνα Σπυροπούλου. Μου λέει, όχι χόρτο καλέ κάτω ζιβάρκες, στριδόνα λέγεται.
1: Δεν υπάρχω εγώ, γίναμε να πεις.
0: Δεν έχω σκάφος, καρδιά μου, τι θες να κάνω.

0: κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρη Στραγκούλη, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκομα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νεσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδη Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Άσκησε το επάγγελμά του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και υπηρέτησε το θεσμό της αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, αφού η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο, την πρωτεύουσα που ήδη βομβαρδίστηκε το περασμένο Σαββατοκυριακό. Διαθέτουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα να είστε σε επαγρύπνηση για αεροπορικούς συναγερμούς και να προστατεύσετε τη ζωή σας, προέτρεψε τους πολίτες με ανάρτησή του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι. Κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευση του ντρόουν μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση με τη συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν την Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν εξετάζει αυτήν την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος σε σύσκεψη με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Τόνισε πως θα έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών από τις ΗΠΑ. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Πρόσθεσε επίσης πως δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται όμως, καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφθεί, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών.

0: Είχα μας κατήγγειλε σήμερα την απόφαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου να δώσει εντολή στο στρατό να επεκτείνει τον έλεγχο του στη λωρίδα της Γάζας παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης κάνει λόγο για κατάφορη παραβίαση κάθε συμφωνίας, όπως συνηθίζει ο Νετανιάχου, επεκτείνοντας τον έλεγχο του στο 70% της λωρίδας της Γάζας, ενώ οι δολοφονίες και η πείνα συνεχίζονται. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Με τις νέες αυτές αφίξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη ανέρχονται σε 105. Χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νότια της Κρήτης 610 μετανάστες, με τον αρμόδιο υπουργό Φάνο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα, μιλώντας στη Βουλή, πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχει ήδη συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με νέα σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 2.720 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικό σκύλος και ντρόουν. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο μήκος, σημείωσε ο Μίλτος Σταντόγλου. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης μας πέταξε στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης αύριο Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνεις, θα έχουν έντες 3 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα εκδοθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα υπηρετικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ, κάποιοι ταξιδεύετε, πολύ καλά κάνετε. Έτσι πρέπει. Αν μας δίνετε η δυνατότητα να αλλάξουμε εικόνες, παραστάσεις, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Τώρα, έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και θα καταλάβετε και γιατί. Πριν από λίγες μέρες υπήρχε ένα δημοσίευμα στην Οικονομική Καθημερινή. Είναι μια καλή αφορμή για μια μελέτη του ΩΣΑ που κατατάσσει την χώρα μας τις τελευταίες θέσεις ελκυστικότητας. Έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους, πολλές πτυχές που μετράει ΩΣΑ ακριβώς για να βγάλει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Δηλαδή, ας πούμε, εξειδικευμένοι μετανάστες θα έρθουν στην Ελλάδα, φοιτητές μετανάστες θα έρθουν στην Ελλάδα, επιχειρηματίες μετανάστες θα έρθουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν μάλλον είναι αποθητική σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ στους ταλαντούχους μετανάστες, ενώ νομίζω ότι φάνηκε και μέσα στην εβδομάδα με ένα θέμα που κάναμε με έναν καθηγητή που μας ήρθε από το Ηνωμένο Βασίλειο με τεράστια εμπειρία εκεί, με αφορμή και ένα πρόγραμμα έρευνας το οποίο είχε προκηρυχθεί. Τελικώς δεν έγινε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, τα χρήματα, από ό,τι μας είπαν, από την ιστορία αυτού του προγράμματος, γύρισαν πίσω ακριβώς γιατί δεν τα κάναμε τίποτα. Ήταν ευρωπαϊκά κονδύλια. Λοιπόν, είναι μία πτυχή ενός θέματος που μπορεί να αγγίξουμε απόψε. Πριν πάμε εκεί, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Ευγένιο. Μου λέει, σήμερα έγινα λίγο κακός, αλλά για το καλό άλλων και όλων, και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Στην μεγάλη διασταύρωση Θιβών και Ιεράς Οδού στο Εγάλεο, σε κάποια ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες, το απόγευμα είχε παρκάρει ένα αυτοκίνητο για πάρα πολλή ώρα. Κάλεσα αμέσως τη δημοτική αστυνομία και με υπομονή περίμενα πάνω από μισή ώρα. Παράτησες τη δουλειά σου δηλαδή και περίμενες να δεις τι θα γίνει. Ωραίος. Όσο περίμενα, έβλεπα πραγματικά τον κόσμο να ταλαιπωρείται αφού δεν είχε πέρασμα. Και ήρθαν τελικώς οι νεαροί μάγκες της αστυνομίας, 150 ευρώ το πρόστιμο, αφαίρεση πινακίδων για 2 μήνες. Ο οδηγός κλεγόταν, αλλά οι μάγκες ήταν ανέδωτοι. Ομολογώ ότι το ευχαριστήθηκα. Και εγώ μαζί σου. Και μακάρι να το κάναμε όλοι αυτό. Όχι, δεν είναι κουκούλα. Έτσι. Δεν είναι κουκούλα. Πρέπει να μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στο δημόσιο χώρο. Το έχουμε ξαναπεί. Κοντά μας λοιπόν, και τον ευχαριστώ πολύ, ο Σπύρος Κοτόρης, είναι σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, leadership coach. Και είναι κοντά μας και θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Είχαμε μια σκέψη, γιατί θα συζητούσαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τι αλλάζει στην επιχειρηματικότητα, σύγκριση με το εξωτερικό, γιατί έχει αυτή την εμπειρία, πάνω από 20 χρόνια εμπειρία, στην δημιουργία λύσεων για τις εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές ανάγκες πολυεθνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 12 χώρες. Θα μας τα πει αναλυτικά, αλλά σκεφτήκαμε, δεν χρειάζεται να το πιέσουμε το πράγμα. Η δεύτερη πτυχή, και θα ξεκινήσουμε τελικώς από την δεύτερη πτυχή, είναι εργαζόμενοι, νέοι δεξιότητες, brain drain, σε αυτά που λέγαμε πριν, πίεση στην εργασία. Πίεση στην εργασία, υπάρχει κάτι τέτοιο. Βέβαια, όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και ζήσαμε και πριν την περίοδο των μνημονίων, θυμόμαστε άλλες εποχές. Μετά τα μνημόνια το πράγμα δεν επανήλθε. Σπύρο μου, μιλάμε στον ελληνικό.
1: Φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κοτόρης. Καταγωγή από?
1: Καταγωγή από Αθήνα, λέω. Από Αθήνα. Γιατί έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μέχρι και παππούδες.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, θέλω πριν ξεκινήσουμε με την εμπειρία που έχεις. 20 χρόνια εμπειρίας, έτσι. Πρώτα απ' όλα να μου πεις, τι σε έκανε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο αντικείμενο?
1: Είναι
0: ένα δύσκολο αντικείμενο, γιατί όταν κάποιος το ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, φυσιολογικά θα πρέπει να βλέπει λίγο μπροστά. Γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτοί οι κλάδοι, δεν είχαν αναπτυχθεί.
1: Σωστά.
0: Αυτοί οι κλάδοι.
1: Και μάλιστα δεν ξεκίνησα και με αυτό το αντικείμενο. Σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων. Άρχισα να εργάζομαι σε εταιρείες, σε οικονομικά τμήματα. Στη συνέχεια άρχισα να κάνω εκπαιδεύσεις πάνω σε οικονομικά. Είδα ότι οι εκπαιδεύσεις που έκανα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Μου έλεγαν ότι έχω μεταδοτικότητα, οι άνθρωποι νιώθαν πολύ καλά με αυτό. Και ήταν η περίοδος που άρχισα να κοιτάζω και στο LinkedIn τι άλλο κάνουν οι άνθρωποι στο εξωτερικό, με τι άλλο ασχολούνται, ειδικά αυτοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση, με την ανάπτυξη ανθρώπων, και είδα ότι ασχολούνται με το coaching, ασχολούνται με το project management, και άρχισα να τα ψάχνω όλα αυτά. Οπότε ήρθε μετά και μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση και advanced diploma σε personal και business coaching. Οπότε από τα οικονομικά, που μου φαινόντουσαν πολύ εξειδικευμένα, πολύ συγκεκριμένα, άρχισα να ασχολούμαι με τον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί τελικά είτε είσαι στον οικονομικό τμήμα, είτε είσαι σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα, οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά.
0: Τώρα τι σκέφτομαι. Αν δεν το έχεις κάνει αυτό 20 χρόνια πριν και συνέχιζες να είσαι σε ένα γραφείο μιας επιχείρησης που ασχολείται, ξέρω εγώ, με το οικονομικό κομμάτι, θα ήταν λίγο μονότονο, έτσι.
1: Είναι, η αλήθεια είναι, είναι αρκετά μονότονο. Έχει και τα θετικά του βέβαια, γιατί για έναν άνθρωπο που είναι έτσι οργανωμένος, που του αρέσει η ρουτίνα στην καθημερινότητα, είναι μεθοδικός και θέλει να ασχολείται με νούμερα, είναι μια χαρά δουλειά.
0: Τώρα μου ήρθε η ερώτηση όμως. Εκεί θα ήσουν υπάλληλος. Τώρα είσαι αφεντικό του εαυτού σου με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό ήρθε, έχει έρθει εδώ και 10 χρόνια, ναι. Γιατί 10 χρόνια πριν ήμουνα σε μια μεγάλη τράπεζα, στο ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα έκανα και εκπαιδεύσεις βέβαια σε φορείς τα απογεύματα εκτός εργασίας. Και αποφάσισα το 2016, το Μάιο του 2016, οπότε κλείνω ακριβώς 10 χρόνια.
0: Και χρόνια δύσκολα να πεις ότι θα ξεκινήσω.
1: Και δύσκολα. Και...
0: μέσα στην καρδιά της κρίσης. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: καλώς
1: σωστά.
0: Έτσι.
1: Ήταν μέσα στην καρδιά της κρίσης και με φίλους, συγγενείς και γονείς να μου λένε γιατί αφήνεις τη σταθερότητα και πού πας και γιατί το κάνεις αυτό. Αλλά νομίζω ότι το να μπορούμε να αλλάζουμε, το να μπορούμε να βγαίνουμε από τη ζώνη άνεσής μας, το να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε νέες συνθήκες, είναι κάτι που όταν μπορούμε να το κάνουμε και μπορούμε να το υποστηρίξουμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, ναι, οτιδήποτε άλλο.
0: Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και τότε που είχαμε μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία. Εγώ προσωπικά ανήκω σε μια γενιά που αυτό δεν το πολύ είχαμε. Εμείς δηλαδή τότε, εγώ ήθελα να κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά, την έκανα. Ήθελα να κάνω ραδιόφωνο, το έκανα αμέσως. Αλλά γενικώς είχαμε, εμείς μεγαλώσαμε με την εντύπωση ότι αυτό θα είναι και αυτό από το οποίο θα πάρουμε σύνταξη.
1: Ναι.
0: Οι νεότερες γενιές δεν θα το έχουν αυτό. Δηλαδή, προφανώς θα είναι πιο κοντά σε αυτό που έκανες εσύ, αλλά και όχι μόνο μια φορά στη ζωή τους, θα το έχουν μάλλον παραπάνω.
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Έτσι.
1: Αυτό λένε και όλες οι μελέτες, όπως και το Future of Jobs Report, η έκθεση για το μέλλον της εργασίας του World Economic Forum, που βγήκε τον Ιανουάριο του 2025, που λέει ακριβώς αυτό. Αλλάζει εντελώς η αγορά, θα έχουμε ρόλους και αντικείμενα που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λέγονται, γιατί δεν ξέρουμε τα προβλήματα που θα φέρει και η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα θέματα που σχετίζονται με την βιωσιμότητα και το ESG, δηλαδή τους πυλώνες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κοινωνία, τη διακυβέρνηση. Άρα όλες αυτές οι αλλαγές θα φέρουν καινούργια αντικείμενα. Θυμάμαι το 1996, κάνουμε και την πράξη που τελείωσα τότε το Λύκειο και μπήκα στο Πανεπιστήμιο, πόσο χρονών είμαι, είμαι 48 σήμερα, το 96, αν ερχόταν κάποιος και μου έλεγε θες να ασχοληθείς με το digital marketing, θέλεις να γίνεις social media content creator, θα έλεγα δεν καταλαβαίνω τι λες, γιατί το 96 δεν είχαμε social media, δεν είχαμε digital marketing, δεν είχαμε καν smartphones. Άρα αντίστοιχα και σήμερα υπάρχουν ρόλοι που ετοιμάζονται, που αν κάποιοι μας τους πούν δεν θα καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν.
0: Ωραία. Πριν πάμε λοιπόν στα επιμέρους, το ξαναλέω, το κεφάλαιο σήμερα που θα πιάσουμε είναι εργαζόμενοι, νέες δεξιότητες, brain drain και πίεση στην εργασία. Ελπίζω το πίεση στην εργασία να το προλάβουμε, γιατί είναι πολλά νέα.
1: Λοιπόν,
0: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Ισχύει το ότι η Αργυρό Γεμελιάρη σας απαντά στο 210-48-00-174, πάντα στην διάθεσή σας. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιστεραξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βρασάμι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, κοντά μας ο Σπύρος Κωτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Και Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, μου έχει στείλει μια πολύ ωραία έτσι κατηγορία ερωτημάτων και εγώ θα τα πιάσω με τη σειρά. Τι αλλάζει λοιπόν σήμερα πιο γρήγορα στον κόσμο της εργασίας? Σιγά σιγά θα τα πάμε, γιατί θα πιάσουμε πολλές υποκατηγορίες θεμάτων σε αυτό το κεφάλαιο. Τι αλλάζει λοιπόν γρήγορα στον κόσμο της εργασίας σήμερα?
1: Σίγουρα αλλάζει το θέμα των γνώσεων που χρειάζεται να έχουμε. Η γνώση πλέον είναι παντού γύρω μας, είναι και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν είναι το θέμα η αποστήθηση των γνώσεων. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιώ τη γνώση αυτή, πώς συνθέτω τη γνώση, πώς λύνω προβλήματα. Επίσης το θέμα των υβριδικών μοντέλων εργασίας, δηλαδή το να μπορεί κανείς να δουλεύει και από την εταιρεία και από διαφορετικό χώρο, είναι κάτι που ήδη συμβαίνει. Ξεκίνησε με τον COVID αρχικά, αλλά ήρθε για να μείνει από ό,τι φαίνεται, και είναι και απαίτηση των ανθρώπων. Θέλουν να έχουν αυτό το υβριδικό μοντέλο.
0: Και εδώ υπάρχουν και πολλά παραδείγματα Ευρωπαίων και όχι μόνο, που έχουν έρθει στην Ελλάδα και δουλεύουν σε άλλες επιχειρήσεις εκτός συνόρων. Έτσι.
1: Φυσικά, πάρα φυσικά πολύ. Το βλέπουμε αυτό. Είναι,
0: εδώ μένουν και σε νησιά κάποιοι.
1: Οι nomads που λέμε, που λειτουργούν έτσι, μπορεί να ζουν οπουδήποτε στον κόσμο ή και να ταξιδεύουν οπουδήποτε στον κόσμο, που έχει πολύ ενδιαφέρον, και ταυτόχρονα να εργάζονται υβριδικά από απόσταση. Πολύ βασικό είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης που έχει έρθει για να γίνει συνεργάτης μας και δεν είναι απειλή, θα το πούμε αυτό και στη συνέχεια. Χρειάζεται να αναπτύξουμε δεξιότητες για να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και κάτι που είναι πολύ βασικό είναι η μετατόπιση των προτεραιοτήτων στο work-life balance που λέμε, στην ισορροπία επαγγέλματος και ζωής. Πλέον θα το έλεγα life-work balance, γιατί βλέπουμε τους ανθρώπους να βάζουν πρώτα τη ζωή τους και την προστασία της ψυχικής τους υγείας και μετά τη δουλειά. Ουσιαστικά
0: κάτι
1: θέλουν
0: άλλο,
1: να ζουν.
0: Δεν μεγάλωσε η δική μου γενιά. Έτσι. Εγώ θα σου πω κάτι.
1: Και η δική μου το ίδιο.
0: Εγώ το βλέπω πολύ στους νεότερους.
1: Mm-hmm. Ισχύει.
0: Βέβαια θα μου πεις, αυτό έχει πολλές πτυχές το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ το λέω τώρα λίγο αφαιρετικά. Αλλά οι νεότεροι θα πούνε όχι σε κάποια πράγματα. Εγώ χαίρομαι που τους βλέπω. Είναι με το ρολόι στο χέρι.
1: Θα φύγουν στην ώρα τους ακριβώς. Ενώ εμείς πάντα μέναμε περισσότερο.
0: Και στα δύο λεπτά παραπάνω σου λένε, γελάνε.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Υπερορίες.
1: Έτσι, σωστά.
0: Έτσι. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό, περνώντας τα χρόνια και αξιολογώντας κάποια δεδομένα μιας γενιάς, τους χαίρομαι εγώ τους νέους που είναι έτσι. Σου λένε, όχι, θέλω ισορροπία και θέλω και τον ελεύθερο χρόνο μου και θα είμαι και πιο αποδοτικός όταν δουλεύω. Σε τελευταία ανάλυση.
1: Το βλέπουμε αυτό έντονα και πιστεύω
0: ότι... Εσύ το βλέπεις
1: ότι...
0: αυτό σε επιχειρήσεις, το βλέπεις, το συζητάνε έτσι.
1: Φυσικά. Είναι από τα θέματα που συζητάμε περισσότερο στις επιχειρήσεις, Gen Z και οι αλλαγές που φέρνουν και στον τρόπο που εργάζονται μέσα στις επιχειρήσεις, αλλά και οι αλλαγές που φέρνουν και ως καταναλωτές. Mm-hmm. Γιατί οι Gen Z είναι οι καταναλωτές του σήμερα και του αύριο για τις επιχειρήσεις. Άρα είναι άνθρωποι που πρέπει να τους προσεγγίζουν οι επιχειρήσεις ως πελάτες με διαφορετικό τρόπο. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι οφείλεται περισσότερο αυτή η αλλαγή στο ότι απομυθοποίησαν τελικά το θέμα του ρόλου και της καριέρας μέσα στις επιχειρήσεις, ζώντας μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον το 2009 στην έντονη οικονομική κρίση, που είδαν τον πατέρα, τη μητέρα, ή και τους
0: και
1: δυο μαζί να χάνουν.
0: Ήτανε,
1: σε μικρές ηλικίες, τρυφερές ηλικίες, να βλέπουν τους γονείς να χάνουν τη δουλειά τους. Οπότε κάπου εκεί ίσως κατάλαβαν ότι δεν είναι το θέμα η δουλειά, είναι πιο πολύ η προσωπική ζωή και ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε, δουλεύουμε για να ζούμε.
0: Βέβαια, υπάρχει και το άλλο που μ' αρέσει αυτό το πήγαινε έλα στις γενιές. Το λέγαμε εμείς παλιότερα ότι μας νοιάζει και λίγο η φανέλα. Έτσι. Το να δουλεύουμε για τη φανέλα. Το είχαμε αυτό. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις αν θα είσαι τα επόμενα 5 χρόνια στην ίδια εταιρεία ή μετά από... μπορεί να έχεις αλλάξει και αντικείμενο σε μια άλλη, που λέει ο λόγος. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε εκ των πραγμάτων δεν θα δεθείς με τον ίδιο τρόπο που δεθήκαμε εμείς με κάποιους συγκεκριμένους χώρους εργασίας. Έτσι. Εγώ σκέφτομαι ότι εγώ εδώ μεγάλωσα. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα. Αλλά τώρα δεν το έχουν οι γενιές αυτές. Γιατί ακριβώς δεν ξέρουν τι θα κάνουν μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια.
1: Και αυτό και γιατί αναζητούν τις αλλαγές και την εξέλιξη. Είναι γενιά και άνθρωποι που θέλουν την αλλαγή, θέλουν την εξέλιξη. Βλέπουν με πολύ πιο κριτικό μάτι το αξιακό σύστημα μιας εταιρείας, την αυθεντικότητα μιας εταιρείας. Αν δουν συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν και στους ίδιους, πολύ εύκολα θα φύγουν. Δεν θα μείνουν ανεχόμενοι συμπεριφορές που ίσως εμείς σε νεότερη ηλικία δεχόμασταν, ένα αυταρχικό μοντέλο, ας πούμε, ενός διευθυντή που θα μίλαγε απότομα, θα μίλαγε αυστηρά.
0: Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα πιάσουμε επιμέρους αυτά εδώ. Θα τα πιάσουμε επιμέρους αυτά τα ζητήματα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Εγώ καλά είπα ότι δεν θα προλάβουμε.
1: Περνάει η ώρα,
0: Εγώ καλά είπα ότι δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Σπύρος Κοτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Τώρα, το επόμενο κεφάλαιο που θα πιάσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων είναι το ποιες δεξιότητες χάνουν αξία και ποιες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, εννοείται, στις μέρες μας. Επίσης, να ας πούμε ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Ο χρήσιμος εργαζόμενος, εντός εισαγωγικών. Έτσι. Χρήσιμη εργαζόμενη. Πάτα το κουμπάκι να πάω μουσικά σου στείλει στον ειδήσιο. Αρνείται. Καμιά χρησιμότητα, έτσι.

0: κρίση Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί. 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
1: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, καθώς το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής, με την Τεχεράνη να εμφανίζεται ανυποχώρητη στις αμερικανικές απαιτήσεις. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφθεί, σχόλιασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Σταγαρά. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόουν που συνετριβεί σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο άτομα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντριμμιά. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Περισσότεροι από 100 μετανάστες έφτασαν σήμερα στα νυχτά της Κρήτης. Χθες εντοπίστηκαν άλλοι 610, με τον αρμόδιο υπουργό Φάνο Πλεύρη να προειδοποιεί με πάρα πολύ σκληρά μέτρα αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί το κύμα μεταναστών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Βαρασάμι, γιατί νομίζω ότι αυτές οι μουσικές ταιριάζουν γάντι στην ώρα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Τελευταίο ημέρο που είμαστε κοντά σας. Και είναι κοντά μας ο Σπύρος Κοτόρης, Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Leadership Coach. Έχουμε πιάσει ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο, εργαζόμενοι, νέες δεξιότητες, brain drain και πίεση στην εργασία. Λέω, Σπύρο μου, να πάμε στο ερώτημα. Ποιος είναι σήμερα χρήσιμος εργαζόμενος? Ας το άλλο θα το συζητήσουμε την άλλη φορά. Γιατί αυτό και αυτό έχει ενδιαφέρον, δηλαδή οι δεξιότητες που χάνονται και σε αποκτούν, εννοείται, μεγαλύτερη σημασία. Λέμε, χρήσιμος εργαζόμενος, εντός εισαγωγικών. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ο χρήσιμος εργαζόμενος
0: έχει πολλές αναγνώσεις.
1: Εξαρτάται
0: από πού το κοιτάει κανείς.
1: Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτός που είναι εξειδικευμένος σε ένα αντικείμενο. Χρειάζεται να μπορούμε να κατανοούμε όχι μόνο το αντικείμενο στο οποίο εργαζόμαστε. Ας πούμε, είμαστε στο οικονομικό τμήμα, είμαστε στο λογιστήριο. Πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το σύνολο της εταιρείας. Άρα θα πρέπει να μπορούμε να συνθέτουμε έτσι, τη γνώση που έχουμε από διάφορα πεδία. Επίσης, αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε, είπαμε και πριν, για την τεχνητή νοημοσύνη, για τη βιωσιμότητα, για την ανάγκη που υπάρχει στο upskilling που λέμε, δηλαδή να κάνουμε upgrade των δεξιοτήτων μας, να τις αναβαθμίσουμε. Οπότε χρειάζεται κανείς να έχει και την ικανότητα να μαθαίνει, να ξεμαθαίνει και να ξαναμαθαίνει. Και αυτό δεν είναι απλό.
0: Δεν υπάρχουν εργοστασιακές ρυθμίσεις να γυρίζουμε πίσω. Δηλαδή, αυτό τέρμα, ξεχάστε το.
1: Εκεί χρειάζεται να έχεις και τη θέληση, να έχεις και την ταπεινότητα πολλές φορές να αποδέχεσαι ότι αυτό που ήξερες παλιότερα πλέον έχει παλιώσει, δεν χρειάζεται ή έχει αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ταπεινότητα, έτσι. Το λες έτσι. Αυτό γιατί υποτίθεται ότι στοιχείο της εμπειρίας εντός ή εκτός εισαγωγικών ήταν και λίγο η αυθεντία.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ναι. Τώρα, κοίτα. Θα ρωτήσει κάποιος. Κάτσε, ανοτελείας αυτό που λες και θα το ολοκληρώσει μετά.
1: Ωραία.
0: Και η όποια εμπειρία, τι γίνεται?
1: Η εμπειρία αυτή μπορεί να μεταμορφωθεί.
0: Είναι η εμπειρία της προσαρμογής τελικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό μετά προσαρμόζεται, η εμπειρία που έχεις, σε κάτι διαφορετικό. Που μπορεί να είναι μικρή προσαρμογή, μικρές αλλαγές που χρειάζεται να κάνεις, μπορεί να είναι όμως και πολύ μεγάλες αλλαγές. Γιατί εκτός από το upskilling που λέμε, υπάρχει και το reskilling, δηλαδή να μάθουμε κάτι εντελώς καινούριο, κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακριβώς γιατί μπορεί να χαθεί το επάγγελμα που κάνει κανείς για πολλά χρόνια. Άρα επειδή κάνεις κάτι πολλά χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιμείνεις να το κάνεις όταν δεν υπάρχει ζήτηση από την αγορά. Γι' αυτό λοιπόν η δυνατότητα να μαθαίνει κανείς ξανά και να έχει αυτή την νοοτροπία συνεχούς εξέλιξης, συνεχούς ανάπτυξης, είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι κάτι που το κοιτάμε και το ζητάμε στην αγορά και πολλές φορές και μέσα από τις συνεντεύξεις για πρόσληψη είναι κάτι που ο recruiter, αυτός που κάνει τη συνέντευξη για πρόσληψη, θέλει να το δει στον υποψήφιο. Κάτι που είναι πολύ βασικό ακόμα είναι να υπάρχει και η νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων. Αυτό το μοτίβο που έχουμε συνηθίσει να πηγαίνει ο υπάλληλος στον μάνατζερ, να του λέει έχουμε αυτό το πρόβλημα, τι κάνω, και να περιμένει από το μάνατζερ να δώσει τη λύση, δεν υπάρχει πλέον. Χρειάζεται όταν εντοπίζεις το πρόβλημα να σκέφτεσαι και μία πρόταση και να πηγαίνεις με το πρόβλημα με κάτι που έχεις σκεφτεί, ναι, με μια προτινόμενη λύση. Είναι πολύ βασικό και αυτό, γιατί μέσα από αυτό μπορεί κανείς να αναπτύξει και την κριτική του ικανότητα, την αναλυτική του σκέψη, που είναι δεξιότητες που τις ζητάμε πάρα πολύ. Και βέβαια η ψηφιακή προσαρμοστικότητα, το να μπορεί κανείς να ασχολείται με την τεχνολογία, να ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, να μπαίνει στη διαδικασία αυτού που λέμε prompt engineering, αυτή η μηχανική των προτροπών, που είναι τι ζητάω τελικά από την τεχνητή νοημοσύνη για να μου βγάλει τη σωστή απάντηση.
0: Αυτό θέλω να το πιάσουμε ξεχωριστά. Πρόσεξε. Άρα,
1: ναι,
0: ο χρήσιμος εργαζόμενος είναι ο απαραίτητος εργαζόμενος?
1: Πρέπει να είναι απαραίτητος.
0: Απαραίτητος.
1: Βέβαια.
0: Είναι, αυτό είναι λίγο... είναι λίγο. Είναι ένα θέμα το απαραίτητο εργαζόμενο. Το χρήσιμο το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Το απαραίτητο έχει άλλο φορτίο ως έννοια. Mm-hmm. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Είπες κάτι πριν. Τελικά πρέπει να ξέρουμε, να το πω απλά, τι δεδομένα θα τις δώσουμε και γιατί, για το τι θα μας δώσει. Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα Google Search, όπως ναι. Πολλοί το χρησιμοποιούν έτσι. Για να μπορεί να σου δώσει σωστά αποτελέσματα, πρέπει να δώσει ένα ρόλο ως τι θα σκεφτεί, πρέπει να δώσει το πλαίσιο, σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, πρέπει να δώσει. Ποιο είναι το παραδοτέο, θες να σου δώσει κείμενο, θες να σου δώσει bullets, θες να σου δώσει έναν πίνακα συγκριτικό. Οπότε δίνοντας αρκετή πληροφορία μπορεί να σου δώσει και πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
0: Παρένθεση, ένα-ένα τώρα βγαίνουν. Ένα ερώτημα ενδεχομένως που θα ήταν στην άλλη μας την ενότητα. Ενδιαφέρονται οι επιχειρήσεις για αυτό το κομμάτι?
1: Έχει αυξηθεί το ποσοστό των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε σε ποσοστά χαμηλότερα από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς συμπεριφέρονται δηλαδή επιχειρήσεις αντίστοιχα σε άλλες χώρες για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο και δεν έχει να κάνει μόνο με την επένδυση που θα κάνει κανείς για να εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη στην εταιρεία του, γιατί για να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία πρέπει να αλλάξουν πολλές φορές και στρατηγικές μέσα στην εταιρεία, διαδικασίες, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν οι ρόλοι, οι επαγγελματικοί και σίγουρα οι δεξιότητες που ζητάμε στους ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Okay. Πάμε τώρα, επιστροφή στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό και είναι ωραίο ερώτημα. Για να πούμε σιγά σιγά, γιατί πρόσεξε, ούτε αυτό το κεφάλαιο θα το λύσουμε σήμερα.
1: Δύο-τρεις εκπομπές.
0: Θα γίνουν αυτές.
1: Για να το αναλύσουμε.
0: Ωραία.
1: Όλες.
0: Γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς εργαζόμενους να νιώθουν επαγγελματική εξουθένωση? Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό.
1: Υπάρχει το θέμα της, του burnout που λέμε, ναι, στα αγγλικά. Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν πολύ μέσα στους οργανισμούς, και αυτό γιατί δημιουργείται αυτό το εργασιακό στρες.
0: Απασχολεί τους εργοδότες, τους εργαζόμενους?
1: Δηλαδή, απασχολεί τους εργαζόμενους.
0: Περίμενε, γιατί σε έχει φωνάξει κάποιος εργοδότης και σου λέει, βρε παιδί μου, κουράζονται πολύ εδώ και έχουν εξουθενωθεί. Δηλαδή, περίμενε, εσένα σε φωνάζουν και από εδώ και από εκεί, λέμε.
1: Ναι.
0: Σε έχει φωνάξει ποτέ κάποιος εργοδότης και να σου πει, τους εξουθενώνω?
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνονται δράσεις.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, γίνονται δράσεις από τις εταιρείες που προσπαθούν να βρουν λύσεις έτσι ώστε να καταφέρουν να δώσουν τον τρόπο, τα εργαλεία στους ανθρώπους να νιώθουν λιγότερο στρες. Το στρες είναι κάτι που εξαρτάται από το εξωτερικό περιβάλλον σίγουρα, αλλά έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε το στρες που βιώνουμε. Το στρες δηλαδή δημιουργείται στο μυαλό μας.
0: Uh-huh.
1: Και πώς δημιουργείται στο μυαλό μας? Είναι αυτό που βλέπω ως απειλή. Αν σκεφτούμε τον πρωτόγονο άνθρωπο, ο mm-hmm. πρωτόγονος άνθρωπος είχε ως απειλή τα άγρια ζώα που θα πήγαιναν να τον φάνε. Οπότε βλέποντας την απειλή ενεργοποιούνταν η αμυγδαλή, ένα όργανο στον εγκέφαλο, και έδινε την εντολή να παραχθεί η κορτιζόλη. Είναι uh-huh. η ορμόνη του στρες. Η κορτιζόλη λοιπόν τι μας δημιουργεί? Την εφίδρωση, την ταχυπαλμία, το λαχάνιασμα, το μούδιασμα, αυτό που νιώθουμε όταν βιώνουμε στρες. Στη σύγχρονη εποχή δεν κινδυνεύουμε να μας φάνε τα άγρια ζώα, συνήθως, εκτός και αν ζούμε κάπου,
0: ναι,
1: στην εξοχή,
0: okay.
1: αλλά είναι άλλοι οι κίνδυνοι. Είναι τα δύσκολα deadlines, είναι το δύσκολο ραντεβού που έχουμε με απαιτητικό πελάτη ή με απαιτητικό συνεργάτη, είναι ο τοξικός manager που δεν το έχουμε λύσει και αυτό το θέμα. Υπάρχουν ακόμα οι managers που λειτουργούν με έναν τοξικό τρόπο, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στους ανθρώπους και στην ομάδα τους. Οπότε όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν στρες.
0: Μου έχεις ανοίξει υποκατηγορίες. Δημιουργούν στρες. Ωραία. Και πάμε σε αυτό να λύσουμε,
1: λοιπόν,
0: αυτό πρώτα.
1: Αυτό λοιπόν το παρατεταμένο στρες στο εργασιακό περιβάλλον μαζί με τις υπερβολικές απαιτήσεις που υπάρχουν, μαζί με την τεχνολογία που μας κάνει διαθέσιμους συνεχώς, γιατί είμαστε διαθέσιμοι στο email, στο κινητό, στο messenger, έχουμε όλα αυτά τα κανάλια επικοινωνίας. Uh-huh. Όλο αυτό λοιπόν το φορτίο δημιουργεί αυτή την εξουθένωση. Και υπάρχουν εταιρείες που πραγματικά προσπαθούν να κάνουν πράγματα γι' αυτό. Και τι μπορεί να κάνει μια εταιρεία? Βλέπουμε δράσεις που κάνουν εκπαιδεύσεις θεμάτων, έτσι, διαχείρισης του εργασιακού στρες. Πληρώνουν γυμναστήριο πολλές φορές τους εργαζόμενους για να μπορούν να ασκούνται, που είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στο να χαλαρώνεις μετά τη δουλειά και να φεύγει και η κορτιζόλη από το αίμα. Υπάρχουν δράσεις που έχουν να κάνουν με μαθήματα γιόγκα, με οτιδήποτε.
0: Θα σου έρθει κάποιος κακομέρετος και θα σου πει Σπυρό, το εξής. Γιατί τα κάνουν αυτά? Γιατί με θέλουν ακόμη καλύτερο.
1: Γιατί χρειάζεται να προσπαθούμε να βοηθούμε τους ανθρώπους να λύνουν τα θέματα. Ναι, μπορείς να πεις ότι ή το κάνουν για να αντέχω περισσότερο σε ακόμα πιο πολύ πίεση.
0: Μα αυτό δεν σου λέει, εντάξει, βάρα λίγο παραπάνω, αλλά θα πάει μετά στο γυμναστήριο να φύγει η κορτιζόλη. Εντάξει, τέλος πάντων. Ας το δούμε και έτσι.
1: Ο σκοπός είναι να δημιουργούμε εργασιακά περιβάλλοντα που οι άνθρωποι να νιώθουν καλά. Και αυτό είναι κάτι που ενώ μοιάζει πολύ ποιοτικό, έτσι, στη μέτρησή του, ταυτόχρονα μπορεί να γίνει πολύ ποσοτικό. Γιατί έχει φανεί και από έρευνες, ότι ο ικανοποιημένος εργαζόμενος, αυτός που είναι λιγότερο πιεσμένος, που νιώθει καλά στο εργασιακό του περιβάλλον, κάνει καλύτερα τη δουλειά του, άρα έχουμε πιο ικανοποιημένους πελάτες. Ο πιο ικανοποιημένος πελάτης θα σου φέρει και περισσότερα έσοδα, περισσότερα κέρδη.
0: Έχω συναδελφούς που μου λένε πέστα.
1: Πέστα, έτσι. Πέστα να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει.
0: Όχι, γεια σου, Ελιάνα. Η Ελιάνα ταξιδεύει το μεταξύ τώρα και φαντάσου να ακούει τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Όχι τίποτα άλλο, θα τα πληρώνει ο Γιώργος δίπλα, στο τιμόνι. Λοιπόν, πολύ ωραία θέματα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Γιατί έχει αυξηθεί η πίεση στους χώρους εργασίας? Βέβαια θα σου πω τώρα κάτι, γιατί σε ακόμη πολύ προσοχή. Εσύ μου περιγράφεις μια κατάσταση που προφανώς έχει να κάνει με πολύ μεγάλες εταιρείες, ενδεχομένως πολυεθνικές, κάτι τέτοιο. Γιατί, ρε παιδί μου, εμείς κάνουμε μια δουλειά που, εντάξει, έχει τη δυσκολία της κτλ. Αλλά σε εμάς συμβαίνει και το εξής. Είναι και λίγο ψυχοθεραπεία αυτό που κάνουμε. Δεν είναι αυτό το πράγμα που περιγράφει στο ο μάνατζερ, ο έτσι, ο δε. Καλά, και εμείς έχουμε, ξέρω εγώ, διευθυντές, τον Ατάλο κτλ. Δεν είναι ο χώρος μας έτσι όπως αυτό περιγράφει μιας πολυεθνικής, ας πούμε, που εκεί καταλαβαίνω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι.
1: Μπορεί και σε μια μικρή επιχείρηση όμως, σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, σε μια ομάδα.
0: Έχει να κάνει με το επάγγελμα, μάλλον, υποψιάζομαι. Έχει να κάνει με τη θέση που έχει σε μια δουλειά. Κάτι τέτοιο, υποψιάζομαι. Δεν ξέρω, δεν το έχω νιώσει αυτό το βραχνά στο λαιμό 800 χρόνια που δουλεύω. Έτσι. Όχι ότι δεν συναντάς τοξικούς ανθρώπους κτλ. Το λύνεις.
1: Το λύνεις πώς, φεύγοντας?
0: Φεύγοντας.
1: Δηλαδή συζητούσαμε πριν πάνω σε αυτό.
0: Τι κάνεις, λες, παιδιά, δεν μου κάνετε, γεια. Απλά τα πράγματα.
1: Συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που βλέπουμε και στις επιχειρήσεις είναι ότι όταν έχεις ένα τέτοιο όνομα στην αγορά, ότι είσαι κακός εργοδότης, ας πούμε, έχεις τοξικούς μάνατζερς,
0: ναι,
1: υπάρχει ένα κακό κλίμα στη δουλειά, πώς θα προσελκύσεις το καλό στέλεχος, τον καλό εργαζόμενο, αυτόν που έχει τα skills? Δεν θα έρθει σε σένα.
0: Ναι, αλλά περίμενε. Θα σου πει ο εργαζόμενος. Γιατί γίνεται κάτι από έναν μάνατζερ που δεν το ξέρει από πάνω? Δηλαδή, μπορεί αυτό να σου πει ότι είναι γραμμή.
1: Και πολλές φορές είναι.
0: Άρα, δεν φταίει και ενδεχόμενος ο μάνατζερ. Βέβαια, υπάρχουν και μάνατζαρέοι, να το πω έτσι, που μπορεί το αφεντικό να πει ένα και αυτοί να πουν 10. μόνο και μόνο για να κρατήσουν τη θεσούλα τους και τη βολή τους. Τα λέω πολύ απλά.
1: Συμβαίνουν έτσι. Αυτά. Ναι. Και εκεί έρχεται ο ρόλος της κουλτούρας που λέμε. Okay. Μέσα σε μια ομάδα, είτε είναι μια μικρή ομάδα, είτε είναι μια μεσαία επιχείρηση, είτε είναι μια πολυεθνική. Η κουλτούρα για μένα, σε κάθε ομάδα, σε κάθε εταιρεία, είναι το νούμερο ένα που πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
0: Να το περιγράψουμε λίγο αυτό, να το...
1: Φυσικά.
0: Τι είναι η κουλτούρα?
1: Τι σημαίνει μια... κουλτούρα? Ναι, ναι, ναι. Η κουλτούρα είναι αυτό το σύνολο των αξιών που έχουμε μέσα στην εταιρεία, που πιστεύουμε στις αξίες αυτές. Αξίες όπως ο σεβασμός, η ακεραιότητα, το να λειτουργούμε με πελατοκεντρικότητα, το να λειτουργούμε συνεργατικότητα, ομαδικότητα κλπ. Ακούγονται πολύ ωραίες λέξεις, πολύ ιδανικές. Βλέπουμε πολλές φορές σε εταιρείες να διακοσμούν τείχους με τις ωραίες λέξεις αυτές και να βάζουν τις αξίες και στα sites των εταιριών. Και πολλές φορές όταν πηγαίνω στις εταιρείες αυτές για να κάνω εκπαιδεύσεις, τους λέω, από ό,τι έχω δει, οι αξίες σας είναι ο σεβασμός, η ακεραιότητα κτλ. Και μου λένε οι άνθρωποι, όταν με έχουν γνωρίσει κιόλας δεύτερη, τρίτη μέρα, μου λένε, Σπύρο, πλάκα μας κάνεις. Καμία σχέση. Κάτσε να σου πούμε τι γίνεται εδώ. Άρα λοιπόν,
0: αυτό,
1: η κουλτούρα και οι αξίες δεν είναι αυτό που θέλω να δείξω ή αυτό που γράφω στο site μου, είναι αυτό που αισθάνονται οι εργαζόμενοι. Και πρέπει να συνδέεται με αυτές τις συμπεριφορές που περιμένω να δω μέσα στην εταιρεία. Ξεκινάει από τη διοίκηση, από πάνω, και πηγαίνει προς τα κάτω, διαχέεται προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, αν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η κουλτούρα μου, ποιες είναι οι αξίες μου, θα πρέπει να βρω και τους managers αυτούς που να λειτουργούν με αυτό το αξιακό σύστημα, άρα να λειτουργούν και αυτοί στην ομάδα τους έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα σε φωνάζουν επιχειρήσεις να εκπαιδεύσεις τους εργαζόμενους?
1: Δουλεύω περισσότερο με επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: που θέλουν να αναπτύξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.
0: Ωραία, ναι. Θέλω να το δω λίγο πρακτικά. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Σου είπα, ό,τι προλάβουμε θα ξανάρθει, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε αφήσει.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Ούτε αυτό
1: να
0: δεν
1: τα πούμε
0: θα τελειώσει
1: ξανά.
0: Σήμερα. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Σε φωνάζει, ας πούμε, ο Δημήτρης να έρθει στην επιχείρησή του. Όταν λέμε να εκπαιδεύσει το προσωπικό, τι εννοούμε πρακτικά? Βάλ το κάτω και πες μου όλες τις πτυχές μιας εκπαίδευσης για να καταλάβω.
1: Πολύ ωραία. Κάνουμε μια συζήτηση και βλέπουμε και από τις αξιολογήσεις που γίνονται στο προσωπικό, αλλά και από την καθημερινή έτσι, τριβή των managers με τις ομάδες, τι είναι αυτό που λείπει. Άρα λοιπόν μπορεί να μου πούνε ότι αυτό που παρατηρούμε στους ανθρώπους μας, τα πιο συνηθισμένα που μου λένε, είναι ότι δεν αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη. Κάνουν τη δουλειά τους μέχρι εκεί που τους αντιστοιχεί και δεν έχουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα. Άλλες φορές μου λένε δεν είναι καθόλου συνεργατικοί, δεν επικοινωνούν κατάλληλα μεταξύ τους, υπάρχουν έτσι πολλές εντάσεις κλπ. Και δεν περνάει το μήνυμα. Ή άλλες φορές πρέπει να εκπαιδεύσω τους managers για να λειτουργήσουν ως leaders. Άρα τι πρέπει να κάνουν?
0: Τους ρωτάς τι τους δίνουν?
1: Τι τους δίνουν δηλαδή?
0: Οικονομικά. Κάτσε, περίμενε. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Είναι ένα θέμα το οικονομικό, αλλά αυτό που έχει φανεί.
0: Πρόσεξε. Ναι. Σου λέει, σε φωνάζει ο Δημήτρης που θα πας να εκπαιδεύσεις το προσωπικό του. Και σου λέει, δεν είναι συνεργατικοί, δεν αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη κτλ. Παίζει ένα ρόλο το αν είναι και ευχαριστημένοι οικονομικά? Δηλαδή, εσύ αυτό θα το βάλεις στον εργοδότη, θα του πεις τους έχεις ευχαριστημένους οικονομικά, ας πούμε? Είναι ένα θέμα.
1: Είναι ένα θέμα, χωρίς όμως να είναι το καθοριστικό. Γιατί τι γίνεται τώρα, να το συνδέσουμε όλο αυτό και με την κουλτούρα. Εργάζομαι σε έναν οργανισμό, είμαι σε μια εταιρεία. Και είμαι σε μια εταιρεία που έχω έναν μάνατζερ ο οποίος συμπεριφέρεται σωστά στην ομάδα του.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει μια κουλτούρα που νιώθω καλά με το αξιακό σύστημα αυτό. Με ενδιαφέρει το αντικείμενό μου. Παίρνω ένα χι ποσό. Θα φύγω εύκολα να πάω σε μια άλλη εταιρεία που θα μου δώσει 100, 200, 300 ευρώ παραπάνω? Νομίζω όχι.
0: Όχι.
1: Δεν θα αφήσω εύκολα μια κουλτούρα που μου ταιριάζει, ένα υγιές δηλαδή εργασιακό περιβάλλον.
0: Δεν ξέρεις τι λαχείο θα σου κάτσει μετά.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να έχεις αυτόν τον μάνατζερ που λες που είναι μια χαρά διαμάντη, δεν ξέρεις αν μετά θα σου κάτσει κάρβουνο.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι αυτό που λέμε και με φίλους και γελάμε, μετά τα 300 ευρώ τα τρως σε ψυχοφάρμακα και σε ψυχανάλυση.
0: Και δεν φτάνουν.
1: Οπότε, και δεν φτάνουν.
0: Και δεν φτάνουν.
1: Οπότε ο σκοπός λοιπόν είναι όχι μόνο το μισθολογικό κομμάτι.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό.
1: Να δουλέψουμε
0: πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το περιβάλλον, να δουλέψουμε την κουλτούρα, να δουλέψουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων, να πετύχουμε αυτό το upskilling που συζητάμε, αυτή την αναβάθμιση δεξιοτήτων. Δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στις εταιρείες και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι μικρομεσαίες έτσι να μπαίνουν σε αυτή την νοοτροπία ότι πρέπει να αναπτύσσω τους ανθρώπους μου, πρέπει να δουλεύουμε τις δεξιότητες, και οι δεξιότητες αυτές που την αφήσαμε την ερώτηση για να το συνδέσουμε είναι το να έχουν καλύτερη κριτική σκέψη, το να μπορούν να αναλύουν τα θέματα και τα προβλήματα, το να μπορεί ένας μάνατζερ να είναι leader, όχι απλά διοικητικός και να κάνει την οργάνωση, τον προγραμματισμό που ούτως ή άλλως πρέπει να κάνει. Πρέπει να μπορεί να εμπνέει την ομάδα του, να την παρακινεί, να δίνει feedback, να υποστηρίζει την ομάδα μέσα από το coaching, να τους καθοδηγεί μέσα από το mentoring. Όλα αυτά είναι δεξιότητες που θα μας ακούνε τώρα οι ακροατές και θα λένε όλα αυτά πρέπει να έχει κανείς για να πετύχει, και μπορεί να αποθαρρύνονται. Τα καλά νέα όμως είναι ότι οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται, βελτιώνονται. Άρα αν δούμε μία ομάδα και εντοπίσουμε 2-3 σημεία που θέλουν ενδυνάμωση, μπορούμε να πετύχουμε την ενδυνάμωση αυτή και η ομάδα να λειτουργεί πολύ καλύτερα. Αρκεί οι άνθρωποι να έχουν μια νοοτροπία εξέλιξης, αυτό το growth mindset που λέμε. Αν έχω μια νοοτροπία έτσι παγιωμένη και λέω έτσι είμαι, δεν αλλάζω, σιγά τώρα γιατί να τα μάθω αυτά και τι τα θέλω αυτά και τι θα μου κάνουν, γιατί τα έχω ακούσει και αυτά και από εταιρείες και από managers εταιριών, ότι εντάξει τώρα τι τα θέλουμε εμείς αυτά. Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν θα πάνε πολύ μακριά, και τους το λέω κιόλας ότι μέσα σε ένα περιβάλλον που όλα αλλάζουν, που χρειάζεται να προσαρμοστούμε και χρειάζεται να αναβαθμιστούμε, αν δεν το κάνουμε, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην υπάρχω την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μάλλον σε 15 μέρες θα είσαι πάλι εδώ. Θα δούμε. Θα βρούμε την ημερομηνία για να βολεύει. Ούτε στα μισά του δεύτερου θέματος δεν φτάσαμε, που να πιάσουμε για τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι νομίζω το χαρακτηριστικό γνώρισμα του παραγωγικού τομέα στην Ελλάδα ή των υπηρεσιών, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο. Ήταν κοντά μας ο Σπύρος Κοτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, ειλικρινά.
1: Και εγώ ευχαριστώ
0: μια
1: πολύ.
0: Μια ουσιαστική κουβέντα για πράγματα που έχουν να κάνουν με... Είναι πραγματικά δηλαδή όλα αυτά. Είναι κομμάτι της αγοράς σήμερα και της αγοράς εργασίας. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Βραχνό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε. Γιατί γελάς, Γιώργο? Εντάξει, επειδή λέω ευχαριστώ. Αν δεν έλεγα ευχαριστώ, τι θα έκανες? Κατάλαβες? Λοιπόν, τουλάχιστον εδώ χαμογελάμε. Το είδες.
1: Είναι σημαντικό. Είναι κομμάτι της κουλτούρας.
0: Είναι κομμάτι της κουλτούρας. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής. Η Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μουσικές επιλογές υπέροχες όπως πάντα. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και την ευχαριστούμε. Να είναι καλά. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Καλό τριήμερο. Εμείς θα τα πούμε τρίτη βράδυ με μια εξαιρετική καλεσμένη που δεν μιλάει. Γενικώς δεν μιλάει, τα λέει. Δεν μιλάει συχνά όμως. Η Τάνια Τρίπη θα είναι κοντά μας για έναν λόγο τελείως διαφορετικό. Γεια χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς να ληφθεί οριστική απόφαση, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, αν και νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια τελική απόφαση, καθώς το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής, με την Τεχεράνη να εμφανίζεται ανυποχώρητη στις αμερικανικές απαιτήσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Σχετικά με το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας, διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές. Ανέφεραν επίσης πως ούτε η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν περιλαμβάνεται σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και υπηρέτησε τον θεσμό της αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωση στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο. Ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα του που χαρακτήρισε ολόκληρη τη διαδρομή του, με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζί

0: κατάσταση, με την συντριβή σε πολυκατοικία μη επανδρομένου αεροσκάφου στην Ρουμανία, τραυματίζοντας 2 πολιτές. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, το περιστατικό πιθανότητα αφορούσε ένα ουκρανικό ντρόουν. Για την πρόσκρουση του ντρόουν καταδίκασαν τη Ρωσία αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας. Έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων στην Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 2 άτομα έχουν διακομιστεί τραυματισμένα στο νοσοκομείο. Λέμβο με 69 μετανάστες εντόπισε ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μιλιά νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Με τις νέες αυτές αφήξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη ανέρχονται σε 105. Χθες εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις νότια της Κρήτης 610 μετανάστες. Με τον αρμόδιο υπουργό Φανο Πλεύρη να επισημαίνει σήμερα, μιλώντας στη Βουλή, πως αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη χθες, θα πάρει πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχει ήδη συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για μέτρα πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο μήκος, σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας πέταξε στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά στο διεθνές meeting της Κύπρου. Με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής επίσης στο meeting της Λεμεσού, καταγράφοντας μάλιστα το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στο ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα Υπηρετικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα Υπηρετικά, οπότε θα εκδηλωθούν και πάλι λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα Υπηρετικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά και τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170 έως 4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr στο σελίδα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 μαζί σας μέχρι και τη μία. Μετά τα μεσάνυχτα θα είναι εδώ μαζί μας η ερμηνεύτρια Μαρία Αναματερού. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 διότι είναι τριήμερο και θα σας συντροφεύσουμε στην έξοδό σας ή τώρα που έχετε φτάσει κάπου ή επιστρέφοντας στο σπίτι σας. 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Δώρο πρώτο, ένα και μοναδικό, η βίβλος. Όχι βίβλος, η πράσινη βίβλος. Τίτλος: Λεωφόρος, η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού και η πραγματική ιστορία της Λεωφόρου, του Ανδρέα Οικονόμου, από την σειρά Παναθηναϊκή Εγκυκλοπαίδεια της Belle Époque εκδοτική. Επαναλαμβάνω: Η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού και η πραγματική ιστορία της Λεωφόρου, Ανδρέας Οικονόμου. Είναι ένας τόμος με φωτογραφίες από κόμματα γεμάτος ιστορικά στοιχεία. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη ώρα ή στο τέλος.

0: Δεύτερης. Τι θέλετε, την πρώτη ώρα. Οπότε σπεύσατε για να διεκδικήσετε τον τόμο της λοφόρου του Ανδρέα Οικονόμου από την Belle Époque εκδοτική. Ανάλογα με τη συμμετοχή σας μπορεί να δώσουμε περισσότερους τόμους, έχουμε στο σύνολο 4, ή να δώσουμε έναν σήμερα και να πάμε με τους υπόλοιπους τις άλλες μέρες. 2-10-48-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, και skyradio.gr ή στο σελίδα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, και ποσοστά ακροαματικότητας. Ο Sky, όπως καταλαβαίνετε, είναι στην πρώτη θέση, μακριά από όλους τους υπόλοιπους, καθώς κατάφερε για μία ακόμη φορά, για ένα ακόμη δίμηνο, να διατηρήσει αυτήν την πρωτιά. Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν από την MRBLS και την Global Link για το διάστημα από 16 Μαρτίου ως 24 Μαΐου. Ο Sky, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη θέση με 238.000 ακροατές. Ο Σφαίρα είναι με 228, ο Μελωδία με 221.000, ο Bingwin Sport FM, μέλος του ομίλου Sky, 219.000, ο Μέντα, 219.000 ακροατές, και αυτός μέλος του ομίλου Sky, ο Λάμψη 193.000, ο Ρυθμός 186.000, ο Δίες 183.000, ο Δρόμος 183, ο Real FM 182, και έπεται συνέχεια, είναι πολύ μεγάλη η λίστα. Ο Happy, που είναι ο άλλος, ο πέμπτος κατά σειρά σταθμός του ομίλου, συγκέντρωσε 117.000 ακροατές. Για το τελευταίο δίμηνο, στοιχεία της MRB Ελλάς και της Global Link για λογαριασμό της IMR, που έχει τον τελικό έλεγχο της έρευνας, οπότε παραμένετε συντονισμένοι στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό. Αύριο πάντως, που ξεκινάει το τριήμερο, είναι προγραμματισμένη διακοπή της ΔΕΗ στο πάρκο Κεραιών Ημιτού. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ενημερωθεί οι ραδιοφωνικοί σταθμοί να ενεργοποιήσουν τις γεννήτριές τους. Αν κάποιος δεν έχει, βέβαια, γεννήτρια, θα έχει πρόβλημα, διότι δεν θα υπάρχει ρεύμα. Επίσης, υπάρχουν αντιδράσεις για το κόψιμο του BBC News από την επίγεια τηλεόραση, από το μπουκέτο της ΕΡΤ. Υπάρχει ένας οργανισμός που λέγεται Change.org, και όσοι θέλουν κάπως να αντιδράσουν, προτείνουν την συγκέντρωση υπογραφών, έτσι ώστε να ανασταλεί αυτή η απόφαση. Αυτό συμβαίνει, και αυτή είναι η πρωτοβουλία τώρα, περιλαμβάνει την ΕΡΤ, για να επιστρέψει το BBC News στο μπουκέτο της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Είναι διαθέσιμο στο Netflix, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα. Για να ολοκληρώσουμε λίγο την επικαιρότητα, υπάρχει μια προσφυγή του Dragan Solak, πρώην ισχυρού άνδρα στην United Group, για την πώληση της Andre News. Κατατέθηκε προσφυγή στο εμπορικό δικαστήριο του Λονδίνου για την πώληση του Andre News. Είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που περιλαμβάνει ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάποτε ανήκαν στην United Group, και θεωρούνται ότι είναι αυτά τα τελευταία ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Σερβία. Αυτά εν συντομία. Πάμε να συναντήσουμε και τον Στέφανο Νικολαίδη, για να δούμε τα νέα από τα μέσα ενημέρωσης στον πολιτισμό και τεχνολογία, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω με μια άκρως ανθρώπινη αλλά άγνωστη ιστορία για τον Bruce Willis, η οποία ήρθε στο φως σε μια περίοδο που ο αγαπημένος ηθοποιός δίνει τη δική του δύσκολη μάχη με την αφασία και την άνοια. Η Laurie Metcalf, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του στο Broadway, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σταρ, χαρακτηρίζοντάς τον απίστευτα γενναιόδωρο άνθρωπο. Θυμήθηκε τη συνεργασία τους στη θεατρική μεταφορά του Misery, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Stephen King, που ανέβηκε στη σκηνή το 2015. Να πούμε ότι στην παράσταση ο Bruce Willis υποδιόταν τον Paul Sheldon, το ρόλο που είχε ερμηνεύσει στον κινηματογράφο ο James Caan, ενώ η Laurie Metcalf κρατούσε το ρόλο της Annie Wilkes, που είχε χαρίσει Όσκαρ στην Kathy Bates στην ταινία του 90. Τώρα, η Laurie Metcalf, λοιπόν, η 70χρονη ηθοποιός, μιλώντας στο podcast Happy Sad Confused, αποκάλυψε ότι ο Bruce Willis συνήθιζε να κάνει δώρα στο cast και στο συνεργείο, δείχνοντας συνεχώς τη γενναιοδωρία του στους ανθρώπους με τους οποίους δούλευε. Όπως είπε, ήταν ένας άνθρωπος που μοίραζε δώρα δεξιά και αριστερά και έκανε τους γύρω του να αισθάνονται όμορφα. Και θυμήθηκε και ένα περιστατικό που την είχε αγγίξει προσωπικά. Εκείνη την περίοδο ο Μπρους Γουίλις πέρναγε πολλές ώρες στο καμαρίνι για τις ανάγκες του ρόλου, μακιγιάζ, προστατικά κτλ. Διότι ο χαρακτήρας ήταν καθυλωμένος στο κρεβάτι για μεγάλο μέρος της ιστορίας. Και καθόταν συχνά δίπλα του η Μέτκαλφ και οι δύο τους μιλούσαν για την καθημερινότητά τους και τα παιδιά τους. Πολύ, πραγματικά πολύ, πολύ όμορφα γεγονότα. Τώρα, φεύγουμε από τον χώρο του κινηματογράφου και του πολιτισμού γενικότερα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην τεχνολογία, πάμε στην Κίνα, διότι οι τρεις Κινέζοι αστροναύτες στο πλήρωμα της αποστολής Shenzhou 21 επέστρεψαν σήμερα στη Γη έπειτα από παραμονή σχεδόν 7 μηνών στο διάστημα. Αυτό μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας. Η αποστολή ξεκίνησε 31 Οκτωβρίου, το ανήμερα του Halloween, έτσι, όταν το διαστημόπλοιο απογειώθηκε πάνω σε έναν πύραυλο από το κέντρο εκτόξευσης του Τζιουτσουάν στην έρημο Γκόμπι, στην βορειοδυτική Κίνα. Και δεν φεύγω από την Κίνα, διότι όπως φαίνεται τελικά στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, εκεί στο Πεκίνο, δεν θα υπάρξει Terminator, δεν θα έχουμε εξολοθρευτεί, δεν θα έχουμε εξέγερση των μηχανών, Βασίλη. Ο Σι Τζινπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος, ανακοίνωσε εθνική ταυτότητα, όπως είπε, για τα ανθρωποειδή ρομπότ. Δηλαδή, το νέο εθνικό σύστημα ψηφιακής ταυτότητας δίνει σε κάθε ανθρωποειδές έναν μοναδικό 29 ψήφιο, παρακαλώ, κωδικό, που θα το παρακολουθεί από τη συναρμολόγηση έως και την ανακύκλωση. Με πάνω από 28.000 ρομπότ ήδη καταχωρημένα, η πλατφόρμα αποτρέπει την εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων, επιτρέπει τις ανακλήσεις και καθιστά ένα πράγμα ξεκάθαρο. Το ρομπότ δεν πρόκειται να ξεφύγει από τον έλεγχο, όλα παρακολουθούνται και όλα θα είναι υπό έλεγχο, Βασίλη.
0: Ο Στεφάνος Κολαίδης, 11 και 15 πρώτα λεπτά. Και το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση Το Γοριό Απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουμε το καινούργιο τους musical Το Γοριό Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν τους σκοπούς το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα olimazimborum.gr ή περισσότερες πληροφορίες ή απευθείας στο more.com για να κλείσουν τις θέσεις τους. Υπάρχει λοιπόν και θέατρο. Παραμένουμε στα θέματα της σύγχρονης τεχνολογίας, κυρίες και κύριοι, και της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, καθώς κανόνες και περιορισμούς βάζει το Πολυτεχνείο της Αθήνας στη χρήση της στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και της εξεταστικής περίοδου μαζί μας. Ο καθηγητής Γεωπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κ. Βασίλης Βεσκούγης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Τι θα περιλαμβάνουν αυτοί οι κανόνες και οι περιορισμοί σε σχέση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων?
2: Και όχι μόνο, είναι ένα κείμενο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο δικτυακό τόπο, που ονομάζεται ένα πλαίσιο, ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδεκτής χρήσης για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και αφορά τους όρους χρήσης της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο κείμενο αναγνωρίζεται προφανώς ότι η χρήση τεχνητικής νοημοσύνης μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τους διδάσκοντες, τους ερευνητές και για τους φοιτητές και να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία και την έρευνα. Αλλά προφανώς επισημαίνονται και οι προκλήσεις, όπως αποκαλούμε στις μέρες μας τα πολύ σημαντικά προβλήματα, αναφορικά με την ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Και αυτές είναι πολλές, γιατί σκοπός του Πανεπιστημίου, κ. Κουφόπουλο, δεν είναι να πάρουμε πτυχίο και να αποκτήσουμε επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά είναι να ανοίξουμε το μυαλό μας και να αποκτήσουμε μια ευρεία και κριτική άποψη για τα πράγματα. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που μας μαθαίνει το σχολείο. Ναι. Και για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το κείμενο αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο που ενισχύει τη μάθηση, τη διδασκαλία και την έρευνα, τη δημιουργικότητα, την κρίση και τη λήψη αποφάσεων του χρήστη της και ότι οι απαντήσεις της προφανώς πρέπει να ελέγχονται. Και βέβαια τίθενται και περιορισμοί, ότι δεν πρέπει να υποκαθιστά την ουσιαστική προσωπική πνευματική εργασία, να μην χρησιμοποιείται κατά τις εξετάσεις προφανώς, να μην υποκαθιστά την υποχρέωση επιστημονικής τεκμηρίωσης και κρίσης και οι διδάσκοντες πρέπει να καθορίζουν σαφή τρόπο επιτρεπόμενων χρήσεών της σε κάθε μάθημα, ώστε αυτή να ενισχύει τις προσωπικές δεξιότητες, την κριτική στάση και την ηθική διάσταση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας. Προφανώς αναφέρεται και σε κυρώσεις, αλλά αυτό θα το προσπεράσω, γιατί καμία κύρωση όσο αυστηρή δεν μπορεί να επιβάλλει την ηθική και την ακεραιότητα. Αντίθετα, μάλλον την καταργεί. Έχουμε δουλειά, κύριε Κουφόπουλε, και να σας πω μια προσωπική εμπειρία σε έρευνα που κάναμε σε δύο δικά μας μαθήματα για 5 εξάμηνα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, όπου στα οποία η εκπόνηση τμήματος της εργασίας ήταν υποχρεωτικό να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη υπό τον όρο ότι θα καταγράψουν οι σπουδαστές τι έκαναν και ποια είναι η άποψή τους για το αποτέλεσμα, προέκυψε μετά από 12.000 περίπου καταγεγραμμένες απαντήσεις ότι η απόκτηση νέας γνώσης από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι ο τρίτος κατά σειρά σπουδαιότητας λόγος της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Οι άλλοι δύο είναι η επίτευξη του στόχου, να κάνουμε δηλαδή τη δουλειά μας και να την κάνουμε και γρήγορα, και η ταχύτητα ο δεύτερος. Και αυτό προφανώς πρέπει να μας προβληματίζει. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια του κειμένου αυτού ήταν να βάλει σε μία τάξη και να μας φέρει όλους μπροστά σε μία προσπάθεια να στήσουμε ένα συστηματικό τρόπο αντιμετώπισης και χρήσης και ένταξης, όχι ως αντίπαλο αλλά ως εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία και να δούμε το θέμα με σοβαρότητα, γιατί το σχολείο ευνουχίζει την κριτική σκέψη και είναι δική μας δουλειά να μην αποτελειώσουμε αυτό που ξεκίνησε το σχολείο. Πρέπει να σταθούμε κριτικά ή όπου χρειάζεται απέναντι στο μάρκετινγκ της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και αν αυτό μας κάνει δυσάρεστους, γιατί όπως καταλαβαίνετε τίποτα που έχει αξία δεν επιτυχάνεται χωρίς κόπο. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, αλλά την έχουμε αναγνωρίσει και πιστεύω ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την απόψινή σας παρουσία στο ραδιόφωνο.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Βασίλης Βασκούγης, καθηγητής γεωπληροφορικής τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θα μπουν κανόνες στο MEP για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και όχι μόνο. Αλλαγή θεματολογίας, κυρίες και κύριοι, διότι τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς εξημών, διότι ο πληθωρισμός χτυπάει τον οικονομικό προϋπολογισμό και αναπόφευκτα υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό. Οι διακοπές κάθε φορά είναι ένας μεγάλος στόχος, αλλά ένας δύο πολίτες φαίνεται ότι δεν θα πάει τουλάχιστον διακοπές αυτό το καλοκαίρι, ενώ όσοι καταφέρουν να επισκεφτούν έναν προορισμό θα στραφούν σε πιο οικονομικές λύσεις με λιγότερες ημέρες. Αυτό συμπεραίνει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο κ. Λευτέρης Κιωσέ, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κιωσέ.
3: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να δούμε τα χαρακτηριστικά της έρευνας σας, παρακαλώ. Ποια είναι τα βασικά σημεία?
3: Ναι. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το καταναλωτικό κοινό όλο και περισσότερο πιέζεται στο κομμάτι των διακοπών. Οι παράγοντες που το πιέζουν είναι διπλοί, είναι και το κομμάτι των εισοδημάτων, είναι και το κομμάτι των τιμών, του κόστους, της δαπάνης των διακοπών και πρακτικά μεταφράζεται σε μια διαδικασία προσαρμογής σε ένα νέο μοντέλο καλοκαιριού σε σχέση με αυτό που είχαμε βιώσει στις προηγούμενες δεκαετίες. Πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε φθηνότερους προορισμούς όπου αυτό είναι εφικτό, σε φθηνότερα καταλήμματα όπου αυτό είναι εφικτό και σε νέες συνήθειες για τη διατροφή κυρίως κατά τη διάρκεια των διακοπών. Πολύ συνοπτικά αυτό σαν συμπέρασμα.
0: Και αυτό βέβαια επηρεάζει και την οικονομία, διότι πάρα πολλοί υπολογίζουν και στην παρουσία των Έλληνων επισκεπτών.
3: Ναι, ισχύει. Αν και όσο αυξάνεται ο εισαγόμενος τουρισμός, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε κερματώδη αύξηση των τουριστών αφήξεων από το εξωτερικό, όλο και λιγότερο είναι η σημασία του Έλληνα τουρίστα στο συνολικό πακέτο. Δηλαδή, όταν ήταν 20 εκατομμύρια και ήταν 5 εκατομμύρια Έλληνες τουρίστες, ήταν σημαντικότερο που είναι 45-4. Είναι αρκετά μικρότερη σαν σημασία και αυτό φαίνεται και από το πώς πάνε οι τιμές, πώς πάει το κόστος, πόσο πιο δύσκολο είναι για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό να κλείσει κάποιες διανυκτερεύσεις σε ένα καλό και πάνω ξενοδοχείο, που είναι κάτι που σίγουρα προβληματίζει.
0: Ναι, και μετά υπάρχουν τα άλλα ζητήματα, διατροφής, κόστος, μεταφοράς και όλα τα λοιπά, και οπότε καταλήγουμε σαν παράδοξο πάρα πολύ αξιμών να μην μπορούν να μένουν στην Ελλάδα και να μην μπορούν να επισκεφτούν ελληνικούς προορισμούς και να επιλέγουν να μένουν Αθήνα. Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε στην πραγματικότητα δύο μοντέλα για τους Έλληνες τουρίστες. Το ένα είναι όσοι έχουν δυνατότητα για κάποιο εξοχικό σπίτι, είτε τους ανήκει, είτε είναι συγγενείς φίλοι, είτε μπορούν να μισθώσουν για ένα διάστημα ένα κίνητο, πάνε παραπάνω μέσα διακοπών και μπορούν να ξεκαλοκαιριάσουν. Όσοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, μειώνουν τις μέρες διακοπών σίγουρα και προσπαθούν να είναι σε ευθυνότερες επιλογές. Δηλαδή, πάλι νοικιαζόμενο δωμάτιο αντί για ξενοδοχείο, το οποίο δεν νοικιαζόμενο δωμάτιο δίνει και τη δυνατότητα για μαγειρική, για κάποια από τα ενδιάμεσα γεύματα του, τουλάχιστον, όχι για το κύριο γεύμα της ημέρας, για το πρωινό, για το δεκαπιανό, για το βραδινό. Οπότε εξοικονομούν κάποια χρήματα από εκεί προκειμένου να επεκτείνουν το χρόνο διαμονής. Και μετά, αντί για νησιά, επιλογή στην υπηρετική Ελλάδα, που η αναλογία πλέον είναι 7:3, περίπου η αναλογία υπηρετική Ελλάδα προς νησιά, καθώς είναι αρκετά υψηλό το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, αλλά και η ζωή στην νησιά.
0: Πλήρης ανατροπή το δεδομένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ. Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Στιγμιότυπα Sky 100,3, τόμος για την λεωφόρο του Ανδρέα Οικονόμου από την Belle Epoque εκδοτική. Η κλήρωση στο τέλος της πρώτης ώρας 2-10-48-00-174. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Παραλαβεί εδώ από το νέο Φάληρο. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, διότι η επισκόπηση του τύπου αναφέρεται κυρίες και κύριοι και στις πολιτικές διεργασίες που γίνονται στην Ελλάδα μετά την ανακοίνωση των δύο πολιτικών κομμάτων. Από τη μία ο Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και από την άλλη του Αλέξη Τσίπρα, και από την άλλη η ελπίδα για την δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αυτά τα δύο νέα κόμματα, κυρίες και κύριοι, προστίθονται στην λίστα των επιλογών που έχουν οι ψηφοφόροι για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Έχουν ξεκινήσει και οι δημοσκοπήσεις, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και από το Πασόκ σχέση της δημοσκοπήσεις, που το οποίο δεν αντιδρά με τον πολύ απλό τρόπο. Να βάλει από τη μία τον Αλέξη Τσίπρα πώς χαιρετά τη λέξη παράταξη τα λοιπά, και να βάλει ένα βίντεο με τον αυθεντικό Ανδρέα Παπανδρέου και να πει ποιο προτιμάτε, το αυθεντικό ή την αντιγραφή ή το αντίγραφο. Είναι τόσο απλά πράγματα, απλώς δεν έχουν πια το πολιτικό μυαλό ή να σκεφτούν, τέλος πάντων είναι χαμένοι και αυτοί στη μετάφραση. Επιστρέφω σε επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η Ελλάς του Τσίπρα δεν είναι απλώς ΣΥΡΙΖΑ 2.0.
4: Για το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα γράφει εκ νέου ο γερμανόφωνος τύπος και συγκεκριμένα η Neue Zürcher Zeitung. Το όνομα Ελλάς δεν είναι τυχαίο. Παραπέμπει στην ιστορία της ελληνικής αριστεράς, στην αντίσταση στο λαϊκό μέτωπο και στον εμφύλιο πόλεμο. Ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός με το ακρονίμιο Ελλάς ήταν ο στρατιωτικός βραχίωνας του εθνικού απελευθερωτικού μετώπου και με διαφορά το μεγαλύτερο αντιστασιακό κίνημα στην κατεχόμενη από τη Wehrmacht Ελλάδα. Ωστόσο, το όνομα έχει και έναν κίνδυνο, διότι ο Ελλάς πολέμησε αργότερα και στον εμφύλιο πόλεμο, μια περίοδο που παραμένει μέχρι σήμερα ένα συναισθηματικά φορτισμένο θέμα. Ο Τσίπρας δεν θέλει να αφήσει τον πατριωτισμό στις συντηρητικές και δεξιές δυνάμεις, αλλά να τον οικειοποιηθεί από τα αριστερά. Κατά την Neue Zürcher Zeitung, το μήνυμα που στέλνει με την επιστροφή του στην πολιτική δράση ο Τσίπρας είναι σαφές. Η εποχή των περιπετειών έχει τελειώσει, ο άλλοτε λαϊκός ήρωας θέλει να γίνει αντιληπτός ως ένας συνετισμένος πολιτικός άνδρας. Έτσι εξηγείται και το νέο του κόμμα. Η Ελλάς δεν πρόκειται να είναι απλώς ένα ΣΥΡΙΖΑ 2.0, αλλά πρόκειται να ενσωματώσει τόσο τη ριζοσπαστική αριστερά, από την οποία προέρχεται ο Τσίπρας, όσο και σοσιαλδημοκράτες, οικολογικά προσανατολισμένους ψηφοφόρους και απογοητευμένους πρώην υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως παρατηρεί η ελβετική εφημερίδα, από τις πολιτικές τοποθετήσεις του Τσίπρα δεν λείπουν οι αιχμές κατά της κυβερνώσας συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας ασκεί κριτική στη διαφθορά, τους χαμηλούς μισθούς, τα εξωφρενικά ενίκια και τις επισφαλείς εργασιακές συνθήκες. Όμως αντίπαλός του δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Αντίπαλός του είναι και ο ίδιος του εαυτός. Κάποιος που υποσχέθηκε ελπίδα το 2012 και το 2015 προσγειώθηκε στην πραγματικότητα μέσα σε μία εβδομάδα, θα πρέπει να προσφέρει περισσότερα από συμβολισμούς και ένα βαθιά ιστορικό όνομα. Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο οι Έλληνες θα ζητήσουν μεγάλες υποσχέσεις ή θα φανούν διατεθειμένοι να εμπιστευτούν έναν πολιτικό που εμφανίζεται συνετισμένος και δεν προβαίνει σε μεγάλα λόγια, καταλήγει η Neue Zürcher Zeitung. Η αυστριακή ραδιοφωνία ORF αναφέρεται από την πλευρά της στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά με τον υπερτουρισμό. Παραπέμποντας σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και σε ρεπορτάζ της Καθημερινής, το αυστριακό μέσο παρατηρεί πως στη διάρκεια της high season νησιά των Κυκλάδων έχουν πληθυσμιακή πυκνότητα υψηλότερη από ό,τι στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η χώρα υποδέχτηκε πέρυσι σχεδόν 38 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ έχει πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Τόσο τα πιο γνωστά όσο και πολλά μικρότερα νησιά, καθώς και οι υποδομές αυτών, δυσκολεύονται πλέον να συμβαδίσουν με τις ροές τουριστών. Τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνονται η κατανάλωση νερού και ενέργειας για πισίνες και ξενοδοχεία, όπως και ο όγκος των απορριμμάτων, ενώ τα κυκλοφοριακά προβλήματα εντείνονται. Ταυτοχρόνως, οι κατοικίες για τους ντόπιους γίνονται δυσέβρετες, καθώς όλο και περισσότερα διαμερίσματα εκμισθώνονται σε παραθεριστές. Ένα πρόβλημα με το οποίο παλεύουν πολλοί τουριστικοί προορισμοί και αλλού στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, ο τουρισμός είναι μεν ένας κεντρικός οικονομικός παράγοντας, συμβάλλοντας περίπου το 1 πέμπτο στο εθνικό ΑΕΠ, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως και μια βιώσιμη ανάπτυξη. Αναγκαία κρίνεται η επέκταση των υποδομών, ένας αυστηρότερος χωροταξικός σχεδιασμός και μια πιο βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού γνωρίζει τα προβλήματα και προσφάτως η ελληνική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως θα κινηθεί πιο αποφασιστικά κατά των συνεπειών του μαζικού τουρισμού, μεταξύ άλλων με αυστηρότερους όρους δόμησης νέων ξενοδοχείων. Μέσα σε 48 ώρες η ελληνική ακτοφυλακή και η Frontex διέσωσαν περίπου 400 μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης, γράφει σε σχετικό ρεπορτάζ της η Die Zeit. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιχείρηση συντονίστηκε από το Κοινό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Ακτοφυλακής και ο εντοπισμός των σκαφών που μετέφεραν τους μετανάστες έγινε από ενάαερα μέσα και πλοία της μονάδας της Frontex κοντά στις ακτές της Κρήτης και της Γάβδου. Όπως υπενθυμίζει το γερμανικό μέσο, ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης είχε πει μόλις πριν από λίγες ημέρες πως στη Λιβύη βρίσκονται περίπου 550.000 μετανάστες που περιμένουν μια δυνατότητα να περάσουν προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, οι τρέχουσες ήρεμες καιρικές συνθήκες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης ευνοούν περαιτέρω διελεύσεις. Αξιωματικοί της ελληνικής ακτοφυλακής θεωρούν πως ήδη βρίσκονται καθοδόν και άλλα σκάφη από τη Λιβύη με κατεύθυνση την Ελλάδα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τρεις τραυματίες μετά από έκρηξη απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη, προκλήθηκε διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τρεις εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίσουν τις δύο πλευρές. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Κράμα αλήθειας και ψεμάτων χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, σχολίασε απόψε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Χρήστος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με θλίψη αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά ο πολιτικός κόσμος. Για νέο μαζικό χτύπημα απόψε από τη Μόσχα προειδοποιεί τους Ουκρανούς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Πιθανότατα ουκρανικό ήταν το ντρόουν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο άτομα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την προέλευσή του μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμια. Αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πρόεδροι Εσθονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία για τον ντρόουν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πα κάει 100,3, 11 και 33 πρώτα λεπτά. 2-10-48-01-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr ή στο σελίδα. Σας περιμένουμε και απόψε για να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Αλλά ταυτόχρονα και εσεί για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για τον τόμο της λεωφόρου του Ανδρέα Οικονόμου. Όλη η ιστορία του ιστορικού γηπέδου του Τριφυλιού, του γηπέδου που χαρακτήρισε τον αθλητισμό τον προηγούμενο αιώνα. Κυκλοφορεί από την Belle Epoque εκδοτική. 2-10-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Αφήνουν το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε κυρίες και κύριοι στα θέματα της οικονομίας. Η Ελλάδα χάνει έδαφος στην ανταγωνιστικότητα παρά την επενδυτική ανάκαμψη, σύμφωνα με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Χρήστος Λουκάς, βοηθός ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Λουκά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να δούμε τα δεδομένα, σας παρακαλώ.
1: Φυσικά. Λοιπόν, αρχικά αυτό που αναφέρεται, ο δείκτης ανταγωνιστικότητας αποτελείται από 4 βασικά κομμάτια: την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα. Αυτονόητος. Από το 2000 έχουμε πέσει 9 θέσεις σε αυτό. Την οικονομική αποδοτικότητα και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Το πόσο δηλαδή αποτελεσματική είναι η οικονομία μας και το πόσο λειτουργικό και εύρυθμο λειτουργεί το κράτος. Έχουμε πέσει από 1 θέση στο καθένα. Και στον τομέα των υποδομών, που έχουμε την 40η θέση από τις περίπου 70 χώρες της λίστας, όπου έχουμε παραμείνει σταθερά εδώ και κάποια χρόνια στην 40η θέση. Όλα αυτά για να έχουν και εμένα story θα τον που ακούν είναι ότι αυτό που σημαίνει δεν είναι ότι χειροτερεύουμε τόσο όσο το ότι άλλες χώρες βελτιώνονται την οικονομία τους, την ποιότητα του κράτους τους και μας αφήνουν πίσω.
0: Ναι, άρα βελτιώνουν κατά πολύ την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό φαίνεται κυρίως και κύριοι, κυρίως στο θέμα της καθημερινότητας αγοράς, εκεί που οι τιμές είναι περίπου ίδιες όπου και αν κανείς αναζητήσει κάτι διαφορετικό, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στους λογαριασμούς, είτε στους παρόχους ενέργειας, είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πώς εξηγείται αυτή η έλλειψη ανταγωνισμού όλα αυτά τα χρόνια, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 3 μνημόνια, έχουν έρθει όλες οι tax force της Ευρώπης, όλοι οι σύμβουλοι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί η Ελλάδα δεν έχει πετύχει την αναδιάρθρωση της οικονομίας σε αυτό το επίπεδο?
1: Εάν μπορούσαμε να το κοιτάξουμε σε ένα αίτιο, είναι, αυτό είναι δομικό και αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των θεσμών που έχουμε. Όταν έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε για να εξυπηρετήσει εργαζόμενους και επιχειρηματίες. Όταν έχουμε δικαστήρια που εκδίδουν αποφάσεις πάρα πολύ αργά, ή είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουμε άδειες για να κάνουμε μια επιχείρηση, ή να έχουμε τις απαραίτητες υποδομές για να το κάνουμε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα βάρος το οποίο επομίζεται η οικονομία και μειώνει την ανταγωνιστικότητά της. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που δεν κατάφερε να λυθεί παρόλα τα μνημόνια και τα task
0: force. Τέλεια μνημόνια και μετά 7 χρόνια διακυβέρνηση από την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πολύ μεγάλο το διάστημα για να μην έχουν λυθεί αυτά που έχουν λυθεί σε άλλες χώρες που κατέρευσε το πολιτικό του σύστημα, χώρες του πρακτικού σοσιαλισμού και ξαναχτίστηκε εξ αρχής. Είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές.
1: Ναι. Είχαν την ευκαιρία να ξαναδομήσουν το σύστημά τους από την αρχή χωρίς τις σκληρώσεις που έχουμε εμείς. Και γι' αυτό που αναφέρετε, η λύση που δόθηκε στο παρελθόν πολλές φορές δεν είχε τόσο να κάνει με την ανταγωνιστικότητα, όσο με τα δημοσιονομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Να μην είναι μια οικονομία που χρεώνεται. Και αφού δεν ζημιώνει τους υπόλοιπους, ας κάνει ό,τι θέλει, ας μείνει πίσω. Εμάς μας ενδιαφέρει να δημιουργεί εξωτερικότητα σε άλλους.
0: Ναι, αλλά τώρα στην πραγματικότητα οι άνθρωποι παραμένουν χρεωμένοι ή πολύ χρεωμένοι και αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλη δυσκολία τα έντονα πληθωριστικά φαινόμενα. Και εδώ έρχεται η έλλειψη του ανταγωνισμού στις τιμές στην καθημερινότητα, έτσι ώστε να επιβαρύνει κατά πολύ την κατάσταση. Και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει λύση σε αυτό. Αν διαβλέπετε εσείς κάτι στο κεφί μου.
1: Η λύση σε αυτό βασικά είναι το αντίθετο από όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής. Δηλαδή να βελτιωθεί η ποιότητα των θεσμών, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες του κράτους. Είναι πιο εύκολη η επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά όλα αυτά είναι πράγματα που απαιτούν τόσο χρόνο για να ληφθούν οι μεταρρυθμίσεις κατάλληλα, όσο και η πολιτική βούληση που συχνά δεν υπάρχει.
0: Εκεί είμαστε στην πολιτική βούληση.
1: Και αυτό είναι κάτι που δεν στοχοποιεί κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Όχι,
1: είναι διαχρονικό πρόβλημα.
0: Είναι διαχρονικό το πρόβλημα, όλοι το επισημαίνουμε. Ναι. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε και επιμένουμε. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Τίνω να είμαι αισιόδοξος για το μέλλον και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Ότι μπορεί να γίνει πράγματα και ότι το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να θεωρήσουν ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό και να απαιτήσουν να γίνουν αλλαγές. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αλλάξει κατάσταση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ο κύριος Χρήστος Λουκάς, στιγμή του Πασκάλια 100,3, 2-10-48-0-170-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Θυμίζω ότι προσφέρουμε απόψε τον τόμο της Λοφόρου για την ιστορία του γηπέδου του Τριφύλιου. 2-10-48-0-170-4. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της ώρας. Συγγραφέας ο Ανδρέας Οικονόμου. Το βιβλίο έχει πλήθος φωτογραφιών, ιστορικών στοιχείων, δημοσιευμάτων. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Κυκλοφορία από την Belle Époque εκδοτική. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Οι γερμανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο ναδύλι. Στο ρεπορτάζ ο Κώστας Αργύρος.
2: Δεν έχουμε πόλεμο, αλλά δεν έχουμε ακριβώς και ειρήνη. Η φράση που έχουν ξεστομίσει αρκετοί γερμανοί πολιτικοί τους τελευταίους μήνες αντικατοπτρίζει την ένταση στη σχέση Βερολίνου-Μόσχας που την περασμένη εβδομάδα αναβαθμίστηκε κατά μερικές ακόμα βαθμίδες. Οι σφοδρές ρωσικές επιθέσεις προς το Κίεβο και οι προειδοποιήσεις του Κρεμλίνου προς πολίτες τρίτων χωρών να εγκαταλείψουν τη χώρα οδήγησαν σε σκληρή απάντηση του Βερολίνου με το Υπουργείο Εξωτερικών να καλεί το Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις. Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται πλέον στο χειρότερο σημείο τους εδώ και δεκαετίες. Κάτι που δεν είναι άσχετο πάντως και με τη στάση του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και καιρό έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος που έλεγε ότι θα τελειώσει αυτό το πόλεμο σε μια μέρα έχει ουσιαστικά σταματήσει να ασχολείται εγκλωβισμένος σε ένα άλλο πολεμικό αδιέξοδο, αυτό στο Ιράν. Το αποτέλεσμα είναι ο Πούτιν να νιώθει ότι έχει το πράσινο φως για να εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο. Για τη Γερμανία αυτό που προκύπτει είναι η ανάγκη περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, έστω και υπό το αδιάφορο βλέμμα της Ουάσιγκτον. Αυτό που ξεκίνησε ως στροφή της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής στην εποχή διακυβέρνησης του Όλαφ Σόλτς το 2022, τότε ακόμα με κάποιες ίστατες προσπάθειες διατήρησης ανοιχτών διάβλων με τη Μόσχα, έχει πλέον μετατραπεί σε ταυτωτικό ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής του σημερινού καγκελάριου. Ο Μέρτς φροντίζει να θέτει σε διεθνή φορά πάντα το Ουκρανικό, έδωσε μάχες για τη διασφάλιση του δανείου της Ένωσης προς το Κίεβο, προωθεί με διαδικασίες εξπρές τη συνεργασία σε αμυντικό βιομηχανικό τομέα. Φωτίζει όλο και συχνότερα τις διαφορές προσέγγισης με τον Τραμπ, εγκαταλείποντας την τακτική που μιλούσε για απόλυτη ταύτιση στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Προβληματίζει κουρασμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με την ως τώρα διαφωνία του σε ένα διάλογο με τον Πούτιν. Η Γερμανία έχει σηκώσει από την πλευρά των συμμάχων το μεγαλύτερο βάρος. Αποτελεί ακλόνητο υποστηρικτή του Ζελένσκι ακόμα και σε στιγμές που κάποιοι στη Δύση έδειξαν να αποκλίνουν από τη γραμμή της ανεφόρων στήριξής του. Μια αλλαγή πλεύσης φαντάζει τώρα δύσκολη για το Βερολίνο αφού θα έμοιαζε με ήττα στρατηγικής. Μπορεί κανείς πια στη Δύση να μην κάνει λόγο για Ουκρανική νίκη, αλλά ο Μέρτς εξακολουθεί να ζητά περισσότερη πίεση προς τη Μόσχα για να υποχρεωθεί σε υποχώρηση ο Πούτιν. Αυτό που μοιάζει με προσωπικό πολιτικό στοίχημα μπορεί να αποδειχθεί ως ένας γρίφος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ δήλωνε αυτές τις μέρες ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τους επόμενους χειμώνες της Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε ανοιχτοί και προετοιμασμένοι και για τη διπλωματία. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

Στιγμή του Πασκάη 100,3 και λίγη μουσική. Δεν το κάνουμε συχνά σε αυτή την ώρα, αλλά μια και είναι βράδυ Παρασκευής και πάρα πολλοί από εσάς έχετε ήδη αποδράσει. Ενώ άλλοι επιστρέφετε με το αυτοκίνητο σπίτι ή βγαίνετε έξω. Χαρίσιμο είναι, καλό είναι να ακούσουμε και ωραία μουσική.

0: Στιγμιότυπα Sky 100,3-2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Σας περιμένουμε και απόψεις στον αέρα του σταθμού. Το καλύτερο σχόλιο του από τον Αντώνη Βαλαγκούντι. Χαίρετε, τι κληρώνει τη βιβλία, εισιτήριο για φερί, εισιτήριο για ferry boat. Πραγματικά, λέγοντας ότι δίνουμε απόψε τον τόμο για τη λεωφόρο Αλεξάνδρας που αναφέρεται στο γήπεδο Παναθηναϊκού και την ιστορία του και τη διαδρομή του, είναι λίγο δύσκολο να συμπεράνει κανείς ότι δίνουμε εισιτήρια για ferry boat. Δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της ώρας. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Εδώ είναι, ταιριάζει η φράση, μέκαψες, Αντώνη, μέκαψες. Λοιπόν, είναι μια συγκλονιστική έκδοση 614 σελίδων. Ο τόμος του Παναθηναϊκού. Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, για τη λεωφόρο. Όλα είναι εκεί μέσα. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα ως τώρα.
1: Βασίλη, στο πρώτο μας θέμα, στο sky.gr, έχουμε την είδηση ότι δεν βγήκε λευκός καπνός από τη σύσκεψη Donald Trump για το Ιράν. Δεν υποχωρεί βεβαίως η Τεχεράνη για τα πυρηνικά από την πλευρά της. Και όλα αυτά, ενώ νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ορμούζ. Και η διαχείριση του Ιρανίου θα γίνεται πάντα σε συνεργασία με το Ιράν. Αυτή είναι η όρια της συμφωνία. Μέχρι τώρα, βέβαια, δεν βγήκε λευκός καπνός. Μαύρος ήταν ο καπνός. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί, πώς θα πάει. Όλη η ανθρωπότητα, όλος ο πλανήτης για την ακρίβεια, παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τι θα συμβεί. Και αγωνιά γι' αυτό. Τώρα, σε μία πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση από την πολιτική επικαιρότητα, πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Νίκος Σταγαράς, μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό κέντρο. Καλό ταξίδι στο φως, πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σου περίρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς, σε αγαπώ πολύ. Έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook ο γιος του, ο Χρήστος. Να πούμε ότι συλληπιτήρια ανακοίνωση έχει βγάλει μέσω ανάρτησης του στα social media και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο ένωναν. Ο οποίος συνδεόταν με πάρα πολλά χρόνια φιλίας με τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος καταγόταν από το χιλιομόδι Κορινθίας. Να πούμε, ειλικρινή συλληπιτήρια. Από εκεί και ύστερα, είχαμε μια άλλη πάρα πολύ σημαντική είδηση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του Τουρκετζίαν. Με την απόφαση για την απόρριψη της τουρκικής προσφυγής και σε δεύτερο βαθμό, η ελληνική θέση είναι εκείνη η οποία θωρακίζεται. Θυμίζουμε ότι 16 Ιουλίου 2021 έγραφε το ημερολόγιο, όταν ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας, ο TGA, κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπορικό σήμα Τουρκετζίαν. Βεβαίως, δεν είχε αίσια έκβαση για την Τουρκία όλο αυτό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, έκανε λόγο για δικαίωση των ελληνικών θέσεων. Έκανε λόγο δηλαδή για απόφαση που δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με μία είδηση από την Κόρινθο. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το βράδυ σε εργοστάσιο, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα, προκαλώντας διαρροή αμμονίας και τον τραυματισμό τριών ατόμων. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα τέλος πάντων ψυκτικής εγκατάστασης, λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου και από την έκρηξη που προκλήθηκε. Από την έκρηξη μάλλον προκλήθηκε διαρροή αμμονίας, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής θα είναι μαζί μας η ερμηνεύτρια Μαρία Αναματερού για να ταξιδέψουμε, κυρίες και κύριοι, στον αέρα των Κυκλάδων, έστω μουσικά. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής skyradio.gr ή στο σελίδα για τον τόμο της λεωφόρου. Αφήνετε τον μετεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Το τέλος πρώτης ώρας. 11 και 51 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ξανά τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ και το ποιο είναι το σκεπτικό του λίγο νωρίτερα σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν λίγο και όλα τα υπόλοιπα. Λίγο νωρίτερα σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, ο Μιχάλης Ιγνατίου κατέθετε τις τελευταίες πληροφορίες και το σχολείο του.
2: Θα προσπαθήσω, αν και είναι δύσκολο όπως ξέρεις να μπει κανείς στο μυαλό του κυρίου Τραμπ, κατά τη γνώμη μου τα ψέματα τελείωσαν, είτε θα αποφασίσει υπέρ της ειρηνικής λύσης ή εναντίον. Δύο είναι οι επιλογές του πρώτου Τραμπ, αν και μπορεί επειδή ακριβώς είναι αυτός που είναι, να βρει μια δικαιολογία και να αφήσει τα πράγματα να αιωρούνται. Προεδρεύει τη κρίσιμη συνεδρίαση αυτή τη στιγμή που κάλεσε στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την απόφασή του. Έχει ακούσει διαφορετικές θέσεις και από τους συνεργάτες του και τους συμμάχους του, αλλά θα κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Επειδή προβάλλει πολύ το τελευταίο διάστημα το άνοιγμα των στενών του ορμούς και επειδή στο σημερινό του μήνυμα δηλώνει πεπισμένος ότι η Αμερική θα επιβάλλει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη αλλά και τους συγγενείς του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί για την αποδοχή της συμφωνίας από τον πρόεδρο. Όπως διαβάσαμε, ενημέρωσε όσους βρίσκονται στην περιοχή και έχει σημασία όσους βρίσκονται στην περιοχή των στενών να ετοιμαστούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και βεβαίως αυτό θα οφείλεται σε ποιον άλλον, θα οφείλεται στην απόφαση του αγαπημένου του Προέδρου, όπως αναφέρεται στον εαυτό του. Λόγω λοιπόν ειδικά αυτής της αναφοράς, Χριστίνα, βγαίνει από το Λευκό Οίκο ένας θετικός τόνος για το αποτέλεσμα της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά πρέπει κανείς να περιμένει, διότι είναι ο πρόεδρος του ύψους και του βάθους, των εκπλήξεων και των προκλήσεων, Χριστίνα.
3: Αντιλαμβανόμαστε, Μιχάλη, πάντως, ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά θέματα για τα οποία ο πρόεδρος επιδιώκει να δείχνει ότι τα κέρδισε. Το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο, τα στενά του Ορμούς.
2: Και άλλα θέματα, Χριστίνα. Φαίνεται ότι τα αφήνουν για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά αν τους πήρε 1,5 μήνα να συμφωνήσουν για ένα κείμενο μίας σελίδας, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες και μήνες για μια τελική συμφωνία. Αυτό θέλει ο πρόεδρος. Δέχεται πιέσεις από παντού, όχι φυσικά από το Ισραήλ, να ανακοινώσει ότι δέχεται η συμφωνία. Περισσότερο τον ενδιαφέρει η οικονομία στο σύνολό της, όχι μόνο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, ελπίζοντας ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές. Ισχυρίζεται δημόσια ότι δεν τον ενδιαφέρει η εκλογική αναμετρήση του Νοεμβρίου, αλλά δεν λέει την αλήθεια. Από την άλλη, δεν θα είναι έκπληξη αν βγει σε λίγο από την αίθουσα επιχειρήσεων και ανακοινώσει ότι πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το κείμενο της μίας σελίδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και σήμερα το πρωί η θέση του Ιράν για το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν συναντάται πουθενά με την Αμερικανική, αν και ο πρόεδρος βάζει στο παιχνίδι και την Κίνα, την οποία εμπιστεύεται το Ιράν. Δεν θα τελειώσει τίποτα, Χριστίνα, εάν δεν βάλει την υπογραφή του. Οπότε περιμένουμε.
0: Και όσα εκτιμούσε ο Μιχάλης Ιγνατίου λίγο νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, καταγράφοντας την επιφύλαξή του, βγήκαν διότι από τη σύσκεψη υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν δεν υπήρξε καμία θετική απόφαση. Όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Στέφανο Νικολάη, δεν βγήκε λευκός καπνός από τις πολιτικές διεργασίες στο Λευκό Οίκο, οπότε βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση παρά τα όσα ελπιδοφόρα μεταδίδονταν πριν από λίγο σε πλανητικό επίπεδο. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Έχετε ακούσει ενδεχομένως την είδηση για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αναγνωρίζει την πλήρως την ενοχή της παραλήψης και της ευθύνης συγκεκριμένων στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αλλά ταυτόχρονα τους αναγνωρίζει και το ελαφρυντικό του λεγόμενου πρώτηρου έντιμου βίου. Και αυτό προκαλεί αντιδράσεις. Για να κανείς στο ρεπορτάζ.
4: Οι τρεις ήταν που έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι για τους τρεις. Συνολικά αυτοί που είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως ήταν 10. Λοιπόν, το δικαστήριο τι αποφάσισε? Το δικαστήριο έκρινε ότι ναι, για αυτά που τους αποδόθηκαν και τα έχουν κάνει και έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για δύο υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην αρχηγός και υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας αντίστοιχα, και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Το δευτεροβάθμιο λοιπόν δικαστήριο τους είχε καταδικάσει σωρευτικά σε 340 χρόνια φυλάκιση στον καθένα. Δηλαδή 5 χρόνια για κάθε νεκρό, 105 νεκρούς είχε αφήσει πίσω της αυτή η τραγωδία, και 2 χρόνια για κάθε σωματική βλάβη. Είχανε προσφύγει βέβαια στο ανώτατο δικαστήριο, θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να είναι οι ποινές τους τόσο υψηλές και ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί και ελαφρυντικό. Ως προς το σκέλος αυτό λοιπόν, το δικαστήριο τους το αναγνώρισε το ελαφρυντικό, κάτι που ναι, μπορεί να αλλάξει τις ποινές τους. Δηλαδή, μπορεί να τις μειώσει αυτές τις ποινές, γιατί ξαναπάει η υπόθεση στο εφετείο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σου πω, Χριστίνα, είναι ότι ήδη έχουν μείνει ένα χρόνο στην φυλακή, γιατί τα εκτιτέα χρόνια είναι 5 χρόνια, πρέπει να το σημειώσουμε,
3: δεν μπορούν να μείνουν. Αυτό.
4: Λοιπόν, προσμετράτε βεβαίως αυτό. Έχουν μείνει ένα χρόνο στη φυλακή. Όταν θα γίνει το δικαστήριο θα είναι περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή είτε τους αναγνωριστεί είτε δεν τους αναγνωριστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που γυρνάει πάλι η υπόθεση. Ούτως ή άλλως
3: έχουν
4: φτάσει ναι, στο όριο για να ζητήσουν την ηφόρο απόλυση. Οπότε ναι, θα μπορούσαν να βγουν.
0: Η Άννα Κανδύλη στο ρεπορτάζ και στην ανάλυση, συνομιλώντας με τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Και νέο μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης για την κλήρωση. Δίνουμε κυρίες και κύριοι τον τόμο της Λεωφόρου από τον Ανδρέα Οικονόμου και την Belle Epoque εκδοτική. Θέλουμε ένα αριθμό, Στέφανα, από το 1 στο 10.
1: Και τι κλήρωση είναι αυτή, πραγματικά. Αν υπήρχε το 13 θα το έλεγα, αλλά είναι μέχρι το 10. 7 δεν μπορώ να το πω, καταλαβαίνεις για ευνόητους λόγους. Τώρα τον Παναθηναϊκό. Πάμε το 10, το καλό.
0: Αγαπητός Χαράλαμπος, παραλαβή του τόμου από Εθνάρχο Μακαρίου Κεφαλιδέως 2 στο Νέο Φάλιρο. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Νικολαίδη. Θα το συναντήσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στιγμή του Βασκάη 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr ή στο σελίδα. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής μαζί μας η ερμηνεύτρια Μαρία Νοματερού με δροσερό αέρα από τις Κυκλάδες. Τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι μια πραγματικότητα, μια πλατφόρμα, πολλές φωνές. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες, τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους με φρέσκα ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις. Κάθε επεισόδιο ανοίγει και ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει ανθρώπους πιο κοντά. Να ακουστούν οι ιστορίες που αξίζουν και να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος συζήτησης. Αναζήτησε τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Στιγμή ότι Πασχάει 100,3. Η διακοπή, κυρίες και κύριοι, μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 τα μεσάνυχτα με την Αγγελική Καρδιόλα.
5: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάι 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας παντού. Σήμερα έχει 29 ο Μάιος, τον φάγαμε και αυτόν. Το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Είναι η αποφράδα ημέρα, σύντροφε κύριε, σήμερα. Είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, που ήταν η τελική πολιορκία και κατάληψη της Βυζαντινής πρωτεύουσας από τους Οθωμανούς με το Μωάμεθο δεύτερο. Ήταν η κατάληψη που σηματοδότησε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η αποφράση ημέρα σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα η αποφράδα. Η πολιορκία διήρκησε από τις 6 του Απρίλη έως τις 29 Μαΐου του 1453. Φυσικά οι Οθωμανοί εκείνη την εποχή ήταν υπέρτεροι αριθμητικά και σε οπλισμό υπερτερούσαν, και η άμυνα ηρωική των Βυζαντινών δεν είχε αποτέλεσμα. Ήταν υπό τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Η πτώση της πόλης οδήγησε σε λαϊλασίες και βεβαίως στην εγκαθίδρυση της Οθωμανικής κυριαρχίας. Σήμερα επίσης γιορτάζουν η Θεοδοσία, ο Ολυβιανός. Γιορτάζει και υπομονή. Μεγάλη χάρη της. Υπομονή, υπομονή, η Αγία υπομονή σήμερα. Μεγάλη χάρη της. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα και Ανοκράνων. Ναι, καλά, μάλιστα. Και σήμερα μαζί σας πρώτα ο Θεός μέχρι τις 11 θα γίνει το κεφάλι σας καζάνι, και αυτό το δεσμεύονται δύο τύποι εδώ, δύο γέροντες. Ο έφεδρος γέρον Κωνσταντίνος Γύρης, ρύθμιση ήχου.

0: ψάχνει συνέχεια Τσίπρες. Τσίπρας εδώ, Τσίπρας εκεί, συνέχεια έχει, ξανάνιωσε ο γέροντας. Και εσύ το 15 ήσουν άλλος, δεν ήσουν αυτός.
1: Τι νουσείς εσύ?
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, καλημέρα στον Κάμπο, στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στις καλημέρες μας στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Και βεβαίως καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσετε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Τώρα που το σκέφτομαι όλο και πιο πολύ συνηγορώ στην άποψη ότι τα έχεις βρει, έχεις κάνει deal με τον αρχηγό και γι' αυτό τώρα έχεις ξεσαλώσει και ακούω όλο Τσίπρα στα αυτιά μου στα ακουστικά.
2: Τι έγινε, μπρο?
0: Καλημέρα στο 18300 το ραδιοταξί Πάτρας, 18300 τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας. 205-205-261-0 μπροστά το τηλέφωνο κλήσης ή 18300 φυσικά το πενταψήφιο, αλλά και στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους οδηγούς του 18300, καλημέρα στους ταξιτζίδες της πόλεως των Πατρών, της Αγίας Κόκκινης Πόλεως των Πατρών, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι υπόλοιποι οδηγοί, γνωστά τα προβλήματα, φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας αυτής πόλεως. Φυσικά παρκάρουμε όπου βρούμε, περπατάμε πάνω στους πεζόδρομους, ανεβαίνουμε τις πλατείες, καβαλάμε τα πεζοδρόμια, δεν έχει καμία σημασία, μπαίνουμε και, στους πεζόδρομους εκεί, δεν πατάμε πάνω στα παρτέρια, δεν τρέχει τίποτα ρε παιδί μου, ορμάτε, διαλύστε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας ενοχλήσει κανείς. Αλλά τουλάχιστον φοράτε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Και άμα θέλετε να έχετε και καύσιμο για να κάνετε όλα αυτά, εγώ προτείνω να πάτε Vias 250, λίγο πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου, καμιά 50 μέτρα είναι. Είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει σήμα ECO, θα το δείτε, σήμα ECO. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής για να φορτώσεις καύσιμο στο όχημα. Μπαίνουμε όλοι μέσα και βάζουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει μια καλή τιμή, υποφερτή αυτή την ώρα τη δύσκολη στην αγορά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Ό,τι πληρώσετε, παιδιά, θα πέσει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε στο δίκτυο, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και προστατεύεται και η δικιά μας. Vias 250 λοιπόν, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, δεξιά με σήμα ECO.
3: Έχετε να απαντήσετε και για τα παλιά.
4: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Να μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
5: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
4: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν πλακιστή, γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
3: Ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
0: Μιλάμε για την απόλυτη γελιοποίηση πολιτικού ανδρός, εντός εισαγωγικών το πολιτικού. Μιλάμε για τον κύριο Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του νέου ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, ο οποίος ήταν βουλευτής στο ποτάμι στη Θεσσαλονίκη και ακούσατε πως έβριζε τον Τσίπρα και τώρα είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος. Θα μου πεις. Μου το λέει απέναντι, μου κάνει νοήματα εδώ ο γέροντας. Είναι ο μοναδικός που έβριζε τον Τσίπρα? Όχι. Είναι ο μοναδικός που τον γλύφει τώρα ενώ τον έβριζε πριν? Όχι βέβαια, καταλάβατε. Αυτή είναι η... Δεν μπορώ να πω ηθική γιατί δεν υπάρχει. Η αξιοπιστία, άντε να το πω έτσι, η αξιοπιστία του πολιτικού σύστηματος. Ο κ. Νιφούδης ήταν αυτός. Ο κ. Νιφούδης πριν τον Ελλάς και μετά το Ελλάς. Έχει κι άλλα. Δώσε και το επόμενο του κύριου Νιφούδη. Δεν πειράζει. Δώσε το τώρα. Δεν πειράζει.
6: Με τη μείωση του ΦΠΑ συμφωνείτε?
7: Η μείωση του ΦΠΑ, όπως έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Ισπανία παραδείγματος χάρη, έχει αποφέρει αποτελέσματα.
8: Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιες υποδομές, όχι πυροτεχνήματα. Μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ, μεγάλη υπόθεση.
7: Είναι μία από τις επιλογές οι οποίες θα τεθούν σε διαβούλευση και στην επόμενη περίοδο, όπως σας είπα, θα αποφασιστεί το πώς ακριβώς θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις τις οποίες...
8: Για να το μειώσουμε το ΦΠΑ θα πάει, ξέρετε, από τα μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στον καταναλωτή.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε τώρα

0: Όλοι. Μελένια, παιδιά, μελένια, μελένια, για να θεραπεύσουμε την πείνα μας. Σε κάνα τριάρι ώρες θα πεινάτε. Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας, δεξιά εκεί στη στάση, ανανεωμένη, γευστική, μας περιμένει όλους με μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, σπιτική νοστιμιά, δεν το συζητάμε. Είχα φάει κάτι πανσέτες καραμελομέλες εξαιρετικές. Θυμηθείτε το άμα το δείτε στο μενού. Το μενού μπαίνει στο Facebook, έτσι μπαίνει στο διαδίκτυο να το ψάχνετε. Γευστικές δημιουργίες λοιπόν. Τις απολαμβάνετε επί τόπου, αν θέλετε, στο νέο της χώρο, ή τις παραγγέλνετε για το σπίτι στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, ή τηλεφωνείτε 2611 911 822 από Δευτέρα έως Σάββατο 12 μεσημέρι 6 απόγευμα. Σας τα ετοιμάζουν οι άνθρωποι της Μελένιας. Περνάτε, διπλοπαρκάρετε, δεν τρέχει τίποτα. Το είπαμε αυτό από την αρχή της εκπομπής, το λέμε κάθε μέρα. Πετάγεστε απέναντι, παίρνετε τη σακούλα σας, φεύγετε και πάτε και το απολαμβάνετε όπου γουστάρετε. Μελένια μαζί μας, η πρότασή μας.
1: Εγώ, κοιτάξτε, η σχέση με τον κύριο Τσίπρα δεν είναι τόσο ουδέτερες όπως των ανθρώπων που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το πάνελ. Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
0: Η Πολδόρα. Έχει και προτιμήσει. Έχει φετίχ. Το φετίχ της είναι ο Τσίπρας να λέει «Go back, κυρία Merkel».
2: «Go back, κυρία Merkel».
0: Μπράβο. Προσφορά. Είδατε ο γέροντας. Έτοιμο σας λέω. Έχει γυαλίσει το μάτι του από το θυσίο και μετά. Έχει, τα έχει φέρει όλα μπροστά. Έχω φλωμώσει να ακούω Τσίπρα. Λοιπόν, στο ταμπτούμ, άμα φλωμώσετε κι εσείς, πηγαίνετε να χαλαρώσετε, να πιείτε έναν καφέ, να φάτε κάτι. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, βεβαίως και ποτό, καθαρό ποτό, στην παραλία του Ακταίου, εκεί που είναι καθαρή η θάλασσα στη γωνία, εκεί μετά το ποταμάκι, στην Καβάτζα που λέμε. Προσιτή πολυτέλεια το ταμτούμ, προσιτή πολυτέλεια, εκδήλωση για ξεχωριστό τραπέζι. Είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής και είναι η πρότασή μας.
3: Πρώτα απ' όλα, τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι.
4: Όχι
3: άτομα...
4: εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε κυρίως.
3: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα εντελώς καινούρια για τη δική μας εμπειρία. Άρα να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία τους.
4: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
3: Αναφέρομαι σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Μια και ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες και να ευχηθούμε από καρδιά στα παιδιά να πάνε καλά. Οι γονείς να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και να είναι υποστηρικτικοί στα παιδιά τους. Να πάνε όλα καλά σε αυτό το Γολγοθά που ήδη άρχισαν να ανεβαίνουν. Το ανεβαίνουν χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, και τώρα είναι η κορύφωσή του. Να πάνε όλα καλά. Και αν δεν πετύχετε, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά μια και άκουγα τον Γαβρόγλου, ο οποίος ήταν πρώην Υπουργός Παιδείας, μου θύμισε αυτά που έλεγε για την κυβέρνηση Τσίπρα την τότε, ότι ήταν σαν τον καλό το μαθητή, το διαβασμένο. Ήταν καλός μαθητής. Επειδή διάβαζε καλά, διάβαζε. Και την ώρα των εξετάσεων έπαθε κοκομπλόκο και δεν έγραψε τίποτα. Αλλά διάβαζε. Ήταν καλός μαθητής. Απλά δεν μπορούσε. Καταλάβατε, δεν προκάνανε κιόλας. Εσείς προκάνετε να πάτε στην Κάρνα. Παρασκευό Σαββατοκύριακο τώρα είναι στη διάθεσή σας. Οπότε κάτι θα ρίξετε στον άνθρακα. Κάποιο κρέας χρειάζεστε. Είτε στο τραπέζι είτε για απόθεμα. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του είναι μαζί μας. Και είναι η πρότασή μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του, όπως λέμε, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατροκλάου, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Μιλάμε για αμούρλια. Ο άλλος πήγε πρωί-πρωί, ο νεαρός, να μπει στα δικαστήρια με το μαχαίρι. Πού πας ρε Καραμήτρο? Πρέπει να πήρε ενδεχομένως ιδέα από το γέροντα που μπήκε στον Εύκα και πυροβόλησε, αυτόν που έπιασε ο Τσίτσικας εδώ στην Πάτρα. Σου λέει εντάξει, να πούμε εντάξει. Σκέψου πόσο στο μυαλό μερικών ανθρώπων, πολλών όμως, πολλών, οφείλω να πω πολλών, θεωρούν ότι η χώρα είναι τελείως μπουρδέλο. Δεν υπάρχει δηλαδή, είναι τελείως οίκος. Πήκε λοιπόν ο τύπος με το μαχαίρι στην τσέπη. Εγώ λέω το ξέχασε, παιδιά, από τότε που, από το πρωινό που κόβε το ψωμί, άλλη το βούτυρο, το βάλε στην τσέπη. Κατά λάθος μου, εντάξει. Και μπήκε να μπει μέσα στα δικαστήρια. Τον έπιασε το μηχάνημα, χτύπησε το μηχάνημα, συναγερμό στη δικαστική αστυνομία, βρέθηκε το μαχαίρι πάνω του, ειδοποιήθηκε το περιπολικό, πάρτονε στο κρατητήριο. Απ' την άλλη έχουμε τα κοράκια. Απ' την άλλη έχουμε τα κοράκια τα οποία συνεχίζουν τη δράση τους. Εντάξει, δεν υπάρχει ασπίδα τώρα. Ουσιαστική ασπίδα, παιδιά, δεν υπάρχει. Κακά τα ψέματα, έτσι. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Πάτρα χάνει το σπίτι του για 13.655 ευρώ, παιδιά. Μάλιστα. Η οικογένεια ενός 80χρονου συμπολίτη έχει ανέβει το γοργοθά της. 6 χρόνια έχασαν και το παιδί τους. Το ένα παιδί, το άλλο παιδί είναι άρρωστο. Βρίσκονται στο πνευρό του οι γονείς, οι γέροντες, μέρα νύχτα. Μάλιστα, όπως λέει το ρεπορτάζ εδώ που διαβάζω στο Τέμπο, ο ίδιος κοιμάται έξω από το αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο, για να είναι στο παιδί του. Ο γέροντας έχει μια σύνταξη, προσπαθεί να βοηθήσει την κατάσταση. Η σύζυγος έχει και αυτή μια σύνταξη, μια 300 ευρώ, και όμως θα χάσουν το σπίτι τους. Αυτή είναι η ουσία. 13.800 ευρώ δεν μπόρεσαν να τα αποπληρώσουν. Η τράπεζα το πούλησε στο Funds. Καλημέρα στον Ελλάς. Η εταιρεία διαχείρισης που το έχει το βγάζει στον πληστηριασμό. Παρά τις προσπάθειες γνωστών δικηγόρων της Πάτρας και του σημερινού νομικού παραστάτη του ηλικιωμένου ζευγαριού, δεν υπάρχει ελπίδα. Πρέπει, για να σταματήσει η υπόθεση, άμεσα να δοθούν κανένα 7.000 και τα υπόλοιπα σύντομα. 3 Ιουνίου το σπίτι στον ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα σενάρια της ζωής. Λοιπόν, οδηγίες για τις πανελλαδικές που ξεκινάνε σήμερα. Από το χαμόγελο του παιδιού τα ακούσατε και χθες, θα τα ακούσουμε και σήμερα. Είναι χρήσιμο πολύ, μέχρι να συνδεθούμε με το ράδιο ταξί 18300.
5: Αυτές τις μέρες λαμβάνουμε πολλές κλήσεις από εσάς τους γονείς που τα παιδιά σας δίνουν πανελλήνες εξετάσεις. Οι πανελλήνες εξετάσεις δοκιμάζουν όχι μόνο ένα παιδί, αλλά και τους γονείς του. Είναι μια περίοδος με μεγάλη ένταση και μεγάλο άγχος. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας. Διατηρήστε την ηρεμία στο σπίτι. Είναι πολύ βασικό να μην διαταραχθεί κάτι στη ρουτίνα τους. Υπενθυμίστε τους ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν κρίνει την αξία τους. Αποφύγετε εκφράσεις που θα δημιουργήσουν επιπλέον άγχος στο παιδί. Στις συζητήσεις σας με το παιδί, είτε με άλλους μπροστά στο παιδί, μην αναφέρεστε αποκλειστικά στις εξετάσεις. Δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας στο παιδί, ακόμα και αν δεν θέλει να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Αποφύγετε τις συγκρίσεις. Το κάθε παιδί κάνει τη δική του προσπάθεια. Εξηγήστε στο παιδί σας πως η τωρινή συνθήκη των εξετάσεων είναι προσωρινή, πως θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του να κάνει τις επιλογές του. Ευχόμαστε καλή δύναμη, πάνω απ' όλα με ψυχραιμία, σε εσάς και τα παιδιά σας. Η γραμμή SOS 1056 είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, είναι δωρεάν και υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι για να μπορέσετε να μιλήσετε για όσους σας απασχολεί.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν, υπομονή, ψυχραιμία και όχι εντάσεις μέσα στο σπίτι. Πάμε κατευθείαν στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300, να δούμε πώς ξύπνησε αυτή τη στιγμή η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα. Είμαι η Άντα το 18300. Καλή επιτυχία να πούμε και στα παιδιά που ξεκινούν. Κουράγιο και όλα θα πάνε καλά.
0: Κουράγιο λοιπόν, δεν σήμερα...
6: Ναι, τα έχουμε περάσει. Λοιπόν, σήμερα φορτωμένη είναι η Πάτρα μας και η Κορίνθου έχει πολύ πρόβλημα. Έχει πολλή κίνηση. Και οι όθωνος αμαλίας μου είπαν. Στην Αγία πάλι μου επισήμανε ένας οδηγός συνάδελφος ότι υπάρχει ακόμα η καθίζηση που είχαμε πει κάτω τις γραμμές λόγω των έργων που είχαν γίνει εδώ και 5 μήνες.
0: Ναι.
6: Είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος.
0: Άμα δεν ανοίξει δεν πάνε. Άμα δεν γίνει χαντάκι δεν πάνε. Άμα δεν γίνει
6: ναι. Το πάθουμε σαν την κυρία που έπεσε μέσα.
0: Να σας πω. Παρακαλάμε να περάσει ένας αντιδήμαρχος από εκεί να πέσει μέσα. Γιατί αυτό έγινε σε μια λακκούβα στην παραλία. Μόλις έσπασε το αυτοκίνητο την Κυριακή, εμφανίστηκε το συνεργείο Κυριακάτικα και τη βούλωνε. Γιατί έπεσε ο αντιδήμαρχος. Μόνο έτσι γλιτώνουμε στην Πάτρα. Ναι, βεβαίως.
6: Η Μικοινών πάλι εξακολουθεί να έχει πρόβλημα στο ψωροφάι, ο δός Μικοινών που σκάβανε. Υπάρχει βέβαια μία λωρίδα, αλλά είναι και στενός ο δρόμος. Να προσέχει ο κόσμος. Πλατεία Παπανδρέου στα φανάρια, πάντα το γνωστό πρόβλημα με τα φανάρια και ότι μαζεύονται πολλά αυτοκίνητα. Είναι λίγο φορτωμένη όμως η Πάτρα σήμερα. Δεν είναι ήρεμα τα πράγματα. Αυτά μάλιστα ήθελα να σας πω.
0: Υπομονή συστήνουμε. Είναι και τις Αγίες υπομονή σήμερα. Να είστε καλά επίσης.
6: Καλή βαριά. Γεια σας.
0: Παρακαλείτε ο οποιοσδήποτε αντιδήμαρχος του Κόκκινου Δημαρχείου να περάσει από την Αγιά, να πατήσει με το αυτοκίνητο στην καθίζηση, να καταλάβει γιατί ακριβώς λέμε. Μπα και το φτιάξουνε, κάνα μήνα τώρα. Λοιπόν, το ταμτούμ είπαμε είναι η πρότασή μας για να ριλαξάρετε. Καφές, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία του Ακταίου, εκεί στην καθαρή θάλασσα. Εμπειρία ποιότητος και καλή ζωή. Είπαμε ότι η Μελένια είναι εκεί και στις 12 θα είναι διαθέσιμη για να θεραπεύσει την πείνα σας με σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, είτε στο νέο της χώρο εκεί, Κορίνθη 23, δεξιά λίγο πριν την Αγία Σοφίας, είτε στο σπίτι μετά από τηλεφώνημα στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, είτε περνάτε από εκεί και τα παίρνετε, 2611-911-822, για να παραγγείλετε από Δευτέρα έως Σάββατο, 12 με 6 το απόγευμα. Εμβίας 250 το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα περιμένει όλα τα οχήματα για καύσιμο ανώτερης ποιότητας, εγγύηση αυτό, ανώτερης ποιότητας, πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και κυρίως με τις αντλήσεις ελεγμένες, τις πιστοποιημένες, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Εμβίας 250 το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου με σήμα ΕΚΟ. Και Κάρνα, ένα κατάστημά της είναι πάντα δίπλα σας. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία έχει εκεί ένα πολύ όμορφο κατάστημα. Αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Και θα ακούσουμε πηγαίνοντας στο διάλειμμα, σύντροφε Γέροντα, θα ακούσουμε μία μητέρα η οποία λέει κάτι που αφορά όλους μας με την ευκαιρία των πανελληνίων εξετάσεων και είπαμε το Γολγοθά που έχουμε ανέβει όλοι, έχει μείνει αξέχαστος και που ανεβαίνουν τώρα εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα.
7: Έχω ένα γιο που είναι 17 χρονών και δεν θα δώσει πανελληνίες φέτος και είμαι περήφανη γι' αυτό. Από επιλογή. Δεν δήλωσε καν την προοπτική του να δώσει πανελλήνες για να μην έχει κανένας τέτοιες προσδοκίες. Και πηγαίνει σε τεχνικό λύκειο. Δεν θέλει να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα. Και το μόνο πράγμα το οποίο έπρεπε να δουλέψω ήταν οι δικές μου πεποιθήσεις και προσδοκίες. Θα γίνει ψυχτικός. Θα κάνει μαθητεία και είναι ένα ήρεμο και χαρούμενο παιδί. Αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, ίσως πρέπει πρώτα απ' όλα να τα απελευθερώσουμε από την ανάγκη να εκπληρώσουν τις δικές μας προσδοκίες. Ας τους δώσουμε λίγο χώρο να αναπνεύσουν. Έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους για να επιλέξουν το τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον. Και τις περισσότερες φορές θα βρουν αυτό που τους ταιριάζει, όπως πολλοί από εμάς.
8: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Sky 89,4.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
13: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. καντίνα με λαχταριστές γεύσεις. Rollers, καρουζέλ, mini golf, mini soccer, mini Formula 1. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο bungee jumping για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Nova και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
14: Κατάστημα! Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Sky 89,4.
8: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
17: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και να κάνω μια κουβέντα τώρα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένων Πατρών, τον κύριο Γιώργο Τσίρη, γιατί από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση με το master plan του λιμανιού και κυρίως όταν εγκρίθηκε και έγινε γνωστή η έγκριση και ότι ακούστηκαν πράγματα, υπήρξε μια σφοδρή αντίδραση και η κουβέντα ακόμα συνεχίζεται, όχι με τη σφοδρότητα των πρώτων ημερών, αλλά είναι στο ημερήσιο δελτίο δηλώσεων και αντιπαραθέσεων. Είναι ο κύριος Γιώργος Τσίρης εδώ για να μάθουμε 2-3 πραγματάκια τι είναι το master plan και να κάνω κι εγώ μερικές ερωτήσεις. Καλημέρα σας, κύριε Τσίρη.
18: Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πέστε μας, τι ξέρετε εσείς για το master plan?
18: Το master plan, κύριε Ξανάλατε, είναι μια ευκαιρία για το λιμάνι και κατ' επέκταση για όλη τη Δυτική Ελλάδα και για την Πάτρα. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε μετά από πολλές μελέτες από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και το προσωπικό του ΟΛΠΑ. Πέρασε με επιτυχία από το Συμβούλιο της Επικρατείας και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτού του είδους τους σχεδιασμούς έργων το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας και εγκρίνει και ελέγχει μια σειρά από προϋποθέσεις και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να πρέπει να προελεγχθούν για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον. Και αυτό αφορά και πολεοδομικά ζητήματα και χωροταξικά και σχέσεις σε σχέση με το οικιστικό περιβάλλον της γύρω περιοχής. Και όλο αυτό πέρασε με πολύ μεγάλη επιτυχία, δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα τον Απρίλιο του 2026 και πλέον είμαστε το μοναδικό λιμάνι στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, με εγκεκριμένο master plan. Ναι. Αυτό από μόνο του δείχνει αφενός μια σοβαρότητα του σχεδιασμού και μια οριμότητα, ότι δεν είναι κάτι το οποίο πήγε στην τύχη ή στο πόδι, αλλά έγινε μετά από οργανωμένη δουλειά. Τι φέρνει το νέο master plan, ναι, για να σας προλάβω, τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί στο λιμάνι μας και το αλλάζει από αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα.
0: Και το θέλω να μου πείτε και σε ποια λιμάνια, δηλαδή το παλιό ή και το νέο, έτσι να ξέρουμε.
18: Και τα δύο. Εμείς θα τα για να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι και για τον κόσμο που μας ακούει, είναι το βόρειο και το νότιο. Το νότιο λιμάνι, το νότιο λιμάνι είναι το νέο λιμάνι που λέμε όλοι. Οι παλαιότεροι ξέρουν ότι έχουν φύγει εγκαταστάσεις ήδη από το παλιό παραδοσιακό μας λιμάνι. Το νέο λιμάνι, λοιπόν, το νότιο, γίνεται από μια απλή πύλη διέλευσης ένας πολυλειτουργικός κόμβος τόσο logistic όσο και συνδυασμένων μεταφορών. Κρατάει δηλαδή το χαρακτήρα επιβατικού, τον επιβατικό χαρακτήρα των μεταφορών τουρίστες, φορτηγά, εμπορεύματα, αλλά δημιουργεί και συνδυασμένο hub μεταφορών. Προβλέπει νέες υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τουρισμού. Ενισχύει την, να το πω έτσι, εμπορευματική κίνηση και τη βελτίωση της ακτοπλοείας μέσω υποδομών στο χώρο του Νότιου Λιμένα. Αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε που είναι στην περιοχή του Νέου Λιμανιού. Εκεί θα γίνουν και εγκαταστάσεις και για LNG και για άλλες πράσινες ενεργειακές υποδομές, κατατάσσοντας το λιμάνι μας σε ένα από τα λεγόμενα με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο, μεταβαίνοντας στην ενεργειακή
0: που σημαίνει μετάβαση. Ότι αυτό θα το κάνουν ιδιώτες, βέβαια, έτσι.
18: Το κάνει το ίδιο το λιμάνι. Ο ΟΛΠΑ δημιουργεί τις υποδομές ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται,
0: θα τις λειτουργήσουν ιδιώτες,
18: ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι ήδη συνεργαζόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες. Μάλιστα. Δημιουργούμε δηλαδή τις υποδομές εκείνες ώστε να έχουν πράσινη ενέργεια και όχι για τη φόρτιση, ας πούμε, και να μην χρειάζεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, χρειάζεται να υπάρχουν οι υποδομές εκείνες για εμπορευματοκιβώτια. Όλα αυτά τα λειτουργεί ΟΛΠΑ. Αυτός φτιάχνει τις υποδομές, αυτός συνεργάζεται με τις εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το λιμάνι ήδη και σήμερα. Ιδιώτες είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το λιμάνι είτε για την άφιξη εμπορευματοκιβωτίων, είτε ακτοπλοϊκών εταιρεών, είτε όλων των άλλων συνδέσεων οι οποίες γίνονται. Και στο Νότιο Λιμάνι, για να κλείσω και να τελειώσω, αναπτύσσονται και άλλες γραμμές διασύνδεσης πέραν από την παραδοσιακή μας πρόσβαση με την Ιταλία. Ας πούμε, πολύ πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Αναστασόπουλος, έκανε εγγενία σε τη γραμμή με την Αίγυπτο και δημιουργείται έτσι μία ακόμα μεγαλύτερη, θα μου επιτραπεί να πω και λίγο, γεωπολιτική επιρροή του λιμανιού μας και στις άλλες χώρες της Μεσογείου.
0: Πάμε στο Βόρειο Λιμάνι.
18: Το Βόρειο Λιμάνι θέλει να... αυτό το οποίο ζητείτε είναι, το ζητούμενο είναι να αναπτυχθεί με κύριο στόχο την ανάπτυξη της Mega Yacht Marinas, το Patradise όπως λέμε εμείς, και επιτέλους αυτή την πολυπόθητη έλευση της κρουαζιέρας. Και να είμαστε ξεκάθαροι, όλοι θέλουμε το καλό του λιμανιού να έχει θετικό πρόσημο και προστιθέμενη αξία στην πόλη. Ναι. Κανένας δεν θέλει ένα λιμάνι το οποίο να λειτουργεί κρυφά, απομονωμένα ή έξω από την ανάπτυξη και έξω από το κοινό καλό και της πόλης και της Δυτικής Ελλάδας.
0: Αυτές τις υποδομές ποιος θα τις κατασκευάσει και ποιος θα τις λειτουργήσει?
18: Όλα αυτά προβλέπονται τόσο στο σχέδιο για το οποίο το λιμάνι και ο Διευθύνων είναι σε άμεση διάθεση να αναπτύξει όλο αυτό το σχέδιο. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλες οι υποδομές είναι η προτεραιότητα και το ζητούμενο του οργανισμού. Ο οργανισμός θέλει να φτιάξει μία τέτοια υποδομή η οποία να μπορεί να φιλοξενεί ακόμα και οποιοδήποτε ενδεχομένως επενδυτικό σχέδιο ή ιδιωτική πρωτοβουλία κάποιου πατρινού επιχειρηματία, ιδιώτη, καφεπόλη, ανθρώπου ο οποίος μπορεί να δραστηριοποιηθεί για τουριστικές επιχειρήσεις στο χώρο εντός του λιμανιού. Το τι θα είναι, πολεοδομικά, προφανώς το λιμάνι το γνωρίζετε πολύ καλά, πολύ καλά. Ο ΟΛΠΑ είναι ανώνυμη εταιρεία υπό την εποπτεία του Δημοσίου.
0: Είναι στο υπερταμείο, βέβαια. Έτσι, δεν
18: είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά παραμένει με κύριο μέτοχο το ελληνικό ΤΑΙΠΕΔ.
0: Καλά, δεν μπορεί να κάνει κάτι αν δεν εγκρίνει το υπερταμείο. Προφανώς όλα αυτά έχουν υπό την έγκριση του υπερταμείου. Τίποτα μπορεί να κάνει. Ούτε ένα ευρώ δεν μπορεί να διαθέσει πουθενά. Αν δεν εγκρίνει το υπερταμείο.
18: Προσέξτε να δείτε όμως. Ο ρόλος ο δικός μας και του Διευθύνοντα και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι προτάσεις οι οποίες φέρνουμε τόσο προς το υπερταμείο, και μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλές από τις περιπτώσεις για ό,τι έργο έχει γίνει στο λιμάνι μας, να είναι αυτές οι οποίες συνδυάζουν το όφελος της πόλης και το όφελος του λιμανιού. Αν δεν έχουμε ένα ωραίο λιμάνι, δεν δίνουμε
0: κάτι. Πέστε μου τώρα κάτι τελευταίο. Έγινε μεγάλη κουβέντα για την αδειοδότηση εφεδρικής εγκατάστασης για την επεξεργασία λιμάτων από τις γεωτρήσεις. Να σας πω ότι ρώτησα ένα σωρό καθηγητές πανεπιστημίου και στην περιοχή μας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σε όμορα πανεπιστήμια. Δυστυχώς δεν υπάρχει εμπειρία να μου εξηγήσουν τι ακριβώς είναι αυτό. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ήταν στον πρίνο σαν σύμβουλοι, επιστημονικοί σύμβουλοι των γεωτρήσεων, που γνωρίζουν τι σημαίνει από τις γεωτρήσεις. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά και μόνο η λέξη απόβλητο δημιουργεί πρόβλημα. Ξέρετε εσείς τι είναι αυτό, και μην μου πείτε ότι δεν θα γίνει, είναι εφεδρική. Από τη στιγμή που υπάρχει αδειοδότηση, μπορεί να γίνει την άλλη μέρα και ας μην λειτουργεί, ή αν λειτουργεί λιγότερο από την κεντρική που θα είναι στο κάτω λιμάνι. Τι σημαίνει αυτό, ξέρει κανένας?
18: Αυτό το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι οποιοσδήποτε είτε διαγωνισμός είτε μελέτη η οποία γίνεται δεν μπορεί να προχωρήσει ή δεν μπορεί να δημιουργηθεί είτε σαν εφεδρική δεξαμενή λιμάτων ή σύστημα λιμάτων χωρίς να έχει όλες τις απαιτούμενες άδειες από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, είτε αυτή είναι η ΔΕΙΑ, είτε είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είτε είναι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος,
0: εσείς,
18: η οποία μπορεί να
0: πάντως,
18: ελέγχει.
0: Εσείς πάντως στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν ξέρετε τι είναι τα λίμματα αυτά, τι είναι τα απόβλητα.
18: Εγώ θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν έχω την, αυτή τη στιγμή να μπορέσω να σας απαντήσω σε κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρει κανένας, σας ρωτάω εγώ. Έλεγα μήπως ξέρετε εσείς που το ψάχνετε κιόλας. Είναι... Αλλά δεν ξέρει κανένας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αμφιβάλλω, δεν έχω μιλήσει τον κύριο Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά αμφιβάλλω να ξέρει κι αυτός. Όταν λέμε απόβλητα γεωτρήσεων, τι είναι αυτό?
18: Είναι διάθεσή σας να σας το απαντήσει. Εγώ θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας ότι δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το
18: ξέρω.
0: Καλά κάνετε και το λέτε και σας θυμά αυτό.
18: Όχι, προς Θεού, δεν θέλω να λέω.
0: Γιατί κάποιος πρέπει να πει στην πόλη. Τι είναι το απόβλητο της γεώτρησης, το οποίο μόνο η λέξη απόβλητο είχε κακό είχα στα αυτιά μας?
18: Ακούστε
0: και μας ανακατεύει λίγο το στομάχι.
18: Όμως, προσέξτε να δείτε όμως. Ήδη αυτή τη στιγμή στο λιμάνι υπάρχει μια διαχείριση αποβλήτων η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, η οποία γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια που λειτουργεί
0: ναι,
18: το νέο λιμάνι.
0: Αυτά τα ξέρουμε, αυτά τα ξέρουμε. Έτσι, τα ξέρουμε αυτά.
18: Και γίνεται
0: το,
18: το τρόπο,
0: απόβλητο της γεώτρησης δεν ξέρει κανένας τι είναι. Και πού θα πηγαίνει και πού θα επεξεργάζεται.
18: Δεν είμαι γεωλόγος, δεν είμαι γεωλόγος. Φαντάζομαι ότι...
0: Κάποιος θα πρέπει να μας το πει από τον ΑΟΛΠΑ όμως. Κάποιος θα πρέπει.
18: Είτε είναι
0: Σταθόπουλος, είτε να μάθει να μας το πει.
18: Ναι, εντάξει.
0: Να μάθει να μας το πει, γιατί λέμε όλα τα ωραία και σε αυτή την απάντηση δεν υπάρχει. Σε αυτή την ερώτηση δεν υπάρχει απάντηση. Και ο Σταθόπουλος οφείλει να ενημερωθεί.
18: Εγώ σας ξαναλέω. Με όλη μου την ειλικρίνεια και με όλη μου την αναγνώριση ότι μπορεί να υπάρχει προβληματισμό για μια σειρά από θέματα.
0: Το ακούω πολύ θετικά.
18: Δεν υπάρχει κανενός είδους δυνατότητα να δημιουργηθεί κάτι το οποίο να ανησυχεί τον κόσμο χωρίς να έχει πρώτα απ' όλα αδειοδοτηθεί και περάσει από όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Ας μας πούνε κιόλας τι είναι και θα τα δούμε αυτά.
18: Αυτό,
0: τώρα,
18: λοιπόν,
0: κάτι τελευταίο.
18: Πέραν του γεγονότος ότι σίγουρα δεν αφορά τον κεντρικό ιστό του λιμένος, γιατί μιλάμε για εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις γεωτρήσεις, οι οποίες είναι σε χώρο προστατευόμενο. Δεν μιλάμε τώρα για την, για την Νόρμαν και την περιοχή του λιμένος που βρίσκεται στο βόρειο λιμάνι. Έτσι. Αλλά πέραν αυτού. Σίγουρα θα υπάρχουν τα απαραίτητα εχέγγυα όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να το απαντήσουν αυτό.
0: Ωραία, ας μάθει κάποιος να μας πει με λεπτομέρειες τι ακριβώς είναι αυτό και μετά τα ξανασυζητάμε. Τελευταίο, ακούστε αυτό και σχολιάστε το.
14: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
0: Σας ακούω.
18: Εμένα δεν είναι, μην το πάρετε υπεκφυγή, δεν είναι θεσμικός μου ρόλος να κρίνω τις δηλώσεις του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη ή οποιοδήποτε θεσμικού φορέα. Αν με ρωτάτε σαν Γιώργο Τσίρη, αν το ακούω αυτό με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, θα σας πω ότι δεν με ευχαριστεί μια τέτοια δήλωση, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από μια απροθυμία ενημέρωσης. Νομίζω ότι το λιμάνι είναι ανοιχτό στην πόλη και στους θεσμικούς φορείς να δώσει όλες τις διευκρινήσεις. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές ημερίδες, σε συναντήσεις στις οποίες μπορεί να δώσει όλες τις απαντήσεις ώστε να γίνει κατανοητό στον κόσμο της Πάτρας, στους πολίτες της Πάτρας, ότι ενδιαφερόμαστε για το καλό του λιμανιού και της πόλης. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι εννοεί ακριβώς ο κύριος Δήμαρχος με την λέξη κόλαση. Θα ήθελα να του πω ότι το λιμάνι μας είναι ανοιχτό να ενημερώσει όλες τις δημοτικές παρατάξεις, το Δήμαρχο, τους, όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους για το τι σχεδιάζει να κάνει, και νομίζω ότι η προϊστορία και το παρελθόν του λιμανιού διαχρονικά και με τις προηγούμενες διοικήσεις, όχι μόνο με την τωρινή διοίκηση, αποδεικνύει ότι στόχος είναι το όφελος της πόλης. Αυτό αποδείξαμε και την περίοδο του COVID, όταν είδατε πόσο πολύ και με την περιφέρεια και με τις υγειονομικές. Τα ξέρετε, μην τα επαναλαμβάνουμε. Είναι όμως κάτι που δείχνει τον προσανατολισμό μας. Σας το είπα από την αρχή. Δεν θέλουμε να κλείσουμε το λιμάνι. Θέλουμε να είναι ανοιχτό. Έχετε ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Έχετε δει τα υπόλοιπα λιμάνια πώς λειτουργούν σε συνεργασία με, με τους δήμους, με την περιφέρεια, με τους άλλους φορείς. Εάν τώρα εμείς κατορθώσουμε να φέρουμε κρουαζιέρα και να φέρουμε κόσμο στην πόλη μας, που να μην τη δει την πόλη απλά στο να κάτσουμε μια ώρα να φάμε μια τυρόπιτα, αλλά να τη δει σαν προορισμό να μείνει ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο, και αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι την κόλαση, τότε τι να πω, ας μας κρίνει ο κόσμος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
19: Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
20: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
19: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
20: Είστε και φαίνεστε.
19: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο νιάρχος?
20: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
0: Η κυρία Βάνα Ιβαλιώτη, έτοιμη. Καλημέρα σας.
21: Καλημέρα και ξανάλλητες σας και τους ακροατές σας. Σας εύχομαι μια καλή Παρασκευή και έρχομαι το υπόλοιπο του Σαββάτου, καθώς και τη Δευτέρα του Πνεύματος, οι άνθρωποι του Πνεύματος να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα. Αλλά μέχρι τότε να πούμε ότι θα έχει λήξει δύο μήνες, που σημαίνει ότι όλες οι εισφορές που πρέπει να καταβληθούν, ποινές, πρόστιμα, δόσεις, ρυθμίσεων, φόρη εισοδήματος κτλ., έχουν και πρέπει να καταβληθούν μέχρι και σήμερα στις 2 η ώρα που είναι ανοιχτές οι τράπεζες, γιατί από εκεί πέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες, παρότι ο μήνας αλλάζει την Δευτέρα. Επειδή λοιπόν η τελευταία εργάσιμη είναι σήμερα Παρασκευή, πρέπει όλες οι καταβολές να γίνουν σήμερα. Και μάλιστα αυτοί που έχουν ρυθμίσει τις δόσεις τους, επειδή η προσάυξη σε περίπτωση καθυστέρησης είναι στο πιπερά το 15% προσάυξη, καλό θα είναι να έχουν μεριμνήσει και να έχουν πληρώσει ό,τι πρέπει να πληρώνουν και την ημερομηνία μέχρι, σας είπα, μέχρι και τις 2 η ώρα, δηλαδή έχουν περίπου άλλες 3 ώρες για να είναι εμπρόθεσμες αυτές τις καταβολές. Ένα είναι αυτό λοιπόν το νέο. Το δεύτερο είναι ότι παρατηρείται και γίνεται μεγάλος έλεγχος στις γονικές παροχές, είτε δωρεών, είτε χρημάτων, είτε ακινήτων. Έχει μπει στο στόχαστρο της εφορίας το περίπου 1.800 γονικές παροχές που έχουν γίνει στο ενδιάμεσο, προκειμένου να αποδειχθεί γιατί πόσο είναι καταρχάς νόμιμο, και κατά δεύτερον αν έχουν γίνει όντως αυτές οι συναλλαγές. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες κάποια παιδιά ή κάποιοι γονείς θέλουν κάποια χρήματα για να καλύψουν τεκμήριο, και έτσι είναι υποχρεωτικά να γίνει οποιαδήποτε συναλλαγή χρηματική, τουλάχιστον μέσω τράπεζας. Αυτό λοιπόν καμιά φορά παρακαμπτόταν και στο παρελθόν γινόταν ακόμα πιο επισταμένα. Με αποτέλεσμα λοιπόν μόνο και μόνο στα χαρτιά να υπάρχει μια γονική παροχή ή να έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση κάθε χρόνο ότι έχει γίνει εκατέρωθεν η συναλλαγή, χωρίς όμως στην ουσία να υπάρξει ούτε η τραπεζική συναλλαγή, αλλά ούτε και να έχει υποβληθεί και στο MyProperty, στην ειδική πλατφόρμα, η δωρεά αυτή των χρημάτων. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από, όπως είπα και προηγουμένως, από 1.800 περιπτώσεις εικονικών γονικών παροχών, και κυρίως μιλάμε για χρήματα και κατά δεύτερον για ακίνητα, έχει μπει λοιπόν στη διαδικασία η εφορία του ελέγχου. Βέβαια, να πούμε ότι η εφορία στην προκειμένη περίπτωση, επειδή κατά πολύ έχει έλλειψη προσωπικού, δυστυχώς όλες αυτές οι εργασίες οι οποίες να κάνουν είναι εις βάρος των τακτικών εργασιών, και όσον αφορά τα τμήματα που λέγονται είτε εισόδημα που έχουν βαρυνθεί, είτε μητρό, είτε ακόμα κύριε Ξανάλατε γονικών παροχών, πάμε πίσω σε μήνες αναμονής. Οι γονικές παροχές, σύμφωνα με επί ακινήτων, δηλαδή με συμβολιογραφικές πράξεις, σύμφωνα με μαρτυρίες συμβολιογράφων, πάνε πίσω μέχρι και τους 9 μήνες για εδώ στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
21: Που σημαίνει δηλαδή ότι αν θα κάνεις μια αποδοχή κληρονομιάς, μπορείς ενδιάμεσα να έχεις φύγει και ο κληρονόμος.
0: Ναι, Παναγία μου, σωστό. Ναι, μάλιστα. Γιατί αυτό? Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό στην εφορία.
21: Ναι. Έτσι. Δυστυχώς έχουν φύγει πάρα πολύ με σύνταξη και από εκεί
0: με
21: και
0: σύνταξη
21: πέρα
0: δεν αναπληρώνονται. Σου λέει τώρα είναι τα ψηφιακά. Δεν παίρνουμε άλλους.
21: Και στην, αν κάνετε μια γρήγορη και εύκολη επίσκεψη στην εφορία των πατρών, θα δείτε τους ελάχιστους αυτούς υπαλλήλους που έχουν μείνει με τα κεφάλια σκυμμένα κάτω να κάνουν δουλειά, που όγκος όμως δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμος. Είναι απίθανο το κατά πόσο και εμείς που έχουμε ζήσει 35 χρόνια και κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι απίθανες καταστάσεις που ζούμε. Θεωρούσαμε παλιότερα ότι να πηγαίνουμε και να περιμένουμε 5 ώρες την ουρά ήταν απάνθρωπο. Τώρα θα προτιμούσαμε να περιμένουμε 5 ώρες τη σειρά παρά να περιμένουμε 5 μήνες περιμένοντας κάποιο χαρτί που καμιά φορά αν έχει κάποια έλλειψη μπορεί να γυρίσει πίσω και να το ξαναπάμε πάλι από την αρχή. Έτσι λοιπόν, ευτυχώς που κάποιες διαδικασίες έχουν αυτοματοποιηθεί, οι αρχές γενομένες της αλλαγής ταυτότητας στο τμήμα του Μητρώου. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κάποιες άλλες διαδικασίες, όπως είπα και προηγουμένως, του ελέγχου των συμβολέων σε μεταβιβάσεις και κυρίως σε γονικές παροχές, που παίρνουν ακόμα, σας είπα πραγματικά, ήταν συγκλονιστικό. Και ενώ στην Αθήνα οι μεγάλες εφορίες που έχουν συρρυκνωθεί έχουν δώσει βάρος στην, στην ομαδοποίηση των εργασιών και αυτή η διαδικασία κρατάει το πολύ μια εβδομάδα, περιπτώσεις που αφορούν εδώ την Πάτρα είναι πραγματικά οι ημερομηνίες έχουν ξεφύγει του φυσιολογικού ορίου και του αναμενόμενου. Να πούμε ότι είναι πολλοί ξένοι οι οποίοι έρχονται προκειμένου να κάνουν αυτές τις δουλειές και αντιμετωπίζουν την ελληνική γραφειοκρατία και στο τέλος έχουν και άσχημη εικόνα για την Ελλάδα και μας θεωρούν ότι είμαστε τριτοκοσμικοί. Παρ' όλα αυτά,
0: καλά, πάντων... εντάξει τώρα, και αυτοί, εντάξει, αυτό το ακούω σοβαρά και το λέγαμε και εμείς και κάποτε είχαμε και δίκιο. Αλλά διαβάζω διάφορα τώρα από διάφορες χώρες και θα ήθελα να είναι πιο προσεκτικοί, γιατί θα ανοίξουμε το στόμα μας και πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή, συγκρίνοντας μεγέθη ίδια, δηλαδή ας πούμε νοσοκομεία με νοσοκομεία, εφορία με εφορία, δημόσια νοσοκομεία, εφορία με εφορία ή και άλλους τέτοιους οργανισμούς, για να δουν και αυτοί ότι δεν περνάει το ψέμα τους εδώ που έρχονται με ένα τουπέ και μας λένε, γιατί στη χώρα τους μπορεί να είναι τα πράγματα ακόμα και πιο χειρότερα. Μπορεί να είναι πιο απλά μεν, πιο χειρότερα δε. Λοιπόν, μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί εμένα με εκνευρίζει αυτό. Έρχονται και μας λένε. Όχι, να μην μας λένε, να κοιτάξουν τα χάλια τους. Άντε. Γιατί υπάρχουν χώρες που είναι χειρότερες από εμάς σε μερικές. Όχι παντού, το τονίζω.
21: Να μην συγκρινόμαστε με τους χειρότερους όμως, έτσι.
0: Όχι, ακριβώς, ναι, αλλά δεν μπορεί να έρχεσαι τώρα από την. Μην πω καμιά κουβέντα και να λες, α, εδώ είστε Ουγκάντα. Άντε, μαζέψου. Κάποιος πρέπει να τον μαζέψει και να του πει: κοίτα να δεις μεγάλε, και στη χώρα σου, στην Νορβηγία, ας πούμε, κάνεις 8,5 ώρες για να σε δει ο γιατρός και να σου πει: δεν έχεις τίποτα. Και έρχεσαι εδώ και λες: η Ελλάδα είναι Ουγκάντα. Ναι, πώς, γιατί. Κάποια στιγμή και αυτό έχει εξεφτήσει. Φτάνει πια. Έλεος. Το έχω ζήσει, γι' αυτό σας λέω. Το έχω ζήσει. Σας πει η κόρη μου, να σας πει η κόρη μου τι γίνεται στο εξωτερικό που πηγαίνει. Λοιπόν, πάμε.
21: Επίσης να πούμε ότι άνοιξαν οι τροποποιητικές δηλώσεις των, των αναδρομικών των συντάξεων, που σημαίνει ότι, ναυτικά, που σημαίνει ότι λοιπόν ότι θα μπορούν οι συνταξιούχοι οι οποίοι πήραν κατά τη διάρκεια του 2025 εισόδημα από αναδρομικές αμοιβές, από διάφορες καθαρίσεις που τυχαίνει να πάρουν κάτι ψίχουλα ακόμα, είδαμε φέτος και 6 λεπτά αναδρομικά, πρέπει λοιπόν για αυτές τις δηλώσεις να ανοίξουν την χρονιά στην οποία αφορά το εισόδημα που εισέπραξαν και να κάνουν αναδρομική τροποποιητική δήλωση, ευτυχώς χωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμης, αλλά πολλές φορές όμως κρύβει φόρο εισοδήματος, ο οποίος ευτυχώς και πάλι όμως να πω ότι δεν είναι με προσάυξηση λόγω της καθυστέρησης.
0: Έχει όριο, μήπως είναι μέχρι 100 ευρώ και μετά έχει προσάυξηση?
21: Όχι, είναι συγκεκριμένα επειδή είναι από την εκαθάριστη υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Αυτό δεν έχει πρόστιμο.
0: Δεν τρέχει τίποτα, μάλιστα.
21: Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι υποχρεωτικό να γίνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Δηλαδή έχουν λίγο χρόνο μπροστά τους, δεν πειράζει να βιαστούν, να κάνουν καλοκαίρι και αυτοί και οι λογιστές στη συνέχεια. Και να πούμε λοιπόν όμως ότι παρόλο αυτά ότι έχει ανοίξει, αν κάποιος περιμένει ότι θα πάρει κάποια χρήματα, ίσως ο ίδιος να το κάνει ή να επικοινωνήσει με τον λογιστή του, μήπως γίνει να επισπευστεί. Καλό όμως να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Γιατί...
0: Και έρχεται και η δεύτερη δόση της, του επιδόματος θέρμανσης, να πληρωθεί τέλος του μήνα, τώρα.
21: Κύριε Ξανάλη.
0: Είναι και αυτό.
21: Παρακαλώ, όταν μου μιλάτε εμένα για επιδόματα, πραγματικά να με έχετε προηγούμενο.
0: Όχι, να μην με έχετε προηγούμενο. Θα πέσει. Θα πέσει. Θα πέσει.
21: Κομμουνίζει, αλλά και το βάουτσερ έχει και το όριό του δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πέσει κάτι ψηλό, ρε παιδί. Θα πάρετε δύο κουμπί.
21: Περιμένουμε το βάουτσερ τη κίνηση τον άλλο μήνα. Να δούμε πώς θα ανοίξει αυτή η εφαρμογή. Αλλά να πούμε και να τελειώνουμε ότι σήμερα άνοιξε πάλι έτσι το Α21 που ξέρετε ανοίγει και κλείνει ένα περίοδο.
0: Παιδάκια μας. Ναι. Που σου δίνουν 40 ευρώ και σου λέει βγάλε τα πέρα. Μάλιστα.
21: Αφού είπε ένας γνωστός εκεί υπουργός ότι με έναν βασικό μισθό 1500 ευρώ κατά το μέσο όρο, λέει, βέβαια δεν είναι ο βασικός μισθός, αλλά τέλος
0: πάντων. Καλά.
21: Με έναν μέσο όρο λέει, μισθού ζει κανονικά μια οικογένεια.
0: Ναι, θα το δώσουμε αυτόν να ζήσει αυτό.
21: Δεν χρειάζεται. Ο οποίο αν παίρνει 1500 επί 14 περνάει το 18, ίσως τελικά να μην πάρει και επίδομα παιδιού.
0: Γιατί είναι φορολογημένος, είναι υψηλόμισθος.
21: Λοιπόν, είναι καλημέρα σας. Πραγματικά εργαζόμενους ανθρώπους, τη Δευτέρα εμείς δεν θα δουλεύουμε, μια σχετικά με πνευματική
0: εργασία. Καλό Σαββατοκύριακο, ναι. Καλό Σαββατοκύριακο δεύτερο, γεια σας.
21: Γεια σας.
1: Αμάν, 11 η ώρα. Ας αρκετά δουλέψαμε για σήμερα. Πάρε ρίχνουμε κανένα κράση, άντε. Έλα, προχώρα, νύχτωσε.
0: Όσο προλάβετε από τα κόκκινα μπλούζ με τον αξέχαστο τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο, είναι για το τέλος αυτό το έργο εδώ, το έχει βάλει στο πικάπο ο Γέροντας. Μοναξιά και τρίτη ηλικία είναι το θέμα της έκθεσης, Γέροντα. Μοναξιά και τρίτη ηλικία, το θέμα της έκθεσης των Πανελληνίων. Εξαιρετικό το βρίσκω. Και εμπειρίκως το ποίημα για το λογοτεχνικό κείμενο. Δεν τους βάλανε λιόλιου, εμπειρίκο τους βάλανε. Λοιπόν, να είστε καλά, για χαρά.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή και έχει 29 ο μήνας. Αποφράς αυτή η μέρα, γιατί σαν σήμερα το 1453 είχαμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Και εντάξει, λογικό να υπάρχει άλωση όταν, ας πούμε, είχαμε 10-15 χιλιάδες μέσα Βυζαντινούς μαζί με μισθοφόρους, και οι άλλοι απ' έξω ήταν καμιά 15 χιλιάδες και με ένα κανόνι να μετασυγχωρήσεως. Κύριοι κύριοι, και από τότε φυσικά η πόλη είναι στα χέρια των Τούρκων. Οι Τούρκοι, οι οποίοι μετά την Κωνσταντινούπολη προς τα πού πήγαν, θυμάσαι? Προς Ρουμανία πλευρά. Κατέκτησαν και πάνω τα Βαλκάνια, δηλαδή επέκτηναν την δραστηριότητά τους. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής είχε αδελφό εντός εισαγωγικών έναν Ρουμάνο. Ποιον ξέρεις, κύριε και κύριοι? Το Βλαντ Δράκουλα. Ο Βλαντ Δράκουλας, εξού και ο Κόμις Δράκουλας δηλαδή, που είναι αργότερα κλπ. Ο Βλαντ Δράκουλα είχε μεγαλώσει στην αυλή του Μουράτ, δηλαδή του πατέρα του Μωάμεθ, γιατί τον είχε δώσει ως εχέγγυο ο πατέρας του μαζί με τον αδελφό του, ώστε να μην επιτεθεί ποτέ η Ρουμανία, η Μολδοβλαχία δηλαδή, να μην επιτεθεί ποτέ στην Τουρκία, στους Οθωμανούς. Και έτσι λοιπόν μεγάλωσαν τα δύο παιδιά αυτά μαζί με τον Μωάμεθ. Δηλαδή ο Μωάμεθ και ο Βλαντ Δράκουλα ήταν ουσιαστικά αρχικώς σαν αδέλφια. Μαζί εκπαιδεύτηκαν, μαζί παίζανε. Και αργότερα φυσικά ο Βλαντ Δράκουλα έφυγε από το παλάτι, είχε κατακτηθεί Κωνσταντινούπολη μεταξύ, έγινε ο μεγάλος πόλεμος μεταξύ Οθωμανών και Ρουμάνων, βλάχων τότε, και ο Βλαντ Δράκουλα τι έκανε, κύριε κύριε, ξέρεις? Δεν ξέρεις, ε? Σε μια φάση που είχε τσαντηθεί με τον Μάμεθ, παλούκωσε 10.000 Τούρκους. Και όταν έσκασε μύτη ο Μωάμεθ στην Ρουμανία, είδε 10.000 ανθρώπους Οθωμανούς παλουκωμένους και να στάζει το αίμα. Γι' αυτό και μετά βγήκε η φήμη και ο θρύλος ότι είναι μοσταγή στον Δράκουλα, άρα δαγκώνει, άρα δεν πεθαίνει ποτέ και κυκλοφορεί ως νυχτερίδα κλπ. Κλπ. Κάπως έτσι προέκυψε και ο θρύλος του Κόμι Δράκουλα, από το αίμα που έσταζε από τον Βλαντ Δράκουλα των Οθωμανών, τους οποίους παλούκωσε, δηλαδή τους έχουν ένα παλούκι από πίσω και έβγαινε από το λαιμό και τους κάρφωνε με το παλούκι αυτό μέσα στο έδαφος και τους άφηνε όρθιους παλουκωμένους μέχρι να ξεματώνουν, και πέθαναν πάρα πολύ αργά φυσικά, γιατί είχε τέχνη να το κάνεις αυτό, δεν σου σκότωνε με τη μία δηλαδή. Απλά ξεμάτωνες σταδιακά σιγά σιγά μέχρι που έχανες τη ζωή.

0: Κωνσταντινούπολης κλπ. Θα ήταν ωραία βέβαια να πούμε έτσι και ένα ωραίο έτσι να, για κάποιους οι οποίοι νοσταλγούν την πόλη. Σκέψου για παράδειγμα να είχαμε τότε εφαρμόσει και να μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν το κάνουμε τώρα, αλλά λέμε αν θα μπορούσε να γίνει, το χωρόχρονο του Αϊνστάιν και το ΣΕΠΙΝΤΕΤΕ και να κάναμε επιστροφή του χρόνου μέσω κάποιας χουλικόρ τρύπας π.χ. μαύρης τρύπας και να έρχεσαι για σμίτι εκεί που ήταν η Κωνσταντινούπολη με κανένα δεκάρι, με καμιά δεκαριά F-16 κύριε κύριε από πάνω, ε. Θα ήταν καλό αυτό, ε. Θα λέγανε οι Τούρκοι τι γίνεται εδώ πέρα, πω, τι είναι αυτά. Βέβαια αυτό θα δημιουργούσε μια πολύ μεγάλη τρύπα στην ιστορία, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σχέση κυρίως με τη φυσική και δεν χρειάζεται να πούμε άλλα, μην καεί και ο εγκέφαλός μας. Πάντως για όσους θέλετε να ξέρετε, το παράδοξο των διδήμων υπάρχει, αποτυπώνεται σε ένα τύπο που λέγεται Δέλτα Τετών Ζήσεων με Δέλτα Τε επιρίζεται το ένα μείον βέδια σε έγκυρο στο τετράγωνο και αυτός ο τύπος του λέει ότι αν εγώ με τον κύριο είμαι δίδυμος και εγώ ταξιδέψω με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο διάστημα και λείψω 2 χρόνια, όταν γυρίσω στη γη ο κύριος όχι απλά θα έχει πεθάνει, δεν θα βρω ζωντανά ούτε τα 10 σέγγωνα του. Αυτά. Τι γίνεται με το ρωμαϊκό οδείο κύριε κύριε? Είπε ο Φωτήλας αυτά που είπε και έχουν τώρα βγει όλοι οι υπόλοιποι και γίνεται της κακομοίρας. Πραγματικά άκουσα στη Βουλή χθες και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο να μιλάει για το ρωμαϊκό οδείο και για την κόντρα μεταξύ Πελετίδη και Φωτήλα. Να ακούσουμε λίγο τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και επανερχόμαστε.
1: Στην Πάτρα ξεκίνησε μια άλλη κόντρα με το Δήμο Πατρέων. Την ξεκίνησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού. Λοιπόν, πήρε το ρωμαϊκό οδείο από το Δήμο Πατρέων που ήταν μια ζωή και είχαμε διεθνές φεστιβάλ, όπως το είχαμε τέλος πάντων. Και προγραμμάτισε εκδηλώσεις το Δήμος για να το πάει, λέει, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τάχα μου για να κάνουν εκδηλώσεις. Μα είναι πολιτική αυτή η σοβαρή? Θα πληρώνει ο κόσμος την κόντρα, τα γούστα του κάθε υπουργού, αν του αρέσει ο Δήμαρχος ή δεν του αρέσει? Τελική ανάλυση, όλα θα είναι εις βάρος της κοινωνίας? Μα πού το πάτε επιτέλους? Ξεφεύγετε από τα λογικά πλαίσια. Ξεφεύγετε από τη χρηστή πολιτική. Πόσα τερτύπια άραγε θα ανακαλύψει?
0: Αυτά είπε ο Παναγιωτόπουλος. Και θα πάω στον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Καραχάλη. Τον περίμενα πώς και πώς. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
2: Σας
0: περίμενα πώς και πώς, αλλά από ό,τι κατάλαβα έπρεπε να μελετήσετε το θέμα και καλά κάνετε φυσικά. Αλλά εγώ έχω δηλώσει από την αρχή, δεν είμαι μηχανικός και δεν ξέρω από αυτά, αλλά θέλω να το κάνω πιο λαϊκά στον κόσμο για να το καταλάβει. Εγώ δεν ξέρω από δομικά υλικά, δεν ξέρω από το κατά πόσο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ένα έργο. Ξέρω τι σημαίνει κλιματική αλλαγή φυσικά, έχω σπουδάσει και φυσική της ατμόσφαιρας, αλλά μου κάνει εντύπωση το πώς είναι δυνατόν ένα έργο το οποίο εκτελείται το 2025-2026 να χαλάει, να το πω έτσι απλά, μέσα σε 2 μήνες. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ναι, η δική μου παρέμβαση δεν αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν έχει κάποια πολιτική στόχευση. Αφορά κατά την εκτίμησή μου ένα επαναλαμβανόμενο...
0: Όχι, εγώ θέλω την επιστημονική σας άποψη, όχι την πολιτική.
2: Θα σας απαντήσω. Ναι. Αφορά και ήταν η αφορμή ένα φαινόμενο που έχω παρατηρήσει ότι γενικά υπάρχει στο δημόσιο λόγο το τελευταίο διάστημα και με προβληματίζει, η επίκληση της θεματικής κρίσης εκ των υστέρων στο σχεδιασμό τεχνικών έργων ή τεχνικών μελετών. Με το ή τεχνικών μελετών το λέω, γιατί θα πάμε και στο ρωμαϊκό 2. Πρόσφατα είχε βγει ο κουβέλας για τον Οδωτό και είπε ναι, χρειάζεται νέα μελέτη, ο οποίος το 24 πανέλθε να κάνει μια μελέτη αξιολόγησης του γεωλογικού κινδύνου και της επικινδυνότητας και της οδότητας του βουνού. Το ίδιο συμβαίνει με το ρωμαϊκό ιδίο. Δεν μπορεί ένα έργο το οποίο σηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους, μελετήθηκε για 1,5-2 χρόνια, ήταν κλειστό για να αποκατασταθεί και να έρθει σε μια λειτουργική αποκατάσταση και αναβάθμιση όλων των υποδομών του, να επικαλούμαστε μετά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα λόγους κλιματικής κρίσης. Είναι λανθασμένος και η ορολογία και η λογική. Αστοχίες στο σχεδιασμό υπάρχουν. Λάθη γίνονται. Όμως η παρέμβασή μου είχε κυρίως να κάνει.

0: με κάτι το οποίο ξαναλέω ακούω συχνά και δεν πρέπει να εκπαιδεύουμε τον κόσμο έτσι, ούτε τους νέους μηχανικούς, ούτε τους συναδέλφους, ούτε την κοινωνία. Δεν προκύπτουν ξαφνικά φαινόμενα, ούτε φυσικά όλα μπορούμε να τα προβλέψουμε. Όμως η επιστήμη του μηχανικού, όταν μελετάει ένα έργο, είτε πρόκειται για ένα έργο πολιτικού μηχανικού, είναι μια υδραυλική μελέτη, ένα ρέμα, ένα κτίριο, δεν κάνει μελέτη για 6 μήνες ή για 2 χρόνια. Κάνει μελέτη 50 ετίας.
1: Ναι, να το πούμε απλά, κύριε Καραχαλή, να αφήσουμε λίγο τις μελέτες. Πάμε απλά. Είναι δυνατόν, εγώ έχω συγκεκριμένη ερώτηση. Εν έτη 2026, με την τεχνογνωσία που έχουμε, με ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη μέχρι το Δεκέμβρη, να λέει κάποιος, ας είναι και υφυπουργός, ότι λόγω κλιματικής αλλαγής υπάρχει θέμα. Άρα λοιπόν κάποιος δεν έκανε καλή τη δουλειά του. Ας τον βρει ο υπουργός.
0: Τα είπατε όλα εσείς.
1: Μα έτσι δεν είναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Δηλαδή, ας πούμε. Εδώ έχουμε φτιάξει έργα τα οποία όχι απλά αντέχουν στον χρόνο, αλλά πραγματικά είναι αξιοθαύμαστα και χωρίς μέσα τα μέσα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή θα μας πει κάποιος ότι λόγω κλιματικής αλλαγής δεν χρησιμοποιεί το πύργο του Άιφελ, λόγω κλιματικής αλλαγής έχει θέμα η πυραμίδα του Χέοπα. Και τα λέω αυτά για να καταλάβει ο κόσμος ότι πραγματικά είναι πολύ κουφό αυτό το οποίο ακούστηκε. Εγώ είπα, δεν ξέρω από μηχανικά, δεν είμαι μηχανικός, φυσικός είμαι. Αλλά εντάξει, έχω μία άποψη.
0: Νομίζω ότι όλοι έχουν άποψη. Γι' αυτό το λόγο έκανα την παρέμβαση αυτή, για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Άρα λέει ψέματα πάρα πολύ σωστά.
0: Εντάξει, ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς γνωρίζουμε τα τεχνικά δεδομένα. Εγώ δεν θα πω σε κανέναν ότι λέει ψέματα. Ξέρω ακριβώς, νομίζω ότι χρησιμοποιώ καλά το λόγο. Εγώ λέω ότι η επίκληση της κλιματικής κρίσης και η γνώση που προέκυψε μετά την κατασκευή του έργου δεν μπορεί να είναι ούτε το τελευταίο εξαμήνου, ούτε το τελευταίο χρόνο, ούτε το τελευταίο 2 χρόνων. Λέω λοιπόν, ταυτόχρονα γνωρίζω καλά και αυτό οφείλω να το πω και σε εσάς, ότι τα έργα προφανώς έχουν πολλές φορές αστοχίες, προφανώς μπορεί να γίνουν λάθη. Η επίκληση της κλιματικής κρίσης δεν μπορεί να είναι πανάκια, δεν μπορεί να είναι μια καραμέλα που χρησιμοποιούμε χωρίς να την φιλτράρουμε. Εκτιμώ ότι στην προκειμένη περίπτωση προφανώς εντοπίστηκαν κάποιες αστοχίες. Όχι όμως, λέω, κλιματικής κρίσης, έτσι κι αλλιώς δεν συνέβη τίποτα από το μεσοδιάστημα των εγγενείων της παραλαβής και της ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την ανακοίνωση ευθέως από το Υπουργείο. Όπως το ίδιο πράγμα θα ξαναπώ, δεν έγινε κάτι καινούργιο μετά τη μελέτη που έκανε στον οντωτό ο κ. Κουκουβέλλας το 2024 μετά τις φυσικές καταστροφές. Άρα θέλω να πω, οι μελέτες και τα τεχνικά έργα, ειδικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, και δεν οφείλουν και δεν πρέπει και δεν νοείται να μην λαμβάνουν στο σχεδιασμό τους ακραία φαινόμενα.
1: Ερώτηση, πραγματικά, δηλαδή, να το κάνουμε πολύ απλά το θέμα. Βγαίνει ο υφυπουργός και λέει, λόγω κλιματικής αλλαγής υπάρχει θέμα στο Ρωμαϊκό Οδείο, άρα θα γίνουν επιλεκτικά κάποιες εκδηλώσεις και δεν δίνεται στο Δήμο. Αυτό εσάς, χωρίς να πούμε ότι φταίει, ότι λέει ψέματα ο υπουργός, μπορεί να του πάνε βλακίες οι υπηρεσιακοί του παράγοντες. Εγώ δεν λέω ότι τα λέει ο υπουργός αυτά, μπορεί να τα μεταφέρει ο υπουργός. Αλλά αυτή η έκφραση που χρησιμοποίησε είναι ορθή επιστημονικά, αυτό θέλω να μου πείτε.
0: Το είπα, θα το ξαναπώ.
1: Ωραία, δεν είναι ορθή λοιπόν.
0: Δεν είναι ορθή, δεν γίνεται. Ωραία. Σε 6 και 8
1: άρα,
0: μήνες
1: λοιπόν,
0: και ένα χρόνο
1: προφανώς, για
0: να συζητάμε.
1: Πω ότι ο Φωτήρας λέει ψέματα. Να πω λοιπόν, ωστόσο, ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου που του είπαν του Φωτήλα, γιατί ο Φωτήλας δικηγόρος είναι, να πει αυτά, του είπανε παπάντζες. Να το καταλάβει ο λαός δηλαδή. Του είπανε του υπουργού παπάντζες και ο υπουργός βγήκε και είπε την παπάντζα που του είπαν οι άλλοι.
0: Κύριε Φλαμή, να το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, ότι τα έργα μπορεί να έχουν αστοχίες και αυτές τις αστοχίες οφείλουμε να τις λαμβάνουμε υπόψη. Μπορεί έργα να έχουν παραλυθεί και να έχουν αστοχίες, μπορεί έργα να έχουν ατέλειες, αλλά η επίκληση της κλιματικής κρίσης και έκτακτων φαινομένων σε ένα έργο ή μια μελέτη που παραλαμβάνεται σε 6 μήνες ή σε ένα χρόνο δεν δικαιολογεί επουδενή την επίκληση της κλιματικής κρίσης ή ακραίων φαινομένων για συμπληρωματικά έργα. Η αφεκτικότητα, η επικινδυνότητα, τα ακραία φαινόμενα, τα υλικά ενσωματώνται στο σχεδιασμό, και το μελλοντικό και το τεχνικό, και του τεχνικού έργου. Αυτός ήταν ο λόγος της παρέμβασής μου. Γιατί ξαναλέω ότι το τεχνικό επιμελητήριο εντοπίζει το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο λόγο μια πολύ εύκολη επίκληση της κλιματικής κρίσης ως παράγοντα αλλαγής συμπληρωματικών συμβάσεων, συμπληρωματικών έργων, δεδομένων που δεν είχαν σχεδιαστεί. Αυτό είναι λάθος. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν είναι η σύγχρονη επιστήμη. Σαν τεχνικό έργο λαμβάνει παραμέτρους σχεδιασμού για πολύ μεγάλη αντοχή. Αυτό τουλάχιστον οφείλει να κάνει, και αυτό επιβάλλει και η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία προς τις προδιαγραφές και των μελετών και των έργων.
1: Γιατί ξέρετε τώρα, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Αν πραγματικά, όπως λέει ο υφυπουργός, υπάρχει θέμα και πρόβλημα στο Ρωμαϊκό 2, το οποίο το έργο τελείωσε το Δεκέμβριο πέρσι, το 25 δηλαδή, λόγω κλιματικής αλλαγής, τότε η μηχανική του Υπουργείου, συγγνώμη δηλαδή, είναι άχρηστη. Αυτό λέει. Εγώ δεν λέω ότι είναι άχρηστη. Λέω ότι με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου, τους θεωρεί άχρηστη.
0: Κύριε Φλαμή, εγώ δεν θα συμμεριστώ τέτοιες εκφράσεις, ούτε νομίζω ότι η μηχανική είναι άχρηστη.
1: Θέλω να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει το τι συμβαίνει με λόγια σταράτα. Από τη στιγμή που λέει ο Υπουργός ότι παρέλαβε ένα έργο το οποίο δεν το παραδίδει στον κόσμο διότι έχει θέμα λόγω κλιματικής αλλαγής, εμένα στα αυτιά μου ακούγεται ότι ή ότι λέει ψέματα, οι υπηρεσίες δηλαδή, ή ότι η μηχανική του είναι άχρηστη. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, αν το πεις αυτό, να πας στις Βρυξέλλες και να πεις στο κοινοβούλιο, σε μηχανικούς, ότι έγινε αυτό στην Πάτρα, θα γελάνε. Θα γελάει ο κόσμος. Συγγνώμη.
0: Ναι, ακούτε.
1: Ναι, σ' ακούω, ναι.
0: Νομίζω ότι το θέμα το απάντησα και με την αφογραφία μου και με την τοποθέτησή μου. Δεν θεωρώ ότι κανείς είναι άφηστος, δεν θεωρώ ότι κάποιος λέει ψέματα. Θεωρώ ότι έχουμε και στο νομικό πλαίσιο, το εθνικό και στο ευρωπαϊκό, δυνατότητα και τις προδιαγραφές να σχεδιάζουμε και να μελετάμε τη μηχανική και να παραδίδουμε στο δημόσιο και να παραλαμβάνουν οι υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα μελέτες, τεχνικές και τεχνικά έργα υποδομής άρτια, τα οποία προλαμβάνουν, πάλι περιλαμβάνουν στο σχεδιασμό τους όλες τις προδιαγραφές και όλες τις παραμέτρους και κακών φαινομένων και άντοχης υλικών και προσαρμοζόμενα σε βάθος πολλών χρόνων. Αυτό κάνουν οι μηχανικοί στην Ελλάδα, αυτό κάνουν όλες τις τεχνικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να δει το Υπουργείο. Προφανώς εντοπίζονται κάποια τεχνικά θέματα, τα οποία ελπίζω ότι πολύ πολύ σύντομα θα λυθούν και ένα τέτοιο μνημείο θα δοθεί σύντομα σε λειτουργία, έτσι ώστε να το χαίρεται και ο πατρινός αλλά και ο επισκέπτης στην Πάτρα.
1: Θέλω να πω κάτι έτσι αστείο, ειρωνικό, αλλά πρέπει να το πω, να καταλήξουμε έτσι, κύριε Καραχάλη, την κουβέντα μας αυτή. Έχετε διαβάσει ποτέ Αστερίξ?
0: Μικρός, όπως όλοι, διαβάζαμε και Αστερίξ.
1: Το Αστερίξ και Κλεοπάτρα το έχετε διαβάσει?
0: Δεν το θυμάμαι τώρα, κύριε.
1: Ωραία. Πλανία. Εκεί υπήρχε λοιπόν ένας αρχιτέκτονας.
0: Ναι.
1: Ένας αρχιτέκτονας, ο Νουμερομπής, ο οποίος έφτιαχνε την πυραμίδα. Λοιπόν, εκείνος εκεί μάλλον δεν αντιμετώπισε κλιματική αλλαγή, γιατί μια χαρά πυραμίδα έφτιαξε με εκείνα τα μέσα της εποχής και με τη βοήθεια του μαγικού ζωμού. Λοιπόν, πάει αυτό. Με τον Οδοντοδοτό έχουμε κανένα νέο?
0: Άμα επιτρέψετε ένα σχόλιο στη βάση του αστεϊσμού. Δεν είναι όλα τα πράγματα έτσι. Μην είμαστε απόλυτοι. Άνθρωποι είμαστε.
1: Όχι, κάτι το οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός και παραλαμβάνεται επισήμως πριν 5 μήνες, να είμαστε απόλυτοι. Δεν δικαιολογείται λάθος.
0: Θέλετε την άποψή μου?
1: Ναι.
0: Αν τη θέλετε και θέλετε να μ' ακούσετε.
1: Τι θέλω.
0: Σας ευχαριστώ. Λέω το εξής. Αστοχίες υπάρχουν πάντα. Λάθη γίνονται πάντα. Εδώ δεν είμαστε για να καταδικάζουμε, ούτε να δείξουμε το δάχτυλο, ούτε να σηκώνουμε το λίθο. Εδώ είμαι να εκπαιδεύουμε μια κοινωνία, και εσείς από το ρόλο σας ως δημοσιογράφος και εμείς ως μηχανικοί και η πολιτική με όμικρον γιώτα. Οφείλουμε να ασκούμε καλά ο καθένας στο ρόλο του. Όμως, ξαναλέω, εμείς υποστηρίζουμε ότι η έννοια της κλιματικής κρίσης είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή έννοια και αλλάζει τον κόσμο μας, όπως και άλλα πράγματα, για να τα χρησιμοποιούμε με λάθος τρόπο κατά την εκτίμησή μου. Νομίζω ότι το θέμα, προφανώς εφόσον το εντοπίζουν, θα πρέπει να λυθεί και θα πρέπει να λυθεί άμεσα, με όλους τους κανόνες της θέσης και της επιστήμης, και σύντομα, ξαναλέω, το μνημείο να δοθεί.
1: Όχι, στην... κύριε Καραγάνια, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, διαφωνώ μαζί σας. Διαφωνώ κάθετα. Ο ελληνικός λαός πληρώνει ένα έργο. Εάν αυτό το έργο, το οποίο παραδόθηκε το Δεκέμβριο, έχει πρόβλημα λόγω κλιματικής αλλαγής, κάποιος πρέπει να πληρώσει σε χρήμα τις αστοχίες αυτές. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Δεν είπα κάτι άλλο εγώ σε αυτό. Γιατί αυτό βάζει ένα παράμετρο το οικονομικό που εγώ δεν το έθιξα. Οπότε γιατί διαφωνείτε?
1: Όχι, εγώ το θίγω, διότι αυτή τη στιγμή μου λέει εμένα ο Φωτήλας ότι το έργο που το πλήρωσα εγώ εντός εισαγωγικών δεν στο παραδίδω στην Πάτρα, γιατί έχει πρόβλημα κλιματικής αλλαγής. Και εγώ γελάω που ακούω το κλιματικής αλλαγής, και εσείς γελάτε από ό,τι κατάλαβα, γιατί είναι ένα πολύ αόριστο πράγμα. Και γελάμε όλοι όσοι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μόνο κάποιοι που το χάψανε αυτό δεν γελάνε. Αλλά όμως δεν πρέπει να μας πει ο κ. Φωτήλας ή η κυρία Μενδώνη τα λεφτά αυτά. Ποιος τα πληρώνει τελικά για το λάθος το οποίο προέκυψε λόγω κλιματικής αλλαγής? Ο κύριος, ο Θεός μας που ξέρω εγώ, που προκαλεί την κλιματική αλλαγή? Δεν ξέρω. Λέω.
0: Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν έχω γνώση.
1: Μην απαντήσεις,
0: όχι. Δεν έχω γνώση ούτε των τεχνικών δομών, ούτε των οικονομικών στοιχείων και των προϋπολογισμών του έργου.
1: Κάποιος πλήρωσε. Κάποιος δεν πήραν λεφτά εκεί, δεν δουλέψαν. Κάποιος πλήρωσε.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου για να έχει κλείσει το οικονομικό το αντικείμενο. Εγώ πολύ προσεκτικός στον τρόπο που εκφράζομαι. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Λέω κάποια πράγματα γιατί νομίζω ότι έχουν νόημα στο δημόσιο λόγο. Από εκεί πέρα όλοι ακρινόμαστε, όλοι αξιολογούμαστε.
1: Okay, όχι, όχι, όχι. Εγώ έμεινα από το δικό σας δελτίο τύπου χθες, έμεινα στην φράση αοριστία που χαρακτηρίσατε, που χρησιμοποίησατε, και πραγματικά σας δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό, γιατί ήσασταν τον πρώτο που το είπε ξεκάθαρα. Είπε ξεκάθαρα δηλαδή την αλήθεια, ως επιστήμονας πάνω απ' όλα, ως μηχανικός. Πέστε μου τώρα για τον Οντωτό, εκεί έχουμε κανένα νέο?
0: Για τον Οντωτό, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε σύντομα.
1: Δηλαδή?
0: Κρατήστε αυτό και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε νεότερα. Σχετικά με την προγραμματική.
1: Έγινε καμιά συμπληρωματική μελέτη, τίποτα?
0: Συμπληρωματική μελέτη, δεν ξέρω τι εννοείται. Σε σχέση με την προγραμματική που συζητάμε με το Υπουργείο, που θέλει να υπογράψουμε το Υπουργείο Μεταφορών, η Γενική Γραμματεία Δασών, η Περιφέρεια και το ΤΕΕ. Αλλά επιτρέψτε μου αυτό, όταν είναι ανακοινώσιμο, να το συζητήσουμε μετά.
1: Δηλαδή, λέτε ότι υπάρχει ελπίδα σύντομα, μέσα στο καλοκαίρι, να έχουμε επαναλειτουργία?
0: Εγώ μιλάω για μια προγραμματική σύμβαση που πρέπει να υπογράψουμε 4 μέρη, για να ξεκινήσει μια δουλειά σοβαρή, που έχει να κάνει με την επικινδυνότητα και την ασφάλεια λειτουργίας μιας ιστορικής γραμμής ειδικών συνθηκών.
1: Ναι, λέω αυτό, στην πράξη τώρα.
0: Συγγνώμη. Έχει γίνει μια ολόκληρη κουβέντα που το Υπουργείο ζητάει την υπογραφή ενός δημάρχου για να ξανανοίξει, να βεβαιώσει.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Μην περιμένετε από το τεχνικό επιμελητήριο στην πράξη να σας πει ότι όταν υπογράψουμε τη σύμβαση ανοίγει ο ΤΟΤΟΣ. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω αυτό που σας είπα. Όταν έχουμε κάτι νεότερο, νομίζω θα είναι σύντομα, θα βγούμε να το συζητήσουμε.
1: Το τεχνικό επιμελητήριο έχει
0: καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση και νομίζω ότι είναι απόλυτα στο τι, και νομίζω ότι έχει γίνει και κατανοητή και από το Υπουργείο ο τρόπος για να θωρακίσουμε και τον Οντωτό. Έτσι όπως πρέπει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πλαμή. Γεια σας.
1: Είναι μια χρήσιμη κουβέντα. Βασικά καταλαβαίνετε τι έγινε τώρα εκεί πέρα, καταλαβαίνετε όλοι τι έγινε.

0: Λοιπόν, κύριε, κύριοι, αν θέλετε πάμε σε ένα διάλειμμα και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είχαμε πριν από λίγο τον κύριο Βαγγέλη Καραχάλη, τον ίδιο πρόεδρο του ΤΕΕ. Θα πάμε στον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Αϊβαντή, όχι βέβαια για το θέμα του Ρωμαϊκού Οδείου, γιατί νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Καραχάλιος, μίλησε για τις αοριστίες και ουσιαστικά δεν υπάρχει θέμα τώρα. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν σε ένα έργο το οποίο παραλάβαμε πριν από μερικούς μήνες να τίθεται ζήτημα κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι είναι φως φανάρι το τι έχει συμβεί εκεί και επειδή η μηχανική μας θέλω να πω, να πιστέψω ότι έκαναν το καλύτερό του σε αυτό, μπορεί και κάτι άλλο να κρύβεται. Δεν ξέρω, ας μας τα πει αυτά ο κ. Φωτήλας. Πάω στον κ. Αϊβαλή για το άλλο θέμα του Πασό. Καλημέρα κ. Αϊβαλή, καλημέρα. Καλημέρα
1: σας.
0: Νομίζω ότι πρέπει όμως και στο Δημοτικό Συμβούλιο να τεθεί το ζήτημα αυτό του Ρωμαϊκού Οδείου, λέω πολιτικά τώρα. Πρέπει να υπάρχει εκεί μια πολιτική συζήτηση, γιατί πραγματικά είναι κρίμα τώρα για την πόλη ολόκληρη να έχουμε ένα τέτοιο κόσμο και να μην το απολαμβάνουμε, γιατί λέει υπήρξε κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Αν είσαι και τα μηχανικός... περισσότερα, κύριε Φλαμή, σας τα είπε ο εκλεκτός συνάδελφος και πρόεδρος.
0: Ναι, ναι, μα πώς δεν τα είπε.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ θα σας πω το εξής. Την ενημέρωση που είχαμε από τη Δημοτική Αρχή στα πλαίσια, στην ευρύτερη ενημέρωση, όχι στα πλαίσια κάποιου θέματος και συζήτησης, αλλά μια ενημέρωση που είχα, είχαν μπει σε μια συμφωνία για το πώς θα φτιαχτεί και τα λοιπά, για να εξυπηρετηθεί και ο Δήμος που το έχει ζητήσει εδώ και κάνα χρόνο από όσο γνωρίζω. Και είχαν μπει στο πλαίσιο της συμφωνίας και συνεργασίας όσον αφορά την επισκευή, και μάλιστα είχε γίνει το αντίστοιχο αίτημα εδώ και αρκετούς μήνες από το Δήμο και όλα ήταν θετικά, δηλαδή στο ότι φέτος θα έχουμε το Ρωμαϊκό Οδείο για την κάλυψη των εκδηλώσεων. Κάτι το οποίο τελευταία στιγμή ήρθε γενικόλογα με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, τι σχέση έχει τώρα αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι ήταν άστοχη αυτή η ενέργεια από το Υπουργείο.
0: Δηλαδή, θα μας λέει ότι φταίει, ο Θεός.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν, σύμφωνα με το έγγραφο το οποίο είδα, ότι θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις αποκλειστικά για το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Άρα πώς θα γίνουν μόνο για το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι για το Δήμο Πατρέων? Δηλαδή,
0: καλά, είναι ξεκάθαρο, λίγο... υπάρχει κόντρα Φωτήλα Πελετίδη, γι' αυτό γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Εντάξει, όμως αυτές οι κόντρες, όταν μιλάμε για την κοινωνία της πόλης μας, πρέπει κάπου να ξεπερνιούνται και δεν τιμούν και τους ίδιους αυτές οι κόντρες. Γιατί ουσιαστικά υποβαθμίζουν τον τομέα του πολιτισμού στην πόλη μας για τους αλφαβητα λόγους, και γνωρίζετε και προφανώς η Δημοτική Αρχή σε πολλά πράγματα να γίνονται τώρα σε λιώμενες εγκαταστάσεις στο χώρο του Πανπελοποννησιακού οι εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει χώρος. Εντάξει, φτιάχτηκε ο χώρος του αρχαίου Οδείου και τώρα βρίσκουμε τρόπους για να μην αξιοποιηθεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη, ειλικρινά. Με ξεπερνάει.
0: Για να μου τώρα στο Πασόκ. Τελικά τι θα κάνετε? Γιατί είδα τον κύριο Μίραλη, εκνευρίστηκε με τη δική σας πολιτική επιλογή. Το να πάτε, αν θέλετε, δείτε από κοντά την εκδήλωση Τσίπρα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η δημοτική σας παράταξη στηρίχθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Τσίπρα, δηλαδή. Όχι μόνο από το Πασόκ.
1: Έχετε λοιπόν απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνω. Δεν είναι τώρα προσωπικό στον κύριο Μίραλη. Καταλαβαίνω έναν εκνευρισμό ο οποίος υπάρχει, γιατί προφανώς εδώ και 50 χρόνια που είμαι εν ζωή δεν έχω φύγει από το χώρο αυτό. Αλλά όταν κάποια πράγματα στη ζωή, όπως πορεύεσαι, σε εκφράζουν και έχει στηριχθεί από κάποιους ανθρώπους, πρέπει και εσύ να τα αποδίδεις. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι, το προσκλητήριο το οποίο έκανε ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη φάση αναφερότανε και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ της αλλαγής. το οποίο δεν είναι απλώς μια κουβέντα και μια δήλωση, καταγράφεται και στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του.
0: Ναι.
1: Και ότι εκφράζει ως συνέχεια και αυτόν τον κόσμο. Συγγνώμη, στο Πασόκ της Αλλαγής είμαι και εγώ και με εκφράζει και αυτό το κομμάτι. Μάλλον αυτό το κομμάτι. Συνεπώς δεν θα μπορούσα να αρνηθώ ένα τέτοιο προσκλητήριο. Αλλά ας σκεφτεί κάθε ένας ο οποίος εκφράζεται πολιτικά μέσα του από το Πασόκ της Αλλαγής. Αλήθεια, αυτό το Πασόκ της Αλλαγής είναι το Πασόκ που ισχύει αυτή τη στιγμή? Ας αναρωτηθεί ο καθένας μόνος. Προφανώς και όχι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε και στην κάλπη τα ποσοστά του Πασόκ. Εσείς κύριε Πλαμή, άμα βγείτε στην πόλη μας μια βόλτα, αυθόρμητα, στην πρώτη αυθόρμητη απάντηση του κάθε συμπολίτη μας, είσαι Πασόκ, οι μισοί θα σου πούνε ναι, είναι Πασόκ. Όμως στην κάλπη τι φαίνεται? Στην πόλη μας, ας πούμε, φαίνεται ένα 10%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το σημερινό Πασόκ δεν εκφράζει το Πασόκ που έχουμε μέσα μας. Το Πασόκ που έχουμε ζήσει άλλες εποχές. Και μες. Αυτό το Πασόκ δεν εκφράζεται το μέσα μας, δεν εκφράζεται το σημερινό Πασόκ. Το οποίο δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, το καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε ακροατής μας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, θα σας πει όμως ο Νίκος ο Μύραλης ότι ακουδώ, κύριε Ιβαλή, το Πασόκ συστήριζε τόσο καιρό, αυτό το Πασόκ συστήριζε, αλλά τώρα γιατί εσύ πας στο Τσίπρα όταν ο Ανδρουλάκης προσπαθεί με νύχια και με δόντια να ανέβει, να πιαστεί, να πλησιάσει το Μητσοτάκη, λέμε τώρα.
1: Θα σας δώσω μία απάντηση και θα καταλάβετε τα πάντα. Το Πασόκ έκανε τομέα αυτοδιοίκησης. Μετά από αρκετό καιρό έκανε τομέα αυτοδιοίκησης. Με καλέσανε ένα τηλέφωνο, με πήραν ένα τηλέφωνο από τα κεντρικά του Πασόκ, αν επιθυμούν να συμμετάσχω. Τους είπα βεβαίως και επιθυμούν να συμμετάσχω. Έκανε συνεδρίαση ο τομέας αυτοδιοίκησης και δεν δέχτηκε καμία, καμία πρόσκληση. Εμφατικά, άνθρωποι της παράταξής μας που βρέθηκαν μέσα στο χώρο αυτό, κλήθηκαν και βρέθηκαν, ανέφεραν το γεγονός ότι καλά τον επικεφαλή της παράταξης του Τρίτου Δήμου της χώρας που στηρίζεται και από το Πασόκ. Γιατί δεν κλήθηκε, δεν υπήρξε απάντηση. Συνεπώς, και εγώ πέραν τούτου δεν έχω καμία θέση σε κανένα κομματικό όργανο. Ούτε διεκδίκησα ποτέ καμία θέση, αλλά ούτε και μου προτάθηκε. Και σε αυτό που αξιοκρατικά θα έπρεπε να είμαι, σε μια τέτοια, στον τομέα αυτοδιοίκησης, ή τουλάχιστον να κληθώ στον τομέα αυτοδιοίκησης του Πασόκ, δεν έγινε εμφατικά, ενώ είχα δώσει και τη σύμφωνη γνώμη και την πρόθεσή μου. Συνεπώς σας απαντώ ξεκάθαρα στο ερώτημά σας.
0: Ωραία. Να ρωτήσω το κάτι τελευταίο. Θα είστε με τον Τσίπρα δηλαδή?
1: Τώρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, γιατί εγώ στην αυτοδιοίκηση έχω μια παράταξη στην αυτοδιοίκηση και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τις οποιασδήποτε αποφάσεις μου θα τις καταλάβετε. Και πιστεύω ότι είμαι αρκετά σαφής στις απαντήσεις.
0: Ναι, το λέω αυτό επειδή εντάξει, ήσασταν με τον εκεί στον Άλεξη Τσίπρα. Λέτε τώρα και αυτά που λέτε για το Πασόκ.
1: Είναι σε μια παράταξη αυτή τη στιγμή και εκπροσωπώ μια παράταξη που συνθέτει τους δύο χώρους.
0: Αυτοδιοικητική.
1: Αυτοδιοικητική, ναι. Που συνθέτει και τους δύο χώρους. Για μένα ευχή μου θα ήταν αυτό να γίνει και σε εθνικό επίπεδο. Και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω τώρα. Με ξέρετε αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια. Το έχω κάνει πράξη στο Εθνικό Επιμελητήριο. Το έκανα πράξη παρόλα τα θέματα, σας θυμίζω, την εποχή των εκλογών και τις κόντρες που υπήρχαν τότε ανάμεσα στα δύο κόμματα. Το έκανα πράξη των Δημοπατρέων, ανεξάρτητα αν δεν μας στήριξαν όλοι που ψηφίζουν τους δύο χώρους, που ψήφιζαν μάλλον τους δύο χώρους αυτούς για τους ΑΒ λόγους, πιθανότατα δημοσιογράφος είστε και όλοι οι συμπολίτες μας καταλαβαίνουν και τις διαρροές που είχαμε προς άλλες παρατάξεις, το καταλαβαίνετε, γιατί δεν μου αρέσει ο ένας και γιατί δεν μου αρέσει ο άλλος, μικροσκοπιμότητες και μικροπολιτικές, και αυτό ήταν επιθυμία μου να γίνει και σε εθνικό επίπεδο. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα κάλεσμα προς όλο τον προοδευτικό κόσμο. Και προφανώς στο κάλεσμα αυτό δεν μπορούσα να απέχω. Εγώ που όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ για την Ένωση των Προοδευτικών Δυνάμεων. Από το μικρό μερίδιο που μου αναλογεί.
0: Σαν να μου λέτε, θα πρέπει και ο Ανδρουλάκης να ανταποκριθεί πρόσκληση Τσίπρα.
1: Για μένα, εάν θέλουμε να φύγουμε από τον φιλελευθερισμό που αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα μας, σε ένα γενικότερο δυσμενές ευρωπαϊκό περιβάλλον για τη σοσιαλδημοκρατία, είναι η μόνη λύση η σύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Ναι, αλλά επειδή τώρα βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν πάει και καλά. Άρα ουσιαστικά λέτε δηλαδή απορρόφηση του ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς.
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα σύγκληση προοδευτικών δυνάμεων. Τώρα τον τρόπο ας τον βρούνε. Επικεφαλής κομμάτων είναι. Ας βρούνε τον τρόπο, εάν θέλουν να αλλάξει πορεία η χώρα μας, να έρθει να νιώσει καλύτερα ο κόσμος μας, να υπάρχει μεγαλύτερη προς τις πιο χαμηλές, πιο στα χαμηλά στρώματα κοινωνική πολιτική, εάν επιθυμούν κάτι διαφορετικό που λένε ο καθένας από τη μεριά του ότι ναι το επιθυμεί, ο μόνος τρόπος είναι μία σύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων. Ο τρόπος είναι επικεφαλής κομμάτων, μπορούν να τον βρουν εάν το επιθυμούν.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά κύριε Φλαμή, πολύ καλημέρα σας.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ο Αϊβαλής δεν χαμπαριάζει, όπως λέμε, στο θέμα αυτό. Και προχωρά, άλλωστε λέει, εμένα με στήριξε και ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ, ή ο Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ τότε. Αυτό λέει. Πολύ απλό. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις μετέπειτες εξελίξεις. Μην ξεχνάμε άλλωστε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, γιατί αρκετά στελέχη του Πασόκ πήγαν Τσίπρα και από την Πάτρα, και φυσικά αυτό επηρεάζει και τα ποσοστά του κινήματος του Πασόκ, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν χαμηλά, ή τουλάχιστον δεν είναι αυτά που ήθελε ο Ανδρουλάκης μετά από τόσο καιρό αγώνα και εκλογών να είναι ακόμα πίσω από το Μητσοτάκη 15 μονάδες, όταν είχε τόσες ευκαιρίες να πλησιάσει, αν θέλετε. Και με το που βγαίνει ο Τσίπρας, καταγράφει δημοσκοπικά ένα 16%, δηλαδή ξεπερνά τον Ανδρουλάκη με τη μία. Και στη δεύτερη δημοσκόπηση φαίνεται ότι η Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα, έχει διπλάσιο ποσοστό, δημοσκοπικά πάντα, από το Πασόκ. Αυτό σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο για τα στελέχη του κινήματος στην Αρχαία και γενικότερα στη χώρα.

0: πάω τώρα στον Νίκο τον Μίραλη, τον γραμματέα τη Νομαρχιακή Πασό. Καλημέρα κύριε Μίραλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: κύριε Μίραλη. Ο κύριος Αϊβαλής μας είπε προηγουμένως, γι' αυτό και σας ήθελα οπωσδήποτε στον αέρα, ότι εμένα με στήριξαν και οι δύο, και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αυτοδιοικητική παράταξη, και ότι ο Τσίπρας έκανε μια πρόσκληση προς όλη την κεντροαριστερά, και καλό θα είναι να υπάρξει ανταπόκριση της πρόσκλησης αυτής και από το ΠΑΣΟΚ. Του λέω, θα προωθηθεί το ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς? Λέει, ας βρουν τον τρόπο. Αυτό για μένα πρέπει να γίνει. Σας ακούω.
1: Ωραία. Σε αυτό που λέει ο κύριος Σαϊβαλής όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, ότι πήρε τη στήριξη και των δύο κομμάτων, ναι, ισχύει και τον στηρίξαμε. Κάναμε τον αγώνα από εκείνου, δεν καταφέραμε να είμαστε στο δεύτερο γύρο, αλλά συνεχίζει η αυτοδιοικητική παράταξη. Κάνει αντιπολίτευση στον Δήμαρχο Πατρέων και προσπαθούμε να υπάρχει ένα πλειοψηφικό ρεύμα την επόμενη φορά για να μπορέσουμε να πάρουμε τα ενία της τρίτης πόλης της χώρας. Τώρα, όσον αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή, εμείς έχουμε πολιτικό χώρο, λέγεται Πάσο Κίνημα Αλλαγής. Έχουμε ψηφίσει στο συνέδριό μας την αυτόνομη πορεία και έχουμε οριοθετήσει και το στόχο μας των εθνικών εκλογών. Τώρα, το νέο εγχείρημα του κύριου Τσίπρα προφανώς το παρακολουθούμε. Είναι ένας όμορφος πολιτικός χώρος. Θα κληθούμε όλοι με βάση το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας και τα στελέχη τα οποία μπαίνουν μπροστά. Αλλά σενάριο υπαγωγής του ΠΑΣΟΚ στον ελληνικό συναγερμό, όπως λέγεται το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν υφίσταται.
0: Συμπαράταξη, συμπαράταξη.
1: Ναι, ναι, ο συναγερμός, αυτό συμπαράταξη.
0: Ναι, αλλά αυτό, ξέρετε τι γίνεται όμως, ότι βλέπω εδώ, πάτησα τώρα στο AI ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και σας έχει καβαλήσει δημοσκοπικά. Και έχει διπλάσιο, ναι, ποσοστό από εσάς.
1: Ναι, στις δημοσκοπήσεις.
0: Το AI που τα λέει. Ναι, το AI, δεν λέω εγώ. Το, ναι, AI, έτσι.
1: Στις δημοσκοπήσεις που πληρώνουν οι επιχειρηματίες οι οποίοι τους χρηματοδοτούν.
0: Ναι, είναι λογικό. Ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις.
1: Και βέβαια.
0: Ο Τσίπρας έχει λεφτά, πληρώνει δημοσκοπήσεις.
1: Και βέβαια. Οι επιχειρηματίες που τους κάνουν τις εκδηλώσεις και τους χρηματοδοτούν, χρηματοδοτούν και τις δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Δηλαδή, εσύ δεν βλέπετε ότι ο Τσίπρας...
1: Ναι, το εννοείται, κύριε Φλαμή, που το βλέπω. Όπως είδα και στις τελευταίες εκλογές που τον είχαν 30 με 32 τη Νέα Δημοκρατία και πήρε 40 τη Νέα Δημοκρατία και αυτός πήρε 20. Και είχαν ένα ντέρμπι κάλπικο και κρατάνε τον κόσμο όμοιρο. Αυτό δεν θα του ξαναπεράσει. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν δεδομένα, τα είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές. Το ίδιο γαϊτανάκι, το ίδιο παιχνίδι θα γίνει και τώρα. Εμείς είμαστε πιο σταθεροί και πιο δυνατοί από την προηγούμενη φορά. Θα πάμε πολύ καλύτερα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δηλαδή, ωραία, αφού λοιπόν λέτε ότι πληρώνει δημοσκοπήσεις, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τι λέτε? Λέτε, ναι, ότι η Interview, για παράδειγμα, που έκανε πρώτη δημοσκόπηση,
1: είναι ο βολικός αντίπαλος. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο καλύτερος αντίπαλος για τον κύριο Μητσοτάκη. Τον θέλει. Γι' αυτό τον αβαντάρουν, γι' αυτό βλέπετε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε θέλουμε τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα είναι δεύτερος.
0: Ναι, αλλά ο Ανδρουλάκης δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει τον Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή?
1: Γιατί ποιος έχει καταφέρει? Το έχει καταφέρει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας πήρε 16% με τη μία.
1: Ναι, εντάξει. Με τα ψέματα, τα λόγια. Στα λόγια με κεντρικά ράτε.
0: Ωραία, άσε τον Τσίπρα απ' έξω. Ο Ανδρουλάκης έχει ακρίβεια, ενέργεια, πόλεμη, χαμός, λάθη, σκάνδαλα, ο ΠΚΠ και είναι ακόμα, ναι, ήταν ακόμα στο 14. Τι μου λέτε τώρα?
1: Όταν θα κάνουμε τις εκλογές το βράδυ των εκλογών, κύριε, ναι, Πατή, θα με ξαναπάρετε ως δημοσιογράφος και την επόμενη μέρα θα βγούμε στο ραδιόφωνο και θα σας μιλήσω με βάση τα ποσότητα που θα έχουμε των εθνικών εκλογών. Γιατί εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ, ούτε κρύβομαι, ούτε θα κλειστώ ποτέ. Αλλά σας λέω ένα πράγμα που είναι δεδομένο, που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, κύριε Βλαμή, λέγανε ότι υπάρχει τέρμι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Το λέγανε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αυτό το αφήγημα κράτησε ένα κόσμο όμοιρο και στη μια πλευρά και στην άλλη, με αποτέλεσμα το ΠΑΣΟΚ να είναι πιο συρρυκνωμένο από ό,τι τα έπαιρνε στις εκλογές. Αν δίναμε τα πραγματικά δεδομένα, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Λοιπόν, εμείς είμαστε αντίθετοι.
0: Δηλαδή, εσείς λέτε ότι. Μια στιγμή, να το καταλάβω. Λέτε δηλαδή ότι αυτά τα οποία ακούμε από δύο εταιρείες δημοσκοπήσεων μέχρι τώρα τουλάχιστον. Είναι ψέμα. Είναι κάτι που δεν ισχύει.
1: Κατευθυνόμενα, ναι. Και δεν έχουν καμία ανταπόκριση με την πραγματικότητα της κοινωνίας.
0: Ναι. Άλλα δηλαδή, η κοινωνία δεν θέλει τον Τσίπρα, θέλει τον Ανδρουλάκη.
1: Δεν θέλει
0: για αντιπολίτευση.
1: Τον έζησε τον Τσίπρα, κύριε Φλάμη. Τον έζησε. Δεν τον θέλει για αντιπολίτευση τον Ανδρουλάκη. Θέλει μια άλλη, θέλει πολιτική αλλαγή ο τόπος. Για να δει καλύτερα πράγματα στην καθημερινότητά του. Δεν θέλει ξανά να παραδοθεί η χώρα και άλλα 99 χρόνια στο υπερταμείο. Ούτε χρειάζεται και άλλες περικοπές στο εξωτερικό. Χρειάζεται άλλο πράγμα, άλλο αφήγημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Φλάμη.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky. Την Τρίτη, τι είναι, Αγίου Πνεύματος. Μπερδεύτηκα κύριε κύριε, συγγνώμη, την Τρίτη θα τα ξαναπούμε. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Επέτει αρκετή σήμερα, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε. 2026 όμως, ούτε 1453, ούτε 2024. 3:11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4, συγγνώμη. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και όπως κάθε μέρα δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Που ποτέ δεν νιώθω μοναξιά, γιατί δίπλα μου έχω τον κύριο Βαγγέλη Γεωργιάννη και απέναντί μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Έτσι, μόνο μοναξιά εμείς δεν μπορούμε να νιώσουμε. Πώς σου φάνηκε το θέμα της έκθεσης?
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και θα τολμούσα να συγχαρώ και την Επιτροπή.
1: Είσαι και της αυτοβελτίωσης εσύ, οπότε...
0: Δεν έχει να κάνει με την αυτοβελτίωση, μωρέ Παναγιώτη. Είναι ένα θέμα καταρχήν τόσο επίκαιρο, όχι για τα παιδιά μόνο.
1: Για όλους μας.
0: Για αυτό το θέμα θα έπρεπε να γράψουμε κι εμείς. Που είμαστε γονείς, για εμείς που είμαστε εργαζόμενοι, εμείς που συναναστρεφόμαστε με κόσμο. Γιατί έχει να κάνει με τη μοναξιά. Καταρχήν να πούμε το θέμα, δόθηκαν τρία κείμενα στα παιδιά, τρία εκπληκτικά κείμενα που, ρε παιδί μου, καλούνται να αναπτύξουν τα παιδιά τις ιδέες
1: του. Το πρώτο να το πω, έχω να βοηθήσω, έτσι, πεις. Είναι μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, είναι το πρώτο κείμενο, έτσι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι τα νιάτα και τα γεράματα.
0: Ναι.
1: Και
0: του Παπαλούτσου το δεύτερο κείμενο και του Εμπειρίκου, του Ανδρέα Εμπειρίκου.
1: Του Εμπειρίκου είναι το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα.
0: Ναι, ειδικά υπάρχουν έτσι μερικοί στίχοι από το συγκεκριμένο ποίημα και εκεί αντιλαμβάνεσαι πόσο τεράστια μεγέθη ήταν όλοι αυτοί οι ποιητές, όλοι αυτοί οι Έλληνες συγγραφείς που έχουν περάσει στο παρελθόν.
1: Υπάρχει και είναι, ένα... γιατί και είναι, άσχετα και είναι, σωστά. Από το φευγιό τους, έτσι,
0: σωστά, σωστά,
1: τεράστη.
0: Σωστά. Και είναι και μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε και να ξαναδιαβάσουμε όλα αυτά που έχουν γράψει. Και διάβαζα, Παναγιώτη, ότι για πολλούς ήταν ο πρώτος ψυχαναλυτής της Ελλάδας ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα γιατί δόθηκε αυτός ο χαρακτηρισμός. Ναι, γιατί τα ποίηματά του είχαν βαθιές υπαρξιακές ρίζες, με έναν τρόπο όμως που μόνο αυτός θα μπορούσε να εκφράσει. Στο συγκεκριμένο ποίημα τα παιδιά είχαν να επεξεργαστούν μερικούς στίχους. Σας διαβάζω μερικούς από αυτούς. «Πολέμησε για να χαρείς, πέτα το μαράζι και πάνω απ' όλα μη φοβηθείς το πάτημά σου». Όλη η ζωή αυτή σε πέντε γραμμές από το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Τι να πω, για μένα πραγματικά εξαιρετικό το θέμα. Μακάρι τα παιδιά να το αντιλήφθηκαν και να εξέφρασαν πραγματικά αυτό που ήθελαν μέσα τους. Είναι ένα θέμα που τους απασχολεί σίγουρα και μας απασχολεί. Είναι θέμα

0: ομολογήσω με τις νυν ιδιότητές του, αλλά για εμάς που είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού πάντα θα τον θυμόμαστε με την κοκκινόμαυρη φανέλα, καθώς υπήρξε παίκτης του μπάσκετ της Παναχαϊκής και από τους καλούς παίκτες. Είναι υποψήφιος διδάκτορα αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και φιλοσοφίας και το τελευταίο διάστημα είναι διδάσκων στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Και τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι είναι συνεργάτης της εκπομπής, γιατί του αρέσει να θάβει μαζί μας. Μάριε, καλησπέρα. Καταρχήν μιλάμε στον ελληνικό, γιατί εντάξει, θα ήταν υποκρισία να.
1: Ασφαλώς.
2: Καλησπέρα, Μάριε.
1: Τι κάνεις? Καταρχάς δεν θα μπορούσα να λείπω, γιατί τα τελευταία χρόνια λειτουργεί και για γούρι για εμένα και για τους μαθητές μου. Οπότε είμαι εδώ πιστός στο ραντεβού μας για να σχολιάσουμε τα θέματα των Πανελλαδικών.
2: Και μάλιστα, Μάριε, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα κατά την άποψή μου το σημερινό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Τα φετινά θέματα.
0: Εγώ πιστεύω
1: ήταν...
0: να σε διακόψω ότι θα γράφαμε άνετα κι εμείς κάτι.
2: Θα προσπαθούσαμε να γράφαμε κι εμείς κάτι και θα έπρεπε να γράψουμε κι εμείς κάτι. Συνέχισε, Μάριε.
1: Τα θέματα ήταν επίκαιρα, ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Μάλιστα, για να καταλάβει κανείς το επίπεδο της επικαιρότητας, το πρώτο κείμενο είχε δημοσιευτεί περίπου πριν από 7 ημέρες στα νέα, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Οι θεματοθέτες επέλεξαν να βάλουν τους μαθητές μπροστά σε ένα από τα, κατά τη γνώμη μου, πιο κέρια κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας, την υπογεννητικότητα και τη μοναξιά, ή θα λέγαμε καλύτερα ότι λειτουργήσαν εξ αφορμής της υπογεννητικότητας. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για εμένα και ήταν κάτι το οποίο με συγκίνησε, ήταν το ποίημα του Εμπειρίκου, το οποίο έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ζωής στα παιδιά. Προφανώς οι θεματοθέτες επηρεασμένοι και από το γενικότερο κλίμα, με κάποια πολύ άσχημα γεγονότα που έχουμε παρακολουθήσει, βλέπουμε πώς πιέζονται τα παιδιά, προσπάθησαν να περάσουν την ψυχαναλυτική ματιά του Εμπειρίκου. Για όσους δεν γνωρίζουν, πέρα από την ποίηση, ο Εμπειρίκος είχε ασχοληθεί και με την ψυχανάλυση. Ήταν ένα ποίημα πολύ ωραίο, όμορφο, αισιόδοξο, ανθρώπινο, που καλούσε ουσιαστικά τα παιδιά να μην φοβηθούν τη ζωή, να αγωνιστούν, να χαρούν, να σταθούν όρθια. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορεί να έδωσε και λίγο όθηση στα παιδιά. Βέβαια, έχω και τρεις προβλέψεις, επειδή οι προβλέψεις που κάνω στην εκπομπή σας πάντα επαληθεύονται. Σας ενδιαφέρει να σας τις δώσω?
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτές τις τρεις προβλέψεις. Πρώτον, η διόρθωση των θεμάτων και των απαντήσεων θα είναι αυστηρή. Για ποιο λόγο? Γιατί τα ζητούμενα ήταν ξεκάθαρα, ήταν διατυπωμένα με απόλυτη σαφήνεια και δεν θα υπάρχει κανένα περιθώριο για ερμηνευτική ανοχή. Δηλαδή, ήταν τόσο καλά διατυπωμένα που τα παιδιά έπρεπε να ανταποκριθούν. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής, μια καλά προετοιμασμένη μαθήτρια, δεν θα έπρεπε να δυσκολευτεί όσον αφορά τουλάχιστον τις εκφωνήσεις. Το δεύτερο αφορά τη μορφή της εξέτασης, που είναι κειμενοκεντρική. Δηλαδή, δεν αρκεί να γνωρίζεις τη θεωρία, πρέπει να συνδυάσεις τη θεωρία με την βαθύτατη κατανόηση του κειμένου. Άρα, όσα παιδιά έχουν χρησιμοποιήσει απλά τις γνώσεις τους από τη θεωρία, δεν θα έχουν πάρει τον μέγιστο βαθμό που μπορεί να νομίζουν. Πρέπει να έχουν αναλύσει πολύ καλά το κείμενο. Και το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με το λογοτεχνικό κείμενο, το ποίημα, όπου ζητούνταν συγκεκριμένα οι προτροπές. Δηλαδή, για ποια πράγματα προσκαλεί, αν θέλετε, προσκαλεί το ποιητικό υποκείμενο τους αναγνώστες, πώς να ζήσουν. Και εκεί πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες οι προτροπές. Οπότε, νομίζω ότι τα θέματα ήταν πολύ καλά διατυπωμένα, απλά χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την κατανόηση των κειμένων και την αποτύπωση των ιδεών. Μάλιστα, να πούμε ότι το πρώτο κείμενο ανέδειξε την υπογεννητικότητα με έναν τρόπο όχι στατιστικό ή δημογραφικό, αλλά προσπάθησε να δείξει ότι είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα που σχετίζεται τόσο με την εργασιακή ανασφάλεια, το κόστος στέγασης ή την ελλειπή κρατική στήριξη, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες, όπως οι σχέσεις των ανθρώπων, τα smartphones, τα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε νομίζω ότι οι υποψήφοι θα έπρεπε να έχουν καταλάβει βαθιά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αλλά νομίζω ότι δεν θα υπήρξαν πολύ σημαντικές δυσκολίες. Δεν ξέρω ποια άποψη έχετε ή τι έχετε εισπράξει εσείς.
0: Εγώ θα πω, γιατί είμαι άμεσα ενδιαφερόμενος.
1: Γι' αυτό το είπα, το γνωρίζω, έδωσα πάντα.
0: Ναι, ναι. Ναι. Έδινε ο μικρός μου γιος και είδα πολλά χαμόγελα βγαίνοντας
2: καλή
0: τα παιδιά
2: απ' έξω. Πάει, ότι έβρα στο πω από την αρχή.
0: Υγεία να έχουν όλα τα παιδιά κυρίως, έτσι και να είναι
2: ευτυχημένα.
0: Είδα όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, για να μην πω η απόλυτη πλειοψηφία,

0: είχαν χαμόγελα. Εμένα αυτό με ικανοποίησε, δηλαδή να βγαίνουν τα παιδιά από εξετάσεις και να χαμογελούν.
1: Να σου πω ότι πιστεύω ότι αυτός ήταν και ο στόχος της σημερινής εξέτασης. Δηλαδή δεν ήθελαν, φάνηκε αυτό από τα θέματα, δεν ήθελαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλά τώρα εδώ έρχεται, εδώ επισέρχεται το ζήτημα της φιλολογικής ακρίβειας. Να ξέρετε ότι αυτά τα θέματα είναι που θα κάνουν τους άριστους να φανούν, και αυτούς που δεν μπορούν να φτάσουν ως εκεί, πάλι να φτάσουν ως εκεί που μπορούν. Δεν υπήρχαν προβλήματα, αλλά υπάρχει το περιθώριο της διάκρισης. Δηλαδή, οι διορθωτές θα καταλάβουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε λίγο ψηλότερα και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα τερματίσουν καλά, έχοντας πετύχει το στόχο τους χωρίς προβλήματα, αλλά θα απέχουν από το άριστα λόγω των λεπτομεριών. Εκεί θα κριθεί το ζήτημα. Η έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Μάρια, να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι αυτό ο τρόπος που καταρτίστηκε το θέμα σήμερα μπορεί να αποτελέσει και έναν οδηγό για το μέλλον, γιατί πάντα η έκθεση παραδοσιακά από τα δικά μας χρόνια, εσύ πολύ νεότερος, ήταν το πρώτο μάθημα που καλούνταν οι υποψήφοι να εξεταστούν, και ξέρεις, χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ότι είναι πιο κάθε φορά είναι και πιο βατό το θέμα, ας πούμε.
1: Εννοείται πώς θα ακολουθήσει τον Παλμό στις επόμενες εξετάσεις ή αν θα δώσει ένα έναυσμα για δημόσιο διάλογο πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Όχι, το δεύτερο νομίζω, γιατί τον Παλμό στις εξετάσεις είναι...
1: Θα σας απαντήσω και στα δύο, θα σας πω.
0: Ναι, ας πούμε, ότι... τα μαθηματικά που δίνουν αρκετά παιδιά την Τρίτη, δεν υπάρχει κάτι που να πεις διαφορετικό. Τα μαθηματικά είναι μαθηματικά.
1: Σωστά. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς θέλω να τολμήσω να πω κάτι, γιατί εγώ έρχομαι σε επαφή και με ηθήνοντες. Θεωρώ ότι ο τρόπος εξέτασης, μάλλον της συνεξέτασης της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν πρέπει να αλλάξει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή και με τα κείμενα, τα άρθρα, τα δοκίμια, αλλά και με τη λογοτεχνία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμένα. Η έκθεση είναι ένα από τα λίγα μαθήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό που μπορεί να κινητοποιήσει τη σκέψη των παιδιών, να περάσει μηνύματα, να διαμορφώσει στάσεις ζωής. Και κάτι το οποίο συνέβη εδώ είναι να θίξει ζητήματα όπως η υπογεννητικότητα, το οποίο είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Και θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος, όχι όμως όσον αφορά καθαρά το ζήτημα των γεννήσεων, αλλά τους κοινωνικοπολιτισμικούς και οικονομικούς παράγοντες που προκαλούν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Τώρα, όσον αφορά τον γενικότερο παλμό των εξετάσεων, θα πω ότι οι θεματοθέτες λειτουργούν διαφορετικά και ανεξάρτητα κάθε φορά, οπότε κάθε παιδί θα πρέπει να διατηρήσει τα συναισθήματά του μέχρι αυτή τη στιγμή, να κλείσει το σημερινό μάθημα, όλα θα έχουν πάει καλά, και να εστιάσει στο επόμενο.
0: Μάρη, να σε ρωτήσω κάτι. Βαγγέλη, εντάξει, ρώτα εσύ, γιατί εμένα είναι μια ευρύτερη ερώτηση.
1: Ναι, ο Βαγγέλης πάντα έχει και ψυχοφιλοσοφικά ενδιαφέροντα.
0: Έτσι είναι. Είναι πολύ επίκαιρη. Είναι πολύ επίκαιρη. Και επειδή έχω φίλους που διδάσκουν και σε φροντιστήρια αρκετά χρόνια, συναναστρέφονται με παιδιά, μου μεταφέρουν διάφορα τα οποία εγώ δεν μπορώ να συλλάβω και δεν μπορώ να πιστέψω, να σου πω την αλήθεια. Η εποχή έχει αλλάξει. Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή τους και στη ζωή μας. Δεν διαβάζουν πολλά βιβλία τα παιδιά, σκορολάρουν ατελείωτες ώρες και μου μεταφέρουν περιστατικά τύπου, παιδί μου, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να εκφράσουν. Καλά ότι παρατηρείται διάσπαση προσοχής σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να εκφραστούν μέσω του γραπτού λόγου. Πιστεύεις, μάλλον παρατηρείς και εσύ ένα τέτοιο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, και πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό την απόδοσή του στο σημερινό μάθημα?
1: Είναι μεγάλη αλήθεια και είναι ένα από τα θέματα που με απασχολούν, και ετοιμάζω και ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα για αυτό το θέμα, γιατί έχω ευαισθητοποιηθεί έντονα όσον αφορά το γλωσσικό ζήτημα που θίγεται. Βλέπω ότι τα παιδιά όχι μόνο δεν μπορούν να γράψουν, όχι μόνο δεν μπορούν να εκφραστούν, αλλά έχουν μια δυσκολία στο να αντιληφθούν, να συλλάβουν ή να συμπληρώσουν νοήματα στο κείμενο, που κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή, ακριβώς, μπορεί κάποιος μαθητής να μην διάβαζε πολύ, αλλά καταλάβαινε τα συμφραζόμενα και έβγαζε νοήματα. Τώρα τα παιδιά δυσκολεύονται, και κάτι το οποίο με πληγώνει ιδιαιτέρως είναι ότι τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αγγλική ορολογία με μεγάλη ευκολία, ταυτόχρονα όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ελληνικό όρο, και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα να πεις smartphone αντί για έξυπνο κινητό στην καθημερινή σου ομιλία, αλλά υπάρχει πρόβλημα όταν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια ελληνική έκφραση και χρησιμοποιείς μόνο ξένες ορολογίες, γιατί δεν έχεις τη γνώση να το κάνεις. Αυτό το πρόβλημα σίγουρα θα επιδεινωθεί και από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης λόγου. Μην νομίζετε βέβαια ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν πολύ την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχουν ακόμα την κουλτούρα και την παιδεία για να το κάνουν αυτό, αλλά αν συνηθίσουν να παίρνουν έτοιμη την πληροφορία, ενδεχομένως και τη γνώση, αυτό θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Οπότε το πρόβλημα που παρατηρείτε είναι όντως υπαρκτό, όμως με εξαίρεση, σας λέω, το μάθημα της γλώσσας και της λογοτεχνίας, δεν νομίζω ότι τα ερεθίσματα που παίρνουν τα παιδιά από το σχολείο είναι διαφορετικά και είναι αυτό κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας ξαφνιάζει. Το σχολείο υπολειτουργεί, εγώ το λέω, και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο τα πράγματα δεν καλυτερεύουν ως προς αυτό το ζήτημα. Τα παιδιά πηγαίνουν περισσότερο για τουρισμό και επαφίονται οι προσπάθειες των παιδιών και των οικογενειών στην φροντιστηριακή υποστήριξη, κάτι το οποίο καλώς μπορεί σε έναν βαθμό να συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί το σχολείο να είναι διακοσμητικό και σίγουρα δεν καταφέρνει το σχολείο να δείξει στα παιδιά τη σημασία της κατάκτησης της γλώσσας, τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και το ότι μέσα από τη γλώσσα μαθαίνεις να σκέφτεσαι, μαθαίνεις να παράγεις νοήματα, μαθαίνεις να ζεις. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της γλώσσας. Παλιότερα, να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν στις προτεραιότητές μου να βγω να μιλήσω γι' αυτό, αλλά τώρα, καθώς μεγαλώνω, αισθάνομαι μια ηθική ευθύνη να το κάνω αυτό. Γιατί για όλα τα ζητήματα, είτε ψυχολογικής, είτε πολιτικής, είτε κοινωνιολογικής υφής, η αφετηρία είναι η γλωσσική κατάρτιση. Και νομίζω ότι τα παιδιά αυτό που χρειάζονται δεν είναι απλά κουβέντες, χρειάζονται πρότυπα τα οποία θα τα εμπνέουν. Και εδώ έρχεται λίγο ο ρόλος του φιλολόγου και νομίζω αξίζει να σταθούμε σε αυτό, ότι ο φιλόλογος δεν αρκεί να έχει τις γνώσεις τις φιλολογικές για να κάνει φιλολογικές παρατηρήσεις, αλλά θα πρέπει με τον τρόπο ζωής του και με το πρότυπο που προβάλλει να εμπνέει τα παιδιά. Αν τα παιδιά δεν βλέπουν έναν άνθρωπο που να τους εμπνέει για τον τρόπο που ζει καθημερινά, τότε δεν πρόκειται να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο, γιατί θα το θεωρούν βαρετό. Ειδικά σε μια εποχή της χρησιμοκρατίας, όχι απλά της χρησιμοθυρίας, όπου το μόνο πράγμα που έχει αξία είναι η απόκτηση πλούτου και η κοινωνική καταξίωση μέσω της απόκτησης του πλούτου ή της επαγγελματικής επιτυχίας. Αν εμείς δεν δείξουμε στα παιδιά ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, τα παιδιά δεν πρόκειται να δουν κάτι διαφορετικό, αλλά προσέξτε, πρέπει πρώτα να πιστούμε και εμείς οι ίδιοι ότι αξίζει κάτι άλλο από το προφανές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα πώς θα σε επαναφέρω στην αθλητική τάξη. Θέλω να σε ρωτήσω αν θα μπορούσε να παντρευτεί το πρώτο κείμενο, δηλαδή που η θεματολογία του είναι η κρίση της μοναξιάς με τον πρωταθλητισμό, αν ο πρωταθλητισμός είναι μία μοναξιά. Γιατί ότι είναι σκληρός.
1: Άμα ρωτήσετε τους μαθητές μου, το περιμέναμε κιόλας. Εγώ περίμενα κάτι σχετικά με τον αθλητισμό ή τον πρωταθλητισμό και νομίζω ότι ο πρωταθλητισμός είναι ένα κομμάτι της ζωής των ανθρώπων που πέρα από τα σπουδαία συναισθήματα που δεν μπορούμε όλοι οι υπόλοιποι να ζήσουμε όσοι δεν εμπλεκόμαστε σε αυτόν, έχει τεράστια ψυχική φθορά, είναι ένας δρόμος απολύτως μοναχικός. Όμως ο πρωταθλητισμός προεκτείνεται όχι από το κομμάτι του αθλητισμού και στο επίπεδο της υπόλοιπης κοινωνικής και επαγγελματικής μας ζωής έτσι όπως διαμορφώνεται. Αν δεν κάνουμε πρωταθλητισμό καθημερινά, δεν μπορούμε να διεκδικούμε τις καλύτερες ευκαιρίες για τον εαυτό μας. Και ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε? Ότι η ίδια η κοινωνία που έχουμε οικοδομήσει προωθεί τον ανταγωνισμό και τον πρωταθλητισμό και εν τέλει, είτε το θέλουμε είτε όχι, καταλήγουμε στη μοναξιά. Είμαστε περισσότερο μόνοι μας από όσο νομίζουμε ότι είμαστε. Απλά είτε δεν έχουμε το χρόνο να το παρατηρήσουμε, είτε δεν έχουμε την τόλμη να το αποδεχθούμε.
0: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε με μια πραγματικότητα, γιατί όντως εγώ θα συμφωνήσω στη δευτερολογία σου. Θα πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις σε ένα κράτος όπως η Ελλάδα, που δυστυχώς βασιλεύει η παραπαιδεία, όπως και εσύ επισήμανες, αλλά με πιο ευγενικό τρόπο, βασιλεύει η παραοικονομία, βασιλεύει το παραδικαστικό, είναι ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα που υπάρχει διαφάνεια.
1: Ναι, και κατά κάποιο τρόπο είναι αδιάβλητο. Αυτό.
0: Δεν ξέρω σε τι
2: δίκαιο είναι.
1: Δίκαιο δεν είναι υπό το πρίσμα ότι τα παιδιά πιέζονται. Καταρχάς είναι μια αντιγυηνή διαδικασία, Απλά θα σας πω κάτι που δεν το συνηθίζω να το κάνω, δεν συνηθίζω να υποστηρίζω το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά βλέπω μια γενικότερη χαλαρότητα ήδη από το γυμνάσιο και το λύκειο και νιώθω λες και οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι το μόνο που μας έχει απομείνει για να μπορέσουμε να περάσουμε και χαρακτηριστικά συνέπειας και πειθαρχίας στα παιδιά. Όμως, κατά βάση το συγκεκριμένο σύστημα είναι με ένα διάβλητο, ταυτόχρονα είναι όμως και ανδιγυνό και σίγουρα δεν είναι απολύτως δίκαιο. Αυτό που προσπαθεί ίσως να συζητήσει, είμαι προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποιώ, το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ανοίξει η αξιολόγηση και στις μικρότερες τάξεις, είναι μια πρώτη θετική σκέψη, αλλά δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα υλοποιηθεί ή αν θα δημιουργηθούν νέα προβλήματα. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει λίγο προσέγγιση. Στη Σκανδιναβία έχει αρχίσει να συμβαίνει αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να μπουν μαθήματα ζωής στα σχολεία, τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα κομμάτια της ψυχολογίας, της πρακτικής φιλοσοφίας, να μάθουν να ζουν και να μάθουν να βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους για να εκτονώνουν τα συναισθήματά τους, δημιουργικούς τρόπους, αυθεντικούς τρόπους, όχι τρόπους νόθης ψυχαγωγίας. Γιατί αυτά τα φαινόμενα, τα άλλα επίκαιρα που περιμέναμε, γιατί φαντάζεστε ότι περιμέναμε να πέσει οποιαδήποτε νεανική παραβατικότητα, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, είναι αποτελέσματα της κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας που βιώνουμε και οι γονείς γίνονται φορέας αυτών των ιδεών και περνούν στα παιδιά.
0: Άρη, τη στιγμή... Λέω, τη στιγμή, αν υπάρξει αυτή η στιγμή, έτσι, που να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Τη στιγμή λοιπόν που η εκάστοτε κυβέρνηση, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, εφαρμόσει αυτό που λες, δηλαδή εφαρμόσει μαθήματα που έχουν να κάνουν με την τέχνη της ζωής επί της ουσίας, με την ψυχολογία
1: πολύ
0: που
1: είπες,
0: αλλά κυρίως με την έκφραση των συναισθημάτων, γιατί δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, νομίζω εκείνη τη στιγμή θα αρχίσει και η μεταστροφή της κοινωνίας προς το καλύτερο. Απόψη μου είναι.
1: Ακριβώς. Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αλλάξει η κοινωνία πέρα από την παιδεία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Απλά βλέπουμε όλη αυτή την υποκρισία στην οποία έχουμε συγκατατεθεί και με την οποία έχουμε συμβιβαστεί. Λέμε στα παιδιά, γράφουμε, μην αγχώνεσαι, αυτές οι εξετάσεις δεν θα κρίνουν τη ζωή σου. Ενώ μια ολόκληρη χρονιά οικοδομείται σε αυτή τη στιγμή που αγχώνει τα παιδιά. Δηλαδή, όσο εμείς δεν αλλάζουμε τον πυρήνα των πεπιθήσεων και δεν ξέρω αν είναι και σε θεσμικό επίπεδο εύκολο να συμβεί. Εγώ παρατηρώ, θέτω προβληματισμούς και ερωτήματα. Δεν είμαι αυτός που θα λύσει το πρόβλημα. Απλά παρατηρώ ότι τα παιδιά έχουν τεράστιες δυνατότητες, αλλά μένουν αναξιοποίητες. Και για να μπορέσει αυτό να συμβεί, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές και πρωτίσως οι εκπαιδευτικοί να γίνονται κάθε μέρα καλύτεροι ως άνθρωποι που θα εμπνέουν τα παιδιά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έρχεται μια τεχνητή νοημοσύνη λόγου εν πρώτης και μετά οτιδήποτε άλλο, η οποία συσσωρεύει περισσότερες τεχνικές γνώσεις και έχει όλη τη βιβλιογραφία, ενδεχομένως σε μερικά χρόνια θα έχει όλη τη βιβλιογραφία ενσωματωμένη και θα δίνει καλύτερες απαντήσεις από τον δάσκαλο. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί τα επόμενα χρόνια είναι η αυθεντικότητα και η ανθρωπινότητα. Θα περάσουμε από τις τεχνικές γνώσεις και από τις υπόλοιπες ικανότητες στις ήπιες δεξιότητες, στα λεγόμενα soft skills. Γι' αυτό γίνονται συζητήσεις για reskilling και upskilling και διαβίου
0: μάθηση. Ακριβώς.
1: Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι για όλους μας. Και όσοι το καταλάβουν νωρίς θα μπορέσουν και να προσαρμοστούν και θα είναι κοινωνικά χρήσιμοι. Όσοι κλείνουν τα μάτια τους, απλά και θα μείνουν πίσω και δεν θα αφαιρούν την κοινωνία. Και ξέρετε, για να το κλείσω αυτό, νομίζουν πολλοί ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες, τα φιλοσοφικά κείμενα, όλα αυτά, ότι είναι άχρηστα σε μια εποχή που ασχολείται μόνο με το κέρδος και την παραγωγικότητα. Αλλά ακριβώς επειδή έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ με το κέρδος και την παραγωγικότητα και τελικά έχουμε συντριφθεί εσωτερικά και ψυχικά, και όπως είδατε και με το κείμενο για τη μοναξιά, στην πραγματικότητα η στροφή θα γίνει, το ζήτημα είναι πότε και με ποια ένταση, θα γίνει προς τα κλασικά γράμματα και θα δείτε ότι ο ρόλος που θα διαγραμματίσουν οι φιλόσοφοι και οι φιλόλογοι θα είναι καθοριστικός τα επόμενα χρόνια.
2: Πάντως, Μάριε, εγώ θα έλεγα να τελειώσουμε με αυτό το στίχο από το κείμενο 3, το ποίημα του Αντρέα Εμπειρίκου. Εμένα αυτό που με έχει κερδίσει είναι ότι μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Δηλαδή, να αφήσουμε τα παιδιά μας να ανασάνουν μπροστά στον ήλιο και όντως, γιατί παντρεύεται με το κοινότυπο αυτό το στιχάκι που λέμε, okay, είναι σημαντικές οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι πανελλήνιες όπως ο καθένας θέλει να τις αποκαλεί, αλλά νομίζω ότι απλώς είναι τα 100 μέτρα μπροστά στα 42 χιλιόμετρα του αυθεντικού μαραθωνίου. Έτσι.
0: Και επίσης διαλέγουν σπουδές, έτσι. Διαλέγετε σπουδές, παιδιά. Δεν διαλέγετε το επάγγελμα απαραίτητα που θα κάνετε στο μέλλον.
1: Γιατί
0: αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Αλλά θα προτιμήσω να κλείσουμε με τον αμέσως επόμενο στίχο του ποίηματος «Και αφού λυτρώσεις στην ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου». Αυτό είναι για το οποίο σας μιλάω όλη αυτή την ώρα. Πρέπει να λυτρώσουμε την ψυχή μας από τον ίστρο του βαρβάρου. Όταν θα συμβεί αυτό, που δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και δεν μας το διδάσκει κανείς, τότε θα μπορέσουμε να οραματιστούμε διαφορετικά τον κόσμο, το μέλλον και τη ζωή μας.
2: Μάριο, νομίζω ότι αυτό διδάσκεται από το περιβάλλον μας, δεν θα πω από την οικογένεια, γιατί πολλές φορές εσύ ακόμη δεν είσαι γονέας, αλλά φαντάζομαι θα γίνεις κάποια στιγμή, θα έχεις αυτή την ευλογία. Τα παιδιά μας δεν μεγαλώνουν μέσα στις οικογένειες, μεγαλώνουν μέσα στο δικό τους περιβάλλον, δηλαδή στους φίλους τους, στους γνωστούς τους, τους καθηγητές τους, τους δασκάλους όπως είσαι εσύ, έτσι.
1: Ακριβώς, αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, ο Εμπειρίκος ήταν ένας άριστος γνώστης της ψυχανάλυσης και όλα τελικά δεν έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Στο τέλος καταλήγουν στον ίδιο μας τον εαυτό και στην προσπάθεια αυτογνωσίας. Δηλαδή, ο αγώνας θα πρέπει να στραφεί στον εαυτό μετά, απλά να λάβουμε τα ερεθίσματα τα οποία θα μας αφυπνίσουν και θα μας κάνουν να στραφούμε στον εσωτερικό εαυτό μας.
2: Μαρία, και να το λέω με μία φράση, γιατί θα το καταλάβει σίγουρα, όλα είναι από μέσα προς τα έξω, όχι από έξω προς τα μέσα.
1: Πολύ σωστά, πολύ πολύ σωστά.
2: Λοιπόν, άρα μπασκετικά, δηλαδή από το καλάθι προς την περιφέρεια, γιατί είσαι περιφερειακός παίκτης, split out.
1: Πολύ σωστά, και νομίζω ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου.
2: Όχι, να είμαστε καλά, θα πούμε και άλλα, θα πούμε και άλλα για πιο ενδιαφέροντα.
1: Δεν θέλω να χαλάσει το γούρι. Βλέπετε, πάει καλά και ο Ολυμπιακός που σας απασχολούσε πέρυσι, τα κατάφερε φέτος, οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι.
2: Ωραία, εντάξει, Μάρια, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Να είστε καλά, καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Να είστε καλά.
3: Sky 89,4.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
3: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Baby,

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τη Skypada 89,4, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Παναγιώτης καταλαβαίνει πως θα μπορούσαμε να μιλάμε με τον Μάριο εγώ για κανένα δύο μέρες ακόμα για όλα αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τόσο χρόνο.
1: Άκου να σου πω κάτι, ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώστατες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις. Σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-2710-51.
0: Και από τη φιλοσοφία και τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι και από τον Ανδρέα Εμπειρίκο, θα πάμε στον Ανδρέα Εμπειρίκο του ρεπορτάζ Super League 2 και 3ης Εθνικής, που είναι ο Κωνσταντίνος Λάπας, ποιος άλλος τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Κώστα.
1: Θα γράψεις έκθεση, κανόνισε.
2: Καλησπέρα. Δύσκολα θα καλησπέρα. Γεια σας. Είναι βαριά μου πάτε τώρα.
0: Κώστα, σε έχει αποκαλέσει ποτέ κανένας Ανδρέα Εμπειρίκο του ρεπορτάζ Super League 2 και 3ης Εθνικής? Ποτέ, φανταζόμαι.
2: Ανδρέα, όχι, εντάξει. στο Εμπειρίκο, Εμπειρίκο, ναι. Δηλαδή, λόγω εμπειρίας.
0: Λόγω εμπειρίας. Τι έχουμε, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε?
2: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, έτσι. Είμαστε τώρα καταρχάς σε ένα σημαντικό στάδιο όσον αφορά τα φορμάτ των πρωταθλημάτων για την επόμενη σεζόν. Από τη στιγμή που δεν πέρασε η αναδιάρθρωση, ευτυχώς θα πω εγώ, για την στη Super League και παραμένουν οι ομάδες 14, άρα ουσιαστικά για τη Super League έχει σχηματιστεί ο ένας όμιλος, ο ενιαίος, με ΑΕΛ Πανσεραϊκό πλέον, και απομένουμε τα δύο τελευταία εισιτήρια που θα τα πάρουν οι δύο εκ των τριών, ΠΑΣ Πύργος, ΑΠΣ Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης. Θεωρώ ότι ο Ζάκυνθος είναι 99% στη Super League 2, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πιθανό σενάριο να μην είναι, και θα ενημερωθούμε κάποια στιγμή, θα βγει η τελική απόφαση, τελικό πόρισμα για το ποια εκ των δύο Πύργος Άρης Πετρούπολης θα βρεθούν στη Super League 2, και εδώ θα βάλουμε έναν αστερίσκο ο οποίος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να δούμε και τις δύο στη Super League 2 και τις τρεις.
0: Δεν θα έχει τις τρεις, λες. Και τις τρεις, λες.
2: Και τις τρεις, και τις τρεις. Ωραία, να το πω καλύτερα. Δεν είναι ένα σενάριο ακραίο, το λέω από τώρα. Μην μας παραξενέψει αν φτάσουν οι ομάδες σε αυτό το σημείο. Τι είχαμε λοιπόν καταρχάς την Πέμπτη, για να φτάσουμε, πώς φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα και ποια είναι η διαδικασία αυτή τη στιγμή. Την Πέμπτη, χθες, είχαμε την εκδίκαση της υπόθεσης, η απολογία των τριών ομάδων. Ουσιαστικά στο σκαμνί, ας πούμε, κάθισε η πλευρά του πύργου προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις για ποιον λόγο το μάτς διεκόπη. Και από εκεί πέρα έγιναν οι παρεμβάσεις των δικηγόρων και της Ακίνθου και του Άρη Πετρούπολης, οι οποίοι είναι οι ίδιοι δικηγόροι. Η Ζάκη θα να δώσει να απολογηθεί και αυτή για όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε, και ο Άρης Πετρούπολης διότι παρενέβη έχοντας ένομο συμφέρον. Από την απολογία, αυτό που είναι το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της αναμέτρησης που λέμε της μάχης, ήταν η τοποθέτηση της ιατρού της αναμέτρησης, η οποία δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις από την πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής, και σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν οι δικηγόροι, διότι δεν υπήρξε παρουσία δημοσιογράφου εντός της αίθουσας, οπότε οι πληροφορίες μας έρχονται από τις πλευρές των δικηγόρων, η πλευρά της Ζακίδη και του Άρη Πετρούπολης, που είναι ενιαία, θεωρεί ότι η γιατρός έπεσε κάποιες αντιφάσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει, ας πούμε, και μια έτσι αναστάτωση μέσα στην αίθουσα, και μια έντονη έτσι λογομαχία και ένα στους δικηγόρους και με την πρόεδρο της, του δικαστηρίου. Και πάνω εκεί θεωρούν η πλευρά Ζακύνθου και Αρπετρόπολης ότι θα δικαιωθούν.
1: Βάλε μια ανωτελεία, ναι. Να πω, εγώ στο είχα πει και την περασμένη φορά όταν είχε προκύψει αυτό το θέμα, ότι η γιατρός του αγώνα έχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με παλιό διαιτητή. Συνεχίζεις.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Επίσης κυκλοφορεί ένα έγγραφο
1: που δεν είναι κακό αυτό, έτσι.
2: Όχι, αντιθέτως.
1: Το επισημαίνουμε.
2: Είναι μια επισήμαση, διότι οι δύο πλευρές, τα Κίνδυνο και τώρα Πετρούπολης, θεωρούν ότι ο γιατρός επηρεάζει άμεσα την απόφαση του δικαστηρίου και με όλα όσα είπε χθες στην κατάθεσή της δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Και επίσης κυκλοφορεί ένα έγγραφο το οποίο δεν μπορώ να πω εγώ ότι να το θέσω σε υψηλή κυριότητα, σοβαρότητα, το πούμε, γιατί δεν το έχω διαπιστώσει ακόμα 100%, το οποίο αναφέρει ότι ο γιατρός είχε υπηρεσία στο νοσοκομείο του πύργου και εκείνη τη μέρα είχε βάρδια και εκείνη μετά στο γήπεδο και όχι στο νοσοκομείο. Αυτό όμως, επειδή θα το ισχυριστούν κάποιοι, είναι εκτός της υπόθεσης και παραπέμπει αλλού. Η ουσία αυτή τη στιγμή είναι ότι θα περιμένουμε μέχρι την Τρίτη να καταθέσουν οι τρεις πλευρές ουσιαστικά τα υπομνήματά τους και την Πέμπτη να βγει η πρωτόδικη απόφαση. Αυτή τη στιγμή με βάση έτσι πληροφορίες και με βάση εκτιμήσεις των ανθρώπων οι οποίοι παρακολούθησαν τη διαδικασία φαίνεται πιο πιθανό το σενάριο να τιμωρηθεί ο πύργος. Λέω πιθανότητες, δεν λέω σίγουρα.
1: Εννοείς ένα λεπτό, ούτως ναι. ή άλλως ο πύργος θα τιμωρηθεί χάνοντας το παιχνίδι.
2: Όχι, εννοείς να αφαιρέσει βαθμό.
1: Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω, ότι εννοείς να το αφαιρεθεί και ένας βαθμός.
2: Να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν είναι δεδομένο ότι ο πύργος θα τιμωρηθεί θα χάσει το ματς στα χαρτιά. Ο πύργος αυτή τη στιγμή διεκδικεί το ματς να ξαναγίνει ή να συνεχιστεί, συγγνώμη.
1: Να συνεχιστεί από το
2: 1984. Εκεί
1: 84, ναι.
2: Κάπου εκεί, δεν έχει σημασία. Εκεί τα τελευταία λεπτά, ας πούμε. Ο πύργος διεκδικεί και αυτήν την πιθανότητα το ματς να συνεχιστεί τα τελευταία 10 λεπτά. Άρα ας μην θεωρούμε δεδομένο 100% ότι το ματς θα το πάρει δηλαδή στα χαρτιά, θα είναι όμως μια έκπληξη τύπου βόμβα που λέμε τη δημοσιογραφικά, να μην πάρει δηλαδή στο ματς στα χαρτιά, το 3-0. Ο πύργος λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό που δεν θέλει πρωτίστως είναι να μην έρθει το μείον 1. Οι εκτιμήσεις των ανθρώπων που επαναλαμβάνω, που βρέθηκαν στην διαδικασία, είναι ότι ο πύργος...
1: Επειδή έβαλες δύο αρνήσεις, δεν θέλει να έρθει το μείον 1, όχι δεν θέλει να μην έρθει.
2: Σωστά,
1: δεν θέλει να έρθει. Μπράβο.
2: Την Πέμπτη λοιπόν που θα βγει η πρωτόδικη απόφαση, ο πιο πιθανό σενάριο, ας πούμε, να το βάλουμε σε μια σιγαριά, είναι ο πύργος να χάσει το μάτι στα χαρτιά και να του αφαιρεθεί ένας πόντος. Σε αυτή την περίπτωση ο πύργος θα καταθέσει έφεση, άρα θα κληθούν ξανά οι ομάδες να δώσουν μια έξτρα δεύτερη κατάθεση στην εφέσεων.
1: Να δευτερολογήσουν, ας πούμε.
2: Να χρησιμοποιήσουν μια πολιτική έφεση. Μια εβδομάδα ακόμα. Οπότε, δηλαδή, είμαστε τώρα Παρασκευή. Την άλλη Πέμπτη, ας περάσει μια εβδομάδα να βγει η απόφαση. Θα δευτερολογήσουν στην εφέσεων μια εβδομάδα ακόμα. Πάμε στις 2 από σήμερα. Και μια ακόμα εβδομάδα να βγει η απόφαση της εφέσεων από σήμερα. Άρα, μετράμε 3 εβδομάδες. Θα έχει μπει και τα καλά ο Ιούνιος, θα έχει ξεκινήσει και το Μουντιάλ. Και εάν και εκεί ο πύργος δεν δικαιωθεί, τότε θα πάει στο ΚΑΣ. Είναι η λυμένη απόφαση της διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι ας υπολογίζουμε μέσα Ιούνι προς 20 του μήνα να πάει στο ΚΑΣ. Θέλουμε και ένα μήνα η όλη διαδικασία. Θα πάμε προς τα τέλη Ιούλη, κάπου εκεί, χοντρικά τα λέω εγώ.
1: Ρε Κωστά, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Είσαι Μάιμο δηλαδή. Έτσι,
1: ωραία, χοντρικά τα λες και πολύ καλά τα λες, γιατί κάπου εκεί θα φτάσουμε. Τα κουκιά όμως δεν πολύ βγαίνουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πότε αυτές οι ομάδες που θα γνωρίζουν τότε ότι θα παίξουν Super League 2 θα κάνουν μεταγραφές ανάλογες Super League 2, θα καταθέσουν εγκυρικές, θα φτιάξουν ΠΑΕ, θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους, θα πάρουν προπονητές. Πού θα γίνουν όλα αυτά?
0: Και όχι μόνο αυτό. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν ποδοσφαιριστής και μου έλεγε ο Κώστας ότι είναι πρόεδρος σε μια ομάδα από αυτές τις τρεις, θα του έλεγα, ρε φίλε, πού θα παίξουμε?
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Ή γιατί κάποιος προπονητής αλλιώς θα υποδεχτεί μια πρόταση που θα του γίνει από μια ομάδα Super League 2 και αλλιώς από τρίτης εθνικής.
2: Ναι. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα, γιατί θα σας πω και το γιατί. διότι οι δηλώσεις συμμετοχών στη Β' Εθνική λογικά θα οριστούν εκεί μέσα Ιουλίου μέχρι 20 του μήνα. Άρα, εάν η Εφέσεων έχει δικαιώσει τη Ζάκυνθο και την Άρη Πετρούπολης, αυτές οι δύο ομάδες θα δηλώσουν συμμετοχή στη Super League 2. Και αν μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων έρθει ο πύργος από το ΚΑΣ και δικαιωθεί, δεν θα μπορεί η Super League 2 να
1: αφαιρέσει. Δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, αυτό σου λέει. Αφού θα έχει κλείσει.
2: Όχι.
1: Η ημερομηνία. Όχι. Θα δηλώσει συμμετοχή.
2: Θα δηλώσει, ακριβώς.
1: Θα δηλώσει συμμετοχή. Ετεροχρονισμένα.
2: Ετεροχρονισμένα. Θα έρθει λοιπόν η Super League 2 και θα πει ότι επειδή ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους, έχουν δηλώσει συμμετοχή, τις έχω αποδεχθεί εγώ ως Super League 2, άρα έχουν καθίσει τα έγγραφά τους, τα χαρτιά τους και είναι έτοιμες και έχουν γίνει και ΠΑΕ, ας το πούμε. Δεν μπορώ να τις διώξω, να τις αποβάλω και για ηθικούς λόγους και από εκεί πέρα, αν θέλετε, και για λόγους να κρατήσω ισορροπίες. Εκεί λοιπόν υπάρχει το σενάριο. Θα έρθει το σενάριο και θα πει: ωραία, αφού και ο πύργος δικαιώθηκε από το ΚΑΣ, ας ανέβει και ο πύργος και θα έχει ο πύργος ένα μήνα να ετοιμαστεί.
1: Κατάλαβα. Ερώτηση όμως, πρόσεξε τώρα τι θα σε ρωτήσω. Εάν δεν δικαιωθεί απλώς ο πύργος στο ΚΑΣ, δηλαδή δεν ακολουθήσει το ΚΑΣ το δεδικασμένο με το Χουάνκαρ, θυμίζουμε τότε που ο Ολυμπιακός έχασε μεν το παιχνίδι, αλλά του επεστράφει το μείον ένα, ο ένας βαθμός, αλλά το ΚΑΣ αποφασίσει να συνεχιστεί το παιχνίδι από το 86ο λεπτό ή διατάξει την εκ νέου διεξαγωγή του. Τι γίνεται?
2: Είναι λίγο δύσκολο το ΚΑΣ να βγάλει τέτοια απόφαση. Το ΚΑΣ θα βγάλει ή.
1: Εντάξει, είναι ένα ενδεχόμενο όμως, λέω ρε παιδί μου, τι μπορεί να
2: σου πω. Τα σενάρια του ΚΑΣ είναι δύο. Ή θα επιστρέψει την υπόθεση στην ΕΠΟ ξανά και θα πει ότι εγώ δεν βγάζω απόφαση, πάρε την πίσω ξανά.
1: Θα δηλώσει αναρμόδιο δηλαδή.
2: Αναρμόδια, ακριβώς. Ή δεν θα ισχύει στο μείον ένα. Δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε άλλη απόφαση, διότι ο πύργος θα προσφύγει κατά του μείον ένα. Και δεν θα ζητήσει να ξαναγίνει το ΜΑΤ, θα ζητήσει να μην αφαιρεθεί ο βαθμός. Η διαφορά στην περίπτωση του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Χουάνκαρ υπάρχει μία που ίσως παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι το ΜΑΤ διεκόπη και ο Παναθηναϊκός αποχώρησε από το γήπεδο. Ενώ εδώ δεν αποχώρησε καμία ομάδα, αλλά ο διαιτητής το διέκοψε και θεωρούν στον πύργο ότι κακώς το διέκοψε. Ωστόσο, ο διαιτητής δεν έχει κληθεί, ας πούμε, να συμμετάσχει στη συζήτηση. Και αυτό είναι ερωτηματικό, γιατί θα μπορούσε να η δική του
1: η μαρτυρία να παίξει ρόλο, λες,
2: ναι. Δεν παίξει μεγάλο ρόλο. Εδώ ο διαιτητής δεν έχει κληθεί. Όχι.
1: Μάλιστα. Τι λοιπόν, Κώστα μου, καλό τριήμερο. Βλέπω 30 κάτι άλλο. Παναγιώτη, συγγνώμη, επειδή ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες διάφορες φήμες και διάφορα σενάρια που ήθελαν τις ομάδες της Αχαΐας που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής να τοποθετούνται σε όμιλο με ομάδες του Πειραιά, της Ρόδου, της Σάμου κλπ. Υπήρξε μια τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής του Πρωταθλήματος, του κυρίου Σιδέρη, ο οποίος συναντήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ με τον Δημήτρη Μπαλαφούτη. Ο Δημήτρης Μπαλαφούτης, εκτός από πρόεδρος της ΕΠΣΑΧΑΙΑΣ, είναι και μέλος της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και του ξεκαθάρισε.
3: Ο Δημήτρης Μπαλαφούτης, ένα λεπτό. Δεν είναι πρόεδρος της ΕΠΣΑΧΑΙΑΣ, ήταν.
1: Πρώην είπα.
3: Πρώην. Εντάξει.
1: Ναι. Okay. Ο οποίος του ξεκαθάρισε λοιπόν ο κύριος Σιδερής ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Και μάλιστα του είπε χαρακτηριστικά. Εδώ κάναμε 10 ομίλους των 12 ομάδων για να μειώσουμε τα έξοδα και να βάλουμε τις ομάδες να πληρώνουν περισσότερα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και, δεν μπορούσε να καταλάβει από πού προήλθε όλη αυτή η ιστορία.
2: Θα σας πω εγώ από πού προήλθε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι παράγοντες ομάδων οι οποίοι θέλοντας να προκαλέσουν ζητήματα και προβλήματα στο εσωτερικό της ΕΠΟ και συγκεκριμένα για την Επιτροπή του Εργασίου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι. Διοχετεύουν τέτοιες πληροφορίες οι οποίες δεν στέκουν ούτε λογικής ούτε συζήτησης, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Οποιαδήποτε δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχει προεργασία στο κομμάτι των ομίλων είναι ψευδή. Σας το λέω 99%, να μην πω 100%. Δεν έχει γίνει καμία προεργασία. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί και όλη αυτή η διαδικασία λίγο με την Άρη Πετρούπολης και με τον πύργο. Και στις 2 Ιουνίου που θα γίνει μια συγκέντρωση των μελών της εκτελεστικής, τότε εκεί θα ανοίξει το πρώτο θέμα και η πρώτη συζήτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση φέτος να γίνουν αυτά που γίνανε προηγούμενα χρόνια, δηλαδή επιλογές ομάδων να πηγαίνουν από τη μία άκρη στην άλλη. Τον όμιλο της Πελοποννήσου θα σας τον πω εγώ την επόμενη Παρασκευή, εάν μιλήσουμε τελικά, γιατί δεν προκύψει κάποιο θέμα.
3: Να είμαστε καλά και θα μιλήσουμε και θα μας τον πεις, εννοείται.
2: Ναι.
3: Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό δεύτερο, βάλε το μαγιό στα μπρατσάκια σου,
2: ναι,
3: και πήγαινε για μπάνιο, γιατί 30 πλάστα είναι στις περισσότερες περιοχές της χώρας η θερμοκρασία. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, να σε ευχαριστούμε.
2: Πολύ, Κώστα. Και εγώ, να είστε καλά.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθείς αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα. Marketing, management, προσχολική αγωγή. Εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και σε ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51.
4: Δύο ειδησούλες που αφορούν την ίδια ομάδα σε άντρες και γυναίκες. Καταρχάς, ο Ατρόμητος Πατρών ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Μπαλατή, τον νεαρό προπονητή, που ασφαλώς έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την άνοδο της ομάδας στην Τρίτη Εθνική. Και ποιον φίλο μας προσέλαβε ο Ατρόμητος Πατρών στις γυναίκες, κύριε Παναγιώτη?
3: Το Σάκη Πεφάνη.
4: Το Σάκη Πεφάνη, λοιπόν. Ο Σάκης για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα του θα ηγηθεί μιας γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας, ακριβώς. Ήρθε η ώρα να ζήσει και αυτή την εμπειρία, έτσι. Οπότε θα είναι ο νέος προπονητής της γυναικείας ομάδας του Ατρομήτου Πατρών, η οποία θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής τη νέα περίοδο.
3: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έχουμε το ειδικό τουρνουά στην Ιστιαία, για να δούμε εάν η Παναχαϊκή θα καταφέρει να ανέβει από την National League 1, από την National League 2 στην National League 1. Θα παίξει με τη ΜΕΝΤ και εφόσον καταφέρει να προκριθεί στον τελικό, θα διεκδικήσει το εισιτήριο της ανόδου.
4: Σήμερα από ό,τι φεύγει η αποστολή, αν δεν έχει φύγει για την Ιστιαία, έτσι.
3: Ναι. Με μια σημαντική απουσία, ο Νικολάου, για ό,τι γράφτηκε στο φύλλο αγώνες του τελευταίου τελικού των τελικών με τον Γυμναστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων, τιμωρήθηκε με 5 αγωνιστικές. Mm. Σημαντική απουσία. Να δούμε πόσο θα τη διαχειριστεί ο Θανάσης Λιώνος, ο προπονητής ομάδας της Παναχαϊκής, και θα δούμε βέβαια τι θα κάνει και η Παναχαϊκή στο γήπεδο. Θυμίζουμε, στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν ο Σίλας Εδεψιού και η Άγιοι Ανάργυροι. Ο Σίλας Εδεψιού ήδη πάντως έχει καταθέσει φάκελο για να ανέβει κατηγορία μέσω wild card. Μάλιστα μου έλεγε κάποιος, και αυτό σε αφήνω, κύριε Βαγγέλη, να το ψάξεις, ότι προς τα εκεί κινήθηκε και η Παναχαϊκή.
4: Κινήθηκε, ναι. Ή το έκανε?
3: Κινήθηκε, το έκανε, αφού έχει τελειώσει η διορία, έχει εκμεύσει.
4: Εύκολο είναι αυτό να το βρούμε, δεν είναι τίποτα.
3: Ναι.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας. Εμείς θα τα πούμε τώρα πάλι την Τρίτη. Έτσι.
3: Ναι.
4: Θα ξεκουραστούμε, θα ξεκουραστείτε από τον κύριο.
3: Θα βάλουμε μαγιό,
4: Ναι, μαγιό οπωσδήποτε και θάλασσα. Τελικό Champions League αύριο στις 7. Arsenal Paris, μην ξεχνιόμαστε. Από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο.
3: Τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο, που ήταν απέναντί μας και ρύθμιζε ήχο και επέλεγε μουσική. Να περάσετε όμορφα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο. Γεια σας.
4: Bye.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Sky 89,4.